Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Όχι τίποτα άλλο, μπορεί να ακούει και τσόχο τώρα για να λείπω. Άργησα. 9 λεπτάκια μετά τις 9. Big Winsport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Γιάννη Σαρός στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, ο Τρις Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλας. Εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, δεν θέλω να δίνω πολλές υποσχέσεις, δεν είμαι και πολιτικός έτσι να κάνω τέτοια πράγματα, αλλά πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα από τώρα θα είναι εδώ. Δηλαδή ένα έτσι να κάνεις, θα πάει Τετάρτη και ο Τσούβι μας θα είναι εδώ. Εντάξει, κρατήστε τώρα και μην το δένετε και κόμπο. Αλλά θέλω να πιστεύω, θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Η καλύτερη σειρά ήταν το Peaky Blinders, λέει κάποιος. Με διαφορά. Είχε τα πάντα, είχε πολιτική, σεξ, και στοίχημα είχε, αν θυμάστε καλά. Καλημέρα από Αγλαία Αυτιάμπα. Καλό μήνα, λέει, και ας είναι ακόμα Αύγουστος. Εντάξει, παιδιά, εννοείται, παιδιά. Ευχές να δίνετε. Ευχούλες, όχι. Ευχές, ναι.

Κάποιος ρωτάει αν θα έχουμε ρεπορτάζ από Νικολακόπουλο 9 και 11 το πρωί. Παιδιά, τολμάει κάποιος να πάρει αθλητικό ρεπόρτερ 9 και 11 το πρωί? Αν δεν ξυπνήσουν από μοναχοί τους, αν δεν πάρουν από μόνοι τους τηλέφωνο να πούνε ότι έχουμε έτσι κάποια είδηση ή είναι σε κάποιο αεροδρόμιο, είσαστε με τα καλά σας. Τι θέλετε, να πάρουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας? Τι έχουμε, αυτοκτονικές τάσεις έχουμε? Καλημέρα στην Άννα από την Κέρκυρα. Φυσικά και απάντησε ο Τζούβι. Παιδιά, έχουμε μιλήσει με τον Τζούβι εδώ και πολλές μέρες. Κάποιος, κάτσε να δω τα μηνύματα. Καλημέρα από Σιτία. Καλά, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να συζητήσω αν πάω Αναθηναϊκός αποκλειστή. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ζήστε την κάθε μέρα σαν να είναι μοναδική. Δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε αύριο.

Εχθές ανακοινώθηκε από την Εθνική Πορτογαλίας ότι ο Μπρούνο Άλβες αναλαμβάνει πόστο στην ομάδα, θα ενταχθεί στην Εθνική Πορτογαλίας. Έφυγε από τη Ρίο Αβέ μόλις 6 μήνες. Είχε αναλάβει έτσι ένα ρόλο τεχνικού διευθυντή. Όπως σύμφωνα με αυτό που γράφει η Αμπόλα, ο Ζώσε Ζεσούς, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας μετά το παγκόσμιο του 26, ήθελε να εντάξει στο επιτελείο του ανθρώπους με εμπειρία από την εθνική ομάδα. Ο Μπρούνο Άλβες, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί μία από αυτές τις επιλογές και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία τόσο με τον ίδιο τον ομοσπονδιακό τεχνικό, όσο και με τον εκτελεστικό διευθυντή, τον Κοέλιο. Όχι το γνωστό Κοέλιο, όχι αυτόν. Το γνωστό σε κάποιους, έτσι. Το Λουρένσο Κοέλιο. Παιδιά, αν ξεκινούσε το πρόγραμμα και 9 η ώρα έπρεπε να έρθει εδώ ο Τσόχος, την επόμενη μέρα, εδώ κάτω στην είσοδο, εδώ που κάνει συνήθως τις δηλώσεις του ο Τσούβι, εδώ, θα είχε λουστεί με πετρέλαιο και θα κρατούσε ένα σπίρτο. Και απλά θα απειλούσε κόσμο, κυρίως το Βάιο, ότι θα φλαμπαδιάσει. Δηλαδή, εδώ 10 η ώρα και έχουμε στουπιά και τέτοια. Θα τον φέρναμε και μια ώρα πριν.

Καλημέρα Μαρία, ξεκινάμε από Ορεστιάδα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Ελπίζω να εννοείς αεροπορικός. Καλό ταξίδι να έχετε και να προσέχετε. Καλημέρα από Μπάντεν Ελβετίας. Καλημέρα, καλημέρα στους συναδελφούς. Κάποιος ρωτάει αν προτιμούσα γιονάρα ή 5-0 στον άντρα το καλοκαίρι. Το 5-0 εννοεί την κολυμβητική. 5-0 προτιμώ σήμερα το βράδυ, να σου πω την αλήθεια. Αυτό προτιμώ.

Καλημέρα, λέει. Κάποιος το να χρησιμοποιεί σε πρώτο πληθυντικό, θυμόμαστε, για διακρίσεις αθλητών σε μη δημοφιλή αθλήματα ενός αθλητική δημοσιογράφος, είναι λίγο ειρωνικό, λέει. Φρόντισε να ενημερώνεσαι. Ενημερώνουμε, αγαπητέ. Αλλά καταλαβαίνω και ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, όλοι μας, και συμπεριλαμβάνω και τους αθλητικούς δημοσιογράφους, και συμπεριλαμβάνω και τα site και τους διευθυντές και όλους, ενδιαφερόμαστε για αυτούς τους αθλητές μόνο όταν φέρουν κάποια διάκριση. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι θέμα ειρωνίας. Έτσι. Αυτό. Καλημέρα, Μαρία. Ίσως να είμαι ο πιο φανατικός χειμωνάκιας. Τελειώνει και ο Αύγουστος. Καλό χειμώνα σε όλους. Θέλω να σου πω ότι από αυτά που έχω διαβάσει, ο Σεπτέμβρης δεν θα σου θυμίζει σε κάτι το χειμώνα. Θα σου θυμίζει περισσότερο τον Ιούλιο. Αυτό. Καλημέρα. Η βενζίνη λαμπαδώνει με το πετρέλαιο. Θα έμενε εκεί, λέει, βρωμοκοπώντας. Α, για τον Τζόχο. Ναι, σωστό. Εντάξει, οκ. Καλημέρα. Τσούβι, λέει, έφυγε σαν τον κύριο Μπαμπή. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως όχι προς το παρόν. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Να, ας πούμε, εδώ ο Ουναΐ τον είχαμε σίγουρο ότι θα πάει στην Αϊτχόφεν. Μέχρι και χθες το βράδυ η PSV ήταν το φαβορί για να τον αποκτήσει. Αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε λίγες ώρες. Μάλιστα και η Μούντο Ντεπορτίβο ανέφερε ότι η PSV βρισκόταν πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Χιρόνα για τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, τα πράγματα μέσα σε λίγες ώρες άλλαξαν. Έστριψε η PSV, σου λέει: όχι, είμαι καλά με αυτούς που έχω. Και αυτή η εξέλιξη αλλάζει τις ισορροπίες, γιατί μπαίνει και ο Άγιαξ στο χώρο του ενδιαφέροντος. Θέλει να τον αποκτήσει, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Παραμένει ενεργός στην υπόθεση και θα ξέρουμε. Οπότε, παιδιά, αν δεν ανακοινωθούν τα πράγματα, αν δεν βγει το συμβόλαιο υπογεγραμμένο, δεν λέμε τίποτα για κανένα. Προς τον παρόν, λοιπόν, την Τετάρτη ο Τσούβι θα έρθει. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.

Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε σε μια προσωπική υπόθεση, η οποία, παιδιά, πραγματικά εχθές μου άλλαξε λίγο τον τρόπο που θα σκέφτομαι από εδώ και στο εξής. Θα σας πρότεινα και εσείς να το υιοθετήσετε αυτό το πράγμα, γιατί θα δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Είχα λίγο ελεύθερο χρόνο, ήμουνα και κοντά στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο EMST. Θέλω, δεν μπαίνω λίγο έτσι, λίγο να καταλαγιάσει το μέσα μου, έτσι λίγο να ανθίσει η ψυχούλα μου κτλ. Πήγα, θαύμασα, εννοείται δεν έχω ιδέα από τέχνη, αλλά παιδί μου, ό,τι και να βλέπεις, κέρδος είναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, πάντα διαβάζω και το μίνι βιογραφικό που έχουν για τον κάθε καλλιτέχνη. Διάβασα λοιπόν το εξής εκπληκτικό και θέλω να δώσετε προσοχή. Δεν θα πω το όνομα για τον οποίο ήταν γραμμένο το κείμενο. Έλεγε ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είναι από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Θέλω την προσοχή σας. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είναι από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Ωστόσο, είναι ελλειπτικά γνωστός. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, γιατί και εγώ λέω αποκλείεται να λέει αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, είναι από τους σημαντικότερους, αλλά ελλειπτικά γνωστός. Δηλαδή, δεν τον ξέρουμε. Δηλαδή είναι σημαντικό το έργο του, αλλά δεν τον ξέρουμε. Οπότε από εδώ και πέρα, έτσι θα προχωρήσουμε και εμείς στη ζωή μας. Δηλαδή, να, εσείς οι Παναθηναϊκοί, ας πούμε, που είστε τώρα. Χτύπα ξύλο. Αποκλείεται ο Παναθηναϊκός από την Ευρωπαϊκή, από το conference. Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, λοιπόν, θα πούμε ότι ήταν ελλειπτικά μεγάλη. Καταλάβατε. Ένας ποδοσφαιριστής σέρνεται. Θα πούμε ότι είναι ελλειπτικά γρήγορος. Θέλετε να βρείτε κάποιον. Δεν θα τον πείτε. Όχι, δεν θα τον πείτε έτσι. Θα τον πείτε. Είσαι ελλειπτικά έξυπνος. Έτσι θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.

Άμα ακούς, λέει, τόση πολλή ανάλυση, καταλαβαίνεις ότι ο παίχτης Τσούβι δεν προβλέπεται να έρθει. Εντάξει, ο Τσούβι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ελλειπτικά παρόν. Καταλαβαίνετε?

Κάποιος ρωτάει για το walk-up. Τον περίμενε ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί στην προετοιμασία. Ήτανε ελλειπτικά συνεπής. Ορίστε. Τα βλέπεις τα πράγματα, τα βλέπεις όμως από μία άλλη πλευρά, αν τα παρουσιάσεις έτσι.

Εδώ ο Πέτρος από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μαρία, πρέπει το ημερολόγιο να πάει ένα μήνα πίσω για να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή τώρα να ήταν 26 Ιουλίου, καλά θα ήταν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πέτρος είναι ελλειπτικά πρόθυμος να πάει στη δουλειά του.

Όχι, παιδιά, ελλειπτικά, ελλειπτικά. Όχι ελλειπώς, ελλειπτικά. Θα ξεχάσουμε γιατί θα. Ελλειπτικά γνωστός. Δεν θα πούμε για ποιο καλλιτέχνη μιλάμε. Να, λέει και εγώ ελλειπτικά πλούσιος και όμορφος, λέει ο Κώστας. Βλέπετε, δεν είναι καλύτερα έτσι τα πράγματα.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για τα εισιτήρια του αγώνα μεταξύ Αστέρας, Άκτορ και Ολυμπιακός, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, βγήκε ανακοίνωση από την ομάδα. Εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρας Άκτορ για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, στοίχημα Super League 26-27 με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, λέει, θα διατίθεται σε στήρες 2 και 3 του γηπέδου. Στο Star Store από σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Επίσης λέει ότι η θύρα 1 του γηπέδου θα παραμείνει κλειστή. Εφόσον την Κυριακή 30 Αυγούστου, η μέρα του αγώνα, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια προς πώληση για τις θύρες 2 και 3, θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τις 12 έως τις 5. Ξαναλέω, αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας.

κάνω αυτή τη στιγμή γυμναστική με ελλειπτικό. Με το ελλειπτικό το γνωστό. Συνήθως τα ελλειπτικά τα έχουν δίπλα στους διαδρόμους, έτσι, στα γυμναστήρια. Είμαι ελλειπτικά ψηλός, λέει, δεν είμαι κοντός ακριβώς. Είμαι ελλειπτικά χαρούμενος που πάω στη δουλειά, βεβαίως.

Καλημέρα, λέει. Ξεκίνησε η νέα σεζόν ή δεν τελείωσε ποτέ η προηγούμενη? Έχω καιρό να σας ακούσω. Να σου πω κάτι. Ένα σερί είναι. Εντάξει, και που φύγαμε τώρα 15 μερούλες, τελείωσε η προηγούμενη σεζόν και ξεκίνησε η νέα, παιδιά. Όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Όπως θες, πάρτο. Το θέμα είναι ότι είμαστε το Big Wins Sport FM 94,6 σταθερά σε αυτή την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Και πάμε και σε πολιτική ενημέρωση. Πάμε, Γιάννη, πάρτο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Σωτήρης Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σήμερα έχουμε και ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ, με πρώτη-πρώτη πολύ δυνατή παρουσία του Στέφανου Ντούσκου στις 3 και 7 ώρα Ελλάδος, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Έχουμε στις 3 και 34. Έχει προγραμματιστεί ο τελικός γάμα θέσεις 13-18 για το διπλό σκιφ με τις Αναστασιάδου και Κοντού. Λίγο αργότερα στο απογευματινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι δύο ημιτελικοί του Πέτρου Γκαϊδατζή στο σκιφ Ελευθερών Βαρών και στις 5 και 4 και τον Παπακοσταντίνου Μπούρκα στη Δίκοπο στις 5 και 37. Και όλες οι κούρσες των Ελλήνων αθλητών αθλητριών θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.

Κάποιος λέει, είμαι ληπτικά παρόν, εδώ που βρίσκομαι δεν με χωράει ο τόπος, η καρδιά μου είναι πέρα από τις θάλασσες. Ζαφυρά του στη νέα σεζόν, μόλις ξεκίνησε, βγάλε και γραμμές. Παιδιά, έτσι ξεκινήσαμε την πορεία μας στο Sport FM. 6 ώρα το πρωί βγάζαμε γραμμές, πριν από 352 χρόνια περίπου. Όχι. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε τώρα τη δουλειά του Βαγγέλη. Αυτό είναι του Βαγγέλη. Τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός είναι ελλειπτικά διεκδικητής του πρωταθλήματος, δηλαδή και 17 χρόνια. Ήθελα σήμερα να μην γκρινιάξω, αλλά Ζαφυρά του, εσύ θες. Καλημέρα, Μαρία. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, λέει κάποιος. Καλημέρα από έναν ελλειπτικά πάμπλουτο, γυμνασμένο και πρικισμένο. Ηλίας. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στον Αντώνη. Πες μου, λέει, πόσοι έχουν σκοτώσει ορθογραφικά το ελλειπτικά. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην. Και κανένας. Και κανένας, αλήθεια. Όλοι το έχουν γράψει σωστά. Με ένα λάμδα και ήττα. Πλάκα κάνουν, πλάκα. Όλοι το έχουν γράψει σωστά. Όντως, δύο λάμδα και ψιλογιώτα. Ο Τσούβι λέει είναι σαν τον Ουανί, το πες, μπράβο, συγχαρητήρια. Τελικά θα έρθει στην αγκαλιά μας, λέει, στον Παναθηναϊκό.

Είναι 22 ημέρες στην Κεφαλονιά και σε δύο μέρες γυρνάω. Πώς γυρνάμε τώρα, ωραίο. Αχ, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Την καλημέρα μας και στην Άτας από το Brighton. Αλλά τώρα μας ακούει το κορίτσι από Χαλκιδικούλα, γιατί σαν τη Χαλκιδικούλα δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός είναι ελλειπτικά καλή ομάδα φέτος, για ακόμα μια φορά. Τρέπεστε λίγο. Καλημέρα με μεγάλη αγωνία για το βράδυ. Τυφλός Γκουρού 21.

Λοιπόν, η EuroLeague ανακοίνωσε ότι 11 οργανισμοί έχουν λάβει προέγκριση για τα νέα franchises της διοργάνωσης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, μια πολύ, πολύ δυνατή εξέλιξη για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τα ονόματα λέει δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα, όμως ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς. Οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν προκριθεί είναι Χαποέλ Τελαβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μάξιμα Ρώμα, Βίρτους Μπολόνια, Ντουμπάι Μπισί, Παρί, Λόντον Λάιονς, Βαλένθια και Νάπολη. Καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ η πιθανότητα να αποκτήσει franchise στην EuroLeague για τα επόμενα 10 χρόνια είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη διοικητική επιτυχία. Είναι και μια συμφωνία που, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να αλλάξει και το στάτους του συλλόγου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα γίνει φυσικά πολύ πιο ελκυστικός σε μεγάλους παίχτες. Ανοίγουν νέοι δρόμοι σε οικονομικά, σε εμπορικά, σε οργανωτικά επίπεδα. Εννοείται ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική για αύξηση εσόδων. Ενισχύεται το brand του ΠΑΟΚ. Χτίζει μια ομάδα με σταθερότητα, με προοπτική. Αλλάζει η καθημερινότητα του συλλόγου, αγωνιστικά, επιχειρηματικά, όπως θέλετε βάλτε το. Το επόμενο βήμα είναι η τελική απόφαση της EuroLeague, η οποία θα επιλέξει 8 από τους 11 οργανισμούς για να πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους της διοργάνωσης. Η ανακοίνωση αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκαθαρίσει αν ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί μέσα στη EuroLeague και θα μπει σε μια νέα εποχή.

Ο κορέκτορας λέει ελλειπτικά θαύματα κάνει, γι' αυτό και το γράφουμε όλοι. Η Τζομπαναρέη, σωστά. Καλημέρα από τις ελλειπτικά ηλιόλουστες Βρυξέλλες. Καλημέρα και από Κιούρκα. 1-1 τελικό, 3-1 στην παράταση, λέει ο Παναγιώτης. Α, θέλεις να πεθάνουμε βραδιάτικα. Α, θέλεις να μην ζήσουμε όλοι. Θέλεις να έχουμε απώλειες. Ωραία.

Καλημέρα, λέει κάποιος. Σε όσους σκέφτονται πώς θα γυρίσουν από τις διακοπές, ας σκεφτούν και εμάς που δεν φύγαμε καθόλου. Την φράση «ξένος πόνος ξόφτερνος», την ξέρεις, ισχύει για πολλά επίπεδα στη ζωή.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε δει, γιατί κυκλοφορεί πάρα πάρα πολύ στα social media. Ένα πράγμα ακόμα έτσι που μπορεί να μας βύσει τις όποιες ελπίδες για το ανθρώπινο είδος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Ρομπότ που διεξάγονται αυτές τις μέρες στην Κίνα. Γελάς, Γιαννήση. Μιλάμε για απελπισία, μιλάμε. Κιμ, πάτα το. Πάτα το, Κιμ. Δηλαδή, οι άνθρωποι ξοδεύουν χρόνο, ξοδεύουν χρήμα για να δούνε ρομπότ να τρέχουν και να λένε «Α, έσπασε το ρεκόρ του Usain Bolt». What the... Αλήθεια ρε παιδιά τώρα. Οι άνθρωποι λοιπόν κάθονται σε ένα γήπεδο και βλέπουν ρομπότ να σηκώνουν βάρη και να πέφτουν κάτω και να πεθαίνουν. Τα ρομπότ, δηλαδή... Αυτό, βίδες να φεύγουν, παξιμάδια να φεύγουν, μπουλόνια να φεύγουν. Και πείτε μου εσείς, τι ελπίδα πρέπει να διατηρήσουμε εμείς για το ανθρώπινο είδος μας.

0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ο Τσούβι πότε επιστρέφει από άδεια, γιατί μου φαίνεται πως αν συνεχίσει έτσι με τα stories θα γυρίσει 10 κιλά περισσότερα. Καταρχάς μου το φάγατε το παιδί. Έχετε λυσάξει που πάει από πανηγύρι σε πανηγύρι και τραγουδά και καλά κάνει. Αφήστε το παιδί, αφήστε το να περάσει καλά. Δηλαδή δεν γκρινιάζω εγώ που με έχει αφήσει πίσω εδώ και κρατάμε το πέρατε. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ο καθένας. Αφήστε το παιδί. Και θα φάει και θα πιει και θα τραγουδήσει. Όλο το χειμώνα έλειωσε το κορμί του σε παραστάσεις, σε γυρίσματα, σε εκπομπές. Λοιπόν, θα γυρίσει καλώς ερχόντων των πραγμάτων και τέλος πάντων και υπό κανονικές συνθήκες την Τετάρτη που μας έρχεται.

Κάποιος ρωτάει αν τα ρομπότ Ολυμπιονίκες διορίζονται στο δημόσιο. Ναι, στο πυροσβεστικό σώμα κυρίως. Δεν βάλανε φρένα στο ρομπότ, λέει, και έκανε 1500 αντί για εκατοστάρι. Επειδή τους βλέπεις τρέχουν τα ρομπότ και δεν πιάνουν τα φρένα, εννοείται. Και πάνε και σκάνε σε κάτι τείχους. Σας λέω, δεν ξέρω. Κάποιος μου λέει εδώ πέρα ότι οι Κινέζοι δεν βλέπουν μπουλόνια να τρέχουν, βλέπουν τις μηχανές που θα κουβαλήσουν το αύριο της ανθρωπότητας, να τελειοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους. Και αυτό το βλέπουν βάζοντας ένα ρομπότ να κάνει άρση βαρών, μου λες εσύ τώρα. Οκ, εντάξει.

Καλημέρα στο Θανάση. Οι διακοπές μου ήταν ελλειπτικά ικανοποιητικές, καθώς ο μισθός και η αποταμίευση ήταν ελλειπτικά αρκετά. Και εγώ νιώθω ελλειπτικά υπέροχα.

Καλημέρα Μαρία, κάποιος πιστεύω δύσκολα αλλά θα περάσετε σήμερα. Γενικά παιδιά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Συγκρατημένη γιατί είδαμε και τι έπαθε η Celtic χθες. Και καλό παράδειγμα να το έχουμε στο μυαλό μας. Πιστεύω έχει παραγίνει λέει το κακό με τους ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Παλιά έβγαζαν και κάποιο θέμα, τώρα μόνο ό,τι τους αφήνουν. Πιστεύω ότι τώρα είναι πιο εύκολο το πράγμα να βγάλεις κάποιο θέμα από ό,τι παλιά. Τώρα υπάρχουν και τα social media, βλέπεις και τι κάνουν οι παίχτες. Παιδιά παλιά ήταν τόσο τα στεγανά, τόσο κλειστά. Νομίζω ήταν πιο δύσκολα παλιά.

Λοιπόν, θυμίζουμε για ακόμα μία φορά, λίγο πριν φύγουμε, σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Το πρώτο παιχνίδι 0-0 στη Σόφια. Υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 2 και από το Μέγκα σε ελεύθερο κανάλι. Φυσικά από το ραδιόφωνο του Big Win Sport FM 94,6 και ενημέρωση από το site του Big Win Sport FM.

Αγωνιστικά δεν προβλέπεται κάποια έκπληξη από το Μάρκο Νίκολιτς. 300 στο τέρμα. Ρότα μου κουντί, Ρέλβας Πίλιος στην άμυνα. Μάγερ Κάιρινεν στο κέντρο. Μαρίν Κοϊτά στα άκρα. Ή Γκατσίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά. Αυτό είναι το ένα από τα δύο έτσι, ερωτηματικά. Το άλλο είναι Γιόβιτς, Βάργα ή Ζήνη. Εδώ, Βάργα ή Ζήνη. Ο Γιόβιτς είναι σίγουρος, κατά πως φαίνεται το πράγμα. Βάργα ή Ζήνη είναι το δεύτερο ερωτηματικό. Από τη Γαλλία μας έρχονται οι διαιτητές. Ο διαιτητής είναι ο Κλεμάν Τουρπέν, η βοηθή Νικολάς Ντανός και Μπενζαμίν Παζέ. Και τέταρτος ο Ραμέν Λισόρζ. Βαρ ο Ζερόμ Μπρισάρ και Εϊβάρ Μπαστιέν Ντεσεπί.

Μαρία, οι γνώσεις σου στην τεχνολογία φαίνονται ελλειπτικά πολλές. Η τεχνολογία της Κίνας σε ρομπότ, AI, κβαντικούς υπολογιστές κτλ. Είναι top. Το ξέρω, ρε παιδιά, αυτό. Για πες στην Ελλάδα, φτιάξει ρομπότ Καχιασβίλη. Μπορεί. Όχι, αλλά μπορεί να φτιάξει τον ίδιο τον Καχιασβίλη. Κατάλαβες. Βρε, καλώς τον είναι και αυτόν που ζηλεύω τη σχέση του αδελφού του. Πώς πούμε, αργά μου ήρθες τώρα. 10 παρα 5, τι να κάνουμε. Πώς να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Όλο ευθεία, όπως πας, όλο ευθεία.

0: Και μιλώντας για μεταγραφές, διαβάζω ότι η Νότιγχαμ ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για μία μεταγραφή ρεκόρ για την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ. Το ποσό θα ξεπεράσει τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Η Τσέλσι απέκτησε τον Ντέλαπ από την Ipswich το 2025, αλλά ο 23χρονος επιθετικός δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της λονδρέζικης ομάδας. Και έτσι η Νότιγχαμ θα δώσει περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ ως φίξ ποσό στην Τσέλσι, ενώ σε αυτό το deal προβλέπονται και άλλα 6 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους. Ασφαλώς μιλάμε για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Forest. Δηλαδή, αν τα πήγαινε καλά, πόσο θα πήγαινε η μεταγραφή, ρωτάω τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φεύγω. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο app της BWIN. Τα δώρα είναι γίγκα. Ξεκινά το παιχνίδι σου σε στοίχημα και live καζίνο με γίγκα προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Δεν είμαστε και για χόρταση. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Μαρίζα Φρέσου στο μικρόφωνο. Ότι στα μπάξου τη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά και αμέσως μετά. Βάιος Τσίσικας, Μιχάλης Τσόχος. Δίδυμο έχουμε. Δίδυμο. Πρεσάρισμα. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is
4: jump.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6 και αυτό είναι το πλέον παραδοσιακό Fight Club της Παρασκευής. Το οποίο Fight Club της Παρασκευής δεν μοιάζει με τα άλλα Fight Club. Έτσι θα γίνει ακριβώς και σήμερα.
1: Αλλά είναι του Μάρκου.
0: Αλλά είναι του Μάρκου.
1: Είναι του Μάρκου, όντως, είναι του Μάρκου.
0: Όντως το σημερινό είναι του Μάρκου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γιαννίση, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να φτάσει η ωραία μουσική που θα ακούσουμε στα αυτιά σας.
1: Και ο DJ Μάρκος.
0: Και ο DJ Μάρκος εννοείται και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, όχι παραγγελιές όπως ξέρετε, όταν φτιάχνουμε τις εκπομπές είμαστε ωραίοι, είμαστε συντονισμένοι, έχουμε τις λίστες μας κτλ. Λοιπόν, DJ Μάρκος όπως έχετε ακούσει και έχετε καταλάβει σήμερα. Και για σήμερα ο DJ Μάρκος...
1: Θα κάνουμε τραγούδια ροκ.
0: Θα κάνουμε ροκ, είπε ο Μάρκος να κάνουμε ροκ.
1: Ροκάρες.
0: Ωραία, λέω θα κάνουμε basic rock. Του λέω θες να κάνουμε, του λέω ελληνικά ή ξένα. Του λέω, μου λέει ξένα. Προτίμησες τα ξένα να κάνουμε. Ωραία, του λέω θα κάνουμε basic rock τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά που ξέρεις για να μπαίνουμε στο κλίμα, διότι τι γουστάρεις τη ροκ, ως γνωστόν.
1: Ήθελα από τι κατζέρω, δηλαδή τα αγγλικά είναι πιο πολύ ροκ. Τα ελληνικά, ξέρω εγώ, αυτό που έλεγε στο τράπεζο που να αλλάξει, είναι και αυτό σαν ελληνικό ροκ που έλεγε.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ελληνικά ροκ, αλλά τα αγγλικά μοιάζουν πιο πολύ σε ροκ.
0: Είναι λίγο πιο πορωτικά, ίσως. Είναι λίγο πιο ροκ από τα ελληνικά.
1: Και ροκ λέξη είναι πιο πολύ. Εμένα μου ακούγεται πιο πολύ αγγλική.
0: Εντάξει, είναι, ναι. Δεν είναι ελληνική λέξη.
1: Οπότε, αλλά το ροκ.
0: Αλλά το ροκ, Μάρκο, πιο πολύ είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα το ροκ. Είναι αυτό που που η μουσική σε. Τι ακούς και είναι σαν να παίζει μέσα σου η μουσική.
1: Ναι, αλλά δεν είναι συνέστημα το.
0: Είναι δε, και όμως είναι συνέστημα αυτό. Δε, αργότερα μπορεί, αργότερα, πολύ αργότερα σε μια δικιά σου εκπομπή να βγεις και να πεις θυμάμαι τον μπαμπά μου που μου λέγε ότι η ροκ είναι συνέστημα. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να μπούμε δυνατά, θα παίξουμε 70s, 80s, 90s ροκ σήμερα. Τρεις δεκαετίες από τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, basic rock, κλασικά ωραία κομμάτια, οπότε μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε πολύ ωραία και φεύγουμε με τραγουδάρα κλασική, η οποία έχει και σχέση με ποδόσφαιρο, διότι έχει παίξει πάρα πολύ, ανοίξει πάρα πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έχει ανοίξει πάρα πολλά παιχνίδια της Σεν Πάουλη, ένα κλασικό, ωραιότατο, πορωτικό τραγούδι, AC/DC 1980, φύγαμε.

0: Λοιπόν, από τα μέχρι στιγμής μηνύματα θα κρατήσω το Μάρκο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, το οποίο είναι ένα μήνυμα διαχρονικό που πρέπει να το κρατήσουμε.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει. Όταν θα πάρεις την ΠΑΕ θα το καταλάβεις. Και το Μάρκο σε λατρεύω, Μάρκο είσαι ένας, ACDC για εισαγωγή δεν έβαλε κανένας.
1: Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ τώρα.
0: Καλό, καλό.
1: Το Μάρκο σε λατρεύω, τώρα έχω γίνει μια διασημότητα της γης, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει. Όχι ακόμα, αλλά εντάξει.
1: Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει άλλο παιδί στον κόσμο που να το φέρει ο μπαμπάς του.
0: Θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει.
1: Όχι ρε φίλε, ήθελα να είμαι μόνος.
0: Σίγουρα θα υπάρχει κάπου, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει, ταπεινή, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε δεύτερο τραγούδι από ένα από τα πολύ αγαπημένα σου συγκροτήματα.
1: Τέλεια. Bon Jovi.
0: Είναι Bon Jovi. Είχαμε παίξει και παλιότερα, είχαμε κάνει ένα αφιερωματάκι. Είχαμε βάλει αρκετά τραγούδια Bon Jovi. Στο σημερινό μας αφιέρωμα, οπωσδήποτε θα είχαμε ένα τραγούδι Bon Jovi. Έτσι, αλίμονο. Και διάλεξες το αγαπημένο σου, το πρώτο single από το Slippery When Wet 1986, το You Give Love a Bad Name. Φυγάμε.
1: Πάμε.

0: Ωραία η Bon Jovi.
1: Εντάξει.
0: Καλή η Bon Jovi.
1: Από παλιά μπορώ να πω ότι ήταν ότι μου είχες βάλει ένα τραγούδι να ακούσω στη Χαλκίδα, νομίζω θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το βράδυ και το άκουσα.
0: Ναι.
1: Και όπως το άκουγα.
0: Το πρώτο, πρώτη φορά που άκουσες Bon Jovi, εννοείς?
1: Ναι, η πρώτη φορά που άκουσα Bon Jovi.
0: Το Living on a Prayer πρέπει να ήταν. Ναι, για πες.
1: Το Living on a Prayer και αυτά τα μαλλιά που είχαν ήταν πολύ ωραία. Και γενικά μου άρεσε.
0: Περουκορόκ, θα σου το πει. Η Bon Jovi είναι περουκορόκ.
1: Ναι, μου το έχεις πει τώρα, το ξέρω. Ναι. Αλλά ναι, και μου άρεσε εκεί πέρα και το ροκ. Και γενικά μου άρεσε και το ροκ. Και αυτές τις μαλλούρες τις ωραίες που δεν τις έχω κι εγώ, αλλά δεν τις έχω. Και
0: ακόμα, θα τα αφήσεις μετά.
1: Δεν θέλω να τα αφήσω. Δεν
0: θες, γιατί είναι ωραίο. Λοιπόν, θα μοιάζει να βγάλουμε περούκα.
1: Ναι, θα βάλω περούκα αυτά, με γιατί δεν θα τα. Αυτά σε 10 χρόνια θα έχουν γίνει.
0: Οκ, για να δω, λέω και λίγο.
1: Και μου άρεσε πολύ η Bon Jovi και όπως άκουσα αυτό, ήθελα να το βάλουμε πάλι. Μετά βάλαμε και άλλα τραγούδια.
0: Και έτσι άρχισε να ακούς Bon Jovi.
1: Και τα άμαθα όλα και έτσι άρχισε να ακούω Bon Jovi.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα έχω ακούσει και άλλα τραγούδια.
0: Ένα.
1: Οπότε τώρα η Bon Jovi. Και
0: εντάξει.
1: Ήμουνα και λίγο μικρούς όταν το πρώτο άκουσα και μου άρεσα. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, ακούω και Bon Jovi, μου αρέσουν πολύ, αλλά.
0: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα πια.
1: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα πια και μου αρέσουν.
0: Έτσι
1: πολύ.
0: Είναι η μουσική, ρε Μάρκο. Λοιπόν, άκου τώρα ένα λοιπόν καταπληκτικό. Πάμε στα 1994.
1: Βασικά να πω και όταν ακούσει ένα τραγούδι. Που συμβεί και σε μένα τώρα, που σου το είπα. Ακούς ένα τραγούδι και σου αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά ακούς από ένα-δύο χρόνια, άντε τρία το πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Ακούς σε αυτά τα χρόνια και άλλα τραγούδια.
0: Mm.
1: Και
0: έτσι γίνεται.
1: Και έτσι σου αρέσουν και αυτά. Και τώρα αυτό που άκουσες πριν 2-3 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν λίγο παλιό, σου αρέσει ακόμα. Λέει, ακούσει και άλλα καινούργια και μπορεί να είναι και.
0: Σωστά, σου αρέσουν και άλλα. Δεν
1: λίγο
0: πειράζει.
1: Πιο ωραία από αυτό.
0: Δεν χρειάζεται. Ξέρεις, στην καρδιά του ανθρώπου χωράνε όμως όλα τα ωραία τραγούδια.
1: Ναι, όλα τα ωραία.
0: Απλώς σε κάθε άλλη εποχή ακούμε διαφορετικά τραγούδια ανάλογα με τη φάση που βρισκόμαστε, το πώς νιώθουμε, το πώς είμαστε. Έτσι πάει αυτό. Το θέμα είναι ότι μαθαίνουμε. Να μαθαίνουμε όλο ένα καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο 1994. Στο οποίο 1994 βγαίνει μία κομματάρα η οποία 30 χρόνια μετά είναι το ίδιο φανταστική.
1: Ποιο συγκρότημα είναι πρώτο?
0: Είναι η Beastie Boys. Είναι η Beastie Boys.
1: Μ' αρέσει.
0: Αυτά τα άρρωστα τσογλανάκια, τα υπέροχα άρρωστα τσογλανάκια, λοιπόν, τα οποία φτιάχνανε μία τραγουδάρα η οποία είναι rock, η οποία είναι punk, η οποία είναι φόρος τιμή στο old school rap, ό,τι θες πες το όλο μαζί και κάνανε και μία βιντεοκλιπάρα, Μάρκο. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ταινία μικρού μήκους. Μέχρι σήμερα το βλέπεις και το θαυμάζεις ακόμα πραγματικά. Και ήταν τόσο ωραίο που μετά το πήρανε μετά 2 χρόνια. Είχε βγει λοιπόν μια πολύ γνωστή ταινία που λέγεται Trainspotting. Θα την δεις αργότερα όταν μεγαλώσεις. Και η αρχική της σκηνή το, είναι εμπνευσμένο ακριβώς από το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε και από αυτό το βίντεο κλιπ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να μπαίνεις ένα αυτοκίνητο να πατάς τον γκάζι τελείως στο πάτωμα και να μην τα αφήνεις καθόλου. Ένα τραγούδι που έρχεται δηλαδή έτσι και σε παίρνει μαζί του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πήγαμε στο Πορεφέμου 94,6. Κάνουμε εδώ με τον Μάρκο ένα έτσι μικρό αφιέρωμα σε basic rock.
1: Και μου έψαν, είδα εδώ ένα ωραίο μήνυμα που έλεγε να είναι καλά ο Πίδαρος.
0: Εσένα λέει.
1: Αυτό μου άρεσε
0: ένα
1: πάρα πολύ.
0: Ένα αφιέρωμα και η Ρίτα μετά που το έχει τραγουδήσει. Αυτά τα δύο είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μάρκο, το ξέρεις. Του Billy Idol. Ο Billy Idol είχε ένα συγκρότημα του Generation X πριν κάνει solo καριέρα.
1: Αν δεν το ακούσει τώρα,
0: θα τα ακούσει. Άκου τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Αυτοί είχαν πάει λοιπόν, είχαν κάνει ένα tour, είχαν πάει στην Ιαπωνία, στο Τόκιο και είχαν πάει σε μια δισκοτέκ και είχαν δει εκεί τα παιδιά για πρώτη φορά το 1979 να χορεύουν μέσα στη δισκοτέκ, να χορεύουν μπροστά σε καθρέφτε. Δηλαδή να μην χορεύουν κοιτώντα ο ένα τον άλλον, αλλά κοιτώντα του καθρέφτε. Και τους έκανε πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα και κάτσα και γράψε ένα τραγούδι το οποίο το έκανε γνωστό μετά ο τραγουδιστής, ο Billy Idol, το οποίο λέγεται «Χορεύοντας με τον εαυτό μου».
1: Είναι εδώ.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Μάρκο και κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Εκτός του ότι είναι υπέροχο, είναι και ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έτσι, με νόημα. Να το πούμε, μας έρχεται από το 1982, από ένα μυθικό συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Θα το ακούσεις και θα δεις, νομίζω ότι το έχεις ακούσει. Και μιλάει κάπως τέλος πάντων για το πώς ένας βασιλιάς από τη Μέση Ανατολή μπορεί να απαγορεύσει τη μουσική της Δύσης. Θέλω ένα τραγούδι με φανταστική ιστορία.
1: Αυτό το ξέρω.
0: Από ένα θρυλικό συγκρότημα και δεν χρειάζεται άλλες εισαγωγές.
1: Το ξέρω, νομίζω.

0: Λοιπόν, για την επόμενη κομματάρα, ναι. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι λοιπόν η Kiss, ένα συγκρότημα hard rock, Μάρκο, πολύ σκληρό rock γενικώς. Δηλαδή γίνεται εκείνη την εποχή, παίζει πολύ disco, είναι η disco πολύ της μόδας.
1: Disco, disco, Παρτιζάνι.
0: Άλλο αυτό, ωραίο, ωραίο το disco Παρτιζάνι, μεγάλο σαντέλ. Ναι. Λοιπόν, τους λέει λοιπόν ο μάνατζερ, τους λέει ρε παιδιά, βγάζετε πολύ ωραία τραγούδια, είναι πολύ έτσι hard rock, λέει, δεν βγάζετε και ένα τραγουδάκι να είναι λίγο πιο disco, πιο αυτά, και λέει απαράτα μας, ας πούμε, εγώ σας
1: απαράτα μας.
0: Λέει, όχι, να σας βάλω στοίχημα να βάλετε ένα τραγούδι, να δείτε λέει, πόσο καλά θα πάει. Και κάτσα σε μία ώρα, λέει ο μύθος, και γράψανε τους στίχους ενός τραγουδιού που έμελε να γίνει από τα πιο γνωστά rock disco τραγούδια όλων των εποχών.
1: Πάμε.

0: πάμε τώρα λίγο πίσω στο, στο χρόνο.
1: Πίσω.
0: Λίγο πίσω, ναι, Μάρκο. Πίσω πριν ακόμα γεννηθώ κι εγώ, φαντάσου. Προϊστορία δηλαδή.
1: Προϊστορία.
0: 1971. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν είναι τόσο γκαζάτο όσο τα υπόλοιπα. Είναι, το, είναι λίγο πιο χαμηλός, ας το πούμε, ο ρυθμός του. Αλλά επειδή είναι κομματάρα, θέλω να το ακούσουμε, Μάρκο. Λέγεται Lady in Black. Κυρία
1: το
0: Σταλόφρα.
1: Ξέρω.
0: Ναι, νομίζω το ξέρεις και σ' αρέσει κιόλας.
1: Μπορώ να πω,
0: ναι,
1: ότι αυτό το τραγούδι, το, το Kiss,
0: ναι,
1: αυτό το έχω ακούσει και μου αρέσει και το έχω και στο MP3 μου. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει αυτό.
0: Το προηγούμενο. Και αυτό το έχεις και σου αρέσει και είναι και πολύ ωραία, έτσι,
1: ωραία.
0: Η ιστορία του. Μιλάνε στίχοι, ναι, λίγο που περιφέρεται και ξαφνικά βλέπει μία... σαν θεότητα. Και... στο λέω γιατί είναι αγγλική η στοιχεία, δεν το καταλάβεις. Άμα πάρεις το proficiency,
1: μετά θα...
0: μετά αυτά, αργότερα.
1: Όχι ρε φίλε, δεν το μάτεψα.

0: Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι μου άρεσε. Μου είχε αρέσει, το είχα βάλει όντως και στο MV3 μου που λέει ο παπάς. Και ο κύριος Γιάννης, ο παπάς Γιάννης.
1: Σου άρεσε πολύ, ε?
0: Και αυτό μου αρέσει πιο πολύ και από το Kiss. Είναι αργό ρυθμό,
1: αλλά πολύ μελωδικό.
0: Αλλά είναι έτσι μελωδικό. Λίγο ο ρυθμός αυτό μου αρέσει.
1: Τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο, Μάρκο, έχει πολύ γρήγορο ρυθμό. Άκου τώρα ιστορία. Το 1988, λοιπόν, κάθονται τα μέλη των Guns N' Roses.
0: Το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρεις, ναι. Παίζει λοιπόν ο Slash ο κιθαρίστας τους, ένας που έχει μια μαλούρα. Κάθε και παίζει έτσι κάτι για πλάκα. Παίζει κάτι, μια μουσική που είναι σαν ένα μουσική από τσίρκο. Κάθονται εκεί, κάνουν χαβαλέ. Του λέει, α, ωραίο είναι αυτό, κάτι. Έρχεται ένας άλλος μουσικός, βάζει κάτι από πάνω, προσθέτει λίγη μουσική. Έρχεται και ο τραγουδιστής σου, ο Axl Rose, γράφει στίχους από πάνω. Γράφει κάτι στίχους για την κοπέλα του τότε που είχε. Παίρνει και λίγη έμπνευση, βάζει και λίγο μέσα έτσι συνέστημα από τους Lynyrd Skynyrd, ένα πολύ έτσι θρυλικό συγκρότημα της εποχής, και βγάζει αυτό εδώ το αριστούργημα.
0: Πάμε.

0: Φανταστικό τραγούδι, φανταστικό σόλο.
1: Ωρε φίλε, δηλαδή αυτό το σόλο που μου έδωσε εσύ σε ποιο εμένα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ σόλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Θερλικό κομμάτι 1976, Rory Gallagher. Το είχαμε ακούσει και εδώ στην Ελλάδα το 1981 στην περίφημη συναυλία της Νέας Φιλαδέλφειας που πνίγηκε στα δακρυγόνα. Ένα από τα πιο classic rock τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μπήκαμε στο Sport FM στο 94,6 και φάνηκε μέρος δεύτερο. Κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα έτσι σε basic rock κομμάτια σήμερα με τον Μάρκο. Μπήκαμε με Nirvana. Θα γυρίσουμε πίσω πάλι στα 70's το 1987.
1: Αλλά τι εννοείς αφιέρωμα?
0: Ένα μικρό αφιέρωμα κάνουμε, ένα αφιέρωμα. 2 ώρες παίζουμε, κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ένα
1: αλλά σκητήμα. Σε ποιον?
0: Αφιέρωμα, όχι, εννοούμε αφιέρωμα σε βασικά τραγούδια της rock μουσικής. Στο rock είναι το αφιέρωμα μας. Πάμε λοιπόν στο 1970.
1: Δηλαδή είναι το θέμα, το θέμα αυτό το...
0: Αυτού του διώρου.
1: Ναι, το θείωρο είναι το rock. Αυτό το θέμα είναι.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, το 77, οι Talking Heads βγάζουν ένα από τα πιο κλασικά rock κομμάτια των εποχών. Με τα γαλλικά του μέσα, ένα κομμάτι που δεν το θυμάμαι αυτό, αυτό το φα-φα-φα-φα που λέει. Είναι αυτό το φα-φα-φα που λέει. Με μια έτσι, με ένα αστικό μύθο να ακολουθεί τους στίχους, ότι τους είχαν γράψει για την ιστορία του γιου του Σαμ τότε, ενός serial killer Αμερικανού. Αυτοί το έχουν αρνηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Μιλάμε για μια από τις πιο χαρακτηριστικές μπασογραμμές στην ιστορία του ροκ.

0: Λοιπόν, το 1977 ο Ντάγκ Φίγκερ, 25 χρονών τότε, συναντάει τη 17χρονη Σαρώνα Αλπερίν και τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Όπως πει, ήταν σαν να χτυπήσει να λέει στο κεφάλι με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ.
1: Δηλαδή είναι ερωτικό τραγούδι.
0: Ναι, πολύ ερωτικό, Μάρκο. Πολύ, πολύ. Την αγάπησε πάρα πολύ. Και άρχισε να τη γράφει συνέχεια τραγούδια. Ό,τι τραγούδια έγραφε ήταν για αυτήν. Έγραφε συνέχεια. Και μετά δεν αντέχω, θα γράψω τραγούδι για σένα και θέλω να έχει το όνομά σου. Εντάξει, αυτή στην αρχή έτσι λίγο το σκέφτηκε εδώ και τελικά του λέει εντάξει.
1: Θα παντρευτώ.
0: Και δεν παντρευτήκαν τελικά, να σου πω. Μείναν πολλά χρόνια μαζί, αλλά δεν παντρευτήκανε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν έχει όμως σημασία γιατί το τραγούδι που έγραψε και θα ακούσουμε τώρα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματός του, τον The Knack.

0: Μόσχα, το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται εισαγωγή. Το ξέρουμε όλοι.
1: Για πες, για πες.
0: Έχουμε δει όλοι το βίντεο.
1: Για πες, για πες.
0: Μόνο ότι είναι το 1983.
1: Of the Tiger.
0: Όχι, πιο μετά θα είναι αυτό.
1: Ωραία,
0: που,
1: φίλε.
0: Που να ξέρεις, Μάρκος, στα κλαμπ και τις δίσκο της εποχής, όλοι προσπαθούσαν, όλοι μα όλοι πραγματικά,
1: προσπαθούσαν
0: να θυμηθούν τον σπουδαίο Eddie Van Allen και να κάνουν τα άλματα που έκανε.
1: Για να δούμε.

0: Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Ναι. Μάρκο, για κυρίες και κύριοι, με ένα παλιότερο τραγούδι, το πιο παλιό από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα.
1: Μπορώ να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι που βάλαμε τώρα έχει ωραίο ρυθμό, μου άρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου άρεσε τόσο, αλλά έχει ωραίο ρυθμό.
0: Καλό ήταν. Καλό ήταν. Αυτό, μάλλον το που θα ακούσουμε τώρα, είναι έτσι πιο υποβλητικό, έτσι πιο βαθύ, πιο ωραίο. Ναι. Πάμε στα Sixties, ένα σπουδαίο συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Η Doors, θα τα ακούσεις.
1: Λοιπόν.
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει συνδεθεί και κάπως έτσι με τα πρώτα φάιτλα, με κάτι βιβλία εκεί που διάβαζε ο Παύλος Κοντογιαννίδης και λέγε πάστα και παίρνα στην άλλη πλευρά και διάφορα τέτοια.
1: Εδώ
0: ωραία
1: πέρα
0: πράγματα.
1: Επίσης βλέπω ένα ωραίο, ναι, πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα που λέει ο μικρός όλα τα λεφτά, λέει ωραία.
0: Ωραία είναι αυτό.
1: Αυτό είναι μήνυματάρα. Όλα τα λεφτά είμαι εγώ, ωραία, όλα τα λεφτά.
0: Λοιπόν, με Doors πάμε στις 11.30, μικρή διαφημιστική διακοπή και μπαίνουμε με το γνωστό, με το σπουδαιότερο, ίσως σόλο κοκορέτσι, όπως έχει συνηθίσει να αποκαλείται, τον Dire Straits.
1: Τι κοκορέτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, μπήκαμε με Dire Straits, έτσι, κλασικό κομμάτι. Και κομμάτι μου μεταξύ άλλων ήταν και σήμα εισαγωγής της εκπομπής του γκρουπ των Ισχυρών, του αγαπημένου μου Νίκο Τζαρά, που τον χάσαμε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, Μάρκο, το επόμενο είναι δικό σου.
1: Το ξέρω, μου το είπες.
0: Πες μας.
1: Είναι το Off the Tiger, το αγαπημένο τραγούδι, που έχει, που είναι και σε ταινία. Και νομίζω σημαίνει το μάτι της τίγρης.
0: Το μάτι της τίγρης που το έχουμε δει. Έχει γίνει και ελληνική διασκευή με αυτό το τίτλο.
1: Όντως, όντως.
0: Το μάτι της τίγρης. Και ένα από το ρόκι που το έχουμε δει μαζί και γούσταρες πολύ σου.
1: Και έχουμε δει το ένα, εγώ με τον μπαμπά. Και θέλω να...
0: Θα δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Και θέλω να δούμε το 2, θέλω να δούμε το 2.
0: Μέχρι το 4 θα δούμε, Μαρκο.
1: Γιατί υπάρχει και το 8.
0: Υπάρχουν και παραπέρα, αλλά μέχρι το 4 είναι τα ρόκι. Μετά σαπίζει η ταινία.
1: Τι σαπίζει?
0: Δεν έγινε, μετά είναι χαλιά.

0: Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα AIDS. Ενώ εκεί ήμασταν, δεν φύγαμε.
1: Ποτέ. Αλλά τι να πω, αυτό το τραγούδι.
0: Τι να πεις, να πω για αυτό το τραγούδι.
1: Μ' αρέσει και όλα σε
0: λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Μάρκο, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά έχει μείνει πιο γνωστό για το βίντεο κλιπ του. Διότι στο βίντεο κλιπ του, αυτό το πολύ ωραίο, ναι, το White Snake που ακούσουμε τώρα, ήταν μια πολύ ωραία κοπέλα και που είχε με τον τραγουδιστή Τόνι Κίτεν ένα μοντέλο, φόραγε και ένα άσπρο κλισέ, εξάπλωνε πάνω σε κάτι Jaguar εκεί πέρα. Και έμεινε και ο κόσμος κοίταζε πολύ το βίντεο κλιπ και άκουγε και λίγο και το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο και έγινε και πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Θα το ακούσεις.

0: Live είναι ρε παιδιά εκπομπή. Τι είναι εδώ. Πώς έχουμε κάνει ποτέ με το σκοπημένο δηλαδή. Μα είναι το λέμε από την αρχή. Εννοείται ότι είναι live. Εδώ. Με DJ Marco.
1: DJ Marco.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τρία κομμάτια ακόμα. Μάρκο και φίλες και φίλοι. Παραμένουμε στα 80s.
1: 80s. Αι.
0: Λοκομόντο, ε.
1: Αυτά τα 80s.
0: Ωραίο, τρομερό τραγούδι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στους Twisted Sister. Παίξουμε ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια. Και για το οποίο θέλω να πω ότι πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το βίντεο κλιπ του. Το οποίο είναι πραγματικά χαρακτηριστικό της δεκαετίας. Τον έτσι ξεκινάει λίγο κωμωδία. Ένας μπαμπάς που μπαίνει στο δωμάτιο του γιου του, ο οποίος παίζει κιθάρα και του λέει και καλά, πλάκα, ας πούμε. Τι θα κάνεις με τη ζωή σου, πες μου, και του λέει ο μικρός, I wanna rock! Και μετά ξεκινάει και φεύγει αυτός από το παράθυρο και τέτοια. Μια κωμωδία πάρα πολύ ωραίο και μια τεράστια κομματάρα.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσει, μ' άρεσε.
0: Ωραία ήταν. Πάμε προς το τέλος. Λοιπόν, πάμε στο 1989.
1: Άλλα δύο τραγούδια θέλουμε.
0: Άλλα δύο, ναι. Λοιπόν, ωραία. 1989, ο σπουδαίος Άλις Κούπερ. Ο Άλις Κούπερ το 89 ήταν στο κουρμπέτ ήδη 25 χρόνια. Είχε κάνει πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν καμιά δεκαριά χρόνια στην αφάνεια. Και περίπου μετά από 10 χρόνια στην αφάνεια,
1: ναι.
0: Μάρκο βγάζει αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ ήμουν έφηβος τότε και ξέρω, πεζότανε πλέον σε όλα τα κλαμπ.
1: Εγώ
0: δεν
1: το ξέρω.
0: Υπήρχε δηλαδή κλαμπ που να μην το ακούσεις, το ξανάφερε στην επικαιρότητα και ήταν φανταστικό.
1: Το ξέρω.
0: Λέγεται Poison, που σημαίνει δηλητήριο, είναι πολύ ωραίο και θα το ακούσεις τώρα.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε προς τέλος. Ήταν ένα δύο αφιέρωμα. Ένα δύο μικρό αφιέρωμα του Fight Club σε κάποια έτσι basic, βασικά rock τραγούδια με DJ Μάρκο. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όλη έτσι την προετοιμασία και την ισοστάθμιση της playlist. Την Κωνσταντίνα Πανούς μας στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Πάνω απ' όλα όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζουμε να περάσατε ένα ευχάριστο δίωρο. DJ Μάρκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κομμάτια όλα αυτά που διάλεξες και για την παρέα και για τα ωραία πράγματα που είπες.
1: Και εγώ θα πω την καλή νύχτα μου. Κυρίες και κύριοι, καλή νύχτα και καλό βράδυ σε όλους σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρόντα, θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ΤΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε, σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρόντα. Βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά. Θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό. Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπανκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Face του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια και φυσικά τις μουσικές επιλογές. Ναι, ήρθε αυτή η στιγμή. Έχουμε Γιώργο Γιαννίση, που όλοι θέλουν να το ζήσουν, αλλά δεν πάει τώρα. Δεν έχω πολύ, πώς το λένε, έμπνευση πρωινιάτικα, αλλά είναι κάτι που να ζήσει, ας πούμε. Λοιπόν, όπως είπε και ο Παραφιανός που άκουσα στο σποτάκι σήμερα, η ΑΕΚ χόρεψε μπαγκαράγκα τη Λεύκη Σόφιας, πολύ εύστοχο. Μπράβο στο Γιώργο. Και το άκουσα έξω όπως καθόμασταν με τον Γιάννης και λέω, δεν μπορεί να το είπε αυτό, και μου λέει, όντως το είπε. Ωραίος ο Γιώργος. Για την ΑΕΚ, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Για τα δεδομένα και όλες τις εποχές, θα έλεγε κάποιος ότι ήταν καταιγιστική. Είδα και στη Live Sports σήμερα ότι έγραφε γαλαξιακή η ΑΕΚ. Ήταν πραγματικά πολύ καλή. Δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στην Λεύσκη Σόφιας στο χθεσινό παιχνίδι που έγινε στην Allwyn Arena. Και κατάφερε να περάσει στην League Phase του Champions League. Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που μπόρεσε και πήρε την πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει γραμμές, για όποιον περιμένει κτλ. Θα πάμε με μηνύματα, οπότε όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τη σημερινή ημέρα,

μέσα από τα μηνύματα, μέσα από το site του sportfm.gr. Τα ξέρετε, μπαίνετε μέσα στην ενότητα ραδιόφωνο live, μπαίνετε εκεί και από εκεί στέλνετε τα μηνύματα ή από τα social, από το Facebook, από το Instagram, ό,τι έχει ο καθένας. Και από εκεί θα συζητήσουμε και θα μεταφέρετε και εσείς τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας για τη χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ, για τα σημερινά παιχνίδια Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και Όφη που παίζουν σήμερα και οι τρεις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Conference, ο Όφη στο Europa League με πρίκα και όλα στο 3-0 που είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα από μία άλλη ομάδα της Βουλγαρίας την προηγούμενη εβδομάδα, και ο Όφη ήταν εντυπωσιακός που τον είδα απέναντι στους Βούλγαρους, πολύ μεγάλη εμφάνιση, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε παρέα. Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, ο Βαγγέλης, και αναρωτιέται ο Γιώργος 21. Ο Βαγγέλης είναι στην Τσεχία για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και θα το περιγράψει κιόλας το βράδυ. Και ξεκινάμε από το πρώτο μήνυμα που ήρθε εδώ πέρα από τον φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7 από τις 6 παρατέταρτο. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μάκαρε, εύχομαι να είσαι καλά, να πέρασες καλά με την οικογένεια και να ανταμώσουμε ξανά και στις δικές μας ώρες, τις γνωστές του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, ο Κωστής από την Νίκαια λέει: καλημέρα στην παρέα. Μεγάλο μπράβο σε αυτήν την ποδοσφαιρική επιβλητική μηχανή που έχει δημιουργήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίκιο έχει ο Κωστής. Ο Μιχάλης από τον Κορυδαλό λέει: καλημέρα Σταύρο και στην όμορφη παρέα. Μπράβο στην Νίκαια για την πρόκριση. Και παρότι είναι Ολυμπιακός ο Μιχάλης και υπογράφει Μιχάλης 7, δίνει συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα. Ξέρετε ότι και εγώ έχω αυτή την νοοτροπία. Καλημέρα Σταύρο από Χανιά, Γιάννη Σάκ. Πολλά μπράβο στην ομαδάρα μου για την πρόκριση. Τα καλύτερα έρχονται. Έτσι δείχνουν. Αν και θα είναι περισσότερο απαιτητικά τα πράγματα για την ΑΕΚ από εδώ και στο εξής. Γιατί το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό, πως ενώ έδινε τον καλύτερο του εαυτό στο Champions League, μετά τον πήρε λίγο η μπάλα στις εγχώριες διοργανώσεις όλη αυτή η κατάσταση. Μακάρι να μην συμβεί αυτό με την ΑΕΚ και να είναι τιμοπόλεμη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να πούμε καλημέρα στην Κύπρο όπου μας ακούει ο Αλέξης και λέει: καλημέρα από Πάφο, μπράβο αεκάρα μου. Και να πούμε καλημέρα σε όλους τους φίλους μας τους Κυπρίους. Ο φίλος που στέλνει εδώ πέρα τα μηνύματά του και λέει, θα καταλάβετε, που λέει: ταυλιάρι μου, αλήτη μου, πρόστιχη άντρα, γυναικά μου, που ήσουν τόσο καιρό, μας έλειψες. Έπρεπε να πάρω κι εγώ μία άδεια να ξεκουράσω αυτή την κορμάρα. Οπότε γι' αυτό το λόγο απουσίαζα. Και αυτό το σουκού θα είμαστε παρέα. Και μιας και λέω και σουκού, αρχίστε να μου στέλνετε σιγά σιγά στα, πώς το λένε, στα social, είτε στο Facebook, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, όσοι θέλετε να συμμετέχετε στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την άνοιξη με τις μουσικές επιλογές, όσοι θέλετε δηλαδή να παίζουν τα τραγούδια σας στην εκπομπή τη δική μου τα Σαββατοκύριακα, για να αρχίσουμε να βάζουμε σε σειρά την κατάσταση. Οπότε να φτιάχνω και εγώ τις λίστες σιγά σιγά. Αυτό το σουκού θα κάνω εγώ τη μουσική επιμέλεια, όπως και το μεθεπόμενο. Οπότε περιμένω όσους θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία να στείλετε τα μηνύματά σας και να συνεννοηθούμε για να βάλουμε τα τραγούδια στη δική μου νοοτροπία. Ξέρετε, τα ελληνικά τραγούδια που βάζουμε σήμερα, οι μουσικές επιλογές είναι σαν να είναι ο Βαγγέλης, άσχετα που δεν ανοίγω γραμμές εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλή εκπομπή, αφού αναρωτήθηκε πού είναι ο Βαγγέλης. Ο Κίμωνας από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης λέει: βρήκες το δρόμο, πουλάκι μου. Ελπίζω να πέρασες καλά την καλημέρα μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης. Κίμωνας, τον βρήκαμε το δρόμο, αλλά θα ξαναφύγουμε την επόμενη εβδομάδα. Ένας λέει εδώ πέρα: είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Καλημέρα Μιχάλης Περιστέρη, μόνο ΑΕΚ. Ρε εσείς, ήταν ΑΕΚ το χθεσινό, χωρίς καρδιοχτύπη, πού έχουμε μπλέξει? Ναι, ήταν ΑΕΚ. Ήταν ΑΕΚ, μια πιστική ΑΕΚ,
μια ΑΕΚ που κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες που είχε κατά κύριο λόγο στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο που είχε επίσης ευκαιρίες δεν κατάφερε να τις κάνει γκολ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είναι και 4-0 για πλάκα και μετά να πάει και 5 και 6-0. Αλλά εκείνο που κρατάμε σαν αποτέλεσμα είναι η πρόκριση. Και με ένα 0 έρχονταν η πρόκριση, σημασία έχει ότι η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στη League Phase του Champions League. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, Γιώργο και σε όλη την παρέα. Κοίταγα το ημερολόγιο, νόμιζα ότι ήρθα για δουλειά Σάββατο, θα μας πεθάνετε, λέει ο Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Αφού σας είχε ενημερώσει από χθες ο Βαγγέλης ότι θα είμαι εγώ το σήμερα το πρωί και αύριο είναι ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Καλημέρα στην παρέα, η ζώνη 6-8 είναι για ζωντανή επικοινωνία, λέει ένας φίλος, okay, ο Κωστής. Καλημέρα Γιώργος από Σίδνεϊ, πανερκαδικός, πάντα υγεία, μπράβο στην ΑΕΚ. Γεια σου Γιωργάρα, εκεί πέρα στα ξένα στο Σίδνεϊ και στους όσους ακούνε, και βλέπω ότι έχει στείλει και άλλους από εκείνη την περιοχή, από τη Μελβούρνη, και λέει καλημέρα στην παρέα, Τάσο από Μελβούρνη, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα. Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρουν. Εντάξει, Όφη, θεωρώ ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα το παιχνίδι που είναι στις 9, γιατί οι άλλοι δύο παίζουν στις 8 και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι μόνο με αυτοχειρία δεν θα βρίσκεται στο Europa League ο Όφη. Οι άλλοι έχουν λίγο πιο δύσκολο έργο, σαφώς ο ΠΑΟΚ, γιατί παίζει με την Μπραν. Αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Δεν είναι και κατόρθωτο. Ο Παναθηναϊκός απλά πλήρωσε την αφέλειά του, να το πω έτσι. Την αφέλειά του, και δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το 2-0 που είχε στο παιχνίδι που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αν ήταν πιο συγκεντρωμένος και πιο συνεπής, γιατί έχω διαβάσει και έχω δει τα σχόλια που έχουν γίνει από διάφορους φίλους, κυρίως στα social media, σε σχόλια που κάνουν αναρτήσεις ήδη στα προφίλ τους ή στις αναρτήσεις κάτω από τη σελίδα του Big Win Sport FM. Θεωρώ ότι όταν κερδίζεις με 2-0, έστω και αν μειώνει ο αντίπαλος, υπάρχει και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, το ένστικτο της επιβίωσης, για να μπορέσεις να διαχειριστείς ένα αποτέλεσμα που είναι υπέρ σου. Δεν φταίει πάντα ο προπονητής. Δεν έγινε αυτό και από τους παίχτες. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα συγγνώμη, από τον προπονητή, και όλο αυτό θα το διαχειριστεί και εκείνος λίγο καλύτερα. Και παθαίνοντας γίνεται και το μάθημα στην όλη διαδικασία. Και πέρα από τα αμιγώς ποδοσφαιρικά, σήμερα η μέρα έχει και Diamond League στη Ζυρίχη, που θα έχουμε Τεντόγλου και Καραλή, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθε ο καφές σου. Ήρθε ο καφές του Γιαννίση. Εγώ του είχα πει να του φέρνω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ήθελε, οπότε περίμενε. Ένα τεταρτάκι ουσιαστικά ο Γιωργάρας, αλλά το εκεί. Λοιπόν, ένας λέει, α, ωραία, ευκαιρία τώρα που θα λείπει ο Ρήλος να βάλεις και νότι στις μουσικές επιλογές. Το σκεφτόμουν σήμερα, να ξέρεις, για να βάλουμε σφαγιανάκι την Κυριακή, γιατί το Σάββατο η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Δημήτρη Κόκοτα, που ταλαιπωρήθηκε ο καημένος αρκετά με αυτό που έγινε τότε στο Just, με την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Οπότε την... πώς το λένε... το Σάββατο θα έχουμε τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα και την Κυριακή θα παίξουμε άλλες μουσικές επιλογές, μεταξύ των οποίων θα βάλω και σφακιανάκι. Και το σκεφτόμουν σήμερα και έχω βρει και ποιο τραγούδι θα βάλω. Λοιπόν, τι είναι το Όφη σίγουρο? Χαχαχα, μάλλον δεν θα είδες το μάτς της Celtic με τη Λίντσερ. Επειδή όμως είχα δει και το μάτς της Λίντσερ με τη Celtic στα highlights συγγνώμη, που έχει η Κοσμοτέ TV, το πρώτο παιχνίδι είναι ψέμα, ξεκάθαρα ψέμα. Το πώς κέρδισε η Celtic απέναντι σε μια ομάδα που είχε και αυτή τις ευκαιρίες της και δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει,
Είναι πραγματικά φαινόμενο η κατάσταση αυτή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παρουσιαστεί τόσο κακός ο Όφη. Δεν θα έχει κάποια ευκαιρία απέναντι στους Βούλγαρους για να μπορέσει να πετύχει άλλο ένα γκολ, ρε παιδί μου, και να σφραγίσει την πρόκριση. Okay, έγινε αυτό με τη Celtic και πολλοί στα ρεπορτάζ της Κρήτης που διάβαζα χθες, γιατί ξέρετε ότι έχω εγώ μια τέτοια πετριά να διαβάζω και γενικότερα και άλλα site και πώς το βλέπουν από μέσα σε κάθε ομάδα κτλ. Πώς αντίστοιχα διαβάζουμε site της Θεσσαλονίκης για να δούμε πώς το αντιμετωπίζουν το κλίμα σε Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή κτλ. Υπήρχε πολλή αναφορά στο πάθημα της Celtic. Δηλαδή ότι στον Όφη έχουν ως εικόνα αυτό που πάθανε Σκοτσέζοι και να μην πάθουν και οι ίδιοι ένα Σκοτσέζι κοντούς. Τι είπα τώρα. Λοιπόν, και λέει ο Μάκης εδώ πέρα, γι' αυτό και εγώ στο Σταύρο μου ήρθα χθες Σαλαμίκονο, επειδή μου έμοιαζε Σουκού. Μια χαρά. Μια χαρά να περάσεις ωραία, Μάκαρε, στην Σαλαμίνα, που και εκεί πέρα, όπως και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, είχε θέματα με τις φωτιές. Δυστυχώς χάσαμε και εκεί δύο ανθρώπους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Θυμάστε που σας τα έλεγα και πριν αναχωρήσω για τις διακοπές, ότι χρειάζεται προσοχή και από μας και από τις αρχές και από όλους. Δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από όλες αυτές τις άσχημες διαδικασίες. Λοιπόν, και στο κομμάτι της ΑΕΚ για να κλείσουμε, σήμερα στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση της League Phase. Θα δούμε και τους υποψήφιους αντιπάλους. Παίρνει δύο από κάθε group και μου φαίνεται από το δικό της παίρνει έναν για να συμπληρωθεί ο όμιλος των 8 στη League Phase. Οπότε 7 η ώρα θα μάθουμε τους αντιπάλους που θα βρεθούν στο δρόμο της ΑΕΚ. Έναν αντίπαλο θα έχει γενικότερα. Δεν υπάρχει το μέσα έξω πλέον, τα έχετε μάθει. Είναι μια διετία αυτή η διαδικασία στη League Phase. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και τριετία. Αλλά okay. Είναι σημαντικά και τα έσοδα που θα έχει η ΑΕΚ από τη συμμετοχή της. Θα φτάνουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι τα έσοδα σε περίπτωση ισοπαλίας, νίκης, και στην ΙΤΑ έχει κάποια έσοδα, αλλά είναι σαφώς περισσότερα τα έσοδα σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας έναντι της ΙΤΑ, που δεν το ευχόμαστε φυσικά, και να μακάρι να γεμίσει το σακούλι με πόντους και για την Ελλάδα, γιατί βλέπουμε ότι η Μπόντο συνεχίζει με φόρα και είναι ασταμάτητη στην πορεία της που έχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Ένα απόλυτα επιτυχημένο project και μακάρι να μάθουν και οι δικές μας ομάδες από την πορεία της Μπόντο στα κύπελα Ευρώπης και το πόσο συνεπής είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και για την ίδια είναι σημαντικό αυτό, να φτιάξει τον συντελεστή της, τον συλλογικό συντελεστή της στην UEFA και να αναρριχηθεί όπως έχει αναρριχηθεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, και το πώς ανέβηκε και ο Παναθηναϊκός πέρσι, που ήταν πολύ χαμηλά στην βαθμολογία της UEFA, αλλά με την πορεία που είχε κατάφερε να μαζέψει και αυτός βαθμούς και για τον ίδιο στην Ευρώπη, και όλο αυτό το πράγμα να βοηθήσει και την ΑΕΚ και την Ελλάδα. Και μακάρι και σήμερα και οι δύο ελληνικές ομάδες να μπορέσουν να μπουν στη League Phase του Conference, ο ΠΑΟΚ που παίζει εκτός έδρας με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός που παίζει εκτός έδρας με τη Χράντετς. Εντάξει, ο Όφη, είπαμε, είναι σαφώς πιο εύκολα τα δεδομένα. Δεν θεωρώ ότι θα χάσει, ας πούμε, με 4-0. Δηλαδή δεν μπορώ να δω αποκλεισμό του Όφη από το Europa. Και τι ομαδάρα έχει κάνει, ρε Χρήστο Κόντι, εκεί πέρα στο Ηράκλειο. Και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι του Όφη, πόσο καλά έχουν φτιάξει την ομάδα εκεί στην Κρήτη και πώς κατάφεραν μετά το κύπελο Ελλάδας να πάρουν και το Super Cup, γιατί δεν τα έχουμε πει. Απέναντι σε μία ΑΕΚ που δεν θεωρώ ότι υποτίμησε τον Όφη, αλλά δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω αν ήταν
το μυαλό τόσο συγκεντρωμένο για αυτήν την αναμέτρηση. Το πάλεψε πάντως η ΑΕΚ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως αν πήγαινε παράταση και δεν είχε απευθείας τα πέναλτι, να είχαμε διαφορετική εικόνα στην εξέλιξη του αγώνα. Αλλά από τη στιγμή που αυτά τα δεδομένα είχαμε στο Superbet Super Cup, μπράβο στον Όφη που κατάφερε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και να πάρει back to back δύο τρόπαια. Δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποια ομάδα που δεν είναι συνέχεια, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, στην κορυφή και να διεκδικεί τρόπαια. Αλλά Όφη έχει αποδείξει ότι είναι συνεπής. Είχε πάει πέρσι στο τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο και το είχε χάσει. Πέρσι το πήρε και μπόρεσε να πάρει και το Super Cup. Πολύ μεγάλη επιτυχία και δείχνει ότι κάτι πάει καλά. Και ένα από τα πράγματα που εμένα μου αρέσουν στην όλη λειτουργία του Όφη είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλούς Έλληνες. Εμένα με στεναχωρεί να βλέπω συνολικά 5 Έλληνες, θα το πάρω για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό, ότι να είναι στην αποστολή μόνο 5 Έλληνες και να μην έχουν αξιοποιηθεί και αρκετά παιδιά από την Youth League που πήρε το τρόπαιο, ας πούμε, το Champions League νέων, και να υπάρχουν περισσότερα πιτσιρίκια από εκείνη την ομάδα. Ο Κοστούλας έφυγε γιατί ήρθε μια εξωπραγματική πρόταση, σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους και ό,τι άλλο υπάρχει. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν μπορούν να βρεθούν κάποια πιτσιρίκια από την ομάδα νέων που θα μπορούσαν να έχουν θέση έναντι άλλων παιχτών που βρέθηκαν πέρσι στο ρόστερ που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα ή αυτά που περίμεναν τουλάχιστον στον Ολυμπιακό. Οπότε χρειάζεται λίγο να το κοιτάξουμε το όλο πράγμα στις ελληνικές ομάδες. Θεωρώ ότι οι Έλληνες ξέρουν που βρίσκονται, αντιλαμβάνονται το μέγεθος της κάθε ομάδας, είτε πρόκειται για την ΑΕΚ, είτε πρόκειται για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Όφη ακόμα, γιατί υπάρχουν αναφορές στη μεγάλη ομάδα του Ευγένιου Γκέραρτ. Οπότε για μένα χρειάζεται να υπάρχουν Έλληνες και βλέπουμε πόσο καλά τα έχει πάει ο Όφη χρησιμοποιώντας 9 παίχτες στην ενδεκάδα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να μπορούν οι ελληνικές ομάδες να βασίζονται στους Έλληνες παίκτες. Γιατί τις πονάνε και τις ομάδες. Είναι και αυτοί βέβαια που δέχονται πιο εύκολα και τα πειρά της εξέδρας ή των social media, γιατί αντιλαμβάνονται πιο εύκολα την κριτική, είτε είναι απευθείας στο γήπεδο είτε είναι μέσα από τα social media. Αλλά είναι πολύ υγιές όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει και στο Messenger εδώ πέρα, που έχει στείλει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Χαβούζα και λέει: καλημέρα Σταύρο Γιώργο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Γεια σου Δημητρό. Και ο Φωτάρας Εθέλ λέει εδώ πέρα: καλημέρα Σταύρο στο Γιώργο και σε όλη την παρέα από 447 Χαλάνδρη Άνω Βρυλίσια. Γεια σου Φωτάρα που είσαι πλέον στα Σαλόνια και σε είδα που πήγες και στο πρώτο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη. Και ο Κίμωνας έχει στείλει εδώ πέρα τις μήνυμα για να είναι στις μουσικές επιλογές εδώ πέρα. Δεν έχεις κάνει εσύ, κοίτα τώρα να δω αν είσαι, δεν έχεις συμμετάσχει, γιατί κοίτα τα προηγούμενα μήνυμα. Α, είχες συμμετάσχει. Καλύτερα να πάμε με άλλους ανθρώπους που δεν έχουν συμμετάσχει καθόλου. Δηλαδή έχω και συναδέλφους εδώ πέρα, όπως έβαλα τη Βαλεντίνα, να βάλω και από εδώ πέρα και από το σταθμό συναδέλφους. Ας πούμε ένας που σκέφτομαι είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος, που πολλές φορές έχουμε κάνει βάρβες και παίζει τραγούδια μέσα στο site. Στείλε αν θέλεις και το βλέπουμε πώς θα πάει η όλη διαδικασία. Λοιπόν, κάποιος εδώ πέρα θέλει να παίξει με την νομική υπηρεσία, γιατί μου λέει να ψοφήσω. Δεν θα ανεχτώ τέτοιου είδους μηνύματα. Απλά κάνω μια προειδοποίηση. Σου ρίχνω κίτρινη κάρτα. Εάν ξαναυπάρξει άλλο μήνυμα, κατευθείαν θα πάει στην νομική υπηρεσία του ομίλου Sky. Και μετά θα παρακαλάς σαν σκυλάκι να μην σε τρέξει ο Sky δικαστικά. Απλά κατανοητά.
Δεν θα κάτσω να στεναχωρηθώ να πάρω εγώ το όποιο πρόβλημα έχεις εσύ στην καθημερινότητά σου για τον οποιοδήποτε λόγο και να μου λες να ψοφήσω. Απλά το λέω για να ξέρετε και το τι έχει έρθει και να προειδοποιήσω και τους ενδεχόμενους αντίστοιχους που θέλουν να στείλουν ένα τέτοιο μήνυμα. Όποιος στέλνει μηνύματα, ψόφα, καρκίνους κτλ. Θα πηγαίνει απευθείας δίπλα. Και θα το κυνηγήσω μέχρι τέλους. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που έχει έρθει. Δύο τραγούδια θα βάλεις στους Φακιανάκη, όχι ένα, και θα του το αφιερώσουμε του Ρίλου. Μάλιστα. Ο Χάρης εδώ πέρα 21 Αμπραχάμι λέει καλημέρα. Χθες η Αεκάρα μας τρέλανε και χαλάλη που δεν έχουμε φωνή σήμερα. Μάρκο Νίκολιτς, προπονητάρα που ξέρει να παίρνει τα μεγάλα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκολιτς έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Έχει καταφέρει να φτιάξει ένα σύνολο παικτών που κάποιοι όταν ήταν πάνω στην αλλαγή από τον Αλμέιδα, ήρθε εκείνος και τα λοιπά, είχαν απαξιωθεί ότι πού πάμε με Μάνταλους, Ρότες και τα λοιπά, αλλά όλοι αυτοί είναι που πήρανε πέρσι το πρωτάθλημα και είναι αυτοί που φέρανε μαζί με τις όποιες ενισχύσεις και προσθήκες την ΑΕΚ στο Champions League. Οπότε βλέπουμε το πώς δεν χρειάζεται να απαξιώνουμε αθλητές και παίχτες. Οπότε δώστε και λίγο χρόνο σε κάποιους ανθρώπους. Γενικότερα είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε λίγο χρόνο. Και επειδή με κοίταξε στα μάτια ο Γιάννης και κατάλαβα ότι πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky, ακούμε τις ειδήσεις και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε περισσότερα μαζί.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών στην Οδό Πειραιός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στην συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: BwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με Michael Jackson. Τρομερό Michael Jackson. Και όσοι δεν έχετε δει την ταινία που είχε βγει φέτος, το πρώτο μέρος, γιατί θα βγει και δεύτερο από ό,τι έχει προκύψει, να τη δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και καταγράφει το, ουσιαστικά το πρώτο μέρος της πορείας μέχρι την επιτυχία του Michael Jackson, και μετά θα έχει τα υπόλοιπα με γκραμ και τα λοιπά, γιατί έχουν βγει κάτι φωτογραφίες από την από τη δεύτερη ιστορία του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Λοιπόν, να σας ενημερώσω για όσους θέλετε να ξέρετε ότι στο sportfm.gr είναι τα πρωτοσέλιδα κανονικά πάνω στην ιστοσελίδα μας. Είναι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας, όπου όπως σας είπα έχει τα τρία μάτς, τα ποδοσφαιρικά, τον ΠΑΟΚ με την Μπραν, τον Παναθηναϊκό με τη Χράντετς που είναι στις 8, σε Open και Sky αντίστοιχα, και στις 9 παίζει όφι στη Βουλγαρία με τη Τζέσικα Σόφιας, και την ίδια ώρα είναι και το Diamond League, όπου θα είναι τα παιδιά μας ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής, που και οι δύο τα πάνε περίφημα και είναι σε καλή κατάσταση. Έχει εκείνη την ώρα στις 9.30 όμως την Chelsea με τη Λούτον. Δεν ξέρω ο αδερφός μου τι θα προτιμήσει να δει, αν θα δει κάποια ελληνική ομάδα ή την Chelsea που παίζει για το League Cup. Έχει Μπαρτσελώνα που παίζει με την Bilbao για το ισπανικό πρωτάθλημα. Και έχει κάποια άλλα τένις και τα λοιπά. Έχει και Θέλτα Οσασούνα. Και φυσικά το απόγευμα στις 7 είναι η κλήρωση της League Phase του Champions League. Λοιπόν, να δω αν έχει κάποιο μήνυμα. Εδώ πέρα στα social δεν έχει, οπότε πάμε μπροστά στον υπολογιστή. Καλημέρα αδερφέ από Μάντσεστερ με κατεύθυνση Λονδίνο. Δημήτρης Ολυμπιακός Φορτηγάτζης. Πού είσαι ρε ψυχή εσύ? Πού είσαι ρε ψυχή? Καιρό έχουμε να τα πούμε. Εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, ένας αναρωτιέται, σαν να είναι η Ιουλία Καλυμάνη, που λέει το έφυγε. Όχι, δεν έχω φύγει. Τι τραγουδάρα αυτό το έφυγε της Καλυμάνη. Λοιπόν, ένας άλλος λέει κατηγορίες για τον Μάικλ Τζάκσον και τα λοιπά, που με τα θάνατο έχει δικαιωθεί ο Μάικλ Τζάκσον. Όσοι έχετε πάει να ψάξετε λιγάκι για τον Μάικλ Τζάκσον, και αγνοείται για την όλη ιστορία που υπήρχε με τις κατηγορίες εναντίον του. Και ο επόπτης της ασφάλτου με τον οποίο τα είπαμε στην περίοδο των διακοπών λέει, ήταν ένας άνεμος και πήγαινε από εδώ, κοίταζα από εκεί, έψαχνα την άλλη. Ήταν ανεμιστήριος. Μάλιστα. Έχω τσουτσουριάσει από το κρύο. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Επόπτη. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα? Α, και εδώ πέρα ήρθε και ο Λέπουρας που έστειλε μήνυμα, ο οποίος γράφει, καλημέρα φίλε μου Σταύρο και καλή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι σε άκουσα και είπα, σήμερα είναι Σάββατο ή Κυριακή. Είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Και δεν προσέχετε το Ευαγγέλιο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, για εκείνους που εκπλαγήκατε. Τι άλλο έχει? Α, και ο Αποστόλης ο Λιβάνιος με ρωτάει για τον καφέ. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα, θα ήθελα πολύ να δω μια τριάδα μπροστά, Λιβάη δεξιά, Τετέι αριστερά και Ντέσσερς μπροστά. Φυσικά όμως με συγκεκριμένες οδηγίες στο γήπεδο, λέει ο Κώστας από το Λαγονίσι. Λιβάη δεξιά, Τετέι αριστερά και μπροστά τον Ντέσσερς. Ενδιαφέρον μου ακούγεται. Ενδιαφέρον μου ακούγεται ως πρόταση. Δεν με χαλάει καθόλου εμένα. Γιατί είναι και μαμούνι ο Τετέι και στην Εθνική έχει παίξει στα πλάγια, γιατί είναι ο Παυλίδης μπροστά συνήθως, ο οποίος τι κάνει και ο Παυλίδης. Γενικώς θα συζητήσουμε πολύ και με το Σαββατοκύριακο και για τα παιδιά μας, για το Ντέλια, για το Τζόλι, για τον Καρέτσα και όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί δεν τα έχουμε πει. Αλλά με ψήνει πάρα πολύ η σκέψη αυτή. Πάρα πολύ. Να βάλει αριστερά τον Τετέι. Ναι, γιατί όχι. Με βρίσκει σύμφωνο. Ο φίλος εδώ πέρα, ο Παγωτατζής, λέει: καλημέρα Σταύρο, μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ για την πρόκληση. Όσο πάμε και ξεφεύγει ο κόσμος, προσοχή στους δρόμους. Ναι, χρειάζεται προσοχή. Να πούμε καλημέρα στον Λεωνίδα από τη Βόρεια Σουηδία. Να είσαι καλά, φίλε Λεωνίδα, και εμείς έχουμε να τα πούμε, και με σένα έχουμε να τα πούμε καιρό. Κιτρινόμαυρες καλημέρες από Κιτρινόμαυρη Γλυφάδα, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα στην Κιτρινόμαυρη Γλυφάδα, γιατί δεν έχεις γράψει το όνομά σου. Καλημέρα Σταύρο και Γιώργο, νηρική ΑΕΚ. Σε κάνω εικόνα να στέλνεις αγωγές σε ήχους Μάικλ Τζάκσον, να δούμε πόσο μάγκες είναι αυτοί που εύχονται τα κατανόητα. Καλή επιτυχία στην Πανάθα, Διονύσης. Μα αυτό θέλουν να καταλάβουν. Το γεγονός ότι φιλοξενείσαι, γιατί φιλοξενία είναι. Όσοι έχετε αυτή την φιλοσοφία, όπως εσύ, Διονύση, είμαι, πώς το λένε, ευγνώμων για κάποιους από εσάς, για τον τρόπο που μιλάτε, που συμπεριφέρεστε, που επικοινωνείτε. Αλλά κάποιοι άλλοι πρέπει να καταλάβουν, είτε πρόκειται για το ραδιόφωνο, είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα, είτε οπουδήποτε γράφουν κάτι, ότι έχει και νομικές συνέπειες. Δεν είναι απειλή, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι να έρχομαι εγώ, να ξυπνάω από τις 5 η ώρα και να δέχομαι ένα μήνυμα το οποίο μου λέει να ψοφήσω. Όχι, είναι απαράδεκτο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Και αν δεν το καταλάβουν με την καλή, θα το καταλάβουν με την κακή. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να γεμίζω εγώ αρνητικότητα ή ό,τι έχει ο καθένας στο μυαλό του και να λέω όχι, δεν πειράζει. Υπάρχουν ψυχολόγοι εκεί πέρα έξω, να πάει ο καθένας που δεν περνάει καλά στη ζωή του να κάτσει να μιλήσει. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να περνάω τις δικές του δυσκολίες. Και εμείς έχουμε περάσει τις δυσκολίες, και ο Γιάννης και οποιοδήποτε. Δεν σημαίνει ότι θα του δυσκολεύω εγώ του Γιάννη στη ζωή ή ο Γιάννης στη δική μου, εάν περνάει δύσκολα. Λοιπόν, καλημέρα αδερφέ από Κύπρο, ο Γιώργος, χαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας, έστω και μία μικρή αναφορά στο ότι απόψε παίζει η Ομόνια και Πάφος για ο Europa Conference, δεν θα ήταν άσχημο. Ναι, παίζουν και οι κυπριακές ομάδες και φυσικά θα υπάρχει και live εξέλιξη από το sportfm.gr. Τα έχω προετοιμάσει τα παιχνιδιά και της Ομόνιας και της Πάφου και να θυμηθούμε και με ποιον παίζουν, γιατί το μυαλό έχει γεμίσει πάλι πληροφορίες με τόσα που ασχολούμαι. Η Ομόνια παίζει στις 8 με τη Saint Truident και η Πάφος παίζει, ένα λεπτάκι, η Πάφος παίζει, ωραία, τα κατάφερα, Enter, με την Dynamo, ένα λεπτάκι να δω, Τυράννων, με την Dynamo Τυράννων, 1-1 είχε έρθει αυτό το μάτς και στο άλλο είχε κερδίσει η Saint Truident. Αλλά δεν είναι ακατόρθωτο για την Ομόνια, θεωρώ. Έχει μια καλή ομάδα, όπως και η Πάφος μπορεί να κερδίσει, και οι δύο παίζουν μέσα στην Κύπρο. Καλή επιτυχία και στις κυπριακές ομάδες να τα καταφέρουν. Μακάρι. Λοιπόν. Ένας λέει εδώ πέρα: καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, μεγάλη πρόκληση στα Αστέρια. Πάμε. Έχεις γράψει εδώ πέρα Ιψιλονάκης. Μάκης, Γιάκης. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελες να γράψεις. Τώρα δεν ξέρω, αλήθεια. Τι λέει εδώ πέρα, Σταύρο, τίποτα δεν βγαίνει στην τύχη, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Έχεις δει τον Μέση, τον Ρονάλντο και όποιον άλλον έχει ακουστεί να καταδικαστεί για φοροδιαφυγή που έχουν ακουστεί κατά καιρούς? Αυτό που κολλάει με τον Μάικλ Τζάκσον που είπα εγώ νωρίτερα. Ένας άλλος φίλος που επίσης μου αρέσει σαν παιχνίδι να το κάνουμε, έχει επιλέξει πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ για την κλήρωση και γράφει εδώ πέρα Ατλέτικο, Ίντερ, Ντόρτμουντ, Αϊτχόφεν, Σακτάρ, Λίλ και Σλάβια Πράγας. Και έχει κάνει και την επιλογή του από χθες ο Ρώτα, που είπε ότι θέλει Άρσεναλ λόγω Τζόλι και Ντόρτμουντ για να συναντήσει Καρέτσα και Ντέλια. Και λέει για να τους δυσκολέψω τη ζωή. Γενικά ο Ρώτα είναι πολύ καλό παιδί. Απολαυστικός ο Ρώτα. Και χτες είχε κέφια. Και όταν έχει κέφια ο Λάζαρος είναι τρομερός. Και είπε αυτή την επιλογή ότι θα ήθελε να συναντήσει την Arsenal του Χρήστου Τζόλι και την Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Γιατί όχι. Θα ήταν ενδιαφέρον όλο αυτό. Ρωτάει μεταξύ ο Λιβάνιος αν θέλεις καφέ. Δεν θέλει καφέ ο φίλος μας ο Γιάννης, γιατί μόλις πήρε. Τι άλλο. Βέβαια, η πραγματική δύναμη του Λιβάη, λέει, για εμένα είναι στην κορυφή και ένας παίκτης πίσω του να μαζεύει τις δεύτερες μπάλες όπως ο Αραούχο. Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Δυναμό Τιράνο, λέει, πόσο θα ήθελα να ήταν εδώ ο Τσούβι. Καλά, έχω πετύχει άνθρωπο που θα του περιγράψω το περιστατικό του Τσουβέλα όταν γυρίσει. Αν και τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή την έκπληξη του Γιώργου Καραγκούνη στον Αλέξανδρο. Με Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και Κλοντ Μακιλελέ. Τρομερό. Τρομερή έκπληξη του Καραγκούνη στον Αλέξανδρο. Ωραίο. Η ΑΕΚ πάντως για την εποχή παίζει σε αρκετά υψηλό ρυθμό, ίσως και να είναι αναγκασμένη για να πάει η Champions League, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει μέχρι τον Απρίλιο. Όλο αυτό είναι η δουλειά βέβαια του Νίκολιτς. Δεν θεωρώ ότι είναι στο maximum των δυνατοτήτων της, αλλά καταφέρνει και μετουσιώνει σε γκολ τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται. Και είναι αρκετά σταθερή αυτό. Ο Γιάννης είναι από Άνδρο, είσαι από Άνδρο. Και αν ναι, τον Αντώνη τον Γιάννης από τη Μεσαριά, τι τον έχει. Θείο λέει. Α, θείος του είναι. Okay. Είσαι από Άνδρο. Πήγες Άνδρο δηλαδή το καλοκαίρι. Όχι, δεν πήγες. Μάλιστα. Είσαι σαν και εμένα που είχε καταγωγή ο παππούς από την Κρήτη και δεν πας ποτέ. Κάπως έτσι. Δεν βγήκε. Okay. Τάκης ήθελε να γράψει ο φίλος και έχει Μάκης και τα λοιπά. Γιατί δεν παίρνει τον Αράουχο Παναθηναϊκός, αναρωτιέται ένας φίλος. Γιατί μεγάλος και Αράουχο, είναι η αλήθεια. Καλημέρα Θάνος από Ρέθυμνο, λέει ένας φίλος εδώ. Καλημέρα από Ingolstadt, μας τρέλαιναν σαν εκάρα μου χθες Νάσος. Έχει τρελάνει κόσμο σε όλη τη γη η εκάρα χθες. Έχει τρελάνει. Να σας πω την αλήθεια, και εμένα μου άρεσε το θέαμα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχω παροπίδες. Και πραγματικά με χαροποίησε η εικόνα της ΑΕΚ έτσι όπως έπαιξε, με το γεγονός ότι συνεχίζει ο Γιόβιτς από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν, ότι συνέχισε στα καπάκια από το παιχνίδι με τον Ηρακλή την εξαιρετική του εικόνα. Εξαιρετικός επίσης ο Βάργα. Ο Μάριν, ο οποίος δεν έκανε την καλύτερη επιλογή στο πέναλτι, αλλά επειδή κάθισα και μετά και στα replay που είχε και είδα την εκτέλεσή του, ήταν ψηλοδυνατό το πέναλτι. Δηλαδή μπορεί να μην έκανε καλή επιλογή έτσι όπως το εκτέλεσε, σαν επιλογή εκτέλεση στην πλευρά, αλλά από εκεί και πέρα ήταν πολύ δυνατό το σουτ. Γι' αυτό δεν μπόρεσε κιόλας να αντιδράσει ο τερματοφύλακας της Λεύσκη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που έγινε. Και είχε και πολλές ευκαιρίες και ο Μάνταλος, νομίζω και ο Ζήν είχε άλλη μία. Θα μπορούσε να γίνει για πλάκα ένα 6-0 της ΑΕΚ στη χθεσινή αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας. Δεν είναι όμιλος των 8 ομάδων, είναι των 9, άρα παίζει με 2 αντιπάλους από κάθε δυναμικότητα. Είναι έναν εντός και έναν εκτός, λέει ο Βασίλης. Να δούμε και τους υποψήφιους αντιπάλους σε λίγο. Να δω άλλα μηνύματα για να μην ξεχάσω κανένα. Εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες διαμαρτυρίες γιατί δεν βγάζεις γραμμές και τα λοιπά. Να μιλήσει ο λαός της ΑΕΚΑΡΑΣ και τέτοια. Δεν βγάζουμε γραμμές, παιδιά. Δεν βγάζουμε. Λοιπόν. Άλλο μήνυμα. Ένας λέει, πλάκα έχεις. Το τραγούδι της Καλυμάνη σου αρέσει ή ίδια η Καλυμάνη. Τα τραγούδια της. Μ' αρέσει σαν ερμηνεύτρια. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά ήταν όλο το σκηνικό χθες. Κόσμος, παίχτες έδωσαν ρεσιτάλ. Ναι. Ακόμα και ο εκφωνητής του γηπέδου, που ξέρετε ποιος είναι, που είναι ο Ευλογητός από τη Λάμψη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του άνθρωπου, προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να φωνάξει ακόμα περισσότερο, γιατί ήταν τόσο υψηλό τα ντεσιμπέλ στο γήπεδο, ώστε όταν έπαιρνε τα γκολ να ακουστεί εκείνο στην αρχή και μετά να υπάρξει η αποθέωση από την πλευρά του κόσμου στον παίχτη που σκόραρε. Δηλαδή εκεί πέρα παρατήρησα, δηλαδή από τον ήχο που έφτανε μέσα στις τηλεοράσεις μας, δηλαδή και εκείνος έδωσε πολύ ένταση. Ήταν πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε χθες στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε το μεσημέρι, που κάποιες συναντήσεις και τα λοιπά υπήρξαν με Βούλγαρους και τα λοιπά. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Και το θέμα είναι να μην σκοτώνεστε, ρε παιδιά, για τις ομάδες ή για όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να σκοτώνεσαι για μία ομάδα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, η φιλοσοφία μου. Να αντιδράς χωρίς να σκοτώνεσαι για άλλα πράγματα πιο σημαντικά στη ζωή σου, που επηρεάζουν την καθημερινότητά σου και όχι για τις ομάδες. Ο φίλος του Δημήτρη Τιχαβούζα γράφει εδώ πέρα: Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, επειδή τις υποστηρίζω και θα ήθελα να τις δω στο ναό. Η τρίτη ράντομ. Δεν είναι τέσσερις. Πώς το λένε, Δημήτρη. Και με αφορμή το μήνυμα του Δημήτρη, θέλω να δω λίγο τη League Phase του Champions League, να σας πω και το πώς θα προκύψουν οι ομάδες. Οπα, δεν ήθελα να μπω εδώ, δεν ήθελα να μπω στο site σου, ήθελα να μπω σε ένα άλλο site, αλλά δεν μου κάνει το χατήρι και τώρα κόλλησε. Λοιπόν... Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας υπάρχουν. Λέει, η Ένωση λέει στις 8 αγωνιστικές της League Fair θα παίξει 4 εντός και 4 εκτός, οπότε θα πάρει 2 από κάθε γκρουπ. Και είναι Bayern Μονάχου από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στον πολύ ισχυρό, Real Madridis, Paris Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Ατλέτικο Μαδρίτης. Για να σας δώσω και επιλογές για να ξέρετε. Οπότε επαναλαμβάνω για να στέλνετε και εσείς τις επιλογές σας ποιους θα θέλατε να δείτε είτε εδώ είτε για να παίξει γενικώς η ΑΕΚ. Bayern Μονάχου, Real, Paris, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Ατλέτικο. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Dortmund των Κωνσταντέλια και Καρέτσα, η Ρώμα του Κουλιεράκη, η Sporting Λισαβόνα του Ιωαννίδη Βαγιανίδη, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Μπριζ, η Μπέτις και η Αϊτχόφεν. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Φέγενορτ, η Λίλ, η Μπόντο Κλίμπτ, η Νάπολη, η Λιψία, η Βιγιαρεάλ, η Φενέρμπαχτσε, η Σαχτάρ και η Γαλατασεράι. Δύο τουρκικές, μάλιστα. Κάτι που ελπίζω να γίνει του χρόνου, έτσι πως θα αλλάξει κιόλας η ειδική βαθμολογία της Ελλάδας. Και στο τέταρτο γκρουπ που είναι και η ΑΕΚΑΡΑ, Σλάβια Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουτγκάρδη, η ΑΕΚ φυσικά που δεν πάει να παίξει τον εαυτό της, η Λάσκ Λίντσερ, η Κόμο του Δωδίκα, η Λανς, η Δίκιν και η Σταχτοπούτα, αν δεν κάνω λάθος, Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν. Όπως ήταν η Καϊράτ πέρσι, φέτος είναι η σειρά τους και η Δίκινγκ πρέπει να είναι πρώτη φορά στην όλη διαδικασία. Ενδιαφέρον είναι. Ενδιαφέρουσα είναι η όλη διαδικασία των ομίλων. Αν έκανα εγώ 2 επιλογές από κάθε γκρουπ, θα επέλεγα επειδή θα ήθελα Ρεάλ, αλλά στη Φιλαδέλφια. Θα ήθελα Ρεάλ, αλλά στη Φιλαδέλφια, για να συναντήσω, να πάω στη συνέντευξη κτλ. Αν μου δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα, Ζωσέ Μουρίνιο, που ξέρετε πόσο πολύ τον λατρεύω, αλλά είμαι και Ρεάλ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό να βρεθώ στο γήπεδο για να παρακολουθήσω από κοντά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ. Αυτό είναι καθαρά δικό μου, ότι θέλω να δω τη Ρεάλ. Δεν έχει να κάνει με επίπεδο δυσκολίας. Και για να ικανοποιήσω και τον φίλο μας τον Ρώτα, θα έλεγα και Arsenal, για να δουν και οι φίλοι της ΑΕΚ τον Τζόλι. Από το δεύτερο γκρουπ θα επέλεγα Dortmund, λόγω Ντέλια και Καρέτσα. Και για να είναι πιο κοντά στο επίπεδο της ΣΑΕΚ, όσο μπορεί να είναι αυτό, θα επέλεγα μία εκ των Μπέτις ή Αϊτχόφεν. Να είναι λίγο, ρε παιδί μου, πιο κοντά. Γιατί τώρα, ας πούμε, είναι δύσκολη. Η Άστον Βίλα είναι δύσκολη. Η Πόρτο είναι ένα επίπεδο πιο πάνω. Δεν είναι ακατόρθωτες. Δηλαδή, δεν είναι καμιά τρομερή ομάδα όπως είναι στο πρώτο γκρουπ, αλλά είναι άλλο επίπεδο ρε παιδί μου οι ομάδες αυτές. Οπότε θα έλεγα Μπέτις και Αϊτχόφεν από το δεύτερο γκρουπ, πέρα από την Ντόρτμουντ. Από το τρίτο θα ήθελα... Ποια να θέλεις τώρα, για να είναι και λίγο ψηλοβατό. Ποια να βάλεις, είναι δύσκολες. Θα έλεγα... μία λειψία. Δεν θέλω τουρκικές για όλο αυτό το παρασκήνιο που υπάρχει με Ελλάδα-Τουρκία. Δηλαδή δεν θέλω να μπλέξει η ΑΕΚ είτε εντός είτε εκτός με τουρκική ομάδα για όλο αυτό που υπάρχει με τους Τούρκους. Και τη βλακεία τη δική μας και τη βλακεία τη δική τους. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν θα ήθελα τουρκική. Οπότε η μία θα ήθελα να είναι η λειψία. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση Μπόντο, και ειδικά προς το Δεκέμβριο, που θα είναι δύσκολη κατάσταση αν κάτσει εκτός έδρας η Μπόντο. Οπότε λειψία και να πούμε και μία Λίλ, και να είναι μέσα όμως η Λίλ, να μην είναι έξω. Αν και πέρσι νομίζω ο ΠΑΟΚ την κέρδισε. Με τη Λίλ δεν είχε παίξει που την είχε κερδίσει. Οπότε θα βάλω λειψία και Λίλ από το τρίτο. Και από το τέταρτο, επειδή παίζει περίεργα παιχνίδια η μοίρα, θα έβαζα τη Λάσκ Λίντσερ για να συναντηθεί με Λιούμπιτσιτς, επειδή είμαι περίεργος εγώ. Και θα έβαζα Κόμο. Γιατί είναι αυτό που νομίζω είπε και ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος εκείνος το είπε στον αέρα, ότι δεν θα είναι δύσκολο κάποια στιγμή τα δύο καρπούζια στις μασχάλες για την Ιταλική ομάδα, και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα το διαχειριστεί Κόμο όλη αυτή την κατάσταση Serie A και Champions League. Οπότε αυτές είναι οι επιλογές μου. Περιμένω και τις δικές σας. Πάμε σε διάλειμμα για να μην με κυνηγήσει ο Γιαννίσης, αν και τώρα είμαι πιο ευκίνητος και θα του ξεφύγω. Και θα επιστρέψουμε με εφημερίδες, τηλεοπτικό πρόγραμμα, ζώδια κτλ. Δεν έχει, καιρό θα έχει όμως από εμένα. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η Αθήνα. Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πήγον τη Πορεφέμενη 4,6 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Γιαννής και φυσικά τις φοβερές μουσικές επιλογές που έβαλε εδώ πέρα για το μπέγγινγκ. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα και λέει εδώ πέρα. Τι έχει εδώ πέρα. Λέει ο Μάικ, λέει για το πιο άκυρο σύνθημα που χρησιμοποίησαν, λέει ο παδί τη ΑΕΚ, λες και δεν έπαιξε πέρσι ο Ολυμπιακός. Okay, δεν το πήρα χαμπάρι το σύνθημα. Και ο Γκατσίνοβιτς έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες, λέει ένας φίλος. Και έχει αρχίσει και στέλνει εδώ πέρα ο κόσμος για τις επιλογές για τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Λέει Arsenal μέσα, Real έξω. Δηλαδή να πάμε Μαδρίτη, μας λες εσύ με λίγα λόγια. Okay. Ρώμα μέσα, θέλει κουλιεράκι αυτός. Ντόρτμουντ έξω. Γιατί έξω, να μην δούμε τέλεια εδώ πέρα, που δεν θα το βλέπουμε φέτος τον Κωνσταντέλια, και να δούμε και Καρέτσα, τα δύο παιδιά μας. Φενέρ μέσα, αλλά εσύ θέλεις Τούρκους, Νάπολη έξω, Σλόβαν μέσα, Βίκινγκ έξω, παίζεις με όλους τους Έλληνες, Τούρκους μέσα, έχεις τέσσερις ταξιδάρες και βλέπεις και Σπόραρ από κοντά. Ναι, γιατί παίζεις Σλόβαν Πρατισλάβα ο Σπόραρ. Ναι, κάποιο το πήρε το μάτι μου το ότι παίζει ο Σπόραρ. Γιατί θέλεις Τούρκους, ρε φίλε, γιατί θέλεις Τούρκους, να πλέξουμε. Να

Τρέχουμε. Λοιπόν. Όλη η εκπομπή σήμερα λέει θα πάει με υποθετικούς αντιπάλους της ΑΕΚ. Πολύ δουλειά πέφτει, βλέπω σήμερα. Ρε φίλε, τι θέλεις να συζητήσουμε? Δηλαδή, τι να συζητήσουμε σε αθλητική εκπομπή την επόμενη της πρόκρισης της ΑΕΚ στο Champions League? Να βγω να πω το ταρό. Αλήθεια τώρα. Εσύ τι γελάς, δηλαδή πες μου. Ο Γιαννίσης γελάει. Εγώ θέλω η ΑΕΚ να παίξει με Παρί, Ρεάλ, Πούντο, Ντόρτμουντ, Σπόρτινγκ, Γκαλατασεράι, Μπόντο προς το Δεκέμβριο. Δεν θυμάμαι το τέταρτο γκρουπ που είπες. Άμα ψάξεις θα το βρεις. Το είπα και στο sportfm.gr. Η Κόμο λέει είναι το Βαψομαλιά. Ποιο είναι το Βαψομαλιά? Ποιος είναι ο Βαψομαλιάς? Ποιος είναι ο Βαψομαλιάς? Αυτά είναι τα ωραία, ρε. Μάλλον για Φενέρ. Τα εντός εκτός είναι με κλήρωση, βγαίνει με κάποιον τρόπο. Καλημέρα στο Σταύρο και στην τρίτη Λέρα. Ισχύει ότι είσαι Λέρα. Λοιπόν, και να πω καλημέρα και στον παιδικό μου τον φίλο το Βασίλη από Νέα Ιωνία, ο οποίος από ό,τι με ενημέρωσε με ακούει με τον πατέρα του, τον κύριο Πέτρο. Να είναι καλά και οι δύο. Και στέλνει συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ και καλή επιτυχία σήμερα στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Γιατί είναι ο Βασίλης στην ΑΕΚ, αλλά μεγαλώνοντας την Τσαλδάρη πάνω στην Νέα Ιωνία, στην πλατεία Τσαλδάρη, εμείς μεγαλώναμε με άλλη νοοτροπία. Δεν τσακωνόμασταν για τις ομάδες. Εμείς παίζαμε την παλίτσα μας και εμφανιζόμασταν ο καθένας με τη φανέλα της ομάδας στην πλατεία και παίζαμε την παλίτσα μας. Γιατί αυτές ήταν οι ωραίες εποχές. Την εποχή δεκαετίας 90-2000 αρχές. Και είχαμε γράψει και ιστορία εμείς ως παρέα στη Νέα Ιωνία. Είχαμε πάρει το πρώτο τουρνουά 5-5 στο Δήμο Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, να μιλήσουμε για γυναίκες, λέει ένας άλλος. Στείλτε για γυναίκες, τι να κάνουμε. Ό,τι θέλετε. Όχι απλώς παίζει ο Σπόρας στην Πρατισλάβα, αλλά τους πήρε και από το χεράκι και τους έβαλε στο τσουλού. Αυτό ακριβώς πήρε το μάτι μου και το αυτί μου. Γιατί αυτά είναι τα παιχνίδια που μένουν. Π.χ. η Λόμπα του Τζιοβάνι είναι στις top 10. Ας μιλήσουμε για μπάντμιντον, λέει ένας άλλος. Καλημέρα από τους όμορφους λειψούς. Όμορφη λήψη. Όπως και η Πάτμος που πήγε η Μαντόνα. Καλά, έχει γίνει χαμός με τη Μαντόνα. Viral που πήγε εκεί πέρα στο εκκλησάκι. Η ΑΕΚ το μάγερ της Bundesliga με 8 εκατομμύρια και τα λοιπά. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία το πώς μπορεί να κοστίζει ένας παίχτης και το ποιο είναι ο άλλος, γιατί μπαίνουν σε μια διαδικασία σύγκρισης. Το 2024 είχα στοιχηματίσει την κλήρωση του Conference στα πρεμιτελικά Ολυμπιακός Μπριζ και ΠΑΟΚ Φενέρμπαχτσε. Τι να πεις? Μάλιστα. Να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή που στέλνει εδώ πέρα την καλημέρα του και κάτι άλλο που δεν διαβάζεται, αλλά είναι κάτι inside joke δικό μας που λέμε μεταξύ μας με τον Δημήτρη. Έχεις δίκιο, ήταν καμίνι για αυτό που πάγεται Decibel στην All Win Arena. Αυτά. Και θα δούμε και σε λιγάκι τα υπόλοιπα μηνύματα για να διαβάσω και λίγο γρήγορα προσέλευτα για να έχετε μια εικόνα πώς έχει δει όλο αυτό το πράγμα στον αθλητικό τύπο. Και να δώσω μετά και τις εφημερίδες στο φίλο μου τον Απόστολο μέσα. Λοιπόν, Live Sport λέει εδώ πέρα γαλαξιακή και αστεράτη. Η Ελλάδα καμαρώνει, η Ευρώπη υποδέχεται την τεράστια ΑΕΚΑΡΑ εκεί όπου ανήκει στην ελίτ. Στη League Phase του Champions League. Έκανε πλάκα απέναντι στη Λεύσκη και το 4-0 φαντάζει πολύ λίγο. Άρα συμφωνεί με την άποψή μου η Live. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο ήταν καταιγιστική και οι Βούλγαροι δεν μπορούσαν να πάρουν ανάσα. Killers για φίλημα. 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Γιώβιτς που κέρδισε και πέναλτι με τον Μαρίν να ευστοχεί από την άσπρη βούλα. Σπουδαίο μάτς από Μάγερ, Ρότα. Όλοι ήταν συγκλονιστικοί. Ρεσιτάλ από τον Νίκολιτς στον πάγκο. Σήμερα η Ένωση μαθαίνει τους αντιπάλους της τα γκρουπ δυναμικότητας. Ηλιόπουλος, η ΑΕΚ. Που οραματίστηκα, έρχονται κι άλλοι φρίαμβοι. Νίκολιτς, είμαστε στην αρχή του project. Η ΑΕΚ θα είναι ανταγωνιστική. Πράσινο Σολούζα και η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός έκανε το κόλπο γκρόσο με το μαροκινό Πεκταρά, ενώ τα δίνει όλα στον τελικό με τη Χράντετς. Deal με 9 εκατομμύρια ευρώ στη Watford. Τριετές το συμβόλαιο του 27χρονου Χαφ φέρνει και ξαροκτάρι. Πάει και για στόπερ. Τι ζητούν Ουναή και Τζιρόνα. Το σχέδιο νίκης με Τετέ και η Λιβάη. Νίστρουπ, αν αποφύγουμε τα λάθη, θα περάσουμε. Στη Βίλε ο Βιλένα, και είναι χαμός εδώ πέρα στην εκπομπή του Βαγγέλη με τον Βιλένα.
Στη Χαύριο Τουμπά, πιθανή αποχώρηση Τσιριβέγια. Στα υπόλοιπα, Ζώτα Σίλβα μέχρι το 29. Ναι, είχαμε αυτή την ξαφνική εξέλιξη, την ουσιαστικά μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε έρθει ως δανεικός από την Νότιγχαμ. Και αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο ίδιος ο παίκτης ζήτησε να γίνει μεταγραφή και να μην επιστρέψει στην Νότιγχαμ και να μείνει εδώ πέρα κανονικά στον Ολυμπιακό. Ίσως έχει μαγευτεί από την Ελλάδα, από το βροχερό, από τη βροχερή Αγγλία. Σου λέει εδώ πέρα ζωάρα, παραλιακή. Θα κάνουμε και τα μπάνια μας με τη γυναίκα. Δεν ξέρω αν έχει γυναίκα ο άνθρωπος, σύντροφο ή οτιδήποτε. Μια χαρά. Οπότε ίσως να του άρεσε το πρώτο διάστημα στην Ελλάδα και να επηρεάσει και να ζήτησε την παραμονή του στον Ολυμπιακό. Όχι από τον Πουέρτα, παρά τα 16 εκατομμύρια στη Σαντάντερ, σε πρώτο πλάνο ο Άλβαρες βάζει σφραγίδα με δεύτερη νίκη να ζευγαρώσει τα τρίποντα. Τα τρίποντα. Τις νίκες μάλλον θέλει να πει εδώ πέρα. Επί της SRK στη Σόφια θέλει απόψε ο Όφη, τσεκάροντας το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Εν τω μεταξύ, με αφορμή τώρα τον Όφη, έχω χαρεί πάρα πολύ που έχει γυρίσει τη δημοσιογραφία ο φίλος πρώτα απ' όλα και καλός συνάδελφος Χρήστος Οικονόμου, που συνεργάζεται βέβαια με άλλο μέσο, το Αθλέτικο. Αλλά επειδή ο Χρήστος έχει ξεκινήσει από εδώ πέρα, από τον Big Win Sport FM, όταν ήταν Sport FM. Και είναι και παιδί από το κέντρο αθλητικό ρεπορτάζ και τα λοιπά, και έχουμε συνεπάρξει αρκετά χρόνια με τον Χριστάρα. Και είναι ένα πολύ καλό παιδί. Έγινε και viral με τον Φούντα. Δεν ξέρω πόσοι το είδατε αυτό. Να ευχηθώ καλή επιστροφή στον Χριστάρα, που είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια που είμαι στη δουλειά, μέσα σε αυτό το χώρο. Καλή επιτυχία και στον Χρήστο. Γιατί πέρα από μέσα, μαγαζιά, οτιδήποτε, με κάποιους που είτε είναι εδώ πέρα είτε είναι σε άλλα μαγαζιά πλέον, είμαστε και φίλοι. Και δεν μπορώ να στέκομαι σε αυτό το πράγμα ότι πήγε σε άλλο μαγαζί. Ο Χρήστος είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει και έχει πάρα πολύ πλάκα. Πρέπει να κάτσετε με τον Χριστάρα, να είσαστε σε κουβέντα, σε ένα τραπέζι που θα υπάρχουν μεζέδες. Είναι απολαυστικός. Και είναι της δικιάς μου συνωμοταξίας με τα lifestyle και τέτοια. Είναι πραγματικά απολαυστικός ο Χρήστος Οικονόμου, που τώρα κάποιοι θα τον γνωρίσετε καλύτερα λόγω και των εκπομπών και τα λοιπά. Οπότε καλή επιτυχία στον Χρήστο Οικονόμου. Μια βραδιά όλη χρονιά χωρίς περιθώρια ο ΠΑΟΚ με μπραν, τα διλήμματα του coach, λύση να παίξουμε με την καρδιά μας. Αύριο έρχεται ο Ούγκρεσιτς, η εκλεκτή φορ και στόπερ. Αυτά ξεχωρίζει σήμερα η Live Sport. Και πάμε στη Sport Day. ΑΕΚ αρχοντική Ευρωπαία καταιγιστική. Μαγική η Ένωση καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Λεύσκη και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase, γράφει Sport Day. Ξέφρενε ο πάρτι, έκσταση στη Νέα Φιλαδέλφια από τη μεγαλειώδη εμφάνιση του Δικεφάλου και ακλόνητη πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί να διακριθεί και στη συνέχεια του Champions League. Πυρ καταβούληση, Βάργα 2 γκολ, Γιώβιτς 1 και Μάρι με πέναλτι, η βουλγαροκτόνη, εντάξει δεν είναι όλο αυτό, τη φωνική μηχανή του Νίκολιτς. Έφερε λούζα. Συμφωνία του Παναθηναϊκού με Watford για την απόκτηση του Μαροκινού Χαφ που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Έφτασε χθες το απόγευμα ο παίκτης. Μέχρι σε Σχάτων δεν τα παρατάει το τριφύλι για Ουναΐ. Επίσημα στη Βίλεμο Βιλένα. Όχι άλλα λάθη, το σύνθημα του Νίστρουπ για την απόψινη μάχη ευρωπαϊκής επιβίωσης κόντρα στη Χράντετς. Άρης, πρόταση για Βάντερσον. Για τον Όφη, λέει, επιχείρηση Σόφια και κάνει λογοπαίγνιο με το Όφη. Είναι λάθος, ορθογραφικά είναι έξυπνο όλο αυτό το μήνυμα που περνάει. Για τον ΠΑΟΚ λέει χωρίς αύριο, νυν υπερπάντων αγών, μέχρι σε Σχάτων νυν υπερπάντων αγών και τα λοιπά. Ωραίο. Για την ομάδα του Λύση που μόνο με νίκη θα συνεχίσει στο Conference League. Ο Ολυμπιακός άγκυρα στο λιμάνι, μονιμοποιήθηκε ο Ζώτα Σίλβα στους Ερυθρόλευκους, ο Πορτογάλος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 29. Το θρίλερ Πουέρτα και ο Πέντερσεν. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα στον Ολυμπιακό και συνεχίζουμε ερυθρόλευκα με τον κόκκινο πρωταθλητή. Θρίλερ χτυπάει σε πολλά μέτωπα ο θρύλος. Έληξε το τελεσίγραφο στη Σεβίλη για Βάργκας. Στα 12 εκατομμύρια ευρώ η τελική πρόταση. Όνομα έκπληξη στην λίστα των εξτρέμ. Ανοιχτό για Σίλβα και Σαραγώσα. Έτοιμος για Πειραιά ο Άλβαρες. Κρίσιμη μέρα στις συζητήσεις με τη West Ham. Ο Μαέστρος βρήκε το λιμάνι του. Ο Ζώτα υποδέχθηκε με ενθουσιασμό το τριετές συμβόλαιο που του πρόσφερε ο Ολυμπιακός. Αποσβεσμεύτηκε πλήρως από την Νότιγχαμ. Ακολουθεί και ο Κάρμο. Και ο Κάρμο θα μείνει. Τι λέει εδώ πέρα, ξελόγιασε τον Μπουέρτα η Μπενφίκα. Αυτό θα μπορούσε να είναι κείμενο του κύριου Κώστα, του Νικολακόπουλου.
Ο Ολυμπιακός έδινε 16 εκατομμύρια στη Σαντατέρ, αλλά ο Κολομβιανός άλλαξε στάση και περιμένει τους Πορτογάλους. Στο παιχνίδι και η Άιντραχτ. Σενάριο για Άντρε. Στέλνουν στον θρύλο το Βραζιλιάνο χαφ της Κορίνθιας. Ανοιχτό και του Φρέντρουπ. Πέντερσεν ή Μέλε. Τελική προσφορά στη Βόλσμπουργκ για το δανό δεξιό μπακ. Πρόταση 8 εκατομμύρια στην Τωρίνο για τον Νορβηγό. Και για το μπάσκετ, γιατί χαμογελάει ο Μπαρτζόκας με το ρόστερ του. Γιατί έχει αρκετούς παίχτες που ήθελε. Και η όλη φάση πάει καλά, με εξαίρεση του Γόκα που όπως ξελογιάστηκε ο, πώς το λένε, ο Πουέρτα, έτσι ξελογιάστηκε και ο Γόκαπ με τα πολλά εκατομμύρια και θέλει να πάει προς τα εκεί. Αλλά η στάση δεν είναι η καλύτερη δυνατή για εμένα. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και πιο ελεύθερα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το φως των σπορ. Αντίστροφη μέτρηση για Άλβαρες σε επαφές με τη West Ham Ολυμπιακός για το Μεξικανό. Ζώτα Σίλφα 2029, μόνιμος κάτοικος Πειραιά πλέον ο Πορτογάλος Σάσος. Κοντά στον Πέντερσεν, προχωρημένες οι επαφές με την Τωρίνο για τον Νορβηγό δεξιό μπακ, λέει εδώ πέρα. Λίγο πιο πίσω πλέον ο Μέλε, ακολουθεί ο Μπελγκάλι. Ανατροπές με τους Εκστρέμ, δεν βλέπουν γάμο οι Ισπανοί με Βάργκας. Στο βάθος ο Χιλ, που τον έχει γράψει από την Κυριακή ο Νικολακόπουλος, ακούγεται ο 20χρονος Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιχαμ. Προτιμάει Μπενφίκα ο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός καλείται τη ρήτρα στη Σαντατέρ, ποια η απάντηση του Κολομβιανού. Μάλιστα. Αστεράτη, η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τη Λεύσκη στη ρεβάνση του 0-0 της Σόφιας και πέρασε πανηγυρικά στη League Face του Champions League. Σε κυτρινό μαύρο πάρτι εξελίχθηκε το μάτς με την ένωση να το καθαρίζει από το πρώτο ημίχρονο. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Όταν αδειάζει το πορτοφόλι, παρότι τα κασέ των ποδοσφαιριστών έχουν εξοξευτεί σε σχέση με παλιότερα, κάποιες μεταγραφές του παρελθόντος παραμένουν οι πιο δαπανηρές όλων των εποχών. Ο Ζάχοβιτς, ο Ζιοβάνι, ο Ντέταρη, ο Ζαφίρης και ο Σισέ. Εντάξει, μέσα σε αυτούς είναι και ο αγαπημένος μου, ο Ζιοβάνι, όπως είπε και πριν ο φίλος για τη Λόμπα, που είναι μέσα στο top 10 του Champions League. Ραντεβού με την ιστορία για τον Όφη, παίζει απόψη στη Βουλγαρία, έχοντας πρίκα το 3-0 του Παγκριτίου, απέναντι στη Τζέσικα Σόφια σε την πρόκληση της League Phase του Europa. Παίζει τη ζωή του ο Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει τη Χράτζη στη Σεχία απόψη και θέλει τη νίκη για να προκριθεί στη League Phase του Conference. Και μονόδρομος για τον ΠΑΟΚ η νίκη για να περάσει απέναντι στην Μπραν. Και πάμε στην ώρα των σπορ. Τελεία και παύλα, α, εκεί είσαι το γνωστό. Προσκυνήστε την αεκάρα του Champions League. Θεά της Ευρώπης, η ΑΕΚ ισοπαίδωσε τη Λεύσκη και έστειλε για σουβενίρ στο μοναστηράκι τους υπερφύαλους φαφλατάδες. Τους τελείωσαν από το 12ο λεπτό η Γιώβιτς και Βάργκα και μετά συνεχίστηκε το πάρτι ξανά με Βάργκα και με Μαρίν. Συγκλώνησαν οι 30.000 ενωσίτες. Σήμερα σε 7 το απόγευμα η κλήρωση των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη. Υπάρχει μια υπερβολή, αλλά είναι λογική. Ξέρετε ότι αυτά είναι τα αγαπημένα με εμένα. Εγώ τα γουστάρω πολύ. Τέτοια πανηγυρικά μ' αρέσουν. Τα γύρω-γύρω δεν μ' αρέσουν. Τα αρνητικά, η τσακωμή, τα μαχαιρώματα. Λοιπόν, και έχει και ένα μήνυμα, λέει εδώ πέρα, όλους εσάς και τους όμοιους σας, η ΑΕΚΑΡΑ θα σας διαλύει πάντα για τον αδερφό μας, τον Μιχάλη. Και να διαβάσουμε και τη Μέτροσπορτ, γιατί φυσικά θα υπάρχει αναφορά στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ομαδικά με πάθος, coach και παίχτες κατέληξαν στα κωδικά στοιχεία που μπορούν να χαρίσουν την πρόκληση των ΠΑΟΚ, διλήμματα για τον Λύση στην επιλογή της αρχικής ενδεκάδας, εκτός αποστολής ο Καμαρά. Λύση, δεν ήρθαμε να πάρουμε την πρόκληση με τη φυσική κατάσταση, ήρθαμε να πάρουμε την πρόκληση με την καρδιά. Ζαφίρης, πρέπει οι παίχτες να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε όλοι για να πετύχουμε τον σκοπό μας. Ούγκρεσιτς αποχαιρετά σήμερα την Παρτίζαν και έρχεται αύριο. Άριστα οργανωμένοι και φιλόξενοι Νορβηγοί, οι οποίοι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα σε μια φωτογραφία, καλώς ήρθατε στο Μπέργκεν. Η Μπραν παίζει στο Μπέργκεν. Το μάθαμε και αυτό. Δεν χάνουν ούτε ημέρα. Στην τελική ευθεία με αμείωτους ρυθμούς όλες οι εργασίες εντός και εκτός του προπονητικού κέντρου που ετοιμάζει η διοίκηση Μιστακίδη στην ΚΑΕ, παρακολουθώντας από κοντά τις προπονήσεις, δεν έκρυψε τη χαρά του για τη συνεργασία Τρινκέρι και παικτών. Στα αστέρια με φρίαμβο η ΑΕΚ, μπράβο για την αναφορά στη Μέτροσπορτ, και υπάρχει για τα άλλα δύο μάτς τα σημερινά, ΤΣΣΚΑ Σόφια Σόφι στις 9 και για το Χράντιτς Παναθηναϊκός στις 9, στις 8 είναι ο Παναθηναϊκός. Στις 8 δεν είναι, κάνω λάθος. Κάτσε. 8 είναι, λέω κι εγώ.
Έχει λάθος εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει, οκ. Okay. Ανακοίνωσε Μπρασένας ο Ηρακλής, απέκτη τον 33χρονο διεθνή Παναμέζο μεσοεπιθετικό και Βάντερσον στη λίστα του Άρη. Αυτά ήταν τα αθλητικά προσέλιδα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά στο sportfm.gr. Και πάμε να δούμε και την πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα, που από σήμερα θα αρχίσει λίγο να υποχωρεί όλη αυτή η ζέστη. Μας έκαψε αυτές τις μέρες, είχε πάρα πολύ ζέστη, σαν να έμπαινε σε φούρνο ήτανε. Υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά και τοπική αστάθεια στα βόρεια, θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού την 5η 27 Αυγούστου. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα ηπειρωτικά, ο υδράγυρος θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα νότια αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 39 βαθμούς. Στην νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νότια Κρήτη κατά τόπους θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικοί άμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Παράλληλα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, με τη ζέστη να παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού και την Πέμπτη. Άρα, παρότι θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ, η ζέστη θα είναι αισθητή. Ήλπιζα σε καλύτερη κατάσταση. Δυστυχώς δεν θα την έχουμε. Λοιπόν, αυτή ήταν και η πρόγνωση καιρού. Πάμε να δούμε κανένα μήνυμα εδώ πέρα. Και εγώ, 8, ξέρω ότι είναι ο αγώνας της καλύτερης ομάδας της Ελλάδας. Σήμερα τα πανηγυρικά, αύριο τα πανηγύρια, λέει ένας άλλος. Πώς φαίνεται ότι έχεις κάποιο όφελος από τον Χρήστο? Κανένα όφελος. Κανένα. Λοιπόν, φαντάσου, για τον οικονό μου λέει, φαντάσου ότι ο Ολυμπιακός πέρσι ήταν σε πιο εύκολο γκρουπ να δούμε την κλήρωση ΙΑΚ, γιατί ως τώρα έχει όλες και όλες δύο νίκες από το 94 και έχει το ρεκόρ των 0 βαθμών, ναι, με τις 6 ισοπαλίες που δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει αυτό όταν ήταν η προηγούμενη φάση με τους ομίλους. Είναι σίγουρο ότι ο Βιλένα έφυγε? Τον είδατε να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο για Ολλανδία? Παιδιά, ανακοινώθηκε. Θέλω παρή εκτός να την κάνουμε όπα με τα αδέρφια μας από τη Μασσαλία, λέει ένας φίλος. Καλά, εντάξει, λέει. Γελάει ο κόσμος με το πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς χθες. Ήταν πέναλτι. Χαιρετισμούς στους λειψούς από Αθήνα. Ήταν τραυματίας το τελευταίο διάστημα ο Σπόραρ. Χθες πάντως, άμα δεις τον γκολ του Σπόραρ με 40 ραμπαλιά από την άμυνα, κατέβασμα και τελείμε με λόμπα, λέει. Δεν το έχω δει. Καλημέρα από Γάδο, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Γάδο, έχει πάει ο φίλος μου, ο ηθοποιός ο Νίκος Πολυδερόπουλος εκεί πέρα. Έχει μείνει στη Γάδο. Και την περίοδο της καραντίνας, κολλάς. Μιλάμε σε δύσκολη εποχή, ο Νικόλας. Και μου έχει πει τα καλύτερα. Είναι λίγο extreme, δηλαδή θυμίζει λίγο σκηνάκια στο στρατό η φάση. Αν δεν έχεις κάπου να μείνεις, ο Νίκος έμενε σε δική του σκηνή και τα λοιπά και προμηθευόταν υλικά από τοπικά μαγαζιά. Δηλαδή το έκανε extreme ο ίδιος. Αλλά είναι ωραία. Και έχω ακούσει και την Κλέρια Ρένεση που έχει μεταφέρει τη δική της εμπειρία από τη Γάδο και έχει πάει και με το παιδί κιόλας. Είναι λίγο δύσκολο με παιδί, γιατί δεν έχει τις παροχές της υπόλοιπης Κρήτης, ας το πούμε έτσι, γιατί ανήκει προς την ενότητα της Κρήτης. Αλλά είναι ωραία. Είναι ωραία ως εμπειρία. Γιάννης, όταν είναι για δελτίο, με ενημερώνεις. Λοιπόν, Βιλένα, σε ευχαριστούμε. Και ένας λέει και για τον Μπακασέτα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Μπακασέτα. Τι άλλο έχει? Η Ρεάλ θέλει ΑΕΚ, Άρσεναλ και Λίλ, γιατί είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχει κερδίσει το Champions League, λέει ο Νάσος. Δεν το θυμόμουν για την Άρσεναλ και τη Λίλ. Αλλά την ΑΕΚ το θυμάμαι ότι δεν την έχει κερδίσει. Θα το διαβάσω, αλλά κατάλαβα κατευθείαν το τέτοιο. Καλημέρα από Λειψό, Κορίνθου, Σταύρο. Αν άλλαξετε
το λυψό. Θα καταλάβετε το τι λογοπαίγνιο έχει κάνει ο τύπος. Δεν είμαι ο ευτύχης Μπλέτσας. Δεν είμαι ο ευτύχης Μπλέτσας για να την πατήσω. Ευτυχώς. Και το καλό είναι ότι εγώ προλαβαίνω και διαβάζω τα μηνύματα. Δεν τα διαβάζω κατευθείαν. Μπαμ. Μόνο ο Δημήτρης κατάφερε να με παγιδεύσει μία φορά, αλλά δεν ήταν κακό. Καλημέρα, Σταύρο, από τα Βελίγια και την Άβου Δημήτρης. Γεια σου, Δημητρό. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στις ομάδες σήμερα. Θοδωρής ταξί από αεροδρόμιο. Και πρέπει να δούμε, λέει, και ένα Arsenal Dortmund. Μεταξύ τους υπονοεί ο φίλος. Ναι. Τι άλλο έχει? Δεν έχει κάτι άλλο. Να δω λίγο και το κινητό. Α, ο αδερφός μου στέλνει καλημέρα, μας ακούει. Καλημέρα στον αδερφό μου. Καλημέρα στον Γιώργο, τον πρώην ταξιτζή στη Νέα Ιωνία, που από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι διακοπές από την ωραιότερη παραλία της Κεφαλονιάς, την Αντίσαμο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λέει, σε όλους τους φίλους. Να είσαι καλά, ρε Γιώργαρα. Να πούμε καλημέρα και στην Ειρήνη την Παοκτζού, που λέει καλημέρα από το πανέμορφο Νάφλιο. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα. Ελπίζω να μην με κάνει έξαλλη το βράδυ και να με αφήσει να ηρεμήσω άλλες δύο μέρες. Καλή επιτυχία και στις άλλες ελληνικές ομάδες. Γεια σου, Ειρήνη, με την οποία Ειρήνη συναντηθήκαμε όταν ξεκίνησε η άδειά μου στα μέρη του Ρούλου, στην Μπαράγκα, στον Μπαράγκα, που παίζει μουσική. Και τα είπαμε και με εκείνη και με την Αρετή. Οπότε τα είπαμε και για Λουτσέσκου και για Πάο και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μικράς. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στο Νεπάλ αγνοούνται 585 άνθρωποι, εκ των οποίων 468 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενό όπλο χτύπηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς που προκάλεσε πυρκαγιά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου και ο καιρός θα είναι γενικά ήτριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία, την τεχνική επιμέλεια, τις μουσικές επιλογές είναι ο Γιαννίσης, ο Γιώργος Γιαννίσης, ο οποίος έχει πέσει μέσα σε όλες τις επιλογές του. Σε όλες τις επιλογές. Και του έκανα και μια παραγγελία για φινάλε του Γιωργάρα. Και θα ακούσετε ποιο τραγούδι επέλεξε. Μια άλλη αγαπημένη μου, γιατί περιμένω πώς και πώς με κάποιον τρόπο να έρθει η Dua Lipa, ας πούμε, προς την Ελλάδα, ή να βρω κάποιον τρόπο να πάω σε κάποια συναυλία στην Ευρώπη, αν κάνει. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Λοιπόν, πρωτάθλημα πρόκριση Τσουλού χωρίς καρδιοχτύπη. Έχω αρχίσει να ανησυχώ για την ομάδα μου, λέει ο Κώστας από τη Λιβαδιά. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω μία και τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα στα social. Ένα λεπτάκι. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Νικόλα από τον ερωτικό μετανάστη που έχει μετακομίσει με τη σύζυγο στα Βρυλίσια. Να πούμε εδώ πέρα ο Κίμωνας μου έχει στείλει εδώ πέρα. Κίμωνα, αυτά που μου ζητάς να φέρω να σχολιάσω δεν μπορώ να τα συζητήσω. Ελπίζω να καταλαβαίνεις. Και στο Netmon που λέει καλημέρα Σταύρο, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Είμαι Ολυμπιακός και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μου Γιώργο, λέει, για την ομάδα του την ΑΕΚ. Καλή σας ημέρα. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι το εφαγωνίσεις που επικαλείται συνέχεια και ο κύριος Ηλιόπουλος. Οπότε μπράβο για την νοοτροπία που έχεις, Netmon. Λοιπόν, σόγαμπρος είμαι, λέει ο Νικόλας. Εσύ και κανένα δύο άλλοι που ξέρω. Η καλύτερη λύση είναι μεταξύ μας. Έτσι όπως έχει πάει η φάση με τα ενίκια. Πλάκα κάνεις. Καλύτερα να είσαι σόγαμπρος. Να πληρώνεις τώρα. Μια χαρά είναι, Νικόλα. Μην το συζητάς καν. Ο φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο λέει: Σταύρο, καλημέρα. Εγώ θα ήθελα μία από τις αντιπάλους της ΕΚ να είναι και η Μπόντο, γιατί την πάω πολύ αυτήν την ομάδα από το Βορρά. Είναι αυτό που είπα και εγώ, ότι είναι ένα ωραίο project που βλέπουμε πόσο επιτυχημένο είναι και πόσο έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Ο Βαγγέλης που είναι, τον πλάκωσε το πάπλωμα? Όχι, δεν τον έχει πλάκωσει το πάπλωμα, είναι στην Τσεχία. Ο άνθρωπος και αυτή τη στιγμή είναι 7 παρά 20 στην Τσεχία. Έχουμε μία ώρα διαφορά με τους Τσέχους. Καλημέρα στην παρέα, Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα, αφιερώνω στην αγάπη πέρα από τις θάλασσες όποιο τραγούδι Taylor Swift θες. Taylor Swift, η οποία κάνει πάταγο, αλλά ρε παιδί μου, δεν με τρελαίνει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ίσως η Dua Lipa, επειδή είναι δικιά μας εδώ πέρα από τα Βαλκάνια και τα λοιπά, έχω μια αδυναμία προς εκεί. Και είναι και με το. Και με ποιον ήταν, με το Γαβρά, δεν ήταν, τον γιο του σκηνοθέτη, που είναι και αυτό σκηνοθέτης βέβαια. Το δεν θυμάμαι το μικρό του. Σταύρο, κοίγατε καλημέρα από Δράμα, λέει ο φίλος. Καλημέρα και σε σένα, φίλε μου, που δεν έχει στείλει όνομα. Και εδώ πέρα τι έχει στείλει ο. Ο Νικόλας λέει: Ξέρεις που έχουν πάει τα νίκια στα Βρυλίσια? Μια χαρά είμαι. Επειδή ξέρω γενικά που έχουν πάει τα νίκια. Και επειδή κατά καιρούς, ξέρεις, συζητάω με συναδέλφους που μπορεί να μετακομίζουν, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο κτλ. Είναι δύσκολο, για να μην πω τίποτα άλλο. Και γενικότερα είναι πολύ δύσκολη η καθημερινότητα, αλλά δεν θέλω να μαυρύνω, να αμαυρώσω την όλη κατάσταση. Ο φίλος ο Στράτος λέει εδώ πέρα καλημέρα, σήμερα επιστροφή στην πρωτεύουσα μετά από 3 εβδομάδες εξοχή. Πώς το παλεύουμε? Κουράγιο και υπομονή, όπως την πάλαβα και εγώ τη Δευτέρα που γύρισα στην εργασία, και στις 2, και εδώ και στην Κηφισιά. Λοιπόν, αυτό μας έλειπε, να μην σου άρεσε και η Dua Lipa, αν και εγώ πιστεύω πως δευτερευόντως σου αρέσει φωνητικά. Όχι, μου αρέσει όλο το πακέτο της Dua Lipa. Είμαι στο team Βασάλου, ξεκάθαρα, για την Dua Lipa. Τον Κωνσταντίνο Βασάλου που είναι από το Survivor, που ήταν από το Survivor, αυτός θα ήθελε να την παντρευτεί την Dua Lipa. Και εγώ είμαι στο ίδιο, στο άρμα Βασάλου για Dua Lipa. Πες μας τώρα ότι η Dua Lipa σου αρέσει μόνο ως καλλιτέχνητα και όχι ως γυναίκα, να σε πιστέψουμε, λέει ο Βασίλης. Όχι παιδιά, είμαι ειλικρινής, μ' αρέσει όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Δεν είναι μόνο η εμφάνιση, είναι όλο το πακέτο. Και επειδή έχω δει βιντεάκια και τα λοιπά στις συναυλίες που κάνει, είναι τρομερή. Είναι τρομερή και θέλω να τη δω πάρα πολύ από κοντά. Λοιπόν, και μου στείλε και μια φωτογραφία εδώ πέρα ο Νικόλας. Α, το σκυλί το που μοιάζει πάρα πολύ και με του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, που τώρα δεν θυμάμαι τη ράτσα, και λέει «Η φύλακας του σπιτιού, να κάνει παρέα με τον Τζόι». Η δικιά σου είναι θηλυκιά, ο Τζόι είναι αγοράκι, μια χαρά θα τα ταιριάξουνε. Να σε φέρω σε επαφή με τον Δημήτρη και τη Μάρια. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα που έχει στείλει ένας για την Dua Lipa που έχει κάνει παραλλαγή, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Ντροπή. Λοιπόν, ένας άλλος με κράζει προφανώς για το που κάνω πλάκα για την Dua Lipa. Παιδιά, είμαστε πιο χαλαροί. Μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβάλε. Σταύρο, καλημέρα. Ως εδώ η στόχη μέσω Manchester απαράδεκτο λέγεται η μόνη ελληνική ομάδα με 2 ευρωπαϊκά UEFA. Εντάξει, τώρα το μου κρίνεις το κανάλι και τα λοιπά, δεν έχω καμία τέτοια εγώ να κάτσω να σχολιάσω. Να αναφερθώ σε αυτά που λέω εγώ και όχι σε αυτά που λένε άλλοι. Και για το σύνθημα εφόσον υπόθηκε και τα λοιπά, εντάξει, οκ. Okay. Σταύρο, καλημέρα, το ρεφρέν από Αργυρό στα Αστέρια πάμε, σε παρακαλώ. Αυτό Γιάννης κάποια στιγμή μπορεί να το βάλει η Μαρία, που είναι και ΑΕΚ. Λοιπόν... Ένας τρελάθηκε λέει, και εγώ που νόμιζα ότι σου έστειλε φωτογραφία η Dua Lipa. Όχι, αν είχα επαφή με Dua Lipa δεν θα ήμουν παιδιά εδώ πέρα. Είμαι ειλικρινής, θα ήμουν αλλού. Και πάω σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Έχει γίνει χαμός με την Dua Lipa, γιατί πρέπει να είναι η πρώτη φορά που εκφράζω το θαυμασμό μου για εκείνη. Δεν πρέπει να ξαναγίνει γενικά. Τι να κάνουμε, έχουμε και αδυναμίες, παιδιά. Έχουμε και αδυναμίες. Όπως λέει και ο Βασίλης, πράγματι τρομερή η Dua Lipa. Το επόμενο δεν το μεταφέρω, Βασίλη. Είναι όντως τρομερή η Dua Lipa. Και όπως λέει και εδώ πέρα ο Φωτάρας, ο Εθέλ, λέει, όπως λέει και το τραγούδι, έμπαινε Σταύρο, έμπαινε μεγάλη γήπα. Εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει κάτι με την Dua Lipa. Είναι και το κορίτσι παντρεμένη. Τώρα πρέπει να είναι φρικοπαντρεμένη, πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Αχ, Dua, μας πλήγωσες. Τι να κάνουμε. Επέλεξες άλλονα. Φαντάζεσαι και να έχει κάποιον Έλληνα, ας πούμε, που είναι σε επαφή μαζί της και ξέρεις, κάποιον μπορεί, ρε παιδί μου. Πάντα υπάρχει ένας Έλληνας. Δεν θα υπάρχει και στο περιβάλλον της Dua Lipa. Και να τη στείλει όλο αυτό που γίνεται εδώ. Να δούμε άλλα μηνύματα. Ένα λεπτάκι να κάνω ενημέρωση στο σύστημα. Ένας ρωτάει τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες απόψε. Εντάξει, ο Όφη είπε ότι μόνο με αυτοκυρία δεν θα βρεθεί στη League Phase του Europa, που έτσι και να μην περάσει στη League Phase του Europa είναι στο Conference. Αλλά γιατί να μην περάσει στο Europa εφόσον τα έχει καταφέρει περίφημα στο πρώτο παιχνίδι με 3-0. Τώρα για τους άλλους δύο, δεν είναι αδύνατον. Δεν είναι αδύνατον. Δηλαδή, αν παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι, αποφασισμένοι, όπως μπήκε χθες η ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, μπορούν να τα καταφέρουν. Το θέμα είναι να μπουν με την ίδια φιλοσοφία και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με Μπραν και με Τσέσκα. Με. Ποια Τσέσκα, βά, ξύπνα. Με Χράντετς και να μπορέσουν να το κάνουν πράξη. Να μπουν αποφασισμένοι και να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, οπότε. Είναι σημαντικό το πώς θα μπουν στο παιχνίδι. Βέβαια είναι εκτός έδρας. Χθες όπως είπαμε και η Αγία Σοφιά ήταν καμίνη. ίσως επηρεαστούν για ένα διάστημα, αλλά αυτό το τέταρτο, 20 λεπτό που θα μπουν μέσα στα παιχνίδια τους ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να το διαχειριστούν το πρώτο μέρος και να καταφέρουν να σκοράρουν για να μπορέσουν να έχουν την οποιαδήποτε πιθανότητα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όλα αυτά θα τα δούμε το βράδυ. 10-11 η ώρα θα ξέρουμε το πώς θα έχει πάει η κατάσταση. Μακάρι να μην έχει καρδιοκτύπη και να καταφέρουν από την κακή διάρκεια των αγώνων τους να έχουν περάσει. Λοιπόν. Καλημέρα, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά της από τους υπόλοιπους με τα λεφτά του Champions League που θα τις έρθουν τώρα, λέει ο Κώστας από τη Θάσο. Ναι, φυσικά. Φυσικά και να επενδυθούν σωστά και να υπάρξουν οι σωστές κινήσεις. Γενικότερα, όλο αυτό ο τρόπος λειτουργίας της ΑΕΚ με τον Ριμπάλτη και με τον Νίκολιτς αποπνέει υγεία. Έχει αφήσει δύο ανθρώπους ο Ηλιόπουλος να κάνουν το κουμάντο στην ομάδα. Ο Ριμπάλτα συνεργάζεται με τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς λέει τις επιθυμίες του και ο Ριμπάλτα κινείται σε αυτό το μήκος κύματος όσον αφορά τις επιλογές του προπονητή. Θέλει κάποιον παίχτη και κινείται να τον αποκτήσει. Σίγουρα είναι τεράστια απώλεια ο Πινέδα, αλλά και ο Μάγερ χθες έδειξε εξαιρετικός και ο Κάιρ είναι πολύ καλός και αυτός. Δηλαδή, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση στις εφημερίδες, ότι δεν υπήρξε αναφορά καθόλου για εκείνον, που ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Και αυτό που προέκυψε και στατιστικά ήταν αλάνθαστος στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, που δεν το βρίσκεις εύκολα σε ένα παίκτη που αγωνίζεται στον χώρο του κέντρου. Οπότε έχει αρκετούς πρωταγωνιστές χθες η ΑΕΚ. Και τον Μάγερ και τον Κάιρινεν και ο γενικός είχε πρωταγωνιστές η ΑΕΚ. Και παρότι υπήρξε αυτή πολύ σημαντική απώλεια με τη μεταγραφή του Πινέτα στη Μοντερέι, φαίνεται πως με κάποιο τρόπο καλύπτεται. Οπότε μια χαρά, μια χαρά. Ένας φίλος δηλώνει αισιόδοξος ότι θα περάσει και ο Παναθηναίκος και ο ΠΑΟΚ. Από το στόμα σου και στο Θεού το αυτή, θα πω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, φαστίλη στην Dua Lipa, λέει η Ραμόνα, από το ίδιο κοριό είναι, λέει ο Γιάννης. Γιατί όχι. Θα ήθελα να υπάρξει αυτή η συνάντηση, όπως υπήρξε Ζλάταν με Τσουβέλα, να υπάρξει Dua Lipa με Ραμόνα. Και να την κράζει η Ραμόνα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, αθλητικό αστρολόγιο της καρδιάς μας με τις υπέροχες εισαγωγικά μουσικές επιλογές Ιού, λέει, καλό χειμώνα. Όχι καλό χειμώνα. Love you, Γιώργος Metal Taxi. Όχι καλό χειμώνα. Μην είστε καλοχειμωνάκηδες. Έχει πάρα πολύ δρόμο πώς το λένε, και το φθινόπωρο. Λοιπόν, είδατε ότι δεν αντιδράσα στο αθλητικό αστρολόγιο. Το ενστερνίζομαι, το αποδέχομαι, ευχαριστώ. Αυτό δείχνει ότι ασχολούμαι σε πάρα πολλά μέτωπα. Λοιπόν, τρεις φορές παντρεύτηκε τον ίδιο τύπο, λέει. Και ένας άλλος λέει, η Dua Lipa παντρεύτηκε πριν μερικούς μήνες με κάποιον Άγγλο ηθοποιό. Έχεις χάσει επεισόδια. Δεν έχω χάσει επεισόδια, απλά δεν θέλω να το αποδεχθώ. Δεν γίνεται να παντρευτεί αυτό το κορίτσι. Πρέπει να έρθει στην Ελλάδα και να μας γνωρίσει. Λοιπόν, διαβάζεις και τα ταρό? Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Όχι. Άλλο που κάνουμε την πλάκα μας με τα ζώδια τα Σαββατοκυριακά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που να μην έχουμε διαβάσει. Καλημέρα από Αργολίδα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Καρα, πάμε μωρή ομάδα. Γεια σου, φίλε, από την Αργολίδα. Ο Νίκος μου έχει στείλει ηχητικό, αλλά Νίκο, δεν μπορώ να ακούσω το ηχητικό την ώρα που κάνω εκπομπή. Ένα άλλο μήνυμα που βλέπω εδώ πέρα, Σταύρο, καλημέρα. Υπάρχουν τόσοι καλοί παίχτες, αν θες να πάρεις. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει πολύ τον πύχη των μεταγραφών μέσω μάνατζερ. Τέλος οι δικαιολογίες για τη μόνη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκά UEFA. Τι άλλο έχει εδώ πέρα, κάτι για το Γιαννίση που πήρε το μάτι μου. Κάτι για σκηνοθέτη, λέει. Σταύρο, Γιαννίσης δεν μοιάζει με σκηνοθέτη που σκηνοθετεί κακογυρισμένες ταινίες. Σίγουρα κάνει τον Λιβανέζο. Θα μπορούσε να κάνει τον Λιβανέζο ο Γιαννίσης. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Αυτό έχω να πω. Καλημέρα, Σταύρο. Σε πελάγια ευτυχία για την πρόκληση τη ΑΕΚ χθες, αλλά και για την εκτόξευση των κόμπλεξ διάφορων που δεν τα κατάφεραν. Κώστας, κέντρο ΑΕΚ. Εγώ λέω να μην ασχολείσαι με τους δεύτερους και να στέκεσαι στην επιτυχία της ομάδας σου. Όπως στέκομαι και εγώ στην επιτυχία της κάθε ελληνικής ομάδας. Να μην στέκεστε σε αυτά τα πράγματα. Ο Σπόραρ είναι σεντρεφοράρα, στιγμένη λέει, στοχοποίηση στον Παναθηναϊκό κτλ. Διαφωνώ, αλλά προχωράμε. Διαφωνώ στη στοχοποίηση. Ότι μπορεί να είναι πολύ καλός και να μην βγει και στον Παναθηναϊκό, συμφωνούμε. Λοιπόν, θα κάνεις καμία εκπομπή, θα διαβάσεις καμία κατσουταριά μηνύματα ακόμα. Φίλε, στέλνουν και οι ακροατές. Είναι μια εκπομπή που μεταφέρουμε για το κλίμα από τους ανθρώπους. Γιώργος Φορτηγό, 7, καλημέρα. Τι καλό χειμώνα, ρε. 8 παρα 5 και έχει 33 βαθμούς και έξω. Συμφωνώ, Γιωργάρα, μαζί σου. Μαζί σου. Κατά 95% οι παίκτες που έχουν τις καλύτερες μεταβιβάσεις είναι στο χώρο του κέντρου. Όχι πάντα, βέβαια. Δεν είναι όλοι καλοί. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Καλή επιτυχία και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό που παίζουν πρώτα χρονικά στις 8 με Μπραν και με Χράντετς σε Open και Sky αντίστοιχα. Και στις 9 ο Όφι που παίζει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Μακάρι να τα καταφέρουν και οι τρεις να κάνουν την, το... όχι την καθήκον τους. Αυτό που πρέπει να γίνει, να περάσουν και οι τρεις, να έχουμε τέσσερις ομάδες αύριο στην κλήρωση, γιατί είναι και ο Ολυμπιακός που έχει περάσει απευθείας στη League Phase του Europa, και να συζητάμε όλο το χειμώνα για τις επιτυχίες, αν μη τι άλλο, των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να είστε όλοι, μα όλοι, καλά. Να περάσετε υπέροχα τη σημερινή και την αυριανή ημέρα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σουκού, τη γνωστή μας ώρα στις 6, ασφαλώς στους 94,6 όπως λέει και ο Νέρη. Και πάμε να κλείσουμε με αγαπημένο τραγούδι, θα καταλάβετε ποια είναι η άλλη αγαπημένη από το εξωτερικό. Γεια σας και χαρά σας! J-Lo, J-Lo.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρική πρόκριση στη League Face του Champions League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Ένωση συνέτριψε 4-0 τη Λεύσκη στην All Win Arena και σε συνδυασμό με το 0-0 της Όφιας φράγισε το εισιτήριο. 2 γκολ ο Βάργα και από ένα η Γιώβιτς και Μάριν με πέναλτι. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ελλάδα στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο στους παίκτες της ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Face του Champions League. Όνειρο αν δούμε που ήμασταν πριν ένα χρόνο και που είμαστε τώρα, επισήμανε στις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρώτος στόχος επετεύχθη να παλέψουμε κάθε μάτς, τα λόγια του Λούκα Γιώβιτς. Σε συμφωνία με την Τωρίνο, στα 6-2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν ήρθε ο Ολυμπιακός και πλέον συζητάει με τον Νορβηγό δεξιό μπακ. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ολυβετό Εκστρέμ Βάργκας από τη Σεβίλη, ενώ ο Μεξικανός Άλβαρες βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας για τη μεσαία γραμμή. Παράλληλα, υπάρχει ενδεχόμενο απόκτησης του 20χρονου χαφ Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιγχαμ. Συμβόλαιο μέχρι το 2029 υπέγραψε ο Ζώτα Σίλβα, αφού ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς από τη Φόρεστ. Σίγουρος για την ετοιμότητα του Παναθηναϊκού και αισιόδοξος για την πρόκριση εμφανίστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Κάτρις Αντιτσάπρα, η μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα. Στην Αθήνα ο Μαροκινός χαφ Ιμραν Λούζα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Στη Βίλεμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βιλένα στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Τούμπα στη Χαβρή. Χωρίς τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, αφού έμεινε εκτός αποστολής λόγω επιβάρυνσης. Έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στην πίεση, να παίξουμε με την καρδιά μας τα λόγια του Αλέσιο Λύση. Με μύθο στην κορυφή, τον Πελκα πίσω του και τους Λουσέσαν τα Μαρία στα χάφη, πιθανότερη σύνθεση. Για να κτίσεις νοοτροπία νικητή πρέπει να κερδίζεις και αυτά τα μάτς, το μήνυμα του Χρήστου Κόντι στον Όφι εν ώψη της απόψινής ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Euro. Για να κτίσεις νοοτροπία νικητή πρέπει να κερδίζεις και αυτά τα μάτς. Το μήνυμα του Χρήστου Κόντι στον Όφι εν ώψη της αποψινής ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια.

0: Τη δωδεκάδα, ενώ το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Ρίγα όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Στον τελικό του σκύφελα φρονβαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε ο Πέτρος Καϊδατζής που είχε τον καλύτερο χρόνο. Πρόκριση στα προημιτελικά του σκύφ για τον Στέφανο Ντούσκο που τερμάτισε πρώτος στην πέμπτη σειρά. Εκτός τελικού στη Δίκοπο, η Παπακωνσταντίνου Μπούρκας που θα αγωνιστούν για τις θέσεις 7-12. Με ήττα 3-0 σετ από τη Σερβία, ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που έχει εξασφαλίσει μία θέση στη φάση των 16, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα νοκάουτ. Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Winston Salem Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Face του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς για τα play-off. Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1 και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 στην παράταση. Η Χάρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη και πήρε την πρόκριση στη League Face του Conference. Η Real Madrid συνέτρεψε 4-1 τη Real Sociedad σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga, σε παιχνίδια για τον δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας. Tottenham Charlton 5-1, Newcastle West Brom 3-2, Preston Everton 0-4 και Bradford Burnley 4-2 στα πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, ως από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Έχει χώρο για τη σέντρα, ο Ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε, σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα. Βρήκε την μπάλα.

0: 0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μπάγκερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργκα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση.
1: Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάργκα την κεφαλιά. Θα φύγει και από τα χέρια του Γουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό. Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάργκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Γουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Γουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπανγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

Ναι, ναι, ναι, παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Θα ασχοληθούμε με όλα όσα έγιναν εχθές το βράδυ. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, τρομερή πρόκριση και κουνάμε σε ντόνια και όλα αυτά. Παιδιά, πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε το εξής. Ο Μαραθιανός είναι καλά? Είναι εντάξει το παιδί μας? Ο Κετσετζόγλου είναι καλά? Έχει επικοινωνήσει κάποιος? Μην είστε γαϊδούρια, ρε. Πάρτε ένα τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα, κάτι. Πηγαίνετε, χτυπήστε τίποτα κουδούνια. Εντάξει, και Τζόγλου είδα μία ανάρτηση που ήταν, λέει, πριν από 4 ώρες. Η ώρα είναι 8 και 10. Πρέπει, αν είσαστε εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, ρίξτε μια ματιά. Κάπου θα είναι εκεί πέρα και Τζόγλου και θα περιφέρετε. Κατά τα άλλα, πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτάκια μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Εντάξει, ούτε στην All Win Arena να ήσουν αυτές, ρε, εσύ, Γιώργο Γιαννίση. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια το αγόρι μας. Κάτι έτσι σοβαρό θα είχε κάνει στην προηγούμενη ζωή του και τον έχουν βάλει σε ρί τώρα από τη Δευτέρα και θα είναι και μέχρι την Παρασκευή. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας ούτε και σήμερα. Από την επόμενη εβδομάδα θα σας εξυπηρετήσουμε. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 10.

Μία βραδιά από αυτές που δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι φίλοι της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι. Και δεν αναφέρομαι στην πρόκριση, αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η πρόκριση. Δηλαδή κάθεσαι και αγωνιάς μία εβδομάδα, έρχεται η Τετάρτη, δεν περνάνε οι ώρες, δεν περνάνε τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και επιτέλους, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή ακούγεται το ύμνος του Champions League, βλέπεις το Σεντόνι, αρχίζει το παιχνίδι και στο 12ο λεπτό είναι 2-0. Τώρα, όντως τώρα, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου?

Και να ξέρετε δηλαδή ότι υπήρχαν αεκτζίδες που ακόμα και στο 13ο λεπτό που το ταμπλό έγραφε 2-0, κάποιοι αεκτζίδες από τους παλιούς, δεν λέω από τους νέους που δεν έχουν έτσι εμπειρίες στο DNA τους, από τους παλιούς, σκέφτηκαν κάποια στιγμή, και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε στα μηνύματα, σκέφτηκαν λοιπόν κάποια στιγμή και είπανε, να δεις που θα το πάθουμε κι εμείς σαν τη Celtic. Αλλά όχι, αυτή η ομάδα συνέχισε, δεν ποπόκατσε που λένε έτσι πολλοί ποδοσφαιρικοί, πίεζε, έκανε και το 3-0 και συνέχισε, έδωσε χώρο στον αντίπαλο, σου λέει τώρα για να σε δω τι θα κάνεις. Έκανε διαχείριση του αγώνα, ήρθε και το δεύτερο ημίχρονο, ήρθε και άλλο ένα γκολ, 4-0, εύκολα, άνετα, χαλαρά. Σήμερα λέει τι κάνετε 7 η ώρα, α, τίποτα, θα είμαστε στην κλήρωση.

Ήταν ένα από αυτά τα μάτς που αν ρωτούσες τους φίλους της ΑΕΚ πώς θα ήθελες να εξελιχθεί το παιχνίδι, ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα τολμούσαν να σου περιγράψουν μια τέτοια εξέλιξη. Παρόλα αυτά, φαντάζομαι ότι αν ρωτούσαν τον Νίκολιτς και αν ήταν απόλυτα ειλικρινής ο Νίκολιτς πριν από τον αγώνα, θα σου έλεγε ακριβώς αυτό. Ένας άνθρωπος που ήρθε πριν από ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, δεν έκανε καμία έτσι προεκλογική δήλωση που να δείχνει ότι θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, θα σας φέρουμε γέφυρες, θα σας φέρουμε και θάλασσες, θα σας φέρουμε και παραλίες. Ήτανε πάντα χαμηλών τόνων, πάντα έλεγε ότι έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, ότι ξέρει πώς, ότι έχει τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα εκεί που θέλει να την οδηγήσει. Και βλέπουμε ότι μάλλον δεν είμαστε στο μυαλό του, όλο αυτό το πλάνο φαίνεται να έχει βγει κάπως πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόταν. Και με το μήνυμα λέει, το επιβεβαιώνω, κολλητός μου εξής στο 3-0, έριξε 10 ευρώ στην πρόξη της Λεύσκη. Πάμε σε μήνυμα, σε διάλειμμα, συγγνώμη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TDI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, ήρθαν αμέσως οι διαβεβαιώσεις. Παιδιά, άμα ξέρεις, ξέρεις. Εκτός από τον Exi που στο 3-0 έριξε λοιπόν 10 ευρώ στην πρόκριση της Λεύσκη. Λέει στο χαμένο τετατέ, λέει κάποιος άλλος, στο χαμένο τετατέ του Κοϊτά. Μετά το 2-0 έλεγα να δεις που λόγω αυτού θα αποκλειστούμε. Τόσο έγκτζης είμαι. Τι μόνο λέει στο 2-0. Εδώ το σκεφτόμουν, λέει, και στο 4-0. Άλλος από κάτω, καλημέρα Μαρία. Εννοείται ότι έως το 4-0 φοβόμασταν ανατροπή, γιατί ΑΕΚ είμαστε. Αλλά φέτος θα μείνουν χωρίς δουλειά οι καρδιολόγοι, ίσως και οι ψυχολόγοι. Φιλενάδα, ακόμα λέει και στο 3-0, σε αναμένα κάρβουνα ήμασταν. ΑΕΚ είσαι αφού.

Μόνο ένας έχει γιατρευτεί από ό,τι βλέπω. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα. Καλημέρα, ετών 40. Με το πρώτο του Γιώβιτς πίστευα ότι θα αρπάξουν πιο πολλά και από την Αμπερντίν. Ο Μποτρίνη μου έχει γιατρέψει όλα τα ψυχολογικά. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα, αντιναζί. Να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη. Ένα πράγμα που λίγο με καθησύχασε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είναι που μίλησα με τον ιό, με το χταπόδι, τον Ανδρέα το χταπόδι λοιπόν, με το γιο μου και του λέω: αγόρι μου, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Μαμά, εύκολα, 3 γκολ, εύκολα. Λέω: μπράβο, για να είναι αυτός τόσο αισιόδοξος, κάτι ξέρει. Καλημέρα στον Γιώργο τον ΑΕΚΤΖΙ. Μήπως έχουμε κανένα νέο από το φίλο που έλεγε ότι θα παίξει τις κάλτσες του, λέει, στην ήττα της ΑΕΚ? Έχω να του δώσω ένα ζευγάρι. Μπράβο, μου αρέσει, γιατί πάνω απ' όλα είσαστε ανθρώποι. Και άλλος έχει σκεφτεί το φίλο, ο Γιάννης Καλαμάτα, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, μου αρέσει, γιατί πάνω στη χαρά σας σκέφτεστε και τους άλλους. Μπράβο.

Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσουμε, όχι μόνο το χθεσινό, τη συνολική εικόνα της ΑΕΚ που έχει δείξει έως τώρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσα γκολ έχει βάλει, τα έχει βάλει από το Φόρτης, από τους Φόρτης, συγγνώμη. Και το λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια η ΑΕΚ τα περισσότερα γκολ δεν τα έπαιρνε από εκεί, τα έπαιρνε περιφερειακά, τα έπαιρνε από τους μέσους, τα έπαιρνε από τους αμυντικούς. Τώρα όχι, έχει να λέει ότι μπορεί να στηρίζεται και στον Γιώβιτς και στον Βάργα. Και πραγματικά ο Γιώβιτς είναι μια έτσι περίπτωση άξια παρατήρησης. Ήρθε πέρσι όπως ήρθε, ήταν ένα αρκετά μεγάλο όνομα, είχε πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε σε μια κατάσταση στην οποία δεν λες ότι ήταν και στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, είχε και κάποια παραπανήσια κιλά από αυτά που θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά ακόμα και έτσι έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβει μέσα του ένα ποδοσφαιριστή που ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα. Τον στήριξε η ΑΕΚ, τον πίστεψε, ανανέωσε το συμβόλαιο μαζί του, προφανώς έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη και βλέπεις φέτος, το λέω είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά βλέπεις φέτος έναν άνθρωπο μεταμορφωμένο. Το παρατηρούσα και την προηγούμενη εβδομάδα και χθες. Απλώς και μόνο εξωτερικά, εάν δούμε τον Γιώβιτς, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεταμορφωθεί και φαίνεται πόσο καλά αποδίδει η εμπιστοσύνη σε έναν παίχτη όταν τη βρίσκει σε μια ομάδα.

Και η κεφαλιά που δίνει στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι, θυμίζει ας πούμε καρφί σε βόλεϊ. Η ταχύτητά του είναι απίστευτη.

Μπορεί ο Γιώβιτς να είναι μια περίπτωση μεταμόρφωσης, αλλά υπάρχει και άλλη μια περίπτωση άξιας λόγου και αυτή δεν είναι άλλη από τον Ρώτα. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση εξέλιξης, συνεχούς εξέλιξης, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ένα παιδί που έχει ακούσει και αν έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα, έχει υποτιμηθεί και δεν πάμε πουθενά με το Ρώτα και πρέπει να βρούμε κάποιον στη θέση του Ρώτα. Αυτό το παιδί εξελίχθηκε βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο και είναι πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό είναι μια προσωπική δουλειά, είναι ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί ο Ρώτα δεν ήταν ένας παίχτης που βρισκόταν υπό τις οδηγίες ενός προπονητή. Έχουν περάσει πάρα πολλοί προπονητές από την ΑΕΚ από τότε που ήταν ο Ρώτα στην ομάδα και έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια συνεχή εξέλιξη. Θα έλεγε κανείς ότι το χθεσινό παιχνίδι του Ρώτα ίσως είναι από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο παιχνίδι στην καριέρα του, τουλάχιστον στην ΑΕΚ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέποντας τα στατιστικά του Ρώτα, προσανατολίζεσαι πρώτα στα δημιουργικά του στατιστικά, στα μεσοεπιθετικά του στατιστικά, παρά στα ανασταλτικά του στατιστικά. Κάποιος λέει, πού είναι όλοι οι προπονητές της εξέδρας που λέγανε ότι χωρίς Πινέδα θα καταστραφεί η ΑΕΚ. Ναι, υπήρχαν και αυτοί. Και αυτό είναι ένα σύν του Νίκολιτς που κατάφερε να παρουσιάσει μια ΑΕΚ στην οποία δεν φαίνεται αυτό το κενό.

Να είστε καλά, μας κρατάτε καλή παρέα. Ευχαριστούμε, Νίκος από Πειραιά. Γιώργος, φορτηγό 7. Καλημέρα, Μαρία Γιώβιτς. Θα φέρει πολλά εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Αγαπητέ Γιώργο, έφερε ήδη. Και ο Γιώβιτς και ο Βάργκα και ο Ρώτα έχουν φέρει 20 εκατομμύρια. Έτσι, με το καλησπέρα σας.

Λοιπόν, σήμερα ανακοινώνω ότι θα διαβάζω μόνο τα θετικά μηνύματα, να ξέρετε. Οπότε όλοι εσείς που προσπαθείτε έτσι να πνίξετε κάπως τον πόνο σας, θα το κάνετε με μια ισοστρέφεια, θα έλεγα. Λέει κάποιος, μου φαίνεται πως σήμερα παίζει και ένας Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, και ένας ΠΑΟΚ, και να σου θυμίσω ότι παίζει και ένας Όφη, αλλά έχουμε εκπομπή μέχρι τις 10. Θα αναφερθούμε σε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου.

Ο Φώτης λέει: συμφωνώ απόλυτα για το Ρώτα. Το κορυφαίο μέχρι το επόμενο. Ο Ρώτα, ένα από τα πιο τρανά παραδείγματα βελτίωσης ποδοσφαιριστή. Χίλια μπράβο. Ναι, είναι έτσι ακριβώς αυτό. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι έχει πάρει την ανιούσα ο Ρώτα και πάει. Και δεν φαίνεται ότι έχει φτάσει στην κορυφή του. Και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, βλέπεις μέσα και το χαρακτήρα που βγάζει στο παιχνίδι. Το πόσο ξεσηκώνει τους συμπαίκτες του, το τι πάθος δείχνει, το τι επικοινωνία έχει ακόμα και με τον κόσμο.

Κάποιος λέει ούτε η ΑΕΚ χάθηκε επειδή έφυγε ο Πινέδα, ούτε ο ΠΑΟΚ επειδή έφυγε ο Ντέλιας. Είναι στρωμένες ομάδες. Συμφωνώ, ωστόσο υπάρχει έτσι μια μικρή παρένθεση για τον ΠΑΟΚ, γιατί εκτός από το αγωνιστικό κενό που άφησε ο Ντέλιας, το οποίο εντάξει, κάποια στιγμή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα καλυφθεί, στον ΠΑΟΚ άφησε ένα συναισθηματικό κενό. Αν δεν κάνω λάθος, και μπορούν να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έγινε και λίγο απότομα. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί που πίστευαν ότι ο Ντέλιας θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οπότε ναι, νομίζω ότι περισσότερο είναι το συναισθηματικό κενό που αφήνει. Φυσικά και το αγωνιστικό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε να συνδεθούμε με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λιγάκι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Προστιμάνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αφαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται 823 άνθρωποι, εκ των οποίων 579 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 558 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ορισμένες πολιτείες. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Ο Κώστας λέει να βγαίνει Τσουλού μετά από 8 χρόνια και να μην είναι ο τσόχος στην Κοσμοτέ TV, λέει, να περιγράψει τους αγώνες. Ναι, αλλά είναι Σωτήρης Κωνσταβάρας, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, Σωτήρης Κωνσταβάρας. Και να πούμε μια καλή κουβέντα, γιατί το παιδί δικό μας είναι. Είναι από τους ανθρώπους που κάνουν περιγραφή και σε βάζουν κανονικά μέσα στο παιχνίδι, γιατί σου δείχνουν, σου λένε αν αλλάζει το παιχνίδι. Αν αλλάζουν θέση οι παίχτες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση κάπου στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου γίνεται μια σέντρα στον Βάργα και εκείνος δεν πηδάει πολύ ψηλά και λέει εκείνη την ώρα μάλλον πονάει, φοβήθηκε να πηδήξει γιατί είχε ένα θέμα στην ομοπλάτη ο Βάργα, και το επιβεβαίωσε αμέσως μετά ο Πάνος Μάλα μας. Λέει, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που σου περιγράφει αυτό που ήδη βλέπεις, να σου περιγράφει και άλλα πράγματα γύρω-γύρω, τα οποία αν δεν είσαι στο γήπεδο δεν μπορείς να τα αντιληφθείς.

Καλημέρα Μαρία, νομίζω πως πρέπει να πούμε κάτι και για τον Πίλιο, ο οποίος είναι εκπληκτικός τον τελευταίο καιρό και έχει απίστευτη εξέλιξη. Ο Πίλιος είναι μια περίπτωση που θυμίζει λίγο αυτήν του Ρώτα και μάλιστα είναι και λίγο άδικο προς το πρόσωπό του, γιατί περιμέναμε για κάποιο λόγο, ανεξήγητο, αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, να έχει την άμεση εξέλιξη που έχει και ο Ρώτα, αυτή που βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, καλά και αυτός και αν έχει ακούσει, δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά και πάλι η διοίκηση αποφάσισε να τον στηρίξει, αποφάσισε να μην τον βάλει έτσι στη σκιά, αποφάσισε να φέρει δίπλα του έναν παίκτη όπως είναι ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο οποίος δεν θα τον αντικαταστήσει, αλλά θα τον συναγωνιστεί. Και πιστεύω ότι φέτος θα πάει ακόμα καλύτερα.

Καλημέρα, Μαρία Γιώργος Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη πρόκριση. Εύχομαι και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες το ίδιο απόψε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ΑΕΚ βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Ψαλιδίστηκε η διαφορά από την δεκάδα, καθώς εξασφάλισε 1.400 βαθμούς για την Ελλάδα, 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στο Champions League και άλλους 200 με την νίκη που πήρε χθες το βράδυ. Η διαφορά από Πολωνία και Τσεχία έχει ψαλιδιστεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τώρα έχει φτάσει τους 43.412 βαθμούς, 44.325, λιγότερους από 1.000 βαθμούς έχουμε διαφορά με την Τσεχία, και η Πολωνία έχει 44.825. Η Πολωνία έχει 4 στις 5 ομάδες, η Τσεχία προς το παρόν 5 στις 5. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό με τον Παναθηναϊκό. Και η Ελλάδα προχωρά 5 στις 5, έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν 3 στις 5, ας πούμε.

23.256.900 ευρώ είναι τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά την πρόκρισή της επί της Λεύσκη, αλλά και τον οριστικό καταρτισμό της 36άδας στη League Phase της διοργάνωσης. Αυτό είναι, διαβάζω αυτό που έχει γράψει ο Ανδρέας Δημάτος, που τα ξέρει αυτά πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Πέραν του bonus συμμετοχής που είναι 18.620.000 ευρώ για κάθε ομάδα, η ΑΕΚ θα εισπράξει δύο μερίδια από το European Part του Value Pillar, 35η σχετική κατάταξη βάσει του τηλεοπτικού συμβολίου της χώρας και του 31ου πενταετού συντελεστή στις 36 ομάδες, δηλαδή ακόμα 1.870.130 ευρώ. Σε καλημεριά.

Και όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, καθώς κανένας από τους έξιδες δεν έχει ξεχάσει το 15 Αύγουστο του 24, μεγάλη χάρη της, όταν η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΝΟΑ, η οποία ΝΟΑ επίσης δεν έχει ξεχάσει την ΑΕΚ και στο X συνεχάρη την ΑΕΚ για την πρόκριση της στη League Phase, πέτοντας και το καρφάκι της. Συγχαρητήρια στα αδέλφια μας, τους Έλληνες της ΑΕΚ, για την πρόκριση στο Champions League. Είναι πιο εύκολο όταν δεν έχετε εμάς στον δρόμο σας.

Ναι, συμφωνώ ότι αν όχι το σημαντικότερο, ίσως ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς για τη 10η θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία είναι το σημερινό του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε. Γιατί σε περίπτωση πρόκρισης και θα προκριθεί μια ομάδα από την Ελλάδα και θα αποκλειστεί από την Τσεχία. Δηλαδή, έχουμε διπλό κέρδος

Είπαμε για τον Ρώτα, είπαμε και για τον Πίλιο. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτόν τον εξωγήινο, τον Καϊρινέν. Τι κάνεις, είσαι με τα καλά σου, θες να μας τρελάνεις. 98 εύστοχες πάσες στις 101. 98 πάσες στις 101 βρήκανε το στόχο τους στα δύο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Αυτό έκανε ο Καν. Δηλαδή ο 27χρονος έχασε 3 πάσες και το ποσοστό του ευστοχίας ήταν το 97%. Δηλαδή να έδινε την μπάλα με τα χέρια, πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο εύστοχος. 97% έτσι, 98 στις 101 πάσες βρήκαν το στόχο τους. Μουσική 14 στις 14 πίσω πάσες, 15 στις 15 κοντινές, 78 στις 81 μεσαίας απόστασης, 5 στις 5 μακρινές. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι courier.

Εγώ λέει πάντως αν ήμουν η Νόα θα έγραφα σε ανάρτηση ότι δεν είναι για όλους η ΑΕΚ. Εντάξει, πάνω κάτω, αυτό είπε. Αχ, τι ωραία που θα ήταν λέει να τους πετυχαίναμε κάπου, λέει τους χαβαλέδες της Νόα. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, έχουν και αυτοί λόγο να το λένε. Αλλά αυτά τα πικαρίσματα είναι ωραία και δεν σε πειράζουν, ειδικά αν έχεις περάσει το Champions League, έτσι. Αν είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ και ανέβαζαν κάτι αντίστοιχο, εντάξει, θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση, εννοείται.

Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Αλλά 4 έπρεπε να ρίξει η ΑΕΚ, μόνο και μόνο για κάποια άφαση στο ΙΔΙ που έκοβαν βόλτα χθες στο κέντρο. Ευτυχώς, παιδιά, δεν είχαμε τίποτα παρατράγουδα χθες. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα. Πού είναι οι κάλτσες, ωραία, πού είναι οι κάλτσες. Μαρία και ο Πίλιος έπαιξε πολύ καλά, με πάθος και δύναμη. Ναι, το είπαμε αυτό. Αρκετοί ανησυχείτε για τον συνακροατή σας που έπαιξε χθες τις κάλτσες του. Εν τω μεταξύ, το σκεφτόμουν μετά. Είναι τελείως λάθος έκφραση το έπαιξε τις κάλτσες μου, ξέρω εγώ, στην ήττα ή στην νίκη μιας ομάδας. Παιδιά, αν ένας άνθρωπος παίζει τις κάλτσες του, αυτός είναι ο Γιαννίσης. Εντάξει, τα λέω σωστά, τα λέω καλά. Να γυρίσω στην κουζίνα μου. Ευχαριστώ.

Δηλαδή λέει σε αυτές που δεν βρήκανε στόχο τις πάσες, άφησε χαρτάκι τύπου γνωστής εταιρείας Courier. Ναι, ναι, ναι, ναι, θα επανέλθουμε. Καλέστε μας. Καλημέρα και στο Δαμιανό, καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Παιδιά λέει καλημέρα Μαρία και Γιώργο. Εγώ για να ακούσω George Michael μπήκα για μια όχι και τόσο τυπική ανεφαγωνία πρόκληση της ΑΕΚ. Ακούω, άντε και στην ταράτσα έχει ζέστη, φιλιά. Ο Τόλης 21 λέει κανένα σποτάκι από χθες δεν έχουμε. Α, πες μου ότι δεν έχεις ακούσει την εκπομπή από την αρχή χωρίς να μου το πεις. Καρφώθηκε Τόλη.

Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας λέει ότι μίλησε με τον Μαραθιανό στις 3 η ώρα το πρωί. Λέει, καλά ήτανε. Θα ήθελα να κάνουμε και ένα τσεκάρισμα τώρα το πρωί πάντως. Αύριο κλείνω τα 42, δεν θυμάμαι τέτοια ΑΕΚ. Αυτή τη σιγουριά που σου δίνει πλέον η ομάδα δεν το έχω ξανανιώσει. Πλέον ακόμα και λέει και να χάσουμε στο ημίχρονο, ξέρουμε πώς θα το γυρίσουμε, ειδικά για εμάς που βλέπουμε τι μοναχοκόρη στο γήπεδο. Καλά όλα που λες, λέει, αλλά για μένα MVP ήταν ο Μάγερ. Έδινε το κάτι παραπάνω σε κάθε του επαφή, ποιότητα. Πολύ καλές φαίνονται οι μεταγραφές φέτος γενικότερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που για να βγάλεις τον MVP της αναμέτρησης προβληματιζόσουν αρκετά. Εντάξει, η ποιότητα του Μάγερ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.

Ακούστηκε χθες και το αγάπαμε, έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ ο πρόεδρος Ηλιόπουλος πριν στους παίκτες. Και κάπου εδώ να πούμε ότι είναι όλο αυτό το κόνσεπτ μία δικαίωση για τον Ηλιόπουλο, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Και αναφέρομαι κυρίως στο Ριμπάλτα, και να τους εμπιστευτεί κιόλας και να μην ανακατεύεται στα πόδια τους. Και βλέπει πλέον τους καρπούς του έτσι να ανθίζουν.

Λοιπόν, είπαμε ότι η κλήρωση του Champions League θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων θα γίνει γνωστό από την UEFA το αργότερο έως το Σάββατο 29 Αυγούστου, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν έτσι πάρα πολλά πράγματα να υπολογιστούν για να βγει το κανονικό πρόγραμμα. Ο Ρότα επέλεξε και Arsenal και Dortmund. Θέλει να αντιμετωπίσει και τον Τζόλι, θέλει και Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Και για εσάς που γράφετε, ξέρω εγώ, και θα φάτε 5 και θα φάτε 6, παιδιά, το λέω και το ξαναλέω και το πιστεύω ότι αν είναι να παίξει το Champions League, να παίξει με τους καλύτερους. Αλλιώς τι νόημα έχει, παιδιά, να παίξουμε και μεταξύ μας. Να παρακαλάς να κληρωθείς με τους πιο δυνατούς, να παρακαλάς να παίξεις στα πιο ωραία γήπεδα, με τις πιο δυνατές ομάδες, να είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Μόνο έτσι μπορείς να πας και εσύ ψηλά. Και αν φες 5 και 6 και 7, και από εκεί κάτι θα μάθεις, δεν γίνεται. Αν όμως δεν φας,

Είναι τυχαίο ότι αν ενώσεις με γραμμές τα σημεία όπου σκόρερε η ΑΕΚ σχηματίζεται πυραμίδα και ότι ο Μάριν επιλέγει να σουτάρει το πέναλτι στο κέντρο ψηλά για να σχηματιστεί το ματάκι, δεν είστε καθόλου με τα καλά σας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα.

Λοιπόν, ομάδες που θα ήθελα εγώ, Λοιπόν, στο πρώτο ποτ είναι Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ίντερ. Λοιπόν, από το πρώτο ποτ θα ήθελα, παιδιά, θα ήθελα Ίντερ. Από το δεύτερο, Borussia Dortmund, και σταματάμε εκεί. Μπορούσια θα ήθελα λοιπόν, γιατί είναι η Ρώμα, Sporting Λισαβόνα, Αστον Βίλα, Πόρτο, Manchester United, Club Brugge, Betis Eindhoven. Και από το τρίτο είναι Feyenoord, Lille, Fenerbahce, Bodoglimt, Νάπολη, Λιψία, Villarreal, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατασαράι. Θα έλεγα Feyenoord. Αυτά. Τα υπόλοιπα δικά σας.

Λοιπόν, όντως είσαι εσύ. Λοιπόν, έχει να μου δανείσει, λέει, κάποιος τις κάλτσες του, γιατί τις έχασα χθες το βράδυ. Δεν πειράζει, λέει, γλεντίστε με καλά να πάθω να μην λέω λαλακίες. Συγχαρητήρια πάντως. Πάμε, μωρή Πανάθα. Α, εμφανίστηκε, παιδιά, εδώ είναι. Καλά είναι. Άντε και στα δικά σας.

Κάπως λέγεται επίπεδο πάντως κακή ομάδα η Λεύσκη, με όνομα παιχτή απορριπαντικό από το 80 Τσουλού The Bus. Η αλήθεια είναι ότι είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της η Λεύσκη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν περίμενε αυτή την καταιγίδα να της έρθει στο κεφάλι. Πίστευε ότι το παιχνίδι θα κυλούσε λίγο έως πολύ, όπως κύλησε και στην πρώτη φάση των μεταξύ τους αναμετρήσεων, στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Πιστεύω ότι ήθελε να το πάει λίγο τσούκου τσούκου που λένε, καθαρά ποδοσφαιρικά, να το πάει στο 0-0, 1-0, 1-1, εκεί, να το πάει στην παράταση ίσως και γιατί όχι στα πέναλτι. Δεν τους βγήκε καθόλου και δεν είχε και κανένα νόημα από ένα σημείο και μετά, όταν στο 30 είσαι πίσω με 3-0, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, σε μια τέτοια έδρα.

Καλημέρα στον Άρη από την Κρήτη. Καλημέρα και σε όλους και στο Μανώλη, το Λεπουρά από το Ολυμπιακό χωριό. Εγώ θέλω Φέγενορντ, λέει, γιατί είναι η μόνη ομάδα εξωτερικού που υποστηρίζω. Το εύχομαι, το εύχομαι. Καλημέρα και στον Οδυσσέα.

0: Ο Οδυσσέας λέει: έτσι για την ιστορία έκανε ένα μονόλογο ο Χάρι Κλίν και έπαιζε πίσω η ορχήστρα. Γυρνούσε στο σαξοφωνίστα και του έλεγε «Play your sax, big one» και μετέφραζε μόνος. Του λέει «Παίξε τις κάλτσες σου, μεγάλε, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, άντε και στα δικά μας». Να τώρα, μα εκείνα και μετά, πάει 9 η ώρα, ήρθε η ώρα για αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Θα επανέλθουμε για μία ώρα ακόμα, έχουμε να πούμε και για τα σημερινά παιχνίδια, μην μου ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
8: I think our house has moved.
7: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
9: How the hell is that even possible?
7: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
10: Oh my God, run!
7: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Champions League πήρε η ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Ένωση συνέτρεψε 4-0 τη Λεύσκη στην Ολουίν Αρίνα και σε συνδυασμό με το 0-0 της Σόφιας σφράγισε το εισιτήριο. 2 γκολ ο Βάργα και από ένα Ιγιώβιτς και Μάριν με πέναλτι. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκεται η πρωταθλήτρια Ελλάδα στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο στους παίκτες της ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Όνειρο αν δούμε που ήμασταν πριν ένα χρόνο και που είμαστε τώρα, επισήμανε στις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς. Πρώτο στόχος επετεύχθη να παλέψουμε κάθε μάτς, τα λόγια του Λούκα Γιώβιτς. Σε συμφωνία με την Τωρίνο, στα 6-2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους για την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν ήρθε ο Ολυμπιακός και πλέον συζητάει με τον Νορβηγό δεξιό μπακ. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ελβετό Εκστρέμ Βάργκας από τη Σεβίλη, ενώ ο Άλβαρες βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας για τη μεσαία γραμμή. Στο κάδρο, η απόκτηση του 20χρονου Χαφ Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιγχαμ. Συμβόλαιο μέχρι το 2029 υπέγραψε ο Ζώτα Σίλβα. Σίγουρος για την ετοιμότητα του Παναθηναϊκού και αισιόδοξος για την πρόκριση, εμφανίστηκε ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της ρεβάνς με την Χραντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Κάτρες αντί του τραυματία Τσάπρα, η μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός Χαφ Ιμράν Λούζα στη Βίλεμο Βιλένα, στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Τούμπα στη Χαβρή. Χωρίς τον Καμαρά, ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, αφού έμεινε εκτός αποστολής λόγω επιβάρυνσης. Έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στην πίεση, να παίξουμε με την καρδιά μας, τόνισε ο Αλέσιο Λύση. Με μύθους στην κορυφή, τον Πέλκα πίσω του και τους Λουσέσαν τα Μαρία στα χαφ, τα πλάνα του Ιταλού τεχνικού. Για να κτίσεις νοοτροπία νικητή πρέπει να κερδίζεις και αυτά τα μάτς, το μήνυμα του Χρήστου Κόντι στον Όφι εν ώψη της αποψινής ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Μπουχαλάκης Καραχάλιο στα χαφ και Αποστολάκης Ντίκμαν στο δεξί άκρο, τα δύο διλήμματα για την ενδεκάδα. Συνάντηση με το τεχνικό επιτελείο και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος της διοίκησης του Άρη, ο Άβραμ Γκραντ, που ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, θα βρίσκεται και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Αριστερό μπακ, στόπερ και εξτρέμ, η επόμενη μεταγραφική στόχη των Κίτρινων. Αριστερό μπακ, στόπερ και εξτρέμ, η επόμενη μεταγραφική στόχη των Κίτρινων.

0: Κας που θα αγωνιστούν για τις θέσεις 7-12. Με ήττα 3-0 σετ από τη Σερβία, ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που έχει εξασφαλίσει μία θέση στη φάση των 16 περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα νοκάουτ. Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Winston Salem Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ζητήθηκε 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβα πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Revanse κατά Playoff, Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1 και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-2 στην παράταση. Η Χάρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference. Η Real Madrid τη συνέτριψε 4-1 τη Real Sociedad σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Σε παιχνίδια για τον δεύτερο γύρο του League Cup Αγγλίας, Tottenham Charlton 5-1, Newcastle West Brom 3-2, Preston Everton 0-4 και Bradford Burnley 4-2 στα πέναλτι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή. Η από εδώ. Μιλάμε για εγγύηση, μιλάμε για μαρμαροκολόνα, μιλάμε για τον Γιώργο Γιαννίση, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτή εδώ τη υπερπαραγωγή. Και τι γίνεται, λέει, με τα μεταλλάδικα τραγούδια. Λέει τόσο χαρά με την ΑΕΚ, δεν έχει να κάνει. Δεν χαμπαριάζει από τέτοια πράγματα ο Γιαννίση, από προκρίσει, από αποκλεισμού κτλ. Είναι σε μια άλλη διάσταση ο Γιώργο Γιαννίση τώρα. Τι να λέμε. Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας.

Bradley, πού να ήξερα. Σε μία ώρα με πανηγυρισμούς ξεκινάει η δεύτερη ώρα με τα πανηγύρια, με τρίπιο κέντρο, πάμε στην Τσεχία, γυμνή, και μετά θα τα ρίχνουμε στον Ίστρο που δεν φταίει. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ξεκινάνε τα μάτς στα ελληνικά από τις 8 η ώρα Μπραν ΠΑΟΚ για το Conference League, 8 η ώρα από Open Hybrid. Το παιχνίδι της Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό είναι επίσης στις 8 η ώρα ζωντανά από τον Sky και μία ώρα αργότερα αρχίζει το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα στην Σόφια, 9 η ώρα. Ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2. Εννοείται ότι υπάρχει ραδιοφωνική κάλυψη και για τα τρία παιχνίδια από τον Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, και ξεκινάμε με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει με το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού στην Νορβηγία. Ο Αλέσιο Λύση θέλει να παρουσιάσει, να πάρει από αυτό το πρώτο παιχνίδι τη σοβαρότητα που έδειξε στην πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από την Μπραν, δεν κατάφερε να προηγηθεί. Κατάφερε όμως να σοβαρευτεί όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε ότι μοναδικός στόχος είναι το θετικό αποτέλεσμα, μοναδικός στόχος είναι η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά την ομάδα να ανέβει από όλη αυτή την τρικυμία που έχει υποστεί τον τελευταίο καιρό.

Θυμίζουμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του ο ΠΑΟΚ τον Ζίφκοβιτς, τον τιμωρημένο Ζίφκοβιτς. Πέρα λοιπόν του Ζίφκοβιτς, εκτός παραμένουν οι Μέιτε και Ντεσπότοφ, όπως και ο Μαντί Καμαρά που έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω επιβάρυνσης.

Αντίθετα, η Μπραν έχει να υποδεχθεί και άλλους παίκτες οι οποίοι της έλειψαν στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα προέρχεται και από άνετη πρόκριση στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου Νορβηγίας μετά το υπέρ της 4-0 στην έδρα της Φίλιγκεν. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι μόλις το δεύτερο στα 19 τελευταία μάτς της Μπραν, στα οποία δεν δέχτηκε γκολ.

Ίγκασον, Κάστρο και Χόλμε θα είναι στη διάθεση των Νορβηγών σήμερα. Λοιπόν, θυμίζουμε 8 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι της Μπραν με τον ΠΑΟΚ από το Open.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλοι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Μαρία, είναι κάποιος λέει που πιστεύει ότι ενώ υπάρχουν τηλεοράσεις εν έτη 2026 και τα μάτς είναι σε ελεύθερη τηλεόραση, θα ακούσει τα μάτς από το ραδιόφωνο. Αγαπητέ, συμπληροφορώ ότι όχι μόνο υπάρχουν πάρα πολλοί που, εντάξει, μπορεί να μην έχουν εκείνη τη στιγμή του αγώνα πρόσβαση σε τηλεόραση, μπορεί να βρίσκονται στον δρόμο, να είναι, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί που επιλέγουν να βάλουν την τηλεόραση και να ακούσουν την περιγραφή από το ραδιόφωνο. Γιατί ο καθένας έχει τα γούρια του, ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του, τέλος πάντων, ο καθένας έχει και τα γούστα του και δεν θα ανακατευθούμε εμείς σε αυτά.

Λοιπόν, την ίδια ώρα με τον ΠΑΟΚ παίζει και ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, 8 η ώρα το βράδυ με την Χράντιτς Κράλοβε. Ζωντανά τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, φυσικά ενημέρωση από το sportpavlefm.gr και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM 94,6, γιατί ο Βαγγέλης Νερατζιάς είναι ήδη εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχει να διαχειριστεί το 2-2 του πρώτου αγώνα, έχοντας στο μυαλό του και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό. Ξέρει λοιπόν ακριβώς για τι πράγμα είναι ικανός ο Παναθηναϊκός και ελπίζει να στηριχθεί σε αυτό. Ο Νίστρουπς ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα στη συνέντευξη τύπου στάθηκε και στην ανάγκη του Παναθηναϊκού να μην παίξει παθητικά, ειδικά όπως έγινε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του πρώτου παιχνιδιού και ήρθε η ισοφάριση. Αν φτάσουμε το επίπεδό μας για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αγωνιστικά ο Καλάμπρια επιστρέφει και ίσως δίνει μια αρκετά σημαντική λύση στην άμυνα για τον Νίστρουπ, ενώ θυμίζουμε ότι εκτός παραμένουν Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Ίγκανσον και Παντελίδης. Και από την άλλη, εκτός αποστολής έμεινε ο Τουμπά που βρίσκεται και στην έξοδο από την ομάδα.

Σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, ο Νίστρουπ θα πάει σε σχήμα ανάλογο με του πρώτου αγώνα. Το επικρατέστερο είναι να πάει λοιπόν με 4-4-2 και με μόνη αλλαγή των Κάτρι αντί του Τσάπρα. Υπάρχει μια πιθανότητα να πάει με τριάδα τον Κάτρι, τρίτο στόπερ και τον Πελίστρι να παίρνει όλη την πλευρά δεξιά, αλλά το πρώτο σενάριο είναι το επικρατέστερο, σύμφωνα με τον Διονύση Δεσίλα, επαναλαμβάνω, αλλά ξέρουμε ότι και ο Νίστρουπ, όπως και κάθε προπονητής, μπορεί να έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του και να κρύβει εκπλήξεις.

Ορίστε, ο Νίκος από τα Βρυλίσια λέει: εγώ χθες λέει Μέγκα και Μαραθιανό. Κάποιος άλλος λέει: η ραδιοφωνική μετάδοση έχει μια μικρή ραδιοφωνική διαφορά με τη τηλεοπτική. Μόνο μας όχι στο κάνω αυτό που λες, παιδιά. Και γιατί ανακατευόμαστε στα γούστα του καθενός, δεν έχω καταλάβει. Εσένα σε πειράζει. Συγγνώμη, να και η χαρά από το Μαρούσι. Ακριβώς αυτό έκανα χθες, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Πες τα Μαρία και εγώ τηλεόραση και περιγραφή Μάραθ. Λέει ο Κώστας από τα Πετράλωνα. Πάρα πολλά μηνύματα ήρθαν γι' αυτό και έχουν δώσει πολλές απαντήσεις για το ότι, για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να ακούει ραδιόφωνο. Πες στον ακροατή ότι στα νοσοκομεία ακούνε τον αγώνα οι άρρωστοι και αισθάνονται καλύτερα. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρασης και επιλέγουν το ραδιόφωνο. Καλή επιτυχία στην Παοκάρα. Είμαι ο Άγγελος, DJ. Σας ακούω καθημερινά από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός. Έχω να πω ένα πράγμα. Σήμερα παίχτηκε η καλύτερη μουσική ever. Φίλε, εκεί είναι 9:21. Μόλις. Μείνε συντονισμένος. Μείνε να δεις τι σου έχει για μετά ο Γιαννίσης.

Ναι, Νίκο, έρχονται τα μηνύματα κανονικά. Στο live 24, παιδιά, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα μπανεράκι κόκκινο που λέει ραδιόφωνο. Το πατάτε και από εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα, την αντίστοιχη φόρμα για να στείλετε τα μηνύματα. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα μέσω Instagram στο λογαριασμό μας ή από εδώ τους από εκεί ή στο προσωπικό μου λογαριασμό, Μαρία Ζεφυράτου. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα και στο Γιαννήση, βεβαίως. Είναι ανοιχτός γενικά και σε προτάσεις και σε μηνύματα. Να είστε ευπρεπείς και να είστε και ευγενικοί, έτσι, μην έχουμε άλλα. Και από πού αλλού και από το Messenger, από το Facebook.

Καλημέρα στον Πάνο, συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας λέει. Τρομερή ποιότητα ο Μάγερ. Από το πρώτο λεπτό νιώθαμε σίγουροι για την πρόκριση. Μια ξέχαστη βραδιά, και έχει στείλει και μια αντίστοιχη φωτογραφία από το γήπεδο χθες. Καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Τη φανουρόπιτα λέει τη φτιάχνεις πριν το μάτς ή μετά για τα περαιτέρω. Καλημέρα, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια λέει και σε όλες τις συγχαρητήρια και σε όλες τις γλώσσες. Ρε Χριστό, δηλαδή τώρα τι ερασιτεχνισμοί είναι αυτοί. Εννοείται ότι τη φτιάχνεις πριν τη φανουρόπιτα. Μετά να σου φανουρώσει τι.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι όντως, καλημέρα, έτσι, τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, έχει παίξει επικό ξύλο, επικό, δηλαδή κλωτσομπουνίδια, έχουν φύγει δηλαδή, πάρα πολύ στο παιχνίδι της Λιόν με την Φενέρμπαχτσε στο τέλος του αγώνα. Δεν το πήρανε και πάρα πολύ καλά τους πανηγυρισμούς του Γκεντουζή. Πήγανε, του ζητήσαν το λογαριασμό, μετά του είπανε άρπαξε μερικές να τις έχεις να τις θυμάσαι. Αποκλειστικό λέει από το Λέπουρα, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, χτύπα ξύλο, θα διώξουνε το Λύση και αμέσως θα προσλάβουν τον Γιώργο τον Γιαννίση. Δεν τον αφήνουμε ρε παιδιά, εδώ πέρα τον έχουμε κλειστό συμβόλαιο δεκαετές, πλάκα κάνετε.

Ορίστε κι άλλος, και εγώ λέει πάντα από τηλεόραση, ειδικά γιατί έχουμε να ακούμε και τη Λόξα, να ακούμε τον Μαραθιανό Άντων λοιπόν, και άλλοι φίλοι του, φανατικοί οπαδοί του Μαραθιανού, λέει, και του Τζόρμπα και του Τάσου βεβαίως. Ναι, ταβερνόξυλο ήταν, ναι. Πολύ προκλητικός ο παίκτης. Δεν το βλέπε να του έρχεται όμως. Τώρα, και τώρα μπορεί να μην βλέπει. Μπορεί το ένα μάτι να είναι κλειστό.

Καλημέρα στο Γιάννη από Σάντερλαντ. Επιτέλους θα δούμε, λέει πάλι την Έκαρα να κουνέσει εντόνι. Καλημέρα Παναγιώτης από Νορβηγία. Ο Φώτης από Πετρούπολη, Παναθηναϊκός, θέλει να του αφιερώσουμε το Eye of the Tiger. Okay, το αφιερώνουμε. Καλημέρα στο Μανώλη από Ρόδο. Το ραδιόφωνο έχει τη δική του γλύκα, λέει. Προσωπικά μου φαίνεται τα παιδικά μου χρόνια και τη φωνή του κυρίου Κατσαρού. Καλημέρα από Βρυξέλλες. Η ΑΕΚ χθες ήταν ελλειπτικά απαράδεκτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιος ρωτάει αν το ασταδιάλ είναι ευγενικό. Όχι για εσάς, λέμε τώρα. Ναι. Περνάει. Από εμένα περνάει. Ποια είναι η γνώμη σου, λέει, για το συμβάν στο Λιόν Φενέρμπαχτσε? Ποια θέλετε να είναι η γνώμη, ρε παιδιά, όταν έχει πέσει ξύλο σε έναν αγωνιστικό χώρο? Εντάξει, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Okay, προφανώς και η χαρά ενός παίκτη που έχει περάσει το Champions League είναι μεγάλη. Αλλά εκείνη την ώρα που οι παλμοί είναι στα 350, όχι μόνο οι δικοί σου, αλλά και των αντιπάλων που έχουν και την πίκρα τους, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το ισορροπήσεις όλο αυτό και να σκεφτείς καθαρά. Συμβαίνουν και αυτά. Καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά, αλλά συμβαίνουν.

Ο Καρίνε λέει τρομερό εργαλείο. Ένα τέτοιο θέλουμε στον Παναθηναϊκό, να παίζει πίσω από τα 500 οχταρο δεκάρια που έχουμε και να σκουπίζει τα πάντα. Αλήθεια είναι αυτό. Εκπληκτικός ήταν χθες. Το λέγαμε και πριν. Είχε 97% ποσοστό επιτυχία στις πάσεις. Εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό και τελεία. Και δεν εξηγεί τίποτε άλλο.

Λοιπόν, να πούμε και για το παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφια στις 9 η ώρα το βράδυ, θυμίζουμε, Κοσμοτέ Sport 2 και εννοείται Big Win Sport FM 94,6. Ένα μεγάλο προβάδισμα έχει Όφη μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Παρόλα αυτά, ο Χρήστος Κόντης θέλει να κρατήσει έτσι, χαμηλά την μπάλα. Θέλει να πάρει μια άνετη πρόκριση, να μην λαχταρίσει. Θυμάται πολύ καλά ότι και η Τσέσκα είχε δημιουργήσει τις ευκαιρίες της στην πρώτη αναμέτρηση και ξέρει ότι δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Αγωνιστικά απουσία για την ομάδα του Όφη θα είναι ο Ισέκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, τέθηκε εκτός αποστολής. Η διαφορά με την Τσέσκα είναι ότι έχουν ήδη 12 επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Όφη βρίσκεται μόλις στο ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεών του. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι διατηρεί το προβάδισμα. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση σύνδεση με το Sky και τα λέμε σε λιγάκι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
2: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
3: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Γιαννίσης στην ηχοληψία. Μαρία Ζαφυράτη στο μικρόφωνο. Σωτήρης Ταμπάκου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για το ένα λεπτό που αφιέρωσες να πεις το ρεπορτάζ του Όφη. Σας πονάει όλους. Μαράκι, σε πονάει ακόμα το Super Cup και σένα και το σταθμό σας. Εντάξει, ρε φίλε, όσο καλά μας ξέρεις, τι να πω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι παραπάνω μπορείς να πεις για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά που μπορείς να αναφέρεις είναι οι δηλώσεις και το πλάνο του προπονητή για ένα παιχνίδι που θα γίνει και οι απουσίες που μπορεί ενδεχομένως να έχει μια ομάδα. Δηλαδή, πες μου, τι άλλο θέλεις να πω για αυτό το παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Και εγώ εδώ είμαι και να ξέρεις, όχι, καθόλου δεν με πονάει Όφη και ίσα ίσα έχουμε και φίλους που θέλουμε να πηγαίνει πολύ καλά η ομάδα. Αλλά εντάξει, ό,τι καταλαβαίνει, παιδιά, ο καθένας, δεν πειράζει.

Κάποιος λέει, θα ήθελα να δω μια φορά μια καλή τιμωρία, λέει, και στις δύο πλευρές. Π.χ. ο Γκεντουζή λέει να φάει σε πρώτο βαθμό 6 με 8 αγωνιστικές. 6 με 8 αγωνιστικές να φάει ένας άνθρωπος για μια προκλητική συμπεριφορά, δηλαδή δεν έβγαλε και πολύ βόλο να φάει καμιά εκατοστή ανθρώπους. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Και η έδρα της Λιόν 3 αγωνιστικές. 3 αγωνιστικές η Λιόν, 6 με 8 αγωνιστικές ο παίκτης. Ξέρω εγώ. Ναι, καλό θα ήταν κάποιες, να είναι λίγο παραδειγματικές οι τιμωρίες και χωρίς εφέσεις. Αλλά νομίζω ότι ξέρω εγώ, το πήγες λίγο στα άκρα. Θα χρειαστεί ένα γκολ όφιλε για να αποκριθεί, ίσως και δύο. Καλό θα ήταν έτσι για να έχει και το κεφάλι του ήσυχο και για να μην ταλαιπωρηθεί κυρίως, να προηγηθεί εάν γίνεται ή τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει. Ένας λόγος για να ακούς ραδιόφωνο είναι και ο Γιαννίσης. Εντάξει παιδιά, το σκάουτινγκ που κάνει εδώ πέρα το ραδιόφωνο τώρα, ποιος ριμπάλτα και βλακίες.

Κάποιο λέει μπράβο στην ΑΕΚ, αλλά δεν σκότωσε και κανένα θηρίο. Παιδιά, το σημαντικό είναι να έχει και λίγη τύχη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε εκκληρωθεί με έναν σαφώς πιο δύσκολο αντίπαλο σε αυτή τη φάση. Αλλά δεν είναι κακό να έχει και τύχη και να σου πέφτει ένας λιγότερο δυνατός αντίπαλος προκειμένου να πας στο μεγάλο στόχο που είναι η League Face. Δεν ξέρω, δηλαδή εσάς θα σας χαλούσε αν η ομάδα σας έπεφτε με ένα λιγότερο καλό αντίπαλο σε αυτή τη φάση, ούτως ώστε να προκριθεί σε μια μεγάλη φάση και εκεί να αντιμετωπίσει τα θηρία, αυτό που λέγαμε πριν, να κληρωθείς με τους πιο καλούς. Διότι σε αυτή τη χρονική περίοδο, το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη, η Λεύσκη ήταν πολύ πιο δεμένη ομάδα, φαινόταν ομάδα που είχε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Είναι μια περίεργη φάση τώρα η περίοδος του Αυγούστου, ούτως ώστε να παίξει κοροναγράμματα ολόκληρη τη χρονιά. Δεν πειράζει λοιπόν, ας πέφτεις με τα χώματα στα προκριματικά και μετά ας παίζεις με τα θηρία. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ. Μαρία, παίξε την οφόρα 0-2 τελικό απόψε. Δεν έχουμε και το φίλο που έπαιξε τις κάλτσες του χθες, φίλε. Δεν μπορείς να δανειστείς τίποτα κάλτσες, να παίξει για κανέναν άλλον. Στηρίζουμε όμως, Σοφία, εννοείται.

Θοδωρή, που μου λες ότι είμαι πολύ έμπειρη για να μπαίνω σε κάθε μέρα σε αντιπαρέθεση. Τέλος πάντων, ήθελα να αναφέρω αυτό το μήνυμα για τον Όφη, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτού του είδους η αντιμετώπιση από φίλους του Όφη ότι έχει πρόβλημα ο σταθμός, ας πούμε, ή ότι έχουμε πρόβλημα εμείς με τον Όφη. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί. Ρε Μαρία, για την ΑΕΚ λέει, θα πείτε τίποτα ή θα αλλάξω σταθμό. Άντε και άλλαξε σταθμό. Και τι θα βάλει, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πρώτον αυτόν. Και δεύτερον, πού ήσουν εσύ που μιλούσα μια μισή ώρα εδώ για την ΑΕΚ. Πού ήσουν, πες μας. Πες μας, δηλαδή, εσύ ξυπνάς 9 και 20 και λες, όπα, τώρα θα ανοίξω Big Wings Sport FM και η Ζαφυρά του θα πει για την ΑΕΚ. Jukebox. Insert coin to continue.

Καλημέρα και στον Ηλία. Μου λέει για τον Ολυμπιακό, θα πεις τίποτα? Εντάξει, τι να πούμε για την ομάδα που έχει εξασφαλίσει πρώτη από όλους τη συμμετοχή της σε φάση, σε league phase φάση, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πρώτη από όλους. Ήσυχη. Κάποιος με ρωτάει αν ζήγησα τον Τσουβέλα πριν πάει διακοπές, έτσι λέει από περιέργεια. Γιατί ρε παιδιά, ο Γιώβιτς είναι να του ζυγίσω, να δω αν θα περάσει τα εργομετρικά.

Καλημέρα από Ικαρία, μουσικάρες λέει. Καλημέρα Μαρία, εγώ θέλω Ρεάλ. Όπως και να έχει, μπράβο στην Έκαρα χθες. Άλλο ένα masterclass από Νίκολιτς. Τι θα γίνει Μαρία για Πανετολικάρα, θα πεις τίποτα? Άντε πια, καλημέρα, φιλιά από Καλαμάτα. Ναι, έχασα το σποτάκι με Μαραθιανό, δεν έπαιξα ακόμη. Έχει παίξει τόσες φορές. Οπ, και σφύριξα κιόλας. Λοιπόν, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα το παίξει μετά το δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο ειδήσεων, εδώ και λίγο πριν την εκπομπή του Βάιου με τον Μιχάλη, θα ξαναπαίξει. Και αύριο τέτοια ώρα ελπίζουμε όλοι να έρχονται μηνύματα τύπου τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Τζόρμπα, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Βαγγέλη, τι έγινε, δεν παίξαμε το σποτάκι του Όφη, τι έγινε. Αύριο τέτοια ώρα, τέτοια μηνύματα θέλω να έρθουνε.

Εντάξει, παιδιά, καλά τα ποδόσφαιρα, καλές οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις τώρα, τα Champions League και αυτά. Υπάρχουν δύο μεγάλα καλλιτεχνικά γεγονότα που θα συμβούν την ίδια μέρα, ευτυχώς, σε δύο διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Το ένα είναι η παράσταση του Τσούβη στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center, έτσι, το οποίο είναι και sold out. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Μην αρχίσετε τώρα, γιατί ξέρω ότι θα τα αρχίσει. Μόλις πλησιάζει ο καιρός, έλα Τσούβη, έχεις να δώσει καμιά πρόσκληση. Έλα Τσούβη, δεν πρόλαβα. Τσούβη, δεν ήξερα. Τσούβη, με είχαν κλεισμένο σε ένα κελί κτλ. Αυτό είναι το ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Και είπαμε, είναι sold out. Το άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, 12 Σεπτεμβρίου. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στα 30 χρόνια της δισκογραφικής του καριέρας. Την έχουμε ακολουθήσει αυτή την καριέρα βήμα προς βήμα. Τίποτα, Γιάννη, δεν αναφέρομαι σε σένα. Λοιπόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός ένας άνθρωπος που τον έχει στηρίξει τόσο πολύ στην καριέρα του. Δεν θα είμαι εγώ, όχι, δεν θα είμαι εγώ. Δεν θα είναι ο Θαναϊλάκης επίσης, θα είναι μια άλλη μεγάλη παιχτούρα του ποδοσφαίρου, θα είναι ο Ροναλντίνιο, παιδιά. Ναι, ο Ροναλντίνιο θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξει τον Αντώνη Ρέμο σε αυτή τη μεγάλη συναυλία του την επετειακή. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει και το sabbatical του, θα την έχει δει λίγο έτσι η Pep Guardiola. Θα απέχει λίγο από τη νύχτα για κάνα δύο χρόνια. Ελπίζουμε στον χρόνο πάνω να αλλάξει γνώμη. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο θα ταξιδεύσει στη χώρα μας και θα απολαύσει από κοντά τον Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο θυμίζουμε ότι διατηρούν χρόνια φιλία. Οπότε περιμένω κι εγώ τώρα από Αλέξανδρο Τσουβέλλα να απαντήσει σε αυτό και να φέρει Ζλάταν. Το λιγότερο να φέρει Ζλάταν. Αυτό.

Λοιπόν, για την Οδύσσια δεν έχω να πω ακόμα κάτι, αλλά θα έχω να πω από αύριο, γιατί σήμερα θα πάω να το δω. Σήμερα, εντάξει. Σήμερα θα πάω να το δω πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, επειδή έχουμε και τα παιχνίδια, πολύ νωρίς, σχεδόν μεσημέρι. Οπότε, Τάσο μου, μην ανησυχείς και γι' αυτό θα έχουμε να μιλήσουμε.

Σωστό, Τσούβι, θα φέρει μοντέρο, ρε Μαρία, λέει ο Μίτσος Πεταλίδη Μεσσηνίας. Ναι, το βλέπω, λέει και ο σταθμός σας που παίζετε μόνο ξένα. Φίλε, δεν είσαι παλιός εσύ. Δεν είσαι παλιός, για να τα λες αυτά, δεν είσαι παλιός εσύ. Άστο.

Καλημέρα στη Μαρία. Η Ακαρά χθες λέει μας πήγε στα ουράνια, τόσο που σήμερα θα τη βγάλουμε με αυγά τηγανιτά. Μέχρι και φτάνω. Μπράβο. Απέχει η Μαρία, τέλος. Αυτό. Αυγά τηγανιτά και αν σας αρέσουν. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αν και Παναθηναϊκός, θα πάω στο Brand Pauk. Μπράβο. Παναγιώτης από τον Μπέργκεν Νορβηγίας και πολύ καλά θα κάνεις. Καλημέρα και στον Αντώνη. Τρομερό, λέει, κόλλημα οι ροκάδες. Το έχω ξαναγράψει. Οι μόνοι που στέλνουν μηνύματα για μουσικάρες όταν παίζει ροκ. Όχι, δεν συμφωνώ, Αντώνη. Κάποια στιγμή όταν βάζουμε, ας πούμε, και κυρίως 90s ή 20s τέτοια, ή και 80s, γίνεται ο κακός χαμός. Καλά, δεν συζητάμε αν βάλουμε κανένα Πασχάλη Τερζή τι γίνεται. Εντάξει.

20 ημέρες διακοπές, λέει, και μέλλον να είναι σε Ελέα. 9. Πρόκριση χθες Εκάρα, μεγάλη, όμορφη καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Ο Τζουβέλλας λέει: θα φέρει Κλαρίνα, δεν θέλει ονόματα. Είναι δυνατόν, λέει, αναφέρθηκες πρώτα στον Τζούβι και μετά σε Ροναλντίνιο και Ρέμο. Εντάξει, παιδιά, ναι, πρώτα στις φίρμες. Τόση πολύ αγάπη, λέει, και αυτός, λέει, γυρνάει στα πανηγύρια και εσύ κάθεσαι εδώ να βγάζεις, λέει, κάθε μέρα το φίδι από την τρύπα. Παιδιά, άμα έχεις άδεια, έχεις άδεια. Τι να κάνουμε τώρα. Περιμένετε να επιστρέψει την Τετάρτη και θα σας πω εγώ ποιος θα γίνει μπιμπιπ την Παρασκευή.

Λοιπόν, το Football Meets Data μέσω προσωμιωτή κληρώσεων έτρεξε 2.000 διαφορετικές προσωμιώσεις με την υπάρχουσα σύνθεση των POTS και υπολόγισε τις πιθανότητες της ΑΕΚ να κληρωθεί με κάθε μία από τις διαθέσιμες ομάδες. Λοιπόν, στο POT 1, που βρίσκονται και τα μεγαλύτερα ονόματα της διοργάνωσης, η ΑΕΚ έχει 26% πιθανότητες να συναντήσει την Ίντερ, που ήταν και μία από τις προτιμήσεις μου, αυτές που είπα νωρίτερα, την Paris Saint-Germain με 24% ή την Bayern Μονάχου, που έχει επίσης το ίδιο ποσοστό. Real Barcelona εμφανίζεται στο 22%, Atletico, Liverpool, Arsenal στο 21%, η City βάση του προσωμιωτή έχει 19% πιθανότητες και είναι και η χαμηλότερη πιθανότητα μεταξύ των ομάδων του πρώτου POT. Λοιπόν, στο δεύτερο POT, η Ρώμα του Κουλιεράκη έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί στο δρόμο της ΑΕΚ με 25%. Η Ντόρτμουντ, που τη θέλει και ο Ρώτα για Καρέτσα Κωνσταντέλια, είναι στο 24%. Το ίδιο ποσοστό έχει και η Άστον Βίλα. Στη συνέχεια βρίσκονται η Αϊτχόβεν, Μπρίτς και Μπέτις με 22%. Ακολουθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Πόρτο με 21% και η Sporting του Ιωαννίδη και Βαγιανίδη βρίσκεται στο 20%. Και στο POT 3. Υπάρχει επίσης μια ομάδα που τραβάει τα βλέμματα, είναι η Νάπολη και έχει πιθανότητες 23% να κληρωθεί με την ΑΕΚ. Η Λειψία, σύμφωνα με το Football Meets Data, έχει το υψηλότερο ποσοστό, που είναι το 25%, ενώ Bodo Glimt, που αναφέρει και ένας ακροάτης εδώ, είναι στο 23%. Villarreal, Feyenoord και Lille 22%, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk 21%, Γαλατά 20%. Every metal thunder, racing with the wind. Και στο τελευταίο POT, η LASK, την οποία θυμίζουμε ότι παίζει ο Ljubicic, και η Lens εμφανίζονται ως οι πιθανότερες υποψήφιες της ΑΕΚ με 26%, η Σαμπάχ και η Σλάβια Πράγας με 25%, με το ίδιο ποσοστό βρίσκεται η Viking, ενώ η Κόμο του Δουβίκα, η Στουτγκάρδη και η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχουν 24%.

Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, θα διαβάσω και κάτι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου. Υπάρχουν δύο παιχνίδια που η UEFA εντός εισαγωγικών απαγορεύει να γίνουν στην League Phase του Champions League. Και ποια είναι αυτά? Λοιπόν, θυμίζουμε ότι σήμερα στις 7 η ώρα γίνεται η κλήρωση για τη League Phase του Champions League. Υπάρχει ένας νέος κανονισμός της UEFA, τον οποίο εντάξει, δεν είναι ευρέως γνωστός. Έχει βάλει όμως ορισμένους περιορισμούς στην κλήρωση. Αυτό τουλάχιστον για την ώρα αφορά 4 από τις 36 ομάδες που θα αγωνιστούν φέτος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Το έκανε γνωστό και η Liverpool μέσω των social media. Ο κανονισμός αναφέρει ότι μία ομάδα δεν μπορεί να φιλοξενήσει έναν αντίπαλο στην έδρα της, εφόσον οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί εκεί δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια στην ίδια φάση της διοργάνωσης. Και η Liverpool μιλάει για τη Real Madrid, έτσι. Αναφέρονται στις αναμετρήσεις με τη Real Madrid, την οποία αποδέχτηκαν στο Anfield τις δύο προηγούμενες χρονιές στη League Phase. Υπάρχει όμως ένα ακόμα ζευγάρι που επηρεάζεται από το συγκεκριμένο κανονισμό και αφορά τις Inter και Arsenal. Οι Νερατζούροι υποδέχτηκαν τους κανονιέριδες στο Μιλάνο το 24 και το 26 στην αντίστοιχη φάση του Champions League. Προσοχή, δεν απαγορεύει η UEFA τις συγκεκριμένες ομάδες να κληρωθούν μεταξύ τους. Απλά σε περίπτωση που βγει από την κληρωτίδα το συγκεκριμένο ζευγάρι, θα γίνει η αλλαγή της έδρας. Δηλαδή, αν βγει το ζευγάρι Inter, Arsenal και Liverpool, Real, αυτόματα οι αγώνες θα γίνουν Arsenal, Inter και Real, Liverpool.

0: Αυτό ήταν λοιπόν, το σφύριξε ο Γιαννίσης. Δεν είμαστε και για χόρταση, παιδιά. Αύριο πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάμε καλοκαιρινή γίγα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Γιώργος Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για την παρέα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά και αμέσως μετά πρεσάρισμα. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Άντε, ψυχραιμία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
9: This is going to be absolutely massive.
6: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
11: I think our house has moved.
10: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
12: How the hell is that even possible?
10: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
13: Oh my God, run!
10: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
15: Κάν τον αλλαγή.
16: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
17: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ με την εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μοιράζει πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ στους ποδοσφαιριστές. Στις 7 στο Μονακό θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τους αντιπάλους της Ένωσης, η οποία θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Την απάντηση του Μάρκους Πέντερσεν περιμένει ο Ολυμπιακός μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο για την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού μπακ έναντι 6 εκατομμυρίων συν 2 με τη μορφή μπόνους. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ολιβετό Εκστρέμ Βάργκα στην κορυφή της λίστας για τη θέση του Χάφου Άλβαρες. Σενάριο για τον 20χρονο μέσο Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιγχαμ υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ζώτα Σίλβα. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην απόψινή ρεβάνς με τη Χραντέτς Κράλοβε για τα play-off του Conference League με τον Κάτρι να παίρνει τη θέση του τραυματία Τσάπρα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα, ενώ το τριφύλι θα κινηθεί για την προσθήκη ενός ακόμη χαφ. Πολλά τα ερωτηματικά από τον Αλέσιο Λύση για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία στα play-off του Conference League. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μύθου με τον Πέλκα πίσω του, ενώ θέση διεκδικούν Σορετήρη και Χασίδης. Σε προχωρημένες επαφές με φορ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί όφη στον επαναληπτικό με την Τσέσκα Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa League. Δύο διλήμματα από τον Χρήστο Κόντι για την ενδεκάδα με τους Μπουχαλάκη και Καραχάλιο να διεκδικούν μια θέση στα χαφ και τους Αποστολάκη και Ντίκμαν για το δεξιάκρο. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ για τον Άρη, ενώ ανοιχτό να γίνει κίνηση και για εξτρέμ. Συνάντηση με το τεχνικό επιτελείο και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος των Κίτρινων είχε ο νέος σύμβουλος της διοίκησης Αβραμ Γκραντ, που θα βρίσκεται και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Φώτης Πολυχρόνης θα διευθύνει την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Στίχημαν Super League, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ, ενώ ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στο Κηφισιά ΑΕΚ και ο Χρήστος Βεργέτης στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Διαβάστε αναλυτικά τους ορισμούς των διαιτητών στο sportpavlafm.gr. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ εν ώψη του αγώνα με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στη συνέχεια ο Βασίλης Πανούλης θα κάνει γνωστή τη δωδεκάδα και το απόγευμα η αποστολή θα αναχωρήσει για τη Ρίγα όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Στη φάση των 16 σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Winston Salem Open, καθώς ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 2-0 σετ από τον Αμερικανό Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς. Φενέρμπαχτσε Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας πήραν τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Revanche για τα Playoff: Λιόν Φενέρμπαχτσε 1-2, Βίκινγκ Δυνάμο Ζάγκρεπ 3-1 και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2 στην παράταση. Η Χάρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference. Η Real Madrid της Σινέτς επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη και πήρε την πρόκριση στη League Phase του Conference. Η Real

Έχει χώρο για τη σέντρα, ο Ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής. Στην κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε. Σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά. Θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό. Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League. Έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Bwinsport FM 94,6. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρεσάρισμα μέχρι τις 12 παρεούλα. Με Γιώργο Γιαννίση, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Η τρίτη λέρα, η μεγαλύτερη λέρα όλων. Εδώ στο Bwinsport FM 94,6. Σωτήρης Ταμπάκος στη διεύθυνση παραγωγής της εκπομπής. Πριν ξεκινήσουμε, να θυμίσουμε πώς τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μαραθιανός για τα όσα έγιναν χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Τώρα το σκέφτομαι το τραγούδι, καλύτερα το βλέπεις παρά να το ακούς. Το συγκεκριμένο.
1: 100%.
0: Ναι. Τρέμουν τα χεράκια του Βουτσόφ. Τι είπατε.
1: Τι καλύτερα, παιδιά.
0: Ξέρεις την καρέκλα.
1: Ναι.
0: Τι ωραία ήταν αυτό χθες, ε. Ε. Ήθελες, ναι. Ήθελες να δεις τη Λεύσκη πώς συμπεριφέρεται όταν τρώει ένα γκολ.
1: Είδα.
0: Τρώει ένα τρία.
1: Ναι, δεν σου είπα. Δεν το είχαμε αυτό, δεν το ξέρουμε.
0: Το είδαμε, το είδαμε.

0: αθεόφοβος εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και τέτοια είπε. Χθες.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, έσπασε η γραφικότητα, έσπασε το γραφικόμετρο, έσπασε. Τίλταρε.
1: Τίλταρε,
0: ναι, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στη League Face του Champions League και απόψε θα μάθει τους αντιπάλους της. Έτσι. Οπότε λοιπόν έγινε μεγάλη δουλειά. 6.000 ποντάκια τσέπη. Παπ.
1: Πάλι κατά που δεν είπε ότι δεν είναι η ΑΕΚ κιλά. Έτοιμο τώρα να το πει και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι όπως και πάρει φορά.
0: Σωστό. Κάτσε με βγει σήμερα κανένα κιλά. Περίμενε. Μη μου τα αρχίζει τώρα. Άστο. Ας μιλήσουμε για την ΑΕΚ τώρα και τα παρακάτω μετά.
1: Τι ΑΕΚ μιλήσα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι φαντάζομαι.
0: Ναι, μη μου δημιουργεί όμω την αίσθηση τη αποτυχία, α πούμε. Δεν θέλω σήμερα να το σκέφτομαι αυτό καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Μπαγκαράκα θέλω να σκεφτόμαι σήμερα, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Μπαγκαράκα και όφη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Για να είσαι προετοιμασμένος ψυχολογικά.
0: Ναι, ναι, ναι, για πες.
1: Δεν θα περάσουν και οι τρεις.
0: Για κάνε μου έτσι πρώτα. Μπράβο.
1: Καφεδάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αρχίσαμε τώρα τις υπερβολές. Αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ. Έτσι.
1: Υπερβολή το ότι δεν θα περάσουν και οι τρεις.
0: Όχι, ότι βρήκαμε το ρόδρυ. Στην ΑΕΚ. Αυτά δεν τα μπορώ. Αυτά. Χαλαρώστε. Έκανε μια ματσάρα χθες ο Κάιρινε. Ναι, οκ. Okay. Όλη η ΑΕΚ ήταν τρομερή. Αλλά παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Πάντως, ρε παιδί μου, άμα δεις τη γραμμή κρούσης της ΑΕΚ, τι νούμερα έχει ήδη γράψει, είναι νούμερα σχεδόν μισού πρωταθλήματος, έτσι. Σε όλες τις οργανώσεις, λέω. Σκοράρουν αφιδώς.
1: Σου έλεγα τη Δευτέρα, δεν το συζητάγαμε και σου έλεγα ότι με τέτοιο σεντερφόρ και τέτοια ποιότητα που έχει εκτελέσει η ΑΕΚ είναι ο βασικότερος λόγος που είναι μεγάλο φαβορί και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για το ελληνικό πρωτάθλημα ακόμα περισσότερο, γιατί εκεί η ποιότητα των σεντερφόρ 9 στις 10 φορές είναι αυτή που κρίνει τον.
0: Ναι, τον γκολ.
1: Τον πρωταθλητή.
0: Βέβαια,
1: τον γκολ,
0: ναι.
1: Και για να καταλάβεις την ποιότητα, φτάνει να δεις την ίδια την ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται να πας άλλες ομάδες. Δηλαδή δες. Τα τελειώματα
0: του Κατσίνοβιτς.
1: Του Κοϊτάη του Κατσίνοβιτς. Και δεις και τα τελειώματα.
0: Του Βάρκα του Γιώβιτς. Του Βάρκα του Γιώβιτς. Ναι. Λοιπόν, ελάτε να μαζέψουμε
1: υπερβολές. Πολύ λιγότερο καθαρές ευκαιρίες από του Κοϊτάη του Κατσίνοβιτς. Οι άλλοι δύο τους έκαναν γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχουν την ποιότητα.
0: Καλά, στην κεφαλιά του Γιώβιτς το έχει καταλάβει ότι θα σκοράρει ο Γιώβιτς πριν σηκωθεί.
1: Να.
0: Έχει πάει και έχει βουτήξει τη φάση. Άμα το δεις, έχει αρπάξει τη φάση από τους άλλους. Γιατί σου λέω, εδώ η μπάλα είναι ιδανικά σηκωμένη, πάπ, θα την καρφώσω στο απέναντι παράθυρο. Δηλαδή, είναι, πώς να το πω, είναι εκεί φαίνεται η κλάση του Center 4. Σε αυτό το γκολ έχει βάλει μέχρι στιγμής πολύ όμορφα γκολ επίσης ο Γιώβιτς. Mm. Δηλαδή, και τα γκολ που έχει βάλει στο προηγούμενο παιχνίδι, όχι προηγούμενο παιχνίδι, πότε ήταν στο πρωτάθλημα με τον Ηρακλή. Ήταν απίστευτα τελειώματα, έτσι.
1: No.
0: Λοιπόν, ελάτε, πάμε να μιλήσουμε με υπερβολές. Είπαμε, βρήκαμε το ρόδρυ της ΑΕΚ. Κάιρινεν, μία υπερβολή νούμερο ένα. Θα κρυφθεί στο μέλλον. Οκ, okay, δεύτερη. Ρωτά, ο Καφού τρώει τη σκόνη σου.
1: Ήρθε τέτοιο μήνυμα.
0: Ήρθε.
1: Ωραίο.
0: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λάζαρε, ρωτά, ο Καφού προσκοπάκι μπροστά σου.
1: Ναι, το είδα τώρα.
0: Μπράβο. Λοιπόν.
1: Προσκοπάκι.
0: Προσκοπάκι, ο Καφού. Ναι.
1: Ωραίο.
0: Πάμε.
1: Ωραίο.
0: Καλά, βέβαια, κάποια στιγμή ρωτά χθες. Δεν του είχαν πει ότι ήταν το ματς 4-0. Δεν το είπε κάποιος τον πάγκο. Δεν έχει, πώς το λένε, πίνακα στην Αφιλαδέλφεια. Έτρεχε σαν δαιμονισμένο.
1: Να.
0: 4-0 είναι, ρε Λάζαρε.
1: Και ωραία δήλωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. να παίξω τώρα με τα φιλαράκια μου.
0: Με τα φιλαράκια μου, ναι.
1: Το Τζόλι, το Γκαρέτσα και τον. Και ποιον άλλον είπε.
0: Το Τζόλι και τον Γκαρέτσα.
1: Α, το Τζόλι και τον Γκαρέτσα.
0: Το όχι, ρε, το Τζόλι και τον Γκαρέτσα, το Κωνσταντέλια. Και τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Και του τρει νομίζω.
0: Γενικά είναι ωραίο να τον ακούσει το ρωτά.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλη υπερβολή, παιδιά, έλα, έχουμε αργήσει.

0: Ο Βαγγέλης με τη Θήβα ρωτάει, και εδώ θα κρυθούν πολλά για την ψυχική ηρεμία της εκπομπής. Μιχάλη, ποιος από τους τρεις πιστεύεις θα αποκλειστεί? Δεν το ρωτάει, Βαγγέλης με τη Θήβα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Ρε Βαγγέλη με τη Θήβα, δεν θα πάρω όρκο.
0: Δεν θα πάρεις όρκο, ε.
1: Όχι, αλλά με σειρά προτεραιότητας θα πω πάω Παναθηναϊκός όφι.
0: Εντάξει, τη λογική χρησιμοποιείς.
1: Ναι.
0: Τη λογική χρησιμοποιείς. Μπορούμε να τα λέμε αυτά όμως σήμερα.
1: Να μην τα λέμε.
0: Ε, μπορούμε να τα λέμε αυτά σήμερα.
1: Ναι. Μακάρι να πέσω έξω.
0: Έχει 7 η ώρα κλήρωση.
1: Πιστεύω ότι θα περάσουν δύο από τους τρεις.
0: Έχει 7 η ώρα κλήρωση.
1: Ναι.
0: Τι δύο, δηλαδή ένας από τους δύο. Γιατί ο Όφη 3-0 είναι. Τι θες να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Θα πάθει η Celtic.
1: Ναι. Λίντσερ, να πάθει πώς το λένε, η Λεύσκη.
0: Καλά, εγώ στο έχω πει σαν ύποπτο χρόνο. Απλά δεν το επανέφερα τις προηγούμενες μέρες για να μην. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Κρυθώ ότι παίζω με το ηθικό των ανθρώπων της ομάδας του Όφη.
1: Να.
0: Δεν το θεωρώ και μεγάλο πρόβλημα Όφη να παίξει το Conference League. Μπορεί να είναι δύο μάτς λιγότερα.
1: Όχι. Σπάνως και δεν είναι.
0: Αλλά σε επίπεδο συγκομιδής και επαφής με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, για μένα είναι πολύ πιο βολική η κατάσταση. Να. Αλλά δεν θα έρθει η Μίλαν, η Γιουβέντους, εντάξει, δεν θα έρθει στο Παγκρίτιο να έχει ο κόσμος του Όφη τη δυνατότητα να δει ένα τέτοιο παιχνίδι. Τέλος πάντων, εγώ απλά το λέω. Δεν το θεωρώ καταστροφή.
1: Λοιπόν... Καλά, ξυπακούεται. Ούτε είχαμε πει και στο οικονομικό δεν είναι χαοτική διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι κάπου 6 δεδομένα στο Europa, κάπου 5 δεδομένα στο Conference.
0: Ωραία. Τρίτη υπερβολή. Μάγερ, Μόντριτς.
1: Εντάξει, αυτή είναι λιγότερο υπερβολή. Την έχουν κάνει πολύ πριν από εμάς και από το φίλο οι Κροάτες.
0: Σωστό. Οπότε. Ναι. Βέβαια, εχθές ο Τσόκλανος. Αυτός ο Τσόκλανος από την πρώτη φάση δείχνει διαθέσεις. Της ομάδας γενικότερα. Εκεί που κλέβει την μπάλα δεξιά, ψηλά στο γήπεδο. Και κάνει το τελείωμα αυτό που αναγκάζει τον Βουτσόφ με τα ποδαράκια και όχι τα χεράκια που λέει ο Μαραθιανός να διώξει την μπάλα σε κόρνερ.
1: Να.
0: Εκεί φάνηκαν διαθέσεις.
1: Να, ναι.
0: Έτσι.
1: Να.
0: Μουκουντή, The Wall δεν είναι υπερβολή. Ο Μουκουντή στην καλή του μέρα είναι τείχος. Είναι βράχος.
1: Τι, Μουκουντή?
0: The Wall. Εντάξει, δεν είναι υπερβολή, ρε παιδιά. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Αυτό. Να, ναι. Δεν είναι υπερβολή.
1: Όχι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Άλλη υπερβολή. Ποιο Μόντριτς, Μάγερ, εντάξει. Είναι.
1: Ναι.
0: Είναι. Να. Το λες. Το λες. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Πεπχού, μόνο ο Νίκολιτς.
0: Εντάξει.
1: Πεπχού.
0: Ο Πεπ αποσύρθηκε επειδή υπάρχει νέος καράφλας σε ρήφη στους πάγκους.
1: Ο Ρομπέρτο Πίλιος.
0: Το Ρομπέρτο Πίλιος είναι.
1: Ρομπέρτο Πίλιος.
0: Ναι, ναι. Το Ρομπέρτο Πίλιος είναι Γιώβιτς ο νέος Στοίτσκοφ, λέει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Καλά είστε, θέλετε λίγο δουλειά όμως.
1: Ναι.
0: Θέλετε λίγο δουλειά. Ναι. Αυτό με τον Πεπ είναι δυνατό. Και ότι ένας καράφλας σε ρήφη υπάρχει πλέον. Επίσης είναι καλό. Λοιπόν. Ναι. Μάγερ ο Κόνσκι δεν είναι υπερβολή, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε ένα break. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην BWIN άλλαξε επίπεδο με το BWIN Player Pro Powered by Opta. Ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head to head στατιστικά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Και ένα ακόμα καλό, Ζινίσιους. Καλό είναι.
1: Καλό είναι.
0: Καλό είναι.
1: Αλλά το έχω ξανακούσει.
0: Το Ζινίσιο, το έχεις ξανακούσει, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, καλό είναι. Μαρινιέστα, πώς φαίνεται.
1: Μαρινιέστα.
0: Καλό, ε.
1: Ωραίο.
0: Πήγες ψιλοζαζίστηκε λέξεις από Αλντέιρ. Όχι, ρε, τζάλιστηκε από Αλντέιρ. Μέχρι το, παιδιά, μέχρι να κόψει, να κόψει η ΑΕΚ, μέχρι να αρχίσει η ΑΕΚ να σκέφτεται ότι είναι 4-0, οι άλλοι δεν πέρασαν το κέντρο. Τι ζαλίστηκε από τον Αλντάιρ. Πότε το έδωσε ζαλίστηκε από τον Αλντάιρ.
1: Ναι. Για να περάσουμε και στα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Προφανώς και δεν είναι η ΑΕΚ μια ομάδα που βαδίζει χωρίς σχέδιο για να περιμένετε τώρα ότι θα. Επειδή πήρε τα λεφτά του Σαμπέζου και θα αρχίσει να κάνει μεταγραφές.
0: Ναι, αλλά ο Νίκολα του είπε, φίλε, αν βρεθεί ευκαιρία, γιατί όχι.
1: Σωστά. Είναι ο ένας παίκτης που ψάχνει η ΑΕΚ, ο περίφημος Ζωάο Μάριο ή αντιζωάο Μάριο. Αυτό είναι. Μπορεί να πάρει, μπορεί όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς μέσα στο πρόγραμμα ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, θα πει τώρα, περάσουμε του Σαμπέζου και θα πάρουμε άλλο ακόμα σεντερφόρ.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει ένα μπακ.
1: Αυτό το έχω κι εγώ απορία.
0: Ένα δεξιμπακ.
1: Ναι, ναι. Το έχω κι εγώ απορία τώρα χθες. Αλλά νομίζω ότι. Αφού δεν ήταν στο σχέδιο και με δεδομένο ότι ο Νίκολετς ήξερε ότι okay, είτε Champions League είτε Europa League θα παίξει δεδομένα η ΑΕΚ. Άρα πολύ απαιτητικά μάτς μέσω εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Δεν ξέρω.
0: Ρε παιδί μου, το λέω γιατί πέρα από τα 25 εκατομμύρια τροσπάνω που βάζει μίνιμουμ η ΑΕΚ, έγραφε ο Δημάτος εχθές, ζαλίστηκα τα νούμερα 23 κάτι μίνιμουμ.
1: 23-200
0: μίνιμουμ. Λοιπόν, πέρα από το πρεστίζ το οποίο ανεβαίνει στο Θεό, πέρα από το γεγονός ότι η ΑΕΚ επιστρέφει απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους και θα φιλοξενηθούν στη Νέα Φιλαδέλφια ομαδάρες.
1: Ναι.
0: Okay. Και όλα αυτά, υπάρχει και το, πώς το πρακτικό κομμάτι της υπόθεσης που μιλάει για τη φθορά των ποδοσφαιριστών. Εδώ λοιπόν έχουμε.
1: Ναι, με ξέρεις τι σου δείξει ο Μπακ.
0: Αυτό σου λέω.
1: Όμως προφανώς κάτι έχει στο μυαλό του. Δεν είναι. Τώρα τι να συζητάμε, να πιστεύω ο Νίκολα ότι θα παίξει 55-60 μάτς βασικός ο Ρότα. Όχι. Προφανώς κάτι έχει στο μυαλό του. Τώρα είναι ο Γεωργίεφ, είναι κάτι άλλο. Κάτι έχει στο μυαλό του. Ότι ξέρει με ποιον θα κάνει rotation στον Ρότα. Στις υπόλοιπες θέσεις η ΑΕΚ, ακόμα και ο Αντιζωάο Μάριο. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι υπερβολή. Δεν θέλω να πω. Έχει τα στόπερ που θέλει. Τα έχει. Εννοώ αριθμητικά. Μπορεί κάποιος να λέει δεν κάνει δεν ξέρω εγώ Βίντα. Αλλά ο Νίκολιτς είναι καλυμμένος αριθμητικά. Είναι καλυμμένος αριστερά. Είναι. Δεξιά είπαμε, ναι, δεν μοιάζει να υπάρχει το δεύτερο δεξί μπακ, αλλά το ξέρω όλο το καλοκαίρι και δεν έχει μοιάστη γι' αυτό. Χαφ, Μάριν,
0: Κάιρινεν,
1: Βιτάλης.
0: Μάνταλος.
1: Όχι, ρε, ο καινούργιος που μπήκε χθες αλλαγή.
0: Ναι, ο Αριάγκα.
1: Αριάγκα.
0: Μάνταλος.
1: Τέσσερις. Μάνταλος σε υβριδικό ρόλο είτε εκεί είτε ακραίο χαφ. Ένας.
0: Μαζί με τον Μάγερ.
1: Ναι. Μάγερ δύο. Κοϊτά τρεις. Πάμε στους ακραίους χαφ. Τώρα
0: ακραίους
1: εντός εισαγωγικών. Κουτέσα τέσσερις.
0: Ζούμπκοφ.
1: Ζούμπκοφ πέντε. Καλοσκάμις έξι. Για δύο θέσεις. Ας πούμε ότι είναι πέντε εκεί.
0: Ναι.
1: Τέσσερις η κεντρική χαφ και Μπαλαντέρ ο Μάνταλος.
0: Ναι.
1: Και σέντερ φορ, που ο Μπαλαντέρ σε όλες αυτές τις θέσεις μπορεί να παίξει ο Γκατσίνοβιτς. Και σέντερ φορ τρία με τον Γκατσίνοβιτς Μπαλαντέρ. Το ρόστερ είναι οκ. Okay. Με εξαίρεση του δεξιού μπακ.
0: Ναι.
1: Οκ. Ο Νίκολης μπορεί να θέλει έναν ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του Ζωάο Μάριο για περισσότερες επιλογές και πάλι βλέπεις ότι θα είναι ένας παίκτης που. Θα μπορεί να δώσει λύση σε διάφορες θέσεις. Ναι, είναι ένα ερώτημα μόνο το δεξιμπακ, αλλά προφανώς κάτι έχει στο μυαλό του για εκεί. Και πιάνοντας την σοβαρή κουβέντα, πέρα από την μπλάκα, τώρα είναι τουλάχιστον υπερβολικό, τουλάχιστον για να πω τίποτα άλλο, βλακώδες, να αμφισβητεί κανείς το project. Οι άνθρωποι. Πέτυχαν σε μία χρονιά ό,τι δεν έχει πετύχει είτε ο Γιάννης Αλαφούζος 15 είτε ο Ιβάν Σαββίδης 14. Ο Πάκ προσπαθεί να μπει στο Μίλους στη Blink Face ή στο Μίλους παλιότερα 14 χρόνια, δεν τα έχει καταφέρει.
0: Με και πριν το προσπάθω.
1: Ναι. Θέλω να πω ρε παιδί μου μια πολύ ισχυρή διοίκηση που βάζει λεφτά. Πριν, okay, εντάξει, είχε ένα σωρό πρόβλημα το Πάκ. Έχει τύπη αυτή με αυτό το. Επίσης τι να αμφισβητεί τις επιλογές τους. Δηλαδή, okay, 8-10 μεταγραφές όχι απλώς βγαίνουν, παραβγαίνουν.
0: Ναι, είναι υπερπολίτιμες.
1: Ναι. Γιώβιτς, Βάργας, πια είναι τελείως δική τους ΑΕΚ.
0: Μαρίν.
1: Ναι. Είναι τελείως δική τους ΑΕΚ. Με εξαίρεση 300 δρομοφύλακας. Ρέλβας, Στόπερ. Αυτοί καθιάλωσαν τον πύλιο. Μαρίν. Κάιρινεν, Βιτάλης, Αριάγκα,
0: Μάγερ.
1: Μάγερ, Ζουπκόφ, Κουτέσα, Γιώβιτς, Βάργα. Όλες
0: όλοι.
1: Δικές τους μεταγραφές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτού του ένα μισό χρόνο.
0: Θα βγάλεις τον Μουκουντή που ήταν από την υπόθεση από την...
1: Ναι, Μουκουντή, Ρώτα,
0: και
1: Μάνταλος.
0: Ο Μάνταλος.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ναι. Άρα τώρα τι να συζητάμε. Να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι. Είναι αν παίρνει βελτιώσει η ΑΕΚ, η Ρεάλ παίρνει βελτιώσει.
0: Όλες παίρνουν βελτιώσει.
1: Και η Μπαρσελόνα.
0: Καλά, η Ρεάλ παίρνει πολύ μεγάλη βελτιώση.
1: Ναι,
0: και,
1: και η Μπαρσελόνα παίρνει βελτιώσει. Λοιπόν. Η Άρσεναλ δεν ξέρω αν παίρνει. Αλλά τέλος πάντων.
0: Σωστό.
1: Αλλά τέλος πάντων, τώρα να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή είναι. Κλείνει τα μάτια. Δεν χρειάζεται να έχει αγωνία για το project ή τι μεταγραφέ τη ΑΕΚ. Ξέρει ότι τη δουλειά την κάνουν.
0: Εδώ έχουν τρελαθεί φίλοι. Καταρχάς μου στέλνουν τα αδέρφια ο Απόλλωνας και ο Γιάννης, ο ένας από Ελβέλ και ο άλλος από Όσλο. Λοιπόν, και μου στέλνουν για τον Αλντάιρ. Γιατί λέει, θα πρέπει να τον κρατήσουμε εδώ. Να το πούμε λάθο, αγόρινα μου. Μην πα στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Έλα στα αποδυτήρια των γηπεδούχων. Εγώ το είχα πει και του Κέτσε, μου έκανε αυτό. Όχι ότι έκανε όμως, πώς το λένε, ζημιά χθες στην ΑΕΚ. Ζημιά έκανε χθες.
1: Κάνε και κοϊτά βρήκαν.
0: Και κοϊτά. Ναι, και κοϊτά.
1: Βρήκαν 4-5 τροφέ.
0: Λοιπόν, αλλά ναι, όλοι στέκονται σε αυτό. Δηλαδή, στέκονται στο κομμάτι του δεξιού μπακ. Επίσης, χθες, ρε φίλε, κάποια στιγμή σου έχουν κάνει ποτέ delivery λουκάνικα, χωρίς να τα παραγγείλεις.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, με παίρνει ο Τζακ, ο Ιάκουβας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Είναι 10 παρά 5.
1: Ναι.
0: Μου λέει, πού είσαι, πού θες να είμαι, του λέω. Μόλις μπήκα σπίτι, το γραφείο. Ωραία, μου λέει, να σου πω, θα είσαι σπίτι, να περάσω. Λέω, τι θες, ρε, του λέω. Μου λέει, να σου φέρω κάτι λουκάνικα, μου λέει. Του λέω, τι λουκάνικα μου φέρεις. Τα έφερα, μου λέει, από τα Τρίκαλα.
1: Τώρα.
0: Και μου κάνει delivery, ρε φίλε.
1: Να περάσει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ιακουβά. Να σε καλά. Να σε καλά. Τώρα ψάχνω παρέα να τα ψήσω, καταλαβες. Αυτό το πρόβλημα μου έχει δημιουργήσει.
1: Εντάξει, θα βρεθεί.
0: Ναι. Καταρχάς, αυτό δεν υπολογίζεται. Δεν υπάρχει κανένα ποδοσφαιριστή πλέον ομάδας που παίζει στο Champions League. Δεν περισσεύει κανένας. Γιατί δεν λένε εδώ κάποιοι φίλοι ότι Κουτέσα φαίνεται να μην υπολογίζεται. Δεν υπάρχει κανένας που να μην υπολογίζεται πλέον. Θα αναγκαστεί να το ανοίξει το ρωτήσω. Πολλοί παιδιά τα παιχνίδια του Champions League έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ρουφάνε ενέργεια και τραβάνε προσοχή και πριν τα παιχνίδια του Champions League. Λογικό είναι πολλοί ποδοσφαιριστές να έχουν το νου τους στα παιχνίδια που έρχονται και μετά τα παιχνίδια του Champions League. Πολλοί ποδοσφαιριστές είναι, πώς να το πω. Έχουν πολύ λιγότερες δυνάμεις από ό,τι είχαν τέλος πάντων πριν παίξουν με τη Real, την Μπαρτσελόνα, τη Liverpool, τη City και το καθεξής. Την Arsenal, να μην αφήνουμε απόψε τους κανονιέριδες και το καθεξής. Οπότε λοιπόν ο προπονητής αυτό το ξέρει καλύτερα, το ζει, το βλέπει, το ζει σε πέρσι και με τη Λίμπαρ. Και προφανώς για να το καταπολεμήσει αυτό, για να το παλέψει αυτό, θα πρέπει να απλώσει την τράπουλα όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε λοιπόν αυτό το. Δεν υπολογίζει το ένα, δεν υπάρχουν. Όσοι είναι στο ρόστερ το ενεργό, θα έχουν το ρόλο τους. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε ένα break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να μεταφέρουμε το μήνυμα του Πέτρου από το Παρίσι, του καλού μας φίλου ακροατή, που λέει ότι θέλω ο Παρίσι Ζερμέν, θέλω ο Παρίσι Ζερμέν. Λοιπόν, μην με παρεξηγήσεις, λέει Βάιε. Εγώ γιατί θα σε παρεξηγήσω. Με τον Νίκολη Βρέστα. Πώς θα βγάλει άκρη με την Παρίσι Ζερμέν. Απλά είναι γειτονιά μου, λέει εδώ και 28 χρόνια. Οπότε θέλει ο Πέτρος να το ζήσει από κοντά. Θέλει προσοχή αυτό βέβαια το ΑΕΚ Paris Germain, γιατί η ΑΕΚ είναι με τη Marseille, αδέρφια. Paris Germain με τη Marseille δεν. Πολύ. Οπότε λοιπόν θέλει μια προσοχή. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με Γκέτσε, φαντάζομαι, Σωτήρη, έτσι. Πώς το λέει, Σωτήρη.
1: Χαλάρος.
0: Χαλάρος. Λοιπόν, έλα, πάμε break και πιστεύω.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τελετή των εγγενείων στο σταθμό της Μίκρας. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα. Από την αρχή της περίοδου φέτος έχουν δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λίμωξη από τον ιό και έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
11: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτάκια μετά τις 10 στην κορυφαία αθλητική συνόδο της χώρας, στο Big Wings Sport FM, στους 94,6. Κώστας και Τσετζόγλου. Καλημέρα σας κύριε.
1: Ρε Μιχάλη, καλημέρα. Δεν ξέρω τώρα, ειλικρινά, όταν ξεκίνησα να μιλάς νομίζω ότι μίλαγε ο Δημάτος.
0: Ο Δημάτος,
1: ναι.
0: Ωραία, επειδή ανταλλάσσω κάτι μηνύματα.
1: Είναι κάτι σημαίας που λένε.
0: Επειδή ανταλλάσσω κάτι μηνύματα μαζί του, αυτή την ώρα μπορεί.
1: Τρομερό. Μας έχει την πέρα των κληρώσεων, κυριαρχεί πάνω μας, ρε παιδί μου. Ο Ανδρέας.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Εκεί είναι, τα ετοιμάζει όλα.
1: Καλά, όχι.
2: Είναι, στείνει την κλήρωση.
1: Όχι ότι είχαμε και κάθε χρόνο.
2: Περίμενε. Στείνει την κλήρωση, εδώ να πούμε αλήθειες. Να πούμε αλήθειες.
0: Τα ετοιμάζει όλα.
2: Να πούμε αλήθειες.
1: Να πούμε.
2: Στείνει την κλήρωση τώρα, τι κάνετε, αυτό ετοιμάζεται.
1: Όχι, ρε.
2: Εντάξει, οκ. Να διευκρινιστεί στον κόσμο, να μην έχουμε και ένα, καταλαβες.
1: Η UEFA είναι η τελευταία προστάτευση του ποδοσφαίρου.
2: Μπράβο, ρε Κώστα, μπράβο.
0: Θα έλεγα ο τελευταίος θεματοφύλακας.
1: Ακριβώς.
0: Ακόμα καλύτερο.
1: Εννοείται, εσύ το είπες και πιο, κύριε, ρε παιδί μου. Οκ, Μιχάλη Τσόχωσης.
2: Εντάξει.
1: Εγώ το είπα λαϊκά λίγο. Λοιπόν, και η μεγάλη αγκαλιά της UEFA, όπως είχε πει και κάποτε μια ψυχή, γιατί η μεγάλη αγκαλιά της ΑΕΚ που τις χωράει όλους. Βέβαια στη συγκεκριμένη δεν θα θέλεις να μπεις.
2: Αλήθεια. Δύσκολα βγαίνεις.
1: Η μεγάλη αγκαλιά της UEFA λοιπόν υποδέχτηκε χθες το βράδυ την ΑΕΚ μαζί με τους άλλους 35 εκλεκτούς στη League Face του Champions League. Μια τεράστια επιτυχία. Καταρχάς μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εντάξει λέμε μετράμε τα λεφτά, όλα αυτά, τα ταξίδια και τέτοιο. Μετράει πολύ, το ποδόσφαιρο είναι η χαρά που δίνει ρε παιδιά. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος που χάρηκε χθες το βράδυ μέσα στο γήπεδο, αλλά και παντού σε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι μεγάλο πράγμα τώρα για τις ελληνικές ομάδες να μπαίνουν στην ελίτ της Ευρώπης. Δεν γίνεται κάθε χρόνο. Η ΑΕΚ είχε να μπει 8 χρόνια στο Champions League. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που δεν έχει μπει ποτέ. Είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι κάτι το ξεχωριστό και νομίζω είναι σημαντικό και για τους ανθρώπους των ομάδων αυτό. Και καλό θα είναι πάντα να το έχουν και αυτό στο μυαλό τους. Δηλαδή ο Μάριος Ηλιόπουλος, οι παράγοντες και βέβαια οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής, ότι κάνουν ανθρώπους ευτυχισμένους. Ανθρώπους που δεν ζουν ποτέ στη ζωή τους. Και κάτι τέτοιες βραδιές είναι που η ευτυχία, ας πούμε, να το πω, χτυπάει κόκκινο, αν και δεν ταιριάζει το χρώμα με την περίσταση, ας πούμε. Μια τέτοια βραδιά ήταν χθες.
2: Τώρα ξέρεις, νομίζω... τρώγομαι με τον εαυτό μου, τρώγομαι. Του πω, Κώστα, έχεις δει τις κληρώσεις των διαιτητών της Κυριακής?
1: Όχι, δεν τις έχω δει.
2: Φωτιάς είναι. Στο Κυμισκά.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφού δεν θα έχουμε κόσμο στο γήπεδο.
2: Επειδή λες για τη χαρά που δίνει το ποδόσφαιρο στον κόσμο, καταλαβαίνεις.
1: Δίνει χαρά, εντάξει, δίνει και άλλα πράγματα. Αλλά αυτή η βραδιά η χθεσινή ήταν αυτό το πράγμα. Να, όλες κληρώθηκε ο Φωτιάς. Εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω. Δεν αλλάζει. Και ήταν και μια ποδοσφαιρική έτσι, πώς να το πω, παράσταση φοβερή. Θυμάμαι, είχα βγει στην εκπομπή πριν τον Νικολόπουλος και με ρώτησε αν περιμένω η ΑΕΚ να μπει, ας πούμε, για να πατήσει τη Λεύσκη μαζί με τον κόσμο ή αν θα πάει έτσι προσεκτικά για να μην δώσει ευκαιρία στον αντίπαλο σε κάποια έτσι να ανοιχτεί κάπως και να δώσει ευκαιρία στον αντίπαλο μήπως πετύχει κανένα γκολ κτλ. Και του λέω ότι αναγκαστικά θα μπει δυνατά.
2: Λόγω γηπέδου.
1: Ναι, και ελπίζω, του λέω και πιστεύω ότι θα είναι και σοβαρή. Και τελικά το κατάφερε, δηλαδή τα συνδύασε και τα δύο. Επίθεση μετά από επίθεση, δηλαδή είχε φτάσει κάποια στιγμή η κατοχή 70% και μετά το 3-0 νομίζω τελικά είχε η Λεύσκη περισσότερη κατοχή.
2: Ναι. Τελείωσε 51-49 τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.
0: Και ναι. Το μάτς με κάτι πάνω από 55 Λεύσκη.
1: Ναι. Και παιδιά, αν το είδατε στο 3-0 πρέπει να ήταν γύρω στο 70-68 με 32 ξέρω εγώ. Δηλαδή έπαιρνε την μπάλα η Λεύσκη, την παρέδιδε κάπου στο κέντρο και πάλι επίθεση, και πάλι επίθεση, και πάλι επίθεση. Δηλαδή και μετά το πρώτο γκολ, το δεύτερο, μετά το τρίτο, μην πω το τέταρτο γιατί η ευκαιρία του Κοϊτά ήταν σαν τέταρτο, άρχισε αυτό να γίνεται, να κάνει η ΑΕΚ διαχείριση. Που και τη διαχείριση αυτά την έκανε, δεν έφερε καμιά πολύ μεγάλη ευκαιρία από τη Λεύσκη για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Βγήκε και αυτό το γκολ τώρα με το πέναλτι που πήρε ο Γιώδης, που είναι ενέργεια μεγάλης κλάσης. Ο Μπάμπης Κοστούλας το έκανε αυτό, να πεις ο Κοστούλας είναι μικρός, αλλά είναι πανέξυπνος. Δηλαδή αν θυμάστε κάποια πέναλτι που είχε πάρει όταν ήταν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή πέναλτι που είναι πέναλτι, αλλά τα παίρνει ο παίχτης.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
2: έχει διαβάσει τη φάση, καταλαβαίνει ότι θα κάνει ο αμυντικός και πάει και εκμεταλλεύεται τη συγκυρία.
1: Ένα τέτοιο πέναλτι ήταν και αυτό που πήρε χθες η ΑΕΚ και έκανε και το 4-0. Και πραγματικά όλα πήγαν καλύτερα και από ό,τι περίμενε και πιο αισιόδοξος, έτσι. Μεγάλη εμφάνιση. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κοϊτά που ήταν, ξέρω εγώ, του 7-8, ήταν, αν ψάξεις, θα βρεις, μπορεί να ήταν ο παίκτης με τη λιγότερο καλή απόδοση χθες.
2: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά, δηλαδή, σε απίποδο συγκέντρωση.
2: Να σου πω, από το γήπεδο ποιος φάνηκε ο καλύτερος?
1: Στο γήπεδο... μπορώ να σου πω για τον καθένα, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή εντάξει, στο 300 χρειάστηκε μια επέμβαση, έκανε φοβερή, κοίτανε και ψάει τη φάση, αν θυμάστε. Τι να πεις τώρα για το Ρώτα?
2: Εγώ το Ρώτα, το Ρώτα σκεφτόμουν.
1: Μιλάμε τώρα για παιχνίδι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή για παιχνίδι Champions League. Δηλαδή ήταν επίπεδο Champions League. Πραγματικά. Απίστευτο. Και ο Πίλιος πάρα πολύ καλός. Τα center back και αλάνθαστοι και μαζί με τον Καρίνο φτιάχνουν μια τριάδα που ξεκινάνε το παιχνίδι από πίσω. Δηλαδή ο Μουκουντή, ας πούμε, που έδωσε την μπάλα κάθετα στα 20 μέτρα 25 δύο φορές, ξέρω εγώ, την πέρασε ανάμεσα από τις γραμμές ο Μουκουντή, είναι θεωρητικά ο λιγότερο δημιουργικός από αυτήν την τριάδα που φτιάχνεται πίσω. Ο Καρίνο ήταν πολύ καλός και εντάξει, έπρεπε να κάνει ένα παιχνίδι για κάποιους, όχι γιατί. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε σε δύο μάτσε ότι ένας παίχτης δεν είναι καλός. Ο παίχτης είναι ακριβώς αυτό που ήθελε και πήρε. Δηλαδή χθες είχε μία λάθος πάσα, την οποία τη θυμάμαι κιόλας ποια είναι. Μια διαγώνια που πήγε να βγάλει τον Πίλιο σε καλή θέση για να βγάλει σέντρα. Και 51 σωστές, ας πούμε.
2: Ναι, συνήθως παίζει το 98% αυτός.
1: Ναι.
2: Δηλαδή...
1: αμυντικά ήταν άριστος. Δηλαδή αυτό που ήθελε η ΑΕΚ να φέρει να παίχτη εκεί, να είναι ο playmaker πίσω γραμμών, είναι αυτός ο παίχτης. Και έχει και την πιο aggressive εκδοχή με τον
2: Αριάγκα,
1: που μπήκε και αυτός, ναι, που μπήκε και αυτός αλλαγή. Ο Μαρίν ήταν ο Μαρίν, όπως πάντα. Ο Μάγερ τον ερωτεύτηκε ο κόσμος χθες. Δηλαδή, όλοι για τον Μάγερ λέγανε απ' έξω. Για όλα αυτά που έκανε χθες στο παιχνίδι.
2: Ο οποίος ρίχνει και το πρώτο βόλι, έτσι. Δηλαδή στα πρώτα λεπτά, ένα-δύο λεπτά έχουν περάσει.
1: Το πρώτο σουτ, ναι.
2: Που κλέβει την μπάλα και τελειώνει τη φάση.
1: Ναι, και το έβγαλε με τα πόδια.
2: Ναι.
1: Το δίδυμο το επιθετικό, απίστευτο. Δηλαδή, το γκολ που βάζει ο Γιώβιτς, το πέναλτι που παίρνει και ο Βάρντα δύο γκολ. Λέγαμε χθες και τις προηγούμενες μέρες δηλαδή ότι σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει όταν σου έρχεται η ευκαιρία να την αρπάζεις. Η ΑΕΚ την άρπαξε και συνολικά, δηλαδή βρήκε μια ομάδα που μπορούσε να την αποκλείσει, να μην γίνει κατώτερη της, την απέκλεισε, αλλά και χθες το παιχνίδι. Δηλαδή αυτό που δεν έκανε στη Σόφια το έκανε χθες. Στις πρώτες τρεις ευκαιρίες έβαλε γκολ.
2: Καλά, κοίταξε. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Γιατί και στη Σόφια, αν είχε τελειώσει τη φάση καλύτερα στο ξεκίνημα του ματς, πάλι θα γράφει.
1: Ναι. Θα μπορούσε και εσύ, σίγουρα. Θα μπορούσε.
2: Πάλι θα μπορούσε.
1: Τώρα δεν ξέρω αν εκεί βέβαια θα πήγαινε έτσι το παιχνίδι πάλι. Σίγουρα θα νικούσε πάντως. Σίγουρα θα νικούσε γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, έχοντας και το προβάδισμα, δεν θα κινδύνευε από αυτή την ομάδα. Αλλά χθες τους κατάπηκε και η Φιλαδέλφια μετά το 1-0.
2: Ναι.
1: Δηλαδή το 3-0 έγινε με συνοπτικές διαδικασίες, δεν ούτε καταλάβανε τι έγινε. Ήταν αυτός ο συνδυασμός. Τώρα στη Βουλγαρία και να τρώνε γκολ μπορεί να μην γίνονταν το ίδιο, θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Δεν πειράζει όμως, έκανε το χθεσινό ακόμη καλύτερο. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ. Περιμένουμε σήμερα την κλήρωση.
2: Προτιμήσεις.
1: Κοίτα, εδώ το σημαντικό είναι τι μπορείς να κάνεις στο τέταρτο γκρουπ. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Να, το κοιτάς βαθμοθερικά εσύ. Δεν το κοιτάς.
3: Όχι, μόνο.
1: Ξεκινάμε πρώτα βαθμοθερικά. Δηλαδή, άλλο να σου πέσει η Σαμπάχ και άλλο να σου πέσει η Κόμο. άλλο να σου πέσει η Σλόβαν ή η Σλάβια.
2: Ναι.
1: Και άλλο να παίξεις με τη Λανς. Έχει μεγάλες διαφορές.
2: Έχει διαφορές, ναι.
1: Ναι, πολύ μεγάλες. Δηλαδή εγώ θα ήθελα, ας πούμε, τη Σαμπάχ εκτός. Θα ήθελα αυτό που έγινε πέρσι με τον Ολυμπιακό. Mm. Δηλαδή τη Σαμπάχ εκτός, όπως είχε ο Ολυμπιακός στην Καϊράτ. Εντάξει, σαν την Πάφο δεν υπάρχει, και θα έλεγα τη Σλόβαν ή τη Σλάβια μέσα στη Φιλαδέλφεια. Αυτό για το τέταρτο γκρουπ. Mm-hmm. Αυτό πρώτο.
0: Από όλα είναι σημαντικό. Εγώ λέω ότι από όλα είναι σημαντικό ότι θα πάρει.
1: Ναι.
0: Ακόμα και από το τρίτο, για να συνοηθούμε, είναι διαφορετικό.
1: Το τρίτο.
0: Που όλα
1: το
0: έχει ονόματα.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι διαφορετικό να πάρει Φέγενορτ ή Σαχτάρ. Ναι. Είναι διαφορετικό να πάρει Νάπολη ή Βιαρεάλ.
2: Σωστό.
1: Φέγενορτ Σαχτάρ θέλω από εκεί.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά το τρίτο είναι. Το είδα χθες και με τρόμαξε εντός εισαγωγικών και πιο πολύ και από το δεύτερο. Είναι πολύ δυνατό το τρίτο γκρουπ, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Σε φάση που το φέγεται ο Σαχτάρ μοιάζει, ας πούμε, ευνοϊκή κλήρωση.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ενώ είναι πάρα πολύ καλές ομάδες.
0: Και όπως λες, okay, δεν θα έρθουν όλα βολικά ή δεν θα έρθουν όλα ανάποδα, αλλά προφανώς σε μια κλήρωση όπου έχει μέσα τη Σαμπάχ και την Λάσκ ή τη Σλάβια Πράγας από το τέταρτο και την Φέγενορτ και την Σαχτάρ από το τρίτο, η ΑΕΚ πάει για πρόκληση στην 24. Απ' την άλλη, το χειρότερο που κάτσει είναι από το τρίτο Λίλ Νάπολη, ας πούμε, ή Βιγιαρεάλ Νάπολη, και από το τέταρτο Κόμο Λανς.
1: Μπράβο.
0: Και να είναι βουνό. Να είναι βουνό, ακόμα και να βρει γιονίκες, ας πούμε, όχι να προκληθεί.
1: Ναι, βουνό.
0: Αλλά συνήθως κάτι ενδιάμεσο έρχεται.
2: Συνήθως.
0: Ναι, δεν έρχεται ούτε το.
1: Ναι, νομίζω και εδώ έτσι το.
0: Νάπολη,
1: Βιγιαρεάλ. Καταρχάς κάναμε τέτοια εισαγωγή για την UEFA, δεν πιστεύω να μας πούνε.
2: Αυτό, ναι, ακριβώς. Δεν ξέρω αν την αλλάξουμε αύριο. Αυτό είναι το θέμα, καταλαβαίνεις.
0: Από εκεί που δεν έχει νόημα να πεις θα διαλέξω, είναι από το πρώτο.
1: Στο πρώτο εγώ θα ήθελα Real Madrid στη Φιλαδέλφια.
0: Μπράβο.
1: Για πολλούς λόγους. Καταρχάς να ζήσω Mourinho Experience πρώτον. Πιστεύω να είναι μέχρι τότε. Θα είναι μωρέ, εντάξει.
2: Κερδίσαμε χθες, φίλε, εντάξει.
1: Εννοείται, προχωράμε. Άσε, έχει κάτι ακόμη να κάνει στο ποδόσφαιρο ο Μουρίνιο. Και εκτός έδρασε την Παρή, θα έλεγα. Κουφή επιλογή, αλλά επειδή πάντα η Παρή ξεκινάει λίγο, ξέρεις, φτιάχνεται στην αρχή και εκεί η εκτόξευση γίνεται μετά το Γενάρη. Να τη βρούμε τώρα στην αρχή. Καλά, να πεις θα την έβρισκες μετά. Όχι. Αλλά, ας τη βρούμε, ας είναι η Παρή.
0: Ναι.
1: Την Μπάγκερ δεν θέλω με τίποτα. Δεν θέλω την Μπάγκερ.
2: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, κύριε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
1: Να καλά.
2: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, ο Άρης ο Σβεστάς μας πήρε τηλέφωνο.
0: Μια σφίνα.
2: Τι θέλει. Άρη μου, τι κάνεις. Καλημέρα.
3: Δεν ήθελα να σας διακόψω. Ήθελα να αφήσω τον Κώστα να
0: τα
3: πει. Λοιπόν, τα δικά του.
2: Ναι.
3: Συνεδριάζει αυτήν την ώρα που μιλάμε και τελειώνει όπου να είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Mm-hmm. Το θέμα που είχα να συζητήσω ήταν η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι εκφράστηκαν έντονες επιφυλάξεις από τους Big Four βεβαίως. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πάρα πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, δεν έχω λεπτομέρειες δηλαδή να σας πω ποιες ήταν οι ομάδες που εξέφραν τις επιφυλάξεις, πάντως ήταν τέτοιες και σε ένταση αλλά και σε αριθμό, τουλάχιστον δύο δεν θέλανε να επιστρέψουμε στους Έλληνες διαιτητές, που η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ αποφάσισε να μην το προχωρήσει επί του παρόντος, αλλά λέει ότι θα τεθεί εκ νέου και αναλόγως αν οι συνθήκες είναι όριμες με το τέλος του πρώτου γύρου.
2: Ωραία.
3: Το μεταθέτει για τότε. Mm-hmm. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά με ξένους διαιτητές στα ντέρμπι μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων. Εγκρίθηκε επίσης να βάλουν ένα σύστημα με κάμερες στη γραμμή του τέρματος. Goal line cameras λέγεται. Δεν είναι το goal line technology το γνωστό που χτυπάει στο διαιτητή αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Είναι απλά δύο κάμερες που μπαίνουν δεξιά και αριστερά από την εστία. Και από εκεί ο βαρίστας βλέπει εάν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή ή όχι. Θα τοποθετηθεί αυτό το συντομότερο δυνατό στο πρωτάθλημα. Μας. Αλλά και στο κύπελο από τα προημιτελικά και μετά.
2: Γιατί δεν πας με τον goal line technology κατευθείαν, είναι ακριβό, ε.
3: Ναι, είναι ακριβό.
2: Ναι.
3: Αυτή είναι η πιο φθηνή λύση.
2: Μάλιστα. Ωραία, φίλε, ευχαριστούμε.
0: Χαίρετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα
0: σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γρήγορα, δυσυλά.
2: Πούντος.
3: Καλημέρα,
2: Διονύση.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά, ρε φίλε, καλά, μια χαρά.
3: Όλα καλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε αγωνιστικά, μεταγραφικά. Θέλω να πούμε τα μεταγραφικά και μετά να κλείσουμε τα αγωνιστικά που έχει το μεγάλο βάθος
2: Παναθηναϊκού. Εκεί μας φτάσατε. Να σας παίζουμε εμάς και να κάνουμε μεταγραφές.
3: Ωραία.
2: Εκεί μας φτάσατε.
3: Από χθες λοιπόν ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι έφτασε συμφωνία με τη Watford για τον Ιμράν Λούζα. Αν θυμάστε, να σου πω εγώ την αλήθεια, δεν περίμενα να γίνει κάτι μέχρι το μάτς. Είχαν πει ότι μέχρι στιγμής δύο παίκτες από όσα είχαν βγει, δύο παίκτες που όντως ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί μαζί τους, είναι ο Λούζα και ο Στάγκε. Προχώρησε την περίπτωση Λούζα, 27 ετών, διεθνής Μαροκινός, ένας παίκτης που αγωνίζεται στο 8, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 6, με ποια λογική το λέω, να χαμηλώνει μέτρα, δεν είναι εξάρι, οχτάρι είναι. Στη Watford κάποιες φορές το έκανα, αρκετές φορές το έκανα αυτό. Δηλαδή να παίζει πιο χαμηλά, πιο πολύ ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να σου φτιάξει παιχνίδι, καλές στατικές φάσεις, μια χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια ευρώ, καλό αριστερό πόδι, και ο Παναθηναϊκός τον κάνει δικό του, από χθες είναι στην Αθήνα, περνάει ιατρικά σήμερα και εργομετρικά, και από χθες, και αν όλα πάνε καλά Παρασκευή υπογράφει, θα υπογράψει για 4 χρόνια για την ακρίβεια 3-1. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός θα δαπανίσει ένα ποσό περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ και ο παίκτης θα πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, και με αυτή τη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός παίρνει έναν από τους δύο χαφ, γιατί θα πάρει και δεύτερο. Θα πάρει δεύτερο, και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν. Είναι ανοιχτό να πάρει στόπερ και ανοιχτό να πάρει εξτρέμ αν αποχωρήσει κάποιος. Όπου κάποιος, αν γίνει κάτι
2: που ζαρουρεί.
3: Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι ο Τουμπά πηγαίνει χαύρι με τη μορφή δανεισμού. Περιμένουμε τα οριστικά. Οπότε γι' αυτό λέω ανοιχτό να πάρει στόπερ. Λέω ανοιχτό γιατί δίχως Τουμπά ο Παναθηναϊκός θα έχει τώρα 5. De Vrij, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρι, Λάβδα. Και το ερώτημα είναι τι κάνεις. Αξιοποιείς και το Λάβδα ως πέμπτο ή πας να πάρεις παίκτη. Θα το δούμε. Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Και το τρίτο σε αυτό το κομμάτι είναι ότι χθες μάθαμε μια είδηση που ήταν έτσι όταν διάβαζα σαν ψέμα, ότι παραχωρήθηκε ο Βιλένα. Το λέω γιατί στη Βίλεμ είναι ένας παίκτης ο οποίος εδώ και καιρό ήταν ανενεργός, ήταν αβαρύδι για τον Παναθηναϊκό, όπως και να το κάνουμε. Όχι ότι ο άνθρωπο το παιδί δημιούργησε κάποιο πρόβλημα.
2: Όχι, μια χαρά επαγγελματίας ήταν, ναι.
3: Φουλ επαγγελματίας, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι γι' αυτό. Αλλά οκ, ήταν ένας παίκτης ανενεργός, ο οποίος ήταν ένα συμβόλαιο και μεγάλο συμβόλαιο και για καμία ομάδα δεν το θέλει αυτό. Και ο Τόνι Βιλένα αποχωρεί και πάει στην Βίλεμ. Αυτά είναι τα μεταγραφικά, τα καινούργια του Παναθηναϊκού.
2: Ωραία, το χαφ που λες, το δεύτερο χαφ. Χαρακτηριστικών, η πρώτη ερώτηση, τι χαρακτηριστικών χαφ θα είναι πρώτο και δεύτερο, αν θα αποκτηθεί έτσι και αλλιώς και στο καλό και στο κακό σενάριο.
3: Έτσι και αλλιώς θα αποκτηθεί.
2: Okay.
3: Αυτό είναι το πλάνο του Παναθηναϊκού. Έχουμε πει τις τελευταίες δύο μέρες, αλλιώς βλέπει κάποιος παίκτης, δεν είναι όλοι έτσι. Αρκετή ομάδα με Ευρώπη, ελληνική ομάδα με Ευρώπη, αλλιώς ελληνική ομάδα χωρίς Ευρώπη. Έτσι και αλλιώς θα αποκτηθεί. Το πλάνο δεν αλλάζει. Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα ακόμη οχτάρι.
2: Ένα ακόμα οχτάρι, Και ο Κάγκουα.
3: Θα σου πω. Και ο Κάγκουα, οχτάρι είναι. Ένα ακόμα οχτάρι που θα έχει και πιο αμυντικό φίλτρο, αυτό που μου πει. Δεν αλλάζει. Δεν θα πάει για εξάρι, λέγοντα.
0: Και φαίνεται ότι σε κάποια μάτς θα παίξει ο Παναθηναϊκός αρκετά μάτς. 4-3-3. Με δύο οχτάρια. Ας το πούμε έτσι. Άρα, ας πούμε, Λούζα και αυτός θα έρθει. Ας πούμε, Καμαρά, βασικός αμυντικός χαφ. Και αναπληρωματική Τσιριβέγια
3: Κοντούρης
2: Κάγκουα.
0: Κάγκουα.
3: Τσιριβέγια. Ξέρεις, άμα περάσει και Ευρώπη.
0: Αν παίζεις 4-3-3, θέλω να πω, θες 6. 6 είναι αυτή. Βέβαια, σε αρκετά μάτια θα παίζει 4-2-3-1. Και σε κάποια 4-4-2. Αλλά ο Κάγκουα μπορεί να παίξει και πιο μπροστά.
2: Στο 10.
0: Στο 10. Και επίσης. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ζυγίζει και με τους Έλληνες. Α, παρεμπιπτόντως, διάβαζα ότι μπορεί να είναι Έλληνας ο στόπερ.
3: Δεν μου προκύπτει εμένα, παιδιά.
0: Okay.
3: Δεν μπορώ να τα αφήσω. Μάλλον, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για τίποτα. Στην παρούσα φάση δεν μου προκύπτει ότι ντε και καλά πάνε να πάρουν Έλληνα.
4: Ναι. Μπορεί να συμβεί, δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα, αλλά δεν μαθαίνω εγώ ότι έχουν προϋπόθεση τέτοια στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Τώρα μπορεί να συμβεί. Ναι. Μπορεί να συμβεί. Πάντως για τους χαφ που λέγαμε, πολύ γρήγορα για να πάω στους αγωνιστικά, γιατί βλέπω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, έφυγαν Ρενάτο, Σιώπης, Τσέριν,
0: Μπακασέτας.
4: Να βάλουμε Σοκό μέσα.
0: Βάλε Σοκό, μη βάλει.
4: Δεν θα βάλω Βιλένα.
0: Ναι, μπράβο.
4: Θα βάλω Βιλένα. Θα βάλω Σοκό 5. Ποιοι άλλοι που φύγει. Είναι άλλοι.
0: Χάφ, όχι.
4: Και έχει ο Παναθηναϊκός Κοντούρι, Τσέριν.
2: Τσέριν δεν έχει.
4: Συγγνώμη, Κοντούρι, Τσιριβέγια, Καμαρά, Τάγκουα, Λούζα τώρα που παίρνει και άλλον έναν. Mm. Δηλαδή αριθμητικά είναι το ίδιο. Mm. Αριθμητικά είναι το ίδιο.
2: Okay.
4: Το θέμα είναι αν θα υπάρξει, αν θα φανεί στο γήπεδο, αν θα είναι όντως ποιοτική αναβάθμιση. Θεωρητικά φαίνεται ότι είναι. Θα φανούν όλο στο γήπεδο. Τώρα, παιχνίδι μεγάλο σήμερα φυσικά, υπό την έννοια κρίσιμο, υπό αυτή την έννοια. Ο Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκη μόνο για να πάρει την πρόκληση απέναντι στη Χράντη Θεσσαλονίκη μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα. Έχει καταλήξει, θεωρώ εγώ, ο Νίστρουπ στο πώς θα παίξει η ομάδα του και το έχει καταλήξει αφορά το σύστημα 4-4-2. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, όπως είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, το πιθανότερο να δούμε μια δεκάδα με Κάτρι σχέση με το πρώτο παιχνίδι αντί Τσάπ, δηλαδή Πένια κάτω τα δοκάρια. Ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελεν στόπερ, Κυριακόπουλος αριστερά, Κάτρι δεξιά, Τσιριβέλια Καμαρά στα χαφ, Λιβάη Ετέι στην επίθεση και θα διεκδικήσουν δύο θέσεις ο Ταμπόρδα, ο Πελίστρη, ο Αντίνο. Δηλαδή εκεί να δούμε τι θα κάνει στο εξτρέμ. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι είναι σίγουροι για το σημερινό παιχνίδι. Έχει γίνει ανάλυση, έχουν δει οι παίκτες βίντεο και με τα δικά τους λάθη. Αναφέρθηκε χθες και ο Νίστρου και ο Ντεφράι που ήταν στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής Παναθηναϊκού και ο παίκτης που εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα, ότι πρέπει να είναι σοβαρή, ότι πρέπει να αποφύγει λάθη όπως θα τελευταίοι παιχνίδι του, για παράδειγμα, πρέπει να είμαστε καλοί όλα όχι για 70 λεπτά αυτή τη φορά, αλλά για 90. Όλοι νιώθουν την πίεση του έτου και τεφράει, αλλά έτσι είναι, η πίεση υπάρχει πάντα λεπτά σε κάθε μάτς, είτε είναι προκληματικός γύρος είτε είναι τελικός, αλλά αυτό βοηθάει και εμένα και αυτό λέω και στους συμπαίκτες μου και μένει να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Απόψε στις 8 θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 300 οπαδών του σε ένα γήπεδο μικρό 9.000 θέσεων. Μου θυμίζει λίγο το γήπεδο Βικτόρια Πλιζέν, λίγο πιο μικρό. Mm-hmm. Μοιάζει. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο χορτάρι. Στις 8 ξαναλέω το παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την ευρωπαϊκή παρουσία του Παναθηναϊκού. Με την ευχή όλων φυσικά να περάσει ο Παναθηναϊκός και να είναι στη League Face του Conference.
0: Δεν είπε τίποτα για ΟΝΑΗ. Και έρχονται βροχή τα μηνύματα.
4: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δεν λέω τίποτα για ΟΝΑΗ. Θα σας πω γιατί. Θα ξαναπώ ότι υπάρχει κάποιος στον Παναθηναϊκό που δεν θα ήθελε τον ΟΝΑΗ. Όχι, είναι η απάντηση. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει την περίπτωση ΟΝΑΗ με 20 εκατομμύρια ευρώ που ζητάνε τώρα από την ομάδα του, από τη Ζηρώνα. Όχι, επίσης είναι η απάντηση. Πάντως επίσης η πρόταση ο Παναθηναϊκός στον ΟΝΑΗ δεν έχει κάνει και χθες το διέψευσε αυτό ότι έχει κάνει επίσης πρόταση. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και εγώ επιμένω και λέω ότι το να γίνει κάτι με τον ΝΑΗ, οι πιθανότητες τώρα που μιλάμε είναι απειροελάχιστες. Τώρα που μιλάμε.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Χαίρετε, κύριε.
2: 8 η ώρα ζωντανά το Sky, έτσι. Περιγραφή Blue Chip, Κώστας Ψάρας.
4: Βεβαίως.
2: Και ρεπορτάζ. Και ρεπορτάζ.
4: Δεν θα το πω. Πώς τα είπε.
2: Blue Chip.
4: Blue Chip.
0: Είναι παρατσούκλι 5 ετών τώρα.
2: Πού να στο εξηγήσω.
4: Δεν το ήξερα, πραγματικά δεν το ήξερα. Καλά μου το είπατε, γιατί τώρα θα κατέβω. Ναι, 8 ώρα, μισή ώρα νωρίτερα πριν game, όλα τα τελευταία νέα και ό,τι υπάρχει και μετά κανονικά το μάτς.
2: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
4: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας. Πάμε δελτίο αμέσως και επιστρέφω.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ με την εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μοιράζει πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ στους ποδοσφαιριστές. Στις 7 στο Μονακό θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τους αντιπάλους της Ένωσης, η οποία θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην 11 του Παναθηναϊκού στην απόψινη ρεβάνς με τη Χράντετ Σκράλοβε για τα play-off του Conference League, με τον Κάτρι να παίρνει τη θέση του τραυματία Τσάπρα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμραν Λούζα, ενώ το τριφύλι θα κινηθεί για την προσθήκη ενός ακόμη χαφ. Την απάντηση του Μάρκους Πέντερσεν περιμένει ο Ολυμπιακός μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο για την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού μπακ έναντι 6 εκατομμυρίων συν 2 με τη μορφή μπόνους. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τον Ολβετό Εκστρέμ Βάργκα στην κορυφή της λίστας για τη θέση του Χάφου Άλβαρες. Σενάριο για τον 20χρονο μέσο Αντρέ της Κορίνθιας μέσω Νότιχαμ υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ζώτα Σίλβα. Πολλά τα ερωτηματικά από τον Αλέσιο Λύση για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στη ρεβάνς με την Μπραντ στην Νορβηγία στα play-off του Conference League. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μύθου με τον Πέλκα πίσω του, ενώ θέση διεκδικούν Σορετήρη και Χατσίδης. Σε προχωρημένες επαφές με φορ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στον επαναληπτικό με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa League. Δύο διλήμματα από τον Χρήστο Κόντι για την ενδεκάδα, με τους Μπουχαλάκη και Καραχάλιο να διεκδικούν μια θέση στα χαφ και τους Αποστολάκη και Ντίκμαν για το δεξιάκρο. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ για τον Άρη, ενώ ανοιχτό να γίνει κίνηση και για εξτρέμ. Συνάντηση με το τεχνικό επιτελείο και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος των Κίτερνων είχε ο νέος σύμβουλος της διοίκησης Αβραμ Γκραντ, που θα βρίσκεται και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη με κάθε τρόπο στη Ρίγα, το μήνυμα του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού της εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Ουκρανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή της Γαλανόλευκης για την πρωτεύουσα της Λετωνίας. Ο Φώτης Πολυχρόνης θα διευθύνει την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική της Τέχημαν Super League, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔΕΝ. Ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στο Κηφισιά ΑΕΚ και ο Χρήστος Βεργέτης στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Διαβάστε αναλυτικά τους ορισμούς των διαιτητών στο sportpavlefm.gr. Σε συμφωνία με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola ήρθε η Liverpool στα 140 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του deal των δύο πλευρών για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο, με τα 116 εκατομμύρια να είναι εγγυημένα και το υπόλοιπο ποσό να αφορά μπόνους και πρόσθετους όρους. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Χαιρετίζω τον Πάνο Μπουρνά που ανέλαβε στα κουμπάκια του ηχού. Είναι μαζί μας πλέον, είναι εδώ και στην ομάδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο πρεσάρισμα λίγο μετά τις 11 μπει. Winsport FM 94,6. Τα είπαμε για ΑΕΚ, τα είπαμε για Παναθηναϊκό, για μεταγραφικά και αγωνιστικά. Ορίστε, μέρα του μάτς και μιλάμε για παίχτες. Παράδεκτο, κύριε Τσόχο. Και καταρρύπτεται με μεγάλη ένταση το επιχείρημα των ακροατών του Winsport FM ότι με μένα στο μικρόφωνο δεν γίνονται μεταγραφές. Το πιο δαπανηρό μεταγραφικό καλοκαίρι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έγινε με μένα όλο το καλοκαίρι εδώ. Ε?
1: Ναι.
0: Έγινε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, δεν έχει τελειώσει ακόμα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πάει, θα τις κάνει και αυτές τις κινήσεις. Και εγώ ακόμα εδώ θα είμαι. Εκτός κι αν την επόμενη εβδομάδα τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, ο Ολυμπιακός από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή τα κλείσει όλα. Εκεί ναι, θα μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Καταλαβες?
1: Ναι.
0: Εκεί θα μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Σωτήρι μου, τι κάνουμε?

0: Ορίστε, ο Χρήστος Αντιβάρη, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει καλώς είτε στην ΑΕΚΑΡΑ ο ΝΑΗ. Ωραίο.
1: Είπες για τους διαιτητές του Σαββατοκύριακου?
0: Όχι.
1: Εσύ που τα λες αυτά μονίμως.
0: Δεν τα είπα.
1: Τζίλος στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Φωτιάς στο Κηφισιά ΑΕΚ. Βεργέτης στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Και Πολυχρόνης στο Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Στο ψυγείο Ζαμπαλάς. Λογικά.
0: Πού ήταν ο Ζαμπαλάς?
1: Καλαμάταρης.
0: Εντάξει.
1: Που κανονικά θα πρέπει να μπει στο ψυγείο και φωτιάς.
0: Που ήταν η ΡΑΦΑΡ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τον φώναξε για να δώσει αποβολή στην Καλαμάτα. Μιλάμε τώρα.
0: Υπερβολική.
1: Φωτιά στα μπατζάκια μας.
0: Υπερβολική λες, ε.
1: Ναι. Τσιμεντερίδη στο Βόλος Ηρακλής. Τσέτσιλα στο Πανατολικό Καλαμάτα. Και Παπαπέτρου στο Άρη Σόφι.
0: Μάλιστα.

0: Βλέπω Βοσνάκι ψιλοέξαλλη με τσέτσιλα.
1: Δεν ξέρω τι να σου
0: πω. Ναι, επιβεβαιώνει.
1: Επιβεβαιώνει.
0: Εκτός αν έξαλλη με τσανάκα. Άσχετο. Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική τη ζωή.

0: Ορίστε, μέχρι και ο Μπαρκολά πιάνει η Λίβερπουλ. Όλα τα τελειώνω, ρε. Όλα ρε, τα τελειώνω, ρε. Όλα, ρε. Και ο Ντέλια στην Ντόρτμουντ, ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, ο Μπαρκολά στη Λίβερπουλ. Ορίστε, μέχρι και εξτρέμπερι η Λίβερπουλ. Έτσι λένε τώρα, τουλάχιστον δεν το.
1: Θα τον πάρει, μωρέ.
0: 140 εκατομμύρια,
1: Το ξέραμε.
0: 140 εκατομμύρια.
1: Το ξέραμε.
0: Για τον Μπαρκολά.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
0: Εμείς δεν λέμε, ρε φίλε, ότι αυτές οι ομάδες έχουν τρομερό σκάουτινγκ.
1: Ναι.
0: Πού το.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς τα κατάφερε η Παρί. Έναν δεν τον έχει καν βασικό τη.
0: Τι βασικό.
1: Έναν του κλειστό rotation. Άλλοτε βασικό, άλλοτε όχι.
0: Αλλά πραγματικό φουλ.
1: Εντάξει. Άλλοτε βασικό, άλλοτε όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντως δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
0: Ούτε Κβαρασκέλια, ούτε Ντεμπελέ.
1: Ούτε Κβαρασκέλια, ούτε Ντεμπελέ, ούτε Ζωάο Νέβες, ούτε Βιτίνια.
0: Όχι.
1: Ναι. Δεν είναι αυτό.
0: Ούτε Ρουίθ, ούτε Φαμπιάν Ρουίθ δεν.
1: Ναι. Πώς τα κατάφερε να πάρει 140 εκατομμύρια.
0: Μπράβο του. Μπράβο του. Έχουμε Τζορμπά. Όχι ακόμα. Τι είναι, στον Τάσο, κάνει πολιτές.

0: Οι αλλαγές στους κανονισμούς που σκύνω από φέτος στο ποδόσφαιρο, λέτε. Καταρχάς έχουμε το μέτρημα πλέον. Έχουμε ό,τι ισχύει στο Μουντιάλ. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι τραυματισμένος, αν κάτσει στον αγωνιστικό χώρο περισσότερο από όσο πρέπει, τέλος πάντων, θα μείνει ένα λεπτό εκτός. Αν χτυπήσει τραυματοφύλακας και μείνει τραυματισμένος κάτω, θα βγει ένα συμπαίκτης του για ένα λεπτό από τον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε το μέτρημα στα
1: πλάγια
0: και στα ελεύθερα. Και έχουμε επίσης και τον έλεγχο στις χοντρές περιπτώσεις corner. Έτσι. Το είδαμε και χθες στο Champions League. Κάποια στιγμή ο Πολωνός ένα corner το έδωσε out. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτό. Δεν έχω κάποια άλλη. Έχεις κάποια άλλη αλλαγή?
1: Όχι, βασικά αυτές.
0: Βασικά αυτές. Λοιπόν, πάμε Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Πάμε στο Μπέργκεν, το πανέμορφο, να μας πει ο Δημήτρης πώς ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη την απόψινή. Καλημέρα, κύριε Τζομπατζόγλου.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς
2: καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Εδώ από τα βόρεια, όπου προλάβαμε Μιχάλη, μαζί με τον προπονητή στη συνέντευξη τύπου.
1: Α, αυτά είναι.
2: Μπήκαμε και με τις βαλίτσες.
1: Α, αυτά είναι.
2: Πράγματι ήταν αγώνας δρόμου, αλλά είχε καλό αποτέλεσμα. Προλάβαμε και την προπόνηση, στην οποία αντιληφθήκαμε ότι δεν δίνει το παρόν ο Μαντί Καμαρά, δεν ακολούθησε την αποστολή, ο Καμαρά που δεν είναι σε καλή κατάσταση αγωνιστικά, πνευματικά. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα έρθει κάποια πρόταση για εκείνον τις τελευταίες ημέρες, τίποτα δεν αποκλείεται. Στο κάτω-κάτω Καμαρά είναι και πιο χαμηλά στις προτιμήσεις πλέον. Έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ οχτάρια, αλλά βεβαίως επαναλαμβάνω, για να αποχωρήσει θα χρειαστεί να υπάρχει και ενδιαφερόμενος, να υπάρχει και πρόταση. Δεν είναι θέμα της ημέρας, η απουσία του είναι ζήτημα, γιατί βεβαίως κάποιες στιγμές φυσικά θα μπορούσε να τις δώσει, ειδικά στην υπόθεση γκολ, γιατί λείπει ο Καμαρά, λείπει ο Ζίβκοβιτς. Μην ξεχνάμε ότι βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ χωρίς τον Μεϊτέ, χωρίς τον Ντεσπότοφ. Εκεί στο κέντρο και μεσοεπιθετικά, όπου έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά ζητήματα. Σε γενικές γραμμές, αν αρχίσουμε να μετράμε τα ζητήματα, τα θέματα, τα μειονεκτήματα, δεν θα βγάλουμε καλό συμπέρασμα για σήμερα. Και στα αποδυτήρια δεν πρέπει να τα σκέφτονται, να τα μετράνε. Δεν μπορείς να δημιουργείς έτσι άλοτε και δικαιολογίες τέτοιες ημέρες. Νομίζω ότι και πνευματικά η ομάδα, όπως είδαμε και τον Λύση και τον Ζαφίρη χθες να τονίζουν κάποια πράγματα. Ο Ζαφίρης τόνιζε ότι ό,τι και να γίνει πρέπει να μένουμε ενωμένοι μέσα στο γήπεδο, τακτικά και όχι μόνο. Ο Λύση είπε ότι γνωρίζουμε το πλεονέκτημα που έχει η Μπραν σε φυσική κατάσταση, αλλά σήμερα, αύριο θα μετρήσει η καρδιά, ότι εκεί θα παιχθούν όλα. Εντάξει, κάπως έτσι είναι. Ένας τελικός εκτός έδρας με αντίπαλο που σωματικά είναι καλύτερα και έχει επιστροφές, γιατί και ο Φόρτους, ο Φιν, θα παίξει κανονικά όπως προανήγγειλε ο προπονητής. Απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έχει ζητήματα, έχει απουσίες, φυσικά δεν παρατάσσει από το καλύτερο δυνατό ρόστερ. Και επαναλαμβάνω ότι είναι, παίζει τη μισή χρονιά και την ομάδα του ΠΑΟΚ θα τη γνωρίσουμε και πώς θα διαμορφωθεί αργότερα, όπως κύλησε το καλοκαίρι.
0: Τι βλέπεις, από σχήμα τι βλέπεις, μπορεί να το διαβάσεις.
2: Από εκεί και πέρα, ναι, ο Παυλένκα στο τέρμα. Νομίζω ότι δεν αποκλείεται να δούμε το ίδιο αμυντικό δίδυμο του περασμένου παιχνιδιού της Ευρώπης. Δηλαδή Ελουστόν το Χατζηδιάκο. Δεξιά ο Βάσκος, αριστερά ο Έλληνας διεθνής. Αριστερό μπακ ο Γιαννούλης. Δεξί μπακ ο Κένι. Ξεκουράστηκαν, υπάρχει ένα φρεσκάρισμα με Σάντα Μαρία και Ζαφίρη για να ξεκινήσουν. Δεξιά λογικά ο Χατσίδης, αριστερά ή ο Τάισον ή ο Σωρετήρε, δεν είμαι πολύ βέβαιος, στον φόρο Μύθου, και εφόσον έχει δεκάρι ο Πέλκας. Αλλιώς μπορεί να είναι και ο Λουσέ που πήγε καλά στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, Δημήτρη, αν σήμερα δούμε, ας πούμε, ένα 4-3-3 περισσότερο παρά ένα 4-2-3-1, αν και αυτό είναι μια από τις βασικές σκέψεις του Λύση, δεδομένου ότι αποκτά και ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει το ρόλο του δεύτερου οκταριού με περισσότερο επιθετικά καθήκοντα, όπως είναι ο Ούγκρεσιτς.
1: Όχι, μπορεί. Αυτή είναι η θέση του.
0: Αυτή είναι η θέση του, ναι.
1: Ναι,
2: ναι, ναι, αυτή είναι η θέση.
1: Και επειδή με ρώταγαν χθες διάφοροι φίλοι του ΠΑΟΚ στα social, σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι αντικοσταντέλιας. Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Το ίδιο στυλ παιχνιδιού, ναι.
1: Ναι, θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο ψηλός. Mm-hmm. Πολύ πιο ψηλός. Ένα ψηλό κορμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay, είναι πολύ αρχοντικός.
0: Με το Μακτόμινι το συγκρίνουν στην Σερβία.
1: Ναι. Okay. Δεν είναι τόσο δυναμικός, είναι πιο ντελικάτος. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων αυτό το σιλοπί. Δεν είναι καμία σχέση με το σιλοπί του Κωνσταντίνου. Ναι, ναι.
2: Και πέρα από τα χαρακτηριστικά που σωστά αναφέρεται και το διαχωρίζουμε, πρέπει να θυμίσουμε ότι μιλάμε για 20χρονο που έχει μία χρονιά στο αντρικό επίπεδο. Δηλαδή, να μην το ξεχνάμε, δεν είναι ο φτασμένος, ο δοκιμασμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από εδώ και πέρα θα δούμε πώς μπορεί να σταθεροποιηθεί και αυτό έκανε και τη μεταγραφή σε μια ομάδα άλλης...
0: Απλά, χώρας. Δημήτρη, δεν είναι εύκολο ένας οργανισμός σαν την Παρτιζάν που δεν είναι, ας πούμε, okay, δεν είναι χορτασμένη από τίτλους τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι ένα πολύ βαρύ σωματείο για τη Σερβία, να δίνει το χρήσμα του ηγέτη σε ένα παιδί 20 χρονών.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Δεν είναι απλό πράγμα.
2: Το τζέκαραν, το δοκίμασαν, έγινε και αρχηγός πράγματι πολύ νωρίς. Έχει κάποια στοιχεία, προφανώς έχουν δει στοιχεία, με ό,τι είπαμε και στο τακτικό κομμάτι, θα δούμε από εδώ και πέρα και στον ΠΑΟΚ πώς η ομάδα θα τον αξιοποιήσει. Γιατί, μην ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, συνέχεια το λέω, πάντα η ομάδα κάνει τους παίχτες. Έχει μεγάλη σημασία σε τι γκρουπ, σε τι ομάδα θα μπει του ΠΑΟΚ και πώς όλο το σύνολο θα πάρει τα πλεονεκτήματα του να τα εκτοξεύσει και θα σβήσει τα όποια μειονεκτήματα έχει. Αλλά αυτό είναι των επόμενων ημερών. Προείπε και ο Λύση, γιατί ρωτήθηκε συγκεκριμένα επ' αυτού για τη θέση, το σχηματισμό, ότι δεν είναι της ημέρας. Απλά ξέρουμε πολύ καλά τι παίρνουμε, εφόσον οριστικοποιηθεί και έρθει να υπογράψει και να τελειώσει. Όπως και στα υπόλοιπα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, σίγουρα θα παίξει ρόλο το απόψινό παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο ότι στον ΦΟΡ υπάρχουν δύο λύσεις. Ο ένας, η πιο βασική καλή περίπτωση, που περιμένει να δει αν ο ΠΑΟΚ θα έχει Ευρώπη. Πιο πίσω περιμένει ο Κουλένοβιτς της Τωρίνο, και δεν ξέρω αν θα βρεθεί κι άλλος ποδοσφαιριστής. Στον στόπερ υπάρχει ένας νεαρός για τον οποίο πάει ο ΠΑΟΚ για μεταγραφή. Αυτό δεν νομίζω ότι εξαρτάται και από την Ευρώπη. Χρειάζεται στόπερ ο ΠΑΟΚ. Και στον δεξιό μπακ, εκεί πάλι είναι παρόμοια η περίπτωση. Γενικά τα μεταγραφικά θα ξεκαθαρίσουν από αύριο. Είτε ο ΠΑΟΚ θα είναι καλά και απλά θα τρέχει να προλάβει ημερομηνίες, αν και νομίζω ότι έχει κάνει την προεργασία, είτε θα έχει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά δεν θα έχει Ευρώπη και θα έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη συνθήκη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Γεμάτο το γήπεδο, 18.000 κόσμος, περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν φτάσει εδώ στην Νορβηγία. Είναι εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες, κοντά στους 20 βαθμούς. Άγγλος ο διαιτής, 8 η ώρα η σέντρα.
1: Ποιος είναι?
2: Μπρουκς νομίζω λέγεται.
1: Α, οκ.
0: Μπρουκς. Okay.
2: Ναι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, κέντρο και φυτάνει. Οκ, σημαντικός είναι.
0: Το ξέρεις.
2: Και πάμε να δούμε τι μας περιμένει σε ένα πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Καλή μετάδοση.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας, καλημέρα. Ένα διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN, το παιχνίδι σε στίχημα και live καζίνο. Ξεκινάμε καλοκαιρινή γίγα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή!
4: extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε και στη Βουλγαρία. Εκεί όπου ο Όφη είναι απέναντι σε μια τεράστια πρόκληση, έτσι όπως έχει φτιάξει τις συνθήκες από το πρώτο παιχνίδι, να περάσει στη League Phase του Europa League. Μάνος Σουριάς έχει ακολουθήσει την αποστολή. Θα μεταδώσει το match για τον bwinΣΠΟΡ FM 4,6. Τι κάνετε, κύριε Μάνο μας, πώς είστε? Καλημέρα σας.
1: Γεια σου, Βάγε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς τώρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Έλα, καλά, καλά. Θα ήθελα κανείς ότι είναι ένα μικρό ραντεβού με την ιστορία σήμερα για τον Όφη.
0: Ένα ακόμα, Μανώ. Ένα ακόμα.
1: Ένα ακόμα και μέχρι το επόμενο. Γιατί έτσι όπως έχει πάει τους τελευταίους μήνες ο Όφη, πραγματικά είναι μια πρόκληση γεννιέται μετά την άλλη. Για την κριτική ομάδα, με τους, αρχικά με την παρουσία τους, με την παρουσία τους στους τελικούς, με την κατάκτηση τροπέων, με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις που υπάρχουν τώρα, που έχει τον Όφη ένα βήμα πριν να βρεθεί σε league phase, στην league phase του Europa League. Όφη, ο οποίος ακόμα και στην περίπτωση του αποκλεισμού θα είναι στην league phase, θα είναι στην league phase του Conference League. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μετά την αρκετά καλή εμφάνιση και την νίκη στο 3-0 στο πρώτο μάτς, ο στόχος είναι η πρόκληση στο Europa League. Βέβαια, εξ αρχής και ο Κόντις και οι ειδικούντες έλεγαν ότι θέλαν την καλύτερη δηλαδή παρουσία, δηλαδή να βρίσκονται στο Europa League. Όμως καταλαβαίναμε ότι θα ήταν δύσκολο, αλλά όχι έδειξε στο πρώτο μάτσο ότι έχει όλες τις δυνατότητες να μπορέσει να το πετύχει. Στον Όφη είναι σε εγρήγωση όλοι για αυτή την αναμέτρηση. Ο Κόντις και οι υποδοσφαιριστές του θεωρούν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει στην υπόθεση της πρόβλησης. Είναι ένα πλεονέκτημα το 3-0 που δίνει ένα μικρό προβάδισμα στον Όφη, αλλά το ξεκαθάρισε ο Κόντις χθες στην συνέντευξη τύπου ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναβαφεί ο Όφης σε αυτό και να θεωρήσει ότι έχει τελειώσει την υπόθεση της πρόκρισης. Θα πρέπει και στη σημερινή αναμέτρηση να παίξει με στόχο την νίκη, να έχει ηρεμία στο παιχνίδι, να έχει διάρκεια, να μην δίνει χώρο στον αντίπαλο, να έχει νοοτροπία νικητή και να μπορέσει να κάνει αυτή την πρόκριση και να σφυριλατήσει ακόμα περισσότερο το χαρακτήρα που έχει η ομάδα. Έγινε τελευταία προπόνηση χθες στο Βασιλεύσκι στο στάδιο που θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση. Η παρουσία αρκετών για τα της απόστασης και φίλων του Όφη. Οι μεμονωμένοι έχουν βρεθεί ήδη στην Βουλγαρία. Αυτή τη φορά που μιλάμε αναμένονται να φτάσουν και οι οργανωμένοι με τις εκδρομές που έχουν γίνει. Και μάλιστα η ΠΑΕΟΦΗ έχει εκδώσει μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες και τα σημεία στα οποία θα πρέπει να βρεθούν οι φύλαθλοι του ΟΦΗ και σε εισαγωγικά η λέξη τις απαγορευμένες περιοχές, δηλαδή εκεί που
0: μπορεί να αποφύγουν.
1: Ακριβώς, γιατί εκεί θα είναι τα σημεία συνάντησης των οργανωμένων της ΤΣΣΚΑ. Προφανώς δεν υπάρχει όμως, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό κλίμα.
2: Πώς είπες ότι είναι οι φίλοι του Όφη, Μάνο?
1: Γύρω στους 600-590 παραμένεται να βρεθούν στο οργανωμένοι. Και είναι και οι μονομένοι οι οποίοι έχουν έρθει είτε με δικό τους τρόπο, είτε χθες μαζί με το τσάρτερ της αποστολής. Το κλίμα όπως είπαμε είναι αρκετά καλό στην ομάδα και γενικά εδώ στη Βουλγαρία και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Οι συνθήκες χθες στο Βασιλεύσκι ήταν ζεστές για όλους τον Όφη και με την απόλυτη συγκέντρωση που έχει κλειδίσει ο Κόντις από τους παίκτες του, με την απουσία του Ισέκα που είναι η μοναδική που υπάρχει για την κριτική ομάδα.
0: Ναι, που δεν το αλλάζει τα αρχικά πλάνα, αλλά το αλλάζει τη διαχείριση του μάτς του Κόντι, ο Ισέκα, η απουσία του μάλλον.
1: Ναι, έχει δείξει μέχρι τώρα στα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει ο Όφη, ότι ο Βέλγος δεν είναι στις πρώτες του επιλογές για την επίθεση. Όμως δεν πάει να είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγο, ένα τέλος, 20 λεπτά, μισή ώρα. Ναι. Να δώσει ανάσεις και πούμες να παίξει εδώ στην...
0: Και να βάλει τα χαρακτηριστικά του σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πάρει μια κατεύθυνση για τον Όφη, παιδί μου. Δηλαδή στα μάτς τα οποία ο Όφη προηγείται και κρατάει σκορ και βρίσκει χώρους, για παράδειγμα, ο Ισέκα είναι χρήσιμος γιατί με τη δύναμη και την παρουσία του μπροστά μπορεί να κρατήσει την ομάδα ψηλά. Καταλαβες.
1: Είναι όχι μεγάλη πίεση από την ΤΣΚΑ, το ξέρει ο Κόντις, το ξέρουν όλοι στην ομάδα και δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο πώς κυρίως στην έναρξη του αγώνα θα διαχειριστούν αυτή την πίεση. Έχει πει ο Κόντις και δημόσια και στους κατηδίους προσεχθές ότι δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από και ενδεχόμενα λάθη που μπορεί να γίνουν στα πρώτα λεπτά, να βγάζουν μια ηρεμία στο παιχνίδι τους, μια βελτίωση και να κοιτάξουν να δουν πώς θα εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν. Γιατί θεωρούν όλους τον άνθρωπο ότι θα βρεθούν χώροι για να μπορέσει να ξεδιπλώσει το επιθετικό του παιχνίδι.
0: Ναι, αυτομάτως η Τσεσεκά ψάχνει να βρει τρία γκολ, δηλαδή για να πάει το μάτς στην παράταση, οπότε λογικά θα πάρει ρίσκα.
2: Μα βέβαια.
1: Ναι, βέβαια, θα παίξει ανοιχτά, θα δώσει χώρους.
0: Είναι παιχνίδι για τον νους και τον αητόρα αυτό. Είναι παιχνίδι ιδανικό.
1: Θα είναι και οι δύο στην ενδεκάδα, δεν νομίζω ότι δεν θα είναι, τους ξεκούρασε στο πρώτο τους στην αναμέτρηση με τον Βόλο. Οπότε μαζί και με το Φούντα θα είναι οι τρεις μπροστά. Πιθανότατα ο Αργεντινός να είναι στην κορυφή της υπηρεσίας και ο Αιτόρ με το Φούντα στα άκρα. Στη μεσαία γραμμή εκεί υπάρχει έτσι ένα ερωτηματικό για το... Αν θα δούμε τον Μπουχαλάκη που έχει περισσότερες πιθανότητες λόγω της εμπειρίας του σε τέτοια παιχνίδια ή τον Καραχάλιο που είναι στο πλάι του Ανδρούτσου. Επίσης για το δεξί άκρο, ο Μπίκμαν έχει αρκετά καλά δείγματα γραφής μέχρι στιγμής, όμως και ο Αποστολάκης. Ένας πολυθεσίδης ποδοσφαιριστής, μπορεί να παίξει δεξιά, μπορεί να παίξει αριστερά, μπορεί να παίξει μισή γραμμή, μπορεί να παίξει λίγο πιο μπροστά. Οπότε πιθανόν να επιλεγεί για να ξεκινήσει βασικός ο Γιάννης Αποστολάκης και να έρθει, όπως έγινε στο πρώτο μάτς από τον πάγκο ο Ιταλός. Στην άμυνα δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Ο Κοστούλας, ο Σχέλης και ο Πούμουρας θα είναι οι τρεις και βέβαια ο Χριστογιώργος Πνοδοφύλακας, ο οποίος ήταν και αυτός που μίλησε στην υποδόση του συμπέκτης του στην χρησινή επάνηση και αυτός τόνισε ότι όχι θα πρέπει να παρουσιαστεί σαν να είναι το παιχνίδι στο 0-0, δηλαδή σαν να ήταν 0-0 το πρώτο μάτς. Να παίξει για την νίκη, είναι μια σημαντική πρόκληση και ένα πολύ μεγάλο συνέστημα αυτό το οποίο βιώνουν όλοι στην ομάδα που ανυπομονούν να ζήσουν και να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Χωρίς όμως αυτό να τους βάζει πλέον πίεση στους εαυτούς τους και να προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και με όπλο το καλό αποτέλεσμα του πρώτου γύρου να πάνε για την σε λίγες ώρες την αναμέτρηση χωρίς να θεωρούν ότι έχει εξασφαλιστεί η πρόκληση. Όπως είπα, αν προσπαθείς να υπερασπίζεσαι ένα υπέρσου σκόπ και είναι μεγάλο, έχει αναγκαίου κινδύνους που μπορεί να βρεθούν μπροστά σου. Και βέβαια αναφέρθηκε και στον κόσμο που θα βρεθεί εδώ, όπως και ο Κόντις. Τονίζω ότι όλοι θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και για τα χιλιόμετρα τα οποία έκαναν για να φύγει την Σόφια, αλλά γενικά για την παρουσία και την συμπαράστασή τους στην ομάδα. Αρκετά καλές και οι καιρικές συνθήκες. Ελληνικός καιρός, μάλλον κριτικός να το πω έτσι καιρός. Είναι πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία, δεν ξέρω πώς θα είναι το βράδυ. Και όπως είπαμε περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή την αύξηση των φιλάθλων του Όφη εδώ στη Σόφια, την συγκέντρωσή του στο σημείο που τους έχει υποδειχθεί. Έτσι να πάρει και λίγο χρώμα ακόμα πιο ελληνικό, να το πούμε έτσι, υποδέωσε της Βουλγαρίας που ζει και αυτή. Έτσι και χθες έτυχε να το δώσει τους συγκεντρικά σημεία που πεζόταν το παιχνίδι της Λιβύης και με την ΑΕΚ. Ζει αυτό το διήμερο το ευρωπαϊκό. Ελπίζω βέβαια ότι οι Βούλγαροι να έχουν σήμερα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που είχε η Λέσκη χθες. Αλλά είναι σαν πόδια την πόδια. Είναι σαν πόδια την πόδια. Όχι να μείνουμε την ελπίδα.
0: Σωστό. Μάνο μου, καλή μετάδοση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Κοίταξε, είναι εύκολο να λες ότι πρέπει να δούμε το match όπως είναι πριν το πρώτο 0-0 και το καθεξής, να τα δώσουμε όλα, να κάνουμε να δείξουμε. Το καλό για τον Όφη είναι ότι σου έχει δώσει να καταλάβεις ότι έχει οριμάσει πολύ μέσα σε αυτό το καλοκαίρι.
2: Mm.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό που λέει μπορεί και να το βγάλει στο γήπεδο. Μακάρι να επαληθευτεί αυτό και να το δούμε τον Όφη να κάνει μια πρόκριση που πραγματικά θα είναι πολύ σημαντική για την, για την αύξηση του πρεστής του συλλόγου και όχι μόνο. Λοιπόν, break. Επιστρέφουμε να ακούσουμε νέα Ολυμπιακού.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πώς κρίνεις την πρόορη την απόφαση του Ολυμπιακού για πρόορη μόνιμη μετακίνηση του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό?
1: Προφανώς κάτι κρύβουμε, ρε.
0: Να έρθει κάτι άλλο από Νότιχαμ.
1: Ναι, έχει. Ο Κάρμο είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Αλλά τυπικά στα χαρτιά φέτος είναι δανεικός.
0: Ναι.
1: Με υποχρεωτική υψηλών αγοράς του επόμενου καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Άρα φέτος παίζει δανεικός.
0: Okay.
1: Ο Ζώτα Σίλβα έπαιζε δανεικός.
0: Ωραία.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Και ο Γκουστάβο Σά είναι δανεικός. Τρεις. Okay. Δεν μπορείς να έχεις παραπάνω από τρεις από την ίδια ομάδα.
0: Άρα περιμένουμε κάτι ακόμα, λες.
1: Ναι. Μοιάζει να έχει σχέση. Μοιάζει να έχει σχέση.
0: Να μας τα πει ο Ρώσος Ανέκας.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Το μικρόφωνο. Να ρίξουμε.
1: Σίγουρα δεν ακούγεις.
0: Όχι, δεν ακούγεις. Εμείς ακούμε, δηλαδή, αλλά είμαστε ίδιο στο τίτλο.
1: Ούτε τώρα.
0: Δεν έχεις από εδώ.
1: Ναι, για πήγαινα από εκεί. Για να σε δω τώρα. Τίποτα. Τι γίνεται, ρε. Όχι, ρε, δεν ακούγεται.

0: Για πες τα.
1: Ξεκινάμε.
0: Έλα ρε, αμπάνα ρε. Αμπάνα.
1: Λοιπόν, για τους δανεικούς λέγατε έτσι. Ναι, εντάξει, ο Κάρμο το ξέραμε ότι είναι δανεικός με υποχρεωτική οψιόν. Τώρα δεν έχει διαφορά νομίζω πότε θα ενεργοποιηθεί ο υποχρεωτική οψιόν. Θα είναι δηλαδή το Γενάρη, το καλοκαίρι. Αλλά είναι παίχτης του Ολυμπιακού, πρέπει να λογίζεται. Ο Γκουστάβο Σά που είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Και ο Ζώτα Σίλβα που αποκτήθηκε πλέον κανονικά με μεταγραφή. Ήθελε Νότιχαμ, με την Νότιχαμ είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Ο ίδιος ήθελε σε όποια ομάδα ανήκει να έχει ένα συμβόλαιο σταθερό. Να έχει μια σταθερότητα. Δηλαδή είτε θα ανανεώνει με την Νότιχαμ ως το 29, είτε με τον Ολυμπιακό ως το 29. Και προκρίθηκε η περίπτωση του Ολυμπιακού γιατί και ο ίδιος εδώ πέρα νιώθει πολύ καλά και περνάει πολύ καλά. Τώρα δεν θα το αποκλείσω, έτσι, να σχετίζεται προφανώς η αγορά του τον Ολυμπιακό και με κάποιον άλλον δανεισμό, αν υπάρξει κάτι τέτοιο. Προς το παρόν, εμένα δεν προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει θέσει κάποιον παίχτη που μπορεί να τον πάρει μέσω Νότιχαμ. Υπάρχει μια φήμη, εμένα δεν μου επιβεβαιώνεται.
2: Για τον Αντρέα.
1: Για τον Αντρέα, ναι, από τη Βραζιλία, της Κορίνθιανς που παίρνει η Νότιχαμ.
0: Αυτός τι μέρος του λόγου είναι.
1: Είναι χαφ, είναι 20 ετών, Βραζιλιάνος. Νομίζω ότι αν προχωρήσει και αυτή η περίπτωση, γιατί και λέω και αυτή η περίπτωση, θα είναι ο δεύτερος χαφ που θα πάρει ο Ολυμπιακός αυτές τις τελευταίες ημέρες. Δεν νομίζω δηλαδή θα πάσουμε μόνο για τον Αντρέ.
0: Okay.
1: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή προχωράει για τον Άλβαρες, τον Έντσον Άλβαρες. Επιβεβαιώνεται ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με την West Ham. Πρέπει να δούμε το καθεστώς. Αν θα είναι δηλαδή δανεικός ή αν ο Ολυμπιακός θα πάει να τον αγοράσει. Η West Ham θέλει ένα ποσό εκεί στα 13 με 14 εκατομμύρια. Okay. Είχε γραφεί στο Μεξικό ότι είχε κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός 8 εκατομμύρια. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό. Νομίζω ότι για δανεικός πάει ο Άλβαρες. Για δανεικός με οψιόν. Ο Μεξικανός χαφ. Νομίζω σαν κίνηση μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό το προφίλ του από του Πουέρτας, που ήταν ένας που πατάγε πολύ περισσότερο στο 8. Ενώ ο Άλβαρες είναι ένας παίκτης που είναι 6. Έτσι παίζει 6 μόνο και αν χρειαστεί παίζει και στόπερ. Δηλαδή δεν είναι 8. Παρότι βέβαια είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Είναι παίκτης που ταιριάζει σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Και εγώ νομίζω ότι ταιριάζει λίγο και με τα. Άμα το δούμε, με τα μπακ που έχει αποκτήσει ο Ολυμπιακός ή που θα αποκτήσει. Δηλαδή τον Ντικνιζιάν που έχει πάρει, που είναι πάρα πολύ επιθετικό γενής μπακ. Και αντίστοιχα με τον Πέντερσεν που δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει το προβάδισμα. Τι εννοώ, ότι και ο Πέντερσεν ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς δεξί μπακ.
0: Απλό
1: είναι
0: προβάδισμα για τον Πέντερσεν ή είναι σχεδόν κλεισμένος.
1: Σχεδόν κλεισμένος δεν είναι, αλλά είναι πιο προχωρημένο από του Μέλε, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Okay.
1: Είναι μια περίπτωση που. Και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα και με τους Ιταλούς, δίνει ένα ποσό στα 6 εκατομμύρια ευρώ συνδύο σε μπόνους στην Τωρίνο. Είναι περισσότερο παίκτης που έχει μάθει να παίζει με τριάδα. Οπότε είναι.
0: Αλλά παίζει.
1: Η θέση του είναι wing back.
0: Wing back.
1: Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Είναι δηλαδή πολύ καλύτερος και αυτός, όπως και ο Τικνιζιάν, στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Σαν ποδοσφαιριστής. Και νομίζω. Με δύο τέτοιους μπακ, ας πούμε, για παράδειγμα, μου κουμπώνει καλύτερα και μέσα στο μυαλό μου και νομίζω και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού να πάρουν έναν παίχτη περισσότερο έξι, όπως είναι ο Άλβαρες. Εντάξει, ο προπονητής δεν έχει κανένα πρόβλημα ασφαλώς με τον Άλβαρες και γενικότερα όσοι είναι και ισπανόφωνοι είναι αρκετά θετικός δηλαδή, για τέτοιους ποδοσφαιριστές, όχι απλά επειδή μιλάνε ισπανικά, αλλά και γιατί είναι ένα παίκτη που ταιριάζει αρκετά στο πίβοτ που παίζει με τα δύο εξαρροχτάρια.
0: Να ρωτήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω.
1: Πες μου.
0: Παίρνει τον Άλβαρες Ολυμπιακός. Ναι. Έχει τον Φρόιλερ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Έχει τον Έσε και τον Μουζακίτη και τον Γκαρσία.
1: Και τον Σιπιόν.
0: Και τον Σιπιόν. Ποια είναι στο 4-2-3-1, ας πούμε. Ποιοι είναι οι τρεις.
1: Ποιοι είναι οι δύο.
0: Δύο και ο τρίτος είναι ο Σά. Εντάξει.
2: Ο τρίτος είναι ο Σά, ο Τσικίνιο, ο Ζώτα.
1: Αυτή υπάρχουν. Ναι.
2: Είναι έξι για δύο θέσεις και ο Ολυμπιακός πάει να πάρει και έβδομο για δύο θέσεις. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω τι γίνεται.
1: Καταρχάς θα υπάρχει σίγουρα αποχώρηση από τα χαρ.
0: Okay.
1: Εγώ θεωρώ δεδομένο. Για τον ΕΣΕ δεν έχει έρθει πρόταση πάντως. Δηλαδή παρότι υπάρχει ενδιαφέρον, έχει αλλάξει εταιρεία που τον εκπροσωπεί. Μια εταιρεία που έχει πολύ καλές άκρες και στην Premier League. Δεν έχει έρθει κάτι. Δηλαδή ο πιθανότερος ποδοσφαιριστής να αποχωρήσει είναι ο Σιπιόνι. Να πάει δανεικός κάπου να παίξει. Βέβαια το Σιπιόνι τον είδαμε προπονητής, τον έβαλε κανονικά προχθές. Κόντρα σε όλη την φιλολογία ότι είναι προς αποχώρηση. Για μένα ο Σιπιόνι βέβαια από τα χάφου.
2: Και ήταν και πιο καλή η αλλαγή του Ολυμπιακού.
1: 100%. Για μένα ο Σιπιόνι.
2: Και έχοντας επενδύσει σε ένα νέο παιδί με τέτοια χαρακτηριστικά που έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, το φαντάζεσαι ότι την πρώτη χρονιά μπορεί να μην πάρει πράγματα. Και ότι η δεύτερη είναι αυτή που θα σου δώσει πράγματα.
1: Και ξαναλέω ότι ο Σιπιόνι για μένα είναι ο παίκτης με τα καλύτερα χαρακτηριστικά από τα χαφ του Ολυμπιακού. Για μένα έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από τον Έσε. Μπορεί να χρειάζεται δουλειά βέβαια για να τα βγάλει, αλλά και καλύτερο με την μπάλα στα πόδια είναι. Και μέτρα μπορεί να κάνει με την μπάλα και πολύ aggressive είναι. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει ο προπονητής, έτσι, ποιος θα αποχωρήσει. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Τώρα, όπως είπες, Βάγε, για το ποιος θα παίζει.
2: Επειδή μιλάμε για τρεις μεταγραφές, Φρόιλερ, ας πούμε Άλβαρες και ας πούμε και ο άλλος που θα έρθει.
1: Πέντερσεν εννοείς, ο Φρόιλερ. Ο Πέντερσεν.
0: Όχι, λέγεται
1: για τα χαφ.
2: Ναι. Είναι τρεις χαφ που έχουν θα αποκτηθούν ή έχουν αποκτηθεί.
1: Ο ένας θα είναι σίγουρα για τον, ας πούμε, για τον Άλβαρες. Θα δούμε αν θα πάρει κι άλλον έναν.
2: Λέω, αν θα πάρει κι άλλον, θα είναι οι τρεις μεταγραφές, αποκλείεται να φύγει κάποιος από αυτούς. Ο Μουζακίτης δεν μπορεί να φύγει, δεν υπάρχουν Έλληνες στο Ολυμπιακό.
1: 100%.
2: Τέσσερις. Ο Ντάνι Γκαρσία μόλις ανανέωσε.
1: Ναι.
2: Πέντε. Αν δεν υπάρχει πρόταση για τον Έσε, έξι.
1: Και
2: ακόμα κι αν φύγει ο Σιπιόνι, που συμφωνώ. Σε γενικές γραμμές μαζί σου, πάλι έχουμε 6 ποδοσφαιριστές για 2 θέσεις.
1: Ναι, είναι πολύ. Είναι πάλι πολύ. Είναι πάλι αρκετοί. Γι' αυτό εγώ λέω το συνένα θα το δούμε. Ναι. Αν θα προκύψει κάτι, κάτι τέτοιο. Το ανέφερα ως ομολογία για τον Αντρέ που ακούστηκε. Οπότε θα πρέπει λίγο να δούμε την κατάσταση και πώς σχηματίζεται ο άξονας του Ολυμπιακού. Γιατί και αρκετός κόσμος δεν το έχει καταλάβει, αλλά και ο Φρόιλερ. Κατά την άποψή μου, και νομίζω ότι το βλέπουν και στην ομάδα και ο προπονητής, ότι έρχεται για ενδυνάμει βασικός. Όχι ενδυνάμει. Και ο Φρόιλερ από τους χαφ που έχει ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης που πατάει περισσότερο στο 8. Είναι παίκτης που παίζει πολύ στο 8. Ναι. Μπορεί να παίξει στο 8. Έχει χαρακτηριστικά, μπορεί να μεταφέρει την μπάλα και μπορεί να παίξει και κάθετα. Είναι παίκτης και από τις προηγούμενες ομάδες που έχουμε δει που πατάει στα όρια της περιοχής. Είναι δύσκολη η εξίσωση στον άξονα. Πάρα πολύ δύσκολη. Από τη μία, μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι αν δεν είχε ανανεώσει ο Γκαρθία, για παράδειγμα, και με ένα χαφ λιγότερο, μπορεί να ήταν πιο απλά. Απ' την άλλη, αν δεν είχε ανανεώσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να μην είχε χαφ στα δύο μάτς με την Αϊμέγγεν. Το καταλαβαίνουμε. Ήταν όλοι εκτός. Μόνο ο Μουζακίτης ήταν στο 100% και ο Έσε που μπήκε και έπαιξε ανέτοιμος, αλλά έπαιξε στη ρεβάνς.
0: Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο θα αποχωριστεί ο Μεντιλίμπαρ αυτούς που θα επιλέξει ή θα αναγκαστεί να αποχωριστεί. Αυτός που θα μπορέσει να αποχωριστεί. Τι εννοώ? Εννοώ ότι επειδή είμαστε 27 Αυγούστου, 3 Αυγούστου δηλώνουμε λίστες, τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Μπορεί να αναγκαστεί ο Μεντιλίμπαρ να πάρει αποφάσεις, όχι αυτές που του κάνουν καλύτερα για το αγωνιστικό, αλλά αυτές που θα βρεθεί συγκυρία έτοιμη μπροστά. Δηλαδή θα βρεθούν προτάσεις για ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ναι, μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό. Πάντα παίζει. Εννοείται και στο θέμα, ας πούμε, Σιπιόνι Γκαρθία, η λογική θα έλεγε ότι θα αποχωρήσει ο Γκαρθία, ας πούμε. Απ' την άλλη. Αν έχει τόσου παίκτε και χρειαστεί ένα χαφ να μείνει εκτό ευρωπαϊκή λίστα ή να είναι κάποιο μια πέμπτη επιλογή, πιο εύκολα μπορεί να αφήσει τον Γκαρθία εκτό, που είναι και δικό του παιδί και μπορεί να πάρει και λιγότερα λεφτά, παρά ένα παίκτη όπω είναι ο Σιπιόν που είναι 21 χρόνια και πρέπει να παίξει τώρα. Τώρα πρέπει να παίξει ο Σιπιόν. Και στον Ολυμπιακό για μένα πρέπει να παίξει, αλλά οκ. Okay. Για τον Πέντερσεν λοιπόν, έχει πάρει το προβάδισμα. Ο Μέλε συνεχίζει να ενδιαφέρει, ίσως να κάνει ο Ολυμπιακός μια τελευταία προσπάθεια για το Μέλε. Αλλά έχει μπει και η Γιουβέντους, όπως φαίνεται, στο κόλπο τελικά για τον Δανό Μπακ. Ο Μέλε, το θέμα είναι ότι έλυνε και ένα διπλό πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να παίξει δεξιά και αριστερά, και μπορεί να έλυνε και ένα πρόβλημα και με την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι το θέμα. Και θα πρέπει να το δούμε. Κάτι άλλο από εκεί και πέρα, αναμονή για τα εξτρέμ ειδικά. Εκεί δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο πλέον ο Ολυμπιακός να στραφεί σε άλλες λύσεις. Δηλαδή να πάει.
0: Με τον Βάργκας, δηλαδή, πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Με τον Βάργκας και ο Ολυμπιακός δεν ξέρω πόσο ακόμη μπορεί να περιμένει.
0: Ναι. Αυτό ξεκίνησε ξανά.
1: Επιμένει στα 15 εκατομμύρια.
0: Ξεκίνησε ξανά προπονήσεις.
1: Ναι, ξεκίνησε από χθες προπονήσεις. Η Σεβίλη επιμένει στα 15. Η προσφορά του Ολυμπιακού είναι στα 12. Είναι ψηλότερη από τη Μπολόνια. Τη Μπολόνια είναι κάπου στα 10 με 11 εκατομμύρια. Η Σεβίλη λέει ότι με λιγότερα από 15 εμείς δεν τον δίνουμε με τίποτα. Οπότε δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να αλλάξει. Αν προσθεθούν κάποια μπόνους, κάτι άλλο δεν είμαι βέβαιος. Γι' αυτό νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν δει ότι δεν βγαίνει άκρη και τις επόμενες ώρες, γιατί και μέχρι χθες είχε δοθεί ένα deadline στη Σεβίλη, αλλά η Σεβίλη επιμένει σε αυτό που λέμε ότι τα 12 έχουν διαφορά με τα 15 που ζητάμε. Οπότε δεν θα είναι καθόλου περίεργο ο Ολυμπιακός ήταν στραφή στον Brian Hill.
0: Ο Brian Hill πήγε στη Λίλ. Πήγε στη Λίλ. Όχι, άλλος, Ορλάντο Χιλ πήγε στη Λίλ.
1: Ορλάντο Χιλ, ο τερματοφύλακας. Ο Brian Hill είναι, είτε πως εξακολουθεί, είναι μια περίπτωση, πάντα θα είναι μια περίπτωση στο μυαλό του προπονητή ή οποιοδήποτε άλλο εξτρέμ υπάρχει στην λίστα που δεν έχει δει ακόμη το φως της δημοσιότητας. Όλα αυτά, και ενώ σε μια εβδομάδα ο Ολυμπιακός δηλώνει λίστα, θα πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές βέβαια που είναι προς αποχώρηση. Mm-hmm. Και δηλαδή, ας πούμε, τώρα πρέπει να δούμε ο Γιάρεμτσουκ. Η Λιόν συνεχίζει να τον θέλει. Η Λιόν τώρα θα παίξει η Ευρώπα Λιγκ. Ο Κλέιτον υπάρχει ενδιαφέρον από Μέση Ανατολή. Εμιράτα, Σαουδική Αραβία κτλ. Άμα θέλει να πάει από εκεί. Για τον Μπρούνο υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά γίνεται να φύγει τώρα και αριστερό μπακ και να πάρει και αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός. Ίσως είναι βέβαια η μόνη θέση που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει έναν Έλληνα παίκτη.
0: Ας πούμε.
1: Όλοι λένε για διακοπή του συμβολίου του δανεισμού του Αθανασίου. Εγώ δεν θα το έβλεπα αυτό σε καμία περίπτωση. Παρότι ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό ποσό σαν ρήτρα που μπορεί να τον φέρει πίσω, δεν θα το έβλεπα. Μετά από εκεί και πέρα, ποιος υπάρχει? Ο Βίχος υπάρχει, που δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα μπει σε διαπράγματα με τον Λεβαδιακό. Ο Ζαχαρίτης. Εκεί πάμε, δεν υπάρχει από αλλού. Τσιμίκα δεν βλέπω σε καμία περίπτωση. Το λέω από πέρυσι το καλοκαίρι, δεν έρχεται Ελλάδα ο Τσιμίκας.
2: Μα δεν έχει διάθεση και τίποτα να το δώσει. Έχει αποφασίσει ότι ο δεύτερος.
1: Ναι, ναι, όχι, μπακ... δεν παίρνει αριστερό μπακ Λίβερπουλ.
2: Ο δεύτερος αριστερός μπακ είναι ο Τσιμίκας. Οπότε...
1: Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει να πάρει, άμα θέλει, Έλληνα. Ήταν
2: νομίζω
1: Έλληνα...
2: ότι το μόνο που συζητιέται θεωρητικά πολύ είναι του Ζαχαρίτη.
1: Το μόνο που θα μπορούσε να πέσει στο τραπέζι. Αυτό λέω. Δηλαδή και για το Βίχο είναι δύσκολο. Δεν το βλέπω. Και μετά ή κάποιον νεαρό.
2: Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος που ο Ολυμπιακός προτιμάει τον Μέλε από τον.
1: Από τον Πέτερσεν.
2: Από τον Πέτερσεν.
0: Για να παίξει και στις δύο πλευρές.
2: Γιατί παίζει με πολύ μεγάλη άνεση και αριστερό μπακ.
1: Βέβαια. Και δίνει...
2: Άρα εκεί έχει μεγαλύτερη ασφάλεια να πάρει τον Ζαχαρίτη. Που εγώ λέω μια χαρά είναι. Ναι. Δύο χρονιές στην Ευρώπη έχει κάνει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλές σεζόν για να είναι ο δεύτερος αριστερός μπακ πίσω από τον Τικνιζιάν, που έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνουμε ότι θα πάρει πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων.
1: Και καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο πρόβλημα με τους Έλληνες που δημιουργήθηκε φέτος στον Ολυμπιακό προέκυψε από τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Ολυμπιακός πέρυσι δύο, Τζολάκη, Πασχαλάκη, και τώρα οι δύο τερματοφύλακες του είναι ο Ορτέγκα και ο Πόποβιτς. Δύο ξένοι στις θέσεις δύο Ελλήνων. Οπότε ο Ολυμπιακός για να δηλώσει και έναν έξτρα Έλληνα, δηλαδή θα πρέπει να δηλώσει και τέρο τερματοφύλακα, τον Τζομπανίδη, που πήρε από τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, έχουμε...
2: δεν έχει νόημα να δηλώσει τους 8 Έλληνες. Νόημα έχει να μην έχει 25 ξένους και πρέπει να κόψει 8 ξένους. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί ο ανελαστικός αριθμός είναι 17 ξένοι. Mm-hmm. Αυτό είναι.
1: 17 ξένοι. Και κάθε λιγότερος Έλληνας είναι και λιγότερος ξένος.
2: Ναι, λίστα. Ναι. Απλώς εκεί μικρώνει ο αριθμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλώνεις αντί για 25, 24, 23, 22, όσο λιγότερος έχεις. Αλλά το 17
0: δεν είναι 17.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.

0: Λοιπόν, κορύφωση του Ευρωπαϊκού Τριμέρου χθες με την πρόκριση της ΑΕΚ επί της Λεύσκη. Σήμερα έχουμε τα πραγματικά, τα επίσης σπουδαία, με την προσπάθεια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού να προκριθούν στο Conference League και του Όφη να διατηρήσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, καλά.
1: Εντάξει, σήμερα είναι σημαντική ημέρα. Υπάρχει δυνατότητα, η άποψή μου είναι, για τρεις προκρίσεις. Πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή στο μάτι μοιάζει ο ΠΑΟΚ. Και αυτό όχι γιατί έχει τηθεί, γιατί πρέπει να κερδίσει, έχει τηθεί. Αλλά γιατί ο αντίπαλος είναι μια ομάδα με πάρα πολλά μάτια στα πόδια της. Μια ομάδα που γενικώς σκοράρει πολύ. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι... Γι' αυτό και άλλωστε στο πρώτο παιχνίδι ο κίνδυνος υπήρχε να σου φύγει με αρκετά γκολ μπροστά η Μπράν και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Πολλές φορές ο κόσμος ξέρεις απογοητεύεται με ένα αποτέλεσμα εντός έδρας, αλλά πρέπει να κοιτάς τη ζημιά που μπορούσες να έχεις πάθει. Λόγω και όλης της περιραίους ατμόσφαιρας της περασμένης εβδομάδας. Θεωρώ ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να το παλέψει, μπορεί να το πάει τουλάχιστον μέχρι τα άκρα το παιχνίδι και από εκεί πέρα όπως του βγει. Είναι πολύ δύσκολο ένα μάτς τέτοιο να μείνει χωρίς γκολ. Είναι ένα μάτς το οποίο βλέπεις και τις δύο ομάδες και λες μάτς αυτό θα ανοίξει. Άρα όταν ανοίξει πρέπει να είσαι έτοιμος να έχεις ψυχικό σθένος, να απαντήσεις αν βρεθείς πίσω και πάει λέγοντας. Το Παναθηναϊκού είναι ακριβώς το αντίθετο μάτς. Το Παναθηναϊκού νομίζω ότι το μάτς είναι πολύ κλειστό. Και εκεί πιστεύω ότι επειδή φάνηκε στο πρώτο μάτς, όσο ήταν το μάτς 2-0, ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων. Νομίζω. Είναι αυτό που λέγαμε χθες και για την ΑΕΚ. Δεν μπορούσα να δω οτιδήποτε άλλο από το να κερδίζει η ΑΕΚ. Το 2-0 λέγαμε γιατί η Λεύσκη δεν είχε φάει πολλά γκολ στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά έτσι όπως μπήκε η ΑΕΚ χθες, το ότι έφαγε μόνο 4 η Λεύσκη είναι και επιτυχία της. Αυτό είναι το ζήτημα του Παναθηναϊκού, να κρατήσει το μάτς όσο μπορεί στην αρχή σε ένα χαμηλό τέμπο. Κάποια στιγμή και γκολ θα βρει και μετά από εκεί πέρα νομίζω θα προκριθεί. Για τον Όφη υπάρχει, αν δηλαδή χρειάζεται κάτι ο Κόντις να μπει στους παίχτες του, είναι κοιτάξτε αυτό που έγινε στο μάτι της Celtic και να είμαστε σαν να είναι το παιχνίδι δηλαδή χωρίς κανένα βαντάζ για τον Όφη. Να ξεκινήσει όχι το μάτς και να ξέρει ότι πρέπει να πάρει ένα αποτέλεσμα για να προκριθεί. Και το αποτέλεσμα θα το βρει μέσα στη διάρκεια μαζί με το 3-0 που έχει. Νομίζω ήταν πολύ καλός το πρώτο μάτς και νομίζω θα είναι πολύ καλός και σήμερα. Μακάρι να έχουμε 3-3.
0: Μακάρι, έτσι. Να έχουμε και 5 σε
1: στην
2: περίπτωση αυτή νομίζω ότι οι πιθανότητες για την 10η θέση θα εκτοξευθούν. Θυμίζω ότι αν συμβεί αυτό θα έχει χάσει μία ομάδα η Νορβηγία, την Μπραν, τουλάχιστον μία, και μία ομάδα η Τσεχία, τη Χράντζετ, τουλάχιστον μία. Που είναι δύο από τις 3-4 χώρες που μας απειλούν για την 10η θέση. Δηλαδή είναι τριπλό το μπόνους σε περίπτωση που κάνουμε το 3-3 σήμερα.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι μια... Και μετά από εκεί και πέρα, ποδοσφαιρικά, θα είναι ένας πολύ ωραίος χειμώνας με απλωμένες ομάδες σε όλα τα κύπελα. Σήμερα είναι σημαντική ημέρα και για τους Κύπριους. Και η Πάφος που στο πρώτο παιχνίδι είχε την ευκαιρία της στην αρχή να το κερδίσει, μετά πήγε να το χάσει και τελικά το γλίτωσε το μάτσο τέλος με την Δυνάμο, να το πάρει αυτό το μάτσο και να περάσει, όπως και η Ομόνια νομίζω απέναντι στη Σεντρούιδα με την εικόνα της του πρώτου παιχνιδιού μπορεί να το γυρίσει το μάτσο και να περάσει και αυτή. Είναι σημαντική η βραδιά και για τους Κύπριους σήμερα. Τώρα, στα άλλα πολύ γρήγορα χθες, ό,τι λέγαμε ακριβώς για τα Carabao Cup, τα League Cup δηλαδή, ήμασταν απολύτως μέσα και η Everton πήγε και έκανε τη δουλειά της εύκολα με την Preston. Το Newcastle West Brom έγινε όπως ακριβώς το λέγαμε στο πρωί, ένα μεγάλο derby, όπως δεν πήγε στο τέλος στα πέναλτι, έτσι όπως σοφάρισε αργά η West Brom. Το μάτσο αυτό έμοιαζε ότι έχει πολλά γκολ, είχε πολλά γκολ, τελικά πέρασε η Newcastle που το χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Η γενικότερη χθεσινή βραδιά ήταν η εικόνα των επικρατήσεων των φαβορί με την ανατροπή, ας το πούμε ότι ήταν φαβορί Μπέρνι, αλλά εκεί είναι αρκετά ανοιχτές αυτές οι καταστάσεις όταν παίζουν ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών και σε τέτοιο μεσοβόμαδο μάτς, σε ξεκίνημα League Cup, Μας έχει βγάλει κλήρωση ένα ωραίο Liverpool Tottenham στον επόμενο γύρο.
2: Πολλά ωραία έβγαλε. Και Manchester United Brighton.
1: Έβγαλε και Manchester United Brighton επίσης, αυτό το κοίταζα. Που η Brighton πέρσι επέκλεισε τη United στο κύπελο. Που γενικώς η Brighton πάει στο Old Trafford και νιώθει καλά. Οπότε και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και το Ipswich Arsenal είναι ωραίο. Εντάξει, με μεγάλη διαφορά, μεγάλη διαφορά ποιότητας. Αλλά λέω από πλευράς...
0: Ναι, από εκεί, που παίζει, από εκεί που έπαιζε με τον Έστο Χρυσούπολη η Άσανα, ξαφνικά έχετε ύψο. Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, είσαι και εσύ. Βυσούπι, άνθρωπο. Πριν κλείσουμε, μπράβο στη Χάρτς. Έτσι, αν το βλέπω το απόγευμα, το μάτς μέχρι να αρχίσει.
0: Πώς τα καταφέραν οι παγάσιδες.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Το είδα πρέπει αρκετή ώρα στο κανάλι της Χάρτς. Ήταν 1-0 για τη Rapid. Έπαιζε καλά η Rapid. Έκανε τις φάσεις η Rapid. Έλεγε είναι θέμα χρόνου να έρθει το 2-0. Μένει και με 10 η Hearts. Εκεί λες αποκλείστηκε η Hearts. Και εκεί έβγαλε το περσινό της χαρακτήρα και αυτό στο γήπεδο. Ανέβηκε ψηλά, πήρε μπάλα, ισοφάρισε, γλιτώνει στο 90-3 ένα σίγουρο γκολ σχεδόν σε κενό τέρμα όταν ένας αμυντικός της κάνει απεγνωσμένο τάκλιν και η μπάλα βρίσκει λίγο στο πόδι του και αντί να πάει στα δίχτυα με τον φλέγκα εξουδετερωμένο πάει στο δοκάρι. Εκεί λες τι θέλει την μπάλα. Πάει στην παράταση, προηγείται. Εκεί την ισοφαρίζει η Rapid. Πάλι λες, εντάξει τώρα γύρισε υπέρ του φαβορί το μάτς. Και πάει στα πέναλτι, ο τερματοφύλακας της πιάνει 2 πέναλτι. Και με τον ίδιο τρόπο σχεδόν που είχε κάνει πριν από σχεδόν 4 δεκαετίες μέσα στη Βιέννη απέναντι στην Αύστρια εκείνη την εποχή. Κάνει πάλι με στη Βιέννη μια τέτοια πρόκριση χθες. Με τους Σκοτσέζους να έχουν πάθει παραλήρημα. Η Χάρτς είναι καλύτερη ομάδα από αυτό που έχει δείξει στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ακόμα ζει στο πρόβλημα, ξέρεις, του να συνειδητοποιήσεις τι είχε στα χέρια σου. Ένα έτοιμο πρωτάθλημα είχε. Με σπρόξιμο για τη Σέλπη για να το χάσει, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που λέγαμε και χθες. Έχασε τον προπονητή της, τον Μακίνης που πήγε στη Ρέιντζερς. Έχασε τον σεντερφόρ της. Και όμως τώρα αρχίζει να δείχνει ότι το μάτς, ότι η χρονιά της προχθές έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη στο πρωτάθλημα. Και τώρα το χθεσινό νομίζω θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή φαντάσου ξεκίνησε από προκριματικά Champions και κάποια στιγμή χθες προς το τέλος του παιχνιδιού έδειχνε ότι δεν θα παίξει καθόλου Ευρώπη. Με τρεις ευκαιρίες δηλαδή είχες. Έτσι. Και όμως τελικά θα παίξει έστω στο conference. Μεγάλη υπόθεση. Και για μένα αυτό είναι και ένα δείγμα ότι για πολλωστή φορά αυτό το διήμερο ξανασκέφτηκα όλες τις συζητήσεις που έχουμε κάνει όταν καταργήθηκε το εκτός έδρας γκολ. Λοιπόν, νομίζω ότι γίνονται πολύ ωραίτερα παιχνίδια από μάρκα.
0: Εννοείται.
1: Έχουμε καταλήξει πια οριστικά. Λέγαμε τότε που έγινε, πριν από 4 χρόνια, πότε ήταν 5, ότι ας αφήσουμε λίγο να δούμε ένα διάστημα μπροστά. Νομίζω ότι η κατάργηση του εκτός έδρας γκολ μας δίνει πολύ καλύτερα παιχνίδια. Προχθές, ας πούμε, το Celtic Lynchers με το που το έκανε 0-1 και με 3-0 το πρώτο παιχνίδι, το μάτς είχε τελειώσει. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, τα μάτς ανοίγουν. Και παίζεις τουλάχιστον τα 90 λεπτά του αγώνα που έχεις μπροστά σου χωρίς να σκέφτεσαι αν φάω ένα γκολ, αν τι αλλάζει, πώς έρχεται κτλ. Λέγαμε για χρόνια που το είχαμε συνηθίσει ότι εκτός ένας γκολ παιδί μου είναι ωραίο κτλ. Δεν πειράζει, βγάζουμε καμιά παράταση παραπάνω, αλλά είναι πολύ ανοιχτά τα μάτια. Και γι' αυτό έχουμε και τόσες ανατροπές. Να είστε καλά.
2: Χαίρετε. Δεν μας είπες τίποτα για τον Μπαρκολά στη Λίβερπουλ, να μας τα πεις αύριο.
1: Δεν πειράζει, αύριο.
0: Κάτσε να έρθει. Λοιπόν.
2: Να σας πω εγώ ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάει με καλοκαιρινή γκίγκα προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε να φύγουμε.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε να φύγουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά Αντώνης Καρπετόπουλος. Με συντονισμένη.
2: Καλημέρα σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα
8: της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πανηγυρικό το κλίμα στην ΑΕΚ με την εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League. Στις 7 στο Μονακό θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τους αντιπάλους της Ένωσης, η οποία θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Στροφή στο κυριακάτικο μάτς με την Κηφισιά για τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην απόψινή ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League, με τον Κάτρι να παίρνει τη θέση του τραυματία Τσάπρα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαρακινός μέσος Ιμράν Λούζα, ενώ το τριφύλι θα κινηθεί για την προσθήκη ενός ακόμη χαφ. Την απάντηση του Μάρκους Πέντερσεν περιμένει ο Ολυμπιακός μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο για την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού μπακ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Δεν πέφτει κάτω από τα 15 εκατομμύρια για την παραχώρηση του Βάργκας σε Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Στην κορυφή της λίστας για τη θέση του χαφ παραμένει ο Άλβαρες. Δίδυμο Ζαφίρη Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκος Ελουστόνδο στο κέντρο της άμυνας περιλαμβάνουν τα πλάνα του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία στα play-off του Conference League. Σε προχωρημένες επαφές με φορ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφης στον επαναληπτικό με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa League. Δίλημα από τον Χρήστο Κόντι για την ενδεκάδα με τους Μπουχαλάκη και Καραχάλιο να διεκδικούν μια θέση στα χαφ. Προβάδισμα από Στολάκη αντί Ντίκμαν για το δεξιάκρο. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ για τον Άρη, ενώ ανοιχτό να γίνει κίνηση και για εξτρέμα από τους κίτρινους. Συνάντηση με το τεχνικό επιτελείο και στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος είχε ο νέος σύμβουλος της διοίκησης Αβραμ Γκραντ, που θα βρίσκεται και στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη με κάθε τρόπο στη Ρίγα, το μήνυμα του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή της Γαλανόλευκης για την πρωτεύουσα της Λετωνίας. Με ξένους διαιτητές θα διεξαχθούν τα ντέρμπι της Τίχημαν Super League τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, αφού δεν υπήρξε συμφωνία για την επιστροφή των Ελλήνων λόγω των επιφυλάξεων από την πλειοψηφία του Big Four στη συνεδρίασή της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Εγκρίθηκε η εισαγωγή goal line κάμερα σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Ο Φώτης Πολυχρόνης θα διευθύνει την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν Super League, όπως ανακοίνωσε η ΚΕΔ, ενώ ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι στο Κηφισιά ΑΕΚ και ο Χρήστος Βεργέτης στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Διαβάστε αναλυτικά τους ορισμούς των διαιτητών στο sportpavlafm.gr. Σε συμφωνία με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola έρθει η Liverpool στα 140 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του deal των δύο πλευρών για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο, με τα 116 εκατομμύρια να είναι εγγυημένα και το υπόλοιπο ποσό να αφορά μπόνους και πρόσθετους όρους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Οκτώ λεπτά μετά τις 12. Είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Ως συνήθως. 27η μέρα του Αυγούστου του 2026. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Όποτε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Ταμπάκος στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Έτσι, για να αισθάνομαι κι εγώ μια κάποια ασφάλεια. Στο μικρόφωνο τον Σκαρπετόπουλος, μόνος μου. Κύριος Πανούτσος δίνει τη μάχη των γνωστών. Χρόνια σας κάναμε παρέα μαζί. Τώρα θα μου κάνετε λίγο παρέα εμένα αυτές τις μέρες εσείς. Και ελπίζουμε να τον έχουμε κοντά μας ξανά. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Δυνατότητες επικοινωνίας μαζί μας, όρεξη να έχετε που λένε. Δηλαδή 2-10-95-79-283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και βέβαια μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, στην οποία προβλέπονται τα εξής απλά. Να μπείτε με μια συσκευή σας, να συνδεθείτε με μια συσκευή σας στο διαδίκτυο, να περάσετε από το sportfm.gr να δείτε και τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω πάντα εγώ όταν έρχομαι εδώ πέρα, να κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Όλα αυτά είναι πολύ πιο απλά από το πώς θα σας τα περιγράφω. Για δύο κλικ μιλάμε. Ανοίγει μια σελίδα η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα στα οποία ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού, αλλά γενικώς τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την διαμόρφωση ας πούμε των θεματικών της εκπομπής, των συζητήσεων και όλα τα σχετικά που ξέρετε. Πάμε να τα πάρουμε τη σειρά. Ζήτημα πρώτο, χθες βράδυ ο θρίαμβος της ΑΕΚ, όχι η νίκη, όχι η πρόκριση, ο θρίαμβος της ΑΕΚ απέναντι στην Λεύσκη διέλυσε την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, μια ομάδα που ήταν για 12 παιχνίδια ήττη μέχρι να φτάσει να βρει το δρόμο για την Νέα Φιλαδέλφια, αλλά ήταν 12 παιχνίδια ήττη γιατί δεν είχε βρει μια ομάδα τόσο δυνατή όσο η ΑΕΚ, η οποία καθάρισε το μάτι στο Αψεσβήσε με πολύ γκάζι από την αρχή, με τον τρόπο της, ταΐζοντας δηλαδή πολύ συστηματικά τους δύο κυνηγούς της, δύο άρχοντες της μεγάλης περιοχής, και ο Γιώβιτς και ο Βάργα. Αυτοί ήταν που βρήκανε γρήγορα τα γκολ. Ο Γιώβιτς έκανε το 1-0. Ο Βάργα βρήκε τα άλλα δύο γκολ. Η ΑΕΚ ήταν στο 3-0 στο 28, στο 2-0 στο 12. Δεν άφησε δηλαδή κανένα περιθώριο στη Λεύσκη να αναπνεύσει και θα μπορούσε να έχει τελειώσει και το παιχνίδι με 6-7 γκολ. Γιατί ειδικά στο τέλος χαθήκανε γκολ τα οποία πραγματικά δεν χάνονται. Όχι ότι πιο νωρίς υπήρχε κανένα ζήτημα. Δηλαδή ο Κοϊτά έχασε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Από αυτά που βάζει συνήθως για πλάκα. Ο Ιάκ είχε ένα δοκάρι. Γενικώς ο Γκατσίνοβιτς στο τέλος. Δηλαδή, γενικά ήταν μια φοβερή βραδιά στην Όλγουιν Αρίνα. Το είχαν καταλάβει ο παδί της ΑΕΚ. Είχαν ξεκινήσει το πάρτι πριν καλά-καλά ξεκινήσει ο αγώνας. Η ομάδα τους παρέστηρε. Αυτοί παρέστηραν την ομάδα. Ωραία πράγματα. Γενικώς έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα όταν υπάρχουν κρίσιμα παιχνίδια τέτοιου είδους. Παιχνίδια δηλαδή τα οποία δίνουν εισιτήρια για τόσο μεγάλες διοργανώσεις όσο το Champions League. Είναι η έκτη συμμετοχή της ΑΕΚ στο Champions League. Απόψε θα ξέρει τους αντιπάλους της, αλλά από ό,τι είδα και από όσο άκουσα τους παίκτες της στο τέλος, δεν τραβάνε και κανένα ζόρι γενικότερα. Δηλαδή είναι έτοιμοι να το χαρούν το πράγμα. Ο Γιώβιτς είπε ότι όποιον και να βρούμε μπροστά μας, ας ξέρει ότι θα του βγάλουμε το λάδι. Δηλαδή ότι εμείς θα παίξουμε για να κάνουμε βαθμούς με τον οποιοδήποτε. Αυτό είναι η σωστή νοοτροπία για να μπει σε αυτή τη διοργάνωση, την οποία ξέρεις ότι δεν την κερδίσεις. Τι να κάνουμε, υπάρχουν άλλοι που είναι ακριβότεροι, καλύτεροι, ποιοτικότεροι, ό,τι θέλετε. Αλλά πρέπει να την τιμήσεις και κυρίως πρέπει να τη χαρείς. Έτσι, αυτό είναι το μυστικό, να τη χαρείς εσύ, να τη χαρεί ο κόσμος. Γενικά να έχεις συμμετοχή σε αυτό το πολύ μεγάλο πανηγύρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό πρέπει να είναι τώρα ο στόχος της ΑΕΚ, να το χαρεί το πράγμα. Το λέω γιατί για ποδόσφαιρο μιλάμε. Το λέω γιατί διαβάζω δεξιά και αριστερά συνέχεια για τα εκατομμύρια, για όλα αυτά ας πούμε, τα οποία καλά και χρήσιμα είναι. Αλλά έχουν να κάνουν με το ταμείο, έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία, έχουν να κάνουν με την εταιρεία. Αυτό που πρέπει πρώτα να μας ενδιαφέρει είναι η μπάλα που θα δούμε. Και η ΑΕΚ χτες βράδυ.

0: έδειξε ότι είναι έτοιμη να παίξει καλή μπάλα, να παίξει την μπάλα που ξέρει και ό,τι βγει, που λέει ο λόγος. Το προηγούμενο πέρασμά της από την διοργάνωση πριν 9 χρόνια δεν ήταν το καλύτερο. Μια σειρά από πράγματα τα οποία είχαν γίνει τότε, ξεκινώντας από την περίφημη αποβολή του Λιβάγια στο μάτς με τη Βίντι, την είχαν ζωρίσει πάρα πολύ την ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα στο να βάλει γκολ σε εκείνη τη διοργάνωση. Αν θυμάμαι καλά, σε 6 παιχνίδια έχει βάλει ένα γκολ. Τώρα θα είναι διαφορετικό το πράγμα, είμαι βέβαιος. Και γιατί είναι διαφορετική η φύση της διοργάνωσης, και γιατί θα είναι διαφορετική η αντίπαλη, και γιατί είναι διαφορετική η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τότε είχε κόψει λίγο δρόμο για να βρεθεί στο Champions League. Είχε κερδίσει το πρωτάθλημα με τον περιπετειώδη εκείνο τρόπο που θυμόμαστε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Είχε ζοριστεί πάρα πολύ στα προκριματικά με τη Βίντι του Νίκολιτς. Αυτή η ΑΕΚ είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Είναι μια ομάδα η οποία στα χέρια του προπονητή της ορίμασε. Ο Νίκολιτς δεν παρέλαβε κανένα χάος. Παρέλαβε μια καλή ομάδα από τον Αλμέιδα. Παρέλαβε καλούς παίκτες. Πρόσθεσε και καλούς παίκτες. Πρόσθεσε ιδέες, πρόσθεσε τρόπους, πρόσθεσε πράγματα. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα, η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα, θα έλεγα εγώ, που παίζει πολύ καλά με δύο φουνταριστούς, με δύο center four, με δύο πραγματικούς κυνηγούς, τους οποίους ξέρει να τους υποστηρίζει. Αυτοί ξέρουν να συνεργάζονται, ξέρουν να σκοράρουν. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα και βέβαια είναι και μια ομάδα η οποία έμαθε πολλά στην πορεία. Έμαθε να κερδίζει βασικά. Έμαθε να κερδίζει με ένα 0. Έμαθε να κερδίζει χωρίς να είναι απαραίτητα καλύτερη. Έμαθε να κερδίζει εύκολα όταν είναι καλύτερη. Έμαθε να κερδίζει ντέρμπι. Θυμόσαστε όταν την πήρε ο Νίκολιτς, είχε ένα μαύρο σέρι σε ντέρμπι απίθανο για την ιστορία της και τα κυβικά της. Όλα διορθώθηκαν ένα-ένα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή να έχουμε την ΑΕΚ στο Champions League και να έχει κάνει για να πάει στην διοργάνωση την πιο μεγάλη νίκη της στον τελευταίο καιρό και την πιο θεαματική της εμφάνιση. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο στην προκειμένη περίπτωση. Δεν μιλάμε για τίποτα τυχαίο. Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι η ΑΕΚ και η Bodo Glimt ήταν οι δύο μόνο ομάδες οι οποίες πέρασαν τη διαδικασία των προκριματικών χωρίς καρδιοχτύπια. Η ΑΕΚ είχε φέρει το 0-0 στον πρώτο μάτς στη Σόφια και κέρδισε 4-0 χτες. Η Bodo την Αϊμέγγεν την διέλυσε δύο φορές, της έβαλε 3 γκολ κάθε φορά που τη βρήκε. Ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Bodo υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές διαφορές. Η μεγαλύτερη είναι ότι η Bodo έχει συνηθίσει σε αυτό το επίπεδο. Μια ομάδα υπόδειγμα πραγματικά και για τη σύστασή της και για τον τρόπο που παίζει και για τα πάντα. Αλλά η Bodo είναι μια πραγματικότητα. Θέλω να πω, ήταν δεδομένο ότι τουλάχιστον σε μένα ότι θα την περνούσε στην Αϊμέγγεν χωρίς να υδρώσει. ΑΕΚ έπρεπε να κάνει την καλύτερη δυνατή της εμφάνιση, την έκανε και σκόρπισε πραγματικά τους Βούλγαρους. Όλοι οι υπόλοιποι που μπλέξανε στα προκριματικά του Champions League, στα play-off του Champions League, για να το λέμε σωστά, ακόμα και αν πέτυχαν θεαματικά και ιστορικά πράγματα, ζορίστηκαν πολύ περισσότερο. Έτσι. Δηλαδή, κάνανε ανατροπές, κάνανε νίκες στην παράταση, κάνανε νίκες ζόρικες, δύσκολες. Κάνανε και πράγματα βέβαια τα οποία είναι σαφώς, ας πούμε, για την ιστορία τους αξιοσημείο. Τα σκέφτομαι, ας πούμε, την πρόκριση της Φενέρ στη Γαλλία απέναντι στη Λιόν, που δεν είναι η παλιά τρομερή Λιόν, αλλά είναι καλή ομάδα. Έχει πάντα παίκτες οι οποίοι μπορεί να κάνουν σε ένα βράδυ ωραία πράγματα. Οι Τούρκοι πήγαν εκεί πέρα και προκρίθηκαν με θεαματικό, θα λέγαω, τρόπο, διότι προηγήθηκαν με 0-2. Πιέστηκαν φυσικά, δεν μπορεί ποτέ να περάσεις από τη Λιόν χωρίς να υδρώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τα κατάφεραν. Τα κατάφερε επίσης η Σλόβαν Μπρατισλάβα κόντρα στην Τσέλιε, που λένε ότι είναι η ομάδα του πρόεδρου της UEFA. Μάλλον γελάει νομίζω Τσέφερν με όλα αυτά. Τα κατάφεραν γενικώς πολύ και διάφοροι. Λέγαμε για τη ΛΑΣΚ, τα λέγαμε και χτες αυτά. Για την πρωταθλήτρια του Αζερμπαϊτζάν, που με τον Νταμπράουσκας έκανε και αυτή σπουδαία πράγματα. Γενικώς είχε και πολύ, πρέπει να πω, Super League το διήμερο, γιατί είδαμε τον Λιούμπισιτς να πανηγυρίζει, είδαμε τον Νταμπράουσκας να πανηγυρίζει, είδαμε τον Γιάγια Τουρέ να πανηγυρίζει, είδαμε την ΑΕΚ να πανηγυρίζει. Όλα δικά μας παιδιά είναι. Πάμε για ένα break στον κύριο Πάνο και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, αυτά με την ΑΕΚ για την οποία θα μιλήσουμε και αργότερα με τον Γιώργο Τσακίρη. Απόψε θα λύσουμε το ένιγμα για το αν θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη φέτος, στις 3 διοργανώσεις. Θα έχουμε στο Champions League την ΑΕΚ σίγουρα, θα έχουμε στον Ολυμπιακό τον Ολυμπιακό στο Europa League σίγουρα. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους 3, πού θα τους έχουμε και αν θα τους έχουμε. Γιατί ο Όφη έχει εξασφαλίσει την παρουσία του με το 3-0 ως μεγάλο αβαντάζ, πάει να παίξει με τη ΖΣΚΑ στην Βουλγαρία και αν προκριθεί θα είναι στο Europa League. Αν δεν τα καταφέρει και συμβεί κάτι που δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ποδόσφαιρο είναι, θα βρεθεί στο conference. Οι άλλοι δύο, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν απόψε μαξιλαράκι ασφαλείας. Ο ΠΑΟΚ το χάσε όταν αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa και βρέθηκε στο conference. Ο Παναθηναϊκός δεν το είχε από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε έτσι κι αλλιώς 3 προκρίσεις. Βέβαια, τις κυνηγούσε ως επικεφαλής της βαθμολογίας, δηλαδή με τη βεβαιότητα ότι θα έχει απέναντί του ομάδες κάτω από τα κυβικά του, όχι απλώς του χεριού του. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φεύγοντας από το Europa League έγινε ισχυρός στο conference και του προέκυψε η μπραν. Αλλά ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι ήθελαν όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία να φτάσουν στις 27 Αυγούστου και να παίζουν προκρίσεις εκτός έδρας, χωρίς μάλιστα κάποιο αβαντάζ στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό είναι το κακό σενάριο της εξέλιξης της ιστορίας. Το καλό είναι ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μετά τα πρώτα παιχνίδια για διαφορετικούς λόγους έχουν καταλάβει ότι είναι καλύτερες ομάδες από την μπραν. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι ήταν ισχυροί και τους προέκυψαν ομάδες που είναι κατώτερες ποιοτικά, ας πούμε, με όποιο κριτήριο θέλετε, από τις ίδιες. Είναι ότι φάνηκε αυτό και στο γήπεδο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έφερε μια ισοπαλία με 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, σοφαρίζοντας το τέλος με τον γκολ του Μπάμπα. Και αν κάποιος δεν έχει το παιχνίδι και άκουγε ότι σοφάρισε το 85, θα πίστευε ότι πρέπει να είναι και ευχαριστημένος, διότι στο φινάλε δεν έχασε. Έτσι, από μια ομάδα η οποία είχε προηγηθεί και η οποία. Θυμίζω ότι με τον ΠΑΟΚ είχε παίξει και πέρσι στην League Face του Europa League και είχε φέρει σοπαλία στη Ντούμπα με 1-1. Δεν είναι, θέλω να πω, μια ομάδα άγνωστη μπραν. Αλλά αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος να το πιστεύει κάποιος, γιατί ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι έχασε του κόσμου τα γκολ, ειδικά στα πρώτα 20 λεπτά. Ο Χατζίδης, ο Ζίβκοβιτς, ο Τάισον φτάνανε στη θέση βολής και κάτι συνέβαινε, ας πούμε, και παθαίνανε σκοταδίνη απέναντι στον Νορβηγό τερματοφύλακα. Και όταν το κάνεις αυτό, μοιραία μπορεί να συμβεί ό,τι συνέβη στην Τούμπα. Δηλαδή, να βελτιωθεί ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν είναι δυνατόν να παίζει σε όλο το μάτς τόσο άσχημα, και να φτάσει κοντά στο να σου κάνει τη ζημιά. Γιατί η Μπραν προηγήθηκε, έχασε και ευκαιρίες. Δεν ήταν ότι απλώς πέτυχε ένα γκολ τυχαία. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε πολύ με τις παρεμβάσεις του Αλέσιο Λύση και έφτασε σε μια ισοπαλία με 1-1. Αποτέλεσμα το οποίο για την Μπραν είναι εντελώς παράξενο. Αν θυμάμαι καλά, σε καμιά 25 παιχνίδια πριν έρθει στην Τούμπα, λέω 25 γιατί έχει και το πρωτάθλημα Νορβηγίας που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μπροστά από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εν πάση περιπτώσει, η Μπραν πρέπει να έχει μία ισοπαλία. Έτσι. Δηλαδή, είναι ομάδα που ή κερδίζει ή χάνει. Με τον ΠΑΟΚ έχει παίξει δύο φορές και έχει φέρει δύο ισοπαλίες. Κάτι σημαίνει αυτό. Και μπορεί να είναι και σύμπτωση, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι Νορβηγοί τον ΠΑΟΚ τον προσέχουν. Είδατε και στο πρώτο παιχνίδι ότι δεν πήραν φοβερά και τρομερά ρίσκα και ίσως και γι' αυτό υπέφεραν και τόσο πολύ. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν είναι συνηθισμένες, ας πούμε, να παίζουν άμυνα. Όταν το κάνουν, το κάνουν λίγο παραφύση. Το κάνουν γιατί υποχρεώνονται να το κάνουν. Και κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ σήμερα. Δηλαδή να τους υποχρεώσει να παίξουν άμυνα. Αν τους υποχρεώσει να παίξουν άμυνα, εγώ πιστεύω θα τους βάλει γκολ. Και ας μην έχει τον Ζίβκοβιτς και ας έφυγε ο Κωνσταντέλιας, τον οποίο σιγά σιγά πρέπει να τον αφήσουν στην άκρη. Και ας μην έχει πάρει το σεντερφόρ που περιμένει ο Λύση από το ξεκίνημα του καλοκαιριού, και ας έχει μια δεκάδα η οποία μπορεί να είναι και κομμάτι πειραματική απόψε. Δεν υπάρχει και ο Καμαρά. Γενικώς έχει τα προβληματάκια του ο ΠΑΟΚ, αλλά σκοράρει. Το είδαμε και με τον Λιβαδιακό. Μπορεί να το κάνει με διαφορετικούς παίκτες. Το έχουμε δει και σε προηγούμενα παιχνίδια. Τα οποία τα αφήνω στην άκρη γιατί σε αυτά υπήρχε ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή η συζήτηση ήταν κομμάτι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, τρόπους να βάλει γκολ έχει. Αν είναι προσεκτικό στην άμυνα, μπορεί να τα καταφέρει. Πρέπει να πω ότι έχει την αμέριστη συμπάθειά μου ο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Του έχουν τύχει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γονατίσει οποιοδήποτε. Πόσο μάλλον ένα προπονητή που δεν είναι πολύπειρος, δεν έχει δουλέψει, ξέρω εγώ, σε 10 διαφορετικές χώρες. Ένας Ιταλός που έχει δουλέψει στην Ισπανία είναι. Και όχι σε ομάδες με την πίεση που έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά τα αντιμετωπίζει όλα πάρα πολύ ψύχρεμα.
και χωρίς από το μυαλό, συγγνώμη, χωρίς από το στόμα του να βγαίνει τίποτα που θα μπορούσε στο μυαλό των παικτών του να λειτουργήσει ως δικαιολογία. Δηλαδή, σκεφτείτε, ο Λύση είχε δομήσει την επίθεση του Πάουκ στον Κωνσταντέλια και το έκανε και πολύ καλά. Δηλαδή, τα παιχνίδια που κάνει ο Κωνσταντέλιας αυτά στο ξεκίνημα της σεζόν με τη Δυναμό Κιέβου κυρίως, αλλά και την Άντερλεχτ ήταν καταπληκτικά παιχνίδια. Δηλαδή, είδαμε την καλύτερη χρησιμοποίηση του Κωνσταντέλια που έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα μάτς. Ίσως γιατί είχε και όρεξη ο ίδιος. Θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι λέγοντας αυτό το περίφημο όχι στην Εθνική, λέγοντας ότι θέλει να συγκεντρωθεί στον ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας Κωνσταντέλιας πολύ όρημος, γύρω από τον οποίο ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε πολύ καλά. Τον χάνει αυτόν τον παίχτη. Τώρα δεν έχει τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος αποβλήθηκε βλακωδώς στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Δεν έχει τον Καμαρά, ο οποίος του δώσε κάποιες λύσεις και χτύπησε. Δεν έχει αυτό το σέντερφορ, δεν λέει τίποτα, δεν λέει κουβέντα. Προχωράει με ποιους έχει. Σήμερα θα στηριχτεί στον Τάισον, στον Μύθου ενδεχομένως, στον Χατζίδη πιθανόν. Έχει χάσει τον Άλλη που έπαιξε ένα σκάρτο δεκάλεπτο και μπορεί να είναι και μία από τις καλύτερες μεταγραφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος, ο διεθνής Σουηδός. Αλλά ο Λύση δεν ψάχνει δικαιολογίες και αυτό είναι πολύ καλό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει ότι είναι καλύτερος. Όπως φυσικά και ο Παναθηναϊκός. Και του Παναθηναϊκού το μυστικό της πρόκρισης αυτό μπορεί να είναι. Να μπει στο παιχνίδι και να δείξει στους Τσέχους ότι είναι καλύτερος τους. Να το κάνει με τρόπους διαφορετικούς από αυτό που έκανε στο ΆΚΑ. Ή για την ακρίβεια, αν πρέπει να κρατήσει κάτι από όσα έκανε στο ΆΚΑ, για μένα είναι αυτή η άνεση του Τετέι να τρέχει τα στόπερ των Τσέχων, της Χράντετς. Ειδικά όταν ο Τετέι πάρει μπάλα μακριά από την περιοχή και αρχίσει να στριφογυρίζει. Φάνηκε ότι κανείς δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει, να τον κόψει. Ήταν ένα πραγματικό τάγκ. Αυτό από το Τετέι που ξέρουμε δηλαδή, στο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου που πέτυχε τα δύο γκολ και έκανε και άλλα πολλά. Αυτό μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά τίποτα άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσα είδαμε στο ΆΚΑ δεν του είναι χρήσιμα. Ούτε το πρώτο ημίχρονο του είναι χρήσιμο. Διότι το πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο μια ισορροπία του τρόμου. Ο Παναθηναϊκός κρατούσε περισσότερο μπάλα, αλλά και οι Τσέχοι είχαν και ένα δοκάρι. Ήταν γενικώς στο μάτς πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το έλα να δεις. Ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός όπως ξεκίνησε, τελείωσε όπως τελείωσε. Και το δεύτερο ημίχρονο είναι τόσο παράξενο που θεωρώ απίθανο να επαναληφθεί σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορεί να δεις 4 γκολ σε ένα ημίχρονο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, με μια ομάδα που παίζει στο πρώτο 20 λεπτό και μια άλλη ομάδα υπεμφανίζεται και παίζει καλά μετά το 75. Αυτά είναι πολύ σπάνια πράγματα, πολύ απίθανα πράγματα. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ένα άλλο μάτς, να είναι προσεκτικότερος στην άμυνα. Πράγμα που δεν είναι από το ξεκίνημα των προκριματικών, έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα μάτς. Αλλά απ' την άλλη έχει βάλει και γκολ σε όλα τα μάτς και το κάνει αυτό γιατί πρώτα απ' όλα σκοράρουν οι κυνηγοί του, σκοράρουν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βάλει γκολ όλοι όσοι έχουν χρησιμοποιηθεί μεσοεπιθετικά. Από τον Γιάνγκουσιτς μέχρι τον Λιβάη Γκαρσία που σκόραρε μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο. Τον Τέσσερς που πέτυχε τον γκολ στην Σόφια μόλις γύρισε. Τον Τετέι που παραλίγο να κερδίσει μόνος του το προηγούμενο μάτς. Όλα αυτά είναι καλά. Βέβαια δημιουργούν και έναν έξτρα προβληματισμό στον προπονητή του Παναθηναϊκού για το ποιους πρέπει να χρησιμοποιήσει, ποιους πρέπει να ξεκινήσει. Σε μια χώρα που όσοι δεν ξεκινάνε είναι οι καλύτεροι παίχτες, αυτό είναι πάντοτε ένα θέμα. Και έχουμε και τον Όφη. Τον Όφη που, όπως σωστά είπε ο Κόντης, καλά είναι να ξεχάσει ότι έχει κερδίσει 3-0 το πρώτο παιχνίδι, αλλά εγώ λέω ότι την ίδια στιγμή πρέπει να θυμάται και τι έκανε καλά. Και δεν ξέρω πώς είδατε το πρώτο παιχνίδι του Όφη, αλλά το 3-0 δεν ήρθε μετά από κάποια φοβερή και τρομερή πίεση. Δεν ήταν ότι έγινε με τον Όφη ότι έγινε με την ΑΕΚ, ας πούμε, χτες, που μπήκε μέσα και ήταν ψεκάστε σκουπιστή, τελειώσατε με την Λεύσκη. Ο Όφη ήταν πολύ μεθοδικός, πολύ αποτελεσματικός. Βρήκε τα τρία γκολ αυτά περιμένοντας, ας πούμε, τις στιγμές. Είχε και λίγο τύχη, γιατί μετά το 1-0 οι Βούλγαροι έχασαν δύο, τουλάχιστον μην πω τρεις μεγάλες ευκαιρίες μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τον πίεσαν και λίγο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, παρότι ο Φούντας με το πέναλτι έκανε πολύ γρήγορα το 2-0. Αλλά ο Όφη είχε μεθοδικότητα, υπομονή. Βρήκε το τρίτο γκολ στο τέλος στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Αν το βρήκε σήμερα το γκολ αυτό, κάποια στιγμή στη διάρκεια του παιχνιδιού, το αβαντάζει του γίνεται τεράστιο. Ναι, το ξέρω ότι φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουμε δει του κόσμου τις ανατροπές, αλλά δεν μπορεί κάθε φορά να είναι τα Γιάννιου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν κερδίσει 3-0, έχει ένα βαντάζ μεγάλο. Έτσι. Ακόμα και αν φέτος έχουμε δύο ομάδες να ανατρέπουν απίθανα αποτελέσματα. Το είδαμε και στο Champions League τώρα, στα play-off με τη Λάσκ και την Celtic. Όλα αυτά είναι λίγο καμπανάκια.
Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Όφη μπορεί να τελειώσει τη δουλειά. Είναι τελείως διαφορετική η δική του ιστορία με το τάλαμα της απόψη. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ψάχνουν νίκες για προκρίσεις. Ο Όφη μπορεί να περάσει και χωρίς να κερδίσει. Μπορεί να περάσει και χάνοντας. Είναι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό όλο αυτό. Τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η γραμμή σε όλο το μήκος της θα παραδοθεί στο κοινό σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα φωτιές σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στο νησί της Χίου, αλλά και στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο περιστατικό της θανατηφόρας παράσυρσης ενός άνδρα από αμαξοστοιχεία στη Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγο άρρωσε κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Α, τι γράφετε. Τι μου στέλνετε. Μάλιστα, έχω ξεχάσει και τα γυαλιά μου, να ξέρετε. Και, εντάξει, με τα γυαλιά λίγο κάτι γίνεται, γιατί είναι ηλίου και στραβωμάρα συγχρόνως. Οπότε, κάτι θα κάνουμε. Αν με βλέπει κανένας απ' έξω, αλλά και το νούμερο. Που μπορεί να το πει για 100 άλλους λόγους, βέβαια. Αλλά εντάξει, αφορά γυαλιά ηλίου τώρα με τα φώτα αναμένα, στο στούντιο είναι κάπως. Πάμε παρακάτω, για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, καλησπέρα, για να σου θυμίσω ότι η ΑΕΚ πέρασε στο Τσούλου, έτσι για να σε ξενερώσω λίγο. Δεν ξέρω τι ναρκωτικά παίρνει, τι θέλω κι εγώ. Ο Μαραθιανός είπε, δεν είναι Eurovision, είναι Champions League. Ο Μαραθιανός είναι ένα σοφό παιδί. Ο Μάικς λέει, το χθεσινό σου κομμάτι γκάζι και μόνο γκάζι ήταν για την ΑΕΚ προφητικό. Όχι, ήταν μια απλή συνταγή, σιγά μην ήταν προφητικό. Δηλαδή, αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό ήταν λογικό να κάνει και αυτό έκανε και κάνει λογικά πράγματα σύνθεση ο Νικόλητς, οπότε μπορείς και να περιμένεις τι θα κάνει. Αν μιλάμε για ευπροσάρμοστους παίκτες, τι να πούμε για τον Λορέντσο Ντίκμαν, λέει ένας φίλος του Όφιο προφανώς. Μπήκε στο Super Cup πριν στεγνώσει Μελάνη, στο συμβόλαιο, χτύπησε και έβαλε το πέναλτι, έβαλε γκολ στην Ευρώπη. Είναι τρελός ο Ιταλός και είναι και καλός παίκτης, θα πρόσθετα εγώ. Και όντως το γκολ που βάζει με την assist του Νικολάου, μάλιστα ήταν, όπως θα λέγει και μια ψυχή, με στυλ ιταλικό. Μάλιστα, για τον Παναθηναϊκό και για τις πληροφορίες που θέλουν να έχει κλείσει και άλλο Μαροκινό, που θα ανακοινωθεί μετά από το παιχνίδι, όπως λέει ένας φίλος, θα τα πούμε με τον Νίκο Αθανασίου. Η είδηση πάντως του Παναθηναϊκού είναι ότι ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Τουμπά στην Χαβρή. Σου συμφωνεί για αυτά που με το λύσει και λέει μάλιστα ότι έχει φτιάξει καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά γιατί όχι, νέος είναι, θέλω να πω, καλόβολος μοιάζει, μιλάει με τους παίκτες. Αυτό που έγινε με τον Μπέλκα, ας πούμε, είναι πολύ ενδεικτικό. Του ζήτησε να μιλήσουν, του είπε ότι θέλει μια ευκαιρία, τον χρησιμοποίησε βασικό με τον Λεβαδιακό. Ο Μπέλκας σκόραρε και πήγε και τον αγκάλιασε κιόλας. Επειδή σου αρέσουν τα περίεργα, λέει ένας φίλος. Στο Ιταλία-Γερμανία στο βόλεϊ ένα σετ πήγε στο 64-66 και μπήκε και στο Guinness. Είναι ρεκόρ δηλαδή. Και θέλω και να το δω. Πραγματικά δηλαδή 64-66 δηλαδή μιλάμε για μια ώρα πρέπει να παίζει. Μια ώρα. Δύο ώρες πρέπει να παίζει ένα σετ. Κανένας διεθνής διαιτητής δεν πήρε κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Γιατί να πάρει? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αυτοί που βλέπουμε εμείς στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι διεθνείς διαιτητές είναι για να παίξουν Ευρώπη. Δηλαδή, συγγνώμη. Και ότι είναι διεθνείς, πολλοί τους είναι, να πούμε, τους περισσότερους. Αν δεν κοιτάξουν να σοβαρευτούν και να μην σκέφτονται ποιος κάνει κουμάντο και άλλα τέτοια που τους απασχολούν και εξακολουθούν να τους απασχολούν ενώ τους δίνουν ένα σκασμό λεφτά. Ένα σκασμό λεφτά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών σε επαγγελματικό κλάδο από αυτό που έχουν οι Έλληνες διαιτητές. Και μην μου πει κανένας ότι είναι επαγγελματίες. Τα λεφτά που παίρνουν από τη διαιτησία σε σχέση με τα λεφτά που παίρνουν από οποιαδήποτε άλλη δουλειά είναι τεράστια. Και παρόλα αυτά, ας πούμε, είναι. Πώς το λένε, διαιτητές που ειδικά αν δεν υπήρχε το VAR, θα γελούσε ο κόσμος. Εγώ αυτό βλέπω. Ευτυχώς υπάρχει το VAR, ειδικά στην Ελλάδα. Αν και μερικοί και ως βαρίστες μπορούν να σου κάνουν ένα παιχνίδι άνω κάτω.

Λοιπόν, τι άλλα τώρα ρωτάτε. Προσπαθώ να αφήσω στην άκρη αυτά που είναι για τον Νικολακόπουλο, που θα βγει αργότερα να μας πει για τον Ολυμπιακό. Να αφήσω στην άκρη αυτά που είναι για τον Νίκο Αθανάσιο, που θα βγει σε λίγο να μας πει για τον Παναθηναϊκό. Αφήνω στην άκρη διάφορα που έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ. Κοιτάζω λίγο τα άλλα. Λοιπόν. Εντάξει, έχει πάρα πολλά μπράβο για την ΑΕΚ και τα λοιπά. Και από, θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι είναι και από ανθρώπους που δεν είναι οπαδοί της, από ποδοσφαιρόφιλους που δεν είναι οπαδοί της. Και γιατί να μην υπάρχουν μπράβο προκειμένου. Δηλαδή, η εμφάνισή της ήταν αξιολάτρευτη της ΑΕΚ. Δηλαδή, η ΑΕΚ έκανε αυτό που θέλει να βλέπει ένας οπαδός από μια ομάδα, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι. Να το καθαρίζει γρήγορα, να μην επιτρέπει στον άλλο να έχει ελπίδες και γενικώς να είναι σοβαρή, συγκεντρωμένη και κυρίως αποτελεσματική η ομάδα, διότι αυτό είναι που σε αυτά τα μάτσα στο τέλος κάνει και τη διαφορά.

ξέχασες μεταξύ αυτών που κάνανε την διαφορά και είναι πρώην Σούπερ Λίγκα, τον Πούχατς και τον Σπόραρ, λέει ένας φίλος. Τον Πούχατς ως παίκτη του Παναθηναϊκού, ομολογώ ότι δεν τον θυμάμαι, πρέπει να ήταν τη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Βοηθήστε. Ε, ναι, έτσι μου λέει ο Πάνος. Λοιπόν, δεν τον θυμάμαι καθόλου. Τον Σπόραρ, εντάξει, όχι μόνο τον έπρεπε να τον αναφέρω, αλλά έπρεπε να πω ότι έβαλε πιθανότητα και τον γκολ της βραδιάς. Έτσι, στο παιχνίδι της Τσέλη με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Ναι, τον Ιανουάριο λέει το 23, μου λέει ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, ότι ο Πούχατς είχε αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου. Ναι, είναι τόσοι πολλοί παίχτες που περνάνε από την Ελλάδα που δεν υπάρχει, πώς το λένε, στο μυαλό μου δεν υπάρχει χώρος, να τους θυμάμαι, λυπάμαι.

Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ, λέει, τους διαιτητές, είναι φρικτή υποκρισία να σφυρίζουν μόνο το λιβαδιακό πανετολικό και να περιμένουν να εξελιχθούν. Έχεις ένα δίκιο. Αλλά μόνοι τους τα καταφέραν. Θέλω να πω, κανένας άλλος δεν φταίει σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, επειδή την έχουμε ζήσει την ιστορία αυτή, θυμάμαι τι κάνανε πριν έρθουν οι ξένοι διαιτητές και πραγματικά εγώ τρέμω στην ιδέα πραγματικά. Τώρα διάβασα ότι αποφασίσαν ότι τα ντέρμπι του πρώτου γύρου θα τα διευθύνουν ξένοι διαιτητές και φέτος. Νομίζω ότι αν, πώς το λένε, διευθύνουν τα ντέρμπι του πρώτου γύρου, ξένοι διαιτητές θα διευθύνουν και αυτό του δεύτερου γύρου, για τα πλέον θα το συζητάω. Καλό είναι το κύπελο για τους Έλληνες διαιτητές. Ας δείξουν εκεί ότι έχουν κάνει βήματα πρόοδου και το ξανασυζητάμε ενδεχομένως. Η Ελλάδα πήρε βαθμούς έξτρα από την πρόκριση της ΑΕΚ. Ναι, πήρε, όχι μόνο από την νίκη της, πήρε και έξτρα βαθμούς. Μας το χάλασε λίγο η πρόκριση της Viking, πρέπει να πω, διότι πήραν και οι Νορβηγοί έξτρα βαθμούς και γενικώς έχουν μπλέξει και με τους Νορβηγούς για την περίφημη δέκατη θέση, όχι μόνο με τους Πολωνούς και τους Τσέχους, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά το ότι η Viking θα είναι στο Champions League μπορεί να σημαίνει να είναι και καλό, δηλαδή μπορεί να μην κάνει πολλούς βαθμούς. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω, μπορεί. Ενώ ας πούμε στο Europa League θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει περισσότερους. Αλλά αυτά είναι θεωρίες. Η ουσία είναι ότι περνώντας οι Νορβηγοί, βάζοντας δεύτερη ομάδα στο Champions League, πήραν και το bonus και αυτοί. Οπότε έχουμε ένα θεματάκι εκεί. Οι Νορβηγοί γενικώς είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν βγάλει μια ομάδα που τράβηξε όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή, αυτό είναι κανόνας όταν μιλάμε για τέτοιου τύπου πρωταθλήματα. Δεν μιλάμε δηλαδή για το αγγλικό, το ισπανικό, ξέρω εγώ, το ιταλικό πρωτάθλημα παλιά, όχι τώρα. Δηλαδή, όπου υπήρχαν 4-5 ομάδες που ήξερες ότι μπορούσαν όλες να διακριθούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Αγγλία είναι και περισσότερες πλέον. Λοιπόν, στα υπόλοιπα πρωταθλήματα πρέπει ένας να είναι πολύ καλός, να πάει πολύ καλά στην Ευρώπη, για να τραβήξει λίγο και τους υπόλοιπους, δηλαδή να τους υποχρεώσει να γίνουν σοβαρότεροι, να ξοδέψουν και καλύτερα τα όποια χρήματά τους, για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί πρώτα απ' όλα στο πρωτάθλημά τους. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε μπορεί και οι υπόλοιπες ομάδες να πάνε καλύτερα στην Ευρώπη γενικά, γιατί βρίσκεται αυτή η ατμομηχανή η οποία τραβάει το τρένο. Εγώ γι' αυτό ανησυχώ λίγο και για την Μπραν και τον Μπάοκ, όχι τόσο για τις δυνατότητες της Μπραν, που είναι μια αξιοσέβαστη ομάδα, αλλά δεν μου φάνηκε καλύτερη από τον Μπάοκ, προς Θεό. Ανησυχώ όμως γιατί είναι νορβηγική σε ένα καλοκαίρι που στους Νορβηγούς τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Είδατε ότι κάνανε και πολύ καλό Μουντιάλ. Ναι, στο Μουντιάλ παίξανε με μια ομάδα που δεν έχει παίκτες από το νορβηγικό πρωτάθλημα. Κανένα 2-3 ήταν όλοι και όλοι. Οι άλλοι παίζουν στο εξωτερικό, αλλά και αυτό παίζει το ρόλο του. Δηλαδή και το να έχει μια εθνική η οποία να είναι ανταγωνιστική βοηθάει πάρα πολύ. Δημιουργεί, πώς να το πω, καλά vibe εν προκειμένου. Και υπάρχει βέβαια και το αντίθετο, δηλαδή να έχεις μια εθνική η οποία να τα έχει κάνει σαλάτα και να πάνε οι ομάδες μετά να διορθώσουν λίγο τα πράγματα ξοδεύοντας χρήματα. Είναι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν μεγάλα όνειρα για την ομάδα τους στο παγκόσμιο κύπελο, την ομάδα τους που δεν είδε σχεδόν κανένας, γιατί τα μάτια της Τουρκίας ήταν χαράματα 7 η ώρα το πρωί. Πήγαν εκεί, χάσαν 4.000 ευκαιρίες, αποκλείστηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Και τώρα το καλοκαίρι οι διάφορες Φενέρ, Τραμπζονσπορ, Γαλατά ξοδεύουν του κόσμου τα λεφτά για να ανανεώσουν το ενδιαφέρον του πληγωμένου κόσμου για το ποδόσφαιρο βασικά. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Λοιπόν, επίσης οι Νορβηγοί παίζουν και σύγχρονο ποδόσφαιρο όπως όλη η Ευρώπη. Εντάξει. Βέβαια, έχουμε απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε στον κύριο Αθανασίου, έτσι, τόσο λίγο.

0: Καλώς το να. Όχι για στην Τσεχία, αλλά στην Αθήνα, κοντά μας, δίπλα μας, ο Νίκος Αθανασίου.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λέω όχι στην Τσεχία, γιατί νομίζω ότι όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός των ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού βρίσκεται εκεί από χτες.
1: Ισχύει.
0: Ε?
1: Αυτοί που έχουν αποδείξει ότι
0: είναι
1: γουρλίδες, έχουν πάει όλοι. Εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου τα καλοκαιρινά παιχνίδια, έχω ένα θέμα, προτιμώ να μένω πίσω και να συνεχίζω να μην επισκέπτομαι με την Τσεχία. Είναι φοβερό δηλαδή. Πραγματικά.
0: Δεν
1: με ενοχλεί καθόλου. Ας περάσω ο Παναθηναϊκός και ας μην πατήσω ποτέ το πόδι μου σε συγκεκριμένη πόλη για να παρακολουθήσω το παιχνίδι της ομάδας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και...
0: Να πω κάτι άσχετο αλλά σχετικό. Επειδή είσαι για Τσεχία, διάβασα τον Dan Brown τον τελευταίο, το μυστικό των μυστικών, το οποίο διαδραματίζεται στην Πράγα. Το διάβασα πριν από λίγο καιρό.
1: Παραλίγο να το πάρω, να σου πω την αλήθεια.
0: Αν το κάνεις, θα ξυπνάς και θα κοιμάσαι με την σκέψη πότε θα έχω 2-3 μέρες να πάω στην Πράγα να τα δω αυτά από κοντά.
1: Α, ναι.
0: Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, υπάρχουν 2-3 πράγματα σε αυτό το βιβλίο που είναι σαν τουριστικός οδηγός. Είναι ο καλύτερος τουριστικός οδηγός για την Πράγα που έχει γραφτεί ποτέ. Και πάμε τώρα στο
1: βιβλίο.
0: Ναι. Είναι τρομερός. Δηλαδή, πραγματικά, λες, τώρα θέλω να φύγω. Δηλαδή, πάμε. Με αυτοκίνητο που λέει ο λόγος.
1: Οκ, για να το δούμε.
0: Ναι.
1: Θα σε τιμήσω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός απόψε παίζει τα ρέστα του, παίζει το πιο σημαντικό παιχνίδι του καλοκαιριού, ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς. Αν σε κάποιον ακούγεται υπερβολικό, μάλλον δεν καταλαβαίνει και δεν έχει καθόλου ιδέα τι μαγαζί ποδοσφαιρικό είναι ο Παναθηναϊκός. Οπότε 8 η ώρα με τη Χράντε Τσκράλοβε, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, στη ρεβάνς του 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου πριν από 7 βράδια. Είναι ένα ζευγάρι και είναι ένα παιχνίδι το οποίο εξαρτάται 100% από το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Όταν για 70 λεπτά ήταν μέσα στο μάτς, ήταν καλός, οι λειτουργίες του ήταν αξιόπιστες, είχε στα χέρια του ένα εύκολο 2-0 χάρη και στο φοβερό 20-25 λεπτό του Ανδρέα Τετέ. Και όταν 15-20 λεπτά, 25, υποτίμησε κάτι, δική μου ταπεινή άποψη, τη Χράντετς, έχασε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής και δεν τον βοήθησαν και αργές από τον πάγκο, ήρθαν κάποιες στιγμές και δημιούργησαν τη συνθήκη που έχει να αντιμετωπίσει απόψε ο Παναθηναϊκός, που ψάχνει μόνο νίκη ή στη χειρότερη ισοπαλία, παράταση και πέναλτι. Το έχει ξανακάνει, ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Απλά να φέρω τους τρόπους που μπορεί να προκριθεί. Έλα.
0: Επειδή μου το λέει ένας φίλος,
1: ναι,
0: θέλω να το μοιραστούμε. Έχει κάθε χρόνο μία πρόκριση στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
1: Ισχύει.
0: Οπότε ας μην το αποκλείουμε σαν ενδεχόμενο, τουλάχιστον στατιστικά. Καλά είναι βέβαια να μην πάει τόσο μακριά, δηλαδή γιατί είναι απόλυτο παιχνίδι φωτιά, ας πούμε.
1: Το 23 ήταν στη Μασσαλία.
0: Ακριβώς.
1: Το 24, επειδή ήμουν εγώ στο Άμστερνταμ, δεν πέρασε τον Άγιαξ στα πέναλτι.
0: Μπράβο, αλλά πήγε στα πέναλτι.
1: Πρόσεξε λίγο, αλλά πήγε στα πέναλτι, δεν πέρασε.
0: Ναι.
1: Το 25, επειδή πάλι δεν ήμουν στην Κρακοβία, ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Σαχτάρ.
0: Μπράβο.
1: Και το 26, επειδή πάλι δεν πήγα στο Πλιζέν, ο Παναθηναϊκός πέρασε και τη Βικτόρια Πλιζέν στη συγκεκριμένη
0: έχει διαδικασία. Πάντα πέναλτι στο καλοκαίρι του και 3 φορές 4 τα έχει καταφέρει.
1: Πρόσεξε απλά, επειδή έχει περάσει σε όλα τα πέναλτι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και στην Ευρώπη και στο κύπελο. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό θυμόμαστε, με τον Ντερίμ και με τον Μπάουκ, με τον συγκλονιστικό Ντραγκόφσκι. Δεν είναι ανάγκη να παίζει με τις πιθανότητες. Κάποια στιγμή δεν γίνεται μαθηματικά. Δεν μπορεί να περνάς πάντα σε τα πέναλτι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι εκεί. Ξαναλέω, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η παράδοση που αναφέρει.
0: Ναι, όσον
1: αφορά την ενδεκάδα, θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μην δούμε και πάλι αυτό το 4-4-2 με τον Ινάκη Πένια κάτω τα δοκάρια, αριστερό μπακ τον Κυριακόπουλο, δεξιό τον Κάτρι. Υπενθυμίζω ότι ο Τσάπρας είναι εκτός λόγω τραυματισμού, έχει μια φλάση. Ο Βαντρόγκελ με τον Ντεφράι, δύο στόπερ. Ο Καμαρά με τον Τζιριβέγια, οι δύο κεντρικοί χαφ. Αριστερά και δεξιά είναι δύο θέσεις όπου υπάρχουν τρεις υποψήφοι. Ο Αντίνο, ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρη. Εκεί έχει δείξει ο προπονητής ότι το σκέφτεται. Και στην κορυφή της επίθεσης προφανώς θα είναι ο Τετέι μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία, που και οι δύο έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση στο προηγούμενο μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο ο Λιβάη Γκαρσία, στο δεύτερο ο Τετέ, και νομίζω αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά ένα πάρα πολύ απλό αξίωμα του ποδοσφαίρου. Χθες το βράδυ με την ΑΕΚ όταν έχεις center for classes, όλα τα πράγματα στη ζωή γίνονται πολύ πιο εύκολα. Ναι, προφανώς πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, αλλά όταν έχεις δύο τύπους μπροστά που τις τρεις ευκαιρίες θα σου κάνουν τρία γκολ, δύο γκολ, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Πρέπει όμως και να τους χρησιμοποιήσεις, να έχεις και έναν τρόπο να τους χρησιμοποιήσεις, παίζει και αυτό ρόλο, γιατί εντάξει.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, αν έχεις τέσσερα center for και χρησιμοποιείς έναν, ξέρεις τι θέλω να πω. Είναι πάντα λίγο, δηλαδή αυτός ο ένας είναι σαν να δίνει συνεχώς εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Ενώ οι δύο της ΑΕΚ είναι και βασικούρες, είναι και ξέρουν και να συνεργάζονται, είναι, ξέρει και η ομάδα τους αξιοποιεί. Έτσι, πρώτα απ' όλα.
1: Πάμε με καλές πιθανότητες. Δεν λέω ότι θα συμβεί αυτό απαραίτητα, αλλά όταν το έχει κάνει την προηγούμενη Πέμπτη, το κάνει και τώρα, και μπορεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού να υποστηρίξει σύστημα με δύο μπροστά, γιατί έχει τέσσερις center four, έτσι, τον Λιβάη Γκαρσία, τον Ντέζερ, τον Ραστόντερ και τον Τετέι. Αν ο προπονητής καταφέρει μέσα από όλη αυτή τη διάταξη και αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιεί σε διάφορες φάσεις του παιχνιδιού να βρει μια ισορροπία και να είναι λειτουργικό, δεν αποκλείω μαζί με το 4-2-3-1 να εναλλάσσονται από παιχνίδι σε παιχνίδι και ανάλογα τις ανάγκες.
0: Θα εναλλάσσονται σίγουρα, γιατί αν δεν εναλλάσσονται, γιατί τους έχεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να κάνεις ένα. Δηλαδή αυτός ο Παναθηναϊκός έτσι όπως σχηματίζεται, θα είναι σίγουρα μια ομάδα η οποία θα πρέπει να πάει σε rotation. Και καλό λέω εγώ, δηλαδή, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα. Δηλαδή, έχει, το ξαναλέω, έχει τέσσερα center four, ας πούμε.
1: Πρέπει, Λιβάη δηλαδή, Γκαρσία μπορεί να παίξει και δεξιά.
0: Μπορεί.
1: Και με αυτό το σκεπτικό ότι...
0: Και ο Τετέ μπορεί να έχει δοκιμαστεί δεξιά, αριστερά, ας πούμε. Μπράβο. Κάνει διάφορα.
1: Μπορεί να κάνει διάφορα.
0: Κάνει διάφορα.
1: Καλό είναι αυτό, να υπάρχουν αυτοί οι υβριδικοί...
0: Αλλά έστω και στην υβριδική του χρησιμοποίηση πρέπει να χρησιμοποιείται. Κατάλαβες πώς το λέω, δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη να παίζει ντε και καλά center four. Αλλά δεν μπορεί να παίζει από όλους αυτούς μια φορά, κάθε φορά μόνο ένας.
1: Σωστό,
0: γιατί αλλιώς.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό απόψε για τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα, που είναι πιο σημαντικά, δηλαδή να μην διαταραχθεί το κλίμα που υπάρχει, να μην αρχίζουν να μπαίνουν αμφιβολίες, να μην ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός τη χρονιά του με μια καταστροφή στην Ευρώπη. Αυτά είναι πιο σημαντικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός που αναφέρεις, ότι όταν έχεις ένα ρόστερ που όπως διαμορφώνεται, γιατί θα έρθουν κι άλλοι, έτσι, θα τα πω στη συνέχεια, να έχεις 20 παίκτες πρώτης γραμμής και να έχεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση του προπονητή μέσα στα αποδυτήρια.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, μπας σε διαλύσεις αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό ακόμη ένας λόγος ο Παναθηναϊκός να κάνει απόψε τη δουλειά και να είναι αύριο στην κλήρωση για τη League Phase του Conference League. Από εκεί και πέρα.
0: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός στη Χαύρη του Τουμπά.
1: Μπράβο. Να πω ότι θα υπάρχουν 300 παλιοί του Παναθηναϊκού απόψε στο Κράλοβετς. Και πάμε στα μεταγραφικά. Ανακοινώθηκε ο δανεισμός, όπως πολύ σωστά ανέφερε, του Αχμέ Τουμπά στη Χαύρη. Εδώ τώρα για τους στόπερ είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να πάρει κεντρικό αμυντικό. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο, το αναφέρω ως μια πιθανότητα. Δεν λέω ότι θα συμβεί αυτό, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Βαντρόγγελεν, έχει τον Ντεφράι, έχει τον Κάτρι, τον οποίο τον πιστεύει πολύ, τον είχε αναδείξει από πέρσι, θέλει να συνεχίσει να του δίνει παιχνίδια για να γίνεται ακόμα πιο σημαντικός, όλο ένα και καλύτερος και να βελτιώνεται. Τρεις. Αν μείνει ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, δεν έχει έρθει κάποια πρόταση και αυτή τη στιγμή είναι υγιής. Και μακάρι λέγω να συνεχίσει έτσι, γιατί αν παραμείνει και είναι υγιής, θα είναι μια καλή εναλλακτική λύση. Ποτέ νομίζω δεν μπήκε σε αμφιβολία η ποιότητα του Palmer Brown. Αυτό το οποίο συζητάμε και διαπιστώνουμε είναι ότι είναι λίγο ευθραστός, λίγο φράτζιλε. Εντάξει. Και εκεί θα πρέπει να δούμε. Αν ο Παναθηναϊκός θα αποφασίσει η πέμπτη του λύση, θα είναι για παράδειγμα ο Λάβδας, ένα παιδί από την Ακαδημία, ή αν θα πάει εκεί και θα κάνει μια μεταγραφή. Κυρίως θα ψάξει αριστεροπόδαρο στόπερ. Είναι ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα. Και το να πάρει και το να αποφασίσει έτσι να στηρίξει ένα παιδί από την Ακαδημία του όπως είναι ο Λάβδας και να υπάρχει ως πέμπτος στόπερ.
0: Είναι αριστεροπόδαρος.
1: Όχι, ο Λάβδας είναι δεξιοπόδαρος.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Είναι δεξιοπόδαρος, ναι. Ο Ιμρέ Λούζα να πω βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ. Περνάει από ιατρικά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα υπογράψει για 3-1 χρόνια. Είπα εχθές και μετέφερα κάποιες πηγές από την Αγγλία που έλεγαν για τον deal του Παναθηναϊκού με του Watford ότι είναι ανάμεσα στα 8 και στα 9 εκατομμύρια ευρώ, είναι κάτι παραπάνω από 7. Εντάξει, για να είμαστε ακριβείς, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά το νόημα. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του συλλόγου. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε τουλάχιστον ακόμα μία κίνηση στον άξονα. Τώρα, αν αυτή η κίνηση θα είναι ο Ουναΐ, την περίπτωση του οποίου έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες, την παλεύει ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, είναι ανοιχτό όσο δεν κλείνει τόσο δεν βρίσκει αυτό που θέλει. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να το ξεγράψω. Mm-hmm. Έτσι, αν θα είναι ο Ουναΐ, που προσοχή, ανοίγω μια παρένθεση, εάν γίνει, θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, γιατί οι απαιτήσεις της Τζιρόνα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Οι απαιτήσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή είναι ένα συμβόλαιο το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν το έχει δώσει ποτέ και σε κανέναν άλλον παίκτη στην ιστορία του. Είναι μια μεταγραφή.
0: Ούτε στο Σισε, δηλαδή.
1: Ο Σισε έπαιρνε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Ο Ουναΐς δεν πάνω από 3.
0: Μάλιστα.
1: Από όλους, όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν προχώρησε, μέχρι στιγμής βασικά δεν έχει προχωρήσει, η μεταγραφή του στον Άγιαξ. Γιατί τον ήθελε πολύ ο Μίτσελ εκεί, ο περσινός προπονητής στην Τζιρόνα. Ο Άγιαξ έδινε μέχρι 2 εκατομμύρια, οι απαιτήσεις του Ουναΐ είναι πάνω από 3. Όσο δεν βρίσκει κάτι που να τον ικανοποιεί και σε επίπεδο ποδοσφαιρικό και οικονομικά, ο Παναθηναϊκός θα είναι ζωντανός μέσα στο παιχνίδι και έτοιμος πάντα να κάνει την υπέρβαση. Αν θα είναι αυτός ο παίκτης που θα πάρει ο Παναθηναϊκός ή αν θα είναι κάποιος άλλος με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κυρίως αμυντικογενή, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Είναι μια κουβέντα το τι γουστάρει ο κόσμος, το τι γουστάρω εγώ, τι μπορεί να γουστάρω εγώ. Και το τι μπορεί να γουστάρει ο καθένας. Ναι, όλοι γουστάρουμε να πάρει ο Παναθηναϊκός στον Ουναΐ. Μην τρελαθούμε τελείως. Είναι συγκλονιστική παιχτάρα. Ωραία. Είναι μια άλλη κουβέντα το τι πραγματικά έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που έχει ήδη αποκτήσει και με τα χαρακτηριστικά που φαίνεται ότι τις λείπουν στη μεσαία γραμμή. Δεν πληρωνόμαστε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται.
0: Καλά, αυτό σίγουρα.
1: Παίρνουν τις αποφάσεις και από αυτές τις αποφάσεις θα κριθούν. Ξαναλέω όμως, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε ένα συμβαθμό που λέμε. Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού ο Ουναΐ και πρέπει να αποφασίσει να πάρει τον Ουναΐ ή αν θα πάρει κάποιον άλλον. Όχι, σε καμία περίπτωση, έτσι. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, είναι πάνω στο τραπέζι και θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα, για να το κλείσω αυτό και να φάω μόνο ένα λεπτό από το δελτίο, είναι ότι από το καλοκαίρι του 24 μέχρι και σήμερα, ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει για μεταγραφές μόνο στις ομάδες 87 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τις προμήθειες των ατζέντιδων, πλησιάζει στα 100. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε και νομίζω ένα πάρα πολύ καλό μάθημα από αυτή την ιστορία, γιατί όταν έχεις ξοδέψει 100 εκατομμύρια ευρώ και είσαι μέχρι και σήμερα σε ένα μεταβατικό στάδιο, είναι ότι τα λεφτά από μόνα τους δεν μπορούν να σου φέρουν την ευτυχία. Αυτό που φέρνει την ευτυχία στο ποδόσφαιρο είναι η συνέχεια, η συνέπεια και ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο. Τι θέλω να πω, ότι το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό φέτος δεν είναι να φέρει και τον Ουναΐ, είναι σημαντικό, δεν είναι το πιο σημαντικό, να φέρει και τον Ουναΐ, να φέρει και ένα εξάρι, να φέρει ένα στόπερ, να φέρει ένα εξτρέμ και το Γενάρη να φέρει άλλους πέντε. Όχι, το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό και συγγνώμη που λέω τα αυτονόητα, είναι να γίνει ομάδα. Ωραία, και ομάδα δεν γίνεσαι αν αλλάζεις 15 και 20 παίκτες κάθε καλοκαίρι, κάθε Γενάρη και αυτό
0: και
1: δεν αποτελεί μορφή.
0: Και 3-4 προπονητές.
1: Για τον Παναθηναϊκό, αυτό πάνω απ' όλα. Αυτό δεν αποτελεί μορφή για τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι μια...
0: Προσπαθώ
1: να εξηγήσω ρε παιδί μου ότι όχι. Υπάρχει άποψη ότι όσο πιο ακριβούς και πιο καλούς ποδοσφαιριστές φέρεις, όσοι και να είναι. Δηλαδή φέρει και τον ένα, φέρει και τον άλλο, φέρει και τον επόμενο. Δεν φτιάχνονται έτσι οι ομάδες. Οι ομάδες για να φτιαχνούν θέλουν συνέχεια, θέλουν συνέπεια, θέλουν σειρά και πάνω απ' όλα κάρπε μου θέλουν υπομονή και χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα πράγματα
0: μόνο
1: είναι πάρα
0: αυτά,
1: πολύ δύσκολα.
0: Δεν διαφωνώ σε τίποτα.
1: Αλλά πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή.
0: Δεν διαφωνώ σε τίποτα, αλλά είναι και λίγο ζήτημα διοικητικής πρακτικής. Δεν είναι μόνο τι θέλει ο κόσμος. Δηλαδή ξέρεις τον κόσμο και πώς τον μαθαίνεις. Τέλος πάντων. Αυτό. Είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε αύριο. Καλημέρα.
1: Καλή στιγμή. Έγινε.
0: Καλημέρα, ναι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τον μονοετή δανεισμό του Τουμπά στη Χαύρη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαρακινός μέσος Ιμραν Λούζα, ενώ το τριφύλι θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Τα Μπόρδα Πελίστρη και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις στα εξτρέμ στη ρεβάνς με τη Χράντες Κράλοβε στα play-off του Conference League. Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς στις 7 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στο Μονακό, με την Ένωση να βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Μετάδοση από Κοσμοτές Πορτένα και Mega News. Στροφή στο κυριακάτικο παιχνίδι με την Κηφισιά για τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Φουλάρι για να κλείσει την υπόθεση του Μεξικανού χαφ Έντσον Άλβαρες και του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν ο Ολυμπιακός, ενώ στο κάδρο για το δεξιάκρο της άμυνας παραμένει και ο Γιώακιμ Μέλε. Στασιμότητα στην περίπτωση του Βάργκας της Σεβίλης, με τους ερυθρόλευκους να εξετάζουν και άλλες λύσεις για τη θέση του έξτρεμ. Δίδυμο Ζαφίρη Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκος Ελουστόντος στο κέντρο της άμυνας περιλαμβάνουν τα πλάνα του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία στα play-off του Conference League. Σε προχωρημένες επαφές με φόρ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στον επαναληπτικό με την Τσέσκα Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa League. Δίλημα Μπουχαλάκης ή Καραχάλιος για τη μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξιάκρο. Για την απόκτηση του 21χρονου Ιβοριανού μεσοεπιθετικού Αλεξάνδρ Ζαουαΐ της Μπαστιά κινείται ο Άρης, που στοχεύει και στην προσθήκη κεντρικού αμυντικού και αριστερού μπακ. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία των κίτρινων για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Είμαστε έτοιμοι για την νίκη με κάθε τρόπο στη Ρίγα, το μήνυμα του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή της Γαλανόλευκης για την πρωτεύουσα της Λετωνίας. Με ξένους διαιτητές θα διεξαχθούν τα ντέρμπι της Τίχημαν Super League τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, αφού δεν υπήρξε συμφωνία για την επιστροφή των Ελλήνων λόγω των επιφυλάξεων από την πλειοψηφία του Big Four στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Εγκρίθηκε η εισαγωγή Goal 9 κάμερα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Παίκτης της Μπαρτσελώνα και επίσημα ο Κροάτης θερματοφύλακας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς με τους Καταλανούς να καταβάλουν 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για τον 31χρονο, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030. Την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ από την Τσίλσι ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Το κόστος της μεταγραφής του 23χρονου επιθετικού από τους Μπλε έφτασε τα 58 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη να απογράφει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Σε συμφωνία με την Paris Saint-Germain για την παραχώρηση του Bradley Barcola ήρθε η Liverpool στα 140 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του deal των δύο πλευρών για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο με τα 116 εκατομμύρια να είναι εγγυημένα και το υπόλοιπο ποσό να αφορά μπόνους και πρόσθετους όρους. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

γραφείς, αλλά μην τρελαίνεστε, είναι για την Μπαρτσελόνα. Πήρε το Λιβάκοβιτς, τον Κροάτι τερματοφύλακα. Καλός. Νομίζω, δεν θυμάμαι τα πόδια πόσο καλός είναι, αλλά για να τον έχει πάρει η Μπαρτσελόνα, καλός θα είναι. Η Μπαρτσελόνα παίζει απόψη με την Μπιλμπάο. Νομίζω ότι θα δούμε ένα ακόμα παιχνίδι που θα είναι πολλά με λίγα, και γιατί η Μπιλμπάο δεν είναι καλά, από ό,τι έχω καταλάβει. Η Μπιλμπάο κάνει αυτά τα ηρωικά πράγματα με τις εντεκάδες μόνο με Βάσκους σε ένα καιρό που αυτό γίνεται, το λένε, και πιο δύσκολο, και πάει με τη λογική της φουρνιάς. Δηλαδή, αν η φουρνιά είναι καλή, είμαστε καλοί. Αν η φουρνιά δεν είναι καλή, μάλλον αν η φουρνιά είναι λίγο χειρότερη, πάμε λίγο χειρότερα κτλ. Και τώρα νομίζω ότι δεν έχουν την καλύτερη δυνατή φουρνιά. Μακάρι να κάνω λάθος, γιατί όλοι νομίζω ότι βλέπουμε αυτό το πράγμα με ένα κάποιο τύπο θαυμασμό, έτσι. Να εμφανίζεις μια ομάδα μόνο με Βάσκους είναι απιθανό. Εδώ θαυμάζουμε την Πόντο που πηγαίνει κάθε χρόνο σε League Face μόνο με Νορβηγούς επί της ουσίας. Απόψε έχει διάφορα παιχνιδάκια πέραν των ελληνικών. Έχει διάφορα τα οποία είναι, έτσι, έχουν προφανώς ενδιαφέρον, γιατί είναι και revans που δίνουν εισιτήρια για League Face και στο Europa League και στο Conference. Και ειδικά στο Conference υπάρχουν καταστάσεις που είναι πολύ παράξενες, και νομίζω ότι είναι ένα έξτρα κίνητρο για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να βρεθούν σε αυτή την οργάνωση, γιατί πραγματικά μπορεί να πάνε πάρα πολύ μακριά. Μπορεί να φύγουν από το Conference ομάδες οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να το διεκδικήσουν. Η Αταλάντα, παραδείγματος χάρη, είναι σε δύσκολη θέση, καθώς πάει να παίξει με τη Χάπουελ στο Ισραήλ. Δεν είναι ποτέ απλό. Φανταστείτε τι ζέστη θα έχει εκεί πέρα τώρα, και έχει φέρει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να τη γλιτώσει η Αταλάντα, που κατά τα άλλα, εάν περάσει, προφανώς πρέπει να τη μετράμε ως ομάδα που μπορεί να πάει συγκεκριμένη διοργάνωση πολύ μακριά. Δεν έχει εξασφαλίσει εισιτήριο πρόκρισης ούτε η Brighton, η οποία δεν κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με την Τρόμσο, αλλά στην έδρα της παίζει, λογικά θα πρέπει να τα καταφέρει. Ενώ η Rapid Vienna, η οποία είχε κάνει και το φοβερό φιλικό με τον Παναθηναϊκό, που δημιούργησε προβληματισμούς γιατί τον κέρδισε εύκολα κτλ., χτες αποκλείστηκε από την Hearts. Έτσι. Δηλαδή, γενικώς είναι μια διοργάνωση το Conference που είναι λίγο περίεργη. Έχει δηλαδή, θα δούμε και ποιοι θα καταλήξουν εκεί, βέβαια, για να έχουμε την εικόνα ότι θα πρέπει να δούμε ποιοι θα αποκλειστούν στο Europa League για να βρεθούν εκεί πέρα και κάπως, ας πούμε, να το δυναμώσουν. Αλλά έτσι όπως έχει ξεκινήσει το πράγμα, εάν βρεθούν εκεί ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να πάνε πολύ μακριά. Μάλλον θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε πολύ μακριά, προβλέπω εγώ. Από αυτές τις ομάδες που έχουν ένα όνομα, εισιτήρια πρόκρισης έχουν εξασφαλίσει ελάχιστες. Νομίζω δηλαδή Μονακό, η οποία έχει κερδίσει εκτός έδρας την Κόρνικ, τα έχει καταφέρει να προκριθεί και να συνεχίζει. Έχει αβαντάζ ο Άγιαξ, που δεν ξέρω αν τρομάζει κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άγιαξ είναι. Είπαμε, η Brighton, που είναι η εκπρόσωπος του αγγλικού πρωταθλήματος, η ομάδα της οποίας συνήθως αυτή την οργάνωση την κερδίζει, πρέπει να κερδίσει απόψη για να προκριθεί. Λοιπόν, δεν βλέπω πολλούς. Ακόμα και η Freiburg πρέπει, έχει την υποχρέωση να κερδίσει. Θα την κερδίσει λογικά η Motherwell. Θυμίζω η Freiburg έπαιξε τελικό και Europa League. Είναι δηλαδή, έτσι, από τις καλές ομάδες. Γενικώς πάντως υπάρχει, έτσι, πολύ περιθώριο για διάκριση στην συγκεκριμένη διοργάνωση, για βαθμούς, για να διορθώσεις την βαθμολογία σου στην UEFA και κυρίως για να βρεις ένα σερί το οποίο μπορεί να το εξαργυρώσει πολύ καλά στην επόμενη διοργάνωση. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι και η ιστορία της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πέρσι, αν θυμάμαι καλά, μόνο από την Τζέλη είχε χάσει την έδρα της. Δεν το θυμόμουν να κάνει, εσείς μου το θυμήσατε. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό Conference League. Ακόμα εγώ απορώ πώς δεν είχε αποκλείσει εκείνο το βράδυ την Ράγιο Βαγιακάνο όταν είχε προηγηθεί με 3-0. Έμαθε πάντως από εκείνο το παιχνίδι και το καταλάβαμε και χθες βράδυ αυτό, έτσι. Τώρα για Τζόγο, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν έχω καλό φεγγάρι γενικά. Χθες περίμενα νίκη στον Γηπεδούχο και έτσι μόνο η ΑΕΚ. Η Λιόν ως Γηπεδούχος αποκλείστηκε, η Τσέλη αποκλείστηκε.
δεν ήταν η βραδιά του.

γηπεδούχων που εγώ περίμενα. Και σήμερα οι αποδόσεις δεν είναι οι καλύτερες. Θέλω να πω, βλέπω πολύ χαμηλά πράγματα για την συγκεκριμένη στιγμή στην διοργάνωση. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να δούμε πολλά γκολ, ας πούμε, στο Τουν Λεχ Πόζνεν, γιατί είχαμε πολλά γκολ και στο πρώτο μάτς. Να δούμε γκολ στο Άντερλεχτ Καϊράτ, γιατί επίσης είχαμε γκολ στο πρώτο μάτς. Αν και η Άντερλεχτ είναι το ύψος του βάθους. Δηλαδή, μπορεί να βάλει, μπορεί και να μην βάλει. Τώρα τελευταία βάζει. Έβαλε 4 στον Πάοκ, έβαλε 3 στην Καϊράτ εκτός έδρας. Καλά είναι. Νομίζω ότι θα έχουμε γκολ και στο Φερεντσβάρος Τραμπζονσπόρ. Η Τραμπζονσπόρ είναι σε δύσκολη κατάσταση και εξοδέψει και ένα σκασμό λεφτά, όχι μόνο για τον Σαλάχ. Και η Ζάλτσμπουργκ λογικά πρέπει να κερδίσει τη Μέλμπη. Την έχει ήδη κερδίσει. Αλλά φοβάμαι λίγο αυτά τα παιχνίδια. Φοβάμαι τις ομάδες που έχουν κάνει αποτέλεσμα εκτός έδρας στο πρώτο μάτς, γιατί πηγαίνουν λίγο στη λογική του εντάξει, να το διαχειριστούμε, να περάσουμε, και μπορεί να γίνει πραγματικά το Αλανδής. Οι δικοί μας νομίζω ότι θα τα καταφέρουν όλοι. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν θα είναι εύκολο. Είναι ζόρικη βραδιά και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως τα κατάφεραν. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει και τον Ζεύκοβιτς. Τον Κωνσταντέλια καλά είναι, σιγά σιγά να τον αφήνουμε στην άκρη ως ιστορία. Δεν μπορεί να συζητάς για ένα παίχτη τον οποίο δεν θα τον έχει. Τον Ζεύκοβιτς μπορούσε να τον έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει κάνει και ένσταση για να πέσει η ποινή του. Δεν γίνονται αυτά όμως. Θα πρέπει απόψε να τον πάρει από το χέρι ο Τάισον, να παίξει πάλι πολύ καλά ο Χατζίδης. Ο Χατζίδης ήταν καλός στο πρώτο μάτς στην Τούμπα. Να δούμε κανένα νέο Φερμένο να κάνει βήμα μπροστά. Να δούμε το Ζαφίρι. Να δούμε το Μύθου. Με τον Λεβαδιακό στο δεύτερο ήταν πολύ καλός. Έχει παίκτες να δούμε. Έχει παίκτες να περιμένουμε. Και θα πάρει κι άλλους. Αλλά υπάρχει και αυτό ότι η Μπραν είναι από την Νορβηγία και οι Νορβηγοί έχουν καλά αποτελέσματα και εκμεταλλεύονται και τις έδρες τους. Είναι γενικά ένα μάτς μυστήριο. Το Παναθηναϊκό το παιχνίδι μου φαίνεται λίγο πιο απλό, τακτικά τουλάχιστον. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει μπάλα και γυρίσει την μπάλα και έχει διακριθέντες σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, δηλαδή στην δημιουργία, στην οργάνωση του παιχνιδιού, τον Τζεριβέγια και τον Καμαρά, νομίζω ότι γκολ θα βρει. Έχει βρει γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Έχει δεχτεί και γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Αλλά είναι ομάδα που στο μάτι τουλάχιστον σου κάνει ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ παραπάνω. Για τον Όφη δεν το συζητάω καν. Νούσα, Ιτόρ και Φούντας και φύγαμε για τον επόμενο γύρο. Φύγαμε για τη League Face στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Δηλαδή, για τη League Face του Europa League να κάνουμε και εκεί τρελά πράγματα, να τους τρελάνουμε όλους. Πάμε σιγά σιγά στον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Η Αταλάντα παίζει στην Ουγγαρία, μου λέει ένας φίλος. Καλό αυτό για την Αταλάντα. Έτρεχε στο Ισραήλ, αλλά μόνο τη. Καλό. Αλλά το 0-0 είναι 0-0 στο πρώτο μάτς. Για να δούμε. Εσύ που γνωρίζεις αρκετά το καμπιονάτο, έχεις άποψη για τον Πέτερσεν. Το καμπιονάτο δεν το γνωρίζω πια. Δηλαδή, συγγνώμη που στο χαλάω. Δεν έχω άποψη για κανέναν ποδοσφαιριστή από αυτούς που ακούμε. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικότερα. Δηλαδή, περιμένω να δω. Περιμένω να δω τι διάβολο θα είναι αυτοί οι παίχτες όταν τους δούμε στο χορτάρι που λένε.

τον ψάχνουμε τον Νικολακό, τον ξεχάσαμε. Έτσι, μην νομίζετε. Γιατί πάντα μου λέτε, α, τον βγάζεις. Εγώ πάντα εδώ είμαι, τον βγάλω. Από τα παιδιά εξαρτάται, να ξέρετε.

0: Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το Χράντετς Κράλοβε που αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός είναι πόλη, να ξέρετε. Είναι το όνομα της πόλης, είναι στη Βοημία. Δεν είναι το όνομα. Δηλαδή η πόλη έδωσε το όνομα της ομάδας, σαν να λέμε Λαμία, ας πούμε. Απλά λέγεται Χράντετς Κράλοβε. Τον έχουμε τον Κώστα. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Έλα, καρπέ, τι κάνεις?
0: Άρα, περιμένω τα νέα να ακούσω. Όπως και
1: ακόμα κόσμες. Μόνος, ε.
0: Ακόμα μόνος και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και για λίγο διάστημα, θα είναι για καιρό, θα δούμε.
1: Ναι, θα δούμε. Ναι, οκ. Ναι. Πάμε στις χαζομαρούλες τις δικές μας,
0: ναι,
1: που μας κρατάνε σε αγωνία όμως, γιατί το ποδόσφαιρο μας αρέσει και οι μεταγραφές μας αρέσουν, και με αγωνίες και με... και ακόμα και όταν δεν είναι αυτά που θέλουμε κλπ. Για τον Ολυμπιακό να πω ότι επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές αυτό που είχαμε μεταδώσει χθες το βράδυ, ότι ο Ολυμπιακός παίρνει τον Πέντερσεν. Αυτός θα είναι ο αριστερός, αυτός θα είναι ο δεξιός μπακ που θα καλύψει το κενό του Μαφέο, ο οποίος πήγε να καλύψει το κενό του Κωστίνια. Ε?
0: Ναι.
1: Ο Νορβηγός Πέντερσεν λοιπόν, 6 εκατομμύρια ευρώ είναι η συμφωνία, συν 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους. Mm-hmm. Ο παίχτης θα έρθει, θα πετάξει απόψε από το Τωρίνο, ή το αργότερο αύριο το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Για να υπογράψει στον Ολυμπιακό, είναι 26 ετών, 37 ξέρω εγώ φορές διεθνείς πόσες είναι στην Νορβηγία, έπαιξε 4 μάτς ξέρω εγώ στο Παγκόσμιο Κύπελο, αυτός προκρίθηκε. Με το Μέλε που ήταν ο πρώτος στόχος, δεν μπόρεσε να βρει Ολυμπιακό συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ. Η άλλη επιλογή ήταν ο Μπελκάλι, προκρίθηκε ο Αλγερινός, προκρίθηκε από τον Μπελκάλι ο Πέντερσεν και κλείνει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό για να καλυφθεί ένα από τα 3 σοβαρά κενά που υπάρχουν. Τα άλλα 2 είναι στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Είναι σε ύφεση το θέμα που έρτα από χτες το μεσημέρι, το απόγευμα πιο σωστά, καθώς ο παίχτης ενημέρωσε ότι έχει και άλλες προτάσεις πλέον επίσημες και θέλει να τις μελετήσει και να τις αξιολογήσει όλες τις προσφορές. Okay. Από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν υπάρχει όμως, πώς το λένε, απόφαση από πλευράς του παίκτη. Είναι αλήθεια ότι ομάδες και από την Ιταλία και από τη Γερμανία και από την Ισπανία και η Μπενφίκα ακούγεται ότι τον θέλουν. Πάντως έχει 2-3 προσφορές, αυτή είναι η ουσία και τις αξιολογεί ο Πουέρτα. Εντάξει. Δεύτερον, σε μία ύφεση από χτες τη νύχτα είναι και το θέμα του Βάργκας, πρέπει να πω, το οποίο είναι να ξεκαθαρίσει ίσως πιο άμεσα ίσως και από του Πουέρτα, γιατί έχουν πει ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη ότι πρέπει να τελειώνει το θέμα. Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει 12 εκατομμύρια ευρώ, αυτή είναι η προσφορά του, η τελική. Τελική, μέχρι σήμερα να το πούμε έτσι, γιατί ξέρεις πως είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Η Σεβίλη επιμένει στα 15, με αυτή τη συνθήκη δεν γίνεται μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, με 3 εκατομμύρια διαφορά δεν γίνεται μεταγραφή. Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι μεγαλύτερες εφημερίδες της Σεβίλης και σήμερα και η Diario και η ABC, πώς τη λένε, δίνουν και οι δύο, εξακολουθούν να δίνουν ως την πιθανότερο προορισμό του παίχτη τον Ολυμπιακό, παρότι δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Ναι.
1: Τονίζουν ότι
0: εγώ
1: υπάρχει...
0: ακούω ότι ο Βάργκας έχει μια, ναι, συμφωνία με την Σεβίλη να πάρει λεφτά αυτός στην περίπτωση της μεταγραφής. Και αυτό είναι το προβληματάκι. Δηλαδή ότι η Σεβίλη του λέει, κοίταξε να δεις, εδώ σε αναδείξαμε, ξέρεις ότι έχουμε οικονομικά προβλήματα, άσε μας τα χρήματα και πήγαινε, πάρε ένα ωραίο συμβόλαιο και πάμε παρακάτω. Και ο ίδιος λέει ότι εγώ έχω μια ρήτρα που λέει ότι αν με πουλήσει θα πάρω τόσα.
1: Αν υπάρχει αυτό, τότε έχει δίκιο ο παίχτης.
0: Και προσοχή, τα θέλω από εσάς. Τι θα κάνω εγώ με τους άλλους, είναι δική μου δουλειά.
1: Μα ναι, αφού η ρήτρα έτσι τα λέει, δεν μπορεί να λέει πάρτα από τον άλλον.
0: Αυτό λέει, φρενάρει την ιστορία και για να δούμε τι θα δούμε.
1: Ναι. Mm.
0: Και αυτό εξηγεί και αυτό που λες εσύ με τα 12 και τα 15.
1: Μπορεί, μπορεί, δεν το ξέρω. Να είμαι ειλικρινής, ναι, ναι, από σένα το ακούω, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, σκηνικό. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει, είναι κάποιες ώρες που έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι ο ένας περιμένει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός περιμένει να επιστρέψει η Σεβίλη και η Σεβίλη περιμένει μήπως του κάνει ο Ολυμπιακός παραπάνω προσφορά. Mm-hmm. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί πλέον και σε άλλες λύσεις.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός ήδη ψάχνει και για άλλες περιπτώσεις. Mm-hmm. Δεν μπορεί, είμαστε 27 ο μήνας, έχουμε 27. Δεν μπορεί να τα αφήσει τελευταία μέρα και αν επιμένει σε Σεβίλη στα 15, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να τα δώσει στα 15.
0: Και εγώ δεν νομίζω.
1: Το θεωρώ απίθανο.
0: Και εγώ δεν νομίζω να δώσει στα 15. Δηλαδή,
1: έχει πιάσει ταβάνι με ο Ολυμπιακός για αυτόν τον παίκτη. Πολύ καλός, δεν λέμε. Αλλά είναι ένας παίκτης που είναι 28 χρονών. Δεν είναι να πεις ότι έχει μια προοπτική, να πεις θα έχει μεταπολιτικές αξίες κλπ. Τον θέλει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και πλακώνονται 10 μέρες ας πούμε με τη Σεβίλη, είναι ξεκάθαρο, αλλά θεωρεί ότι αυτό είναι, 12 ας πούμε, ότι είναι ένα καλό νούμερο.
0: Ναι, εγώ λέω ότι σημαίνει το εξής, ο Ολυμπιακός λέει 12, η Σεβίλη λέει 12 εμείς. Ο άλλος λέει, όχι παιδιά, 2 θέλω εγώ από τα 12. Έτσι για τη Σεβίλη τα 12 γίνονται 10, καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω αν βρεθεί
0: τα 15 άκρη. Θα γινούσαν 13, δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να είναι. Δεν ξέρω κι εγώ, ναι, αν θα βρεθεί άκρη. Δηλαδή δεν ξέρω και πόσο πιέζει ο παίκτης γενικά, δεν το έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος μία μπαίνει προπονήσεις, μία βγαίνει, ναι.
1: Νομίζω ότι θέλει να έρθει. Στον, ναι, Ολυμπιακό τον πιστεύουν τον παίκτη, mm-hmm, και θεωρούν ότι είναι εντάξει απέναντί τους και ότι πραγματικά προσπαθεί και αυτός να γίνει μεταγραφή. Σου λέω ότι,
0: ναι, ναι,
1: ποια είναι η αίσθηση που
0: ρωτάνε,
1: έχουν.
0: Επίσης επειδή ο Πέτερσεν είναι περισσότερο Κωστίνια και λιγότερο, ας πούμε, Ροντινέη, λέω εγώ.
1: Δεν έχω εντρυφήσει. Νομίζω ότι είναι πιο επιθετικογενής.
0: Έτσι μου λένε
1: από
0: τώρα.
1: Αυτοί
0: που ξέρουν μου λένε περισσότερο το ένα. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν το ξέρω. Έπαιζε στην Εθνική, ναι, Νορβηγία. Στην Εθνική Νορβηγία σου ομολογώ ότι πρόσεχα το Χάλαντ. Δεν ξέρω άλλου παίκτε.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι έχει μάθει να παίζει συνήθως με άμυνα τριών.
0: Πέντε. Ναι, ναι.
1: Οπότε ο δεξιός μπακ σε άμυνα τριών, επίθεση παίζει περισσότερο παρά, ναι, άμυνα.
0: Αλλά στο το Ρήνο ήταν και ομάδα που λίγο ήταν εξής, να μην το φάμε. Δηλαδή,
1: είναι νομίζω πάντως πιο επιθετικογενής, να το πω έτσι, ας πούμε. Λιάδε. Πιο επιθετικογενής. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει και σε άλλες λύσεις. Και για τη μεσαία γραμμή ακόμα, okay, υπάρχει περίπτωση του Άλβαρες, όντως είναι Ολυμπιακός σε συζήτηση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου, αλλά εγώ δεν θα άφηνα έξω το Φρέντρουπ με τίποτα,
0: ναι,
1: της Τζένοα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι 100% βεβαίως ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει αυτή τη στιγμή και την περίπτωση του Φρέντρουπ. Mm-hmm. Εννοώ η Φρέντρουπ ή Άλβαρες, αν δεν κάτσει του, πώς το λένε, του Πουέρτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και επίσης σίγουρα ο Ολυμπιακός κοιτάζει τις επιλογές του για τις άλλες θέσεις, πώς το λένε, για τον εξτρέμ. Δεν θα περιμένει, αλλά δεν μπορεί να κάθεται. Δεν μπορεί να σταθεί μόνο με τον Βάργκας. Σέβονται όλοι στον Ολυμπιακό ότι είναι το νούμερο ένα στη λίστα του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο επίσης αυτό. Δεν αμφισβητείται, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι νούμερο ένα μαζί και δίπλα του είναι ο Μπράιαν Χιλ. Ναι. Αυτοί οι δύο είναι. Αυτούς θέλει. Ένα από τους δύο.
0: Τη λίστα των ελεύθερων την κοιτάμε καθόλου.
1: Για ποιους παίχτες, για ποιες θέσεις.
0: Για όλες τις θέσεις. Ξέρω εγώ πώς είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή. Παίχτες δηλαδή με ονόματα καλά και ξέρεις. Το λέω γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει τέτοιες.
1: Έχουμε δει τελευταία ώρα.
0: Ναι.
1: που δεν έχουμε μεγάλη επιτυχία συνήθως, γιατί οι παίχτες οι ελεύθεροι όλο το καλοκαίρι είναι 4 μήνες, από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι 4 μήνες κάθονται, μέχρι να προσαρμοστούν, και αυτά περνάνε άλλοι 2-3 μήνες, βγάζουν τραυματισμούς κλπ. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, δεν έχω όμως και κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή κινείται για τον Τάδε ή τον Δίνα ελεύθερο.
0: Λέω ρε παιδί μου, μιλάμε για εξτρέμο. Ο Σάντσο, ας πούμε, είναι ελεύθερος αυτόν τον καιρό.
1: Είναι ελεύθερος.
0: Που έχει παίξει παντού, να πούμε. Ξέρω εγώ, στη Γερμανία, στην Αγγλία. Σε αυτό. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα πάρουν απαραίτητα κάποιον. Λέω αν την κοιτάμε. Αν δηλαδή, γιατί σου θυμίζω ότι αυτοί οι παίχτες μπορεί να αποκτηθούν και μετά. Έτσι δεν είναι, δεν δίνεται πάντα μια παράταση.
1: Ναι, Καρπέτ, ναι. Το θέμα είναι να υπάρξει μια ποδοσφαιρική λογική και ο Ολυμπιακός να δηλώσει τους καλύτερους του παίκτες στο Europa League.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει η λογική. Πρέπει οι καλύτεροι σου παίκτες να δηλωθούν στο Europa League. Δηλαδή όχι όπως πριν 3 χρόνια που είχαμε τον... έπαιζε στο πρωτάθλημα... Ο Μπακαμπούκ ήταν πρώτος σκόρερ και ο Κολομβιάνος, ο Χάμες έπαιζε μόνο στο πρωτάθλημα, και ο Μπακαμπούκ και στο Europa League έπαιζαν, ας πούμε, τα λιμά, συγγνώμη για την έκφραση. Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, φτάνει σε μια στιγμή που γίνεται μετά η ανάγκη φιλοτιμία, πώς να σου πω.
1: Εντάξει, δηλαδή... Αντώνη, έχεις 6 μέρες πρέπει να τις αξιοποιήσεις, μια εβδομάδα.
0: Δεν λέω, να τις αξιοποιήσει, έτσι.
1: Ελεύθερος είναι και τώρα, θα είναι ακόμα και για 6 μέρες. Άμα θες να τον κλείσεις, κλείσ' τον.
0: Ναι.
1: Που επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή για και ούτε νομίζω ότι οι ελεύθεροι που έχουν, ας πούμε, επίπεδο, αυτή τη στιγμή ψηλό επίπεδο, θα είσαι η πρώτη επιλογή τους.
0: Μπορεί. Αλλά,
1: δεν νομίζω.
0: Αλλά εγώ βλέπω παίκτες, ας πούμε, και ΣΧΕ και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι, αν είναι να βάλεις ένα στοίχημα, το καταλαβαίνω. Δεν είναι. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Δεν έκλεισε αυτός που είπες.
0: Όχι, ακόμα όχι. Ακόμα τον βλέπω ελεύθερο. Κοιτάζω κάθε μέρα. Κατάλαβες.
1: Και νομίζω ότι υπέγραψε προχθές.
0: Μπορεί. Και να τον δίνουν ακόμα στο Transfer Mart.
1: Οκ. Τέλος πάντων, παίχτες υπάρχουν, πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, να τελειώσει το θέμα. Είναι 2 παίκτες, είναι κομβική.
0: Δεν λέω να πάει να πάρεις 35 άριδες, ας πούμε, και τέτοια, έτσι. Λέω ότι υπάρχουν, προφανώς στοιχηματάκια θα είναι, αλλά αν είναι να μπει ένα στοίχημα, ας είναι ένα στοίχημα, ξέρεις, με ένα παίχτη, με ένα όνομα επίπεδου. Στοιχήματα και καμιά φορά κερδίζονται κιόλας. Αυτά, τα λέμε.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω πως πώς το λένε, στον Ολυμπιακό θέλουν και κοιτάνε αυτή τη στιγμή παίχτες πιο ενεργούς.
0: Ναι. Λογικό.
1: Τώρα, αν δεν τους κάτσει, τι να σου πω.
0: Έγινε. Σου πω. Τα λέμε.
1: Άντε, να σε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
4: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία παιδιά στο σχολείο.
5: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου, και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ψάχνουμε το Γιάννη το Ζουμπουλάκι να δούμε τι κυκλοφορεί στα σινεμά. Το καλοκαίρι που πρέπει να πω ότι στα σινεμά έγινε ο κακός χαμός. Και λόγω Οδύσσεια και λόγω Spider-Man. Όπως δηλαδή, λέμε για την Οδύσσεια. Εγώ δεν έχω γράψει τίποτα για την Οδύσσεια. Δεσμεύομαι να το κάνω. Το έχω πει στον εαυτό μου, δηλαδή την αρχή. Μόλις παραστέλνω 100 εισιτήρια σε λίγο. Ώστε να μπορούμε να γράψουμε για τίποτα κάνοντας κανένα spoiler. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γράψει για αυτή η ταινία χωρίς να πιστεί τι διάολο γίνεται. Λοιπόν, αλλά και ο Spider-Man έχει κάνει ένα πράγμα το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή, έχει κόψει 450.000 εισιτήρια. Που δεν έχουν κόψει 450.000 εισιτήρια οι τρεις προηγούμενες ταινίες του Spider-Man με τον συγκεκριμένο πρωταγωνιστή και τον συγκεκριμένο Spider-Man μαζί. Τον έχουμε, τον βρήκαμε. Καλώς το να... Τι γίνεται?
1: Έλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσένα, Αντώνη.
0: Πού είσαι, κάπου βλέπεις τίποτα, φαντάζομαι?
1: Βλέπω μια ενδιαφέρουσα ταινία, έχει να κάνει με τη μαφία και την Ku Klux Klan.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Ωραία είναι. Θυμίζει λίγο το Mississippi Burning, αλλά δεν είναι της ίδιας αξίας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε νέες ταινίες φέτος.
0: Έλεγα ότι το καλοκαίρι αυτό κοπήκανε τα περισσότερα εισιτήρια που έχουν κοπεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού καλοκαιριού.
1: Πιθανόν ναι. Mm. Ήτανε πραγματικά... Το θέμα της Οδύσσειας είναι εντυπωσιακό, βέβαια πολλοί το περίμεναν, αλλά όπως έλεγες πριν ήταν και το Spider-Man το οποίο έδειξε τα δόντια του. Και είναι τελικά καλή ιδέα αυτή, όχι τελικά, έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια, ότι είναι μια καλή ιδέα να διανέμεις ταινίες μεγάλες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί πρώτον είναι περισσότερες οι αίθουσες, τα θερινά σινεμά, δεύτερον λειτουργούν και τα κλειστά, όσοι θέλουν να το δουν σε συνθήκες διαφορετικές με air condition κλπ. Και έτσι, αν είναι μια δυνατή ταινία, είναι σαν να βγαίνει μέσα στο χειμώνα,
0: δηλαδή,
1: μόνο που βγαίνει καλοκαίρι
0: δηλαδή
1: και παίρνει τα διπλάσια.
0: Δηλαδή μου λες ότι κάνουν καλά οι Αμερικάνοι που το κάνουν αυτό που καταβολείς, ας πούμε, κινηματογράφου και δεν κάνουμε καλά, δεν το κάναμε καλά εμείς που είμαστε...
1: Κοίταξε, εδώ παραδοσιακά, όπως ξέρεις, τα παλιότερα χρόνια, το μότο του καλοκαιριού ήταν ραντεβού το Σεπτέμβριο. Αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Ναι.
1: Κυρίως στα mall βέβαια, έτσι, στα multiplex.
0: Και αυτά τα δύο κόψανε τόσο εντυπωσιακά εισιτήρια που κάνανε άλλα τα οποία πήγανε καλούτσικα για καλοκαίρι να μοιάζουν ότι δεν κάνανε τίποτα. Δηλαδή εκείνη η ελληνική ταινία με τα καπία, ας πούμε, βλέπω ότι έκοψε καμιά 30.000 εισιτήρια. Δεν είναι άσχημο για καλοκαίρι.
1: Και είναι και ωραία ταινία αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Βοηθάει νομίζω όμως τελικά αυτό. Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο γίνεται, μια ενέργεια που βοηθάει και τις μικρότερες ταινίες.
0: Ναι, εννοείται. Άμα δηλαδή αν πας δύο φορές, θα πας και μια τρίτη. Καταλάβες. Αν δεν πας καμία, καμία
1: ακριβώς.
0: Δεν θα πας. Ναι.
1: Ακριβώς. Βέβαια δεν συμβαίνει πάντα. Δηλαδή δεν έχεις πάντοτε ένα Top Gun Maverick ή μια Οδυσσία ή ένα Spider-Man αυτού του τύπου. Αλλά συνήθως τα τελευταία χρόνια, από ό,τι έχω καταλάβει, όλα τα μεγάλα στούντιο, επειδή είναι summer movies αυτά, δίνουν τις ίδιες ταινίες και στην διανομή τους σε άλλες χώρες όπου θα έβγαιναν κανονικά αργότερα. Αυτά δεν υπάρχουν βέβαια πλέον. Δηλαδή αυτό που γινόταν παλιά, ότι κρατάμε την ταινία. Είδες, ακόμα και το Fjord, που είναι μια ταινία ας πούμε υψηλών προδιαγραφών σε επίπεδα τέχνης, με χρυσό φήνικα κλπ. Είναι μια ταινία που κανονικά θα έβγαινε από τον Οκτώβριο και μετά. Και ένα που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και πήγε και σχετικά καλά. Και ο χρυσός φήνικας, έτσι, δεν συμβαίνει συχνά αυτό.
0: Ναι.
1: Μου σου πω, δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Βλέπετε αυτό?
1: Βλέπετε σε ένα διαφορετικό επίπεδο βέβαια, μια άλλου τύπου ταινία.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Αφορά
0: το Spider-Man,
1: το political correct που μου έχει τσακίσει τη ζωή μας, όπως πολύ καλά ξέρεις. Ενώ έχει τα καλά του και τα πολύ κακά του, και αυτό επισημαίνει αυτή η ταινία του Christian Mungiu, έτσι, του Ρωμάνου σκηνοθέτη που τη γύρισε στην Νορβηγία.
0: Ναι. Από αυτά που βγαίνουν τώρα έχει τίποτα, μην μου πεις για επανεκδόσεις, γιατί επανεκδόσεις εντάξει είναι μια
1: ιστορία. Όχι, όχι. Θα σου έλεγα μόνο για νέες ταινίες.
0: Ναι.
1: Οι επανεκδόσεις είναι ούτως ή άλλως ένα μάθημα για μένα, αλλά εσένα ξέρω σε ενδιαφέρουν και νέες ταινίες. Είναι καινούργια ταινία του Ridley Scott, που θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες των τελευταίων χρόνων του Ridley Scott. Μην σου πω και γενικώς, Λέγεται Ο Αστερισμός του Σκύλου. Mm-hmm. Όσοι ενδιαφέρονται να διαβάσουν και το βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 21ου. Και είναι ένα κατά κάποιο τρόπο μεταποκαλυπτικό θρίλερ, αλλά όχι μέσα στο μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας. Παρότι έχει αρκετά στοιχεία από άλλες ταινίες ή έτσι όπως τα ξέρουμε, εδώ έχει μια άλλη και πολύ πιο εσωτερική, ας πούμε, ένα πολύ πιο εσωτερικό ρυθμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα αεροδρόμιο μαζί με έναν άλλον, mm-hmm. δηλαδή ο Jacob Elordi, που είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, και ο Josh Brolin, που είναι ο άλλος, αποφασίζει, υποτίθεται η γη έχει καταστραφεί μετά από έναν ιό, υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι επιζήσαντες, και οι περισσότεροι από αυτούς τους λίγους μένουν ταμπουρωμένοι σε κάποια σημεία και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Αυτός όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανήσυχος, νέος, και θέλει να φύγει από εκεί και να ψάξει να βρει κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η ιστορία της ταινίας. Δεν βρίσκει ακριβώς, όπως καταλαβαίνεις, το καλύτερο, ή βρίσκει και το καλό και το πολύ άσχημο. Αλλά όλο αυτό το πράγμα το χειρίζεται πάρα πολύ ωραία ο Ridley Scott, και έχει ένα, για μένα, μεγάλο χάρισμα αυτή η ταινία. Έχει μια αίσθηση βαρβαρότητας καθ' όλη τη διάρκεια της, αλλά ταυτόχρονα μια αίσθηση γαλήνης, γιατί είναι γυρισμένη όλη στη φύση, και κατά κάποιο τρόπο αυτή η φύση επιβάλλεται στη βαρβαρότητα, και αυτό μου άρεσε πολύ, και σε θέματα φύσης, αλλά και με τα ζώα και με όλο αυτό το πράγμα που κυριαρχεί όταν βρίσκεσαι στη φύση.
0: Μάλιστα, έχεις 2 λεπτά ακόμα να μου πεις ό,τι άλλο αξίζει.
1: Ναι, 2 λεπτά, οκ, ναι. Okay. Ένα ναι, χρειάζομαι μόνο.
0: Μπράβο.
1: Υπάρχει μία ακόμα ταινία η οποία είναι ένα έξυπνο, αν θες, ομάζ σε πολλές άλλες ταινίες αυτού του τύπου, που είναι ταινία φαντασίας, την οποία συνιστώ επίσης. Λέγεται Το τέλος της οδού Oak, και είναι, φαντάσου, το Jurassic Park, το Poltergeist, το Invasion of the Body Snatchers, τα πουλιά του Hitchcock, όλα μέσα σε μια ταινία με μια καινούργια πρόσθετη ιδέα. Ακόμα και τη μηχανή του χρόνου, του H.G. Wells. Φαντάσου λοιπόν αυτό το πράγμα που σου περιέγραψα, ναι, σε μια νέα ταινία όπου 4 άνθρωποι, 2 γονείς και τα παιδιά τους, ο Ιουάν Μακγκρέγκορ, η Άν Χάθαουεϊ και τα παιδιά τους, προσπαθούν να γλιτώσουν από δεινόσαυρους.
0: Μάλιστα.
1: Και σε πληροφορώ, το διασκεδάζεις πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Υπέροχος.
1: Εντάξει.
0: Να, καλά τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Γιάννης Μπουλάκης, για να μας πει τι βγαίνει στα σινεμά, γιατί κάποιες συνήθειες είναι δεδομένες, δεν αλλάζουν με τίποτα πια. Πάμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο παραπάνω για τον Γιώργο Τσακίρη, γιατί έχουμε και κλήρωση της ΑΕΚ σήμερα το απόγευμα, το θυμίζω. Και άλλα πολλά που θα μας πει ο Γιώργος τώρα.

0: Μετά από μια σπουδαία νύχτα, ένα μεσημέρι αναμονής, ας πούμε, τη συνέχεια, καλώς το να...
1: Τη συνέχεια, δεν, της κλήρωσης.
0: Για
1: την κορυφαία διασυνολική διοργάνωση. Αυτό περιμένουμε σε 7 η ώρα πλέον. Αφού σήμερα και μέχρι τώρα, προφανέστατα, η ομάδα είναι λίγο στη μέθη, να το πω έτσι, της χθεσινής βραδιάς. Η Άκη έκανε τη δουλειά της και με το παραπάνω. Προφανέστατα, αξίζει συγχαρητήρια και για τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας και αυτής της μιας χρονιάς, αυτό το δεκάμινο, να πούμε, δεκάμινο τέλος πάντων, που έχει καταφέρει να μετατρέψει μια ΑΕΚ που ήταν μια ανταγωνιστική στο τελευταίο κομμάτι της συνεργασίας με τον Αλμέιδα, στην απόλυτη πρωταγωνίστρια και ανταγωνιστική και κατακτή του τίτλου και στην Ευρώπη να καταφέρνει να βρίσκεται πλέον στην 72η θέση, παρακαλώ, από το 159 που ήταν, για να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο και πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχει πετύχει η ΑΕΚ και μέσω του Conference League.
0: Αυτό θα λέω. Και πόσο μεγάλο και σημαντικό είναι το Conference.
1: Και βέβαια, για το, ναι, αυτό πρέπει να το ξέρουν όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι το έχουν πάρει χαμπάρι όλες μόνο. Μετά και από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι όλοι το έχουν εμπεδώσει αυτό.
0: Και τον Παναθηναϊκό.
1: Και τον Παναθηναϊκό, μπράβο, γιατί έχουν φτιάξει όλοι το μέλλον τους και το παρόν τους, πιο σημαντικό, το παρόν τους. Για να μπορούν να έχουν και καλές κληρώσεις, ασχετά αν θα τα καταφέρουν ή όχι, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν ομάδες που είναι βαρτές, υποτίθεται, για να τις αντιμετωπίσει και να τις προσπεράσει, ασχετά με τα αποτελέσματα του αγώνα. Έτσι και η ΑΕΚ έχει φτιάξει το μέλλον της. Είναι πολύ μεγάλη την προσφορά που κάνει στην Ελλάδα. Αυτή είχε 200 πόντι, 1400 που πήρε χθες με τον πόνους πρόκλησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ψαλιδίσαμε πολύ τη διαφορά από την 10η θέση. Αυτό τι σημαίνει, να θυμίσω ότι αν και εφόσον πάρουμε πρωτάθλημα το 28 και είμαστε 10η θέση φέτος, στο 28 τη σεζόν εκείνη, θα πάει ο πρωταθλητής απευθείας σε λίγη θέση του Champions League χωρίς καν προκριματική διαδικασία, χωρίς play-offs. Γι' αυτό το λέω. Όχι από φέτος, να το θυμούνται, δηλαδή και φέτος αν πάρει κάποιο πρωτάθλημα, πάει θα πάει στα play-offs του Champions League, στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Αλλά αν καταφέρει η ΑΕΚ να τερματίσει η Ελλάδα, συγγνώμη, φέτος τη 10η θέση, από την επόμενη σεζόν μετά θα μπορεί να έχει μια ομάδα απευθείας στο League Fair Champions League. Είναι πάρα πολύ μεγάλο διακύβευμα για τη χώρα και για τις ελληνικές ομάδες να βρίσκονται συνέχεια, ασχετά με το ότι θα πετυχαίνουν εκεί, μακάρι να πετυχαίνουν πολλά πράγματα, να παίρνουν βαθμούς όπως το έκανε πέρυσι και ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ σημαντικό το να γνωρίζουν στην Ευρώπη ότι κάθε χρόνο υπάρχει μια ελληνική ομάδα στην κορυφαία διασυνολική διοργάνωση. Σημαίνει πολλά για το ποδοσφαιρό μας και για την βελτίωσή του και την εξέλιξή του. Η ΑΕΚ έδειξε χθες μια ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο στο αγωνιστικό της σχέδιο και στο project που τρέχει, που έρχεται σε συνέπεια και σε συνέχεια από το περσινό, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μένα. Το βλέπαμε έτσι. Αυτό το βλέπαμε στη διάρκεια της προετοιμασίας, το γράφαμε και στα φιλικά, ότι ναι, δεν έχει βρει το ρυθμό και τις εντάσεις που πρέπει, και είναι λογικό εκείνη την περίοδο, όπως και με τον Όφη, αλλά έβλεπες τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα της ομάδας του Νίκολιτς. Ότι έχει αυτό που ήθελε να έχει, έχει συνέχεια σε αυτό το έργο που βλέπαμε πέρυσι και μια συνέπεια στο να εξελίξει αυτό που έπαιζε ακόμα καλύτερα. Με παίκτες βέβαια πολύ πιο ποιοτικούς, διότι ο Μάγκε δίνει πολύ περισσότερο από ό,τι έδινε αντίστοιχα ο Περέιρα με τον Ζωάο Μάριο, για παράδειγμα, που έπαιζε αυτή τη θέση από τα αριστερά και από τα δεξιά. Ενώ ένα παίκτη που έπαιζε χάφε εξτρέμα, αλλά ήταν χάφε επί τη ουσία και έρχονταν και έφερνε υπεραριθμίε.
0: Για να το πω διαφορετικά, ξέρει καλύτερα τη δουλειά αυτή ο
1: Μάγκερ. Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, θα σου πω, μπορεί ο Περέιρα, ρε παιδί μου, να ξέρει καλύτερη μπάλα, α πούμε. Σίγουρα η καριέρα του είναι φοβερή, έχει περάσει με Γιουβέντου κτλ.
1: Δεν το συζητάμε. Πρέμιερ Λίγκ.
0: Ναι. Αλλά μερικές φορές πρέπει να έχεις αυτόν που ξέρει τη δουλειά, που είναι λίγο διαφορετικό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός θα το πέρα.
1: Και τη δουλειά και γίνει και σε καλύτερη ηλικία μεταξύ μας.
0: Και αυτό.
1: Άλλος στο 35, άλλος στο 28.
0: Προφανώς, αν έρχονταν στο 28 ο Περέιρα, μπορεί να συζητάγαμε διαφορετικά.
1: Ακριβώς, θα κάναμε παπάδες, θα είχαμε τρελαθεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε και για την ηλικία, αλλά και για τη στόχευση. Όντως, η ΑΕΚ έφτιαχναν δύο παίκτες που θα κάνει τη διαφορά. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε τη μεγαλύτερη της ιστορικά μεταγραφή σε οικονομικό επίπεδο με το Μάγκερ. Γιατί ήταν ακριβώς αυτό που θεωρούσαν στην ΑΕΚ, ότι λείπει για να τους δίνει το κάτι παραπάνω στο δημιουργικό και την υπεραριθμία και σε ποιότητα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Λειτουργήσε άψογα αυτό το σχέδιο, νομίζω κατάλαβαν γιατί έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Σόφια και στη Βουλγαρία, αλλά και χθες, τη σημασία της αξίας της παρουσίας του Κάριμεν. Το παιδί δεν είναι συγκλονιστικό ότι είναι αλάθαστος. Έχει φοβερή ταχύτητα στη σκέψη για να παίρνει τη σωστή τοποθέτηση και να κάνει πολύ καλές προθετικές πάσες, 52 στις 55 σωστές σε δύο μάτς, παρακαλώ. Και δεν είναι το 70% αυτών είναι προωθητικές. Δεν είναι αυτό που λέμε την πύρη και να δώσει πίσω στο στόπερ. Ένα κομπιούτερ στο κεφάλι που ελευθερώνει πολύ το Μαρίν. Ο οποίος Μαρίν πέρυσι με τον Πινέδα δεν μπορούσε να είναι τόσο ελευθερό το παιχνίδι
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και θα σου έλεγα και κάτι ακόμα. Μιλώντας για, ας πούμε, λίγο και για το μάτς παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ότι αυτό που είδαμε χτες με τους δύο πλάγιους που παίζανε πολύ μέσα, δηλαδή και τον Κοϊτά και τον Μάγερ. Με τον Μάρι να είναι ελεύθερος και τον Καϊρή είναι λίγο πιο μπροστά από την άμυνα και να παίρνει και την πρώτη μπάλα κτλ.
1: Σωστά.
0: Και θύμισε πολύ. Αυτόν τον ρόμβο που είχε υποσχεθεί ο Νίκολιτς όταν ήρθε και που πέρσι δεν τον είδαμε. Γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει γιατί... δεκάρι.
1: Όχι. Αλλά υπάρχουν... Ο Γιώβιτς παίζει το ρόλο αυτόν του ελεύθερου πίσω από τον φορ.
0: Γυρνάει ο ένας από τους δύο φορ, συνήθως ο Γιώβιτς, γιατί έχει καλύτερες πάσεις.
1: Βέβαια, και καλύτερο κράτημα μπάλας.
0: Και προκύπτει αυτή η, ας πούμε, πεντάδα εκεί πέρα, η οποία είναι κάπως έτσι. Δηλαδή,
1: Είναι και πολύ ποιοτική στο να μπορείς να τους πάρεις την μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τους πιέσεις με εντάσεις, αλλά έχουν την ικανότητα με τεχνική κατάσταση και την απλότητα.
0: Αυτό
1: να φάνε αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είχε φανεί και με τον Βιτάλη στην,
1: με τον Ηρακλή. Πολύ σωστά.
0: Απλά εκεί, επειδή ο Βιτάλης δεν έχει τον ίδιο δυναμισμό, υπήρχε η πιθανότητα, ας πούμε, για τον αντίπαλο, αν κερδίσει μια μπάλα ψηλά, ας πούμε, να φτάσει γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή.
1: Στην αντίπαλη,
0: δεν υπήρχε ούτε καν αυτό.
1: Αυτό ούτε καν. Ούτε καν και λόγω χάρη και στον Κάρινεν. Ναι. Ακόμα και όταν έβγαιναν ένα από του δύο στο Περοκάρινεν, ήξερε κάθε φορά πόσα μέτρα θα πάρει πίσω για να καλύψει. Το έκανε δύο φορές με το Μουκουντή που είχε κόψει ψηλά και στις δεύτερες μπάλες τις πήραν οι αντίπαλοι. Βρέθηκε ο Κάρινε να κόψει εκεί τη μία σε κόρνερ, τη μία σε πλάγιο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λειτουργία δουλειάς και το αποτέλεσμα αυτής.
0: Βέβαια, επειδή πάντα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, αυτό το πράγμα επιβάλλει οι δύο πλάγοι, δηλαδή ο Ρώτα και ο Πήλιος,
1: να παίζουν πάνω κάτω.
0: Πολλά πράγματα. Και όχι μόνο το πάνω κάτω, μερικές φορές χτες, ας πούμε, χρειάστηκε και ο Ρώτα και κυρίως ο Πήλιος να βγει αυτός δίπλα στον Κάιρινεν.
1: Στον Κάιρινεν,
0: να γίνει αυτός δεύτερος χαφ εκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εντάξει,
1: έχει δίκιο. Μα γι' αυτό και του θέλει ταχυδυναμικού back του Νίκολιτς και δεν σκέφτεται τόσο πολύ αυτό που λέμε εμείς οι υπόλοιποι. Ξέρω εγώ να έχει έναν παίχτη τώρα πολύ καλύτερο την μπάλα στα πόδια, ξέρεις.
0: Και αυτό να καταλάβει. Εγώ σκεφτόμουν και κάτι άλλο βλέποντας το παιχνίδι.
1: Βέβαια, στην περίπτωση Ρώτα σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά η ποδοσφαιρική. Η εξέλιξη του είναι συγκλονιστική. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει καλύτερο μπακ από αυτό αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση τον Γιώργο Βαγιανίδη για την τεχνική του κατάρτιση.
1: Σωστό.
0: Αυτό τον καιρό όμως ο Ρώτα πρέπει να είναι ο καλύτερος δεξιός μπακ που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή,
1: αυτό είναι και εγώ. Εκτός από τα ανεβάσματά του, εκτός από το πώς εκμεταλλεύεται τους χώρους ανάμεσα στις γραμμές, έχει βελτιώσει σε απίστευτο βαθμό τις επιστροφές και τα γυρίσματά του μέσα στην περιοχή. Αυτό που
0: κάνει
1: ο Γιώβιτς είναι απλά να βρεθεί ένας να την σφρώξει. Να εκτελέσει με το κεφάλι.
0: Για να το ελαφρύνουμε και λίγο, γιατί μιλάμε για μια μέσα μετά από μια γιορτή. Και έχει βελτιώσει και πάρα πολύ τις δηλώσεις του. Δηλαδή, ο τρόπος που μίλησε στο τέλος λέγοντας ότι εγώ θέλω τον Τζόλι στην πλευρά μου. Θέλω τον Τζόλι στην πλευρά μου. Έτσι, και περιμένω και τον. Και περιμένω και τον.
1: Πώς τον Κωνσταντέλια που είναι
0: τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Ήταν σαν και αυτό έτοιμος. Δηλαδή και αυτό ακόμα ήταν σαν το χι εξής.
1: Το έχει οραματιστεί στο κεφάλι του. Έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τους συγκεκριμένους και με τον Τζόλι και με τον Κωνσταντέλια. Φοβερή σχέση. Κωνσταντέλια είναι δωμάτιο. Αλλά γενικότερα είναι οριμάζεις, Αντώνη. Μεγαλώνεις, οριμάζεις.
0: Παίξε, γίνεσαι και καλύτερος. Πες μου τώρα, εξήγησε τώρα λίγο το μηχανισμό της κλήρωσης που θα τον δούμε 7 ώρα το απόγευμα. Θυμίζω. Εξήγησε τον για τον κόσμο πώς γίνεται ακριβώς και τι.
1: Ωραία, τα τέσσερα γκρουπ. Περιμένουμε από κάθε γκρουπ.
0: Δύο ομάδες.
1: Μία ομάδα, δύο ομάδες, μπράβο. Η μία ομάδα, ρε παιδί μου, θα είναι από το δικό της, γιατί είναι στο τέταρτο γκρουπ η ΑΕΚ. Θα έχει μία ομάδα το δικό της και τα υπόλοιπα. Περιμένουμε τα πάντα. Τι να σου πω. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάμε για πολύ σημαντικές αντιπάλους. Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα για την κλήρωση. Αυτό που θέλω είναι να είναι σπουδαία μάτς εκτός. Δηλαδή, καλό θα ήταν για την ΑΕΚ να έχει το εντός εισαγωγικό τηλέκτρο, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο, το έχουμε διαπιστώσει στο Champions League. Το βατό της παιχνίδι να το έχει εντός.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν ιδανικό. Όπως και ο Ολυμπιακός παίζει την Πάφο για παράδειγμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κερδίσει. Αλλά είναι προτιμότερο να έχεις αυτό μέσα από το να έχεις την Βαρκελόνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι εκτιμώ. Σίγουρα θα έχει και ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, γιατί είσαι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας εντός. Απλά λέω, αν είναι καλό, αν υπάρχει κάτι το καλό που θα ευχόμασταν να γίνει, είναι αυτό.
0: Για κάτι με βομβάρδιση, Κωνσταντίνα Πανούτση, που είναι στο τηλέφωνο, είναι στο παραγωγή, δεν κατάλαβα τίποτα όμως. Συνέχισε.
1: Α, ωραία. Ναι. Είναι για την ΑΕΚ όμως.
0: Κάτι για την κλήρωση. Εντάξει.
1: Στις 7 η ώρα είναι, να θυμίσουμε στον κόσμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κομμάτια, να πω καταρχάς ότι υπήρξε χθες και το πριν που ήταν προβλεπόμενο, αυτά τα 2 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε ακουστεί, είναι προβλεπόμενο, αυτό είχαν συμφωνηθεί από πριν, αν θα έμπαινε η ομάδα στο Champions League. Είναι κοντά στα 26 εκατομμύρια ευρώ τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ, 23 κάτι, να το πω έτσι. Και βέβαια από εκεί πέρα 2,1 εκατομμύρια ευρώ, θυμίζω, είναι η νίκη. 700.000 ευρώ είναι το χ, και πάει λέγοντας, το τι θα συγκεντρώσει μετά από εκεί. Και αν είναι στην πρώτη τριαντάδα, παίρνει ένα μπόνους, ας πούμε. Αν είσαι και πάνω από το σε 24, ας πούμε, 25, παίρνεις 13 φορές τον μπόνους. Νομίζω ότι κοντά στα 3 εκατομμύρια είναι αμέσως στην 24η θέση. Κάτι τέτοιο πήρε ο Ολυμπιακός, πέρυσι 3,1 νομίζω.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά θα τα δούμε και στην
1: πορεία. Αυτά είναι για μετά, ναι, γι' αυτό λέω τα κινημένα εγώ τώρα, τα 23 ακόμα τόσο. Αυτά, ξέρεις, πολλοί θα πούνε, οπότε πάει να πάρει παιχταρά η ΑΕΚ. Εγώ το ξαναλέω, η ΑΕΚ θέλει και θα κοιτάξει για το ενδεχόμενο ευκαιρίας, αλλά μόνο αν θα δει ευκαιρία να πάει σε παιχνίδι.
0: Είπε μάλιστα ο Νίκολης ότι δεν θα πάμε να ξοδέψουμε τα λεφτά που βγάλαμε απόψε αμέσως, ας πούμε.
1: Ναι, και σωστά το είπε. Κοίταξε, καταρχάς, εγώ έχω πει από την αρχή, από πολύ πριν τα μάτς, ότι ναι, το ακούω ότι πρέπει, και εγώ έχω πει πρώτος ότι για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό να βρεθεί έστω ένας backup του Ρώτα, για παράδειγμα. Αυτό για να είναι σίγουρο το ρόστερ 100% του. Από την άλλη λέω ότι και να βρεθεί ο backup του Ρώτα, δεν ξέρω ποιος θα βγει τη λίστα για να πει. Γιατί αυτό εμείς τα λέμε εδώ, ο αλλοπονικέφαλος παραμένει για τους προπονητές, και ειδικά όταν έχεις απέναντι σου παίχτες που σου έχουν κάνει όλη τη δουλειά, τι θα τους πεις, τώρα δεν σε βλέπω. Γι' αυτό είπε και χθες ο Νίκολιτς πολύ εύστοχα για μένα, και νομίζω ότι αν πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο σήμερα που μιλάμε, αυτό το περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ευκαιρία, είναι η μόνη πραγματικότητα. Η ΑΕΚ δεν κοιτάει στην αγορά, δεν βρίσκεται δηλαδή στην μεταγραφική αγορά με λύσα για να πάρει παίχτη. Αν υπάρξει μόνο ευκαιρία, όπως θα ήταν ο Κώστιτς για αριστερά, βέβαια έφυγε ο Πενράις μετά και πήρε ο Λυκογιάννη, έτσι. Αν δεν έφυγε ο Πενράις, δεν θα έπαιρνε αριστερό μπακάλο. Και ξαναλέω λοιπόν ότι υπάρχει το συνένα ίσως, αλλά περιμένουμε. Περιμένουμε αν και εφόσον βρεθεί σούπερ ευκαιρία. Διαφορετικά η ΑΕΚ δεν θα πάρει. Αυτά.
0: Αυτά να θυμίσω.
1: Και για την Κηφισιά να θυμίσω. Αυτό
0: ναι, καλά, αυτά τα πούμε και αύριο.
1: Αλλά αυτά είναι για αύριο, ναι.
0: Να θυμίσω ότι δύο ομάδες θα πάρει και από το δικό της πλότ, γιατί είπες. Στεριμμένο.
1: Δύο θα πάρει.
0: Δύο. Το μάτς είναι δύο από τον καθένα.
1: Δύο. Απλά δεν νομίζω ότι θα είναι και οι δύο στο εντός, γι' αυτό είπα.
0: Η δυσκολία πάντως της οκτάδας καθορίζεται από το τι ομάδες θα πάρει από το τρίτο γκρουπ, κατά τη γνώμη μου. Αλλά είναι ένα περίεργο Champions League. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από πέρσι. Θέλω να πω, λείπουν πολλοί, υπάρχουν πολλοί νεοφερμένοι. Ας δούμε τι θα προκύψει το βράδυ και το αξιολογούμε ήρεμα.
1: Ναι, μωρέ, μετά τις 7 νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το μιλάμε για πολύ καιρό μέχρι να παίξουμε το πρώτο μάτσο. Που είναι, νομίζω, Champions League θα είναι 8, 9, 10 Σεπτεμβρίου τα πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι, μετά αργεί, γιατί έχουμε τη μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων.
1: Εκεί υπάρχει και ένα μάτς κυπέλλου, έχει οριστεί 8 με 10 Σεπτεμβρίου για την ΑΕΚ. Προφανέστατα δεν θα γίνει.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, αυτό το λέω για τον κόσμο, γιατί είναι και το πρόγραμμα του λέει πώς θα παίξει 8-9-10 αφού έχει κύπελλο. Έχει προφανές ότι θα παίξει το άλλο, δεν θα παίξει το κύπελλο.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά.
0: Έγινε. Λοιπόν, αυτά και με τον Γιώργο Τσακίρη, που μας είπε πολλά και διάφορα για την ΑΕΚ και για τα χθεσινά και για τα σημερινά. 7 η ώρα είναι η κλήρωση, θυμίζω. Κοσμοτέ. Και Mega News. Θα είναι και ένα παιδί εκεί, λέγεται Καρπετόπουλος. Καλώς είναι, ακούστε τον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θυμίζω τα υπόλοιπα. Στις 8 ο Παναθηναϊκός παίζει στο Χράντετς Κράλοβε με την ομώνυμη τσέχικη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ παίζει την ίδια ώρα με την Μπραν. Είναι νωρίς και τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Των δύο αυτών ελληνικών ομάδων που παιδεύονται για μια θέση. Όφι. Μία ώρα αργότερα για το Europa League στις 9 παίζει στη Σόφια. Οι δύο έχουν μπροστά τους δοκιμασίες. Ο Όφι να κάνει τη δουλειά του πρέπει. Θα τα πούμε όλα αύριο αναλυτικά. Καλά να μου είστε. Θυμίζω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Και σας ευχαριστώ πάντα για τα καλά λόγια για τον Αντώνη Πανούτσο. Τους στέλνουμε όλη μας θετική ενέργεια. Περιμένουμε να βγει από αυτή τη δοκιμασία και να τον έχουμε κοντά μας. Τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Ελλάδα έρχεται τις επόμενες ώρες ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να υπογράψει στον Ολυμπιακό μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργκας με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις εξτρέμ. Στο κάδρο για τη θέση του Χάφη, Άλβαρες και Φρέντρουπ. Το μονοετή δανεισμό του Τουμπά στη Χαύρη ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Περνάει ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα, ενώ το τριφύλι θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Τα Μπόρδα Πελίστρη και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις στα εξτρέμ στη ρεβάνς με τη Χράντες Κράλοβες στα play-off του Conference League. Τους αντιπάλους της στη League Face του Champions League θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς στις 7 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στο Μονακό με την Ένωση να βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτένα και Mega News. Στροφή στο κυριακάτικο παιχνίδι με την Κηφισιά για τους ποδοσφαιριστές του Μαρκο Νίκολιτς. Δίδυμο Ζαφίρη Σαντα Μαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκος Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας περιλαμβάνουν τα πλάνα του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία στα play-off του Conference League. Σε προχωρημένες επαφές με φόρ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στον επαναληπτικό με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa League. Δίλημα Μπουχαλάκης ή Καραχάλιος για τη μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξιάκρο. Για την απόκτηση του 21χρονου βορειανού μεσοεπιθετικού Αλεξάνδερ Ζαουαΐ της Μπαστιά κινείται ο Άρης, που παράλληλα αναζητά κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. «Είμαι εδώ για να βοηθήσω το κλαμπ να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα», τα λόγια του νέου συμβούλου της διοίκησης Αβραμ Γκραντ στους ποδοσφαιριστές. «Είμαστε έτοιμοι για την νίκη με κάθε τρόπο στη Ρίγα», το μήνυμα του Θανάση Αντετοκούμπο εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή της Γαλανόλευσης για την πρωτεύουσα της Λετωνίας. Με ξένους διαιτητές θα διεξαχθούν τα ντέρμπι της Τίχημαν Super League τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, αφού δεν υπήρξε συμφωνία για την επιστροφή των Ελλήνων λόγω των επιφυλάξεων από την πλειοψηφία του Big Four στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Εγκρίθηκε η εισαγωγή goal line κάμερα σε πρωτάθλημα και κύπελο. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Κροάτης θερματοφύλακας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς με τους Καταλανούς να καταβάλουν 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για τον 31χρονο, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030. Την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ από την Τσέλσι ανακοίνωσε η Νότιχαμ Φόρεστ. Το κόστος της μεταγραφής του 23χρονου επιθετικού από τους Μπλε έφτασε τα 58 εκατομμύρια ευρώ με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Σε συμφωνία με την Paris Saint-Germain για την παραχώρηση του Bradley Barcola ήρθε η Liverpool στα 140 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του deal των δύο πλευρών για τον 23χρονο διεθνή Γάλλο, με τα 116 εκατομμύρια να είναι εγγυημένα και το υπόλοιπο ποσό να αφορά μπόνους και πρόσθετους όρους. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σταύρος Χονδροθύμιος.
0: Bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαι, μην ανησυχείτε, ήρθα. Όχι ότι ανησυχούσατε δηλαδή, λέμε τώρα. Ούτε καν ο φίλος και αδερφός του Τρεις Ταμπάκους δεν ανησύχησε. Ο οποίος είναι στην παραγωγή της εκπομπής, βεβαίως. Και δεν ανησύχησε προφανώς, διότι μεγάλη εμπειρία τον βοήθησε να κρίνει ότι αφού είμαι εδώ στους διαδρόμους, κάπου έχω μπλέξει, θα έρθω άμεσα. Το θέμα είναι ότι κάνει τα μούτρα του και τον πάνω τον Μπουρνά, ο οποίος νέος μεν, ούτε αυτός ανησύχησε να πει τι γίνεται ρε παιδιά, πού είναι ο παραγωγός. Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6 μεσημεράκι πέμπτης, μια πέμπτη που περιμένουμε τα βραδινά μάτς για να μάθουμε πόσες ομάδες μας και ποιες, μακάρι όλες από εγώ, θα συνεχίσουν στις link phase των διοργανώσεων της UEFA. Αυτό το διήμερο έχει αρχίσει εξαιρετικά με τον χθεσινό θρίαμβο της ΑΕΚ επί της Λεύσκη και την είσοδό της στην link phase του Champions League. 7 η ώρα η κλήρωση για την link phase του Champions League. Θα μάθουμε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Και μετά έχουμε σήμερα 8 η ώρα τον Παναθηναϊκό να παίζει στην Τσεχία, έχουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει στην Νορβηγία, 9 η ώρα τον Όφη να παίζει στην Βουλγαρία. Όρεξη να έχετε! Στις 7 η ώρα λοιπόν η κλήρωση της Link Face του Champions League στο Μονακό. Στις 8 η ώρα Μπραν ΠΑΟΚ, θυμίζω 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Την ίδια ώρα, Χράδετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός, 2-2 το αποτέλεσμα στο ΆΚΑ. Και επίσης έχουμε και το κόμφερες και το παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ με την Δυναμό στις 8. Για το Europa τώρα, έχουμε ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας Όφη. Θυμίζω ότι η Όφη είχε θριαμβεύσει, είχε επικρατήσει με 3-0 στην πρώτη αναμέτρηση στην Κρήτη. Παίζει και η Ομόνια με την Τρούιντεν για το Europa στις 8. Έχουμε επίσης La Liga. Έχουμε παιχνίδια Θέλτα Οσασούνα στις 9.30 και Μπαρσελόνα Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 10. Έχουμε Λίνκα Παγκλίας Τσέλσι Λούτον στις 9.30 και Φούλαμ Γουίμπλετον στις 10. Υπάρχει ζουμάκι.

0: 2-79-283-4-5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε στους πρώτους που δεν κρατιούνται. Πάμε, χαίρετε.
1: Έλα Σταυράκο.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είπες ότι να μην πάει και χαθώ και δεν σε πάρω εχθές. Γι' αυτό σε ξαναπαίρνω. Καλά,
0: αύριο είσαι. Αύριο είναι το θέμα. Πού έχεις πει τα περίεργα σήμερα?
1: Λοιπόν, άκου τώρα Σταυράκο. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την προκρίση και για τον τρόπο που προκρίθηκε. Ήταν κοφαντική πρόκριση και μπράβο τους. Όσο και ο αντίπαλος να μην ήταν τόσο δυνατός, ήταν μεγάλη πρόκριση. Λοιπόν, άκου Σταύρο, μετά που σου είπα τα προγνωστικά εχθές. Μ' ακούς? Πήγα στο πρακτορείο λοιπόν, επειδή σου είπα ότι ο Παναθηναϊκός είναι γρίφος και φοβάμαι ότι μπορεί να προηγηθεί αυτή τη φορά, αν προηγηθεί κάποιος πρώτη ή άλλη, η ομάδα ή αντίπαλος, τον αφαίρεσα από το στοίχημα και έπαιξα.

0: Να, εκάσο και over του 2,5, το οποίο είναι 2,47 και το πιάσα.
1: Ναι.
0: Περιμένω τον Μπάουκ Χ με 3,30 εχθές απόδοση. Τώρα έχει ανέβει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Έχει πει από χθες ότι το βλέπει παράταση αυτό.
0: Ορίστε.
1: Το έχει πει όντως από χθες ότι το βλέπει παράταση.
0: Ναι, τον Μπάουκ το βλέπω σε λεπτομέρεια, αλλά πολύ πιθανό το Χ. Και το έπαιξα με 3,30. Τώρα έχει ανέβει απόδοση νομίζω του Χ. Λοιπόν, και έπαιξα την Τζεσεκά να προκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο. 4,35 για να δει πόσο υπολογίζουν την Τζεσεκά, διότι με την 3-0. Το 4-35 είναι μικρή απόδοση σχετικά. Να βάλει 4 γκολ για να προκριθεί, έτσι. Όμως θεωρούν, δεν το θεωρούν και απίθανο, και έδινε 4-35 χθες. Οπότε εγώ τώρα αν πιάσω το Χ του Πάου και τον αποκλεισμό του Όφη, παίρνω 350 ευρώ με 10. Ας βάλει ο Θεός στο χέρι του, γιατί με τον Κούλι δεν βλέπουμε άσπρη μέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, κάτσε να πω κάτι άλλο ακόμα. Κάποιοι Παναθηναϊκοί που κοροϊδεύαν ένα παίχτη που έφυγε, όχι γιατί έφυγε, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι χαζογκόλες και αυτά. Η ομάδα του αυτή τη στιγμή είναι στο Champions League, με γκολ δικό του εχθές, του Σπόρα εννοώ, και έχει πάει Champions League. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας, εντάξει. Με γκολ του Σπόρα προκρίθηκε και είναι στο Champions League. Και εμείς χαροπαλεύουμε στο Conference. Αυτά για να λένε να μην κρίνουν ανθρώπους όταν δεν πρέπει στην ώρα τους. Θα πρέπει να τους δοκιμάζουμε. Και τους προπονητές και την αξία των παιχτών μετά από ένα διάστημα. Και όχι επειδή χάσανε ένα γκολ είναι άχρηστη, γιατί και ο Ελκαμπή που είναι ένας βασικός σκόρερ του Ολυμπιακού, είδατε την γκολ έχασε προχθές με τον Ατρόμητο, που δεν χάνονται. Όλοι χάνουν γκολ και όλοι βάζουν. Εντάξει. Να σε καλά, Σταυράκο.
1: Έλα, να σε καλά κι εσύ.
0: Γεια σου.
1: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης στον Ιμητό, με τι κάνετε.
1: Καλώς, Ανά, μια χαρά.
2: Ήθελα να πω, Σταύρο, ότι εγώ έχω καλό πιλίν και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Mm-hmm. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν και οι δύο. Τώρα θα πάνε πέναντι, θα γίνει, ξέρω εγώ, κάποιο γκολ με διαφορά ενός γκολ. Εγώ πιστεύω θα περάσουν, γιατί είναι και οι δύο οι ομάδες πιο ποιοτικές από τους ξένους. Εσύ λες εσύ.
1: Και εγώ θεωρώ ότι εάν και οι δύο ομάδες παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, είναι στο χέρι τους να περάσουν.
2: Ναι, γιατί και η ομάδα μας, ο Παναθηναϊκός, αν προσέξει τη λεπτομέρεια της άμυνας περισσότερο, πιστεύω, επειδή πάντα βάζει γκολ και θα βάλει σήμερα, πιστεύω θα περάσει. Τι λες?
1: Νομίζω πως ναι.
2: Έχω καλή σκέψη, δηλαδή.
1: Τι να σου πω τώρα. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω.
2: Παναθηναϊκός εσύ, φίλε μου Σταύρο.
1: Δεν έχει σημασία το ότι υποστηρίζω με το τι βλέπω. Και ο Παναθηναϊκός και ο Πάκος, αυτό που λέγαμε πριν, είναι στην κατάσταση που αν παίξουν βάσει των δυνατοτήτων τους, θα μπορούσαν να προκριθούν.
2: Όπως βλέπω και τον Όφη να περνάει, δηλαδή πολύ δύσκολα να πάει.
1: Ο Όφη όντως είναι πολύ δύσκολα. Βέβαια, να πούμε και κάτι. Ότι
2: εγώ για αρχή το βλέπω.
1: Το πρώτο ματς δεν ήταν και για 3-0.
2: Δεν ήταν για 3.
1: Μπράβο. Αλλά από την άλλη, τώρα έχοντας αυτή την απόδοση, έχοντας και την ψυχολογία ο Όφη στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
2: Αυτό να... που μου αρέσει, φίλε μου Σταύρος, ο Όφη, mm-hmm. είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλά νέα παιδιά Ελληνόπουλα.
1: Όντως.
2: Και είναι πάρα πολύ εθαρρυντικό αυτό, γιατί μακάρι όλες οι ομάδες οι ελληνικές να το κάνανε, γιατί τους έχει βγάλει ο Κόντης, πώς το πω ρε παιδί μου, πώς λέγεται η φράση τώρα, δεν μου έρχεται, γιατί τα γυαλιά στη τέτοιο, γιατί σαν τους λέει ότι δεν χρειάζεται να παίρνει, ξέρω εγώ, παιχταράδες, γιατί αν έχεις ένα καλό σύνολο Ελλήνων παικτών και τέτοια κάνεις μια καλή ομάδα, παίρνεις και 2-3 καλούς ξένους και έχεις κάνει μια χαρά ομάδα, δεν χρειάζεται. Έχει 40 ξένους, δεν ξέρω να μας συμφωνείς.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει με τους ξένους, ίσα ίσα. Αν μπορείς να βρεις ελληνικό στοιχείο έντονο και να τους δέσεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι είναι προς οφελός.
2: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ ένας άλλος φίλος προβλέπει ότι ο Όφη θα πάει στην παράταση, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός θα ιτηθεί. Και μου λέει, εσύ να έχεις όρεξη, λέει, να μας ακούσω αύριο, μόνο ο ΠΑΟΚ βλέπω να περνάει. Χαιρετίσματα και στον Ανδρέα από την Ουαλέα και στον Βίρονα από τα Χανιά, που όπως πάντα είναι συντονισμένοι και είναι εδώ στην παρέα μας.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμουλες. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Σταυρό.
0: Έλα μου.
1: Τι κάνουμε, καλά είσαι?
0: Μια χαρούλα.
1: Ο Στράτος από το δρόμο.
0: Ποιο δρόμο?
1: Τον Πειραιά.
0: Έχει κίνηση τάξη ή ακόμα κρατάει?
1: Καλά χαρά. Είναι, καλά είναι. Τώρα μεσημέρι δεν έρχονται ταξιδιώτες ακόμα, τα απόγευμα. Το λιμάνι. Έλα.
0: Ακούω, ναι.
1: Να σου πω, εντάξει, εγώ ήθελα να πω για ορισμένα πράγματα για τον Ολυμπιακό, γιατί είμαι Ολυμπιακός έτσι. Mm-hmm. Έχει μαζέψει πολλούς ξένους που δεν κάνουμε. Και μπορούσαμε να βάλουμε και Ελληνόπουλα στο. Δηλαδή ο Αθανασίου είναι πολύ χειρότερος παίκτης από τον Μπρούνο.
0: Εμένα ο Αθανασίου μου αρέσει, αλλά τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, ο άνθρωπος είναι μόνο αμυντικός, είναι μόνο πίσω πεταλιάνα. Ή ο άλλος ο Κοστούλας. Δεν μπορούσε να είναι ένα τέταρτο center back ο Κοστούλας. Στο rotation. Και βλέπεις τα παιδιά εκεί παίζουν μια χαρά στον Όφη και προοδεύουν και θα κάνουν και καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη. Θα πάνε καλά. Αυτή είναι η γνώμη μου, γιατί εντάξει. Πολλοί ξένοι έχουν μαζευτεί και δεν είναι και ωραίο στο μάτι, ρε παιδί. Έτσι δεν είναι.
0: Εντάξει τώρα δεν είναι ωραίο στο μάτι. Κατά το δοκούν είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτοί που παίζουν να σου κάνουν τη δουλειά. Αν είναι και Έλληνες ακόμα καλύτερο, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι Έλληνας πρέπει να παίζει αυτός.
1: Ναι, αλλά να ας πούμε ο Άρης τόσα χρόνια έβγαινε με 35.000 ξένους στην 11η. Δεν έκανε τίποτα. Αποκλειόταν από όλα τα χωριά του Ανατολικού Μπλοκ. Και βγήκε μια ομάδα με Ελληνόπουλο και πήγε μια χαρά.
0: Εντάξει, δεν είναι το απόλυτο κριτήριο αυτό. Αν έχει Έλληνες προκρίνεται, άμα δεν έχει δεν προκρίνεται.
1: Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω ότι οι ξένοι πιο πολύ είναι να τα αρπάξουμε να φύγουμε στο κόρο. Δεν έχουν τσαγάνο πάνω. Να παίξουν για τη φανούλα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι
1: κάτι ήθελα να σημειώσω.
0: Και όχι στην εθνικότητα αυτό. Έλα, πες μου.
1: Ότι σε όλες τις ομάδες που παίξανε στην Ευρώπη τα καλοκαιρινά προκριματικά, εμένα η ΑΕΚ μου φάνηκε ότι ήταν η πιο έτοιμη. Ήταν αυτή που δούλεψε όλο το καλοκαίρι για τα προκριματικά και για την ομάδα.
0: Εντάξει. Φάνηκε
1: δηλαδή το τμήμα σκάουτ, οι μεταγραφές, πτήσιμο, ήταν έτοιμη. Προετοιμάστηκε ότι δούλεψε. Ενώ οι άλλοι ακόμα τρέχουν να μαζέψουν.
0: Εντάξει,
1: βέβαια, δηλαδή ο Ολυμπιακός έφερε τον άλλο τον Μαθαίο και τον έστειλε πίσω.
0: Αυτό
1: με τρομάζει εμένα.
0: Η ΑΕΚ μπήκε και πιο αργά στην διαδικασία των προκλήσεων.
1: Ναι, αλλά ήταν έτοιμη. Και οι μεταγραφές που πήρε ήταν έτοιμες. Δηλαδή κινήσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή οι άνθρωποι ξέραν τι θέλανε, πώς το θέλανε, το πήρανε, όμορφα και ήσυχα. Ο Ολυμπιακός έφερε δεξί μπακ τον Μαθαίο και τον έστειλε πίσω. Αυτό είναι λειτουργία ομαδάς. Λειτουργία τμήματος.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αστοχίες.
1: Πώς κάτσε, φίλε, να πούμε. Βλέπεις ότι το δεξί μπακ φεύγει.
0: Ωραία, και λέω, το εξής. Παίρνει τον συγκεκριμένο παίξι και δεν το κάνει. Θα προτιμούσες να στήριζε μια λανθασμένη επιλογή ή να υπάρχει εξέλιξη που υπήρξε?
1: Όχι, βέβαια, έχεις δίκιο. Έπρεπε να αλλάξει. Ναι, έπρεπε να το διορθώσει. Ναι. Αλλά το λάθος αυτό από μόνο του. Εγώ, άμα ήμουν στη θέση του Προέδρου, θα τους αποκεφάλιζα άλλου.
0: Θα αποκεφαλίζουμε για μπάλα, μιλάμε.
1: Όχι, για
0: τους
1: έδιωχνα, ρε παιδί μου.
0: Να είστε καλά.
1: Έλα, για ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.

0: Πάμε, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε.
1: Ό,τι μπορούμε.
2: Μπράβο, χαίρομαι. Θέλω έτσι να ρωτήσω κάτι, χαριτολογώντας πάντα, έτσι. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει, παιδί μου, ότι όλοι όσοι από εσάς εννοώ, από τους δημοσιογράφους, υποστηρίζουν μια ομάδα, εντάξει, όταν χάνει, λίγο ζορίζονται.
1: Εντάξει. Ανάλογα.
2: Λίγο.
1: Κάποιοι
2: λίγο.
1: Είναι πιο ένθερμοι υποστηρικτές, κάποιοι είναι πιο χαλάροι.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω ότι σε ενδεχόμενο που η ΑΕΚ κληρωθεί με την Arsenal στη Φιλαδέλφια και της ρίξει τρία μπαλάκια,
1: ναι,
2: πόσο θα ζοριστεί ο Τσόχος.
1: Α, δεν νομίζω, εντάξει. Με τις
2: ξένες ομάδες
1: είμαστε και λίγο πιο...
2: Δεν έχω την ευκαιρία να πάρω αυτόν να το πω, γι' αυτό παίρνω εσένα.
1: Δεν ξέρω κανένα, Μιχάλη. Όσο και να αγαπάμε τις ομάδες μας, είμαστε πιο ανεκτικοί στις είδες, δεν τα βάζουμε τόσο μαύρα. Εκτός, εντάξει, βέβαια, είναι με περισσότερο το πείραγμα. Διότι φαντάζεσαι τώρα τι θα γίνει εδώ στα γραφεία από τους
2: φίλους που είναι
1: ΑΕΚ. Αλλά αυτό όχι ότι...
2: Ψωμάκι Μαραθιανού τώρα εκεί πέρα να έχει τον τόπο όλη μέρα.
1: Ότι είτε χάσει ξέρω από την Μπαρσελόνα, είτε χάσει ξέρω από μια ελληνική ομάδα ή Άρσεναλ, ή χι Άρσεναλ, αν διακυβεύεται κάτι σημαντικό, είναι ίδια στεναχώρια. Απλά είναι μεγαλύτερο το πείραγμα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και ας πούμε κάτι, έτσι θα έπρεπε να είναι κιόλας. Δηλαδή να είμαστε μέχρι εκεί, μέχρι το πείραγμα και τέλος.
2: Έτσι μα, αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα. Καθόλου σε προσπαθεί
1: να το καταφέρουμε μέχρι εκεί.
2: Έτσι. Καλή επιτυχία στην Εκάρα στα Αστέρια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Για χαρά.

0: Πάμε, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν το διαφημιστικό, παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Χαίρετε, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, Άκης από Περιστέρι.
0: Καλώς ήταν, σιδεροκέφαλος. Γεια σου, Άκη.
1: Παναθηναϊκός είμαι. Καλή επιτυχία στις ομάδες σήμερα. Mm-hmm. Ελπίζω να περάσουμε όλοι.
0: Πώς το βλέπεις όμως?
1: Καλά. Κοιτάξτε, Παναθηναϊκός βλέπω ότι γλίτωσε δύο φορές. Ελπίζω να μην τριτώσει εδώ και γίνει το κακό σήμερα. Να το πούμε. Αλλά είναι, έχει καλή ομάδα. Πιστεύω οι μεταγραφές είναι καλές. Εντάξει.
0: Άρα, ο Πάοκ νομίζω ότι
1: θα είναι πιο δύσκολα. Σήμερα θα δούμε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα, έτσι πήρα πρώτη φορά.
0: Καλά, καλά έκανες έτσι να σου πάσει λίγο το άγχος και να σε έχουμε εδώ τακτικό.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μικρό διαφημιστικό. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Zap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
10: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε από Wings for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είπαμε, απόψε είναι βραδιά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Απόψε και ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Τσεχία και ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία και ο ΟΦ στην Βουλγαρία. Οπότε θα πάμε και στα τρία αυτά μέρη. Θα κάνουμε την αρχή από την Τσεχία και το Βαγγέλη Νεραζιά. Καλησπέρα σας κύριε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα εσένα και στους ακροατές μας.
0: Πώς είναι εκεί αυτή η εξωτική πόλη?
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραίο το κέντρο του Χράντετς Κράλοβε. Και η μέρα είναι πάρα πολύ καλή και οι καιρικές συνθήκες με τη δροσούλα μας, έτσι, που δεν υπερβαίνει η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς από χθες που ήρθαμε, από 20 έως 30 περί θερμοκρασία, Σταύρο μου, για να μελαγχολήσεις λίγο.
0: Μια χαρά σας βρίσκω, αλίμονο σε εμάς.
1: Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να αφήσει θερμοκρασίες όμως και όλα αυτά τα χαλαρά στην άκρη, διότι το βράδυ έρχεται ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα παιχνίδι το οποίο για τον Παναθηναϊκό είναι πολλά, πολλά πράγματα για μέσα στη σεζόν, για αυτά που θα ακολουθήσουν. Θα κρυφθούν πάρα πολλά από το απόψινο παιχνίδι. Και εννοώ για το κομμάτι πέρα του ουσιαστικού σκέλους, δηλαδή των πολλών κερδών που θα έχει και τα ωφέλη που θα έχει να συνεχίσει στην Ευρώπη, είναι και ότι θα αποφύγει και το κομμάτι της εσωστρέφειας, που είναι ένα κομμάτι που τον ταλαιπωρεί γενικά τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια.
0: Ισχύει. Αγωνιστικά πώς τα βλέπεις?
1: Αγωνιστικά το θέμα είναι, Σταύρο, Παναθηναϊκός να εμφανιστεί, το κυριότερο είναι να εμφανιστεί συγκεντρωμένος, σοβαρός, να αποφύγει τα αβίαστα λάθη και να βγάλει στο γήπεδο την δεδομένη ποιότητά του και τη δεδομένη ανωτερότητά του απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε. Σε ό,τι αφορά τώρα την εντεκάδα, το ρεπορτάζ λέει ότι δεν έχει πάει για πολλές αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Άρα κάτρες δεξιμπακ.
1: Δεξιμπακ, κάτρες, ναι. Κάτρες δεξιμπακ, αριστερό μπακ Γιακόπουλος, οι Ολλανδοί Ντεφράι Φαντρόγγελος στο κέντρο της άμυνας, στο Πένια στο τέρμα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για τα δύο φτερά της επίθεσης. Εκτιμώ ότι ανάμεσα σε τρεις παίκτες εκεί παίζονται δύο θέσεις, δηλαδή είναι ο Αντίνο, είναι ο Ταμπόρδα και είναι και ο Πελίστρη που διεκδικούν τις δύο θέσεις στα φτερά. Στον άξονα πολύ δύσκολα θα γίνει κάτι διαφορετικό από τους Τσιριβέγια Καμαρά, και όπως επίσης δύσκολο να γίνει κάτι διαφορετικό στην επίθεση από τους Λιβάη Γκαρσία και Τετέι. Κάπως έτσι θα είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού, που έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Άνθρωποι της ομάδας έχουν ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους ότι έχει γίνει φόκους εκεί και σε τίποτα διαφορετικό πέρα από αυτό. Και ο Παναθηναϊκός μπαίνει με την νοοτροπία του να μην την ξαναπατήσει όπως την πάτησε στο ΑΚΑ, καθώς όπως είπε και ο προπονητής του χθες στη συνέντευξη τύπου, η ομάδα του μετά το 2-0 στο πρώτο παιχνίδι πίστεψε ότι όλα τελειώσανε, και το σημαντικό είναι να έχει περισσότερη σταθερότητα μέσα στα παιχνίδια, γιατί τα 50 και τα 60 και τα 70 λεπτά δεν αρκούν σε αυτό το επίπεδο, ειδικά όταν παίζεις με ομάδες οι οποίες είναι θεωρητικά από το πιο κάτω ράφι και βλέπουν αυτή τη διαδικασία ως μια μεγάλη πρόκληση για να εκτοξευτούν οι ίδιοι και να πάρουν μια μεγάλη πρόκληση εις βάρος ενός ανώτερου αντιπάλου όπως είναι ο Παναθηναϊκός τώρα στο ζευγάρι με την Χράντετς Κράλοβε.
0: Εκεί η πόλη ζει στον ρυθμό του αγώνα, διότι πρόκειται για μια μικρή πόλη, κάτι λιγότερο από 100.000 κατοίκους διαβάζω. Είναι και 95 χιλιόμετρα από την Πράγα, οπότε λογικό είναι, ξέρεις, άμα είσαι μεγάλη πόλη κοντά να επισκιάζονται τα πάντα. Αυτή το ζουν.
1: Χαλαρή πόλη είναι.
0: Αυτό λέω.
1: Χαλαρή πόλη είναι, χαλαρή πόλη είναι, Σταύρο. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι δεν έχει καμία σχέση εδώ πέρα το Χράντετς Κράλοβε με το ΠΑΚΣ, έτσι.
0: Είναι.
1: Δηλαδή εκεί ήταν κυριολεκτικά χωριό. Εδώ το Χράντετς Κράλοβε είναι μια πολύ όμορφη πόλη, με ένα πανέμορφο κέντρο. Με ωραία κτίρια και το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουμε είναι πάρα πολύ καλό. Οι άνθρωποι εδώ είναι χαλαροί σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Περισσότερο βλέπεις έτσι κάποιους διάσπαρτους Παναθηναϊκούς να τριγυρίζουν στο κέντρο της πόλης με φανέλες της ομάδας.
0: Άρα περισσότερο δηλαδή οι φίλοι του Παναθηναϊκού δίνουν το ρυθμό και φτιάχνουν το κλίμα.
1: Του Παναθηναϊκού, ναι. Αυτοί δίνουν τον τόνο ότι κάτι έχει απόψε εδώ. Και χθες το βράδυ πάλι επίσης αυτό συνέβαινε. Βέβαια να πω ότι δεν αναμένεται πολλοί κόσμος για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι 200 με 300 άτομα θα είναι στο πλευρό της ομάδας, άλλωστε και τα εισιτήρια που είχε ο Παναθηναϊκός διατηρήσει ήταν 465. Διότι το γήπεδο είναι 9.300 θεατών. Βέβαια να πω κάτι και σε αυτό, ότι είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο κατασκευάστηκε το 2023. Πήγαμε χθες κατευθείαν μετά το ταξίδι
0: για την Ελλάδα.
1: Του Κουτιού, ναι, είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Κατάλληλο για μια τέτοια ομάδα. Έτσι, και οι γηπεδικές καταστάσεις είναι εξαιρετικές, ας πούμε, για το παιχνίδι αυτό. Τώρα θα δούμε το βράδυ. Χτες από ό,τι μάθαμε και οι Τσέχοι ανακοίνωσαν ότι έγινε sold out. Χτες ανακοινώθηκε το sold out από την Χράντετς Κράλοβε. Άρα περιμένουμε μια πολύ ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα το βράδυ και ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχει ευτυχή κατάληξη ο Παναθηναϊκό, να εμφανίσει ο Παναθηναϊκός τα θετικά του σημάδια, να δείξει ότι έβαλε μυαλό από τα λάθη που έκανε στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα και να πάρει την πρόκριση που την έχει πάρα πολύ ανάγκη. Πάρα πολύ ανάγκη.
0: Τι αγώνα περιμένεις να δεις και τι Παναθηναϊκό περιμένεις να δεις, δηλαδή με τι προσέγγιση να κατεβεί στο Μάσενο?
1: Περιμένω ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα κατεβεί με επιθετική προσέγγιση, αλλά να είναι λιγότερο αφελής. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι η ομάδα που θα κινεί τα νήματα στο παιχνίδι. Όπως έδειξε η Χράντετς Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό, έπαιξε πιο αμυντικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είχε παίξει. Αυτό λέει τουλάχιστον το scouting. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι η εικόνα και σήμερα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα είναι μια έδρα που θα ξεκινήσει και ο γηπεδούχος θα κοπανάει τον αντίπαλο και θα μπει φουλ στο επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός ο οποίος θα ελέγξει αυτό το παιχνίδι και θα έχει περισσότερο την μπάλα στα δικά του πόδια. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτεί τις στιγμές, να βρει ένα γκολ και να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Η Κράλοβε μπορεί να μην είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, όμως είναι μια ομάδα που σε 90 λεπτά μπορεί να σου την κάνει τη ζημιά. Έχει ποιότητα όπως είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που βγάζει εντάσεις. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να μείνεται καλά όταν μένει στο μισό γήπεδο. Και φυσικό είναι και οι άνθρωποι έτσι μετά το 2-2 να έχουν αναπτυρωθεί εδώ οι πιθανότητες και οι ελπίδες τους και να θέλουν να πετύχουν αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν παίξει πριν πολλές δεκαετίες. Το 61-62 έχουν αναμετρηθεί στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.
0: Ότι δεν θα υπήρχε η ομάδα αυτή το 1960 που λες.
1: Κι όμως υπήρχε. Ξαναπέξαν στην Ευρώπη το 94-95 και ξαναβγήκαν φέτος στην Ευρώπη. Είναι η τρίτη φορά που βγαίνουν. Να πούμε ότι διαιτητής είναι ο Γερμανός ο Στέγκεμαν, ο οποίος την ώρα που φτάσαμε χθες στο γήπεδο για τη συνέντευξη που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους συνεργάτες του και κάναν την προπόνησή τους και αυτοί, έχει σφυρίξει σε δύο παιχνίδια ελληνικού πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό Στέγκεμαν. Μία ήττα από την ΑΕΚ Φιλαδέλφια 2-0 και μία ισοπαλία με τον Ολυμπιακό 1-1 στη Λεωφόρο. Άρα λέω, Σταύρο, ότι για να γίνει και το τρίτο αποτέλεσμα, μία ισοπαλία, μία ήττα, να έρθει και μία νίκη σήμερα με το Στέγκεμαν.
0: Από εδώ τα έβρες, από εκεί τα έβρες, το έβγαλες.
1: Αφού ξέρεις, έχω τον τρόπο πάντα. Κάπως έτσι, φίλε.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε και στην πορεία βεβαίως. Μεγάλη βραδιά σήμερα και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Όφη. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί το ταξίδι μας ανά την Ευρώπη συνεχίζεται.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Σας λέγαμε χθες για την μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται στην πώληση των εισιτηριών του αγώνα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ισπανία για τα προκριματικά. Παιχνίδι που έχει και μεγάλη βαθμολογική σημασία, έτσι όπως τα καταφέραμε στην πρώτη προκριματική φάση. Πάμε όμως στον Χρήστο Ρομπόλη να ακούσουμε την αποστολή της εθνικής μας εν ώψη των πολύ σημαντικών αυτών αναμετρήσεων. Έλα, Χρήστο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Έχουμε 12 για τον αυριανό αγώνα μόνο, έτσι, γιατί είναι ανεξάρτητο το παιχνίδι με την Ισπανία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι λίγο τροχιοδεικτική αυτή.
1: Ναι, απλά δεν αποκλείονται οι παίχτες που έμειναν εκτός τώρα να είναι εντός στο επόμενο, τη Δευτέρα με την Ισπανία, έτσι. Για το αυριανό λοιπόν εκτός είναι ο Φιλιώνης, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε ένα τραυματισμό και δεν μπορούσε να συμμετάσχει στην προετοιμασία, δεν έπαιξε και στα δύο φιλικά, ο Γκαρντισάεκ που είχε λείψει και στα δύο παιχνίδια του Ιουλίου, και επίσης έμειναν εκτός ο Μωραΐτης και ο Περσίδης. Μπήκε στη 12η δηλαδή ο Καραγιαννίδης, ο οποίος δεν είχε παίξει τα δύο φιλικά γιατί είχε ένα τραυματισμό, αλλά επειδή έχουμε ελλείψεις και στους ψηλούς αρκετές, είναι στη θέση του. Θυμίζω ότι έχουν μείνει εξ αρχής εκτός ο Ρογκαβόπουλος και ο Χαραλαμπόπουλος που τραυματίστηκαν. Ο Ρογκαβόπουλος τώρα είναι καλά πλέον το παιδί, αλλά είχε τραυματιστεί στους τελικούς και δεν ήταν έτοιμος με την έναρξη της προετοιμασίας. Ο Χαραλαμπόπουλος τραυματίστηκε στο φιλικό που δώσαμε με την Πολωνία και θα μείνει περίπου 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης. Άρα η 12η τώρα για το αυριανό παιχνίδι με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας, 7 το απόγευμα είναι αυτό το παιχνίδι, είναι ο Παπα-Νικολάου ο Καλάφης, ο Λαρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Μίτογλου, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Τολιόπουλος, ο Ντόρσεϊ, ο Μπαζίνας, ο Νετζίπογλου και ο Καραγιαννίδης. Έτσι αυτοί οι 12. Οι άλλοι τρεις που έμειναν εκτός ενδεχομένως να είναι διαθέσιμοι τη Δευτέρα.
0: Την Δευτέρα, εάν υπάρξει κάποια αλλαγή, θα υπάρξει προσθήκη κάποιων εκ των τριών, όχι κάποιον άλλον.
1: Α, όχι, όχι, έξτρα δεν θα.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή,
1: γιατί τώρα τα παιδιά δουλεύουν οι δύο εβδομάδες.
0: Αυτό θέλω να πω. Ότι ουσιαστικά αυτή η 15η είναι να υπάρξει κάποια εσωτερική μετακίνηση ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις παίκτες. Σωστά.
1: Ναι, και δεν ξέρω και ο Φιλιώνης αν θα είναι καν σε θέση, γιατί το παιδί σου λέω έχει όλο το
0: διάστημα. Να πω ότι δεν περιμένουμε την έκπληξη του τύπου να προλάβει ο Ρομπόλης, λέμε τώρα, που θα τον ήθελα αν με ρωτάς.
1: Ναι, πάλι σε λεπτά. Είναι αύριο το παιχνίδι, θα πούμε στις 7. Η ομάδα φεύγει τώρα με τσάρτερ το απογευματάκι λίγο πριν τις 5.30. Έκανε προπόνηση σήμερα στο ΑΚΑ κανονικά, στο Telecom Center Athens. Θα κάνει και αύριο μία το πρωί πριν τον αγώνα και θα πάει να παίξει ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Θυμίζω ότι είμαστε σε νέο όμιλο, ο οποίος έχει την Ισπανία, την Ουκρανία, το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και τη Γεωργία. Οι Ισπανοί είναι επικεφαλής με 5-1 ρεκόρ, η Ουκρανία είναι δεύτερη με 4-2 όπως και το Μαυροβούνιο. Πορτογαλία, Ελλάδα και Γεωργία έχουν από 3-3. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε δηλαδή το αυριανό παιχνίδι για να μην χάσουμε έδαφος. Σε αυτή τη δεύτερη φάση εμείς δεν θα παίξουμε με Μαυροβούνιους Πορτογάλους που είχαμε παίξει την πρώτη φάση. Θα παίξουμε με τους τρεις του άλλου ομίλου που είναι οι Ισπανοί, οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί. Okay. Έτσι. Τη Δευτέρα παίζουμε σε 7 το απόγευμα. Να πούμε ότι έχουν μείνει λιγότερα από 5.000 εισιτήρια.
0: Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο.
1: Πάγιο sold out δηλαδή.
0: Ναι, λογικά θα γίνει sold out. Να πούμε ότι η Ουκρανία και η Γεωργία είναι αξιόλογες ομάδες, έτσι. Νομίζω ότι οι άλλες ομάδες δικές μας, που, μάλλον του άλλου ομίλου που ήρθαν μαζί μας, δηλαδή η Ισπανία,
1: Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο.
0: Μπράβο, θα έχουν αντιμετωπίσει την Πορτογαλία που λογικά θα είναι πιο εύκολο να επικρατήσουν από ότι εμείς, ξέρω εγώ.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε την
0: Ισπανία. Άρα δεν είναι μόνο το πόσες νίκες έχουμε τώρα και στο ξεκίνημα, είναι και τι αναμετρήσεις έχουν απομείνει για τις ομάδες. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν ομάδες με 6-0 και με 5-1 εκτός από την.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν θα μας χαλούσε να έχει 6-0 Ισπανία, γιατί είχα στο τελευταίο του παιχνίδι τη Γεωργία που θα μπορούσε να το είχε πάρει για να μας βόλευε.
0: Ωραία, ούτως ή άλλως νομίζω εγώ Ισπανοί με το 5-1 οκ. Αλλά θα σας πω, εκτός από τους Ισπανούς δεν υπάρχει άλλη ομάδα που έχει σαφέστατο προβάδισμα πλέον. Κατάλαβα.
1: Όχι,
0: το 3-3 είναι μια νίκη, μπορεί να γίνει.
1: Ναι. Απλά να πούμε ότι η Ουκρανία είναι καλή ομάδα, αλλά ο καλύτερος τους παίκτης στα επόμενα παράθυρα δεν θα είναι. Δηλαδή τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο. Ο Μιχαλιούκ που είναι στο NBA, στο Jazz. Έτσι, όπως δεν έχουμε ας πούμε εμείς το Γιάννη τώρα, αλλά ο Γιάννης θεωρητικά θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι.
0: Και εκτός αυτού εμείς έχουμε, οι υπόλοιποι είναι σε πολύ καλό επίπεδο από την υπόλοιπη Ουκρανή.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, εκείνος είναι ξεχωρίζει σαν την γνώση στο γαλά, δεν το συζητάμε.
0: Εκεί είναι εντελώς ο Αλμαν Σόου, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι τα φετινά παράθυρα, τα παιχνίδια και του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου, είναι σε ημερομηνίες που επιτρέπουν στους παίκτες της Ευρωλίγκας. Δηλαδή δεν υπάρχουν ακριβώς παιχνίδια πάνω στις ημερομηνίες των αγώνων. Οπότε μπορούν οι παίκτες της Ευρωλίγκας να έρθουν, μπορεί να γίνουν λίγο λάστιχο τα παιδιά, έτσι, να παίζουν, ξέρω εγώ, Τρίτη ή Τετάρτη με τις ομάδες τους και να πρέπει να παίξουν Πέμπτη Παρασκευή με την εθνική ομάδα το πρώτο παιχνίδι από τα δύο ενός
0: παραθύρου. Νομίζω όμως ότι το διακύβευμα.
1: Αλλά αν είναι ανάγκη, νομίζω θα το κάνουν τα παιδιά.
0: Το διακύβευμα είναι τέτοιο και όχι μόνο μπορείς χρονικά. Αν κρίνεται μια πρόκληση σε παγκόσμιο κύπελο που θεωρητικά εσύ θα λάβεις μέρος σε αυτό, διότι υποτίθεται είναι τα παιδιά της Ευρωλίγκας σε πιο υψηλό επίπεδο, άρα είναι αυξημένες οι πιθανότητες να είναι στο ρόστερ της τελικής φάσης, σφίγγεις λίγο τα δόντια και λες πάμε να παίξουμε τη ζαριά μας μετά όλα.
1: Ακριβώς. Και να πούμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό η Εθνική να είναι στο Παγκόσμιο, γιατί το Παγκόσμιο δίνει και εισιτήρια και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εντάξει, τα απευθείας, αλλά και για τα προολυμπιακό τουρνουά. Αν ομιγέννητο στο κακό σενάριο η Ελλάδα δεν μπόρεσε να περάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσα από τα τρία παράθυρα που απομένουν τώρα, δηλαδή αυτό του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου μάλλον Αυγούστου και τα υπόλοιπα δύο, τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, τότε θα πρέπει να διεκδικήσουμε το επόμενο καλοκαίρι παρουσία, την πρόκρισή μας μέσω, την πρόκρισή μας σε προολυμπιακό τουρνουά μέσω προκριματικού για το προολυμπιακό τουρνουά. Δηλαδή είναι λίγο μια δύσκολη διαδικασία στην οποία δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Δηλαδή να δίνεις προκριματικά για να πας σε προολυμπιακό τουρνουά. Για να πας σε προκριματικά, για να πας σε προολυμπιακό τουρνουά. Που είναι λίγο ζώρικο έτσι όπως καταλαβαίνει κανείς. Που θα είναι για αυτά κατά καλό καιρό, δεν θα είναι μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το παγκόσμιο που θα γίνει στο Κατάρ. Να πούμε ότι σήμερα βγήκαν και τα εισιτήρια για το παγκόσμιο του Κατάρ, γιατί απομένει ένας χρόνος πλέον από το τουρνουά. Αλλά ελπίζουμε να είμαστε και εμείς παρόντες, γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί και κανένας Έλληνας με τα εισιτήρια του.
0: Εισιτήρια σίγουρα, όχι, με τον διοργάνωση, ναι. Είναι τέσσερα τα γήπεδα, τα είδαμε χθες, παρουσιάστηκαν χθες οι Πανιάς και λέμε για το παγκόσμιο. Και μάλιστα το ένα γήπεδο, δεν ξέρω αν το πήρε είδηση. Γίνεται πάνω σε ποδοσφαιρικό γήπεδο που, που έγιναν αγώνες του Μουντιάλ του 22.
1: Ναι, έχει και κάτι τέτοια.
0: Φοβερή πρωτοτυπία.
1: Ναι, είναι πάντως στην ίδια πόλη που είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή σε παγκόσμιο γήπεδο να γίνουν όλα τα παιχνίδια όλων των ομίλων στην ίδια πόλη. Θυμίζω ας πούμε ότι το 23 που ήταν στις Φιλιππίνες ήταν διασκορπισμένα και στην Ινδονησία παιχνίδια και στην Ιαπωνία κτλ. Τώρα είναι στην ίδια πόλη και μάλιστα υπάρχει και συγκεκριμένο δίκτυο από ό,τι λένε οι διοργανωτές που θα μεταφέρει και τους θεατές και τους δημοσιογράφους και όλους κατευθείαν σε πολύ γρήγορο χρόνο από το ένα γήπεδο στο άλλο.
0: Ίσως για αυτό το λόγο εδώ έκαναν και στην ίδια πόλη, γιατί εκεί οι μετακινήσεις είναι και δύσκολες.
1: Λόγω ζέστης.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν είναι απλά στην ίδια πόλη όπως αναφέρεις Χρήστο. Εδώ τα τελευταία χρόνια μεγάλες διοργανώσεις δεν γινόταν καν στην ίδια χώρα.
1: Ναι.
0: Όχι απλά ήταν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ήταν.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Σε άλλες χώρες, σε τρεις χώρες.
1: Ναι, το παγκόσμιο είπαμε, το 23 είναι Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ιαπωνία. Δηλαδή σε διαφορετικά.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για ταξίδι τώρα Φιλιππίνες, Ινδονησία.
1: Και μεγάλα ταξίδια.
0: Ταξίδι, δεν είναι
1: μια ώρα, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ωραία. Να είσαι καλά, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαιρετώ και εγώ να σε
0: ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι η δωδεκάδα για τον αυριανό αγώνα της εθνικής μας με την Ουκρανία.

Εκτός οι Φλιώνες, Μωράιτης και Περσίδης, να πω και τους 12, Παπα-Νικολάου, Νικ Καλάθης, Λαρετζάκης, Θανάσης Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Κώστας Αντετοκούμπο, το Λιόπουλος, Ντόσε, Μπαζίνας, Νετζίπογλου και Καραγιαννίδης. Αύριο λοιπόν στις 7 η ώρα στην Ρίγα της Λετωνίας το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στην Ουκρανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Και την Δευτέρα, πολύ σημαντικό παιχνίδι, Ελλάδα-Ισπανία εδώ στο Telecom Center.

Λοιπόν, και μια και λέγαμε λίγο πριν με τον Χρήστο Ρομπόλο για τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλου, όσοι φίλοι του μπάσκετ κλείσουν εισιτήριο έως και μεθαύριο 29 Αυγούστου θα έχουν έκπτωση 20%. Βέβαια, τώρα να κλείσεις χωρίς να ξέρεις ότι η εθνική σου θα λάβει μέρος και επίσης να μην ξέρεις ποιες μέρες θα αγωνίζεται, πού να απλά κλείσεις εισιτήρια, είναι κάπως.

Δεν ακούγονται, λέει, καθόλου εύκολα τα πράγματα για την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ. Θέλει προσοχή, λέει ο Κώστας. Καλά, είναι η αλήθεια ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Μάλλον η εθνική μας έκανε τη ζωή της δύσκολη με τις εμφανίσεις που έκανε στην πρώτη προκριματική φάση. Αλλά νομίζω ότι έχει τις ικανότητες, έχει τη δυνατότητα ακόμα και στα δύσκολα να ανταποκριθεί και να σφραγίσει το εισιτήριό της για το παγκόσμιο κύπελλο.

Με το τραγουδάκι πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6 με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Μεν, αλλά και με Δημήτρη Τζορβαζόγλου και Μάνο Σουριά που βρίσκονται σε Νορβηγία και Βουλγαρία αντίστοιχα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
0: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ έρχεται στην Ελλάδα ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να υπογράψει στον Ολυμπιακό μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργκας, με τους ερυθρόλευκους να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις εξτρέμ στο κάδρο για τη θέση του Χάφη, Άλβαρες και Φρεντ Ρουπ. Τον μονοετή δανεισμό του Τουμπά στη Χαβρή ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Περνά από ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα, ενώ το τριφύλι θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμη ενός χαφ. Τα Μπόρδα, Πελίστρη και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις στα εξτρέμ στη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Τους αντιπάλους στη League Phase του Champions League μαθαίνει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς στις 7 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στο Μονακό, με την ένωση να βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτένα και Mega News στο Youth League. Θα συμμετάσχει η ομάδα κάτω των 19 των κιτρινομαύρων. Δίδυμος Ζαφίρη, Σάντα Μαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκου Ελουστόνδο στο κέντρο της άμυνας περιλαμβάνουν τα πλάνα του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία στα play-off του Conference League. Σε προχωρημένες επαφές με φορ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off του Europa League. Μπουχαλάκης ή Καραχάλιο στο δίλημα για μια θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξιάκρο. Για την απόκτηση του ηλικίας 21 ετών η Βοριανού μεσοεπιθετικού Αλεξάνδερ Ζαουαΐ της Μπαστιά κινείται ο Άρης, που παράλληλα αναζητά κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω το κλαμπ να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Τα λόγια του νέου συμβούλου της διοίκησης Αβραμ Γκραντ στους ποδοσφαιριστές. Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Καραγιαννίδης, η εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μια διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος θα αρχίσει την προσπάθειά του στο επικοντό και ο δεύτερος στις 9.30 στο μήκος αντίστοιχα. Κάλυψη του meeting από ΕΡΤ 2 Sport. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Κροάτης θεματοφύλακας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς με τους Καταλανούς να καταβάλουν 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για τον ηλικίας 31 ετών goalkeeper, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030. Την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ από την Chelsea ανακοίνωσε η Nottingham Forest. Το κόστος της μεταγραφής του 23χρονου επιθετικού από τους Μπλε έφτασε τα 58 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σταύρος Χονδροθύμιος.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings for FM στους 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως σας είχαμε τάξει, θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας, τα ταξίδια μας μάλλον στην Ευρώπη. Από Τσεχία πάμε Νορβηγία, φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο δροσερά. Δημήτρης Ζορμαζόγλου κοντά μας. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πολύ καλά. Είναι εξαιρετικές οι συνθήκες, οι καιρικές. Είμαστε κοντά στους 20 βαθμούς και ξέρεις εδώ δεν έχει αυξομοιώσεις μεγάλες.
0: Ναι. Θες να σου πω τι δίνει το κινητό μου τώρα. 38 βαθμοί και μέσα στις 39. Και είμαστε εδώ παραλιακά στο Μοσκάτο. Φαντάζομαι κέντρο θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι νομίζω χαρά Θεού και για αυτούς εδώ. Γιατί είναι μια πόλη που βρέχει πάρα πολύ. Είμαστε σε μια εβδομάδα με 20-22 βαθμούς, χωρίς βροχή, με λίγο ήλιο. Δεν έχω λόγια τον Μπέργκεν. Το Μπέργκεν είναι μυθικό.
0: Ναι.
1: Αν σας βγάλει κάποτε ο δρόμος σας, να το επιλέξετε. Έχει
0: τόσο πολύ,
1: γύρω... Ναι, είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Οκ, είναι ακριβό.
0: Όλη η Σκανδιναβία, έτσι και όλη η Νορβηγία.
1: Ρόλο. Αλλά το τοπίο με 7 βουνά γύρω-γύρω και τη θάλασσα να μπαίνει μέσα στη ξηρά με τα φιόρδ, όλη την ποιότητα ζωής, καθαριότητα, είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία πραγματικά εξαιρετική.
0: Βλέπω κάτι φωτογραφίες τώρα, καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό σου. Με έβαλες λέει στο τρυπάκι να μπω να ψάξω. Ναι.
1: Πριν λίγο πήγαμε σε ένα τελεφερίκ για να ανέβουμε σε ένα από τα υπτώματα. Από εκεί η θέα και οι εικόνες που σου χαρίζει είναι ακόμη πιο μαγικές.
0: Ωραία, ας αφήσουμε λοιπόν την πόλη.
1: Είμαι ενθουσιασμένος από αυτό.
0: Ωραία.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι άμα...
0: Το θέμα είναι πώς θα γυρίσει το βράδυ, Δημήτρη μου.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ζήτημα βασικό. Το έχει κάνει ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολο και το έχει κάνει όπως έχει περάσει όλο το καλοκαίρι και πολλές φορές ξέρεις ότι όταν προκαλείς έτσι την δίκη σου, τη μοίρα σου και θα έλεγα ότι την προκάλεσαι από πέρυσι, από τον τελικό κυπέλλου και μετά την προκαλεί τη μοίρα του, φτάνουμε σε ένα σημείο να πω μόνο αυτό. Ενδέχεται ο ΠΑΟΚ να παίξει μπροστά με τον Μύθου το Χατζίδη, το Σορετήρε και στο 10 ξέρω εγώ τον Λουσέ που είναι ένας νεαρός που και αυτός τώρα αποκτήθηκε. Αυτό και μόνο γιατί και το ποδόσφαιρο είπαμε σε βαράει εκεί που πονάς πάρα πολλές φορές, να μην μπούμε για κληρώσεις και τα λοιπά. Η κλήρωση αφορά την προηγούμενη την άντρε λέξη, όχι τώρα την Μπραν, που απλά είναι μια ομάδα με 20 παιχνίδια επίσημα στα πόδια της. Δοκιμασία τεράστια, πολύ κρίσιμο. Το πρώτο παιχνίδι είναι σαν να μην έγινε, κανείς δεν έχει το πλεονέκτημα. Ας πούμε ότι οι Νορβηγοί έχουν ένα πλεονέκτημα έδρας, γιατί η πρόκριση θα παιχθεί στο δικό τους γήπεδο. Και τον Καμαράκι, ας πούμε ότι οι Νορβηγοί έχουν ένα πλεονέκτημα έδρας, γιατί η πρόκριση θα παιχθεί στο δικό τους γήπεδο.

0: τρεξίματα έχει και περιοχή πατάει, δημιουργεί η καταστάσεις.
1: Ναι. Δεν τον έχει και αυτό είναι ένας παίκτης τον οποίο τον έχασε, να μην πάω σε ΜΕΙΤΕ, να μην πάω σε...
0: Πάντως, εάν δεν μπει ο Πέλκας και μπει ο Λουσέ, μιλάμε τώρα για μια τετράδα μεσοεπιθετικά. Πιτσιρικάδες όλοι, έτσι. Δηλαδή με ναι. Χατσίδη, με Λουσέ, με Σορετήρε και με Μύθου, δεν θυμάμαι ποτέ ξανά ναι. Τόσο δυναμική τετράδα. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικά.
1: Επαναλαμβάνω, από τη μία είναι ότι παραχωρήθηκε ο Κωνσταντέλιας, από την άλλη είναι ότι στον ΦΟΡ ο ΠΑΟΚ άργησε και από την άλλη είναι τα χτυπήματα του ποδοσφαίρου, γιατί εντάξει, ο Ζήφκοβιτς αποβλήθηκε άδικα στη Βρυξέλλες, δεν έκανε εκείνος το παράπτωμα, ο Λουσέ το έκανε, πάει και ο Ζήφκοβιτς, δεν ξέρω Τάισον αν είναι απόλυτα έτοιμος, νομίζω ότι από τον Μπάνγκο θα έρθει.
0: Θα τον δούμε όμως έστω για κάποια λεπτά, λες έτσι.
1: Κατά πάσα πιθανότητα ναι, αλλά νομίζω ότι θα δούμε τον Μπάνγκο. Mm-hmm. Και όλα αυτά στο πιο κρίσιμο ματ που κρίνει την ευρωπαϊκή πορεία.
0: Συνηθίζουμε να λέμε μισή χρονιά αυτά τα ματ. Ίσως λίγο υπερβολικό, ναι. Αλλά ναι, είναι όντως μάτς που σου αλλάζει λίγο τη χρονιά και την καθημερινότητα μέσα στη χρονιά.
1: Είναι, Σταύρο, απαραίτητο για τον ΠΑΟΚ να παίξει και Ευρώπη και σε αυτό το πρώτο κομμάτι της χρονιάς μέσα από τους αγώνες της Ευρώπης που δεν θα είναι και πιο δύσκολη για την conference.
0: Ισχύ.
1: Να κάνει ομάδα. Από αύριο το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να κάνει ομάδα. Γιατί έχει πάρα πολλές αλλαγές, νέο προπονητή. Παίχτες πάνε και έρχονται ακόμη και τώρα. Ο κορμός έχει αλλάξει, ο κορυφαίος Κωνσταντέλιας έχει φύγει.
0: Και υπάρχει έτσι κι αλλιώς αυτό το κλίμα, το οποίο με έναν αποκλεισμό νομίζω θα γίνει ακόμα πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είναι.
1: Σαφώς.
0: Και η εσωστρέφεια που θα περιγραφεί ο σύλλογος και οι γκρίνιες, οι μουρμούρες, όλα μετά θα βαραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
1: Έτσι είναι πολύ βασικό και αυτό. Μπορεί να είναι και πάνω απ' όλα, αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Απλά το πάω και στο πιο ποδοσφαιρικό. Δεν έχουμε ακόμα γνωρίσει τη φετινή ταυτότητα του ΠΑΟΚ και του Λύθη, μια και μιλάμε για νέο προπονητή. Και είναι δικαιολογημένος γιατί είπαμε πάνε και έρχονται παίκτες και έχασε πριν λίγες μέρες και τον Κωνσταντέλια που είναι ο κορυφαίος, ήταν ο κορυφαίος της ομάδας. Άρα ομάδα για τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα. Να έχει η Ευρώπη για να είναι ευχαριστημένα και τα αποδυτήρια.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Εκτός όλων των άλλων.
0: Και να υπάρχουν και περισσότερα παιχνίδια, να υπάρχουν και περισσότερο χρόνο συμμετοχής για όλους κτλ. Πες μου και μια πιθανή δεκάδα εκτός από τους τέσσερις που μου πες μπροστά.
1: Να τους βάλω και πάλι από την αρχή. Αβλέγκα. Νομίζω θα επιμείνει σε Λουστόν το Χατζηδιάκο. Κένι, Γιαννούλη αριστερά. Ζαφίρη, Σανταμαρία. Λουσέ, Χατίδη.
0: Σορετήρε
1: και εμείς. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα η σημερινή δεκάδα για τον ΠΑΟΚ, ώστε να έρθει από τον Μπάγκο ο Μπάμπα, να έρθει ο Μιχαηλίδης,
0: ο Πέλκας,
1: να έρθει ο Τάισον, να έρθει ο Πέλκας, να έρθει και ο Ενδιαγέ.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στην πορεία της ημέρας, καθώς είπαμε είναι σημαντική μέρα, είναι μεγάλη μέρα για τις ελληνικές ομάδες. 8 η ώρα, Brand Pauk σε περιγραφή του Δημήτρη Τζομπατζόγλου από το υπέροχο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Πάμε, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε φυσικά με Big Wins Sport FM 94,6. Ακούσαμε Βαγγέλη την Ερατσιά από την Τσεχία. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου από την Νορβηγία.

Έχει δίκιο, λέει ο φίλος εδώ για το Μπέρκεν. Είναι μαγικό όντως. Μόνο λέει που βρέχει συνέχεια και μπορεί να γράφει και για 160 μέρες συνεχόμενα, λέει ο Μάνος από την Νορβηγία. Εντάξει, Μάνος, στην Νορβηγία είσαι. Αυτό συμβαίνει και στα Γιάννενα, έχω να σου πω. Ξεκινάει, περιμένει μια φορά, λένε. Ξεκινάει, ξέρω εγώ, Οκτώβριο-Νοέμβριο και δεν σταματάει μέχρι το Μάρτιο. Αυτά τα λένε κακές γλώσσες, βέβαια. Εγώ δεν υιοθετώ.

Ναι, Ανδρέα, που ρωτάς, όντως 8 η ώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Σήμερα Χράδες Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ στις 8 και στις 9 είναι το παιχνίδι της Τσέσκα Σόφιας με τον Όφι.

0: Και ολοκληρώνουμε έτσι την περιήγησή μας στην Ευρώπη, καταλήγοντας εδώ στη γειτονιά μας, στην Βουλγαρία και στον φίλο μου τον Μάνο του Σουριά. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου Σταύρο, καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι είσαι ο πιο άτυχος από όλους.
1: Από ποια άποψη?
0: Ο ένας είναι στη Τσεχία, λέει πολύ ωραία, πολύ μου λέει ο Βαγγέλης. Ενθουσιασμένος με τον Μπέργκεν της Νορβηγίας ο Δημήτρης, εσύ στην ταπεινή Σόφια. Βέβαια, να σου πω κάτι. Εσύ πας καβάλα στο άλογο.
1: Να τα λέμε και αυτά. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Βουλγαρία και τη Σόφια. Εμένα τουλάχιστον με έχει εντυπωσιάσει πολύ.
0: Έχουν κάνει πρόοδο σημαντική, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Ξαναλέω, στον χώρο του κέντρου που μένουμε και στις γύρω περιοχές, όταν στο το ξενοδοχείο απέναντι από το κοινοβούλιο της χώρας. Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη, με πολύ πράσινο, μεγάλα πάρκα, άνετους δρόμους, πανέμορφα κτίρια, αρχιτεκτονική μιας άλλης εποχής. Οπότε εγώ αυτό που λέω με έχει ικανοποιήσει. Αλλά δεν έχουν πολύ χρόνο όμως για πολλές βόλτες και για αναψυχή. Επίσης το Βασίλευσκι, φαντάζομαι ότι αυτό το έχουμε μεταφέρει και οι συνάδελφοι που ήρθαν στα προηγούμενα μας της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο το οποίο απ' έξω, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο που παίρνουν οι αποστολές και οι δημοσιογράφοι, νομίζω ότι είσαι σε μια όπερα, σε ένα θέατρο. Δεν έχει την όψη του κλασικού γηπέδου, του κλασικού σταδίου μάλλον, γιατί είναι στάδιο, και μπαίνοντας μέσα, μπαίνεις πάλι σε ένα χώρο που νομίζω ότι είναι ένα μουσείο. Έχουν δημιουργήσει βέβαια έναν χώρο που έχουν, ας πούμε, ένα μεγάλο πόσο της Κωνσταντίνοβα.
0: Στέφκα Κωνσταντίνοβα. Συγκλονιστική άντρια ύψους για όσους δεν γνωρίζουν, ναι, ναι, τους μικρότερους.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του βουλγαρικού αθλητισμού γενικά. Του Στοίτσκοφ έχουν παππούς, έχουν πάλες, έχουν φανέλες. Αθλητές του snowboard που ομολογώ δεν τους γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ.
1: Με τις σανίδες τους και όλα αυτά. Γενικά είναι λοιπόν μια πόλη που έχει χαρακτήρα, έχει ταυτότητα. Και αν εξαιρέσουμε τη ζέστη που είναι στα επίπεδα της Κρήτης, θα πω, γιατί ομολογώ δεν ξέρω πώς είναι στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, αυτό έλεγα λίγο πριν στον Δημήτρη Τζομπαζόγλου. 38-39 βαθμοί αυτή τη στιγμή εδώ.
1: Α, όχι, όχι, όχι. Εδώ είναι γύρω 32-33.
0: Καλά είστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά φυσάει λίγο σήμερα ένα αεράκι, οπότε κάνει την κατάσταση να είναι υποφερτή. Φαντάζομαι και το βράδυ θα είναι έτσι και ο καιρός να βοηθήσει τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο για τον Όφη το αντιμετωπίζουν ως μια αναμέτρηση που δεν έχει προηγηθεί αυτή του Παγκριτίου και το 3-0. Σε καμία περίπτωση και κανένας στον όμιλο δεν στέκεται στο ότι έχει το προβάδισμα της νίκης, της καθαρής νίκης και σε έκταση σκορ και το ότι δεν έχει δεχτεί γκολ Όφη με το 3-0. Και ο Κόντης και ο Χριστογιώργος που μίλησαν χθες στην συνέντευξη τύπου, αλλά και όλοι όσοι είναι γύρω από την ομάδα, βλέπω το παιχνίδι ως ένα τελικό, δηλαδή ο οποίος θα κριθεί σήμερα. Που σημαίνει λοιπόν ότι Όφη θέλει να παίξει και θα επιδιώξει να παίξει επιθετικά, προσέχοντας βέβαια παράλληλα και την πίεση την οποία αναμένεται, τη δεδομένη πίεση την οποία αναμένεται να ασκήσουν οι Βούλγαροι που κυνηγούν να ανατρέψουν ένα μεγάλο σκορ, το οποίο όμως μπορεί και να καταφέρει να το εκμεταλλευτεί αυτό αν περάσει το πρώτο διάστημα του παιχνιδιού, το ππρώτο 20 λεπτό εκεί μέχρι το cooling break χωρίς να έχει δεχθεί goal off. Νομίζω μετά ότι έχει τον τρόπο να κάνει μια τέτοια διαχείριση του παιχνιδιού ώστε σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.
0: Ακριβώς. Γιατί διότι όσο θα περνάει η ώρα και δεν θα βάζει goal ειδικά θα ανεβάζει τις γραμμές και θα έχει περισσότερο σκορ off.
1: Και θα έχει και μεγαλύτερο βάρος στα πόδια της. Θα έχει την πίεση, θα έχει το άγχος. Οπότε εκεί Όφη έχει τους παίκτες που μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους που ενδεχομένως να δημιουργήσουν οι Βούλγαροι που να μπορέσει να βάλει ένα γκολ. Που θεωρώ ότι αν βάλει Όφη ένα γκολ, δεν νομίζω ότι μπορούμε καν να συζητάμε μετά περισσότερο για το κομμάτι της πρόκρισης. Οπότε θα παίξει Όφη με πρωταρχικό σκοπό να πετύχει γκολ. Θα παίξει δηλαδή επιθετικά, δεν θα κλειστεί πίσω. Προφανώς θα προσέχει όμως και θα έχει τον τρόπο να αναγκητήσει την πίεση την οποία θα δεχθεί από τους Βούλγαρους, αλλά όχι παίζοντας κλειστό και παθητικό ποδόσφαιρο. Θα αναζητήσει τον γκολ, όπου αν καταφέρει να το πετύχει, τότε νομίζω ότι εκεί θα εξαργήσει την πρόκληση. Αλλά προφανώς θέλει μεγάλη προσπάθεια συγκέντρωση, διάρκεια στο παιχνίδι, να έχει το λιγότερο λιγοστά κενά διαστήματα στην απόδοσή του Όφη, έτσι ώστε να μπορέσει μετά με την κατάλληλη διαχείριση να καταφέρει να σφραγίσει την πρόκληση και να κάνει βέβαια αυτή την μεγάλη υπέρβαση να βρεθεί στην elite phase του γύρω παλιού.
0: Νομίζω ότι έτσι πως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, ρε μάνα μου, εάν πριν την κλήρωση και πριν τον πρώτο αγώνα έλεγες ότι ο Όφη δεν θα τα κατάφερε και θα πήγαινε στη link phase του conference, δεν θα ήταν κανένας, ξέρεις, στεναχωρημένος, χαλασμένος. Θα ήθελε το γύρο, πάλι οκ. Okay. Τώρα όμως έχει δημιουργήσει προσδοκίες.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό και έτσι ακριβώς είναι. Όταν πέρσι τον Απρίλιο, όχι κατακτούσε το κύπελο και δινόταν η δεδομένη παρουσία
0: σε link phase,
1: όλοι έλεγαν link phase conference. Λίγο το conference δεν είναι μια διοργάνωση που το έχουμε δει πορεία που έχουν κάνει οι ελληνικές
0: ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε και πέντε πράγματα παραπάνω.
1: Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Προσφέρεται για τις ελληνικές ομάδες. Κατεμένη μια διοργάνωση κομμένη και ραμμένη για τις ελληνικές ομάδες, αν θέλουν να έχουν μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση. Όταν διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια και προέκυψε στον δρόμο του Όφη η Τσέσκα Σόφιας, που δεν είναι κάποια από τα μεγανθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εκεί σου λένε πάμε να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί. Ήρθε το πρώτο παιχνίδι, εξαιρετική εμφάνιση του Όφη, είχε και την τύχη όσες στις στιγμές που είχαν οι Βούλγαροι, δεν κατάφεραν να πετύχουν γκολ, πήρε μια καθαρή νίκη και πλέον, ας μην γελιόμαστε και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, με τα δεδομένα που αναφέραμε βέβαια πριν, έτσι, ότι η υπέρβαση για τον Όφη ξεκίνησε με την κατάρρευση του κυπέλου, που εξασφάλισε θέση σε league phase. Τώρα όμως έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, κακά τα ψέματα, αν αποκλειστεί Όφη θα είναι αποτυχία.
0: Σε
1: εισαγωγικά
0: ελεξία. Τέλος πάντων, θα είναι κάτι που είχε καταφέρει να το αγγίξει, ουσιαστικά να το αγκαλιάσει και να το φύγει μέσα από τα χέρια του. Πες μου και μια πιθανή δεκάδα πριν κλείσουμε.
1: Νομίζω ότι με τη συνταγή του πρώτου αγώνα θα πάει και σε αυτό το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης. Ίσως ο Αποστολάκης με τον Ντίκμαν στην δεξιά πλευρά να είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Στο πρώτο παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Αποστολάκης, ο Ντίκμαν είχε περάσει ως αλλαγή, μπήκε, βοήθησε και άλλαξε και τη ροή του αγώνα, πέτυχε μάλιστα και το τρίτο γκολ. Οπότε ενδεχομένως να κάνει το ίδιο και σήμερα ο Κόντης, να περιμένει τον Ιταλό δηλαδή να έρθει, να δώσει ανάσεις, να δώσει πράγματα τα οποία θα ζητήσει ο Φίστο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Χρυσόγειος τροματοφύλακας, αλλαγές στο κέντρο της άμυνας πολύ δύσκολα θα έχουμε. Ο Σκέλος, ο Κούκουρας και ο Κοστούλας θα είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Αθανασίου αριστερά. Ο Ανδρούτσος είναι δεδομένη παρουσία του στη μεσαία γραμμή με το κρατέσαμε παρτενέρ του τον Μπουχαλάκη. Έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης για ένα τέτοιο παιχνίδι και έχει περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός αντί του Καραχάλιου. Και μπροστά, από τη στιγμή που απουσιάζει και ο Ισέκα, που μαζί με τον Μαρινάκη είναι η μοναδική παίκτης που είναι εκτός αποστολής του Όφη, ο Νους με τον Φούντα στα άκρα και ο Αϊτόρ μάλλον με τον Φούντα στα άκρα και ο Νους ενδεχομένως στην κορυφή της επίθεσης και λέω ενδεχομένως γιατί στο πρώτο μάτς βλέπουμε ότι αλλάζαν, πήγαινε και ο Φούντας στην κορυφή της επίθεσης, πήγαινε κάποιες στιγμές και ο Αϊτόρ, θα είναι οι τρεις μπροστά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Θα και σένα το βράδυ, 9 ώρα λοιπόν της ΣΚΑ Σόφιας Όφη με τον Μάνο Σουριά, τον απεσταλμένο μας εκεί. Θα ακούσετε και αυτή την εξέλιξη στον αγώνα για το Europa League είναι αυτά, η προκριματική για κόφανση είπαμε, Μπραν Πάοκ και Χάρτες Κράλοβε Παναθηναϊκός στις 8 πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας το πρωί κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης θα παραδοθεί τους πρώτους μήνες του 2027, ενώ δήλωσε πως η φιλοδοξία του είναι το Μάιο του 2027 να εγγενιάσει το flyover. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προκαλεί και πάλι Άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρομένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητα πυραυλικά δεδομένα, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι. Ομολόγησε ο 53χρονος στη Ροδόπη ότι ήταν αυτός που μαχαίρωσε θανάσιμα τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Εδώ είμαστε επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. 2-10-95-79-2-4-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Κάποτε λέει συνέβαινε αυτό στα Λιάννα που είπες με τη βροχή. Τώρα έχει μειωθεί λέει πάρα πολύ η περίοδος που βρέχει. Μακάρι, εσείς ξέρετε. Λοιπόν, Σταύρο λέει: βλέπεις διπλό τον ΠΑΟΚ. Έπαιξε 1000 ευρώ, λέει ο Μανώλης από το, αυτά κουφάλια. Πολλά λεφτά έπαιξες, Μανώλη μου, να μην παίζει γενικά τόσα τέτοια ποσά. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι έφυγε το διπλό του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, λέει: καλή επιτυχία. Εύχομαι σε όλες τις ελληνικές ομάδες, ιδιαίτερα στην ΠΑΟΚΑΡΑ μου. Το ξέρω ότι είναι λέει, μια πολύ δύσκολη πρόκριση αυτή για τον ΠΑΟΚ, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, γράφει η Ειρήνη. Όχι, Ειρήνη, δεν και τόσο. Μαύρα τα πράγματα και άραχνα. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έστω και λίγο είναι φαβορή για την πρόκριση. Επί Μητσοτάκη μας έχει περάσει η Βουλγαρία σε επίπεδο ζωής, αλλά σιγά μην το διαβάσεις, λέει ένας φίλος που δεν γράφει το όνομά του. Γιατί δεν το διαβάσω.

Σταύρο λέει, δώσε κανένα στοίχημα. Άντε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι μπορούμε να επιλέξουμε σήμερα.

Λοιπόν, από μικρά είναι ο άσος της Lillestrøm, πάρα και με over 1,5. Είναι επίσης ο άσος του Άγιαξ με over. Είναι το διπλό της Αταλάντα. Άσος και over 1,5 για την Κοπενχάγη. Άσος και over για την Brighton. Ε, νομίζουμε αυτά καλά είμαστε.

Και όπως μου λέει ο φίλος μου Πάνος ο Μπουρνάς, που δεν ήξερα ότι ασχολείται με αυτά, αλλά ναι, συμφωνώ. Αγιαξιών. Έτσι κι αλλιώς έχει κερδίσει ο Άγιαξ το πρώτο παιχνίδι 4-2. Ένα άσος με οβεράκι, γιατί θα μπουν και κολ. Μια χαρά είναι. Έτσι, για να συμπληρώσετε κάποια, αν θέλετε. Ο φίλος λέει που είπε ότι δεν διαβάζετε μηνύματα κατά του Μητσοτάκη, μάλλον δεν ακούει Sport FM. Τώρα τι να σου πω, φίλε, εγώ διάβασα ακριβώς αυτό λέξη το μήνυμά του.

Να σας πω ότι ο Πέντερσεν φτάνει απόψε το βράδυ στην Αθήνα από το Μιλάνο και αύριο αναμένεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις στα αργομετρικά και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Μια μεταγραφή που θα κοστίσει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να αυξηθεί και κατά 2 εκατομμύρια ευρώ μέσω μπόνους.

0: Πάμε, πάμε στον φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
1: Στον δει κανείς.
0: Καλά είμαι. Εσείς πώς είστε?
1: Εγώ καλά είμαι. Θα σου πω, αυτός ο Τσακίρης θα με τρελάνει. Βλέπω εδώ πέρα ότι σε site της UEFA ότι η Άκυνες είναι 68η θέση. Ο Τσακίρης λέει 72η. Ποιο είναι σωστό? Μπορείς να μου πεις.
0: Θα το τσεκάρω και να σου πω, αλλά και μικρή σημασία έχει.
1: Ναι ρε παιδί, εντάξει. Πώς την είδες εχθές την...
0: Εντυπωσιακή ήταν η ΑΕΚ. Μπήκε και πάρα πάρα πολύ δυνατά. Έβαλε 2 γκολ στα πρώτα λεπτά και μετά νομίζω έκανε πάρτι. Και δεν είναι μόνο μετά... το αποτέλεσμα, είναι και η προσέγγιση του αγώνα, η αυτοπεποίθηση που έβγαλε, ο ρυθμός που είχε. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική βραδιά.
1: Είδες ότι αν μια ομάδα κάνει τις μεταγραφές νωρίς εκεί που χρειάζεται και δεν αλλάζει πολλούς παίκτες.
0: Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Το όνομά σου δεν μου έχεις πει.
1: Κώστα
0: μου, αυτό είναι το ζητούμενο. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι όταν δεν πάει καλά μια ομάδα, δεν μπορεί να αρκεστεί σε 3-4 ποιοτικές μεταγραφές. Πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα και εκεί είναι μετά το στοίχημα κατά
1: πόσο... στην ώρα τους.
0: Ακριβώς.
1: Στο χρόνο που πρέπει.
0: Ναι, διότι υπάρχει πλάνο. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις τι θέλεις, οπότε πας και στοχευμένα.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ πώς την είδες?
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Απλά σου άρεσε?
1: Όχι, μου άρεσε πολύ. Τι μου άρεσε? Μου άρεσε πολύ. Mm-hmm. Απλά οδηγούσα και δεν μπορούσα να δω το δεύτερο μήκρονο. Θα το πω, δεν είναι φανταστικό.
0: Και για να σου λύσω την απορία, μην νομίζω ότι θα σε αφήσω έτσι. 68 όχι. Είναι. Αλλά σου λέω, τώρα μικρή σημασία.
1: Μα τον άκουσα το Τσακίρι.
0: Εντάξει μωρέ, γίνονται και λάθη. Σιγά τώρα, δεν άκουσα τι είπε ο Γιώργος, αλλά σιγά το πράγμα.
1: Ξέρεις, γιατί πρέπει να του στείλω μπράβους, αλλά τώρα που μου είπες εσύ ότι σιγά το πράγμα, τον αφήνω.
0: Εντάξει, σιγά το πράγμα. Ναι.
1: Αστειεύομαι μωρέ.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει Σταυρό, και εσύ να είσαι καλά. Και εύχομαι σε όλες τις ομάδες σήμερα. Μ' ακούς?
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες σήμερα να κερδίσουν και να περάσουν όλες.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει, για να έχουμε 5 ομάδες στο...
0: στις Link Face.
1: Α, και κάτι άλλο.
0: Πες μου.
1: Η ΑΚ έδωσε στη βαθμολογία της χώρας 3.000 βαθμούς.
0: Έδωσε βαθμούς, ναι. Λοιπόν, πάμε
1: τι
0: σε...
1: Τι έλεγε τώρα ο δικός μου 400 και 200.
0: Έχεις βγάλει τα κομπιουτεράκια μου φαίνεται. Λογιστής είσαι, τι δουλειά κάνεις?
1: Όχι, απλά τα διάβασα, γι' αυτό δεν βίντεο σου πήρα.
0: Να είστε καλά, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να σας πω και τα γκρουπ δυναμικότητας, γιατί είπαμε, στις 7 η ώρα έχουμε και κλήρωση Link Face Champions League.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
9: Κάντε τον αλλαγή.
10: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
11: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να σας φρεσκάρω την μνήμη για τη διαδικασία της κλήρωσης της Link Face του Champions League. Να σας πω και τα γκρουπ δυναμικότητα. Στις 7 η ώρα θα γίνει. 8 παιχνίδια θα δώσει κάθε ομάδα. θα πάρει η κάθε ομάδα δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, 4 είναι τα γκρουπ. 4 μάτς θα δώσει εντός έδρας, 4 εκτός έδρας. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, Bayern, Real, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Αθλέτικο Μαδρίτης. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Borussia Dortmund, Roma, Sporting Λισαβόνας, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και Eindhoven. Το τρίτο συναντάμε τις Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Νάπολη, Λιψία, Villarreal, Φενέρμπαχτσε, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Γαλατασαράι. Και στο τέταρτο μαζί με την ΑΕΚ έχουμε τις Σλάβια Πράγας, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουτγκάρδη, Λάσκ Λίντσερ, Κόμο, Λανς, Σαμπάχ και Βίκινγκ.

Υπενθυμίζω ότι οι πρώτες 8 ομάδες παίρνουν απευθείας στην φάση των 16 και μετά οι ομάδες από τις θέσεις 9 έως 24 παίζουν play-offs, ενώ από την 25η θέση και κάτω μέχρι την 36η οι ομάδες που θα βρεθούν εκεί μένουν εκτός ευρωπαϊκής συνέχειας. Να σας πω και τις ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών. 8 με 10 Σεπτεμβρίου η πρώτη, η 13 με 14 Οκτωβρίου η δεύτερη, 20 με 21 Οκτωβρίου η τρίτη, 3 με 4 Νοεμβρίου η τέταρτη, 24 με 25 Νοεμβρίου η πέμπτη, 8 και 9 Δεκεμβρίου η έκτη, 19 και 20 Γενάρη η 7η και 27 Γενάρη η 8η αγωνιστική.

Ο φίλος είπα δεν ακούει σταθμό. Τίποτα αρνητικό δεν υπάρχει σαν ένα σταύρο. Ακούστηκε σαν αφήχτηκε. Όχι, όχι, είσαι απέναντίας. Συνυπογράφω αυτό που είπες, αδερφέ.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να κάνουμε τη σύνοψη. Το τι μας περιμένει απόψε, γιατί απόψε είναι μεγάλη βραδιά. Στις 7 η ώρα, κλήρωση Link Phase UEFA Champions League με τη συμμετοχή της ΑΕΚ. Μία ώρα αργότερα, Χράντετς Κράλαβε Παναθηναϊκός, 2-2 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στην χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα, στην πρώτη αναμέτρηση. Βαγγέλης Νεραζιάς βρίσκεται ήδη εκεί, τον ακούσατε και νωρίτερα, μας μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες και το πιθανό αρχικό σχήμα των πράσινων. 8 ήρωα λοιπόν, Χράντετς Κράλαβε Παναθηναϊκός για τα προκριματικά, τα play στην φάση των playoffs του UEFA Conference League. Ακριβώς για το ίδιο πράγμα, για τα playoffs Conference League, ακριβώς την ίδια ώρα στις 8 αγωνίζεται πιο βόρεια ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία απέναντι στην Μπραν. Στην Τούμπα 1-1 είχαν έρθει ισόπαλες οι δύο ομάδες. Μπραν ΠΑΟΚ λοιπόν στις 8, Χράντες Κράλαβε Παναθηναϊκός επίσης στις 8. Δημήτρης Ζορμπατζόγλου στο Μπραν ΠΑΟΚ, Βαγγέλης Νεραζιάς στο Χράντες Κράλαβε Παναθηναϊκός. Μία ώρα αργότερα, ΤΣΚΑ Σόφιας, playoffs για το Europa League. Ο Μάνος Σουριάς θα περιγράψει τις προσπάθειες των κριτικών απέναντι στους Βούλγαρους. Θυμίζουμε ότι οι κριτικοί είχαν επικρατήσει με 3-0 στην πρώτη αναμέτρηση.

Κώστα μου, δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία ποια ομάδα να περάσει λόγω συντελεστή κτλ. Θέλω να περάσουν όλες. Και μπορούν να περάσουν όλες και πιστεύω θα περάσουν όλες.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ και τον Σωτήρη Δαμπάκο με την Κωνσταντίνα Πάνουτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν αυτή την εκπομπή. Νομίζαμε όλους τους συναδέλφους που ακούσατε και όχι μόνο. Άντεξαν και την μουρμούρα του Αποστόλου Λιβάνι για κάνα μισάωρο. Αλλά εντάξει, είναι ανθεκτικοί, αντέχουν. Από το Σταύρο Χονορθήμιο που για αυτές τις δύο ώρες παρακάτησε, σας κάτσε στην τροφιά εδώ από το μικρόφωνο του Big Wings Sport FM 94,6 να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή τύχη να βγηθούμε στις ελληνικές ομάδες. Μακάρι τα μεσάνυχτα να είναι όλοι χαμογελαστοί. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, διότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι reporters με Κώστα Κετσετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη από την Τσεχία. Αλλά και μετά μένετε εδώ, διότι υπάρχει pre-game, υπάρχουν περιγραφές αγώνες, ρεπορτάζ, σχόλια, μετά ανοιχτές γραμμές. Η μέρα είναι σημαντική, η μέρα έχει πολλά πράγματα και ενδιαφέροντα, οπότε δεν φεύγετε από τους 94,6. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Τριπλή ελληνική μάχη στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για το Conference League με κοινή ώρα έναρξης στις 8. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβες στην Τσεχία στη ρεβάνς του 2-2 στο ΆΚΑ και ο ΠΑΟΚ από την Μπραντ στην Νορβηγία μετά το 1-1 της Τούμπας. Κάλυψη από Sky και όπεν αντίστοιχα για το Europa. Στις 9 ο Όφι αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ στην Σόφια έχοντας νικήσει 3-0 στο Παγκρίτιο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς των Big Win Sport FM 94,6. Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς στις 7 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στο Μονακό, με την ένωση να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega News. Στο Youth League θα συμμετέχει η ομάδα κάτω των 19 ετών των κιτρινόμαυρων. Λίγο πριν τις 11 έρχεται στην Ελλάδα ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να υπογράψει στον Ολυμπιακό μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργκας, με τους ερυθρόλευκους να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις εξτρέμ στο κάδρο για τη θέση του Χάφι Άλβαρες και Φρέντρουπ. Τα Μπόρδα Πελίστρη και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις των εξτρέμ στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβες στα play-off του Conference League. Ανακοινώθηκε ο μονοετής δανεισμός του Τουμπά στη Χαύρη. Περνά από ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα, ενώ το τριφύλι θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμη ενός χαφ. Με Ζαφίρη Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκο Ελουστόνδο στο κέντρο της άμυνας, το πλάνο του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στην Νορβηγία στα play-off του Conference League. Σε προχωρημένες επαφές με φόρ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με 30 στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στη Ρεβάνς, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa. Μπουχαλάκης ή Καραχάλιο στο δίλημα για τη μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξιάκρο. Για την απόκτηση του ηλικίας 21 ετών η Βοριανού μεσοεπιθετικού Αλεξάντερ Ζαουαΐ της Μπαστιά κινείται ο Άρης, που παράλληλα αναζητά κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω το κλαμπ να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Τα λόγια του νέου συμβούλου της διοίκησης Αβραμ Γκραντ στους ποδοσφαιριστές. Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Καραγιαννίδης, η εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μια διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος θα αρχίσει την προσπάθειά του στο επικοντό και ο δεύτερος στις 9 και μισή στο μήκος αντίστοιχα. Κάλυψη του meeting από R2 Sport. Οριστικό τέλος στο σύριαλ της μεταγραφής του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρσελόνα έβαλε η Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους Μπλαουγκράνα για τον τρόπο προσέγγισης του παίκτη. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε επαφές όταν αυτές διεξάγονται με επαγγελματισμό, ήθος και σεβασμό. Αυτό δεν συνέβη και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση, τονίζεται σε ανακοίνωση των Ροχιμπλάνκος. Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τη μεταγραφή του Μόιζε Κιν βρίσκονται Φιωρεντίνα και Κόμο. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Βιόλα αναμένεται να απαντήσουν θετικά σε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον 26χρονο επιθετικό, που με τη φανέλα τους μετρά 79 εμφανίσεις, έχοντας 35 γκολ και 7 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή Reporters. Μετά στον Νικολογιάννη από Τσεχία με Κώστα και Σετζόγλου στη League of Champions League. Γύρω φέρνει τώρα, γιατί πέρασε, οπότε είναι άνετο, δεν του λέει κανείς τίποτα. Με Γιώργο Τσανάκα επίσης στο μικρόφωνο. Με Πάνο Μπουρνά στον ήχο. Με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και φυσικά Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τάσο, τι γίνεται?
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, ο Κέτσε βλέπω ευτυχισμένο σήμερα, πιστεύω.
0: Ο Κέτσε έχουμε μπει για κομπή, γύρω φέρνει, γιατί είναι άνετο τώρα, να ξέρει.
1: Φερεμίσει και λίγο το κεφάλι του για κανένα μήνα τουλάχιστον. Τι βλέπει, τι πιστεύει.
0: Άνετο, σου λέω. Τώρα, ναι. Δηλαδή,
2: ό,τι... Με τη Βέμπο τη ΑΕΚ ήμουνα, τόσο.
1: Α, Γιώργο Μαρθιανό.
2: Εννοείται. Το speaker τη νίκη, όπω λέγαμε.
1: Έχει πει παπάδε εχθές.
2: Ναι.
1: Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League. Παπάδε έχει πει.
2: Και είπε και για ένα μπακα-μπακα, πώς το λέτε,
0: Μπακαράγκα.
1: Το Μπακαράγκα είναι το
0: τραγούδι που κέρδισε στην Eurovision στην Βουλγαρία.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Και είπε κιόλας ότι δεν ήταν τίποτα προσχεδιασμένο.
2: Το πιστεύω.
1: Καλά, εντάξει.
2: Το πιστεύω. Δεν μου φαίνεται άνθρωπος της οργάνωσης.
1: Απλά αλλάζει λίγο το. Κάποιες λέξεις όταν θέλει να πει για ένα τερματοφύλακα από αυτό το τρίτο γκολ. Σε μία περιγραφή προηγούμενη είχε πει έπεσε για τη φανέλα. Εχθές είπε έπεσε για τη φωτογραφία.
2: Για τη φωτογραφία στο πρώτο.
1: Εκεί
2: ναι.
1: Το αλλάζουμε λίγο.
2: Ναι.
1: Κάνουμε rotation εκεί.
2: Τάσο, τι ώρα παίζει το 8?
1: Ναι, ώρα Ελλάδας 8. Ναι.
2: Άρα θα έχεις την τιμή να έχεις μια επαφή.
1: 100% μετά. Βέβαια.
0: Ναι. Θα τον απασχολήσουν στο pregame.
2: Και μου είπε απειλητικά ότι έχει και μια έκπληξη. Λέει που μπορεί και να με αφορά. Τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχει τον νου εσύ που θα, γιατί θα είμαι στον δρόμο. Δεν ξέρω.
1: Καλά, εσείς μια τσακώνεις, μια τα βρίσκεστε. Έχω χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω ποια είναι η μέρα η καλή.
2: Τέλος πάντων, όταν είμαι μαζί σου τσακώνομαι. Όταν είμαι μαζί του είμαστε καλά. Ξέρεις, παρολί παίζω.
1: Αυτό. Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα πώς θα πάμε να ξεκινήσουμε.
0: 8 η ώρα είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν.
2: Ναι.
0: Και 9 είναι ο ΟΦΕ.
2: Και 7 η ώρα κλήρωση.
0: Ναι, και 7 η ώρα κλήρωση. Πω από λέρες.
2: Όλα μαζί.
0: Εκπομπή 0.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τι θα κάνουμε. Τάσο να ξεκινήσω και έτσι, άμα είναι που προκρίθηκε.
1: Να ξεκινήσω, φυσικά και έτσι θα ξεκινήσω. Απλά να σας πω ότι μετά τις 5.30, μόλις βγούμε, θα πούμε τα προγνωστικά και έχω φύγει. Γιατί πρέπει να πάω γήπεδο.
2: Ωραία.
0: Εννοείται. Και νωρίτερα.
1: Λοιπόν, ξεκινάς και έτσι.
2: Εντάξει, τώρα παιδιά, είναι για την ΑΕΚ τώρα αυτό που έχει σημασία εδώ που φτάσαμε τώρα είναι η κλήρωση σε λίγες ώρες, σε 3 για την ακρίβεια. Χθες ήταν μια ΑΕΚ πιο έτοιμη και καλύτερη από ό,τι την περιμέναμε, η αλήθεια είναι αυτή. Σε μισή ώρα έχει καθαρίσει την πρόκριση, μπήκε μέσα πραγματικά με ένα τρομερό συνδυασμό πάθους επιθετικότητας. Και ταυτόχρονα καθαρού μυαλού, ώστε να μην δώσει και την ευκαιρία στον αντίπαλο να κάνει με ένα τρομερό συνδυασμό πάθους επιθετικότητας. Και ταυτόχρονα καθαρού μυαλού, ώστε να μην δώσει και την ευκαιρία στον αντίπαλο.

0: τρεις πρώτες ευκαιρίες που δημιούργησε, έχοντας όμως συνέχεια τη Λεύσκη μέσα στην περιοχή της, γιατί είχε και άλλα, είχε σούτ, είχε διάφορες που μείνανε ημιτελείς, αλλά ήταν σε μια συνεχή πίεση και φάνηκε ότι η Λεύσκη δεν μπορούσε να αντιδράσει. Και σίγουρα και η ΑΕΚ είναι πιο ποιοτική ομάδα και είναι και η ποιότητα που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πάλι ο Βάρκα και ο Γιώβιτς πέτυχαν αυτά τα τρία γκολ. Ο Γιώβιτς μετά πήρε και το πέναλτι. Έκανε το 4-0. Ο Μαρίν που το εκτέλεσε. Μια φοβερή βραδιά, άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ που μέσα σε ένα χρόνο έχει κάνει φοβερά πράγματα. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει φτάσει στις 8 και μια ανάσα από τις 4 του conference. Και τώρα μπαίνει και στη League Face Champions League. Επιστρέφει στο Champions League μετά από 8 χρόνια. Και σίγουρα για όλους είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Και για την ΑΕΚ δείχνει ότι είναι μια ομάδα που ξεκίνησε ένα ποδοσφαιρικό project πέρυσι το καλοκαίρι, με νέα στελέχη παντού. Ήταν κάποιους μήνες ο Ριμπάλτα, αλλά ουσιαστικά το προσθήνω καλοκαίρι έπιασε δουλειά. Έφερε τον Μάρκο Νίκολιτς, είχε έρθει και ο Μινάς Λισάνδρου και αυτή μια σπουδαία μεταγραφή του Μάριου Λιόπουλου. Και ξεκίνησαν φτιάχνοντας ένα πλάνο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, η ομάδα συνεχώς εξελίσσεται. Έχει πολύ καλό υλικό, έχει λύσεις για όλα, έχει μια πραγματικά ομάδα που έχει ένα αγωνιστικό πλάνο ξεκάθαρο που όλοι το υπηρετούν, ακόμη και αυτοί που είναι πολύ καινούργοι. Δηλαδή και ο Κάιρ είναι χθες με τον Μάγκερ. Εκτός ότι ήταν από τους κορυφαίους, ο Μάγκερ μπορεί για κάποιους ήταν και ο κορυφαίος, έδειχναν σαν να είναι στην ομάδα χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή την εποχή, ιδίως, που είναι Αύγουστο στα προκριματικά και όσο πιο έτοιμες είναι οι ομάδες, αυτό το κομμάτι είναι και έχουν και το πλεονέκτημα, αλλά θα μετρήσει και μέσα στη σεζόν, γιατί κακά τα ψέματα, καμία από τους βασικούς αντιπάλους, καμία ομάδα από τις βασικές ανταγωνίστρες για το πρωτάθλημα, δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Εννοώ να έχει μια ομάδα έτοιμη από πέρυσι, που ο καθένας να ξέρει τι κάνει, να έχει κάνει κάποιες επιλεκτικές προσθήκες και να συνεχίζει. Αυτό νομίζω θα της δώσει και ένα πλεονέκτημα μέσα στη σεζόν. Τώρα αυτά, περιμένουμε την κλήρωση. Okay, σίγουρα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να καταφέρει από το τέταρτο γκρουπ να πάρει κάποιες ομάδες που να είναι ακόμη και φαβορεί στα μάτς. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες ομάδες εκεί, ανάλογα και που θα παίξει εντός ή εκτός.
1: Να μην πάρει, είπες, ή να πάρει.
0: Να πάρει, είπα.
1: Δηλαδή, τι νοείς, άμα δηλαδή θα ήθελες να πάρει, ας πούμε, Κόμο ή Λαν.
0: Όχι, θα ήθελα να πάρει, όχι, το αντίθετο είπα. Να πάρει ΑΕΚ ομάδες που να είναι η ΑΕΚ το φαβορεί.
1: Που να είναι η ΑΕΚ το φαβορεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί νομίζω εκεί είναι το σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που θα μπορούσαν να είναι και στο δεύτερο γκρουπ. Και η Λαν, ας πούμε, νίκησε την Παρί στο Super Cup. Η Κόμο είναι μια φανταστική ομάδα. Η Στουτγκάρδη επίσης. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσαν να είναι και πιο πάνω αυτές οι ομάδες. Και υπάρχει και η Σαμπάχ. Υπάρχουν ομάδες, τέλος πάντων, που μπορεί να είναι και φαβορεί στα παιχνίδια και μπορεί άντα να πάρει πόντους. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, το τέταρτο γκρουπ. Και το τρίτο γκρουπ επίσης που είναι πολύ ισχυρό, έχει και εκεί ομάδες που μπορεί να πει ότι αν τις πέσουν, ότι είναι η κλήρωση ευνοϊκή σε σχέση με τους άλλους. Αυτά, παιδιά. Τώρα για μεταγραφικά από αυτά θα πούμε από αύριο.
1: Και έτσι, κανένα προτίμηση στους μεγάλους έχεις?
0: Ναι, Real Madrid μέσα και Paris Saint-Germain έξω.
2: Αντίθετα, το παίρνεις δηλαδή?
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή, όχι. Προτιμώ αυτό. Προτιμώ έτσι όπως το είπα. Δεν το παίρνω το αντίθετο, όχι. Θέλω να δω τη Real στο Περναμπέου να την υποστηρίζω, όχι να πάω με την ΑΕΚ.
2: Α, κατάλαβα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Οπότε πάμε μικρό break και συνεχίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε

0: δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τάσο. Σειρά σου.
3: Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει ένα πολύ μεγάλο τελικό. Ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, διότι καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι σε περίπτωση που η ομάδα δεν περάσει, εντάξει, θα είναι ένα πολύ μεγάλο σοκ για το σύλλογο. Θα είναι ένα τεράστιο πισωγύρισμα και θεωρώ δεδομένη την εσωστρέφεια για αρκετό καιρό. Και θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δύσκολο διαχειρίσιμο και εν ώψη της ένεξης του αθλήματος για τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα στη Λιβαδιά. Εάν περάσει, κανείς δεν θα πει μπράβο, κανείς δεν θα πει επιτυχία, όλοι θα πούμε ότι είναι αυτονόητο και αυτό από μόνο του καταλαβαίνει κανείς ότι δείχνει και την μεγάλη πίεση που υπάρχει στην ομάδα, διότι ο Παναθηναϊκός ήταν φαβορή και με τους τρεις αντιπάλους φέτος. Και επειδή είναι και μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή και νέους παίκτες που συνέχεια έρχονται, η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι θα είναι πολύ άσχημο για όλους αυτούς και για τον προπονητή και για τους νέους παίκτες να ζήσουν μια τόσο άσχημη στιγμή για το σύλλογο ουσιαστικά από το καλοκαίρι. Όλος ο Παναθηναϊκός οργανισμός έχει πέσει με τα μούτρα στο παιχνίδι αυτό από τη λήξη του αγώνα και μετά στο ΆΚΑ. Όλοι έχουν αναγνωρίσει τα λάθη που έχουν γίνει. Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για το σύλλογο το σημερινό παιχνίδι. Γι' αυτό και αποδεικνύεται ότι ήταν σωστή η επιλογή αναβολής του παιχνιδιού της Κυριακής, διότι πολύ απλά ο Παναθηναϊκός το μυαλό του το έχει μόνο στο σημερινό παιχνίδι. Την Κυριακή νομίζω ότι αν έπαιζε οι περισσότεροι παίκτες θα έπαιζαν επηρεασμένοι με το μυαλό σε έναν τελικό χωρίς αύριο, γιατί είναι και η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν έχει κανονάκι. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να έχει κάποιους αποκλεισμούς στην Ευρώπη, αλλά συνέχισε σε άλλη διοργάνωση. Απέκλειε σπουδαίους αντιπάλους όπως πέσει στη Σαχτάρ. Είχε όμως μαξιλαράκι. Φέτος δεν έχει κανένα μαξιλαράκι. Ξέρει ότι πρέπει να κάνει το 3-3. Και αυτό κάνει τα παιχνίδια πολύ δύσκολα, ειδικά για μια καινούργια ομάδα, όπως το είδαμε σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Με την Πάξο Παναθηναϊκός κέρδισε έξω 2-1, θα μπορούσε να βάλει 4-5 γκολ και τρόμαξε να πάρει την πρόκληση στο ΆΚΑ με ένα γκολ του Ραστόντερ στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ήρθε το 2-2 και πήρε την πρόκληση. Με την Τζέσικα στην Αθήνα ήταν πάρα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός, ήρθε 1-1, θα μπορούσε να χάσει. Ήταν καλύτερος στη Σόφια, το πάζι το μας πήγε στην παράταση εκεί όπου νίκησε με τον γκολ του Ντέσες. Και τώρα είχαμε την καλύτερη του εμφάνιση μέσα στο καλοκαίρι για 70 λεπτά. Το 2-0 που φαινόταν θα περάσει ένα ήσυχο βράδυ και μια πιο ήσυχη ρεβάνς, που ξαφνικά όλα ήρθαν τα πάνω κάτω. Μια πολύ κακή παρουσία της ομάδας το τελευταίο 20 λεπτό, τουλάχιστον το τελευταίο 15 λεπτό, και το 2-2 που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς, με την Χάντες Κράλοβε να μην έχει κανένα άγχος απόψε, γιατί πολύ απλά είναι μια ομάδα που οι οπαδοί δεν έχουν την απέτηση να περάσει τον Παναθηναϊκό. Θα ξέρουν ότι είναι μια πολύ μεγάλη υπέβαση. Και τον Παναθηναϊκό να έχει τρομερή πίεση, γιατί ξέρει θα είναι μια παταγώδης αποτυχία. Στην αρχή μιας νέας προσπάθειας που γίνεται από το καλοκαίρι και για τον προπονητή και για τους παίκτες. Τώρα όσον αφορά την δεκάδα, δεν βλέπω ιδιαίτερες αλλαγές. Τερματοφύλακας ο Πένια, δεξιά ο Κάτης, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Ντεφράη και ο Φαντρόκελεν. Στο κέντρο του κηπέδου θα είναι ο Καμαρά με τον
2: Τσιριβέγια.
3: Με τον Τσιριβέγια, ναι, κόλλησε το μυαλό μου. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Θα παίξει και μετά υπάρχουν τρεις παίκτες που διεκδικούν δύο θέσεις. Ο Πελίστρη, ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα. Δύο από αυτούς ήταν στο αρχικό σχήμα, απειλείται στην διεκδικητική θέση σήμερα, να είναι στο αρχικό σχήμα, και ο Τετέ με τον Λιβάη που δεν αλλάζει αυτό. Θα είναι το ίδιο σχήμα με το πρώτο παιχνίδι. Να πω κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος και να το παρατηρήσει στη διάρκεια του αγώνα, ότι μπορεί να φαίνεται στα χαρτιά 4-4-2 το σύστημα, αλλά όταν ο Παναθηναϊκός αναπτύσσεται ουσιαστικά κάνει μια τριάδα πίσω. Στο πρώτο παιχνίδι το έκανε με τον Κυριακόπουλο και ανέβαινε ο Τσάπρας. Τώρα πιθανολογώ ότι θα μείνει ο Κάτης πίσω και θα ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος. Με τον Ταμπόρδα στο πρώτο παιχνίδι να κλείνει προς τα μέσα και να κάνει τριάδα στο κέντρο με τους άλλους δύο, με τον Τζιριβέ και τον Καμαρά. Και το Λιβάη με τον Τετέι να είναι είτε δεξιά ένας είτε δεξιά ο άλλος, κάτω στην κορυφή της επίθεσης, με στόχο να πιέσουν την άμυνα της Κάτης Κράλοβε εκεί όπου υπάρχουν αδυναμίες. Και με μία πάσα ο Παναθηναϊκός να μπορεί να κάνει ένα pressing στη μεσαία γραμμή και μία πάσα να προσπαθεί να βρει τους δύο επιθετικούς. Αυτό έγινε στο πρώτο παιχνίδι, στο 20λεπτό. Το έκανα καλά όταν μπόρδα, τα γκολ δεν ήρθαν βέβαια. Είχε κάποιες καλές στιγμές ο Λιβάη Γκαρσία. Θα ξαναγίνει το ίδιο σήμερα με στόχο ο Παναθηναϊκός να βρει πάλι δύο γκολ όπως ζήτησε και στο πρώτο παιχνίδι. Και από εκεί πέρα όμως να είναι απόλυτα σοβαρός, ονίστευμα να κάνει σωστή διαχείριση σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι. Και να πάρει μια πρόκληση που θα δώσει μια πολύ μεγάλη ανακούφιση στην ομάδα, αυτό μπορώ να σας πω, και μια ηρεμία για κάποιες μέρες, αφού ο καλοκαιρινός στόχος που είναι η League Phase του Conference League θα έχει επιτευχθεί και θα μένει μετά βέβαια ο βασικός στόχος της ομάδας, που δεν είναι άλλο από την κατάκτηση του παραδείγματος. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά, να πω ότι καταρχάς να πούμε ότι αποχώρησαν δύο παίκτες, ο Βιλένα πήγε στη Βίλε με δύο, παραχωρήθηκε τον Παναθηναϊκό, επιτέλους τα λέγα εγώ. Ήταν μια αποχώρηση που έπρεπε να γίνει τα τελευταία χρόνια, όμως δεν γινόταν. Αυτή τη φορά ασχολήθηκε ενεργά ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ σωστά. Του έφερε αρκετές προτάσεις και επέλεξε τη Βίλεμ 2. Και ο Τουμπά πήγε στη Χαύρη δανεικός για ένα χρόνο. Ο Τουμπά, ο οποίος δεν ήταν στα σχέδια του προπονητή και μετά τα πολύ μεγάλα λάθη που είχαν γίνει και στο μάτς της της Σόφιας και γενικά με την παρουσία του, παραχωρήθηκε και αυτός. Είναι ο τρίτος παίκτης που φεύγει αυτή την εβδομάδα. Ο προηγούμενος ήταν ο Τσέριν. Ο Τουμπά έτσι κι αλλιώς δεν υπολογιζόταν προπονητή, γι' αυτό και πήρε και τον Πάλμε Μπράου στη λίστα, αλλά και για αυτό το λόγο, αλλά και γιατί θέλει να έχει ένα ακόμα στόπερ, διότι δεν έχει μπακ διαθέσιμο. Ο Καλάμπρια, να πούμε, θα είναι διαθέσιμο σήμερα, αλλά για αλλαγή. Στη διάρκεια του αγώνα, αν χρειαστεί, πιστεύω θα παίξει. Άρα οι αποχωρήσεις αυτές. Τώρα οι μεταγραφές πρέπει να περιμένουμε μετά την απόκτηση του Λούζα, ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα, μέχρι το αργότερο μέχρι αύριο. Ένας παίκτης, ένα οκτάρι κλασικό. Η μεταγραφή του έφτασε στα 7 εκατομμύρια ευρώ και ο παίκτης γύρω στο 1-1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τριετές συμβόλαιο. Είναι ένας παίκτης που το κοίταζε καιρό ο Παναθηναϊκός. Είναι μια μεταγραφή για το 8, ένα κλασικό οκτάρι, ένας παίκτης που έχει πολύ καλή πάσα με το αριστερό. Ένας παίκτης που ήταν ο αρχηγός της Watford, δεν ήθελε όμως να παίξει άλλο στην Premiership και γι' αυτό είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει την φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρθηκε, είχε ζητήσεις με τον παίκτη, ο παίκτης έδειξε θετικός και από εκεί πέρα από τη στιγμή που ο παίκτης έδειξε θετικός, ο Παναθηναϊκός έκανε διαπραγμάτευση με τη Watford και βρήκε το δίκαιο τομή και έτσι ο παίκτης θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Είναι ο ένας από τα δύο χαφ που θα ερχόντουσαν, που θα έρθουν. Ο δεύτερος θα δούμε ποιος θα είναι. Επειδή υπάρχει πάρα πολλούς κόσμος που ρωτάει όλες τις μέρες για τον ΝΑΗ, εγώ θα παραμείνω σε αυτό που έλεγα, ότι οι ελπίδες για τον ΝΑΗ είναι πολύ λίγες. Φυσικά και ο Παναθηναϊκός θέλει τον ΝΑΗ. Όμως αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η απόφαση του ΝΑΗ. Ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί με την ομάδα του την Τιρόνα, εφόσον υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο ΝΑΗ σκέφτεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αν αυτό συμβεί, τότε θα κάνει και τις διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα, γι' αυτό και δεν έχει κάνει την παραμικρή πρόταση μέχρι τώρα στην Τζιρόνα, γιατί ας πούμε ότι την κάνει την πρόταση στην Τζιρόνα και ας πούμε ότι η Τζιρόνα συμφωνεί. Από τη στιγμή που ο παίκτης δεν έχει αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα, καταλαβαίνει κανείς ότι εκεί είναι πρώτα, να δεις τι θα κάνει ο παίκτης, τι γύρισε στο μυαλό του. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια πολύ δηλαστική πρόταση από ομάδα της Αραβίας για τον ίδιο, με ένα συμβόλαιο το χρόνο που είναι πάρα πολλά λεφτά, ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι λίγες πιθανότητες. Και εξακολουθώ να το λέω, ο Παναθηναϊκός ασχολείται με άλλες περιπτώσεις για τη θέση του ενός ακόμα χαφ που θα αποκτηθεί. Θεωρώ ότι θα αποκτηθεί και ένα στόπερ, πιθανότατα αριστεροπόδαρος, και να δούμε αν θα φύγει ο Ζαρουρί για να αποκτήσει και εξτρέμ. Ο Ζαρουρί δεν υπάρχει κάτι σίγουρο ακόμα. Αν υπάρξει τις επόμενες μέρες, ο Παναθηναϊκός ήδη έχει τσεκάρει κάποιες περιπτώσεις εξτρέμ, μια-δυο περιπτώσεις, και νομίζω ότι αν φύγει ο Ζαρουρί θα είναι έτοιμος να αποκτήσει και εξτρέμ. Αυτά όσον αφορά τα μεταγραφικά.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία.
3: Ας να πούμε, θα έχει περίπου 250 φίλους του Παναθηναϊκού σήμερα. Πρέπει να πω ότι εδώ στο Κράλοβε ο καιρός είναι ok, μια χαρά. Έχει 22 με 23 βαθμούς, το βράδυ έχει 18. Και ήδη, μια βόλτα κάναμε τώρα το μεσημέρι στην πόλη, έχει αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού που έχουν έρθει. Περισσότεροι έχουν μείνει στην Πράγα και θα έρθουν το απόγευμα. Και το γήπεδο είναι ένα καινούριο γήπεδο, το 23 χτίστηκε. Παίρνει 9.000 κόσμο και λογικά θα είναι γεμάτο σήμερα. Ένα μικρό γήπεδο, δηλαδή κλουβί είναι. Αυτά.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, τρία λεπτάκια έχουν προχωρήσει.
4: Πάσο, πόση ώρα είναι από την Πράγα με αυτοκίνητο?
3: Μια μισή ώρα.
4: Μια μισή.
2: Εντάξει.
4: Σαν τον Πόλεσλα που είχαμε παίξει εμείς.
3: Ναι. Έτσι. Απλά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός προσγειώθηκε στο Παρτούμπιτσι σε ένα αεροδρόμιο πολύ πιο κοντά, που είναι 20 λεπτά από το Κράλοβε, και αυτό σίγουρα βοήθησε πολύ την ομάδα, και αύριο που θα αναχωρήσει για να επιστρέψει.
4: Με κανονικό αεροπλάνο ή μικρό?
3: Ναι, ναι, όχι, κανονικό. Τσάρτερ μόνο προσγειώνονται εκεί. Και είναι από το Παρτούμπιτσι από το Κράλοβε περίπου 20-25 λεπτά.
4: Τέλειο.
3: Αν πας όμως με αεροπλάνο της γραμμής, πας Πράγα και από εκεί θέλεις μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα και για τον κόσμο είναι λίγο ταλαιπωρία, εντάξει.
3: Είναι. Μα γι' αυτό και δεν έχει παραπάνω κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει στηρίξει την ομάδα, τι να πεις τώρα, είναι παντού, πάει παντού. Okay. Αυτό το ταξίδι ήταν και μακρινό και ταλαιπωρία, όπως λέει ο Γιώργος.
4: Δεν είναι και καλοκαιρινός προορισμός, ακόμη και η Πράγα, ας πούμε.
2: Ναι,
3: ακριβώς. Ναι. Έχουμε και 27 Αυγούστου ακόμα. Κάποιοι δεν έχουν γυρίσει από τις αδειές τους, παίρνουν πολλά
2: ρόλο.
4: Ή κάποιοι γύρισαν άφραγκοι.
3: Όχι μόνο αυτό, να πω και κάτι άλλο, να είμαι ειλικρινής. Εκεί είναι και λίγο το ξενέρωμα από το πρώτο παιχνίδι, έτσι να τα λέμε όλα. Δηλαδή, αν το πρώτο παιχνίδι έχει τελειώσει 2-0-3-0, πιστεύω ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κόσμο σήμερα. Αλλά πολύ ξενέρωσαν από το 2-0 που έγινε 2-2. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Θυμίζει όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός στην Τόπολα, που είχαν πάει λίγο κόσμο. Γιατί είναι 3 ώρες στο Βελιγράδι, 3-3,5 ώρες δηλαδή, δεν είναι.
3: Ναι.
2: Αυτά που είναι μέσα σε τέτοιες χώρες, λίγο βαθιά, δεν είναι εύκολο για τον κόσμο τώρα, όπως και να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε break, παιδιά.
3: Γιώργο,
2: ναι?
3: Βάλε πλάτη με μηνύματα, δεν έχω.
2: Ωραία, ωραία, οκ.
3: Έχει το νου σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
3: Έγινε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραδόθηκε στο επιβατικό κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Μιλώντας κατά την τελετή εγγενείων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης το ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων για την κοινωνική στέγαση και για την αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Άρχισε σήμερα με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του μπάντμιντον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Προκαλεί και πάλι Άγκυρα, βάζοντας στο επίκεντρο τα νησιά και το Αιγαίο, με αφορμή δημοσιεύματα περί εγκατάστασης βάσης μη επανδρωμένων στη Ρόδο. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος της νήσου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwins. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
7: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία παιδιά στο σχολείο.
8: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport 94,6. Εκπομπή ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τσοζόγλου, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα πάνω, Μπουρνά στον ήχο. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Στάσου, εδώ είσαι.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Ωραία. Έχει ολοκληρώσει, έτσι συνεχίζω εγώ.
1: Βεβαίω.
0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός έχει τα μεταγραφικά. Έχει και το αγωνιστικά γιατί παίζει την Κυριακή στην Τρίπολη. Αλλά το καλό είναι δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα είναι όλοι διαθέσιμοι και νομίζω θα δούμε αλλαγές στην εντεκάδα. Ίσως κάποιοι παίχτες που είχαν καλή απόδοση στο προηγούμενο παιχνίδι να είναι βασικοί. Όπως ο Τικνιζιάν, ο Ρόκα, ο Ζώτα Σίλβα μπορεί, ο Σιπιόνι ακόμα. Και νομίζω εκεί θα είναι και ένα παιχνίδι που θα δούμε και Φρόιλερ και τον Γκονζάλες, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί. Σήμερα έκλεισε ο Ολυμπιακός τον Πέντερσεν. Ήταν μια επιλογή που είχε εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες. Τον ήξερε και ο Γάλλος, ο τεχνικός διευθυντής, ο Μον Καντά. Ήθελε να τον πάρει πριν δύο-τρία χρόνια και στην Μίλαν. Στην Τωρίνο αγωνιζόταν. Θα τον πάρει ο Ολυμπιακός με ένα πακέτο κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 5,5 με 6 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που θα πάρει η Τωρίνο. Και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Θα υπογράψει σε τριετές συμβόλαιο ο Πέντερσεν. Ένας μπακ διαφορετικός, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι ισορροπημένος, αλλά πατάει καλύτερα από τη μέση και μπροστά. Πιθανότητα επειδή έχει συνηθίσει και να παίζει ομάδες που παίζουν αρκετά και με τριάδα στην άμυνα, όπως η Τωρίνο. Είναι καλύτερος δηλαδή στο δεύτερο κομμάτι του γηπέδου, στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Νομίζω επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο Πέντερσεν, που έρχεται σήμερα το βράδυ, 11 παρά 10 φτάνει. Και επειδή κατέληξε ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση, αφού ούτε με τη Βόλφσμπουργκ και το Μέλε κατάφερε να βρει άκρη. Ούτε και σε μια-δύο περιπτώσεις ακόμη που κοίταξε, όπως ο Μπελγκαλή και κάποιος ακόμα, και κατέληξε λοιπόν στον Νορβηγό, στον 26χρονο Νορβηγό. Είναι 31 φορές νομίζω διεθνής με την Εθνική Νορβηγία. Έπαιξε και στο Μουντιάλ το πρόσφατο, 4 μάτς. Είχε και ένα γκολ. Επειδή πήρε ένα μπακ που είναι καλύτερος στο δεύτερο μισό του γηπέδου, πολύ γρήγορος, δυνατός και θέλει βέβαια μέτρα, θέλει χώρο, θέλει χώρους. Αυτά να δούμε πώς θα τα βρει στην Ελλάδα. Αλλά και αυτός και ο Τικνιζιά είναι δύο πιο επιθετικογενείς μπακ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μοιραία τώρα θα καταλήξει σε έναν παίχτη για τον άξονα του που να είναι περισσότερο 6, περισσότερο αμυντικός μέσος και λιγότερο 8, ώστε να μπορεί τα χαφ του ορισμένες φορές να κρατάνε και τις θέσεις τους και να μπορούν να καλύπτουν τα ανεβάσματα από τα μπακ. Νομίζω θα πάει σε μια έτσι λίγο πιο σύνθετη λύση. Όπως είναι ο Έτσον Άλβαρες, που δείχνει να έχει το προβάδισμα για τον άξονα από την West Ham, ο Μεξικανός. Η άλλη περίπτωση είναι ο Μόρτεν Φρέντρουπ της Τωρίνο, της Τζένοα, ο Δανός χαφ της Τζένοα. Και οι δύο είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, αλλά είναι και οι δύο εξάρια. Ειδικά ο Άλβαρες είναι 6 και μόνο και μπορεί να παίξει και στόπερ αν χρειαστεί. Κάπου εκεί είναι το θέμα με τα χαφ. Λοιπόν, και μετά ο Ολυμπιακός για τα εξτρέμ. Υπάρχει η περίπτωση του Βάργκας. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δείχνει να έχει ατονίσει λίγο τις τελευταίες ώρες, αρκετά, όχι λίγο. Γιατί δεν υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη. Και χθες, νομίζω, σε νεότερη επικοινωνία που είχαν οι δύο ομάδες, η Σεβίλη είπε ότι δεν κατεβαίνει από το 15. Ο Ολυμπιακός παραμένει σταθερό στα 12. Είναι μια απόσταση 3 εκατομμυρίων, δεν τη λες μικρή. Και οι δύο ομάδες έχουν ανάγκη. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα πολύ καλό εξτρέμ όπως ο Βάργκας. Η Σεβίλη, από την άλλη μεριά, θέλει χρήματα για να μπορέσει να πάρει έναν-δύο ποδοσφαιριστές που επιθυμεί. Να δούμε αν μπορεί να βγει κάτι από εκεί. Θα φανεί. Θα φανεί σύντομα αν μπορεί να βγει κάτι από την εν λόγω περίπτωση. Αν δεν μπορέσει να βρεθεί άκρη, θα πάει σε άλλη περίπτωση ο Ολυμπιακός, είτε στον Μπράιαν Χιλ, που το ξέρουμε ότι τον θέλει πάρα πολύ ο προπονητής, είτε σε κάποια άλλη περίπτωση που θα προκριθεί έτσι από τη λίστα των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών που έχουν στα χέρια του τον Ολυμπιακό. Αυτά. Οπότε σιγά σιγά νομίζω να ξεκινήσουμε μηνύματα, να ξεκινήσω και έτσι. Δεν έχουμε break, έτσι. Έχουμε. Έχουμε break, μικρό break, παιδιά, και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πάμε και έτσι. Ξεκινάς.
2: Ωραία. Εδώ ένας φίλος λέει: ο Μάγκερ είναι ο νέος Περέιρα. Ο Καϊρίνου κάνει αυτό που ήθελε πέρυσι ο Νίκολας τον Κρούγιτς και χθες ήταν μια μορφή του ρόμβου ο Μάκης Ηράκλειο. Όχι, δεν νομίζω ότι είδαμε ρόμβο. Όπως πέρυσι έπαιζε, δηλαδή ένας μπροστά, ένας πίσω, αλλά και οι δύο παίζαν στην ευθεία και δεν παίζει τόσο ψηλά ο Μαρίν. Αυτός που παίζει, που έρχεται μέσα και παίζει ψηλά είναι ο Μάγερ. Τώρα την Περέιρα δεν νομίζω να είναι, γιατί είναι πολύ πιο βασικός παίχτης και θα παίξει και σε άλλες θέσεις βέβαια. Όταν ελπίζουμε ότι ο Ζούκοφ θα μπορέσει να πάρει θέση στην εντεκάδα ή σε αρκετά μάτς, τέλος πάντων, δεν λέω ότι θα είναι συνέχεια βασικός. Ο Κάρι είναι νέα. Αυτό είναι που λες. Ο Μόρο που δεν πήρε η ΑΕΚ, ο Γκρούγιτς που δεν της βγήκε. Αυτό. Στο Champions League απαγορεύω τα πλέξη γλαζέν. Θα βγουν και θα βγουν σύρματα. Ρε φίλε, δεν διαβάζω κι εγώ. Τέλος πάντων. Κώστα, γνωρίζεις κάτι για τον Μπάχαλο που έγινε με εμάς που έχουμε διερκέσει τις 6 και με μετέφανε σε άλλη θύρα επειδή τα είχα τα θέλει ο Εφαμπίκη? Σίγουρα, ιδίως στα μάτια της Champions League, επιβάλλει πολλούς περιορισμούς η UEFA.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει πολλές απαιτήσεις από τις ομάδες και κάποια πράγματα από αυτά είχαν γίνει γνωστά. Τώρα δεν νομίζω αυτό να έγινε χθες, δηλαδή να σας πήρανε. Αυτό είναι άλλο. Αλλά δεν νομίζω. Αν υποθέσουμε ότι ο Ρώστερ έκλεισε, ποιος ξένος μένει εκτός? Βίντα, Κουτές, Αριάγκα και ποιοι Έλληνες? Τι γίνεται με τον Σαχαμπό και τον Πιερό? Εντάξει, από Έλληνες πιστεύω θα μείνει έξω ο Καλοσκάμης. Ο Σαχαμπό θα πάει δανεικός, θα δούμε σε ποια ομάδα. Υπάρχουν προτάσεις και από Κύπρο και από ελληνική ομάδα Super League. Αλλά ψάχνεται λίγο για άλλες χώρες ο Ριμπάλτα, να δούμε που θα καταλήξει τελικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πιερό, υπάρχουν προτάσεις, αλλά προσπαθεί και η ΑΕΚ να κερδίσει ό,τι μπορεί περισσότερο. Πιστεύω είναι ένα θέμα που θα τελειώσει σύντομα. Έτσι, αλλιώς δεν μπαίνει και πολύ καιρό για τη μεταγραφή. Χθες στη θύρα 9, αρκετός κόσμος ήταν όρθιος στο διάδρομο, εμπόδιζαν θέα αυτούς που ήταν στη θέση τους. Πρέπει να πάρει μέτρα η ΠΑΕ, δεν είναι δίκαιο για αυτούς που δίνουν 73 ευρώ και στο Champions League θα πάει 106, πάρα πολύ δίκαιο, φίλε ή φίλοι, υπογράφεις. Και επίσης, οι διάδρομοι είναι και πρόστιμο και χθες σε καμία ξέδρα του γηπέδου δεν υπήρχε διάδρομος. Έχουμε κάποια ενημέρωση για την κατάσταση του Μπάργκας. Φάνηκε να τραυματίστηκε στο ώμο μετά από άτσαλη πτώση. Εντάξει, δεν ήταν άτσαλη με δική του ευθύνη. Έτσι όπως μπήκε ο αντίπαλος τον έδειξε κάτω. Όντως πόνασε εκείνη την ώρα. Έχω εμπιστοσύνη στον Νίκο Τζουρούδη, αφού του είπε να συνεχίσει. Σίγουρα πόναγε. Προφανώς έχει υποστεί κάποια κάκωση, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, γιατί όμως είναι πολύ κακός τραυματισμός. Οι ειδοποιές διαφορά της ΑΕΚ από τους άλλους είναι πως οι μεταγραφές είναι παίκτες πρωταθλητισμού και έχουν ήδη τρόπαια. Παραδείγματος χάρη ο Λούζα του ΠΑΟΣ, ο καλός παίκτης και να είναι, δεν έχει σηκώσει το κούπα καφέ. Δεν ισχύει αυτό, φίλε μου. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Καλό είναι πάντα να έχεις κάποιους παίκτες που έχουν αυτή την εμπειρία, αλλά όπως συμβαίνει και με τους προπονητές. Δεν εξασφαλίζεται ότι πήρες πρωτάθλημα σε μια ομάδα και θα πας και σε μια άλλη και θα είσαι...
3: Κώστα,
2: ναι.
3: Πάνω σε αυτό, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Στο παράδειγμα του Ολυμπιακού νομίζω ότι είναι πεντακάθου, πάμε στο πει και ο Γιώργος.
1: Αυτό ήθελα να πω.
3: Ποιοι παίκτες είχαν κάνει πρωταθλητισμό την χρονιά πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αν μου βρουν... Αν είναι πολύ...
2: Αυτά δεν ισχύουν και δεν ισχύουν, επιμένω σε αυτό που λέω, και για τους προπονητές. Εγώ έτσι το
3: ακριβώς.
2: Λέω. Εγώ έτσι πιστεύω.
3: Ναι. Δεν... Ναι. Σωστό.
2: Δηλαδή ο Βαλβέρντε ήρθε στην Ελλάδα, δεν είχε πάρει πρωτάθλημα.
3: Ο Μεντιλίπα που είχε πάρει πρωτάθλημα.
2: Ο Μάρτινς δεν είχε πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι. Ο Μεντιλίπα
3: είχε πάρει
2: το... Ήταν 20 χρόνια προπονητής, δεν πήρε ποτέ πρωτάθλημα.
1: Ποιος ο?
2: Ο Μεντιλίπα, 20 χρόνια προπονητής.
1: Όχι, ούτε.
2: Εννοώ σε επίπεδο...
1: Ούτε εκεί πήρε τίποτα. Είχε το Europa League με τη Σεβίλια.
2: Μπράβο, ακριβώς. Είναι μύθια αυτά τα πράγματα.
1: Και το ρόστερ του Ολυμπιακού που πήρε πρόπερ στον Double. Δηλαδή, ας πούμε, ο Πιρόλα είχε πάρει πρωτάθλημα, ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο είχαν πάρει πρωτάθλημα.
3: Πάρα πολύ καλό ο Πιρόλα. Και με τρομερή προσωπικότητα.
1: Ο Κωστίνε είχε πάρει πρωτάθλημα, ο Έσε είχε πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή, και πολλοί ακόμα, έτσι. Δεν λέω. Δηλαδή, έχω πολλούς να αναφέρω ακόμα.
2: Παρεμπιπτόντως, άσχετο τώρα, δεν ξέρω πώς πήγε το μυαλό μου, η κεφαλιά του Γιώβιτς. Έψαχνα να βρω ποιον, μιλάγαμε ένα φίλο και ψάχναμε να βρούμε τι μας θύμισε και Τελικά καταλήξαμε στον Κοβάσεβιτς. Ο Κοβάσεβιτς είχε τέτοιες κεφαλιές.
1: Και η κίνηση που γίνει μπροστά από τον αμυντικό.
2: Ναι, ρε φίλε. Τρομερό.
1: Πάντα αυτή την κίνηση και δεν μπορούσαν να σταματήσουν. Δηλαδή,
2: και η δύναμη που φεύγει μπάλα από το κεφάλι. Έτσι ήταν και ο Κοβάσεβιτς.
1: Λες και σούταρε. Είναι καλή και σέντρα του Ρότα, βέβαια.
2: Πολύ, πολύ καλή.
1: Αλλά η κίνηση και το τελείωμα είναι όλα τα λεφτά.
2: Και δεν σου αρέσει κάποιο δεξιμπάκ σε όλο τον κόσμο που θα μπορούσε να έρθει. Πάρα πολλά δεξιμπάκ μου αρέσουν. Και είχα πει ότι εγώ. Εντάξει, θα ήθελα έναν καθαρό αιμο δεξιό μπακ πίσω από το Ρότα. Απ' την άλλη, ρε παιδιά, δεν μπορώ να μην σεβαστώ και την επιλογή του Νίκολες και του Ριμπάλτα. Που είναι συνειδητή και ξεκάθαρη επιλογή, έτσι. Η ΑΕΚ είναι ίσως η μόνη θέση που, εκτός από το τερματοφύλακα, είναι η μόνη θέση που από τότε που ήρθαν αυτοί οι δύο στην ΑΕΚ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Οπότε... εδώ ο φίλος επανέρχεται από χθες και λέει: και έτσι θα κάνεις live στο Μέγκα με Μαραθιανό την κλήρωση. Εννοείται, φίλε μου, έχει έρθει ήδη το κανάλι, στείνει εδώ και θα βγούμε μέσα από το στούντιο των Λερών για να κάνουμε το σχόλιο μας για την κλήρωση στο Μέγκα. Όλα τέλεια χθες, νομίζω δεν χρειάζεται άλλη μεταγραφή. Ίσως ένα δεξιμπάκ, λέει ένας φίλος. Άντερ 19 ομάδα έχουμε για το Youth League. Ομάδα έχουμε. Τώρα το τι θα κάνει θα το δούμε. Πάντως η προηγούμενη συμμετοχή ήταν ψηλοτραυματική. Ελπίζω τώρα να έχουμε καλύτερο. Ρεάλ έξω για να έχουμε πολλά εισιτήρια και να πάμε. Παρίσι μέσα γιατί θα είναι επικίνδυνο να πάμε εκεί. Οκ, φίλε μου, δεκτό όπως το θέτεις. Δεν έχει άδικο. Και έτσι η Σαμπάχ παίζει να είναι καλύτερη και από Κόμο και από Έτχοβεν. Δεν πειράζει. Ας πάρουμε τη Σαμπάχ και ας είναι καλή τέτοιο.
1: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα από την Κόμο και ας
2: είναι. Ας πάρουμε τη Σαμπάχ, μου αρέσουν τα δύσκολα, φίλε. Ας πάρουμε την Κόμο κανένα άλλο.
1: Και πότε θα ξαναπάς στο Αζερβαϊτζάν, άμα είναι και εκτός.
2: Ναι, ρε φίλε. Πες μας για μεταγραφές, λέει, αν παίζει γλυκό τύπου Μαυροπάνου, ποντένσε. Φίλε, αυτό δεν είναι γλυκό, αυτό είναι καταρχάς λιποθυμάς μόλις το διαβάζεις. Δεξί μπακ τελικά ο Γεωργίεφ. Αυτό είπε ο προπονητής στη συνέντευξή του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο επίσημη ενημέρωση. Κώστα, γνωρίζει για τον Μπάχαλο που έγινε με εμάς. Α, το διάβασα αυτό και σου είπα ότι αν σας μετέφεραν χθες, ναι. Και έτσι δεν θα ήθελα στο κίτρινο υποβρύχιο του Βορρά από τον Πόντο, Μάκης Ηράκλειο, όχι καθόλου. Να σου πω την αλήθεια. Ο τερματοφύλακας Λεύσκη είναι σίγουρα τερματοφύλακας. Ναι, είναι και καλός τερματοφύλακας και διεθνής. Και είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν είναι. Νεαρός είναι βέβαια, αλλά είναι αρκετά καλός, κατά τη γνώμη μου. Οκ, χθες είχε μια δύσκολη βραδιά, αλλά. Μεγάλη πρόκληση. Λες, δεν είναι ρίσκο να μην πάρουμε στόπερ και δεξί μπακ. Αν πάθει θλάση ένας από τους δύο βασικούς στόπερ ή ο Ρότα και μείνει να μείνει έξω, δεν θα έχουν πρόβλημα. Προφανώς εκτιμούν οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν θα έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι στόπερ έχουμε 5 συν 2 που παίζουν και στόπερ. Νικογιάννης αριστερά, το είπε και ο προπονητής δηλαδή, γιατί το ρώτησα εγώ το Σάββατο. Και δεξιά ο Αριάγκα. Οπότε θεωρούν ότι θα δοθούν λύσεις αν χρειαστούν. Να το ρωτήσω αλλιώς, θα παίρνετε ποτέ το Λούζα στην ΑΕΚ? Είναι παίξει αυτός για μεγάλη ομάδα. Κοίτα, πέρυσι εκεί που τον πήρε η ΑΕΚ το Μαρίνι είχε πέσει και αυτό το όνομα, να σου πούμε.
3: Συγγνώμη, από πού προκύπτει του φίλου, το έχεις στέλνει δεύτερη φορά. Καταρχάς μου κάνει εντύπωση που ασχολείται με άλλες ομάδες. Από πού προκύπτει το Λούζα?
2: Όχι, λέει θα παίρνατε, προφανώς δεν είναι ΑΕΚ. Γιατί λέει θα παίρνατε στην ΑΕΚ το Λούζα.
3: Ναι, τον έχει δει να παίζει το Λούζα ο φίλος. Από πού προκύπτει, επειδή έπαιζε στην Πρέμιερ Σίπ, ας πούμε, δεν μας κάνει, αν έπαιζε Πρέμιερ Λιγκ θα μας έκανε. Δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων.
2: Και έτσι μόνο ο Αποστολάκης έμεινε από μικρούς, θα κάνουμε κάτι. Μακάρι να μπορούσε να το κάνει κάτι άκρη με τον Αποστολάκη. Εγώ θα τον ήθελα, πραγματικά. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης καταρχάς που είναι ο Έλληνας Γκατζίνοβιτς. Παίζει 7 θέσεις. Και δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Είναι... να είναι καλά το παιδί, δηλαδή τον πιστεύω πάρα πολύ σαν παίκτη. Ο Κάριν χθες έβγαλε μεγάλη σιγουριά, κάθε παιχνίδι και καλύτερος. Εντάξει, ρε παιδιά, το τέταρτο παιχνίδι του ήταν. Το τρίτο. Okay, δηλαδή. Σε ποιο παιχνίδι δεν ήταν? Και στη Σόφια, μια χαρά ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σας άρεσε στη Σόφια. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελε. Ένας παίχτης σίγουρος με την μπάλα στα πόδια να ξεκινάει το παιχνίδι μαζί με τα center back και με εμπειρία να μπορεί να κόβει, να κάνει και τη δουλειά του αμυντικού χαφ. Εντάξει, όχι όπως άλλα αμυντικά χαφ, αλλά σε πολύ καλό επίπεδο. Λίγα γήπεδα στην Ευρώπη έχουν τον παλμό της Αγίας Σοφίας, γιατί πάλι πίνουν θάλασσα. Όντως είναι τρομερή έδρα, δεν το συζητάμε παιδιά, όχι επειδή είναι δικιά μας, αλλά είναι τρομερή. Να μας αφήσει τον Αλντέρι Λεύσκη φεύγοντας, λέει ο Γιώργος από τον Πύρονα. Εντάξει, δεν νομίζω, δεν ήταν και κάτι τρομερό.
1: Το λυπήθηκε η ψυχή μου, γιατί ήταν ο μόνος που πάλευε.
2: Πάλευε, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι. Okay. Δεν νομίζω ότι θα έπαιρνε κάποιο παίχτη τέλος πάντων από την. Από την Λεύσκη. Δεξί μπακ και στόπερ δεν θέλουμε. Κάτι άλλο λέει ένας φίλος. Εντάξει, πάντως παιδιά, κοιτάξτε, όπως είπα και χθες το βράδυ, δεν είναι ότι η ΑΕΚ τώρα περίμενε το Champions League για να κάνει μεταγραφές. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές της. Ισχύει ακριβώς αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος, ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι αν βρεθεί κάτι που κριθεί ως ευκαιρία, η ΑΕΚ θα το κάνει, θα κινηθεί. Αλλά όπως είπε και ο Νίκολιτς, δεν είναι ότι επειδή πήραμε χρήματα τώρα λέει από το Champions League θα πάμε να τα σκορπίσουμε. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις κινήσεις της εγκαίρως και έχει καλύψει τις θέσεις που ήθελε και έχει κάνει και παραπάνω κινήσεις από όσες ήταν αρχικά στο σχέδιο. Άλλαξε αριστερό μπακ, πήρε άλλο ένα χαφ με άλλα χαρακτηριστικά, τον Αριάγκα, δηλαδή έχει κάνει και επιπλέον κινήσεις. Και βέβαια λόγω της απώλειας του Πινέδα πήρε δύο παίχτες για τη θέση του, ας πούμε. Πήρε και τον Μάγερ και τον Βιτάλης. Μήπως τώρα λόγω απαιτήσεων Champions League και Κυπέλλου να θεωρήσει ο Ριμπάλτα για τους Έλληνες. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τους Έλληνες. Το νοιάζει να είναι καλοί παίχτες το Ριμπάλτα. Αν βρίσκει καλούς Έλληνες, τους παίρνει. Αυτά.
1: Πάμε να προλάβουμε και μερικά στον Τάσο τώρα και μετά συνεχίζουμε πάλι.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Τάσο, λέει ένα φίλο, είναι δυνατόν λέει, να ξεκινήσει το μάτς χρονιάς ο Φευγάτος στη Ριβέγια. Με τι πάθος θα παίξει, αν ξέρει ότι θα φύγει αύριο.
3: Με το ίδιο πάθος που έδωξε ο Φευγάτος Μαξίμοβιτς στο τελευταίο του παιχνίδι πέρσι. Ενώ μας θέξε ότι είχε πουληθεί, η ίδια ερώτηση μου είχε γίνει. Είχα πει ότι είναι επαγγελματίας του Μαξίμοβιτς, ήταν από τους καλύτερους και ήταν όντως από τους καλύτερους. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το μάτς. Με τη Σαχτάρ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχει στο μυαλό των παικτών.
1: Με Σαχτάρ στο ακόμα... ΆΚΑ πρέπει να ήταν. Με Σαχτάρ στο ΆΚΑ δεν ήταν.
3: Μπράβο. Ο Μαξίμος είχε πουληθεί κιόλας. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μπερδεύτηκα τώρα. Έχει πουληθεί, όχι.
3: Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα δεν υπάρχει τίποτα με τον Τζιριβέγγια.
1: Ναι, οκ. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, γιατί λέει ο. Ένας παίχτης άγνωστος, λέει, από μια ομάδα της Championship, θεωρείται αναβάθμιση σε σχέση με το διεθνή Σλοβαίνο Τσέριν.
3: Ωραία. Η απάντηση θα δοθεί στο γήπεδο. Είναι μια απόφαση που έχουν πάρει ο Στέφανος Κοτσόλης με τον προπονητή. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ήταν ο καλύτερος παίχτης της Watford πέρσι. Κάποιοι θεωρούν ότι η Championship μοιάζει με τη Β' Εθνική της Ελλάδας. Okay, όσοι το νομίζουν αυτό, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Οι ομάδες της Β' Εθνικής Αγγλίας εύκολα κάνουν αρκετές από αυτούς πρώτα αθλητισμό στην Ελλάδα και ένας παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τον ήθελε ο προπονητής, με πολύ καλό αριστερό πόδι, με πολύ καλή πάσα, με νούμερα πέσει στο πρωτάθλημα, διεθνής με την Εθνική Μαρόκο, ήταν στην προεπιλογή, δεν μπήκε τελευταία στιγμή στο Μουντιάλ και σίγουρα τα στοιχεία του παίκτη δείχνουν ότι είναι αναβάθμιση σε σχέση με τον Τζέρι. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, γιατί θέλουμε να διώξουμε τον Ζαρουρί, λέει, για ποιο λόγο. Δεν φτάνει, λέει, που έφυγαν και ο Τσέριν και ο Μπακασέτας.
3: Ο Ζαρουρί νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι έχει μια κακή παρουσία το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα είναι και ένας παίκτης που θέλει να είναι βασικός στα περισσότερα παιχνίδια. Θα δούμε αν θα φύγει ο Ζαρουρί. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη πρόταση δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει όμως μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
1: Ο Άλεξ από το Λονδίνο, λέει, Τάσο, λέει, όταν έπαιξε τα μπόρδα, λέει, είχαμε πολλά κενά από τα δεξιά. Λέει, γιατί δουλεύουν τα τρεξίματα, μου είναι καλύτερα, λέει, να βάλει Γιάνγκουσιτς εκεί ή Πελίστρη.
3: Ναι, μπορεί να παίξει ο Πελίστρη δεξιά σήμερα, το είπα και πριν. Υπάρχουν πιθανότητες, διεκδικεί τη θέση. Με τα μπόρδα, παιδιά, σε αυτό το σχήμα του προπονητή παίζει μέσα, δεν παίζει άκρη. Άκρη βγαίνει όταν αμήνεται ο Παναθηναϊκός. Στην ανάπτυξη παίζει πιο μέσα για να γεννήσει το τρίτο χαφ.
1: Ο Αντίνο
3: και στην άκρη, ναι. Και στην άκρη βοηθάει στο μαρκάρισμα ο Λιβάη Γκαρσία. Τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι αυτό έγινε. Να δούμε σήμερα πώς θα είναι τα πράγματα εφόσον παίξει ο Πελίστρη. Να δούμε τι θα γίνει και από την άλλη πλευρά.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε break για να συνεχίσουμε μετά. Αν ξέρεις, λέει, ποιος θα μεταδώσει τηλεοπτικά το μάτς και ποιος τα ραδιοφωνικά.
3: Κώστας Ψάρας τηλεοπτική μετάδοση. Στον ντεμπούτο του στον Παναθηναϊκό στο Sky πλέον, μετά τη μεταγραφή του στη νέα πλατφόρμα. Και ο Μιχάλης Τσόχος έχει πάει, ο Κώστας Ψάρας έχει πάει. Σήμερα μετάδοση στο Sky και ραδιοφωνικά Βαγγέλης Ναζιάς και δίπλα του θα είμαι εγώ στο σχολείο.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε break, παιδιά, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Βεβαίως, και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τριπλή ελληνική μάχη στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για το Conference League με κοινή ώρα έναρξης στις 8. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Χράντετς Κράλοβε στη Τσεχία στη ρεβάνς του 2-2 στο ΆΚΑ και ο ΠΑΟΚ από την Μπραντ στη Νορβηγία μετά το 1-1 της Τούμπας. Κάλυψη από Sky και Open αντίστοιχα. Για το Europa στις 9 ο Όφι αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ στη Σόφια έχοντας νικήσει 3-0 στο Παγκρίτιο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς των Big Win Sport FM 94,6. Τους αντιπάλους στη League Phase του Champions League θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς στις 7 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στο Μονακό με την ένωση να βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega News. Στο Youth League θα συμμετέχει η ομάδα κάτω των 19 των κίτρινο-μαυρών. Λίγο πριν τις 11 έρχεται στην Ελλάδα ο νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να υπογράψει στον Ολυμπιακό μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο εναντί 6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργας, με τους ερυθρόλευκους να εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις εξτρέμ στο κάδρο για τη θέση του Χάφη, Άλβαρες και Φρέντρουπ. Στα μπόρδα, Πελίστρη και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις των εξτρέμ στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στα play-off του Conference League. Ανακοινώθηκε ο μονοετής δανεισμός του Τουμπά στη Χαύρη. Περνά από ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμνάν Λούζα, ενώ το τριφύλι θα κινηθεί και για την απόκτηση ακόμη ενός χαφ. Με Ζαφίρη Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκο Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, το πλάνο του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραντ στη Νορβηγία στα play-off του Conference. Σε προχωρημένες επαφές με φόρ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa League. Μπουχαλάκης ή Καραχάλιος στο δίλημα για τη μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξιάκρο. Για την απόκτηση του ηλικίας 21 ετών Ιβοριανού μεσοεπιθετικού Αλεξάνδερ Ζαουαΐ της Μπαστιά κινείται ο Άρης που παράλληλα αναζητά κεντρικό αμυντικό και αριστερό μπακ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω το κλαμπ να εξελιχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Τα λόγια του νέου συμβούλου της διοίκησης Αβραμ Γκραντ στους παίκτες. Γνωστή έγινε η 12η της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Καραγιαννίδης, η εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μία διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος θα αρχίσει την προσπάθειά του στο επικοντό και ο δεύτερος στις 9.30 στο Μήκος αντίστοιχα. Κάλυψη του meeting από RTO Sport. Οριστικό τέλος στο σύριαλ της μεταγραφής του Χουλιάν Άλβαρες στην Μπαρσελόνα έβαλε η Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους Μπλαουγκράνα για τον τρόπο προσέγγισης του παίκτη. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε επαφές όταν αυτές διεξάγονται με επαγγελματισμό, ήθος και σεβασμό. Αυτό δεν συνέβη και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση, τονίζεται σε ανακοίνωση των Ρόχι Μπλάνκος. Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τη μεταγραφή του Μόιζε Κιν βρίσκονται Φιωρεντίνα και Κόμο. Όπως γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Βιόλα αναμένεται να απαντήσουν θετικά σε πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τον 26χρονο επιθετικό, που με τη φανέλα τους μετρά 79 εμφανίσεις έχοντας 35 γκολ και 7 assist. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συνηθισμένοι στον Google Sports 94,6. Η εκπομπή Reporters, λοιπόν, με Τάσο Νικολογιάννη από Τσεχία. Θα τον έχουμε μέχρι τις 6 παρά, με Κώστα Κιτσιτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα. Με Στέφανο Παλουότολο, κύριε, πλέον στον ήχο.
1: Ο κύριος Ωραιόπουλος.
0: Ο Παλιόπουλος, λοιπόν.
1: Ωραιόπουλος, όχι Παλιόπουλος. Παλιόπουλο το λένε Μαραθιανοί.
0: Και τι βέβαια.
1: Η Δέπο, όπως λέει, η Δέπο, όπως λέει, τη ΣΑΕΚ, όπως λέει και ο Κέτσε.
0: Λοιπόν, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανού, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τάσο, να συνεχίσουμε κανένα μηνυματάκι.
1: Να συνεχίσουμε και μετά παίρνεις εσύ.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, βλέπεις το παιχνίδι γκολ-γκολ και διπλό, λέει, να κερδίσουμε ένα 2, ένα 3, λέει, να το ρίξω.
1: Σου λέω, με βάση το πρώτο μάτς, δίκιο έχει ο φίλος, αλλά τι να πω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει,
1: τι να πω. Ναι. Η Χράντετς, Πράντος, Κράλοβε στα δύο παιχνίδια με την Μπεσίκτας και τα δύο της παιχνίδια στα 0-1. Και έτσι ήταν οι Τούρκοι, σε παιχνίδια όμως που θα έπρεπε να σκοράρει. Είχε καθαρές φάσεις απέναντι στους Τούρκους. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν πέρασαν τόσο εύκολα όσο δείχνει το τελικό σκορ. Και ειδικά εδώ είχε αρκετές ευκαιρίες η Χάτης Κράλοβη και οι Τούρκοι ας πούμε έχουν σώσει μια φάση πάνω στη γραμμή, έχουν μια-δυο αποκρούσεις. Στο πρώτο μάτς όμως είστε 2-2. Τι να του πω το φίλο τώρα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ακούμε λέει ο φίλος ο Μάρκος. Συνέχεια ακούμε τον τρόπο λέει παιχνιδιού που παίζει ο Νίστρουπ και το στυλ παιχνιδιού του, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι θέλει να παίξει ακριβώς λέει και τι σύστημα θα χρησιμοποιεί, 4-4-2, 4-3-3 ή ακόμα και 3-5-2.
1: Όχι, το 3-4-3 ήταν μία μόνο φορά έγινε εκτάκτως επειδή δεν έχει δεξιμπακ. Σήμερα πάλι δεξιμπακ δεν έχει βασικό, αλλά έχει παίξει διεκτή από τον πάγκο. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Είναι σαφέστος ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ με κάτω την μπάλα. Με παιχνίδι υπομονής, με κυκλοφορία και από τον άξονα από και από τα άκρα. Και αν μη τι άλλο, αυτό που παρατηρούμε στο Παναθηναϊκό όσο περνάει καιρός είναι ότι δεν σηκώνει την μπάλα. Δηλαδή, όταν λέει δεν σηκώνει την μπάλα, όχι για να γίνει μια πάσα προστινή, για να γίνει γιώμα. Αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια με τους τελευταίους προπονητές που είχε ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σαν στυλ παιχνιδιού και η επιθετική του φιλοσοφία επίσης είναι ξεκάθαρη. Μια ομάδα η οποία ένας προπονητής που θέλει να παίζει επιθετικά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρει την αμυντική του ισορροπία όσον αφορά τα γκολ που δέχεται η ομάδα, τις φάσεις που δέχεται η ομάδα. Η αλήθεια είναι και μας το είπε χθες στην ένδειξη τύπου, είχε απόλυτο δίκιο, ότι είναι τα 6 goals σε βάρος του Παναθηναϊκού είναι πολλά, πολλά συνήθως το τελευταίο δεκάλεπτο σε σχέση με το υπόλοιπο παιχνίδι. Και αυτό το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν, πρέπει να διορθωθεί. Δεν έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση αυτό απαραίτητα, δεν είναι εκεί το θέμα. Θεωρεί ότι έχει να κάνει με την ομαδική δουλειά, με το γεγονός ότι η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη, ούτε έχει να κάνει με τις μεταγραφές, γιατί μας είπε και όλος ότι έχουμε εξαιρετικούς αμυντικούς. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχει εντοπίσει, γιατί το έχει εντοπίσει σωστά, οπότε εκεί πρέπει να υπάρχει μεγάλη βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι και πρώτα απ' όλα σήμερα, διότι ένα Παναθηναϊκός συνεχίζει και δέχεται με τέτοια ευκολία και ανοησία τα γκολ που δέχεται στα τελευταία παιχνίδια, πώς θα πάρεις πρόκριση. Πώς δηλαδή πρόκριση θα πάρεις ακόμα την επίθεση σου, γιατί μέχρι τώρα η επίθεση οδηγεί στις προκλήσεις στον Παναθηναϊκό, όχι η άμυνά του. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κρατήσει και ένα 0 ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Κάτι που δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, για τον Κοντούρη λέει ένας φίλος, γιατί λοιπόν να το θάψουν αυτό το παιδί, ήταν από τους καλύτερους παίκτες της περσινής χρονιάς.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι πάνε να το θάψουν. Είναι αρχή τη σεζόν ακόμα. Να πούμε καταρχάς ότι το πώς παίζουν οι ομάδες τώρα, οι εντεκάδες με τις εντεκάδες, θα δούμε κατά τον Γενάρη Φλεβάρη, δεν έχουν καμία σχέση. Εγώ αν με ρωτάτε η εκτίμηση που κάνω είναι ότι ο προπονητής, το σκεπτικό του προπονητή είναι τα δύο κεντρικά του χαφ θέλει να είναι μπαλάτα, να είναι κυρίως πάρα πολύ καλή με την μπάλα στα πόδια. Και είναι ένα θέμα το οποίο η αλήθεια είναι ότι ο μικρός δεν το έχει στο 100%, έχει πολύ καλά άλλα στοιχεία, τα τρεξίματά του και η αμυντική του συνεισφορά, που είναι ο μικρός δεν το έχει στο 100%, έχει πολύ καλά άλλα στοιχεία, τα τρεξίματά του και

0: ξαφνικά δεν μένει σήμερα ζωή εκτός αποστολής. Έχει μείνει πριν από το πρώτο παιχνίδι, έμεινε εκτός λίστας. Τον λόγο τον εξηγήσαμε. Και αποδείχθηκε ότι κάτι είχε στο μυαλό του προπονητής, πήρε ένα στόπερ παραπάνω, ο Τουμπά έφυγε, αλλά και να μην έφυγε με αυτά που έγιναν από τον Τουμπά στα τελευταία παιχνίδια που σωστά ο κόσμος έλεγε δεν γίνεται αυτό να μην το βλέπει ο προπονητής. Το είδε λοιπόν ο προπονητής, δεν τον είχε στα πλάνα. Έπρεπε να βάλει ένα στόπερ παραπάνω και βάλει τον Μπάλεμεν Μπράουν και έπρεπε να αφαιρέσει κάποιον που να παίζει μπροστά και να μην είναι τόσο ικανοποιημένος μέχρι τώρα. Αυτό έχει γίνει με το Ρόλι, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση που τώρα ξαφνικά διαβάζουμε μηνύματα υπέρ του Ζαωρή. Υπάρχουν μηνύματα υπέρ του Ζαωρή. Το καλοκαίρι, εκεί ήμουνα, που ο Ζαωρή δεν έκανε καλά παιχνίδια, ερχόντουσαν μηνύματα που πάμε του Ζαωρή. Τώρα είναι εκτός Ζαωρή και δεν παίζει Ζαωρή.
1: Όταν φεύγουν πάντα είναι καλοί. Όλοι.
0: Καλά,
1: όταν φεύγουν, κατάλαβε, γιατί όταν δεν παίζουν τέλος πάντων.
0: Τώρα καλύτερο. Πού έκανα μήνυμα για τον Βιλένα, γιατί έφυγε. Δεν
1: έχει έρθει για τον Μπακασέτα όμως.
0: Για τον Μπακασέτα σίγουρα θα εντάξει, οκ.
1: Έχει έρθει ναι,
0: αλλά για το Βιλένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει έρθει μήνυμα ακόμα.
1: Θα σου πω, αυτό πήγα να σου διαβάσω, που είναι το μήνυμα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι επιτυχημένος ο Κοτσόλης, διευθυντής του Παναθηναϊκού, μετά την αποχώρηση του Βιλένα, ό,τι και αν γίνει σε όλη τη χρονιά.
0: Εντάξει, και αυτή η υπερβολή είναι. Ο τεχνικός διευθυντής κρίνεται όχι μόνο από τις μεταγραφές, αλλά από την επιλογή των προπονητών και από διάφορα οργανωτικά θέματα μέσα στην ομάδα. Από αυτά θα κριθεί ο Στέφανος Κοτσόλης και όχι ότι αν πέτυχε κάποιες μεταγραφές που μπορεί να πετύχουν ή κάποιες αποχωρήσεις. Σίγουρα όμως αυτό που μπορώ να πω για τον Κοτσόλη είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα και με τους μάτζερ των παικτών και με τους παίκτες βοηθάει στο να υπάρχουν κάποιες παραχωρήσεις σε αντίθεση με τον μπλοκάτοχό του που πουλάγε μαγιά και νόμιζε ότι ήταν για ένας γενικός δερβέναγας χωρίς να σέβεται την... Το όνομα του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και γι' αυτό οι παίκτες αποχωρούν. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
1: Λέει ένας φίλος, μπορούμε να νιώθουμε δικαιωμένοι, λέει, στον Παναθηναϊκού, που θέλαμε να φύγει ο Μπακασέτας και τώρα στο κέντρο παίζουν αυτοί που παίζουν, ο Καμαρά και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό σου είπα ότι ήρθαμε και για τον Μπακασέτα.
0: Εντάξει, κάνα δικαίωμα. Εγώ και την άποψή μου για τον Μπακασέτα την έχω πει. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπακασέτας θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι στην ομάδα. Ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Ακόμα και αν δεν έχει βασικό ρόλο. Το θεωρώ πολύ μεγάλη έτσι. Για τα αποδυτήρια. Θεωρώ έναν παίκτη ο οποίος βοηθούσε πάρα πολύ.
1: Προσωπικότητα,
0: αλλά το θεωρώ και καλό παίκτη ο Μπακασέτα. Ακόμα και δεν είχε βασικό ρόλο να βοηθούσε, αλλά και είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί. Έχει να κάνει και με τις επιλογές του προπονητή. Okay.
1: Δεν έχει βρει ομάδα ακόμα, έτσι.
0: Όχι, υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχει μια πρόταση από την Ομόνια που είναι στο τραπέζι. Έχει ακουστεί τις τελευταίες μέρες και για τον Όφη. Δεν γνωρίζω κάτι εγώ. Νομίζω ότι είναι η απόφαση του Μπακασέτα για το που θα πάει.
1: Πολύ μεγάλο γιατί το συμβόλαιο τώρα για να πάει στον
0: Όφη. Όχι, δεν έχει πρόβλημα γιατί έχει ξεκαθαριστεί από τον Παναθηναϊκό στον παίκτη ότι ό,τι διαφορά υπάρχει με την άλλη ομάδα θα την καλύψει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός για να πάει στην άλλη ομάδα. Δηλαδή βρίσκει μια ομάδα, ξέρω εγώ, που δίνει 400.000 ευρώ συμβόλαιο. Θα καλύψει ο Παναθηναϊκός το υπόλοιπο συμβόλαιό του για να πάει στην επόμενη ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ωραία, για να δούμε τι άλλο. Λέει ένας φίλος για τη λίστα. Η λίστα, παιδιά, 3 Σεπτέμβρη είναι. Μέχρι 3 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, 3 Σεπτέμβρη, ναι.
1: Και αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μεταγραφή και μετά, λέει, από τη λίστα.
0: Καλά, καταρχάς πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός για να λέμε και τη λίστα σήμερα. Ένα-ένα τα πράγματα. Κατά δεύτερον, να πούμε ότι μεταγραφή μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι 15 Σεπτέμβρη είναι μεταγραφή στην Ελλάδα. Ναι. Απλά μετά τις 3 Σεπτέμβρη, όλες τις ομάδες παίζουν στην Ευρώπη. Οι παίκτες που θα έρθουν θα παίζουν μόνο στην Ελλάδα, όχι στην Ευρώπη. Αυτό.
1: Λοιπόν, break έχουμε, κύριε Στέφανε, πάμε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζω λίγο εγώ. Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αν παίζει το Ποντένσι, μου λέει ένας φίλος, δεν νομίζω. Αν έχει επιστρέψει ο Κάσερες, όχι. Επίσης όχι. Άσε με τον Γιώργο και εσύ. Ο Παναθηναϊκός πάει, λέει, ο Ναΐμ και Άμραμπατ και εμείς τίποτε. Οκ, ρε παιδιά, δεν το ξέρω.
0: Για Άμραμπατ, από όσο ξέρω, δεν παίζει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το λέω, δηλαδή, επειδή το άκουσα.

0: Τώρα από σπόντα δεν παίζει.
1: Ναι, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων, παιδιά, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, και ο Ολυμπιακός πήγε για άλλους παίκτες πέρυσι, και ο Παναθηναϊκός πήγε για άλλους παίκτες πέρυσι, και η ΑΕΚ για άλλους παίκτες πέρυσι, και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και η ΑΕΚ πήρε τελικά το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Λοιπόν, ωραία κοροϊδία σου λέει της ανάγκας στον κόσμο, λέει με τον Μπουέρτα, μια από τα ίδια και φέτος, πήραμε από μεταγραφές και τα βάζουμε, λέει, για το γήπεδο. Δεν νομίζω εγώ να είπα χθες εδώ στην εκπομπή ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπουέρτα ή ότι είναι κλεισμένος ή τόσες μέρες να έχω πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπουέρτα. Δεν νομίζω να το έχω πει ούτε μία φορά. Και κατά συνέχεια λέω ότι είναι υπερβολικά πολύ δύσκολη. Ήταν μία από τις πολύ δύσκολη περίπτωση. Ήταν μία από τις πρώτες περιπτώσεις του Ολυμπιακού στη λίστα. Αλλά και πάντα έλεγα ότι είναι κατά χαμηλά την μπάλα γιατί ήξερα πόσο δύσκολη είναι. Από μένα, εγώ δεν είπα τίποτα προσωπικά. Ότι κλείνει στον Ολυμπιακό ή κάτι σχετικό. Να το προχωρήσω τόσο πολύ. Λέει. Γιατί δεν παίρνουμε, λέει, τον ελεύθερο Σάντσο. Παιδιά, δεν ξέρω αν ο Σάντσο βλέπει την Ελλάδα.
0: Ο Σάντσο πού είναι τώρα,
1: παιδιά. Παιδιά είναι ελεύθερος και κάνει προπονήσεις σε μια ομάδα 10ης κατηγορίας της Αγγλίας.
0: Ωραία, τι ξεπεσμός είναι αυτό. Ναι. Πού έπαιζε πέρσι.
1: Στη United δεν ήτανε. Είχε φύγει.
0: Στη United ήτανε.
1: Δεν ήτανε.
0: Δεν
1: ξέρω, δεν θυμάμαι. Καθίστε, παιδιά, τώρα. Και εννοείται είναι ακόμα 26, έτσι το παιδί.
0: Oh.
1: Είναι ακόμα 26. Πέρυσι στη United ήτανε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, στην Άστον Βίλα ήτανε, στην Άστον Βίλα. Δανεικός.
2: Δανεικός από τη United.
1: Ναι, ναι. Πω, αυτό το παιδί, πραγματικά, κρίμα.
0: Με ομάδα 10ης κατηγορίας είπες.
1: Προπονείται, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς έχει βρει μια ομάδα για να μένει σε λίγο καλή κατάσταση. Αλλά και πάλι, ναι. Τι να πω, δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε στις μεταγραφές, λέει, θα πρέπει να πάρει ένα χαφ. Τι γράφει, ποιοτικό μάλλον ο φίλος. Αλλά και εξτρέμ που κάνει τη διαφορά. Όχι το χείλι γιατί δεν βάζει γκολ, θέλει και ένα να βάζει και γκολ. Ποια είναι η γνώμη σας? Παιδιά, μένουν να εξαργήσει η καλύτερη περίπτωση, αφού μου άρεσε περισσότερο από όλες περιπτώσεις, γιατί είχε και potential μεγάλο, ήταν ο Καντιλέ, 23 ετών, με φοβερά νούμερα στην Ελβετία. Κάποιοι λένε ότι όταν περισπέζει την Ελβετία, από την Πολωνία, είναι μεγάλο το ρίσκο, μπορεί να μην σου βγει. Πολλές φορές η γνώμη μου είναι ότι καμιά φορά πρέπει να πηγαίνεις και με το momentum του παίχτη. Όταν ο παίχτης είναι στα high του και ακόμα δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ, θέλω να πας να τον πάρεις, να δώσεις 8-9 εκατομμύρια να τον πάρεις. Μπορούσε ο Ολυμπιακός να τον πάρει, αλλά προτιμήθηκε να κινηθεί και από τους ανθρώπους μας και από τον προπονητή, είτε για τον Βάργκας είτε για τον Χιλ και όχι για τον Καντιλέ. Ο Καντιλέ τελικά πήγε στη Σάλτσμπουργκ. Και τη Σάλτσμπουργκ δεν νομίζω ότι είναι χαζή. Επίσης. Το έχουμε δει. Ότι θέλει ο Ολυμπιακός εξτρέμ που να κάνει διαφορά, ναι. Επίσης ότι ο Χιλ, ας πούμε, πέρυσι δεν είχε γκολ στην Ισπανία, δεν σημαίνει ότι θα έχει γκολ και στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικά τα πρωταθλήματα. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός και καλό χαφ και καλό εξτρέμ 100%. Μακάρι να πάρει τον Βάργκας. Παιδιά, αλλά εγώ σας είπα και νωρίτερα ότι το βλέπω να δυσκολεύει το πράγμα. Συγχαρητήρια, λέει Τσανάκα, δεξί μπακ 6 εκατομμυρίων πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αναβάθμιση. Αυτό σημαίνει Ροντινέ δεξί εξτρέμ. Εκεί δεν θα έχει αναβάθμιση, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ο Ροντινέ ούτως ή άλλως δεξί εξτρέμ ήταν. Το είχε πει ο προπονητής. Απλώς επειδή ο Μαφέο δεν ήταν καθόλου καλός στο ξεκίνημα τη σεζόν και ο Σάλιακας στο πρώτο μάθημα η Μέγεν ήταν επίσης καλός, προτίμησε να τον βάλει για ένα παιχνίδι. Και με τον Ανατρόμητο δεξί μπακ έπαιξε ο Ροντινέ. Σε αυτή τη θέση. Εξτρέμ τον υπολογίζει περισσότερο ο προπονητής. Εφόσον τώρα που έρχεται ο Πέντερσεν αποδειχθεί ότι μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό ως βασικός δεξιός μπακ, τότε θα είναι αυτός ο δεξιός μπακ, όχι ο Ροντινέ. Ο Ροντινέ θα είναι ένας πασπαρτού παίχτης, νομίζω, στο ρόστερ. Εκτός και αν έρθει τίποτα για τον Ροντινέ οι τελευταίες μέρες, δεν ξέρω, δεν ξέρω, γιατί η Γκρέμιο τον θέλει. Πάντως. Λοιπόν, από τον Μέλε λέει στον Πέντερσεν που οι οπαδοί στο Ρήνο κάνουν πάρτι που φέγει για την ομάδα του ήταν που θα κάνει μεταγραφές από το πάνω ράφι. Okay. Κάνουν πάρτι στο Ρήνο. Πολλοί γράφουν OK, μπράβο που έφυγε και άλλοι λένε ότι είναι και λίγα και άλλοι λένε ότι έφυγε στην καλύτερη του φάση. Παιδιά, εγώ τον παίχτη θα τον δούμε στο γήπεδο. Είτε επειδή πλέον έχει γίνει, νομίζετε ότι έχουμε γίνει όλοι σκάουτερ και όταν βλέπουμε κάτι από το SofaScore, από το FootMob, πώς λέγεται αυτό, την εφαρμογή και όλα τα άλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δεν έχει καλά στατιστικά εκεί, ότι δεν είναι καλός παίκτης. Okay. Αν τον δούμε στο γήπεδο, εγώ δεν είπα ούτε ότι είναι καλός παίκτης ούτε ότι είναι κακός. Το δούμε στο γήπεδο και άμα δεν είναι καλός παίκτης, το πούμε. Γιατί, δηλαδή, τι έγινε. Λοιπόν, τα καταφέρατε όλα τα παπαγαλάκια Τσανάκα και αφήσατε το θρύλο χωρίς εξτρέμ και καλές μεταγραφές. Okay.
0: Ρε τι γίνεται. Λοιπόν. Είσαι και τεχνικός της Δύσιο πλέον.
1: Σκάουτερ.
0: Δεν το ξέρω,
1: φίλε. Σκάουτερ.
0: Τι μας το κρύβεις αυτό, και έτσι, μας το κρύβει, έτσι. Και τεχνικό διευθυντή
2: είναι. Και εγώ με τέτοιε μεταγραφέ που έχει κάνει θα το κρύβα, ρε φίλε.
0: Ναι, μα θα έχει ευθύνη όμω ο γιο τη ανάγκη τη μεταγραφή να έχει κάνει Ολυμπιακό από ό,τι ακούω.
1: Λοιπόν, τι τραβάμε. Ποιοι θα παίξουν στόπερ στην Τρίπολη, ένα φίλο. Βλέπω τον Σμαέλοβιτ να παραμένει βασικό και τον Κάρμο. Και να έχει και ο Ολυμπιακό δύο στόπερ που θα κατεβάζουν καλά την μπάλα. Αλλιώ Ρέτσο Κάρμο. Γιώργο, να υποθέσω, λέει ότι στο τέλο των μεταγραφών θα λες ότι οι παίκτες θα πάρουμε είναι εισάξει του Κουέρτα, λέει, και του Κάσερ, όπω τώρα ο Πέτερσεν, ότι είναι εισάξει του Μέλε, λέει ο Άγγελο. Τα παιδιά εδώ είναι. Αν είπα εγώ κάποια στιγμή ότι ο Πέτερσεν είναι εισάξει του Μέλε, οκ. Okay. Άμα αυτό ακούσατε, 6 ώρα, 6 και κάτι θα είναι η διακοπή, να το ακούσετε και να μου πείτε. Λοιπόν, σε 6 μέρες λέει ο Ολυμπιακός πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα, θα μπορέσει να ολοκληρώσει το ρόστερ και να ανταποκριθεί σε επιλογές των παιχτών. Αυτό πρέπει να γίνει. Πήρε τώρα δεξιμπακ, πρέπει να πάρει και χαφ και εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ελπίζω και πιστεύω πως θα μπορέσει να ανταποκριθεί, όπως λες.
0: Μέχρι την Τρίτη είναι. Τετάρτη.
1: Λοιπόν, τρεις ποτέ έχει, την Πέμπτη.
0: Α, Πέμπτη.
1: Μέχρι τρεις δηλώνεται, άρα την Πέμπτη.
0: Σωστά, την Πέμπτη.
1: Ναι. Μακάρι. Μέχρι τότε είναι μια εβδομάδα ακριβώς που εγώ βλέπω εκτός από δύο παίκτες που θα έρθουν να φεύγουν και τρεις-τέσσερις. Μιλάω για λίγους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φύγουν γιατί έχει ο Ολυμπιακός 30 παίκτες ρόστερ κοντά τώρα. 30, 31, 32. Είναι πολλοί, βέβαια είναι και παίκτες που δεν υπολογίζονται όπως ο Καμπελά, όπως ο Γιάρεμτσουκ που okay, δεν υπολογίζονται, αλλά πρέπει και αυτοί κάποια στιγμή να φύγουν. Ο Κλέιτον, ας πούμε, να δούμε αν θα μείνει για τρίτο σεντερφόρ ή θα πάει προς Μέση Ανατολή να παίξει. Με Σαουδική Αραβία, κάτι τέτοιο. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να πάει στη Λιόν. Η Λιόν αποκλείστηκε χθες, δεν πήγε Champions League. Θα πάει να παίξει Europa League με τη Λιόν. Ας πάει. Ο Καμπελά τον θέλει να έρθει στη Β' Γαλλίας, ακόμα δεν έχει πάει. Τον Μπρούνο τον θέλουν πόσες ομάδες, δεν γίνει το παραμικρό. Αν πάρει χάφ ο Ολυμπιακός, πρέπει να φύγει και ένας χάφ. Δεν χωράνε όλοι. Για το Ζέλσον τον θέλει Κράσνονταρ. Και όλα αυτά τώρα μιλάμε 27 Αυγούστου, έτσι. Και έτσι, θέλεις να πάρεις και ένα μήνυμα.
2: Ας πούμε κι εμείς. Άρα λέτε ένας φίλος τέσσερις Έλληνες δηλώνουμε, ναι. Επομένως Αλεξίου Καλοσκάμης έξω, ναι. Λένε είπες όμως ποιος ξένος μένει έξω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω. Αγγελόπουλος, Σόσα, Φερνάντες, Γιούμπι, Πενράης, Ελίασον συμπληρώνουν τους μαξ 6 παίχτες που μπορούν να δοθούν δανεική από μία ομάδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μάστε. Υπάρχουν λύσεις, φίλε. Θα δοθεί και ο Σαχαμπόδανικος. Καλησπέρα, συγχαρητήρια στην Ακάρα μας. Μια ερώτηση παρακαλώ. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα του Γιόβιτς? Θα ανακοινωθεί τώρα, πιστεύω, από εδώ και πέρα. Θα ανακοινωθεί. Αν θα βγουν διαρκείες για Ευρώπη, επίσης πότε είναι τα πρώτα μάτς, αν ξέρουμε. Πέρυσι δεν είχε γίνει κάτι με διαρκείες για Ευρώπη, τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εισιτήρια με Κηφισιά, νομίζω ότι δεν θα πάρει η ΑΕΚ εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά, γιατί η Κηφισιά παίζει τηλεοφόρο και όπως είχε γίνει και με την Άθες Καλυθέα, φαντάζομαι.
0: Με την Άθες Καλυθέα το ίδιο είχε γίνει, έχεις ναι. Δίκιο, Κίτσε.
2: Εντάξει, και είναι και λογικό ότι να έχει βάλει όρο ο Παναθηναϊκός να μην δοθούν εισιτήρια σε και Ολυμπιακό και πάω. Δηλαδή είναι πολύ νορμάλ αυτό. Παίζουμε Λότο, λέει ένας φίλος, πως ο Ρότα θα συνεχίσει να πέσει σε ρομπότ. Τι να σου πω, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Λότο, ξελότο, αφού οι άνθρωποι που θα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα αν συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που λες θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι. Τι να πούμε. Θέλουμε δεύτερο δεξί μπακ. Δεν είναι ποιοτικός ο Ρότα, ούτε μου κουντί, λίγος ανταγωνισμός δεν βλάπτει. Κανείς δεν είναι ποιοτικός, όχι μόνο αυτό που λες. Ούτε ο Γιώβιτς είναι ποιοτικός, ούτε ο Βάργα είναι ποιοτικός, δεν υπάρχουν ποιοτικοί. Έτσι όπως ξεκίνησε η ΑΕΚ, δείχνει να είναι χαόδης η διαφορά από τους υπόλοιπους. Πιστεύετε ότι μπορεί κάποια ομάδα να καλύψει αυτή την απόσταση και πώς? Εντάξει τώρα, παιδιά, μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Όντως η ΑΕΚ είναι σε καλό επίπεδο γιατί, και το ξέραμε γιατί είναι η ομάδα που έρχεται με τις λιγότερες αλλαγές από πέρυσι. Αλλά όπως βλέπουμε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός είναι μόνιμη μια ομάδα που παλεύεις, πρέπει να την περάσει για να πάρει το πρωτάθλημα τέλος πάντων. Και εγώ έχω ξαναπεί και το πιστεύω ακόμη. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορεί να συμβεί και κάτι απρόπτο και να αλλάξει τα πράγματα. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Απλά εδώ βγαίνει να συμπληρώσω κάτι, αν και σου κόβω ένα μήνυμα τώρα. Να θυμόμαστε και λίγο το που ξεκίνησε πέρσι η ΑΕΚ. Επειδή εγώ την έζησα πέρσι το περσινό καλοκαίρι μαζί με τον Γκέτσε.
2: Και καλά κάνεις.
0: Τα μηνύματα που ερχόντουσαν στον Γκέτσε, πού πάμε με τον Νίκολιτς, έτσι ακριβώς. Πού πάμε με τον Νίκολιτς, και όλους αυτούς δεν τα λέτε. Έτσι του λέγανε τον Γκέτσε. Όμως η ΑΕΚ στήριξε τον Νίκολς και το στήριξε μάλιστα. Εντάξει, το καλοκαίρι προκρίθηκε, οκ. Okay, αλλά το στήριξε στην κακή περίοδο, δεν είναι και έτσι. Που χάνει τον ΠΑΟΚ 0-2
2: και τον
0: Ολυμπιακό 2-0.
2: Υπάρχουν και δηλώσεις του Λιόπουλου. Όχι δηλώσεις, ομιλία σε φιλάθλους που έλεγε ότι κάνετε υπομονή και θα δείτε ότι θα πάνε τα πράγματα καλά.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν μια ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, έχει ένα προπονητή που το στηρίζει και πιστεύει στον προπονητή και το στηρίζει στα δύσκολα, το αποτέλεσμα είναι αυτό που συνήθως είναι αυτό που βλέπουμε.
2: Παίρνω πάσα από αυτό που λες και λέω ότι όντως αυτό εννοώ και για τον Παναθηναϊκό άνεφα προόπτου, έτσι. Δηλαδή, αν ας πούμε γίνει μια στραβή ακόμη και σήμερα και... ξαφνικά, ας πούμε, διαλυθούν πάλι τα πράγματα και ξαναρχίσει ο Παναθηναϊκός από την αρχή.
0: Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Αν αλλάζει προπονητή κάθε δύο μήνες, δουλειά δεν γίνεται.
2: Εγώ δεν λέω, δεν είμαι αυτός που λένε ότι πρέπει να αφήσει ένα προπονητή τρία χρόνια, γιατί ας πούμε δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να αφήσει ούτε τον Μπενίτε τρία χρόνια, ούτε τον. Απ' την άλλη όμως. Έγινε μια τέτοια, μια επιλογή. Βλέπουμε ότι κάτι προσπαθεί να γίνει. Τώρα πήγε κουβέντα στον Παναθηναϊκό, αλλά τέλος πάντων έχει σχέση με αυτό που λέει ο φίλος. Γιατί και η ΑΕΚ, όχι, γιατί κοίτα και η ΑΕΚ πέρυσι. Άσε τώρα τι λέγανε τα μηνύματα και αυτά. Τα μηνύματα μπορεί να λένε πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε τέταρτο φαβορή δεδομένα. Δηλαδή και στις στοιχηματικές εταιρείες παίζονταν τέταρτη. Τέταρτο φαβορή. Έτσι. Ήταν μεγάλο φαβορή ο Ολυμπιακός, μετά ο ΠΑΟΚ, μετά ο Παναθηναϊκός και μετά η ΑΕΚ.
0: Σωστά.
2: Και όλο αυτό το γύρισε. Οπότε μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα.
0: Είναι παράδειγμα η ΑΕΚ, αυτό θέλω να πω εγώ, Κώστα.
2: Και πολλοί λέγανε ότι η ΑΕΚ ξεκινάει από τον τρίτο προκριματικό, ξέρω εγώ, και θα. Από το δεύτερο, συγγνώμη, από το δεύτερο προκριματικό. Ενώ ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, ήταν απευθείας ομίλους. Και ότι αυτό θα είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ. Τελικά αποδείχθηκε ότι όλα αυτά αλλάζουν. Άρα το θέμα είναι να δούμε. Να καταλήξουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ τους όλα αυτά. Και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει και τόσες προσθήκες όσες θέλει ακόμη ο Ολυμπιακός. Και μετά θα δούμε. Πώς θα πάνε τα πράγματα. Ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση από τους άλλους είναι δεδομένο αυτό. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Σε καλύτερη θέση, έτσι. Δεν πάει να.
0: Έτσι.
2: Κάτι άλλο. Είναι λογικό να υπάρχει όρος να μην πάρει η ΑΕΚ εισιτήρια με Κηφισιά. Είναι λογικό γιατί παίζει τηλεοφόρο, ρε φίλε. Είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, εσύ αν ήταν τη ΑΕΚ ηλεοφόρο, ας πούμε, θα ήθελες να φιλοξενήσεις μια ομάδα και να δίνεις εισιτήρια στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό μέσα στο γήπεδο σου. Όπως πάει ο Ρώτα θα καεί στο τέλος. Οκ, φίλε. Εγώ βλέπω ότι όσο παίζει έτσι ο Ρώτα και είναι μόνος του πάει όλο και καλύτερα. Απ' την άλλη είπα και εγώ, θα ήθελα ένα δεξιμπακ. Αλλά εμπιστεύομαι και τον Νίκολας και τον Ριμπάλτα. Έχουμε διάλειμμα.
1: Πάμε πολιτικό δελτίο.
2: Φύγαμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εκτακτή μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για την καταπολέμηση των κουνουπιών προχωράει η Περιφέρεια Αττικής. Δρομολογείται απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός, ο οποίος θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ περνά στη φάση της υλοποίησης το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, κοινωνική στέγαση και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία. Άρχισε σήμερα με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιτον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου εξέτειε την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 38 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
5: I think our house has moved.
4: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
6: How the hell is that even possible?
4: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
4: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
9: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, το match της ημέρας από την Novibet, Ferencvaros Trabzonspor. Είχε κερδίσει Ferencvaros μέσα στην Τουρκία με 1-0 στο πρώτο match. Να ξέρετε.
2: Ωραία. Χ2 διπλή ευκαιρία.
3: Θα πάω μετά σου. Ακριβώς το ίδιο.
1: Εγώ θα πάω με χ ημίχρονο. Και να χαιρετήσουμε Τάσο.
3: Τάσο, σε αποχαιρετούμε. Μεγάλο παιχνίδι σήμερα.
2: Ναι.
3: Αύριο θα είσαι μαζί μας, θα έχεις γυρίσει.
2: Εκεί θα έχω γυρίσει, δεν ξέρω αν θα προλάβω να κατέβω, θα το δούμε αυτό οριακά. Θα είμαι τηλεφωνικά πάντως θα είμαι.
3: Εντάξει, Τάσο.
2: Εντάξει, μπορεί και να προλάβω.
3: Έγινε.
2: Γεια.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε. Και έτσι συνεχίζω εγώ.
1: Ποιος ήταν τώρα?
0: Νομίζω εσύ πριν, πριν τον break.
1: Ωραία, ναι, εγώ έλεγα. Όχι, εγώ έλεγα σίγουρα, ναι.
0: Έχουμε δεξί μπακ το Ρέτσο, λέει. Παπάδες μπορεί να κάνει εκεί. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι δεξί μπακ ο Ρέτσο. Έχει παίξει δεξί μπακ, δεν είναι δεξί μπακ.
1: Και παπάδες κιόλα, εντάξει.
0: Και παπάδες, είδαμε, τώρα είναι λίγο...
1: το παράκανες.
0: Είναι λίγο υπερβολικό, ναι. Okay. Μια χαρά είναι σε αυτό. Λοιπόν, ο Μπακασέτας λέει στον Ολυμπιακό δεν θα τέριαζε εφόσον υπάρχει επιθυμία. Θεωρείτε ότι θα ήταν δυνατή μια τέτοια μετακίνηση? Όχι, δεν θεωρώ ότι θα ήταν. Ότι θα τέριαζε στον Ολυμπιακό. Ειδικά στον Ολυμπιακό. Θέλει να πρεσάρει, να παίζει έτσι με ένταση και τα σχετικά. Σε καμία περίπτωση δεν θα το έλεγα. Να ταιριάζει σαν παίκτη. Ο Ολυμπιακός θα βγάλει τη χρονιά με δύο φόρ και το Ζώτα Σίλβα, αν χρειαστεί. Δεν νομίζω. Αν γινόταν κάτι εκεί, θα έβλεπα κάποιον νεαρό Έλληνα, κάτι τέτοιο δηλαδή. Όχι ότι υπάρχει κανένα παίκτη. Δηλαδή, δύο-τρία ονόματα υπάρχουν από Έλληνες διαθέσιμους μικρούς ή ίσα-ίσα να καλύψει για λίστα, για να αυξήσει λίγο τους Έλληνες. Γλυκάρη Γιώργο λέει: το Ζώτε θρυλάρα τον αγόρασε επειδή θα μπόθηκε μέσα ένα μήνα. Γιατί χθες μας είπε ότι δίνει κριτήριο ότι θέλει θέση για να φέρει κι άλλο δανεικό. Ναι, είπε ότι δεν είναι αυτό το κριτήριο, το βασικό κριτήριο. Αλλά εάν προκύψει κάτι που θα μπορεί ο Ολυμπιακός να το πάρει μέσω Νότιγχαμ που δεν μπορεί ο ίδιος, μακάρι να το κάνει. 100%. Πλάκα μου κάνετε. Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να φέρει ένα παίχτη 20 εκατομμυρίων μέσω Νότιγχαμ, γιατί να μην τον φέρει? Από τη στιγμή που έχει αυτή την ευκαιρία. 100%. Δεν είμαι. Δηλαδή και ο Γκουστάβο Σά που ήρθε, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, πήγε 20 εκατομμύρια. Μπορεί η ελληνική ομάδα να δώσει 20 εκατομμύρια? Όχι. Αλλά ο Ζώτα Σίλβα ήθελε στην ομάδα που θα βρίσκεται, στην ομάδα που θα ανήκει, να έχει μια σταθερότητα. Γιατί αν έμενε στην Νότιγχαμ, ένα χρόνο νομίζω ακόμη στο συμβόλαιό του, και δεν ανανέωνε, θα γύρναγε και θα πρέπει να ξαναφύγει. Και στον Ολυμπιακό ο ίδιο θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για την καριέρα του αυτή τη στιγμή. Και είναι και πολύ καλός παίκτης ο Ζώτα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό λέει είναι με τόσα λεφτά που θέλει να δώσει. Ο Μπέιλι της Άστον Βίλα λέει που τον δίνει η Άστον Βίλα τον Μπέιλι και με πόσα λεφτά που λες. Φίλε μου, δεν το έχω δει. Μου τον δίνει με 7-8 εκατομμύρια.
1: Όταν ακούς ευκαιρία πάντως για παίκτη της Άστον Βίλα. Λίγο
0: και τώρα εξτρέμ που τα προηγούμενα χρόνια ήταν βασικός νομίζω. Τι να πω. Λοιπόν. Γιώργο, θέλω την άποψή σου λέει, σε δύο θέματα. Ο Λιβάη δεν θα μπορούσε να αρπάξει την ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός λέει για Λιβάη. Είναι παίχτης που θα μπορούσε να παίξει. Θα ταιριάζει τον Ολυμπιακό 100%. Αλλά από τότε που ο Ολυμπιακός τον διεκδίκησε, δεν τον πήρε. Τον πήρε η Άκη τελικά. Δεν έχει ξαναμπεί σε κάποια διαδικασία να τον κοιτάξει ή να ασχοληθεί με την λόγω περίπτωση. Και με τον Ουναή λέει: δεν μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ταιριάζει τα ΜΑΜ στην ομάδα. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τα ΜΑΜ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Δεν ξέρω αν ο Ναΐ θα έρχονταν εύκολα Ελλάδα. Και δεν γνωρίζω τι λεφτά θέλει η Τζιρόνα, πραγματικά. Δηλαδή, ας πούμε, μου στέλνει τις προάλλες, πήρε ο Ολυμπιακός στο Ρόκα, λέγατε 5 εκατομμύρια από την Τζιρόνα για την ίδια ομάδα ο Τσιγκάνκοφ, που είναι φανταστικός παίχτης. Πήγε με 4-1 στον Άγιαξ. 4 εκατομμύρια τώρα ο Τσιγκάνκοφ. Και λέγατε γιατί δεν πήγε να τον πάρει αυτόν ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν ήθελε να έρθει Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός ρώτησε και για τον Τσιγκάνκοφ. Αλλά δεν ήθελε να έρθει Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Μακάρι να μπορούσε να τον πάρει τον Τζιγκάνκοφ. Τι συζητάμε τώρα. Φοβερός παίκτης ο Κράνος. Επίσης τον πουλήσανε 5 εκατομμύρια, γιατί από 5 και πάνω το 5% των χρημάτων θα πήγαινε στην Δυναμό Κιέβου. Οπότε προτίμησαν αντί να τον δώσουν 7-8 εκατομμύρια, να τον δώσουν 5 για να βάλουν όλα στη τσέπη τους και έχουν κρατήσει και ένα μεγάλο ποσοστό μεταπόληση, 20-30%. Να δω αν ήρθε τίποτα άλλο. Λοιπόν. Ο Τσιριβέγια μου λέει: ας φίλος, αν θα ταιριάζει τον Ολυμπιακό, τι θα πάρουμε όλο τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, δεν νομίζω πάντως ότι όχι, ότι ο Τσιριβέγια θα ταιριάζει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν. Τι άλλο, να δω. Κάτι τελευταίο. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Οπότε μην χαραμαζέψω κανένα παρακάτω και έτσι. Θέλεις να δεις και εσύ?
1: Ναι. Και έτσι ο Αλντεέτης λες και δεν θα ταιριαστεί. Να, και είναι και φθηνό. Στο πρώτο μήνα τον έκανε το ρώτα γιο. Άλλο μάτσα βλέπεις, φίλε. Ο Ολυμπιακός πήγε πέρσι Champions League με 2,5 στόπερ. Φέτος εμείς θα πάμε με 2 βασικούς. Πού να χαλάσεις τώρα καρδιές, λέει, με Γκατσίνο, Πιτσιβίντα για τη λίστα. Εντάξει, έχει, είπα και πριν, έχει 5 center back. Και έχει και 2... ακόμα παίχτες που μπορεί να παίξει τη θέση. Λιβάη θα είναι ταβάνι για τον Ολυμπιακό. Ναι, τέλος πάντων, συγγνώμη. Βλέπω Λιβάη και ξεχνιέμαι. Ο Βιτάς λογικά θα πάρει τη θέση του Κουτέσα. Ζωάο Μάριο μόνο για Ελλάδα, αν έρθει. Καλά, αν έρθει. Στο πέρα δεν παίζουμε και θα πρέπει να κοπεί ο Κατσίνοβιτς ο Βίντα. Δεν είναι αυτό το κριτήριο, φίλε. Σε καμία περίπτωση. Τι λες. Και λίγο σεβασμό σε αυτούς που παίχτες, και στο Βίντα και στο Κατσίνοβιτς. Άλλο. Ο Νίκολς δεν είπε ποτέ ότι δεν θέλει παίχτη, είπε ότι κανείς προπονητής δεν λέει όχι σε κάτι άλλο. Μόνο ο πρόεδρος είπε είμαστε πολλοί, οπότε καταλάβαμε. Ναι, αλλά ποιος είπε ότι είπε ο Νίκολς δεν θέλει παίχτη. Άκουσες κάπου να λέει κάποιος τέτοιο πράγμα. Χθες μίλησε ρε παιδιά ο Νίκολς και σας είπα ακριβώς τι είπε. Είπε ότι είμαστε στην αγορά και μπορεί μέχρι τελευταία στιγμή να γίνει κάτι. Κανείς προπονητής που είναι, αν του φέρνει ένα πολύ ποιοτικό παίχτη που να ταιριάζει όμως στο πλάνο του, δεν λέει όχι. Αυτό είπε. Δεν σημαίνει όμως, λέει, ότι επειδή πήραμε τώρα λεφτά από το Champions League θα αρχίσουμε να τα σκορπάμε. Μήπως να πάρουν, λέει, κανένα 20 λεπτά με Κηφισιά, ο Αλεξίου Χριστακόπουλος. Αν όχι, πάλι θα λέμε μετά θα βγάζουμε ένα παίκτη. Δεν πειράζει, φίλε. Ας πάρει έκτο παιχνίδι και μην βγάλει ένα παίκτη. Θα παίξουν και δύο στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Έρχεται το κύπελο. Πού είναι τώρα ο Μέγας Κόουτς Ματίας Αλμέιδα? Είναι στη Μοντερέη και προχθές προκρίθηκε στους 4 του Champions League της Βορείου και Κεντρικής Αμερικής με γκολ του Πινέδα. Άλλο. Πριν από το μάτς ακούγαμε για κερασάκια και ότι πρόκειται να φέρει κάτι επιπλέον, ξαφνικά γυρίζει το όλο το έργο. Ο προπονητής είπε ότι κανείς δεν λέει σε κάτι. Ρε φίλε, ό,τι είπε ο προπονητής λέω κι εγώ. Εντάξει, δηλαδή μην λέμε άλλα αντάλλον. Η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές της. Όπου ήθελε να πάρει παίχτη πήρε. Πήρε και παραπάνω από αυτούς που είχε στο αρχικό πλάνο. Και σύμφωνα με τον καθήλυν αρμόδιο, τον προπονητή, αν βρεθεί κάτι, ένα παίχτη που να του κάνει και να είναι ευκαιρία, θα τον πάρει η ΑΕΚ. Να τον λέμε πλέον Ντούσαν Νίκολιτς, όχι φίλε μου. Να μην τον λέμε Ντούσαν Νίκολιτς, γιατί δεν ξέρεις ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη μετά. Το όνομα Ντούσαν είναι επικίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι σχέση έχει ο σεβασμός με την ανάγκη να μην, αν τραυματιστεί κάποιος για πίσω? Δεν σε καταλαβαίνω, φίλε. Εγώ είπα ότι μιλάτε με. Δεν ξέρω αν ήσουν να δικάσω τα μηνύματα. Είναι τεράστιο λάθος, ας πούμε, και ασέβεια να λέμε για το Βίντα ότι μπαίνει στη λίστα χαριστικά ή και για τον Κατσίνοβιτς και τέτοια πράγματα. Είναι παίκτες που μου προσφέρει πάρα πολλά. Έχουν πάρει 2 πρωταθλήματα. Πέρυσι ο Βίντα. Χάρη στο Βίντα, η ΑΕΚ βγήκε τρίτη στη League Face στο τελευταίο μάτς με την Κραϊόβα, αν το θυμάστε. Πιστεύεις ότι το κερασάκι στην τούρτα. Κοίτα τώρα, το χάσα. Δεν θα πάρει τελικά παίχτη, ναι, οκ. Άλλο. Πιστεύεις ότι το κερασάκι στην τούρτα μπορεί να είναι ακόμη ένα sport killer? Δεν νομίζω, ρε φίλε, θα είναι τρέλα. Δηλαδή, πραγματικά θα είναι τρέλα. Να πάρει αξιδερφόρ.
0: Κοίτα, θεωρητικά αφού παίζει με 2 μπροστά, θα μπορούσε να έχει 4.
1: Εντάξει, θα έχει τον Κοϊτά και τον Κατσίνο.
0: Αλλά έχει παίχτες που πολλές φορές παίζουν στο έναν από
1: τους. Μα μένει ο Ζήνη έξω, λες γιατί δεν παίζει ο Ζήνη. Ναι. Μπαίνει έξω Βάρκα, λες γιατί δεν παίζει ο Βάρκα. Και θα πας να βάλεις και άλλον τώρα που να. Τέτοιο. Okay. Εγώ και εγώ έλεγα ότι μήπως πάρει ένα παίχτη που να μοιάζει κάπως με τον Βάρκα. Όχι να είναι στην αξία του Βάρκα και στο επίπεδο. Αλλά θυμάμαι τον είχα ρωτήσει τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό τον Νίκολες και είχε πει ότι είναι μια θέση που δεν σκεφτόμαστε ενίσχυση. Προφανώς έχει αυτούς τους δύο, τους υπολογίζει και τον Κάτσι και αν χρειαστεί και τον Κοϊτά. Η φαβορή για να πάρει ΑΕΚ παίχτη, αν πάρει τελικά, η φαβορή θέση για μένα είναι κάποιος που να παίζει αριστερά και δεξιά μπροστά. Αυτό νομίζω.
0: Α, δεν θα βλέπεις δηλαδή στόπερ, ας πούμε, ή δεξί μπακ, όχι.
1: Εγώ λέω φαβορή είναι αυτή η θέση. Δεξί μπάκρι, Γιώργο, αν θέλα να πάρουν θα πέναν. Δεν άλλαξε
0: θα
1: κάτι.
0: Θα πέναν τόσο καιρό τώρα.
1: Δεν άλλαξε κάτι. Αντιθέτως, και ο Ρόδα γίνεται όλο και καλύτερος, δηλαδή και φέτος. Οπότε δεν έχει τέτοιο.
0: Ναι. Να πούμε και έτσι ότι ανακοινώθηκε ο Τσέριν, από την Αλ Βαχδά. Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του. 3 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι είχε πει και ο Τάσος και ο Νίκος θες. Ο Σλοβένος Χαφ. Συνεχίζεις, έτσι.
1: Ναι. Κώστα, καλησπέρα για την ισοδομία του πρωταθλήματο. Θα παίρνουν όλοι στήρε τηλεφόρα. Κανένα. Μόνο ο Παναθηναϊκό θα πάρει, από ό,τι ξέρω. Είναι κάποιοι όροι που δικαιούται μια ομάδα να βάλει όταν δίνει το γήπεδο τη. Ο Νίκολη λέει: έχει βγει στην Αλβέδα, ναι ή όχι, επειδή είναι αγαπημένο μου. Είναι αγαπημένο μου πάρα πολύ. Και τώρα είναι ο Νίκολη αγαπημένο μου. Και δεν τον έσβησε. Δηλαδή, αυτά που κέρδισε ο Αλμέιδα με την ΑΕ και το ποδόσφαιρο που έπαιξε και αυτά που ζήσαμε. Δεν σβήνουν και δεν είναι και αυτός ο στόχος του Νίκολιτς να σβήσει. Ο στόχος του Νίκολιτς να σβήσει το τελευταίο τρίμηνο του Αλμέιδα και το έχει σβήσει και με το παραπάνω. Και δόξα τω Θεώ. Αυτά.
0: Συνεχίζω εγώ λοιπόν. Για να δούμε, αν φύγει ο Μπρούνο θα έλεγε σε επιστροφή του Θανασίου. Το είπα και χθες ότι δεν θα το έλεγα, όχι. Το θεωρώ δύσκολο να επιστρέψει. Έχει ο Ολυμπιακός μια ρήτρα, αν δεν κάνω λάθος, στο δανεισμό του ότι με ένα μικρό ποσό μπορεί να τον πάρει πίσω. Αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή σε δύο προετοιμασίες. Ναι. Επί της ουσίας δεν. Και σε δύο-τρεις μεταγραφικές περιόδους διαφορετικές δεν έχει προτιμηθεί τον προπονητή. Δεν θα το βλέπα. Για μένα λάθος του Μεντιλίμπερ αυτό. Ο Αθανασίου είναι καλός παίκτης και για δεύτερο θα ήταν μια χαρά στον Ολυμπιακό. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν. Αντί Μέλε λέει που παρεμπιπτόντως είχε όσο ο Πέντερσεν και πρώτος στόχος μας, αντί που έρτας μάλλον δανεικός ο Αντρέ λέει ο Άλβαρες και αντί Βάργκας ο Χίλ με 22 χρόνια. Τέλεια λέει ο φίλος ο Αντρέας. Οκ. Okay. Στο γήπεδο όλοι. Και εγώ για δεξιμπάκ το Μέλε προτιμούσα. Αλλά καθίστε να δούμε τον Πέντερσεν. Τον Μέλε και 100% τον προτιμούσα. Ήταν η επιλογή που με το που την άκουσα εγώ ενθουσιάστηκα. Αλλά πρέπει να δούμε και τον Πέντερσεν στο γήπεδο. Λοιπόν, αν χαλάσει του Βάργκας, βλέπεις από πουθενά να σκάει μύτη ο Ποντένσε. Όχι, δεν νομίζω. Στην Αραβία εκεί κάτω μια χαρά. Νομίζω. Όχι, θα τον χαλάσει το Europa League με τη Λιόν Ρετσανάκα, λέει τον Γιάρεμτσουκ μεθυσμένος. Όχι, απλά νομίζω ο Γιώργος θα ήθελε να παίξει Champions League. Όχι, θα τον χαλάσει. Ο Γιάρεμτσουκ θέλει να πάει να παίξει. Άμα θέλει να πάει στο Europa League, ας πάει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η μέρα με τη νύχτα, λέει ο Δανός με τον Νορβηγό. Μακάρι να βγω ψεύτης και να είναι ο καινούργιος Ελαμπτελαουή, αλλά δεν το βλέπω, δεν μας πάνε οι Νορβηγοί σαν ομάδα. Ο Ελαμπτελαουή είναι Νορβηγός, ήταν που είπες. Άλλο Δανό, Ολυμπιακός, ποιον είχε. Τον Ελιονούση είχε, τον Εξτρέμ. Καλός παίχτης, δεν είναι κακός. Άλλο Νορβηγό δεν θυμάμαι. Αυτούς τους δύο θυμάμαι. Το Σολμπάκεν είχε φέρει που πέρασε και δεν ακούμπησε. Καλά, αυτός από όταν γενικότερα, από όταν έφυγε από τη Ρώμα, ήρθε στον Ολυμπιακό και μετά έφυγε από εδώ και από εκεί, που δεν ακούμπησε γενικότερα πουθενά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είπε κανείς παιδιά ότι παίρνει ο Ολυμπιακός τον Ελαμπτελαουή. Αλλά εγώ είπα, ας περιμένουμε να τον δούμε. Δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν τον έχω δει. Για τον Μπουέρτα που τον είδε και στο Μουντιάλ, ας πούμε, για παράδειγμα, το έλεγα. Για τον Κάσερες που κάθεσε αρκετά μέσα από διάφορες πλατφόρμες και εφαρμογές να τον δω. Είπα τη γνώμη μου. Για τον Γκονζάλες ρώτησα. Δεν τον είχα δει. Και μετά πλέον τρόπο προπονείται, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Και σας τα λέω. Δεν σημαίνει ότι ξέρουμε όλους τους παίκτες. Για τον Δανό, παρότι βλέπω πάρα πολύ Ιταλία, γνώμη δεν έχω. Θα φανεί μέσα στη σεζόν. Αν είναι καλός ή κακός παίκτης. Νομίζω ότι μια πρόσληψη, λέει αποκλειστικά, τεχνικού διευθυντή Έλληνα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός είναι απαραίτητη.
1: Μόνο αυτό λείπει τώρα και κλείσαμε.
0: Πώς ακόμα.
1: Συμπληρώθηκε το τέτοιο.
0: Α, έναν λέει από παλιούς, λέει παίχτες Έλληνες ή ξένους, Νινιάδη, λέει Αλεξανδρή, Παπασταθόπουλο, Καμπιάσο ή Φουστέρ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αν κάποιος παιδιά έχει παίξει την ομάδα απαραίτητα σημαίνει ότι θα είναι και καλό στη δουλειά του. Δεν ξέρω αυτό. Δηλαδή ο Ριμπάλτα που κάνει σούπερ δουλειά στην ΑΕΚ και είχε παίξει την ΑΕΚ. Δεν πρέπει να κάνει ποδοσφαιριστή ο Ριμπάλτα βέβαια. Okay. Αλλά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή. Το να έχει τον Καμπιά στο Φουστέρ σε κάποιο ρόλο στον Ολυμπιακό, ναι. Σημαίνει ότι απαραίτητα θα είναι τεχνικοί διευθυντές. Ο Καμπιά βέβαια είναι προπονητής. Ο Φουστέρ, ναι, θα μπορούσε να είναι σε μια θέση κάπου. Ο Νινιάδης είναι μάνατζερ. Είναι μαζί με τον Τζόρτζεβιτς. Ο Αλεξανδρής είναι σε ακαδημίες. Ο Παπασταθόπουλος είναι. Ο Παπασταθόπουλος δεν είναι πουθενά. Ο Παπασταθόπουλος είναι στην Καλαμάτα. Κάνει διακοπές. Εκειμένη. Λοιπόν, ο Ροντινή δεν κάνει πια για τον Ολυμπιακό. Καλύτερα θα είναι να πουληθεί. Αν αποφασιστεί ότι τον παραχωρεί ο Ολυμπιακός και τον δίνει με τα λεφτά που του προσφέρουν. Οκ, ναι. Τι να σου πω τώρα, 34 χρόνια έχει φτάσει ο Ροντινή. Αφού είχε συμφωνήσει με τον Μπουέρτα, λέει ο Ολυμπιακός, πριν ένα μήνα και είχε σκοπό να δώσει τα λεφτά, Γιατί εντελώ στην αρχή για να έρθει ο παίκτη μα δουλεύει ο πρόεδρο. Παιδιά, όταν είναι 16, 17, 18, 20 εκατομμύρια, που είναι ένα τεράστιο ποσό για ελληνική ομάδα, καλό θα είναι να κάνει μια διαπραγμάτευση όπω έκανε και ο Ολυμπιακό. Έκανε κάποιε προτάσει χαμηλότερε για να δει αν μπορεί να κατεβάσει το ποσό. Είναι λογικό όταν μιλάμε για ποσά να προσπαθεί να το κατεβάσει. Δεν κατέβηκε η ομάδα και τελικά ο ποδοσφαιριστή θέλει να δει τι θα γίνει. Δεν έχει απαντήσει στον Ολυμπιακό αρνητικά, ο Πουέρτα. Αλλά έχει βάλει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή την Μπενφίκα. Στο τραπέζι αυτή τη στιγμή είναι η Μπενφίκα, η Άιντραχτ και η Ρώμα. Πρόταση δεν έχει από καμία από τις τρεις. Εννοώ να δώσει κάποια ομάδα τη ρίδρα. Οπότε αυτό θα πρέπει να το δούμε. Η Μπενφίκα έχει 6 χαφ. Κάποιος πρέπει να φύγει και πρέπει να πουλήσουν κάποιο χαφ. Γιατί πήρε τον Μπαλίνια από την Bayern Μονάχου τώρα 20 εκατομμύρια. Έχει χαφ η Μπενφίκα. Η Άιντραχτ ακόμα δεν έχει κάνει κάποια πρόταση, ούτε η Ρώμα. Οπότε βλέπουμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει 8 η ώρα Μπραν Πάοκ και Χράντετ Σκράλοβε. Χράντετ Σκράλοβε Παναθηναϊκός.
1: 7 η ώρα κλήρωση. Και λίγο από λένε, παιδιά.
0: Και 9 η ώρα Όφη, την Τζέσικα. Και μια έκπληξη, όπως λέει ο Μαραθιανός. Δεν ξέρω και έτσι τι. Οχ, σου κάνει και. Αφήνει υποσχέσεις τώρα.
1: Για να δούμε.
0: Περιμένουμε και τα λέμε.
1: Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδει στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τριπλή ελληνική μάχη στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για το Conference League. Με κοινή ώρα έναρξη στις 8, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Κράτιτς Κράλοβε στη Τσεχία, στη ρεβάνς του 2-2 στο ΆΚΑ και ο ΠΑΟΚ από την Μπραντ στην Νορβηγία μετά το 1-1 της Τούμπας. Κάλυψη από Sky και Open αντίστοιχα. Για το Europa στις 9, ΟΦ αντιμετωπίζει την Τσέσκα στη Σόφια, έχοντας νικήσει 3-0 στο Παγκρίτιο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στον Big Win Sport FM. Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League θα μάθει σήμερα η ΑΕΚ, καθώς στις 7 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση στο Μονακό, με την Ένωση να βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Mega News. Στο Youth League θα συμμετέχει η ομάδα K19 των Κιτρινομαύρων. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσό κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ ελαφρών βαρών και ασημένιο η Λίλα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Εκτός τελικού στο τετραπλό σκιφ έμειναν η Ζωή Φίτσιο, Χριστίνα Μπούρμπου, Βάλια Λικομήτρου, Έλληνα Διαβάτη, οι οποίες πήραν την έκτη θέση στην πρώτη ημιτελική σειρά. Λίγο πριν τις 11 έρχεται στην Ελλάδα ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν να υπογράψει τον Ολυμπιακό μετά τη συμφωνία με την Τωρίνο έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στασιμότητα στην υπόθεση Βάργα στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Νταβιτασβίλη. Συνεχίζονται επαφές με τους Άλβαρες και Φέντρουπ για τα χαβ. Τα Μπόρδα, Πελίστρη και Αντίνο διεκδικούν τις δύο θέσεις των εξτρέμ στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς. Ανακοινώθηκε η πώληση του Τσέριν στην Αλουάχτα και ο μονοετής δανεισμός του Τουμπά στη Χαύρη. Περνά από ιατρικά και υπογράφει για 4 χρόνια ο Μαροκινός μέσος Ιμράν Λούζα, ενώ το Τριφύλι θα κινηθεί για την απόκτηση ακόμη ενός χαβ. Με Ζαφίρη Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Χατζηδιάκο Λιστόντα στο κέντρο της άμυνας στο πλάνο του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Σε προχωρημένες επαφές με φόρ και στόπερ βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να παραταχθεί ο Όφη στη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφιας. Μπουκαλάκης ή Καραχάλια στο δίλημα για τη μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Αποστολάκη να έχει προβάδισμα για το δεξί άκρο. Σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον Αλεξάντερ Ζαουί ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοεπιθετικού που αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επέστρεψαν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ξεπέρασαν την ίωση. Γνωστή έγινε δωδεκάδα της εθνικής ομάδας για το μάτς με την Ουκρανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρεντζάκης, Θανάσης και Κώστα Τιτοκούμπο, Μίτογλου, Καλετζάκης, Ντόρσεϊ, Τολιόπουλος, Μπαζίνας, Νετζίπογλου, Καραγιαννίδης, η εκλεκτή του Βασίλη Σπανούλη. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Ρίγα της Λετωνίας όπου θα διεξαχθεί το αυριανό παιχνίδι. Ακόμη μία διάκριση θα διεκδικήσουν απόψε Μανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης. Περίπου στις 8 και 10 ο πρώτος θα αρχίσει την προσπάθειά του στο επικοντό και ο δεύτερος στις 9.30 στο Μήκος αντίστοιχα. Κάλυψε το meeting από ΕΡΤ 2 Sport. Οριστικό τέλος στο σύριαλ της μεταγραφής του Χουλιάν Άλβαρης στην Μπαρτσελόνα έβαλε Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ παράλληλα κατηγόρησε τους Μπλαουγκράνα για τον τρόπο προσέγγισης του παίκτη. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε επαφές όταν αυτές διεξάγονται με επαγγελματισμό, ήθος και σεβασμό. Αυτό δεν συνέβη και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διαπραγμάτευση, τονίζεται σε ανακοίνωση των Οχιμπλάνκος. Παίκτης της τότε να μην είναι και επίσημα ο Ομάρ Μαρμούς. Οι Σπέρς ανακοίνωσαν το Διεθνή Αιγύπτιο Φόρ με δανεισμό από τη Manchester City και υποχρεωτική οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
0: BWIN Sport FM 94,6.

0: Και ρωτώ, πριν προχωρήσουμε στα πιο σοβαρά, αν έπρεπε να είσαι το σεντονάκι στο δικό της κρεβατάκι,
1: ναι,
0: θα ήθελες να ήσουν κάτω σέντονο, πάνω σέντονο και,
1: ναι,
0: εάν απαντήσεις κάτω σέντονο, θα ήθελες να είσαι, ακούστηκε λίγο το σίγμα, μπερδεύτηκε με το κάτω σέντονο, γίνεις κάτω σέντονο,
1: δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Αν ήσουν κάτω σέντονο,
1: ναι,
0: θα ήθελες να ήσουν,
1: να ήσουν
0: από αυτά με το λάστικο.
1: Όχι, αυτά με αγχώνουν, να ξέρεις. Δεν μπορώ να νιώθω τα πόδια μου φυλακισμένα.
0: Βρε Καραγκιόζη, είναι το κάτω σέντονο, εσύ θα κοιμηθείς πάνω από αυτά. Δηλαδή μόνο το στρώμα νιώθει φυλακισμένο εκεί.
1: Ναι, το κάτσε ρε παιδί μου, το κάτω σέντονο.
0: Ναι, είναι αυτό που στρώνεις.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και το από πάνω, ποτέ δεν κατάλαβα να ξέρεις την πραγματική τους διαφορά.
0: Υπάρχει, υπάρχει. Ναι. Κοίτα, αν υπάρχει λάστιχο, ήδη έχει δημιουργηθεί μια διαφορά. Πάνω σέντονο με λάστιχο δεν υπάρχει.
1: Ωραία. Α, είναι μόνο το από κάτω. Είναι σαν ένα στρώμα που δημιουργείται. Μια στρώση, ας το κάνουμε από κάτω.
0: Ρε διάολογη, κοιμάσαι απευθεία στο στρώμα. Πού στο καλό κοιμάσαι, σε ράτζο κοιμάσαι.
1: Καραγκιόζη, λέω, ναι, το κάτω σέντονο,
0: ναι,
1: είναι αυτό που μπαίνει για να ντύσει το στρώμα.
0: Μπράβο, ας το πούμε έτσι.
1: Ωραία,
0: ναι, ας το πούμε,
1: ωραία,
0: έτσι, ναι.
1: Και μετά η δεύτερη στρώση είναι το πάνω σέντονο.
0: Όχι, αυτό είναι αυτό που πέφτει πάνω σου. Αυτό είναι το οποίο σκεπάζεσαι.
1: Άρα με το
0: καλά,
1: πάνω.
0: Δεν το πιστεύω, ρε, εσύ, ότι κουβεντιάζουν για κάτι τέτοιο.
1: Δεν είχα ποτέ. Εμένα η πρίκα μου δεν περιλαμβάνει τέτοια.
0: Α, σωστό,
1: μου είχε φτιάξει η γιαγιά μου, μου έλεγε από τότε, έπλεκε εκεί με το βελονάκι της, το οποίο σου ξαναπεί. Πολλές φορές καταλαβαίναμε ότι την έπαιρνε ο ύπνος επειδή ακούγαμε.
0: Το τσίκι τσίκι.
1: Τσίν που έκανε το βελονάκι την ώρα που έπεφτε.
0: Α,
1: γιατί
0: τέλειο.
1: Την έπαιρνε ο ύπνος την ώρα που έπλεκε.
0: Ναι.
1: Και έπεφτε το βελονάκι, δεν το καταλαβαίναμε. Αλλά δεν κατάλαβα ποτέ ποια είναι η διαφορά του πάνω σέντονου ή του κάτω σέντονου, γιατί εμένα στην πρίκα μου είχε κάνει κάποια σεμέν,
0: ναι,
1: κάποια τέτοια. Έχω δηλαδή.
0: Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, επειδή βλέπω πας να τριπλάρεις όπως ο Κοϊτά, ας πούμε τώρα.
1: Συγγνώμη, έχεις δίκιο.
0: Θες να αποφύγεις την ερώτηση, δεν είσαι σε θέση.
1: Ήθελα να είμαι το πάνω σέντονο.
0: Το πάνω σέντονο.
1: Αυτό που.
0: Ξέρεις τι.
1: Ναι.
0: Διαφωνώ.
1: Διαφωνείς.
0: Και έχω και επιχείρημα. Όσο παράξενο για να
1: πω. Άμα δεν είχες επιχείρημα σε αυτή την εκπομπή, που
0: ναι,
1: θα είχες.
0: Δεν θα ήθελα,
1: ναι,
0: στην προκειμένη περίπτωση για το κορίτσι για το οποίο μιλάμε να είμαι το πάνω σέντονο.
1: Ναι.
0: Διότι δεν θα με χρησιμοποιούσε όλη την ώρα. Δηλαδή το πάνω σέντονο, όταν έχει πάρα πολύ ζέστα, πάνω να πει κάψα.
1: Ναι.
0: Λιοπύρη.
1: Το τρεις μια και.
0: Ναι. Α, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι.
0: Είδες λοιπόν που υπάρχει.
1: Διαρκή επαφή εσύ.
0: Διαρκή επαφή, είναι χωρίς κουβέντα.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ότι πραγματικά υπάρχουν έτσι μηνύματα σχεδόν κρυφά πίσω από. Θα λέει
1: πίσω από τον Περπινιάδη.
0: Απλοϊκού στίχους.
1: Ναι.
0: Λες το σεντονάκι. Κι όμως κάνει τη διαφορά.
1: Τα είχε σκεφτεί, πιστεύει, στο Περπινιάδη όλα αυτά όταν ερμήνευε το κομμάτι.
0: Αν δεν το είχε σκεφτεί, λάθος του.
1: Ναι.
0: Λάθος του.
1: Είσαι εσύ, δηλαδή, περίμενε, ήρθε εσύ το 2026.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να,
0: ναι,
1: κρίνεις τον Βαγγέλη τον Περπινιάδη.
0: Ναι, ναι, το κρίνω. Εσύ πώς τον έκρινες για τους Beatles.
1: Beatles θα βάλουμε, ναι,
0: ναι,
1: θα βάλουμε.
0: Αλλά και
1: τώρα
0: εκεί.
1: Ξεκινήσαμε με σεντονάκι γιατί έχουμε κλήρωση σε λίγο.
0: Σωστή. Να βάλουμε. Καλά, κανένας δεν κατάλαβε. Κανένας δεν κατάλαβε ότι όντως γι' αυτό ήταν.
1: Μας ζητήσανε να προσπαθήσουμε να εγκληματιστούμε, λέει. Όταν λέμε μας ζητήσανε, αυτός ο πληθυντικός σημαίνει την Κωνσταντίνα την Πανούτσου.
0: Η οποία μας έδωσε.
1: Μας έβαλε χέρι, πες.
0: Διορία, ε. Ναι. Άντε μέχρι και 20 λέει τα δικά,
1: ναι,
0: σας.
1: Δηλαδή, να το πω όπως το είπε κανονικά, ό,τι μαλακίες πείτε,
0: ναι,
1: μέχρι και 20-25. Λέμε
0: μετά έχουμε κληρώσεις, ιστορίες και τα λοιπά.
1: Άξι,
0: ωραία,
1: γιατί,
0: να σου πω,
1: να
0: αφού
1: πεις,
0: είναι σοβαρά τα πράγματα, γιατί μας έχουν εμάς εδώ μέσα. Ας μας πούνε να πάμε σπίτια μας, κανονικά να μπει κανένα σοβαρός άνθρωπος.
1: Και συγγνώμη, δεν κατάλαβα, γιατί είναι τόσο σοβαρή αυτή η διαδικασία. Ίσα-ίσα, αυτό δεν είναι το απλό.
0: Πράγματα, γιατί μας έχουν εμάς εδώ μέσα. Ας μας πούνε να πάμε σπίτια μας, κανονικά να μπει κανένα σοβαρός άνθρωπος.
1: Και συγγνώμη, δεν κατάλαβα, γιατί είναι τόσο σοβαρή αυτή η διαδικασία. Ίσα-ίσα, αυτό δεν

0: παλέμαχος. Αυτό δεν κάνουν οι παλέμαχοι.
1: Σωστό, ναι.
0: Όταν πια καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο, ρε παιδί μου, τι κάνουν, πάνε και ανοίγουν μπαλάκια στις σκληρώσεις. Έτσι. Γι' αυτό είναι πλέον. Για να ανοίγει μπαλάκια στις σκληρώσεις.
1: Σκληρός είσαι και ενδεχομένως ξέρεις το κάρμα να γυρίσει πίσω, γιατί ξέρεις τι είναι το κάρμα.
0: Τι είναι το κάρμα.
1: Δεν μπορώ να το πω στα ελληνικά.
0: Ναι. Λοιπόν, κάνω στα γρήγορα την εισαγωγή, έτσι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ακουστεί γιατί είναι από ακροατές οι οποίοι δουλεύουν αντί για μας, άρα πρέπει να τους ανταμείψουμε κι εμείς.
1: Και αναφέρεται και σε άλλον άνθρωπο που στην πραγματικότητα δουλεύει αντί για μας, δηλαδή μας δίνει συνεχώς ψωμί.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω λοιπόν καταρχάς ότι είστε συντονισμένοι στη Μακράν, κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα. 4 με 8 ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή. Η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά με Στέφανο Παλαιότολο στα DEX και τις μουσικές επιλογές που όσο μας επιτρέπει Πανούτσου θα κατρακυλήσουμε χαμηλά. Με την ίδια την Κωνσταντίνα και τον Γιώργη τον Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, μια τριάδα φωτιά στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Και όλο αυτό το συνονθήλευμα σήμερα θα πάμε μέχρι τις 8. Από τις 7 και έπειτα θα ασχολούμαστε με την κλήρωση. Μπορεί λοιπόν να μην έχουμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα στη διάθεσή μας, αλλά αυτό δεν αλλάζει το δικό σας καθήκον να κάνετε τη δουλειά την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Και βεβαίως είναι η ώρα πλέον, γιατί πρέπει να βάλω λίγο τον κόσμο στο κλίμα. Θυμίζω σε αυτούς που άκουαν και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ένα από τα βασικά θέματα της εκπομπής ήταν το βρωμόχερο που μας έβαλε ο κύριος Κέτσε μια μέρα. Γιατί βγαίνοντας από την εξαιρετική εκπομπή και παρόλο που ήταν πτώμα στην κούραση όπως κάθε μέρα.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι,
0: έκανε μια μικρή βιντεοσκόπηση σε ένα διπλανό στούντιο εδώ.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Και επειδή εμείς ήμασταν απ' έξω και ετοιμάζαμε την εκπομπή μας σαν σωστοί επαγγελματίες.
1: Θέλω να κόψω το πληθυντικό. Ήταν ενδοοικογενειακό θέμα της ΑΕΚ. Εσύ γκάριζες.
0: Μπράβο, ωραία, εγώ γκάριζα.
1: Έκανες κάποιες πρόβες για τα γκολ της ΑΕΚ.
0: Ωραία. Ενδεχομένως. Έκανα λίγο φασαρία. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Κέτσε.
1: Ως άλλος γέρον,
0: έτσι, να μας βάλει χέρι για τη φασαρία. Να μας πει, ρε παιδιά.
1: Να σου βάλει.
0: Να μου βάλει.
1: Να σου πει.
0: Ναι, να φύγεις, να πας αλλού. Εν πάση περιπτώσει.
1: Με πήρανε τα σκάλια.
0: Και όταν εξιστορήσαμε αυτό το περιστατικό εδώ πέρα και ο κόσμος άκουσε ότι ο Κέτσε έκανε ηχογράφηση, θεώρησε πάρα πολύ ωραία ιδέα να σκεφτούμε. Το CD single που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ο Κέτσε.
1: Έτσι, ένα μικρό teaser, ρε παιδί μου, εν ώψη του LP.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Εν ώψη του LP. Οπότε δεν θέλαμε κι εμείς πολύ. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, σκεφτήκαμε εξώφυλλα. Δεν θα μπορούσε ο τίτλος του CD single του Κέτσε, της τελευταίας του δισκογραφικής δουλειάς, να είναι άλλος από το Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Έτσι. Και επειδή πάντα ακροατές πρόθυμοι εδώ δικοί μας βρίσκονται για να κάνουν, για να πάνε το πράγμα ένα βήμα παρακάτω, ο φίλος μας ο Σταύρος. Μπήκε στη διαδικασία και έφτιαξε ένα τραγουδάκι.
1: Δόξα, γιατί δεν είναι ο Χονδροθύμιος,
0: να πούμε. Έφτιαξε λοιπόν ένα τραγουδάκι για τον αδερφό μας τον Κέτσε, το οποίο θα μπορούσε να είναι η τελευταία του δισκογραφική δουλειά και το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Και να ετοιμάζεται ο Ανδρέας ο αγιογράφος, γιατί έχει πει ότι θα φτιάξει το εξώφυλλο.
0: Πρέπει να φτιάξει το εξώφυλλο, ναι, πάμε.

0: τα πέταλα τη All Win Arena με γυρισμένες πλάτες σε αυτό το ρεφρέν να κινείται. Πες μου την αλήθεια.
1: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
2: Λοιπόν. Πιστεύω του χρόνου πρώτα θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Με μετάδοση από τη βέμπο της ΑΕΤ.
1: Είσαι έτοιμος πλέον να τον ντύσεις και με τη δική σου τη φωνή.
2: Πραγματικά με τη λήξη πρέπει να παίξει αυτό.
1: Κώστα, θα ήθελες πλέον η κανονική δουλειά να έχει τη δική σου φωνή ή θα ήταν καλύτερο η φωνή της νίκης, ας πούμε, της ΑΕΚ, του Γιώργου Μαραδιανού, να είναι αυτή που θα ντύσει το κομμάτι, για να μην είναι AI πλέον?
2: Θα μπορούσε, κοίτα, για απόλυτη απόλαυση, ας πούμε, θα μπορούσε και ντουέτο, κύριε.
0: Πω, όχι, όχι, αυτό δεν είναι το κοινό ακόμα έτοιμο για αυτό, δεν είναι. Αλλά θα μπορούσε, τον σκέφτομαι στη σέντρα να το τραγουδάει playback, δεν χρειάζεται
1: playback,
0: το έχουν κάνει κι άλλοι.
1: Ναι, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, θα το τσιμπήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος, σιγά που θα αφήσει κάποιον άλλο να το τραγουδήσει.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Πάντως, τώρα που το σκέφτομαι, πραγματικά ήμουν σαν μπάρμπας εκείνη τη μέρα. Αλλά, ναι, αλλά το καλύτερο που υπάρχει, ας πούμε, σαν σκηνικό με τέτοιο, με κάθε ησυχία κτλ. Αν έχετε ένα λεπτό, μπορώ να σου το πω.
1: Όχι, στη διάθεσή σου όλη η εκπομπή, Κώστα.
2: Εννοείται. Κατευθύνομαι στον Άγιο Φανούριο εδώ στο Παγκράτη.
0: Βοήθεια
2: του. Για να τη φανουρόπιτά μου.
1: Γιορτάζει σήμερα, είναι το Αγίου Φανουρίου.
0: Όχι.
2: Είναι το Αγίου Φανουρίου.
0: Α, είναι.
1: Μπορεί να μου βρει και άλλη δουλειά. Και άλλα λεφτά, τέλο πάντων.
2: Αλλά έχω ένα λεπτό. Λοιπόν, είναι ένα παιδί καλή τώρα, επισκεπαστής τέλος πάντων στην Original με το Παρατσούκλι Αυστραλός, ο οποίος μια εποχή, ρε παιδί μου, είχε προβλήματα τέλος πάντων το παιδί και είχε, αντί να κοιμότανε, στην πλατεία Ομονίας για ένα διάστημα τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
2: Αυστραλός ήταν το Παρατσούκλι, έτσι δεν... Και... Παλιά στην Ομόνια, όταν ο Μαρθιανός ήταν ακόμη στο Ηράκλειο, ας πούμε.
1: Ήταν στα δέντρα.
0: Περίμενε. Πες μου εποχή να σου πω ακριβώς τι έκανα τότε. Πες μου, τι εποχή μιλάμε.
2: Είμαι σίγουρος για το τι έκανες, γιατί ήταν προεκλογική περίοδος 1985.
0: Ήμουνα στους ώμους του πατέρα μου σε κάποια προεκλογική συγκέντρωση.
2: Και τον Ανδρέα.
0: Του Ανδρέα, ναι. Ή του γεννηματά.
2: Εκείνη την εποχή, λοιπόν, ο Αστραλός κοιμόταν στην πλατεία Ομονίας, είχε εκεί που ήταν η πιάτσα που ήταν οι εφημερίδες. Που ναι, τους προλάβαμε κι εμείς, ιδίως ως διευθυντής ήμουν κάθε μέρα για γκάφες και αυτά, ξέρεις. για να δω πώς θα κοιμηθώ. Και άλλοι συνάδελφοι που δούλευαν σε πολιτικές εφημερίδες που κάναν αλλαγή, πηγαίναν εκεί και βλέπανε και στην αλλαγή τέλος πάντων είχαν τις ειδήσεις από τους άλλους, από τις εφημερίδες της άλλας τέλος πάντων. Κυρίως από τον Νικολακόπουλο. είχα από κάτω τέλος πάντων ήταν και από πάνω δίπλα είχε τρεις τηλεφωνικούς θαλάμους και εκεί πάνω ανέβαινε αυτό το παιδί, γιατί ήταν και πολύ έτσι ευκίνητος και αυτά. Έστρωνε κάποια χαρτόνια κάτω, ήταν και καλοκαίρι όπως θα θυμάσαι Γιώργο, ναι, τότε που ήσουν στις πλάτες του πατέρας.
1: Πραγματικά ελπίζω να έχει happy end αυτή η ιστορία, γιατί μου είσαι μαύρη στην καρδιά, Κώστα, να ξέρεις.
2: Λοιπόν, και εντάξει ρε παιδιά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλοκαίρι ήταν έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν κάτι μόνιμο. Και είχε ξαπλώσει πάνω, από κάτω είχαν έρθει οι εφημερίδες, οι πρωινές, οι πολιτικές και οι αθλητικές. Και είχαν κάνει κάποιο πηγαδάκι και είχαν αρχίσει και τσακωνόντουσαν, ρε παιδί μου. Και φωνάζανε, ξέρεις, Μητσοτακική με καλή ώρα με τον πατέρα του Γιώργου.
0: Ναι, ναι, συμβαίνανε αυτά τότε.
2: Ανάλογους τέλος πάντων, φανς του Ανδρέα.
0: Ναι.
2: Και τον ξυπνάνε και τρελαίνεται. Τώρα μιλάμε και ξαφνικά εμφανίζεται πάνω από τους τηλεφωνικούς θαλάμους και του λέει, ρε, σπίτια δεν έχετε να πάτε να κοιμηθείτε.
0: Σου λέει, εγώ δεν έχω, εσύ δεν έχετε να πάτε. Σωστό, σωστό.
2: True story, true story.
0: Λοιπόν,
2: αυτό μου θύμισε, αυτό μου θύμισε εκεί, καλή τώρα.
0: Θα το χρησιμοποιήσεις, θα το χρησιμοποιήσεις το άσμα, πες την αλήθεια. Εγώ βλέπω μια νέα καριέρα να ανοίγεται εδώ, είναι ένα δρόμο που δεν πρέπει να αγνοήσεις.
2: Κοίτα, να σου πω Γιώργο, πραγματικά, δηλαδή ο Άγιος Φανούρος έκανε, ο Ακτύπης έκανε την τέτοια, αλλά πραγματικά ανοίγεται μια νέα καριέρα, έτσι.
1: Περίμενε, η καριέρα που σου ανοίγεται πάντως δεν είναι ως τραγουδιστή, είναι ως μούσα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση ήσουν η μούσα για τον καλλιτέχνη.
2: Ακριβώς, είμαι χιλιοτραγουδισμένος πλέον.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να σε αφήσουμε.
2: Με την ελπίδα να μην μας βγουν ξινά τα γέλια, παιδιά.
0: Τώρα ξινά, γιατί να μας βγουν.
2: Και μας πέσει η Λάνς και η Κόμο, ας πούμε, από το τέταρτο.
1: Κοίτα, Κώστα, το μόνο που μετράει είναι οι επιθυμίες του Γιώργου μας να μας πει σε ποια μέρη δεν έχει πάει, σε ποια μέρη έχει πάει και θα ήθελε να ξαναπάει.
2: Ναι. Αυτός
1: είναι ο μόνος οδηγός για την κλήρωση της ΑΕΚ. Δεν μας νοιάζουν οι ομάδες πραγματικά. Ναι.
0: Τουλάχιστον δεν έχει τσέλια. Τουλάχιστον είναι.
1: Και για μένα το τίποτα θα μου φέρεις από εκεί. Τίποτα άλλο. Τι πίνουν οι άνθρωποι.
2: Σας αφήνω τώρα προσπαθώντας να βρω πάρκινγκ στο Παγκράτη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τα χαιρετήματά μας στον Άγιο Φανούριο. Να είστε καλά.
2: Την αγάπη μου και τον καλλιτέχνη.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κέτσο Τζόγλου. Φοβερή μουσα. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διάλειμμα. Επανερχόμαστε για να ξαναφύγουμε σε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Η Winsport FM 94,6.

0: Beatles. Beatles.
1: Εντάξει, χωρίς πολλά-πολλά, εσύ που έχεις επικοινωνία με τον φίλο τον Σταύρο.
2: Ναι.
1: Κάτι για τον Τάσο από Μαρούση τώρα.
2: Πρέπει να βρούμε. Η επόμενη πρόκληση, γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε τον Τάσο παραπονεμένο, είναι να φτιάξουμε ένα κομμάτι και για αυτόν. Οπότε.
1: Καταλαβαίνεις ότι αύριο στην αυριανή εκπομπή θα έρθει ο Κέτσι Τζόγκλου με φοβερό τουπέ.
2: Ναι, είναι λογικό.
1: Δηλαδή, μέχρι τώρα, ας πούμε, μπορεί να μετράγανε τις μεταγραφικές επιτυχίες. Δηλαδή, τι έχω βγάλει εγώ από ρεπορτάζ. Άντε, πόσες συνεντεύξεις, τώρα ο άλλος θα του λέει ναι, αλλά εγώ έχω και τραγούδι.
2: Ξέρεις τι θέλω να σκέφτομαι. Ότι ίσως γίνει αυτός τελικά ο λόγος να τσακωθούν κάποια στιγμή.
1: Μπορεί, ναι.

0: Λοιπόν, περίπου 20 λεπτά μείνανε μέχρι να ξεκινήσει η κλήρωση του Champions League.
1: Παιδάκι μου, εκτός από Σεντόνια, είσαι άσχετος και από αριθμητική. Τι 20 λεπτά, 7 η ώρα δεν ξεκινάει.
0: Παρατέταρτο.
1: Α, συγγνώμη, είμαι άσχετος από τις ειδήσεις.
0: Άσχετος γενικώς.
1: Όλη μέρα λέμε 7 η ώρα την κλήρωση.
0: 7 παρατέταρτο, ξέρει.
1: Περίμενε, θα έχει μπαλέτα σοου.
0: Συγγνώμη, δεν θα ασχοληθούμε με Κριστιάνο Ρονάλντο, θα τον κράξουμε λίγο, θα πούμε τέτοια.
1: Για την ώρα, η μόνη ασχολία είναι να βλέπουμε Δημάτο.
0: Ναι.
1: Και Παλομπαρίνη που βλέπουμε στην Κοσμοτέ.
0: Δυνατό μαλλί Παλομπαρίνη. Δυνατό, ο οποίος ξέρεις τι καταφέρνει.
1: Τι.
0: Κάτι που είναι δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις. Καταφέρνει να συνδυάζει σωστό μαλλί με μούση.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Όταν υπάρχει αυτή η μετάβαση στο χρώμα, αν μεγαλώνει κάποιος ένας άνδρας ας πούμε, και συνήθως δεν είναι εύκολος ο συγχρονισμός μεταξύ μαλλιού και μουσιού.
1: Ναι, στην προκειμένη περίπτωση να πούμε ότι το μαλλί και το μούσι του Ανδρέα Παλομπαρίνη, του καλού συναδέλφου, είναι πολύ πιο μπροστά από το υπόλοιπο DNA του. Δηλαδή, είναι συν 40 χρόνια.
0: Μπράβο. Δηλαδή, μπορεί να συναντήσει κάποιον που να έχει μαύρο μαλλί αλλά άσπρο μούσι.
1: Σωστό.
0: Και μπορεί να συναντήσει και το ανάποδο σε πιο σπάνιες περιπτώσεις. Και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συναντήσει κάποιους που έχουν διαφορετικό χρώμα μαλλί με μούσι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο άλλος μελαχρινός και να έχει ένα. Ιριδίζουν ένα κόκκινο μουσί.
1: Ισχύει και μάλιστα για αυτά τα κοκκινοπάτα μουσιά. Είναι πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα που αφήνει πάνω τους το τσιγάρο και ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Διότι έχεις το αρχικό κοκκινοπό, μετά έχεις την ωραία την κίτρινη τη τσιγαρίλα,
0: ναι,
1: και ασπρίζει κιόλας. Αυτό, ναι,
0: αυτό είναι το λεγόμενο τρικολόρ.
1: Ναι, ωραίο.
0: Το λεγόμενο μουσί τρικολόρ.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Δεν έχει. Μπορεί και να έχει και λίγο και ο Παλομπαρίνη.
1: Όχι. Φαίνεται. Είναι λευκός. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω πραγματικά. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παιδιά, σήμερα είπαμε δεν έχουμε πολύ χρόνο. Φωνάζει η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, εντάξει, αυτή
0: απ' έξω. Αλλά θα ασχοληθούμε με την κλήρωση όταν ξεκινήσει η διαδικασία. Είσαι υπέρ στις κληρώσεις, είσαι υπέρ της διαδικασίας με μπαλάκια ή της ηλεκτρονικής?
1: Ξέρεις τι, και τα δύο μπορούν να στηθούν.
0: Ναι, αλλά, ωραία, θα ξεκινήσουμε με
1: ηλεκτρονική. Αλλά η ηλεκτρονική, ρε φίλε, με αφήνει αδιάφορο. Όχι, θέλω να δω, πρόσεξε, κύριος. Το να βρεθεί κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να ανοίξει τον μπαλάκι.
0: Πάντα βρίσκεται ένας τέτοιος άμπαλος.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι κάθε φορά, γιατί συνήθως είναι κάποιος διάσημος, όπως τώρα ο Κριστιάνο Καλλιόρα, που ξαφνικά βρίσκει μια τρομερή δυσκολία. Και καμιά φορά πηγαίνει η άλλη μου χρήτσα της UEFA,
0: ναι,
1: ένας που μοιάζει με τον Ρανιέρι, και καλά, δώστε μου εδώ να τα ανοίξω. Λες και είναι το βάζω, ας πούμε.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Και εκείνος πάλι κολλείεται εκεί.
0: Πιστεύω ότι ο κύριος που μοιάζει στο Ρανιέρι βρίσκεται εκεί μόνο για αυτό το λόγο.
1: Επειδή μοιάζει στο Ρανιέρι.
0: Επειδή πάντα συχνά εμφανίζεται ένας ρούκουνας ο οποίος έχει προβλήματα με τα μπαλάκια, είναι εκεί, διαθέτει την τεχνογνωσία,
1: ναι,
0: και ξέρει πώς να ανοίξει το μπαλάκι.
1: Νομίζω ότι απλά φλεξάρει ότι. Κοιτάξτε, καρπό που έχω, κοιτάξτε, καρπό.
0: Μπράβο.
1: Φυσικά δεν περιμένουμε μόνο την κλήρωση της ΑΕΚ. Σε λίγα λεπτά ουσιαστικά θα μάθουμε και εντεκάδες, έτσι, γιατί 8 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, 8 η ώρα παίζει και ο ΠΑΟΚ, επομένως μέσα σε τούτη εδώ την εκπομπή, στο pre-game.
0: Μιλάμε τώρα. Μαγκαζίνο,
1: λοιπόν,
0: όχι αστεία.
1: Μαγκαζίνο. Μάγκα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, γιατί έρχεται πολύ κουραστικό.
0: Πρώτα έρχεται δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά τα υπόλοιπα.
1: Πρώτα σοβαρότητα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τεράστια ημέρα για την ελληνική κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Ο Πέτρος Καϊδατζής ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου καθώς κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6:47.77. Επήγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής θα κάνει απόψε η Περιφέρεια Αττικής όπως αποφασίστηκε μετά από σύσκεψη. Στόχος να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συνολικούς πόρους 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περνά στη φάση υλοποίησης στο ελληνικό εθνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Αφορά την ενίσχυση ευάλωτων οικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Περισσότεροι από 80.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά από την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς που παραδόθηκαν σήμερα. Άρχισε το πρωί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια η κατεδάφιση του κτηρίου του Μπάτμιτον στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές σήμερα στην κάτω μονοκαριά Ιστιαίας Εύβοιας και στην περιοχή Βίκη Χίου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών. Καθυλώθηκε πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά από κεραυνό σε ορεινή περιοχή στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, προσγειώθηκε σε προσβάσιμο σημείο παραπλεύρος του ποταμού Αού, προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο κέντρο κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη ο Ράτκο Μπλάντιτς, πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία των μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
4: I think our house has moved.
3: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
5: How the hell is that even possible?
3: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
6: Oh my God, run!
3: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ελπίζοντας λοιπόν να μην προκύψουν τέτοια επιφωνήματα όταν μάθουμε τους αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Face του.
1: Όχι, αν το μεταξύ από χθες. Θα σου πω κάτι. Όχι, ρε φίλε. Τα επιφωνήματα αυτά πρέπει να τα φοβάσαι μετά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Εντάξει, δεν βαριέσαι.
0: Δεν θα σου πω. Συμφωνώ. Αυτό είναι, είπαμε και πριν. Είναι το ωραίο κομμάτι. Αλλά υπάρχουν ομάδες που στο μυαλό το δικό μου καλύτερα να μην συναντηθούμε καθόλου.
1: Στο μεταξύ είναι πραγματικά περίεργη η κλήρωση. Θυμάμαι την κλήρωση στο πρώτο πειραματικό Champions League το 1992. Τότε που ο Παναθηναϊκός πήγε προημιτελικά και ξεκινάει η κλήρωση για τους ομίλους και τα έφερε έτσι η κληρωτίδα.
0: Ναι.
1: Και η πρώτη ομάδα που βγήκε για να μπει σε οποιονδήποτε όμιλο ήταν Παναθηναϊκός. Και εκεί που ήμασταν μαζεμένοι, πανηγυρίζαμε λες και το πήραμε.
0: Ναι.
1: Λες, απλά βγήκε η ομάδα. Χωρίς καν να ξέρουμε σε ποιο γκρουπ και θα είναι η αντίπαλη, τίποτα.
0: Ναι.
1: Με το κλείσμα, εγώ.
0: Εγώ αυτό που λέω, ρε παιδί μου, είναι ότι έχεις συγκεκριμένους αντιπάλους στο μυαλό σου από πριν ως κακά συναπαντήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θες να ονομάσουμε αυτή την κατηγορία Μπάγερ Μονάχου.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: είναι, είναι η κατηγορία Μπάγκερ Μονάχου.
1: Ναι, και εκεί θα μπουν πάντα. Δηλαδή, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, πάντα.
0: Όχι, εκεί δεν τη βάζω, να ξέρεις.
1: Α, τότε, φίλε, συγγνώμη, αλλά εδώ υπάρχει χάσμα ανάμεσά
0: ναι,
1: μας.
0: Τι εννοώ με την κατηγορία Μπάγκερ Μονάχου. Η Μπάγκερ Μονάχου, όποτε και να την πετύχεις, σε ό,τι κατάσταση και να την πετύχεις, σε ό,τι σεζόν και να την πετύχεις, μπορεί να μην είναι καλή εκείνη τη σεζόν. Έτσι. Μπορεί να τη έρθει εκείνο το βράδυ και να σου βάλει 7 γκολ.
1: Και να πούμε ότι ενδόμηχα αυτή, για παράδειγμα, ήταν
0: και κιόλας,
1: των μη Ολυμπιακών. Νομίζω η τελευταία ομάδα που έπαιξε με την Μπάγκερν ήταν Ολυμπιακός. Μάλιστα σε όμιλο, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και λέγανε 250 γκολ. Τελικά δεν συνέβη κάτι.
0: Όχι.
1: Τέτοιο.
0: Και με την ΑΕΚ όταν έπαιξε την προηγούμενη φορά, έχασε με ένα τίμιο 2-0 η ΑΕΚ στο Μόναχο.
1: Τίποτα. Το σταυρό σου κάνει μια χαρά. Πηγαίνει για σουβενίρ.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες ότι δεν. Άστο, καλύτερα μακριά. Ναι. Δεν χρειάζεται να μπλέξει τώρα με αυτού εκεί.
1: Ναι, συμφωνώ. Εσύ πού δεν θες να πας.
0: Εκεί. Είπαμε, είναι η κατηγορία Μπάγκερ Μονάχου. Δεν θέλουμε να πάμε, ρε παιδί μου, εκεί. Δεν χρειάζεται.
1: Περίμενε, άμα είναι να την υποδεχτείς.
0: Γιατί να κάψεις ένα εντός έδρας μάτς.
1: Ναι.
0: Γιατί το κες επί της ουσίας. Θες ένα εντός έδρας μάτς τουλάχιστον να είναι με έναν αντίπαλο του χεριού σου, ρε παιδί μου.
1: Πες έναν, ρε φίλε.
0: Ένα του χεριού,
1: ναι.
0: Της ΑΕΚ,
1: Εντάξει, έχει, κοίτα, έχει, από το τέταρτο γκρουπ κάτι θα έχει.
0: Έχει, εδώ, Σούλη Σαμπάχ. Δηλαδή,
1: συγγνώμη. Η Σούλη Σαμπάχ.
0: Έρχεται η Σούλη Σαμπάχ.
1: Έρχεται η Σούλη Σαμπάχ.
0: Με κάνει σεβασμό.
1: Θεός χωρέστη.
0: Ναι, με κάνει μεγάλη.
1: Φαντάζομαι πρέπει να πεθάνει.
0: Κάτσε ένα καραγκιό, μην πεθάνει στην
1: Ελλάδα. Πρέπει και πολλά χρόνια.
0: Μίλα λίγο στο Γκουγκλάρο για να
1: μην. Ναι, τι να πούμε. Φοβερή η πρόκληση τη Σαμπάχ. Μόντρα η Χάπολ Μπερσεβά.
0: Όχι, εντάξει, είχε χάνει.
1: Και καιρό τώρα.
0: Χαίρομαι απλά.
1: Όχι, εντάξει,
0: ναι, άμα παίξει με Σούλη Σαμπάχ τώρα, γιατί δεν είσαι φαβόρα μεγάλη.
1: Ναι, είσαι φαβόρα.
0: Και εκτό έδρα είσαι φαβόρα.
1: Ναι.
0: Οπότε ένα τέτοιο μάτς χρειάζεται. Για να πάρεις και κανένα μια νίκη, να κάνεις και λίγο το κομμάτι σου.
1: Ναι, να πούμε λίγο την ιστορία τώρα που αναφέρθηκε το όνομα της Σούλη Σαμπάχ.
0: Ναι.
1: Ότι στην αίθουσα σύνταξης βρήκανε τώρα τον γαμπρό, τον κονιόρδο, τον Μαραθιανό και αρχίσανε. Άμα τελικά κληρωθεί η ΑΕΚ και έρθει να παίξει Ρεάλ, θέλω τη δεύτερη διαπίστευση εγώ.
0: Ναι.
1: Ένα τυχαίος συντάκτης. Μετά πέταγε το άλλο. Άμα είναι η Λίβερπουλ, ξεχάστε το, θα πάω εγώ. Μετά ποιο άλλο ακούστηκε. Α, και για την Μπάγκερν Μονάχου. Και μόνο τίμιος ακτύπης είπε. Αν η κλήρωση βγάλει Σαμπάχ,
0: ναι.
1: Θέλω εγώ να έρθω λόγω Σούλη Σαμπάχ.
0: Αν βγάλει Σαμπάχ, θα στείλω μόνο εσένα. Να πας εκεί στο Αζερμπαϊτζάν, έτσι, αφού θες τέτοια.
1: Ζάχαρη, άστο, ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια που επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα νωρίτερα για την Μπάγκερν και τέτοιου τύπου ομάδες, είναι η εξής και νομίζω θα την παραδεχθούν όλοι οι ακροατές που έχουν κάκαλα. Όταν βλέπουμε κληρώσεις των μεγάλων μας αντιπάλων στο Champions League,
1: ναι.
0: Δεν θέλουμε να πέσουν με όσο το δυνατόν ισχυρότερους αντιπάλους για να είναι όσο το δυνατόν ισχυρότερη πιθανότητα να φάνε πολλά γκολ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Εκτός από τους, όλους αυτούς που παίζουν πολιτισμένοι.
1: Έλα τώρα, πλάκα κάνεις τώρα.
0: Λοιπόν, πάντα λοιπόν, όταν παίζει ένας αντίπαλός σου στο Champions League και κοιτάζεις την κλήρωση, θέλεις να πέσει με την Bayern Μονάχου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Και με τη City τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτοί
0: ναι.
1: Συνεχώς με απογοητεύουν.
0: Αν σε πετύχει τώρα, Manchester City, ωραία, ονοματάρα. Μπορεί να είναι ένα βράδυ που βαριούνται αυτοί.
1: Ισχύει.
0: Ή να έχουν σημαντικό μάτς. Αυτοί βλέπουν και τα μάτς του πρωταθλήματος σημαντικότερα.
1: Ακόμα και μπορεί το Καραμπάο.
0: Μπορεί να παίζει την Κυριακή με τη Ράσντεν and Diamonds. Και σου λέει αυτή βλέπω.
1: Πώς λένε ο άνθρωπος που έχει χάσει λεφτά στο στοίχημα.
0: Καλά, ναι. Σου λέει, έχουν το μάτς στο αγγλικό, το έχουν περιπολού. Οπότε μπορεί να κάνουν να αλλάξει. Ο Γκουαρδιόλα έκανε 11 αλλαγές σε κάτι μάτς του.
1: Καλά, ο Γκουαρδιόλα μπορεί να ήταν και να βλέπει το παιχνίδι αντί να κατασκοπεύει την ΑΕΚ.
0: Καλά, ο Γκουαρδιόλα αποφάσισε, γιατί έτσι του ήρθε, να παίξει και τελικό του Champions League χωρίς αμυντικό χαφ. Γιατί έτσι, για τη φάση.
1: Και μετά μπήκαν ιδέες σε διάφορους προπονητές να πούμε έτσι, άσε με ήσυχο.
0: Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν ομάδες που είναι μεγάλες, αλλά λες, OK. Εντάξει, μπορεί και να την πετύχει σε μια βραδιά που να είναι ψιλοχαλαρή. Δηλαδή, Arsenal τώρα. Είναι τώρα να πάει να παίξει με την Arsenal.
1: Δεν τη θεωρούμε ακόμα αφελή ομάδα.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν τη θεωρούμε. Τώρα είναι στα καλύτερά τη.
1: Ναι, αλλά ξέρει, θα σου πούνε εδώ την έχει αποκλείσει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
0: Με το Βρίζα, και ο Ολυμπιακός να πάει. Δύο φορές νομίζω.
1: Βλέπεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω, δεν ήταν η ίδια η Arsenal.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δεν ήταν η ίδια.
1: Αυτά είναι τώρα για να ανοίξει η κουβέντα, ρε εσύ.
0: Να, τώρα,
1: Κέτσε... βλέπουμε Σαμπάχ το 5-2 με τη Χάπολ Περσεβά.
0: Και έτσι μου λέει Paris Saint-Germain, μου λέει θέλω. Ο άνθρωπος δεν ήμουν καλά.
1: Είναι άρρωστος.
0: Είναι αυτό που είναι άρρωστο, του λέω. Δηλαδή, γιατί να θέλεις να πας να παίξεις στο Παρίσι με την Paris Saint-Germain τώρα.
1: Για να κάνει διεθνή καριέρα με το τραγούδι του.
0: Συγγνώμη.

0: Και άκουσα και το Ρότα χθες που λέει να πέσουμε, λέει, με την Dortmund, να παίξω λέει από την πλευρά. Μ' αρέσει ως ένδειξη αυτοπεποίθησης. Μ' αρέσει.
1: Για να παίξω, λέει, για το, να έχει το Τζολί.
0: Να το, το Τζολί.
1: Όχι, ο Τζόλι στην Άρσεναλ.
0: Ναι, είπε ότι θέλει και την Άρσεναλ για να παίξει με τον Τζόλι.
1: Συγγνώμη. Άμα είναι να βρίσκεται σε επαφή με τους άλλους Έλληνες διεθνείς, υπάρχουν και τα τηλέφωνα.
0: Δεν μπορείτε να πάνε να πιείτε ένα καφέ. Πρέπει να συναντηθείτε στο γήπεδο, δηλαδή, με τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δεν μπορεί. Άμα θέλετε να τα πείτε, δηλαδή, πρέπει να τα πείτε εκεί.

0: Υπάρχουν και άρρωστα σενάρια, βέβαια, που μπορεί να βγάλει η κλήρωση, έτσι. Είναι ένα εκ σενάριο να κληρωθεί με τη Last Klinger και να φάει γκολ από το Ljubicic.
1: Εντάξει, καλό θα ήταν αυτό.
0: Ναι, για ποιον?
1: Για το Ljubicic.
0: Α, για το Ljubicic σίγουρα, ναι, αλλά για τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
1: Να σου πω, πιστεύεις ότι η κατηγορία. Α, πάνω στην ώρα βλέπουμε Ljubicic.
0: Ναι.
1: Από το 5-1 της Last κόντρα στη Celtic. Πιστεύεις ότι για το Ljubicic ισχύει ότι είναι στην κατηγορία των παιχτών που. Επειδή έχω περάσει, δεν θα το πανηγυρίσω. Θέλω να πω, δεν έχασε και τα χρόνια.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Ναι. Όχι, ρε, είναι αυτό που λέμε. Ο Ljubicic ξέρει σε ποια κατηγορία μπαίνει. Αυτό που πηγαίνει ο. Πώς το λένε, ο πατέρας του μαθητή να ρωτήσει, του λέει είναι καλό στα μαθηματικά, του λέει είναι καλό παιδί.
1: Άρα επειδή είναι, καλό παιδί, δεν θα το πανηγύριζε.
0: Καλό παιδί, δεν είναι ότι.
1: Εγώ δεν το πανηγύριζα να σου πω. Θα έλεγα εντάξει, ρε παιδιά, δεν έκατσα. Ένα χρόνο ήμουν, πήγα δανεικό, με διώξατε.
0: Δεν είναι ένα χρόνο. Είναι τρία χρόνια.
1: Πώς περνάνε τα χρόνια.
0: Ναι, περνά ωραία. αλλά. και πέρα από αυτό, ανήκει ακόμα στην ΑΕΚ, είναι δανεικό.
1: Τότε όχι.
0: Δηλαδή εντάξει, είπαμε. Αλλά δεν νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα το έκανε ο Ljubicic. Λοιπόν, πάρα πολύ στέλνετε τις προτιμήσεις σας.
1: Να τις δούμε, γιατί είναι από τα λίγα μηνύματα που μπορούμε να διαβάσουμε. Μπαρσελόνα, Παρί και Μπάγκερ μακριά.
0: Ναι, αυτή την τριάδα δεν τη χρειαζόμαστε.
1: Φέγενορθ και Club Breeze Guys, να τους δούμε εδώ, λέει ο Μάνος από Άμστερνταμ.
0: Να πούμε τώρα με Φέγενορθ και Breeze φιλοξενούμενες. Δεν έχει καλές πιθανότητες η ΑΕΚ να πάρει νίκη.
1: 6 ποντάκια.
0: Στη Φιλαδέλφια, λέω τώρα.
1: 6 ποντάκια.
0: Και
1: ναι.
0: Με βάση, ας πούμε,
1: καλά, δεν δε λες 2 ή 3-6 και τα κλεισά, αλλά ναι.
0: Όχι, αλλά έχει καλές.
1: Είναι κάτι καλό.
0: Δεν ξεκινάς και λες τώρα εδώ πέρα. Είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Πέτα και ένα κλεισέ τώρα.
0: Ποιο, θα το εντάξω στα υπόλοιπα, πες το.
1: Σημασία δεν έχει μόνο το όνομα των αντιπάλων, ναι, αλλά και η σειρά των αγώνων σε σχέση και με το ελληνικό πορωτάθλημα.
0: Το πορωτάθλημα, ναι. Υπάρχει αυτό, έχεις
1: δίκιο.
0: Απλά δεν αυτό το λέμε όταν βγαίνει η σειρά των αγώνων και γκρινιάζουμε γιατί πέφτει ανάμεσα στα ντέρμπι, ξέρεις.
1: Και να μην πέσει κάτι ανάμεσα στα ντέρμπι, πάλι θα γκρινιάξεις.
0: Γκρινιάζουμε γιατί έχουμε δύσκολη.
1: Πηγαίνει στα ντέρμπι, ναι, και δεν είναι ατσαλωμένη.
0: Έχουμε δύσκολη έξοδο στην Τρίπολη, σου λέει. Αν πέσουν, λέει, με Ντόρμουντ, είναι υποχρεωμένος να κάνει ό,τι λέει ο κύριος Ρότα, όχι μετά να κάνει ό,τι δεν θυμάται.
1: Ρε εσύ, περίμενε, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αφήνω τα μηνύματα, γιατί δεν μου αρέσει ο τίτλος που έχει το site του Sport FM αυτή τη στιγμή για την κλήρωση. Πήρε θέση στα μπαλάκια της κλήρωσης του Champions League και ΑΕΚ. Τι πήρε θέση στα μπαλάκια.
0: Τι πήρε θέση.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Βγαίνω να κάνω ένα ντου και επιστρέφω.
1: Κάνε μας τη χάρη, έλα τώρα. Βάλτε ένα like, τσίζε, να κάνει την κλήρωση.
0: Τι εννοείς, στην UEFA.
1: Όχι, εδώ, εδώ.
0: Λοιπόν, να πω στα γρήγορα τα pot για να έχει ο κόσμος μια εικόνα. Είναι 4 και θα πάρει 2 από κάθε ένα από αυτά η ΑΕΚ. Mm-hmm. Θα κληρωθούν 2 ομάδες.
1: Συμπεριλαμβανομένο και του δικού της, έτσι.
0: Μπράβο. Θα κάνεις και μια γρήγορη πρόβλεψη έτσι που τα λέω. Bayern, Real, Paris, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico είναι το πρώτο.
1: 2 από αυτές.
0: Ναι.
1: Την Inter και την Bayern.
0: Την Ίντερ και την Μπάγκερν. Καραγκιόζη, αυτά που λέγαμε πριν, θες την Μπάγκερν, ε.
1: Δεν τη θέλω, ρε. Εσύ σκέφτομαι τα δικά σου ταξίδια και λέω εντάξει, Ίντερ Μιλάνο είναι κοντινό. Θα
0: έχει κανένα καλό πιωτή στο Μόναχο, δεν σου
1: ρωτήσω. Θα λύσει 2 μέρες. Στο Μόναχο έχω φίλο δικού μου να τον δίνουν εκεί πέρα. Οκ, okay, καλά πάμε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: εσύ τι λες.
0: Εγώ λέω.
1: Κάτσε, να σημειώνω.
0: Σημείωσε.
1: Θα κάνω εδώ και τσεντζόγλου τώρα.
0: Κάνε.
1: Που
0: κάνε.
1: Κρατάει σημειώσεις.
0: Έχει φέρει τα γυαλιά σου.
1: Έχω όλα τα ζευγάρια εγώ.
0: Τα φοράς.
1: Α, έχω και τα δικά του, τα ξέχασα. Λοιπόν, εγώ είπα Μπάγκερν, Ίντερ.
0: Ωραία, και εγώ λέω Λίβερπουλ. Από το πρώτο και Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν ξέρω, μου έχει κάτσει αυτό.
1: Λίβερπουλ και Ατλέτικο, οκ. Okay.
0: Ωραία. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρώμα, Sporting Λισαβόνας, Άστον Βίλα, Πόρτο, Manchester United, Μπριζ, Μπέτις και Αϊντχόφεν.
1: Ωραία, φίλε.
0: Εντάξει, εδώ, άμα έχεις λίγο τύχη.
1: Ρώμα.
0: Ναι. Από φαρμακείο μας να έχεις κάνει την κλήρωση.
1: Σοπαρέ.
0: Ναι.
1: Και Μπριζ.
0: Ρώμα και Μπριζ. Ωραία. Εγώ λέω Άστον Βίλα και Μπέτις. Ωραία. Προχωράμε.
1: Μήπως θες να περάσεις και δίχως αγώνες, ρε.
0: Γιατί, ρε, εσύ. Μπέτις. Τι, ομαδάρα. Ισπανία, λέει, τι θες να βάλουμε. Πάμε στο τρίτο.
1: Πιο εύκολα σε βάλα εγώ με Ρώμα και Μπριζ.
0: Ναι, πιο εύκολα. Λοιπόν. Ωραία, κάνουμε μια μικρή διακοπή.
1: Είμαστε στη μέση της
0: κλήρωσης.
1: Έχουμε δεκάδα του Παναθηναϊκού. Και φυσικά Τάσο Νικολογιάννη, για τον οποίο ετοιμάζουμε και για αυτόν τραγούδι. Έλα, Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ωραία, καμπάνα.
2: Χαιρετάω τη Σοβία Βέμπο της ΑΕΚ και τον ταπεινό Νικόλα Κτίνη. Έχω μια απορία μόνο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ρωτάω τη Σοφία. Ο τερματοφύλακας τη μία έπεσε και τη φανέλα. Την άλλη έπεσε τη φωτογραφία.
0: Ναι, σωστό.
2: Την τρίτη γιατί θα πέσει.
0: Θα το δούμε. Να παρακολουθείς το επόμενο παιχνίδι και θα μάθεις. Έτσι. Και, είναι διαφορετικό να ξέρεις. Διαφορετική εκτείναξη για τη φανέλα και άλλη για τη φωτογραφία.
2: Μα γι' αυτό λέω. Η διαφορά πάμε. Μου πεις διαφορά βγαίνει.
0: Δηλαδή για τη φανέλα, πέφτεις για να δείξεις ρε παιδί μου ότι κάτι προσπαθεί. Το έχεις αποφασίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ενώ για τη φωτογραφία τι πέφτεις.
1: Είναι το πέσιμο το χούρογλου το για τη φανέλα.
0: Όχι, για τη φωτογραφία είναι το
1: χούρογλου. Είναι για τη φωτογραφία.
0: Ο το χρόνο θέλει να κάνει τη λεζάντα του, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες τι έχουμε.
2: Έχουμε μια αλλαγή στην 11η του Παναθηναϊκού σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Θα παίξει ο Πελίστα αντί του Αντίνο. Τη δίνω όπως την έχει η UEFA. Πένια, τερματοφύλακα στα δεξιά, ο Κάτρης αριστερά, ο Κυριακόπουλος. Ο Φαντρόκελε με τον Ντεφράη στο κέντρο της άμυνας. Ο Τσιριβίκια με τον Καμαράκη από τα μπόρδα στη μεσαία γραμμή. Μπροστά Γκαρσία, Λιβάη, Τετέι, Πελίστρη. Στη διάταξη στην UEFA είναι 4-3-3 έτσι όπως ήταν και στο πρώτο παιχνίδι. Δεν νομίζω θα δούμε κάτι διαφορετικό μου σύστημα στο πρώτο παιχνίδι. Θα δούμε ένα 4-4-2. Πιθανότατα με τον Πελίστη δεξιά, τον Ταμπόρδα αριστερά. Ο Πελίστη θα δίνει βοήθεια στον Κάτρι. Και ο Ταμπόρδα αριστερά να κλείνει και να κάνει ουσιαστικά το τρίτο χαφ μπροστά από τον Καμαρά και τον Ζιριβέ για κάτι που έγινε από την άλλη πλευρά στο το πρώτο παιχνίδι. Και το Λιβάη με τον Τετβέ να παίζουν κοντά στην επίθεση. Ή το ένα ή το άλλο, ανάλογα την φάση θα βγαίνει λίγο πιο δεξιά. Και θα βοηθούν και οι δύο ανασταλτικά. Αυτά. Κόσμο ακόμα δεν έχει το γήπεδο. Έχουν έρθει περίπου 50 φίλοι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα. Το υπόλοιπο γήπεδο είναι άδειο, αλλά έτσι κι αλλιώς μικρό είναι. Το γήπεδο 9.000 κόσμο παίρνει. Ένα καινούριο γήπεδο. Το 2023 κατασκευάστηκε. Να πούμε και την εντεκάδα της Χράντετς Κράλοβε. Ζαντραζίλο ο τερματοφύλακας. Ούνιλκατ Τσιχάκ Τσέχ, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Λούτβιχ Τσέχ δεξιά. Ο Νταρίντα με τον Ντάντσακ στο κέντρο. Ο Χώρακ αριστερά. Ο Φαμπιούρεν με τον Νουμάρ που έκανε τη ζημιά στον Παναθηναϊκό όταν μπήκε αλλαγή βασικός πλέον στο λίγο πιο μπροστά. Και ο Μίχαλικ στη θέση του φόρου σε ένα 3-4-2-1 που παίζει η Χράντετς Κράλοβε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σ' αφήνουμε αν και θα θέλαμε να κάνουμε και άλλη κουβέντα, γιατί εντωμεταξύ πρέπει να ακούσουμε και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια για να κάνουμε και μια συζήτηση για το πώς περιμένεις τον αγώνα.
2: Εννοείται, για να βγει και η εκπομπή, Γιώργα, γιατί κουράστηκες πολύ σήμερα.
0: Ένας λόγος.
2: Κουράστηκες πολύ. Ο δίπλας σου έχει βάλει πλάτη τόσους μήνες. Εντάξει, σήμερα κουράστηκες.
1: Ό,τι μπορώ βάζω, Τάσο.
2: Το ξέρω, Νικόλα μου.
0: Για ένα μόνο λόγο θα σε βγάλουμε μετά, για να κάνεις εκτίμηση του αγώνα.
2: Και απλά να μας πείτε με τον Κερτζετζόγλου πότε είστε φίλοι και πότε είστε εχθροί και έχει χαθεί μπάλα.
1: Μπράβο, Τάσο, μπράβο, Τάσο.
2: Για κόντρες βλέπω. Εγώ με τον Νικόλα.
1: Τίποτα, αιώνιοι αγαπημένοι. Ένας ενιαίος και αδιαίρετος.
0: Τι θα κάνουμε στην κυτρινό μαύρη οικογένεια δεν σας αφορά, κύριε.
2: Εντάξει, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, τον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Έχουμε, νομίζω, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στη γραμμή. Να ακούσουμε την ενδεκάδα και του ΠΑΟΚ τώρα. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλώς τον.
3: Καλησπέρα σας. Να πω από την νορβηγική πλευρά του σταθμού ότι δεν υιοθετούμε αυτά τα οποία ακούστηκαν νωρίτερα.
0: Πιο απ' όλα.
3: Από την Τσεχία όσα ακούστηκαν, δεν τα υιοθετούμε εδώ στην Νορβηγία.
0: Ποιο απ' όλα.
3: Για τις σχέσεις
1: παραγωγών και τα λοιπά.
3: Ομοειδεατών και τα λοιπά. Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια.
1: Έτσι, σωστά. Έτσι.
3: Εδώ ένας εύχεται να περάσει ο άλλος. Δηλαδή τι άλλο θέλετε να ακούσετε.
0: Ναι.
3: Για να...
0: Εκεί μιλάμε για κατάντια.
1: Μιλάμε για φοβερή αλληλεγγύη.
0: Στα μάτια μου είναι κατάντια αυτό, αλλά τέλος πάντων.
3: Πού είναι εκείνα τα χρόνια τα ωραία που σφίγγαμε τις γροθιές όταν έτρωγε γκολ ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ να ξέρεις, εγώ το έχω
1: σφίγγω ακόμα.
0: Το έχω ξαναπεί. Εγώ αυτούς που το λένε ανοιχτά τους σέβομαι. Έτσι, δεν μπορώ αυτούς που το παίζουν, πώς το λένε, υπέρ του εθνικού συντελεστή. Ναι,
1: μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά όχι την υποκρισία.
0: Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν και κάποιους που είναι οπαδός. Πρόσεξε, δεν λέω να κάποιος που ασχολείται επιδερμικά, που είναι οπαδός και λέει: εγώ θέλω να πάει καλά η ελληνική ομάδα. Δεν το πιστεύω.
1: Εκτός αν όντως δεν ξέρει ούτε το όνομά της και σου λέει: εντάξει, εγώ θέλω την Ελλάδα μας.
3: Αναπεριόδους νομίζω. Αναπεριόδους λίγο μπορεί να ηρεμούμε, μετά να είμαστε στα σκηνιά και τα λοιπά.
0: Μα καταρχάς, τώρα... Δημήτρη, καταρχάς αυτό που λέμε τώρα εδώ δεν είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είμαστε εμείς εδώ απολύτες, ας πούμε.
3: Ναι. Εννοείται. Τι να λέμε τώρα για Λίβερπουλ, για Μιλάνο, για... Εντάξει, πολλές και διάφορες πόλεις. Λοιπόν, να πάμε στον ΠΑΟΚ. Η εντεκάδα, εκτός από έναν ποδοσφαιριστή, στην επίθεση είναι αυτή που περιμέναμε. Δεν ξεκινάει ούτε ο Τάισον. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει με μεσοεπιθετικά, με Σορετήρε, Λουσέ και Χατσίδη. Έχει όμως Ντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Αρχηγός ο Παβλένκα για τον ΠΑΟΚ, ο τροματοφύλακας. Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος στα στόπερ. Δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Γιαννούλης. Ζαφίρης Ανταμαρία τα δύο χαφ στον άξονα, ο Λουσέ στο 10. Χατσίδης δεξιά, Σορετήρα αριστερά και ο Ντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο είναι παίκτες όπως ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Τάισον, ο Μπάμπα, ο Γκόμες, ο Άλλη, ο Τέιλορ, ο Μύθου και άλλοι νεαροί ποδοσφαιριστές. Για την Μπραν, πράγματι ξεκινούν και οι τρεις που έλειπαν στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Χόλμ στην κορυφή της επίθεσης και η Ίγκασον Κάστρο στα άκρα. Στο κέντρο Σόρενσεν, Έριξεν και Γκούντμονσον. Στα στόπερ Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ και Ντερεύ. Και στο τέρμα ο Ντίγκελαντ, μια πολύ πολύ νορβηγική ενδεκάδα. Είναι μόνο πριν οι ξένοι ποδοσφαιριστές, όπως συνηθίζεται νομίζω σε πολλές νορβηγικές ομάδες, να μην έχουν και να μην βασίζονται σε πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές. Είναι εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες εδώ στο πανέμορφο Μπέργκεν, κάνα 20 βαθμοί, έχει πάρα πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο, είναι οι κλασικές συνθήκες όπου μαζεύονται γύρω από το γήπεδο για να πιούν, για να ετοιμαστούν, για να φάνε οικογένειες κτλ. Περιμένουν 18.000 κόσμο, μεταξύ των οποίων και περίπου 200 παοξίδες για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό αγώνα του Δικεφάλου.
0: Ωραία, θα ξανάρθουμε και σε σένα στη συνέχεια, Δημήτρη, για να κάνουμε έτσι μια πρώτη κουβέντα για το πώς περιμένεις το παιχνίδι.

0: Και επειδή, όπως είπαμε σήμερα, η εκπομπή θα είναι υποτίθεται δημοσιογραφική.
1: Μην λες υποτίθεται μπροστά στον υπόδικα.
0: Για το υποτίθεται πάει για μας, ρε.
1: Α, okay.
0: Αυτό, είπα, ο άνθρωπος να ανεβάσει λίγο το επίπεδο, γι' αυτό το λέω. Να τον φτιάξω θέλω. Σταύρος Κονδροτήμιος έχει πάρει θέση δίπλα μας.
1: Κανονικά θα πρέπει να το πάρουμε συνέντευξη για την εκπομπή που έρχεται από Δευτέρα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να πει ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας, που σας έχω δώσει εγώ. Μπράβο. Και κάτι τέτοια.
0: Σαν τον Καρατζαφέρη, στο τηλεάστη. Ναι.
2: Τιμή σας, τιμή σας.
1: Καλώς ήρθατε, τιμή μας.
3: Καλώς σας βρήκαμε. Όχι, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να πούμε.
0: Ναι. Για τα ποδόσφαιρα λες.
3: Ναι, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κάθε Πέμπτη έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
3: Που έχει ευρωπαϊκούς αγώνες, ενώ όχι κάθε Πέμπτη, τώρα μην τρελαθούμε. Να τα λέμε λίγο πριν.
0: Ωραία. Από ποιο από τα δύο θες να ξεκινήσουμε, να πάμε.
2: Από την κλήρωση.
0: Από την κλήρωση. Η κλήρωση σε 5 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει.
1: Να, τελικά 7 η ώρα. Καλά σας τα λέει ο Νικόλας.
0: Είπαμε, έχει αρχίσει το διαδικαστικό κομμάτι τώρα και περιμένουμε. Τα μπαλάκια θα αρχίσουν στις 7.
1: Όχι, είναι πάντως τα μπαλάκια.
2: Θεωρώ πως θα αρχίσουν αργότερα τα μπαλάκια.
0: Α, ναι, πιο μπροστά.
2: Πάντα βγαίνει ο τύπος, ξεκινάει και λέει τη διαδικασία και εδώ είναι αυτοί, δεν μπορούν να παίξουν αυτοί με αυτούς κτλ. Πάντα, επειδή έχω κάνει πολλές κληρώσεις.
0: Περίμενε, να πω κάτι. Ωραία, αφήστε
2: θέλει ένα δεκάλεπτο.
0: Περίμενε. Πώς λέγεται ο τύπος που μοιάζει με το Ρανιέρι και βγάζει τα μπαλάκια.
2: Θα το βρω.
1: Καλά, είσαι.
2: Μαρκέτη, όχι Μαρκέτη.
0: Μαρκέτη. Ωραίος. Τώρα μου δώσεις, μην νομίζεις.
1: Όχι Μαργέτη.
2: Τον οποίο έχω παρακολουθήσει από κοντά να μας κάνει ολόκληρη διάλεξη για το πώς θα είναι η link face και τα λοιπά.
1: Διάλεξη πώς ανοίγεις τα μπαλάκια, ναι.
2: Όχι, όχι. Είχε έρθει όμως εδώ. Είχε έρθει στην Αθήνα λίγο πριν καθιερωθεί link face.
1: Ναι.
2: Σε επιφανείς συναδέλφους.
1: Γι' αυτό δεν έδωσε.
0: Στους οποίους συμπεριλαμβανόσουν προφανώς.
2: Για να σου πει ότι ήμουν εκεί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ως προστασία άλλου προσώπου πήγα.
1: Ναι, αλλά ήμουν εκεί. Για τη χρυσή μπάλα δεν ψηφίζεις.
2: Λοιπόν. Και μας τα εξήγησε όλα ωραία. Μας τα με και για ένα τρίωρο, μας έλεγε τι γίνεται, τι δεν γίνεται κτλ.
0: Ωραία. Πάμε να προλάβουμε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο μέχρι να ξεκινήσει η κλήρωση. Ας ξεκινήσουμε από το μάτι του Παναθηναϊκού.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα πω κάτι πολύ καινούριο. Νομίζω ότι το Αντίνο Πελίστρι δεν αλλάζει και πολύ τα δεδομένα.
1: Δηλαδή, θα βάλει γκολ ο Πελίστρι, εγώ.
2: Σκέφτεσαι όλο αυτό το ανάθεμα που έχει φέρει από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί φτάνει συνέχεια μέχρι την τελική προσπάθεια και πλέον νομίζω ότι δεν είναι να σηκώνεται κάποιο να πει: όπα,
1: τελείωσε αυτό, ναι.
2: Ναι.
1: Έχουμε κλειτώσει τα γόνατά μας με τον Πελίστρι.
0: Εγώ να πω κάτι που έχω παρακολουθήσει πολύ
2: βασικά. Ευχαριστώ που με ρωτήσατε να πω κάτι για
0: το
2: θέμα
0: αυτό. Επειδή έχω παρακολουθήσει πολύ Βασίλη Λάκη στη ζωή μου. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις των παικτών, όταν πια κανένας δεν έχει απαιτήσεις να το βάλει, μπορεί να βάλει μαζεμένα. Να τα βάλει μαζεμένα.
2: Μαζεμένα μπορεί να μην τα βάλει, αλλά να βάλει ένα-δύο που να πει χαλάλι γιατί.
1: Ένα απόψε.
2: Επειδή μου, ναι, απόψε παράδειγμα, θα είναι ένα πολύ κρίσιμο γκολ. Δηλαδή να πει χαλάλι για αυτά που έχει χάσει, που δεν έχει χαλάλι, αλλά τουλάχιστον. Δεν έχεις βάλει ένα γκολ στο 4-0, το κάνεις 5-0, αδιάφορο, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Βάζεις ένα εκεί που πρέπει, εκεί που καίει. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω πήγε στην πεπατημένη με την λύση του Κάτρη. Δεν άλλαξε πάλι σχηματισμό, γιατί ακριβώς δεν έχει καθαρό αίμο δεξιμπάκ. Ο Κάτρης που έχει παίξει την θέση δεν είναι καθαρό αίμος, αλλά νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί και τουλάχιστον στα ανασταλτικά και να κρατήσει και τη θέση του. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό η πρόκριση. Έχουμε δει ότι όντως είναι καλύτερος. Αν δεν χάσει τη συγκέντρωσή του, εάν αποδώσει τα αναμενόμενα, όχι τα μέγιστα, τα αναμενόμενα, και αν κυρίως μετά το 70 δεν πάθει αυτή την καθίζηση που συνηθίζει, ξέρεις, λίγο να μένει από δυνάμεις, λίγο από συγκέντρωση, λίγο εάν πιεστεί να μην έχει καθαρό μυαλό, νομίζω ότι είναι στο χέρι του. Ορθολογική ενδεκάδα και εάν μάλιστα προκριθεί, νομίζω θα έχει και διαφορετικού τύπου διαχείριση στο παιχνίδι του Νίστρουπ. Που και την προηγούμενη φορά τον σταυρώσαμε και τον σταυρώσανε, αλλά είχε τις δικαιολογίες ότι είχε αναγκαστικές αλλαγές κτλ. Και να ήθελε να φρεσκάρει, ίσως να μην μπορούσε στο βαθμό που θα έπρεπε. Βέβαια, και αυτό σηκώνει κουβέντα.
1: Όλοι κρίνονται.
2: Καλά, σαφώς κρίνονται.
1: Κύριε υποδιευθυντή.
2: Μα και εμείς αυτό κάνουμε. Εδώ κρίνουμε και κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, εάν μπει λίγο δυναμικά, γιατί δεν θεωρώ ότι οι Τσέχοι θα μπουν, ξέρεις, να εκμεταλλευτούν την έδρα στο πρώτο, τέταρτο, 20 λεπτό.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δεν πρόκειται για καμιά φοβερή έδρα.
2: Ναι, ρε, παιδί μου. Από
1: είναι κλουβάκι όμως.
0: Ατμόσφαιρα.
1: Είναι κλουβάκι. Είναι σαν αυτό που λέμε για τον Παναθηναϊκό, καλύτερα στη λεωφόρο και ας έχει 13.000 κόσμο.
2: Ναι, δεν νομίζω όμως ότι είναι και τόσο ένθερμοι οι φίλοι της Κάλλο κτλ. Τι εννοώ, ότι δεν περιμένω τους γηπεδούχους να μπουν να εκμεταλλευτούν την ορμή ότι είμαστε γηπεδούχοι. Ναι, στην αρχή. Ναι. Θα το πάνε και
1: αυτό
2: αυτοί.
1: Αυτό που έκανε η ΑΕΚ.
2: Θα το πάνε λίγο συντηρητικά και αυτοί. Οπότε αν ο Παναθηναϊκός βρει ένα γκολ νωρίς, νομίζω μετά θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή του. Αρκεί να μην έχει τάσεις αυτοκαταστροφής.
0: Ναι. Ωραία. Και ένα γρήγορο σχόλιο για τον
2: ΠΑΟΚ. Είναι η νεανική τριάδα πίσω από τον Φορ και μάλιστα περιμένουμε και το Μύθι. Δηλαδή περιμένουμε τετράδα με τα πιτσίρικα. Λουσέ με Σορετήρε και με τον Χατσίδη. θα βγάλουν ενέργεια. Το θέμα είναι, ξέρεις, να μην μασίσουν. Διότι άλλη προσωπικότητα έχει ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον και άλλη προσωπικότητα τα συγκεκριμένα παιδιά. Αυτό που πρέπει να αξιοποιήσει ο ΠΑΟΚ είναι, εάν βρει τους χώρους με αυτούς που είναι πιο γρήγοροι, να τους αξιοποιήσει, να έχει καθαρό μυαλό στις τελικές προσπάθειες και να μην επιτρέψει να φάει πολλές φάσεις. Να μην επιτρέψει να
0: πάρει φάσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ.
2: Γι' αυτό λέω. Ναι. Θα το καταφέρει. Ναι. Εγώ μ' αρέσει το Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, γιατί λέγανε ότι μπορεί να μην είναι ο Μιχαηλίδης στα στόπερ. Νομίζω μου κάνει. Θα έχει την ένταση του Ζαφίρη στον άξονα με τον Σάντα Μαρία να έχει λίγο πιο δημιουργικό ρόλο. Νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να μην επιτρέψει στους Νορβηγούς να επιτίθονται κατά βούληση, γιατί κατά διαστήματα παθαίνει κάτι blackout ο ΠΑΟΚ και δέχεται τέτοιες επιθέσεις, και αυτός μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι. Θα βγάλει γκολ. Θα βγάλει. Θα φάει. Μάλλον.
0: Και εγώ πιστεύω θα σκοράρει ο ΠΑΟΚ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και
2: εγώ.
0: Αλλά δεν είμαι
2: πιστεύω ότι
0: βέβαιος.
2: Θα δεχτεί κιόλας. Γι' αυτό σου λέω.
1: Το περίφημο αμφίσκορο.
0: Αμφίσκορο, ναι.
2: Που λένε κάποιες ψυχές. Λοιπόν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σταύρο Χονδορφή.
2: Να είστε καλά.
0: Κάνουμε ένα μικρό. Άντε,
2: καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σεζόν. Τι λέει αυτό.
2: Εννοώ ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συνομιλούμε αμέσως.
0: Λοιπόν, κάνουμε γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε γιατί ξεκινάει η κλήρωση του Champions League.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Βιολιά είχε και τέτοια πράγματα.
1: Έχουν βγει τώρα βιολιά, έχουν βγει. Όχι μπαλέτα ακριβώς. Α, βλέπουμε και τον άλλο κύριο, ο οποίος είναι μια κλασική μουτσούνα των κληρώσεων.
0: Έχει αφήσει μουσεις στο μεταξύ και τέτοια πράγματα. Ναι. Εντάξει, εγώ τον προτιμούσα παλιά. Νομίζω ότι αυτός έχει έρθει από Αμερικά.
1: Ο Πέδρο Πίντο. Ο Πέδρο Πίντο, ο οποίος φοράει γυαλί από αυτά τα γυαλιά που εμένα μου θυμίζουν ότι πάνε ασορτή με το μουσι.
0: Ναι, θα μπορούσαν. Έτσι πουλιούνται. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να συνεχίσουμε λίγο τις προβλέψεις μας.
1: Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει η διαδικασία. Pot. Έχουμε εκκρεμότητα, έχουμε κάνει προβλέψεις για τα δύο πρώτα ποτ και μένουν άλλοι τέσσερις αντίπαλοι για την ΑΕΚ από το τρίτο και από το τέταρτο. Ξαναλέω, αυτές είναι δικές μας προβλέψεις και όχι κανονικοί.
0: Don't try this
1: λοιπόν,
0: at home.
1: Τρίτο ποτ. Φέγενορντ, Λίλ, Μπόντο Γκλιμτ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Φενέρμπαχτσε, Σαχτάρ και Γαλατά Σαράι.
0: Νάπολη.
1: Νάπολη
0: και,
1: ναι.
0: Φενέρ.
1: Και Φενέρ. Και εγώ πιστεύω ότι θα πέσει με τη Φενέρ για κάποιο λόγο.
0: Ωραία, το σημείωσα. Πείτε σημείωσε μου, κύριε Παπαπέτρου.
1: Και Βιγιαρεάλ.
0: Φενέρ, Βιγιαρεάλ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πάμε και στο τέλος.
1: Και στο τέταρτο. Το τέταρτο που εδώ τώρα είναι ένα στοίχημα για την ΑΕΚ, να κάτσει ένας αντίπαλος, ας πούμε, υποδιέστερος αν γίνεται. Σλάβια Πράγα, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη. Λασκ Λίντσερ, Κόμο, Λαντ, Βίκινγκ και Σαμπάχ.
0: Τώρα, όποιο πει Στουτγκάρδη είναι ξεκάθαρα αντι-ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Είναι το πιο δυνατό όνομα.
1: Θα πει.
0: Ω όνομα, όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω θα παίξετε.
1: Όχι, είναι η Κόμο καλύτερη.
0: Είναι η Κόμο. Εγώ λοιπόν δεν έχω πει πολλέ ιταλικέ, δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Πιστεύω...
1: Δηλαδή, εδώ να φύγει την Κόμο
0: και να τη πει άλλη μία.
1: Ναι. Σλάβια Πράγα, Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη, Λίντσερ, Κόμο, Λαντ, Βίκινγκ και Σαμπάχ.
0: Σλάβια και Λαντ.
1: Σλάβια Πράγα και Λαντ. Μάλιστα.
0: Μάλιστα, κύριε, σημείωσα.
1: Λοιπόν, εγώ λέω Viking.
0: Viking.
1: Ναι. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα.
0: Σλόβαν, λοιπόν. Ανακεφαλαιώνω. Ο Ακτύπη είπε. ο Μωυσή. Μπάγερν, Ίντερ. Ρώμα, Μπριζ, Νάπολη, Φενέρ, Σλάβια και Λανς. Και η Σοφία Βέμπο είπε Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Άστον Βίλα, Μπέτη, Φενέρ, Βιγιαρεάλ, Βίκινγκ και Σλόβαν.
1: Εγώ δυσκολότερη κλήρωση πρέπει να
0: πω. Ηλίθιο. Λε και θα έκανε οποιαδήποτε
1: έτσι, σημασία, με, την, ναι. Με την αξία
0: μου. Απλά ρε, εντάξει, τι έγινε τώρα.
1: Ενώ όσο περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης, να σας υπενθυμίσω εγώ ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Στη Superbet παίζουμε τώρα μαζί. 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που μου υπενθύμησες ότι πρόκειται για τον κύριο Τσέφερ, είναι τον πρόεδρο του ΣΟΕΦΑ.
1: Ναι.
0: Αλλά παρατήρησες το συγκλονιστικό καραφλοδάνιο που έχει που τα φέρνει μπροστά.
1: Ναι.
0: Ενώ συνήθως ξέρουμε ότι τα φέρνουμε από δεξιά, αριστερά, αριστερά, δεξιά.
1: Αυτό
0: τα έχει φέρει μπροστά. Και δίπλα του τώρα έχει τον Κελαΐφη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει
1: περίσσεμα.
0: Κατά μαύρο και τόσο πυκνό. Δηλαδή, ούτε ο Χελάκης στα καλά του δεν είχε το τέτοιο μαλλί.
1: Φαίνεται κουμποτό το μαλλί, Κελαΐφη.
0: Είναι φανταστικό.
1: Θυμίζει Αυγενάκη.
0: Και νομίζω ότι γι' αυτό είναι στραβωμένος ο Τσέφεριν τώρα. Σου φαίνεται τώρα, δεν το βάζω μαλλιά δίπλα μου.
1: Κάποιο πιο πυκνό, που να έχει πιο πυκνό και στυλπνό μαλλί δεν μπορούσε να με βάλει δίπλα.
0: Για να δείτε ότι καμιά φορά λέει τώρα. Θα έλεγες ότι η UEFA σπρώχνει την Παρή και τα λοιπά. Όχι, ναι. Δεν τη σπρώχνει. Και είναι back to back. Τώρα έχει δύο χρόνια σερί εκεί.
1: Τι κουπάρα είναι όμως, ε. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι και το μόνο ενδεχομένως τρόπαιο που έχει μείνει απείραχτο.
0: Του τσουλού εννοείς.
1: Του τσουλού, ναι. Δηλαδή, όλα τα άλλα, αν το σκεφτείς, τα έχουν ψηλοπειράξει, τα έχουν ψηλοαλλάξει.
0: Είναι και καινούργιες οι διοργανώσεις που αλλάζουν.
1: Ενώ αυτό είναι ολόιδιο με τις αυτάρες τις μεγάλες από εκείνη την εποχή.
0: Λες να είναι έπαθλος Ζεύς γι' αυτό.
1: Καλά, αν έχουν κούτελο στην UEFA πρέπει από εκεί να ψωνίζουν.
0: Και θα πω ότι είδα ο Τσέφεριν είχε πολύ κούτελο, γι' αυτό το μείωσε κάπως.

0: Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει η διαδικασία που θα φέρει τους 8 αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase. 4 παιχνίδια μέσα, 4 έξω. Κάναμε νωρίτερα τις προβλέψεις μας, τα έχουμε κρατήσει κιόλας για να αποθεωθούμε μετά ή για να το κάνουμε αβαβά σε περίπτωση που δεν έχουμε πετύχει τίποτα.
1: Και τι έγινε, τα γραπτά λέει μένουν για τα ακουστικά, τίποτα. Θα φροντίσει ο Παλουότολο.
0: Εντάξει, ψιλομπερδεύτηκα γιατί πρέπει να άδειξε κάποια στιγμή στο κοινό και τον κανονικό Ρανιέρη.
1: Σοβαρά μιλάς. Για την ώρα εγώ παρατήρησα Εμίλιο Μπουντραγκένιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μεγάλωσε κι αυτός.
0: Εγώ δεν τον πρόλαβα αυτό, ναι, ναι, από την αλήθεια.
1: Είναι
0: της εποχής σου ο Μπουντραγκένιο.
1: Ναι, είναι της εποχής μου, γιατί τότε λέγανε ότι ο Σαραβάκος, ο Μπουντραγκένιο και κάποιος ακόμα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Δεν τον θυμάσαι.
1: Τα καλύτερα εφτάρια της Ευρώπης. Επειδή τότε τα νούμερα ήταν σταθερά, ναι, από το 1 έως το 11,
0: ναι,
1: και αυτοί παίζανε με το 7 στην πλάτη.
0: Ο best.
1: Είπαμε για εκείνους που παίζανε τους σύγχρονους. Τα καλύτερα εφτάρια της Ευρώπης. Όσο περισσότερο βλέπω το γυαλί του Πέδρο Πίντο, τόσο και πιο πολύ καταλήγω στο συμπέρασμα ότι δεν το χρειάζεται.
0: Δεν το χρειάζεται.
1: Είναι σκέτο τζάμι, τίποτα άλλο.
0: Τζάμι, είναι μόνο για το εφέ.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό ο Τσέφεριν.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Σαν να μην θέλει να βρίσκεται εκεί.
1: Τι. Champions League είναι, όλοι θέλουν να βρίσκονται εκεί.
0: Έχει το βλέμμα, δηλαδή, και λέει, ακόμα και αυτό εγώ πρέπει να το κάνω.
1: Όχι, ρε, ξέρεις τι είναι. Να σου πω κάτι. Είναι όπως και εμείς, όταν σου πρέπει να βρεθείς κάπου από υποχρέωση. Είναι ένας γάμος, μια βάφτιση, μια κηδεία.
0: Εννοείς, δεν είναι το δικό σου γάμο.
1: Μπορεί. Ναι. Ο πρόεδρος της UEFA αυτή την υποχρέωση έχει. Έχει το διάλογο. Σήμερα, Πέμπτη απόγευμα, πρέπει να πάω στο Μονακό για την κλήρωση. Ενώ ήθελα να κάτσω σπίτι μου. Να το δω στην τηλεόραση με την άνεσή μου.
0: Δεν πρέπει, αν πηγαίνει στο Μονακό, δεν πρέπει να ήταν εκεί. Πρέπει να γίνεται αλλού. Ε?
1: Στο Μονακό,
0: Μονακό
1: είναι.
0: Στο Μονακό είναι. Α, ναι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, εντάξει, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να κάνει και την κλήρωση ο Τσέφεριν. Δηλαδή, καταβαίνει το αφεντικό τώρα να πιάνει τα μπαλάκια. Δεν έχει τόσους ανθρώπους.
1: Και τώρα βλέπω Τιερί Ανδρί, αν δεν κάνω λάθος. Ε.
0: Ναι. Αγέραστος ο Ανδρί, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κοίτα, είναι ολοίδιος με τότε.
1: Ρε φίλε, blacks don't crack.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Και πώς το λένε, και στη σιλουέτα. Τον βλέπεις.
1: Γιατί ο δικό. Δεν έχουμε εμείς τον Ντανιέλ Μπατίστα τώρα στην Καλαμάτα. Το ίδιο, η ίδια ιστορία.
0: Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ. Όχι, ο Μπατίστα δεν έπαιξε Champions League με την ΑΕΚ. Αν το θυμάμαι καλά. Δεν ήταν στην ομάδα του. Όχι. 94-95 που έπαιξε η ΑΕΚ πρώτη φορά δεν ήταν ο Μπατίστα. Είχε φύγει, είχε πετάνει στον Ολυμπιακό, ναι, τότε.
1: Ξέρεις.
0: Σαν τον Πινέδα. Κάτσε τώρα, Πινεδάκο, να κάνεις μπανιστήρι.
1: Πινεδάκο.

0: Χωρίς πλάκα τώρα, άμα ήσουν απινέδα δεν θα έχεις χαλαστεί λίγο.
1: Μπορεί να πάρω το κόπα, πες κάτι που παίρνουν εκεί.
0: Το κόπα Σουνταμερικάνο, ξέρω εγώ. Αλλά λέω, να έχεις περάσει τόσα εδώ, να έχεις καλά, ωραία, άσχημα και να φτάνει αυτή τη στιγμή στην οποία έχεις πολύ μεγάλο μερίδιο, ρε παιδί.
1: Κοίτα, άμα παίρνω τρεις φορές παραπάνω λεφτά, κάπως θα πνίξω τον πόνο μου. Ναι, μωρέ, ξέρεις, για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
0: Εσύ.
1: Και ο Πινέδα. Έχεις καταλάβει ότι παίζουμε ποδοσφαιρικά τραγούδια.
0: Ναι, ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά
0: ναι. Έχουν βάλει,
1: έχουν βάλει
0: και το Στέφανο στη διαδικασία να βάνει σοβαρά τραγούδια γι' αυτό.
1: Λογικά σήμερα είναι η χειρότερη του μέρα στη δουλειά.
0: Έχει μούτρα σαν του Τσέφεριν.

0: Σαν φίλο ο Κονφερεσάκια λέει: κάποιοι μπορεί να ήμασταν έτσι και στο δικό μα γάμο. Πουλάω μούρι μια και δεν ακούει η σύζυγο.
1: Να, ωραίο. Λέει να, μούτρα,
0: να πάω κι εγώ κάπου, ναι, να κάνω το κομμάτι μου. Ωραίο.
1: Εν τω μεταξύ, εμεί βλέπουμε γκολάρε του Τιερή Ανδρή, ο οποίο, by the way, τη σήκωσε αυτή την κούπα. Με την Arsenal, όχι.
0: Όχι.
1: Με την Barcelona. Όχι, επίσης.
0: Νομίζω όχι.
1: Με ετώ έγινε δουλειά.
0: Με ετώ έγινε.
1: Ας πούμε αρχικά. Ας
0: το θυμάμαι καλά. Έπαιξε, ναι, τελικό με την Μπαρτσελόνα ως αντίπαλος.
1: Το 4.
0: Με την,
1: όχι, το 4.
0: Το 6.
1: Το 6, ας μπράβο, ναι.
0: Και το γύρισε με ανατροπή. Με
1: Κι όμως πήρε με, με την.
0: Ευτυχώς μας έσωσε η UEFA.
1: Μπράβο.
0: Έβγαλε ένα πλάνο με τον. Ακριβώς τη στιγμή που λέγαμε δεν το έχει πάρει ποτέ, ήταν ο Ανδρή με την κουμπάρα.
1: Τώρα με το AI δεν ξέρεις. Και ρατάδες μπορεί να είναι σαν το τραγούδι του Κετσατζόγλου. Ναι, το σήκωσε με την Μπαρτσελόνα λοιπόν.
0: Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ο καλύτερος, ο χειρότερος, αλλά.
1: Για Τσατζόγλου. Ναι, το σήκωσε με την Βαρσελόνα λοιπόν.
0: Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ο καλύτερος.

0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι από τα αγαπημένα σου μέρη τη διαδικασία τα κοντινά πλάνα που κάνουν στου εκπροσώπου των ομάδων αμέσω αφού του πέσει μια πολύ. Δηλαδή, βλέπει, ξέρω εγώ, τον εκπρόσωπο τη Σαμπάχ.
1: Μπράβο, ναι,
0: και πέφτει... κάνει κοντινό πλάνο την ώρα που μόλι έχει κληρωθεί
1: με την Paris Saint-Germain.
0: Με την Bayern στο Μόναχο.
1: Ακόμα
0: και του δείχνει, είναι το κοντινό πλάνο και προσπαθεί. Στραβοκαταπίνει, προσπαθεί να κάνει τον ψύχρεμο.
1: Γι' αυτό εγώ θα πρότεινα στις ομάδες να στέλνουν ως εκπροσώπους τους στις κληρώσεις επαγγελματίες παίκτες του πόκερ.
0: Μπράβο.
1: Που είναι totally unfazed, δεν κάνει τίποτα. Ή τον Πύρλο. Θυμάσαι.
0: Πύρλο,
1: Τίποτα.
0: Πύρλο είναι, ναι, μπορούσε κάτω από το μουσείο. Όχι, δεν είχε μουσείο.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Γκολ πανηγύριζε. Για κόκκινη κάρτα έτρωγε. Όχι,
0: υπάρχουν και πιο άνιωθοι από τον Πύρλο.
1: Όχι, ρε, με τον Πύρλο είχε γίνει ολόκληρο viral. Να τον δείχνει να βλέπει καταστροφές και αυτός. Ολόκληρη διαφημιστική καμπάνια έχει στηριχτεί πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, ο Ανδρή λέει κάτι δικά του τώρα.
1: Κάτι γαλλικά.
0: Κάτι γαλλικά.
1: Βρίζει.
0: Δεν τους βρίζει.
1: Τώρα πιστεύεις ότι ήταν χιούμορ τώρα αυτό. Ακόμα γελάει. Μιλάμε για βλάκα, πραγματικά.

0: Κοιτάξτε να πω την αλήθεια. Είναι τρομερά βαρετό όλο αυτό.
1: Το πριν,
0: Άντε ρε!
1: Δεν κατάλαβα ποτέ.
0: Δηλαδή κάνουμε καλύτερο pre-game show εμείς τώρα παρά το pre που κάνει η UEFA.
1: Δεν τα κατάλαβα ποτέ αυτά τα pre γενικώς.
0: Αφού έτσι αλλιώς να σου πω μετά δεν θα έχει καλά. Πάμε να πιούμε ένα ποτάκι κτλ.
1: Το λέω, καθίστε μετά μεταξύ σας, εκεί φάτε, πιείτε. Εμείς τώρα που περιμένουμε εδώ και έχουμε όλη την αγωνία μας, ας πούμε, γιατί πρέπει να το βλέπουμε όλο αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, έχουμε θάψει 200.000 μηνύματα του κόσμου τώρα εδώ, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε όλα αυτά τα χεστήρια μηνύματα που έχουν στείλει και για μένα και για σένα, περάσει η ώρα.
1: Και πιο πολύ σούπα στην αγωγή με τον Στέφανο που πρέπει να κάνει το σοβαρό. Δηλαδή, άμα δεν του είχε βάλει χέρι πανούτς τώρα, δεν θα έπαιζε τα μπαλάκια του τέννις.
0: Να σου πω κάτι, χίλιες φορές τα μπαλάκια του τέννις παρά αυτό το κομμάτι που έχω πει ότι το έχει καθίσει η ψυχή μου. Όσο και το μαραθιανό, φτάνει πια.
1: Έχουν
0: έρθει τόσα μηνύματα που σε κράζουν που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τα δύο σεντόνια του κρεβατιού.
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ δεν φοβάμαι να παραδεχτώ κάτι που δεν το γνωρίζω. Το πανοσέντονο ή το κατωσέντονο μέχρι σήμερα που μου το εξήγησες δεν είχα ιδέα ποια είναι η διαφορά τους.
0: Όπως λέει και κάποιος, άμα δεν έχεις πάει φαντάρος.
1: Όσο περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει επιτέλους η διαδικασία της κλήρωσης, να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο με τα διάφορα σχολιάκια και συζητήσεις που κάνουν εκεί στο Μοντε Κάρλο για να μιλήσουμε με ένα δικό μας άνθρωπο. Ακούσαμε νωρίτερα την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Χράντε Τσκράλοβε από τον Τάσο Νικολογιάννη και τώρα έχουμε Νίκο Αθανασίου, ο οποίος θα μας κάνει ένα μικρό πρώτο σχόλιο, θα μας πει πώς περιμένει να δει το παιχνίδι.
0: Τη θυμάσαι Νίκο μου ή να την υπενθυμίσουμε στον κόσμο εμείς?
2: Ωραία είναι η κλήρωση, είχε μαθήματα ζωής από τον Ανρί. Γιατί
1: α, τι έλεγε,
0: τι είπε, εμείς ακούγαμε Freed from Desire.
2: Ωραία πράγματα, ποδοσφαιρικά, για τη ζωή, πολύ ωραίος.
1: Θα κάνουμε μια ημερίδα, συγγνώμη Νίκο.
2: Είναι το βραβείο του Προέδρου, ωραίο βραβείο.
0: Το βραβείο του Προέδρου. Αυτό συνήθως θα το δίνανε χουντική ρε φίλε.
1: Το είναι βίσμα, δηλαδή το παίρνει το βραβείο του Προέδρου. Το παίρνει βίσμα, συγγνώμη, ναι.
2: Το βραβείο λέει του Προέδρου, το ξάδι. Πολύ ωραίο. Το μην το φέτος ξεκίνησε αυτό, τώρα δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Δεν το θυμάμαι, θα το θυμόμασταν όμως. Το βραβείο λέει του Προέδρου.
1: Εντάξει, ομιλία όμως τώρα αυτό που λες για την παιδεία και τα αυτά. Κάντε μια ημερίδα εκεί να τα πείτε.
2: Ας πω Μάθια, ναι, που θες να πας εγκρομές. Έχεις πει.
1: Έχω κάνει προβλέψεις που τα θυμίζεις.
2: Έχεις προβλέψεις, εγκρομές που θες να πας.
1: Που θα ήθελα να πάω στο Άνφιλντ θέλω να πάω.
2: Στο Άνφιλντ,
1: ναι. Θα έχει τώρα εκεί, θα έχει υλικό.
2: Εγώ το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να φέρετε ή τη Ρεάλ ή την Παρί στην Ελλάδα.
1: Α, για να πας.
2: Για να πάρω το μικρό να πάμε στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες.
1: Εντάξει, Ρεάλ έχει ξανάρθει, έχω και Παρί έχει ξανάρθει. Όχι με καλά.
2: Ρεάλ έχει ξανάρθει, απλά εκεί που πήγε Ρεάλ δεν θα μπορούσα να πάω.
1: Καλά, να θυμίσω. Συγγνώμη, να θυμίσω στον κόσμο που πιθανώς το αγνοεί ότι είναι μοιρασμένη η παράδοση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ. Έχουν από μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να κουνηθεί και πολύ η Βασίλισσα. Εντάξει, η Παρί έχει καλύτερη παράδοση. Ήταν τότε με τον Πατρίς Λοκό, άμα θυμάσαι.
0: Επιτροχανά.
1: Ναι.
0: Η Γαλιδούλα τώρα

0: Δεν βρούμε την καλή δουλειά, πήγε καλά.
1: Όπως θέλεις να την υπενθυμίσω εγώ, Νίκο μου.
0: Βεβαίως, παρακαλούμε κύριε Νίκο.
1: Εντάξει, ήταν πράγματα που τα περιμέναμε, δεν έχει κάποια έκπληξη.
0: Και Πελίστρη περίμενες.
1: Λέγαμε το μεσημέρι και εγώ και τον Τάσο που τον άκουγα από τον δρόμο, που είναι στη Τσεχία, έλεγε τρεις παίκτες, δύο θέσεις. Οι τρεις παίκτες ήταν ο Πελίστρη,
0: ο Ταμπόρδα,
1: ο Αντώνα, ναι, ωραία. Ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα. Ωραία. Άψε τον Αντίνο στον πάγκο, απλό είναι.
0: Λες να το γράψει σήμερα ο Ρουανό Σταρ.
2: Εγώ θα παίξω γκολ.
0: Και εγώ θα παίξω γκολ Πελίστρη σήμερα.
2: Να το ξέρετε.
1: Λες να ζήσουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι.
1: Κάποια στιγμή θα το βάνει. Ας το βάνει σήμερα.
0: Μακάρι.
1: Και να του πω του Πελίστρη ότι έχω 12-2. Δεν είναι στιγμή τώρα αυτή σήμερα να έχουμε δράματα.
0: Λες και μιλάγες για Σκοπιά ήταν, δεν το καψερώ.
2: Το 12-2. Σε τρομάζει άμα χάσει γκολ ο Πελίστρη.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα, ναι.
1: Κοίταξε, άρεσε. Το 12-2 σε τρομάζει οποιαδήποτε στιγμή παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Εντάξει, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Αλλά όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, εντεκάλα έλεγα ο Ινάκη Πένια κάτω το δοκάρι αριστερά, ο Κυριακόπουλος δεξιά ο Κάτρης. Ο Βαντρόγκεν με τον Ντεφράι, οι δύο στόπερ. Ο Καμαρά με τον Τζιριβέγια, οι δύο κεντρικοί χαφ. Αριστερός χάφο τα μπόρδα δεξιός ο Πελίστρη και στην κορφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό? Για να δώσουμε στον κόσμο λίγο να το καταλάβει. Αν έχουν παρατηρήσει, όποιοι θέλουν και τους ενδιαφέρει, δεν είναι και πολύ, όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στα δικά του τα πόδια, στο προηγούμενο παιχνίδι που έπαιξε για πρώτη φορά με 4-4-2 από την αρχή, ωραία, ο ένας από τους δύο χαφ στο προηγούμενο μάτσο τα μπόρδα, όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα έμπαινε μέσα. Ωραία, εκεί είχε έναν ρόλο εσωτερικού χαφ για να δίνει όλη την πλευρά να τραβά τον ένα παίκτη και να αφήνει όλη την πλευρά να θεραλείων ενός στον Τσάπρα. Σήμερα που δεν παίζει ο Τσάπρας και αυτό το ρόλο δεν μπορεί να τον υποστηρίξει ο Κάτρης, το πιο πιθανό έτσι είναι να δίνει το πλάτος στον Κυριακόπουλο, γι' αυτό το λόγο παίζει αριστερά ο Ταμπόρδα να κλείνει προς τα μέσα και δεξιά ο Πελίστρη να παραμένει στη γραμμή, στα άκρα, στη φυσική του θέση για να προσπαθεί από εκεί να δημιουργήσει πραγματάκια και ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα.
0: Και επιτέλους καλά έκανες και το είπες, γιατί ακούγεται κάτι, δηλαδή η ποδοσφαιρική λογική πίσω από μια απόφαση. Έτσι. Μπράβο, Νίκο Αθανασίου, σε παραδέχομαι.
1: Εντάξει, φίλε μου. Μάλλον επειδή έχω πει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή σου, ήθελες κάποτε να μου το
0: ανταποδώσεις. Έτσι, να ανταποδώσω.
2: Ναι, ναι.
0: Είπαμε, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει εδώ με τους ρεπόρτερ και περιγραφή ΣΑΕΚ, εδώ εμείς είμαστε ενωμένοι. Δεν έχει τέτοια.
1: Ναι, γιατί οι αξίες μεταξύ τους έχουν
0: και
1: ρίγματα.
0: Και με τον Μαραθιανό, μία κάνουν ότι είναι φίλοι, μία κάνουν ότι τσακώνονται.
1: Για το γούρι το κάνουν.
2: Δεν θα καταλάβετε ποτέ τις πραγματικές μας σχέσεις.
1: Ναι. Οπότε φυσιολογική τη βλέπω ότι την ενδεκάδα. Παιδιά, ακούστε να δείτε, για να είμαστε λίγο ρεαλιστές που λέει και ο Νικολακό. Είτε ο Παναθηναϊκός έπαιζε σήμερα με 4-3-3, είτε με 4-4-2, είτε ξεκινήσει ο Αντίνο, είτε ξεκινήσει ο Παλίστρη, είτε ξεκινούσε ο Ραστόντερ. Ωραία, παίζει απέναντι σε μία ομάδα. Ναι, οκ, καλή ομάδα. Καμία ομάδα σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κακή, δεν είναι για πέταμα. Όλα εξαρτώνται από το δικό του το χέρι. Αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός, αν τα 70 λεπτά ας πούμε, που έκανε στο ΆΚΑ είναι 90 ή για παράδειγμα τα 25 πάρα πολύ καλά λεπτά που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο είναι 50, θα την περάσει από πάνω. Εντάξει, δεν μπορώ. Δηλαδή με πνίγει λίγο η πραγματικότητα.
2: Ναι, να σου πω κάτι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Πίεση και άγχος ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, κάποιες φορές να λέμε την πραγματικότητα. Είναι στο χέρι του. Αν θέλει τώρα να μπλέξει και να έχουμε δράματα απόψε και θρίλερ, okay. Αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Μα είναι και ο τρόπος που πρέπει να μπει στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, έχοντας στο μυαλό του ότι στο διάστημα που ήταν συγκεντρωμένος, φαινόταν μια κλάση πάνω από αυτή την ομάδα. Δηλαδή, αν μπει με αυτή τη λογική.
1: Δύο, μη σου πω.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι η λογική. Όπως μπήκε άκρη με τη
2: Ρώσκη.
1: Διαφορετικές συνθήκες, άλλο να παίξει.
2: Όχι, όχι. Η λογική όμως είναι αυτό που λες. Είναι παρόμοια, ναι.
1: Εντάξει. Το μόνο που με αγχώνει λίγο, ρε παιδί μου, είναι ότι αντιλαμβάνομαι και μαθαίνω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση και άγχος όλο το καλοκαίρι, όχι μόνο τώρα. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά από την άλλη, ο Παναθηναϊκός απέδειξε στον ίδιο τον εαυτό στο προηγούμενο παιχνίδι, σε αυτό το ζευγάρι, ότι αν ο ίδιος είναι καλά, θα την πάρει την πρόκληση με νίκη και στα 90 λεπτά, θέλω να πω. Έτσι. Και απέδειξε επίσης στον ίδιο τον εαυτό τι ζημίες μπορείς να πάθεις αν 20-25 λεπτά, ας πούμε, οποιαδήποτε δικαιολογία θέλουμε, η αιτιολογία, ας πούμε, έτσι, υποτίμησε τον αντίπαλο, δεν τον βοήθησαν οι αλλαγές, έμειναν από δυνάμεις οι δύο του χαφ, οτιδήποτε. Δεν κρατούσε την μπάλα, ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να βάλει. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Παναθηναϊκός έφυγε από το παιχνίδι στο πρώτο ματς 20-25 λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, απόψε είναι σοβαρός. Θα κάνει αυτό που πρέπει και θα έρθω και εγώ 12 να κάνω ήσυχος εκπομπή.
2: Ωραία, ευχόμαστε μια ωραία χαλαρή εκπομπή, πράγμα που θα σημαίνει ότι θα έχει περάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Και εγώ μια ωραία και χαλαρή κλήρωση.
2: Μπράβο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Αθανασίου.
0: Βλέπεις, μπαίνουμε πλέον σε περιβάλλον κλήρωσης, ναι. Διότι εμφανίστηκε ο κύριος Μαρκέτη Ρανιέρη.
2: Μαρκέτη Ρανιέρη, έτσι. Ναι.
0: Πάμε διαλυματάκι.
2: Μικρό τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ξεκινάει η κλήρωση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
5: I think our house has moved.
4: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
6: How the hell is that even possible?
4: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
4: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
3: Η Winsport FM 94,6.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
14: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
13: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
15: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγα δευτερόλεπτα. Έμειναν μέχρι να μάθουμε τους αντιπάλους της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από το πρώτο pot, από ό,τι βλέπω. Από εκεί δηλαδή που υπάρχουν τα μεγαθύρια θα ξεκινήσουμε. Μέχρι τότε να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις και με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με ηλεκτρονικό τρόπο λοιπόν αναβοσβήνουν ονόματα, αλλάζουν θέσεις και σε λίγο θα πάρουν.
1: Ξέρεις τι θυμίζει τώρα που κάνει και καλά προσχέδιο?
0: Τι?
1: Όπως έβλεπες παλιά στις πτήσεις αναχωρήσεις και αφήξεις. Που δεν ήταν ηλεκτρονικά και πέφτανε μπλε και παίρνει να δει τι θα βγάλει. Θα βγάλει Αθήνα.
0: Θυμίζει τέτοιο ρεσί. Τα high score όπως εμφανίζονταν στα μπλιμπλίκια που παίζαμε παλιά.
1: Ναι. Πάντως έτσι όπως την πάρετε τη δουλειά, σιγούλια-σιγούλια,
0: ναι.
1: Λογικά θα έχουν τελειώσει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού του ΠΑΟΚ. Θα πλησιάζει προς το τέλος το παιχνίδι του Όφη και ακόμα θα βλέπουμε πώς θα γίνει η κλήρωση.
0: Κάτσε, γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά το παίρνουν απόφαση. Θυμίζω, 8 θα είναι η αντίπαλη της ΑΕΚ, 4 παιχνίδια εντός, 4 εκτός και θα πάρει από, από κάθε ποτ δυναμικότητας από 2 αντιπάλους. Η πρώτη ομάδα που βγαίνει και θα μάθουμε δηλαδή απευθείας στο πρόγραμμά της είναι η κάτοχος του τροπέου, η Paris Saint-Germain.
1: Τώρα δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, τώρα βλέπουμε τις
1: ομάδες. Τώρα βλέπουμε τις συμμετέχουσες, ναι.
0: Παρουσιάζονται οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση συνολικά, αλλά νομίζω ότι τη διαδικασία ξεκινάει από, από την ομάδα που έχει κατακτήσει το τρόπαιο. Όσο βλέπουμε πάλι τα προκαταρκτικά, θες να κάνεις έτσι μια πολύ ωραία πρόχειρη και τελείως αβάσιμη και ανεδαφική πρόβλεψη ποιος θα πάρει το Champions League, αν δεν είναι η ΑΕΚ, έτσι λέμε τώρα μια άλλη ομάδα.
1: Υπολογίζω πολύ στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ωραία.
1: Όχι ρε, όχι, σιγά που θα κάνω πρόβλεψη, κάνε εσύ.
0: Ναι, εγώ λέω, δεν ξέρω, μου έχει καρφωθεί ότι θα το πάρει η Arsenal φέτος.
1: Η Arsenal?
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό θα είναι τιμωρία για τον Τζόχο.
0: Δεν
1: θα το περιγράψει.
0: Δηλαδή, αφού του έφυγε αυτό το βαρύδι,
1: ναι,
0: να πάρει επιτέλους, να εξορκίσει αυτή την κατάρα, να πάρει το πρωτάθλημα, και επειδή είναι πολύ δεμένη ομάδα και προπονητάρα ο Αρτέτα, εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα της.
1: Δεν το παρικό μου. Δεν το παρικό μου. Ωραία λίμνη.
0: Τώρα τι θες να φτιάξεις τον παλότολο, επειδή είναι Ιταλός. Λέει ένας εδώ, Γιώργη, θα πάρετε κανένα βαθμό φέτος ή θα γυρίσετε με κουλουρτζίδικο, λέει, όπως την προηγούμενη φορά. Να παραφράσω μια παροιμία που λέει, πώς το λένε, από πίτα που δεν τρως τη σε νοιάζει κι αν καεί.
1: Ρε, γιατί συμπεριφέρεσαι σαν 69 ετών.
0: Από κουλούρι που δεν τρως τη σε νοιάζει κι αν καεί. Έχουν δίκιο πάντως κάποιοι φίλοι που παρατηρήσανε ότι η φάτσα ο Μαρκέτη, ο κύριος, ο Σωσίας Ρανιέρη που κάνει τις κληρώσεις, είναι σαν κάτι ηθοποιούς, λέει, που μοιάζουν να γεννήθηκαν 50 χρονών.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Ναι.
1: Γιατί τουλάχιστον πόσο, 30 χρόνια τώρα πλέον έχουμε κληρώσεις.
0: Είναι ολόιδιος.
1: Είναι ο ίδιος.
0: Είναι ολόιδιος με λευκό μαλλί.
1: Άντε, επιτέλους ξεκινάμε, βγαίνει το πρώτο μπαλάκι.
0: Από τα χέρια του Τιέρι Ανρί, λοιπόν, το πρώτο μπαλάκι.
1: Ομάδα του ποτ ένα.
0: Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Η Βασίλισσα.
0: Από το πρώτο ποτ

0: Βλέπουμε λοιπόν κάποια στιγμιότυπα της Ρεάλ μέχρι να περάσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο. Βλέπω σιγά σιγά να βγαίνουν οι αντίπαλοι της, των Μαδριλένων.
1: Βγήκαν.
0: Και είναι η μία η ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, ναι, άρα έχει Ίντερ, Άρσεναλ, Αϊντχόβεν,
0: Μπερναμπέου,
1: Λιψία, Σαχτάρ, Λάσκ, Λίντσερ και ΑΕΚ εκτός έδρας στη Φιλαδέλφια.
0: Στη Φιλαδέλφια λοιπόν επιστρέφει η Ρεάλ Μαδρίτης στην αναβίωση εκείνου του πολύ μεγάλου ζευγαριού, μία από τις θρυλικές ισοπαλίες με 3-3 τότε. Στην σεζόν που η ΑΕΚ τερμάτισε αίτητη με τις 6 ισοπαλίες.
1: Πάντως τα μούτρα των εκπροσώπων της Ρεάλ ήταν τελείως ανέκπραστα.
0: Καλά, η Ρεάλ πάντα έτσι είμαστε. Με όποιο και να πέσει το ίδιο βλέμμα έχουν εκπροσωπήσεις.
1: Μπράβο και στους δυο μας, κανένας από τους δύο δεν είχε πει Ρεάλ.
0: Μπράβο.
1: Να το λέω έτσι.
0: Ωραία. Πρώτο παιχνίδι λοιπόν, ένα από τα εντός έδρας μάτς της ΑΕΚ θα είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπουμε την Manchester City και θα δούμε ποιοι είναι οι δικοί της 8 αντίπαλοι.
0: Εδώ δεν γίνεται να είναι ξανά η ΑΕΚ, οπότε. Α, όχι, γίνεται.
1: Γίνεται,
0: γιατί
1: γίνεται.
0: Είναι δύο από κάθε
1: πόρτα. Είναι στο δικό της πόρτα, ναι. Εντάξει, δεν θα ήθελες να πάρεις Real και City.
0: Ας αποφευθεί αυτό, εντάξει, καλύτερα. Ναι.
1: Πολλές οι καλές ομάδες στην οκτάδα, αλλά ναι, αυτές οι δύο παρά είναι, ξέρω εγώ.
0: Να πούμε ότι ο Νταβίτ Βίγια είναι ο άλλος που κάνει την κλήρωση μαζί με τον Τιερί Ανρί.
1: Είναι ο Κιμ Γιονγκούν της υπόθεσης. Και όμως βγήκε ΑΕΚ. Και μάλιστα.
0: Στην Αγγλία.
1: Θα είναι στην Αγγλία. Λοιπόν, με Paris Saint-Germain, Barcelona, Sporting, Porto, Napoli, Λειψία, ΑΕΚ και Lens η Manchester City. Ξέρουμε τις δύο αντιπάλους της ΑΕΚ.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η κλήρωση μέχρι τώρα. Δηλαδή από το πρώτο πότε η ΑΕΚ παίρνει δύο. Θα μου πει όλη μεγαθύρια είναι
1: ναι,
0: εκεί.
1: Αλλά ξέρεις. Ότι σημασία έχει τι θα σου έρθει κυρίως από το 3 και το 4.
0: Σωστό.
1: Γιατί αυτά είναι, ας πούμε, χαμένα μάτς έτσι κι αλλιώς. Κανείς δεν τα υπολογίζει.
0: Οπότε, Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια και Manchester City στην Αγγλία, οι δύο πρώτοι αντίπαλοι της ΑΕΚ.

Θα μάθουμε το πρόγραμμα της Ίντερ. Από εδώ και μπρος δεν έχει άγχος η ΑΕΚ. Από αυτές τις ομάδες ξέρει ότι δεν πρόκειται να ακουστεί το όνομά της. Απλά εμείς θα σας μεταφέρουμε τους αντιπάλους λοιπόν της Ίντερ στην League Phase.

0: Οπότε έχουμε Liverpool, Real, Breeze, Dortmund, Σαχτάρ, Φέγενορτ, Στουτγκάρδη και Σλόβαν Μπρατισλάβας. Όλοι αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Ίντερ.
1: Νομίζω ότι ο μόνος που μπορεί να πανηγυρίζει για αυτό το αποτέλεσμα της κλήρωσης είναι ο Γιάννης Καραλής, ο οποίος θα έρθει αντιμέτωπος με ένα ωραίο ηθικό δίλημα εκεί.
0: Α, ναι.
1: Manchester City, AEK. Και με Real, είπαμε, είναι μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να την κάνει ευνοϊκή την παράδοση.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι. Και να ισχύει και στα αλήθεια της Real το φόβητρο. Άμα έχει παραπάνω νίκες, δεν το κατάλαβα δηλαδή, γιατί όχι.
0: Και την έχεις και μέσα,
1: Μέσα. Έλα, Μουρίνιο. Εντάξει, όσο συνεχίζεται η διαδικασία, και είπαμε τώρα ότι αυτό το κομμάτι δεν αφορά την ΑΕΚ, γιατί ήδη από το πρώτο πότ βγήκαν οι δικές της αντίπαλοι, να πούμε ότι και η Ρεάλ είναι αψυχολόγητη στο πώς αντιμετωπίζει πολλές φορές μάτς. Δηλαδή, μπορεί να έρθει και να είναι ψιλοχαλαρή, μπορεί να έρθει,
0: ναι,
1: και σε μια φάση που μπορεί να μην έχει πάει καλά στην Ισπανία και να θέλει να.
0: Και δεν ξέρει τι καπνό θα φουμάρει με Μουρίνιο, έτσι.
1: Εντάξει, σίγουρα θα είναι πιο σταθερή.
0: Πιο σταθερή και τώρα, πιο μετρημένη, να το πούμε.
1: Μπορεί να είναι σταθερά κακή, βέβαια. θα το δούμε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση.
0: Λοιπόν, η Μπαρσελόνα είναι με City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como και Σαμπάχ. Μια χαρά κλήρωση, η Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Έχει και Σούλη Σαμπάχ, έχει και.
1: Εντάξει, η Μπαρσελόνα είναι ρεσί.

0: Επόμενη ομάδα που βγαίνει είναι Ατλέτικο Μαδρίτης. Περιμένουμε τώρα να δούμε και τις δικές της αντιπάλους. Η Ατλέτικο, η οποία και αυτή είναι στο πρώτο ποτ με όλα τα υπόλοιπα μεγαθύρια που λέγαμε νωρίτερα.
1: Μέχρι τώρα να πούμε τα πηγαίνει εξαιρετικά στο να ανοίγει τα μπαλάκια ότι η Ριανρή δεν έχει συναντήσει την παραμικρή δυσκολία.
0: Ναι.
1: Μπράβο του.
0: Και ο Βίγια αγέραστος,
1: Και ο Βίγια αγέραστος.
0: Ούτε μια άσπρη τρίχα δεν έχει ρε, εσύ ο, ο προκλητικός.
1: Είναι φοβερό. Τι τεράστιο κουμπί είναι αυτό που πατάει ο Βίγια. Δηλαδή δεν είναι κάτι διακριτικό. Είναι πραγματικά σαν να φεύγουν πυρηνικές κεφαλές.
0: Είναι σαν μπάζερ
1: σε
0: τηλεπαιχνίδι.
1: Λοιπόν, η Ατλέτικο με Μπάγερν, με Λίβερπουλ, United, Αιντχόφεν, Φενέρ Μπαχτσε, Μπόντο Γκλιμτ, Βίκινγκ και Στουτγκάρδη.
0: Τη Ατλέτικο η αντίπαλη.
1: Ναι, τη Ατλέτικο, ναι. Τι είπα εγώ.
0: Μπάγκερ.
1: Α, ναι. Να σου πω, μέχρι να φτάσουμε και στα δικά μας,
0: ναι.
1: Ξέρεις ποιοι αποτελούν την αντιπροσωπεία της ΑΕΚ εκεί, τι έχει στείλει.
0: Φαντάζομαι ότι θα νομινάς Λισάνδρου, η Αγγελική Αρκάδη.
1: Πρόεδρος,
0: σίγουρα. Ο πρόεδρος δύσκολο, δεν τον ξέρω, δεν νομίζω.

0: Διαβάζω ένα μήνυμα εδώ μεταξύ. Τι ωραία λέει που τα λέτε, ρε παιδιά. Η ΑΕΚ ξαφνικά είναι ένα θηρίο του ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, μακάρι να πραγματοποιηθούν τα όνειρα της ΑΕΚ. Είπαμε εμείς ότι είναι θηρίο του ποδοσφαίρου.
1: Μπορεί να άκουσε αυτό που είπαμε, ότι okay, η ΑΕΚ θα πάρει το Champions League, και να είπε αυτοί οι δύο ηλίθοι, είπαν στο ραδιόφωνο του Big Win,
0: ναι,
1: Sport FM,
0: ωραία,
1: ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή για το Champions League.
0: Έτσι,
1: άρα περίμενε.
0: Είπες, όχι, δεν είπε απλά θα το πάρει, είπε ότι είναι φαβορή.
1: Όχι, εσύ είπε θα το πάρει.
0: Α.
1: Εσύ είπε θα το πάρει, ακόμα περισσότερο.
0: Εγώ σε ρώτησα, σε περίπτωση που δεν το πάρει η ΑΕΚ, ποια θα το πάρει.

0: Συνεχίζεται η διαδικασία με τις ομάδες από το νούμερο 1 ποτ, τις κορυφαίες οι οποίες τώρα μαθαίνουν σιγά σιγά το πρόγραμμά τους. Η Λίβερπουλ είναι η επόμενη.
1: Έχασε το ταξίδι στο Άνφιλντ, ρε φίλε. Εγώ στεναχωρήθηκα και με για σένα, ναι.
0: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Και Μάντσεστερ μια χαρά δάνε.
1: Μια χαρά, ναι. Είδες, πήγες δίπλα.
0: Εντάξει, δεν το λες προορισμό ωραίο, ας πούμε, το Μάντσεστερ.
1: Εντάξει, δεν πας για διακοπές, Γιώργο. Για δουλειά θα πας.
0: Ήταν η επόμενη μου ατάκα ως σωστός επαγγελματίας. Δεν πάμε εκεί για τουρισμό.
1: Νομίζω έχεις καταλάβει γιατί την Ατλέτικο Μαδρίτης Φερρυπίν την γράφουν Ατλέτη.
0: Είναι συντομογραφία της Ατλέτικο, αλλά δεν ξέρω.
1: Ωραία, έφαγε στο πόκ και τι έγινε.
0: Μπαίνει κάθε ομάδα, ας πούμε, με το παρατσούκλι της εκεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω κι εγώ. Σιγά σιγά σχηματίζεται και ο πίνακας με το πρόγραμμα κάθε ομάδας. Να δούμε ποια θα είναι τώρα η επόμενη. Θυμίζω ότι είναι μια μίξη κλήρωσης και ηλεκτρονικής, ας πούμε, διευθέτησης.
1: Γι' αυτό θα έπρεπε να παίζει κανονικά στην αρχή να παίξανε το κομμάτι του Λουκάτου, ηλεκτρονική εποχή.
0: Μπράβο, ρε.
1: Κανονικά, ευχαριστώ.
0: Ήθελε μια ηλεκτρονική εποχή, την τράβαγε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπει αντιπάλους η Arsenal και μας έχει μείνει από το πρώτο ποτ μόνο η Bayern Μονάχου. Για να προχωρήσουμε λίγο και να αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον και ναι. Το ελληνικό στοιχείο.
0: Βγήκανε με την πρώτη και με τη δεύτερη οι δύο αντίπαλοι της ΑΕΚ. Οπότε γι' αυτό τώρα υπάρχει αυτό το μικρό κενό μέχρι να μάθουμε τους επόμενους.
1: Και αναγκαζόμαστε να μιλάμε, ρε φίλε.

0: Τώρα έγινε ένα κοντινό σε μια πολύ θρυλική μουτσούνα. Μάρτιν Κίον.
1: Ο Κίον, άνα γεια σου, ναι, γιατί μιλάμε για την Arsenal.
0: Είναι από τα πιο θρυλικά μουσάκια. Ναι, σαν κακοποιός,
1: ναι, και καμένο πρόσωπο. Ναι, ξέρεις,
0: δεν έμπλεκες με τον Μάρτιν Κίον,
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Κακή φάση. Οπότε ναι, τώρα είναι η τελευταία ομάδα του ποτέ, ναι, η Bayern Μονάχου.
0: Ναι.
1: Θα μάθει και αυτή τους αντιπάλους της και τώρα Τάξ, πάμε
0: αν, να αν πρέπει να βρούμε ένα θετικό από το πρώτο πότ, είναι ότι δεν θα πάει δεν θα παίξει με την Bayern Μονάχου, που εγώ το χαρακτήρισα το χειρότερο σενάριο. Τώρα θα μου πεις, είναι θετικό σενάριο το Manchester City και Real? Όχι, δεν είναι. Αλλά είπαμε τώρα ότι από το πρώτο group δεν μπορούσε να έχει και πολύ μεγάλες απαιτήσεις, ας πούμε, να σου πέσει κανένας αντίπαλος του χεριού σου. Λοιπόν, αντίπαλοι Bayern είναι η Arsenal, η Atletico, η Betis, η Manchester United, η Bodo Glimt, η Lille, η Slavia Πράγας και η Viking.
1: Πολύ ευνοϊκή μου φαίνεται η κλήρωση για την Bayern Μονάχου. Τι κάμανε και λατάρες.
0: Εντάξει, θα πειράζουνε.
1: Να σου πω, φέτος δεν βγήκαν αυτά που σου λέει ότι κατά λάθος φάνηκε μια προσομοίωση και...
0: δεν είδα κάτι.
1: Ήδη τα ξέραν από προχτές.
0: Τα έχουν μαγειρεμένα, σου λέει.
1: Μαγειρεμένα, φοβερά πράγματα. Για να πάμε σιγά σιγά στο pot 2 και εδώ. Η ΑΕΚ ενδέχεται, είδες, στο πρώτο γκρουπ, μπαμ μπαμ, η πρώτη και η δεύτερη ομάδα ήταν πάνω της.
0: Ωραία. Σχηματίζεται λοιπόν το πρόγραμμα των 8 ομάδων, όχι των 8 ομάδων, των
1: 8 πρώτων ομάδων.
0: Ναι, από το πρώτο γκρουπ, το καθένα ξεχωριστά.

0: το κενό μεσολαβή μέχρι να πάμε στο δεύτερο πόντ. Να κάνουμε μια σύνδεση γρήγορη με το Χράντες Κράλοβε.
1: Να προλάβουν και οι άνθρωποι να ετοιμάσουν τα μπαλάκια του δεύτερου πόντ.
0: Το Βαγγέλης Ραντζιάς θα μας πει πώς είναι το κλίμα λίγη ώρα πριν ξεκινήσει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
2: Καλησπέρα κύριε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς τους ακροατές μας από το γήπεδο της Χράντες Κράλοβε εδώ στη Τσεχία, όπου ο Παναθηναϊκός σε λίγα λεπτά από τώρα θα δώσει ένα πολύ σημαντικό αγώνα, καθώς διακυβεύεται η συμμετοχή του στην League Phase του Conference League, η συνέχεια του στην Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ομάδα Τριφυλιού πραγματοποιεί τώρα το ζεσταμά της. Οι παίκτες της Κράλοβε οδηγήθηκαν πριν από λίγο για τα αποδυτήρια. Να θυμίσουμε εντάχει και την 11 για τον κόσμο που συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με 4-4-2 με Πένια στην εστία, Κάτρι δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά, Ντεφράιφ, Αντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας, Καμαράτσι, Ριβέγια στον άξονα, Πελίστρι δεξιά, τα μπόρτα αριστερά, Λιβάη, Γκαρσία και Τετέι επιθετικό δίδυμο. Όλα είναι ετοιμάτα στο γήπεδο. Περίπου 200 φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πάρει θέση στη γωνία του κόρνερ, στη μία γωνία του κόρνερ, και υπάρχουν και διάσπαρτοι σε μία θύρα εδώ δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Άλλοι περίπου 50 Έλληνες, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ταξιδέψει από γειτονικές χώρες εδώ στο εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός δείχνει πανέτοιμος για αυτήν την μεγάλη μονομαχία. Ξέρουν όλοι στην ομάδα τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι. Το ξεκαθάρισε χθες και ο προπονητής ο Τζέικοπ Νίστρουπ με τα γνωστά προβλήματα που αυτή τη στιγμή τα αφήνει στην άκρη. Θέλει να παρατάξει την ομάδα του Νίστρουπ με διάθεση να είναι πολύ σοβαρή, να αποφύγει οποιοδήποτε λάθος και να μην δώσει κανένα δικαίωμα στον αντίπαλό της, κάτι που έκανε στο πρώτο μάτς.
0: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε ξανά σε λίγη ώρα για την μετάδοση του αγώνα. Επιστρέφουμε τώρα στην κλήρωση, γιατί είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε στο δεύτερο ποτ, από όπου θα μάθουμε τους δύο επόμενους αντιπάλους της ΑΕΚ μετά την Manchester City και τη Real. Θυμίζω, στη Νέα Φιλαδέλφια θα αντιμετωπίσει την βασίλισσα της Ευρώπης η ΑΕΚ και στο Manchester τους πολίτες.
1: Με πεθαίνεις όταν χρησιμοποιείς παραζωγλία. Φτιάξε τα δικά σου, ρε. Από τη μία φοβερό, από τη μία έχεις βασίλισσα και από την άλλη πολίτες.
0: Λοιπόν, η Μπριζ βγαίνει τώρα. Θα ήταν μια καλή αντίπαλος αυτή για την ΑΕΚ, αλλά δεν βλέπω να συμπεριλαμβάνεται η Ένωση. Οπότε η αντίπαλη της Μπριζ είναι η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Άστον Βίλα, η Αϊντχόφεν, η Μπόντο Γκλιμπτ, η Νάπολη, η Λάντς και η Στουτγκάρδη.

0: Λοιπόν, η επόμενη ομάδα που βγαίνει και θα μάθουμε το πρόγραμμά της είναι η Dortmund.
1: Εδώ καλό θα ήταν να την αποφύγεις.
0: Καλό θα ήταν να μην είναι η ΑΕΚ εδώ. Και όμως είναι.
1: Και όμως είναι.
0: Και είναι στο Dortmund.
1: Στο Dortmund. Ωραίο ταξίδι.
0: Ναι.
1: Μου φέρεις μια φανέλα του Καρέτσα.
0: Υλοποιήθηκε η επιθυμία του Λάζαρου Ρότα να παίξει και να βρει αντιπάλους τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Στη Γερμανία λοιπόν το παιχνίδι της ΑΕΚ με τους Βεσφαλούς. Και συνεχίζει η κληρωτίδα να μην φέρεται πολύ καλά στην ομάδα του Νίκολιτς.

0: Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν, ενώ όσο περιμένουμε, γιατί τώρα βγήκε η Πόρτο, τρεις αντίπαλοι για την ΑΕΚ, Manchester City στην Αγγλία, Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια και Dortmund στη Γερμανία. Τώρα μαθαίνουμε το πρόγραμμα της Πόρτο και περιμένουμε να δούμε αν αυτή θα είναι μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ.
1: Όχι τελικά. Ο Αντρέ Βίλας Μπόας δεν αρχίζει να μοιάζει στο Μέση. Δεν ξέρω αν τον είδες. Θα μπορούσε να είναι ο μεγάλος του αδερφός σου, κάτι τέτοιο.

0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν. Δεν πρόλαβα να το δω. Η Dortmund θα παίξει με την Arsenal, γιατί αν συμβεί αυτό, από ό,τι μου γράφουν εδώ, ο Τζόλι θα είναι αντίπαλο με Κωνσταντέλια και Καρέτσα.
1: Νομίζω, ναι, το είδα και εγώ. Ναι. Νομίζω, δε, αυτή τη στιγμή τώρα είναι και το κεφάλι μου κουρκούτι μετά από τόσε ώρε τη δουλειά, βρε Γιώργη.
0: Λοιπόν, Άστον Βίλα, η επόμενη. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να βρεθεί αντιμέτωπη με του Άγγλου.
1: Ήταν μία από τι επιλογέ σου.
0: Ήταν,
1: γιατί
0: μία,
1: μέχρι τώρα δεν έχουμε πετύχει ούτε το λίγοντα, αλλά δεν πληρωνόμαστε για να κάνουμε του μάντι, τα medium.
0: Δεν είναι η Άστον Βίλα, αντίπαλος της Ένωσης. Παρίσι Σεντζερμέν, Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ, Μπριζ, Φενέρ, Γαλατά, Βίκινγκ και Σλάβε Πράγα θα αντιμετωπίσει η Άστον Βίλα. Εν τω μεταξύ, επιβεβαιώνει η Κωνσταντίνα ότι η Άρσεναλ έχει κληρωθεί με την Ντόρτμουντ. Άρα θα δούμε αυτή την ελληνική συνάντηση των τριών, Τζόλι, Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Επόμενη ομάδα που θα μπει για να μάθουμε το πρόγραμμά της είναι η Μπέτις. Στις τέσσερις πρώτες αντιπάλους δεν συμπεριλαμβάνεται η ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί τώρα ξέρει, ήδη ξέρει, γιατί είναι από τα πρώτα δύο πότς.
0: Σωστό,
1: η δική της.
0: Σωστό.
1: Από εδώ και προς θα αρχίσει να μετράει.
0: Πατάει την κουμπάρα ο Βίγια και περιμένουμε να δούμε και τους άλλους τέσσερις και αν η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπέτις.
1: Όχι, όχι, πέρασε.
0: Όχι, πέρασε λοιπόν και η Μπέτις.
1: Εντάξει, από αυτό το κομμάτι, κάθε φορά που ακούγεται το τηλέφωνο, νομίζω ότι κάποιον έχουμε στη γραμμή.
0: Και θέλει να μάθει, παιδιά, με ποιο κληρώθηκε η ΑΕΚ.
1: Έλα, ναι, Γιώργης από δρόμο.
0: Θυμίζω ξανά, Manchester City στην Αγγλία, Dortmund στη Γερμανία και Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι οι τρεις αντίπαλοι της ΑΕΚ μέχρι τώρα.

0: Τώρα μαθαίνουμε τους αντιπάλους της Ρώμα, να δω αν θα έχω εγώ πετύχει κανέναν.
1: Κουλιεράκης να πούμε στη Ρώμα, να δούμε αν θα έχει εδώ αντίπαλο τον Κουλιεράκη η ΑΕΚ ή αν θα πέσει με κάποιον από τους άλλους Έλληνες που βρίσκονται. Θυμίζω ότι και στη Sporting Λισαβόνας υπάρχουν ο Ιωαννίδης και ο Βαγιανίδης. Α, ναι, με τη Sporting Λισαβόνας λοιπόν. Sporting, και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Φιλαδέλφια.
1: Φοβερό, η ΑΕΚ θα παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια με Ρώμα και Ρεάλ, όπως είχε γίνει τη σεζόν το 2002-2003, που είχε μείνει αίτητη και είχε φέρει ισοπαλίες. Και στις δύο περιπτώσεις, τότε βέβαια ήταν η φάση των ομίλων με μέσα και έξω παιχνίδια.
0: Οπότε ξέρουμε πλέον ότι από το πρώτο ποτ η ΑΕΚ θα παίξει εντός έδρας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός έδρας με την Μάντσεστερ Σίτι, και από το δεύτερο έχει εκτός έδρας παιχνίδι στη Γερμανία με την Ντόρτμουντ και στην Όλγουιν Αρίνα θα υποδεχτεί τη Ρώμα. Έχουμε λίγο χρόνο, πάμε μια μέχρι την Νορβηγία.
1: Ναι, γιατί τώρα θα μεσολαβήσει πολλή χρόνο μέχρι να βγουν οι ομάδες του επόμενου ποτ. Πάμε ξανά μια βόλτα στη Νορβηγία να δούμε τα τελευταία στοιχεία πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Πείτε μου αν ακουγόμαστε καλά, γιατί
0: μια χαρά, εξαιρετικά.
2: Ωραία, ωραία, μπράβο. Είμαστε 10 λεπτά πριν ξεκινήσει αυτό το ματς σαν τελικός για τον ΠΑΟΚ αλλά και για την Μπραν. Κρίνεται ευρωπαϊκή συμμετοχή. Όρθιοι οι 16-17 χιλιάδες οπαδοί της Μπραν που έχουν γεμίσει το γήπεδο. Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Όρθηκε η περίπου 150-200 παοξίδες. Μπαίνει και ένας παρουσιαστής για να κάνει εκεί τα συνθήματα, να τους ξεσηκώσει. Είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι, πολύ φιλόξενοι, το χαίρονται. Θυμίζω, η Μπραν παίζει με Ντίγκελαντ, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεν, Ντερεύ, Σόρενσεν, Έριξεν, Γκούντμονσον και τους τρεις μπροστά που παίζουν σήμερα, ο Χόλμ, ο Ίγκασον και ο Κάστρο. Και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παυλέγκα που είναι και αρχηγός, με Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο, τον Γιαννούλη με τον Κένι, Ζαφύρης με τον Σάντα Μαρία, ο Λουσέ ξεκινάει, Χατσίδη, Σορετήρε και μπροστά ο Εντιαγέ. Τα λέμε και πάλι σε λίγο με τη μετάδοση.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Θυμηθήκαμε και τις ενδεκάδες και τα τελευταία στοιχεία πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε κοσμοσυρωή στο στούντιο. Δεν μπορούμε να το πούμε.
3: Σας ακούω 40 λεπτά κατεβαίνοντας.
0: Ναι.
3: Και το μόνο που τους νοιάζει, συγγνώμη, μιλάω εκ μέρους των ακροατών αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
3: Πόνο ψυχής, είναι οι Έλληνες.
1: Ναι.
3: Πού είναι οι Έλληνες? Λες και βλέπουμε το πάμε πακέτο, δεν βλέπουμε κλήρωση Champions League.
1: Ναι.
3: Πού είναι η Έλληνα, βρούμε τα Ελληνόπουλα.
0: Να σου πω,
1: τη λέξη Ελληνόπουλα δεν έχω βγάλει ποτέ από το στόμα μου. Είναι από τις λέξεις.
3: Μα είναι αυτό, Έλληνες να συναντάνε Έλληνες.
0: Εσύ μόνο κοτόπουλα. Θες να βγάζεις και να βάζεις από το στόμα σου.
1: Δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου, τώρα κάνω ντεμπούτο, τις λέξεις Ελληνόπουλα και Μανατζαρέι. Ποτέ. Είναι ορισμός του λαϊκισμού.
3: Δεν έχεις πει τη λέξη Ελληνόπουλα γιατί δεν σήκωσε ποτέ περήφανα τη σημαία, Γιώργο.
0: Ναι. Γιωτάς.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Ήμουν σημαιοφόρος εγώ. 19 και 12.
3: Άρα είσαι Ελληνόπουλο.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται η διαδικασία, αλλά εμείς θα πρέπει εντωμεταξύ να σχολάσουμε.
0: Σιγά, σιγά να φύγουμε,
1: γιατί έχει έρθει ο κύριος Τάσος, όπως ζητάνε και πολλά μηνύματα σε περίπτωση που είμαστε εμείς εδώ.
0: Οπότε εσείς φυγέστε, που λέει.
1: Θα μάθετε τους υπόλοιπους αντιπάλους της ΑΕΚ από το στόμα του Τάσου. Εκείνος θα σας πάει και στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Εμείς τα λέμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο.
0: Τέλος αύριο.
1: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει
0: να γυμνάζεστε
1: και να διαβάζετε.

Πολύ, πολύ, πολύ καλησπέρα σας. 6 λεπτά πριν τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Παράδοση παραλαβή, Τάσος Νικολόπουλος πλέον στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με το υπόλοιπο της κλήρωσης της ΑΕΚ, η οποία έμαθε τους πρώτους 4 αντιπάλους της στην επιστροφή της στην League Phase του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Στέφανο Παλαιότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, όσες προλάβουμε να παίξουμε. Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Θυμίζω, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Σίτι ΑΕΚ, Ντόρτμουντ ΑΕΚ και ΑΕΚ Ρώμα. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια μέχρι στιγμής για την Ένωση, η οποία περιμένει να μάθει τους άλλους δύο αντιπάλους της από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, στο οποίο βρίσκονται, έγινε και η παρουσίαση των ομάδων, Φέγενορντ, Λίλ, Φενέρμπαχτσε, Μπόντο Γκλιμπτ, Νάπολη, Λειψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Γαλατά Σαράι.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι η πρώτη ομάδα που βγήκε από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Για να δούμε αν θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ. Η Σαχτάρ, η οποία έχει ήδη κληρωθεί με Real Madrid, Inter, Sporting Λισαβόνας και PSV Eindhoven.

είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ λοιπόν. Η ΑΕΚ μαθαίνει και την πέμπτη αντίπαλό της στην League Phase. Η οποία Σαχτάρ θα δώσει τα παιχνίδια της στο Λονδίνο, στο γήπεδο της Chelsea. Η Villarreal είναι η επόμενη ομάδα από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, η οποία έχει ήδη κληρωθεί με Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United και Borussia Dortmund. Αντίστροφη μέτρηση, 3 λεπτά δηλαδή, για την σέντρα σε Τσεχία και Νορβηγία για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Hradec Králové και του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Δεν είναι η Villarreal αντίπαλος της ΑΕΚ. Η Villarreal πήρε επίσης Νάπολη, Φενέρμπαχτσε, Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας.

Η Bodo Glimt είναι η επόμενη ομάδα που βγήκε από το τρίτο γκρουπ. Η Bodo Glimt, η οποία βρίσκεται στην League Phase έχοντας νικήσει εύκολα δύο φορές την Nijmegen, η οποία είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό με 6-1 συνολικό σκορ. Η Bodo Glimt, η οποία έχει πάρει μέχρι στιγμής Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπάγερ Μονάχου, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Κλαμπ Μπριζ, Λίλ, Νάπολι, Λάσ, Κλίντς και Λανς. Δεν είναι η Bodo αντίπαλος της ΑΕΚ.

0: Η Λειψία είναι η επόμενη αντίπα, η επόμενη ομάδα που βγήκε από το τρίτο γκρουπ. Manchester City, Real Madrid, PSV, Eindhoven, Manchester United και Σαχτάρ. Μέχρι στιγμής η αντίπαλη της γερμανικής ομάδας. Φέγενορτ, Λανς και Κόμο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην Τσεχία, στον Βαγγέλη Νερατζιά, ο οποίος θα κάνει την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντατς, και στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος θα είναι στο σχόλιο για την σέντρα της αναμέτρησης. Και φυσικά, μόλις βγει ο επόμενος, ο έκτος αντίπαλος της ΑΕΚ, θα διακόψουμε για να σας ενημερώσουμε. Παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Από το Χράντατς Κράλοβε, εδώ όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα. Στο τελευταίο του αγώνα σε αυτήν τη δύσκολη καλοκαιρινή δοκιμασία, με τα τρία προκριματικά, τους δύο προκριματικούς και τον αγώνα των play-off, τον επαναληπτικό του 2-2 στην Αθήνα. Και πάμε να θυμηθούμε τις εντεκάδες, οποίες μεταφέραμε πιο πριν στον αέρα του Big Win Sport FM. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρατάσσεται με 4-4-2 από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, Πένια, Κάτρις, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλο στην άμυνα, Καμαράτσι, Ριβέγια στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Πελίστρη δεξιά, Ταμπόρδα αριστερά, Λιβάη και Τετέι στην επίθεση. Το match μόλις ξεκίνησε πρώτα δευτερόλεπτα. Και ο Ζάντρα Ζήλο, τερματοφύλακας της Χράντετς, που έχει μπροστά του τον Ούνρικα, τον Τσίχακ, τον Τσέχ, τον Λούντβιτσεκ στη μεσαία γραμμή με τον Ταρίτα, τον Τάντσακ και τον Χόρακ, και μπροστά τον Φαμπιούρεν, τον Ουμάρ και τον Μίχαλικ. Ο Κυριακόπουλος τώρα θέλει να βρει τον Ταμπόρδα από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Να πούμε ότι η ρέφερη της αναμέτρησης είναι ο Σάσα Στέγκεμαν από τη Γερμανία. Και ο Παναθηναϊκός τώρα, ο οποίος είναι σε φάση άμυνας, καθώς οι Τσέχοι με τον Ουμάρα από τα δεξιά θέλουν να εκδηλώσουν μια επίθεση. Όμως η φάση σταματάει, βρίσκεται στη θέση offside ο Ουμάρ, και τώρα ο Φαντρόγγελεν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτή την παράβαση για την πλευρά του Παναθηναϊκού. Αφήνει μάλλον στον Πένια. Ο Παναθηναϊκός, που να θυμίσουμε ότι τις δύο πρώτες προκρίσεις του τις έχει πάρει και τις δύο εκτός έδρας, και στην Πάξη όταν ξεκίνησε αυτή την περιπέτεια πριν από ένα μήνα. Είχε νικήσει εκτός έδρας και μετά ήρθε ισόπαλος στο ΆΚΑ, και με την Τζέσκα, όπου ήρθε πρώτα ισόπαλος στο ΆΚΑ και μετά πήγε και πήρε την πρόκριση στη Σόφια στην παράταση. Και αυτό θέλει να κάνει και σήμερα, για να χαλάσει τη γιορτή που έχουν στήσει εδώ οι Τσέχοι, οι οποίοι επιστρέφουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα τώρα με τον Κυριακόπουλο να δίνει στο Φαντρόγγελεν, και αυτό τον Ντεφράι μπροστά στο κέντρο της άμυνας. Ντεφράι βλέπει τον Κάτρι δεξιά και τον τροφοδοτεί. Πιέζουν ψηλά οι παίχτες της Χράντετς. Παίρνει ο Τετέι την μπάλα από τη μεγάλη πάσα του Κάτρι. Τετέι, ωραία, θέλει να βρει τον Πελίστρη. Μπάλα πέρασε. Ελέγχει όμως ο αμυντικός, ο Τσέχ, ο αριστερός στόπερ της Χράντετς, και παίρνει το φάουλ από τον Φακούντο Πελίστρη.
0: Βαγγέλη, μια ανωτελεία. Η Γαλατά Σαράι είναι η έκτη αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Fates. Το παιχνίδι θα γίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνεχίζεις.
2: Να πούμε ότι ο Πελίστη παίζει δεξιά σήμερα για να έχει βοηθήσει και ο Κάτρης, και παίζει τα μπόρτα αριστερά, αλλά ουσιαστικά συγκλίνει σαν τρίτο σκάφο μέσα από σύγκριση στο πρώτο παιχνίδι.
1: Το ελεύθερο βολέ που γίνεται από την πλευρά της Χράντετς, ο Ντεφράι παίρνει την πρώτη κεφαλιά, ο Καμαρά τη δεύτερη, όμως έρχεται ο Νταρίντα να τους πάρει την μπάλα, και αυτή θα πάει δεξιά στον Λούντβιτσεκ. Λούντβιτσεκ τώρα για τον Νταρίντα, τον πρώην παίχτη του Άρη που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα του. Ο Νταρίντα δεν βρίσκει κάποια επιλογή, γυρίζει προς τα πίσω. Τώρα δοκιμάζει μια μεγάλη πάσα προς την πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού για τον Μίχαλικ. Όμως ο Φαντρόγγελεν τον πάει προς την πλευρά και έρχεται ο Ετιέν Καμαρά να πάρει την μπάλα. Αλλά γυρίζει προς τα πίσω και παραχωρεί πλάγιο εδώ ο Ετιέν Καμαρά. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση.
2: Δεν ρίσκαρε την πάσα στον Πένια, γιατί φοβήθηκε την πίεση και δεν έβγαλε πλάγιο.
1: Το πλάγιο λοιπόν από τα δεξιά για την Χράντετς, που θέλει να το εκτελέσει σαν κόρνερ. Ανεβάζει κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού για να εκτελέσει με πολύ δύναμη. Και ο Παναθηναϊκός έχει οπισθοχωρήσει για να κλείσει τους χώρους στις επικίνδυνες στατικές φάσεις. Το βολέι, κεφαλιά είναι στο δεύτερο δοκάρι, δεύτερη κεφαλιά. Και ο Κάτρης σώζει τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης, πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, ο Κάτρης θα διώξει και θα αποφύγει ο Παναθηναϊκός στο χειρότερο σενάριο λίγο πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά. Και πάλι ο Κάτρης τώρα κάνει μια πάσα για τον Τετέι. Με δύο κεφαλιές.
2: Φάουλ είναι αυτό.
1: Και εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ πάνω στον Ανδρέα
2: Τετέι. Δεν μπορώ να καταλάβω πάλι πώς χάθηκαν δύο κεφαλιές μέσα στην περιοχή. Είναι απίστευτο. Πάλι στη μενή φάση χάθηκαν δύο κεφαλιές. Και είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός που ο Κάτρης βρέθηκε στην κατάλληλη στιγμή.
1: Ετιέν Καμαρά τώρα λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Παίζει κάθετα για τον Λιβάη. Όχι, ο διαιτητής λέει ότι μπάλα κυλούσε και δίνει επανάληψη. Και ο Τσιριβέγια τώρα θα είναι στην εκτέλεση. 4 λεπτά παιχνιδιού. Κράντε Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-0. Τσιριβέγια τώρα στη μεσαία γραμμή. Μετράει τις επιλογές του. Κάνει κίνηση ο Τετέι, δεν του δίνει την μπάλα. Πάει προς τα αριστερά και δίνει στο Φαντρόγγελεν που έχει ανέβει στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Φαντρόγγελεν. Μπροστά του είναι Ετιέν Καμαρά. Αυτός θα πάρει την μπάλα. Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος είναι ψηλά στα αριστερά. Θα του δώσει την μπάλα, αλλά αυτός θα προτιμήσει να δώσει πάλι στο Φαντρόγγελεν. Και από εκεί στον Ντεφράι τώρα Ο Παναθηναϊκός με τους κεντρικούς του αμυντικούς της ύψος
0: 4 λεπτά στην Τσεχία, 0-0 Χράντες Παναθηναϊκός. Ξεκίνησε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Εκεί στα 3 λεπτά δεν υπάρχει σκορ απέναντι στην Μπραν. Θυμίζω τους 6 αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Face. Σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ρεάλ, Manchester City, Dortmund, Ρώμα, Σαχτάρ και Γαλατά Σαράι. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
1: Τσιριβέγια για τον Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Αμήνεται.
2: Σωτήρια η επέμβαση του Κάτρη. Είναι μια ανάσα πριν ο Φαμπούρεν σου έχει την μπάλα στα δίχτυα. Σωτήρια.
1: Φαντρόγγελεν τώρα. Λίγο από, από τα αριστερά θα δώσει τον άξονα για τον Ντεφράη. Με το που φτάνουν οι παίχτες στο ύψος μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού, ασκούν ιδιαίτερη πίεση οι παίχτες της Χράντετς. Μια Χράντετς η οποία την περσινή σεζόν ήταν μια ομάδα έδρασε στο τσέχικο πρωτάθλημα. Ο Ουμάρ τώρα έχει την μπάλα από τα δεξιά. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού τον καλύπτουν. Πάει και ο Ταμπόρδα πολύ ωραία. Του βάζει πίεση και ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα είναι ανάμεσα σε δύο παίχτες της Χράντετς. Περνάει τον έναν. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του.
2: Έχει χτυπήσει ο Τετέ από ένα μαρκάρισμα πριν, το οποίο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και απορώ πως ο διαιτητής αυτή τη φάση δεν έδωσε φάουλ πριν. Ούτε καν φάουλ δεν έχει δώσει.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με την Νορβηγία στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
3: Εδώ είμαστε στα πρώτα 4 λεπτά. Είχαμε μια παράξενη φάση. Έναν τραυματισμό του Κένι. Επέβαλε και ο διαιτητής να μπουν οι γιατροί. Άφησε τον Κένι ένα λεπτό έξω. Πιέστηκε ο ΠΑΟΚ. Κέρδισαν ένα κόρνερ, δεύτερο κόρνερ, δεν υπήρξε κάποια φάση. Ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση επίθεσης. Να πω ότι ο αρχηγός ο Παβλένκα πολύ έξυπνα στο στρίψιμο νομίσματος, αφού κέρδισε, διάλεξε το τέρμα το οποίο δεν βαράει ο ήλιος. Τώρα ο Κένι ανεβαίνει από τα δεξιά, ο Κένι παίζει για το Χατσίδη. Δεξί πόδι ο Χατσίδης γυρίζει μέσα στην περιοχή ο Ζαφίρης. Δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Σαντα Μαρία τη δεύτερη μπάλα για τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει και πιέζει. Από τα αριστερά ο Έλληνας διεθνής. Γιαννούλης μεσορετήρε. Λουσέ στο 10. Λουσέ πάει προς τα πίσω και πετάει την μπάλα εκτός γηπέδου. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ έχει Παβλένκα στο τέρμα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο στα στόπερ, δεξιά Κένι, Γιαννούλης αριστερά, Ζαφίρη Σαντα Μαρία στα χαφ. Μπροστά τους ο Λουσέ αριστερά, ο Σορετήρε δεξιά, ο Χατζίδης και στην κορυφή ο Εντιαγέ. Ο Κάστρο τώρα από τα δεξιά. Ο Χιλιανός που σήμερα παίζει για την Μπραρ, κλέβει ο Γιαννούλης την μπάλα, παίζει για τον Εντιαγέ, αφήνει για τον Λουσέ, αφήνει για τον Εντιαγέ, τρακέρνει με τον διαιτητή και παίζει στον Κένι άστοχα. Μα είναι δυνατό, ο διαιτητής τρακέρνει με τον Εντιαγέ, γυρίζει πλάτη, γίνεται φάουλ στον Εντιαγέ από τον Κάστρο. Ο Μπρουκς δεν έχει δει τίποτα απολύτως. Ο Εντιαγέ πετάει την μπάλα εκτός γηπέδου. Ακόμα και από τη σύγκρουση του φόρ με τον διαιτητή, προφανώς θα έπρεπε να σταμάτησε το παιχνίδι. Λάθος από τον Άγγλο. Πλάγιο για την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ με τη μαύρη του στολή σήμερα. Κόκκινη φανέλα, άσπρο σορτσάκι για τους γηπεδούχους που έχουν την μπάλα. Ο Λουσέ είναι καθαρά πίσω από τον Εντιαγέ. Σε φάση άμυνας ο ΠΑΟΚ είναι 4-4-2. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα δούμε και σε φάση επίθεσης. Ο ΠΑΟΚ που είναι στο μισό γήπεδο αφήνει την μπάλα στους Νορβηγούς, που έδειξαν ότι μπορούν να την κυκλοφορήσουν καλά στην Τούμπα, αρκεί ο ΠΑΟΚ να μην είναι τόσο παθητικός στα μαρκαρίσματά του, ένα ζήτημα που έχει η ομάδα του λύσει. 7ο λεπτό, 0-0 χωρίς φάση. Μιχαηλίδης με το δεξί του πόδι απομακρύνει, Εντιαγέ παίρνει πλάτη, θα πάρει και το πλάγιο. Ο Λύση εκνευρίστηκε πάρα πολύ από το σκηνικό με τον Κένι και πώς ο Κένι βρέθηκε υποχρεωτικά έξω από το γήπεδο και ο ΠΑΟΚ πιέστηκε στο πρώτο λεπτό. Ευτυχώς τα δύο κόρνερ των Νορβηγών πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Κένι το πλάγιο από τα δεξιά. Όλοι μαρκάρονται, παίρνει πλάτη εκεί ο Χατσίδης, χέρια πόδια, κερδίζουν οι Νορβηγοί. Πάει να μπει ο Χατσίδης, τρέχει να μαρκάρει και την τελική πάσα στον goalkeeper, τον οποίο παραλαμβάνω ο ίδιος στον τυφλό. Ο Ντίγκελαντ απομακρύνει. Ο Σανταμαρίας μπρόχνεται. Χατζηδιάκος προς τον αντίπαλο τροματοφύλακα που έχει το Χατσίδη σε θέση offside. 8 λεπτό, δεύτερο παιχνίδι μετά το 1-1 της Τούμπας. Όποιος περάσει θα είναι στην Ευρώπη και, και στο League Face του Conference. Κατοχή μπάλας.
0: Παραμένει το 0-0 στην Νορβηγία. Πάμε στην Τσεχία.
1: Πελίστρι από τα δεξιά τώρα. Είναι και ο Λιβάη δίπλα. Το Πελίστρι πάει μόνο του την κούρσα και φεύγει στο γόρι από τη δεξιά πλευρά. Καγυρίζει. Ο Λιβάη κοντράρι. Είναι στο πρώτο δοκάρι. Κάνει το γύρισμα. Η μπάλα φεύγει από την άμυνα τη Χράντετσα. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει στα όρια τη περιοχή. Ο Τσιριβέγια παίρνει την μπάλα. Τσιριβέγια ψάχνει κάποια επιλογή και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ανάμεσα σε δύο. Θέλει να βρει το Λιβάη. Κάνει λάθος ο Αργεντινός. Παίρνει ο Τσέχ και απομακρύνει. Αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή με τον Κάτρι και δίνει πίσω.
2: Ο Παναθηναϊκός πέρασε 8 λεπτά δύσκολα, Βαγγέλη. Οι Χράτες ξέρουμε ότι μπαίνει δυνατά πάντα, αλλά τον πίεσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Πρέπει λίγο να πάρει μπάλα.
1: Ο Πελίστρι τώρα θέλει να γυρίσει. Υπάρχει ένα τράβηγμα εκεί από το χώρα του. Το αφήνει ο Γερμανός και τώρα σφυρίζει καθυστερημένα.
2: Και πριν δεν είχε δώσει κεφάλι στο Τετέι.
1: Εντάξει, εδώ ενδεχομένως θέλει να δει που θα καταλήξει μπάλα.
0: Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα είναι η επόμενη αντίπαλο τη ΣΑΕΚ. Το παιχνίδι θα γίνει στην Ιταλία. Συνεχίζεται.
1: Φάω λοιπόν για τον Παναθηναϊκό λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός, που όπως είπε και ο Τάσος πριν, πέρασε ένα πρώτο διάστημα στο παιχνίδι δυσκολίας, όπου είναι κάπου και αναμενόμενο, διότι υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός εδώ στο γήπεδο της Χράντες. Ο Ταμπόρδα τώρα όμως, ο Παναθηναϊκός θέλει να ισορροπήσει και γιατί όχι να κάνει τη ζημιά. Η σέντρα του Ταμπόρδα δεν είναι καλή.
2: Δεν έχει καμία τύχη αυτή η σέντρα του Ταμπόρδα και έχει αφήσει το κενό αριστερά τώρα, γιατί έχει έρθει από δεξιά.
1: Και κάποιος πρέπει να το καλύψει. Για να δούμε τώρα τον Λούντβιτσεκ από τα δεξιά. Τον καθυστερεί κάπως ο Κυριακόπουλος. Ο Λούντβιτσεκ θα δώσει για τον Ντάντσακ. Ο Ντάντσακ και πάλι στον Λούντβιτσεκ. Τώρα πίσω για τον Ούρικατ. Ο Ούρικατ αλλάζει για τον Τσέχ. Πίσω από το κέντρο η μπάλα. Αυτές οι μεταβιβάσεις των παιχτών της Χράντετς. Τσιχάκ. Κάνει το λάθος, παίρνει ο Σιριβέγια και φεύγουν 4 με 3 και δίνει για τον Τετέι. Τετέι μπαίνει στην περιοχή, φεύγει πολύ πλάγια. Γυρίζει ο Τετέι, περνάει μπαλά από τον Λιβάη και πηγαίνει
2: αυτή
1: στον αμυντικό της Χράντετς.
2: Κλέβει ο Σιριβέγια πάρα πολύ καλά, τη δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο.
1: Κρίμα. Έπρεπε να γίνει καλύτερη πάσα εδώ από τα δεξιά
2: του Ανδρέα Τετέι.
1: Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό όμως, να το νιώσει λίγο και η Χράντετς, Τάσο.
2: Αυτό πρέπει.
1: Και το πλάγιο από τα δεξιά τώρα με τον Κάτρι να ανεβαίνει να το εκτελέσει και τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει αρκετούς παίχτες στα όρια της περιοχής των Τσέχων. Κάτρις. Ψάχνει κάποια επιλογή εν 10ο λεπτό. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0. Κάτρις παίρνει και δίνει και πάλι πολύ ώρα στον Τσιριβέγια. Νέο πλάγιο που παίρνει ο Τσιριβέγια από την κόντρα που έγινε πάνω στον Τσέχ. Και ο Κάτρις τώρα πιθανολογώ ότι θα εκτελέσει με περισσότερη δύναμη, καθώς όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού τραβούνται μέσα στην περιοχή. Αυτό θα κάνει ο Κάτρις.
0: Η ΛΑΣΚ του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς είναι η τελευταία αντίπαλος της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Συνεχίζεται.
1: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 12 που το κερδίζει από την απομάκρυση που έγινε από την άμυνα της Χράντετς. Και τώρα ο Τσιριβέγια πηγαίνει στην γωνία να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τους πράσινους. Και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να απειλήσει τους Τσέχους από μια στατική φάση. Αναθαρούν λίγο και οι φίλοι του εκεί στο πέταλο πίσω από το τέρμα των Τσέχων. Και ο Τσιριβέγια είναι έτοιμος για αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Λίγα μέτρα φόρα από τον Ισπανό. Θα εκτελέσει ο Τσιριβέγια. Δίνει ύψος την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει με το ένα χέρι ως τερματοφύλακας των Τσέχων και έχουμε κόρνερ από την άλλη μεριά. Ο Παναθηναϊκός παραμένει και πιέζει τώρα τη Χράντες για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και ο Τσιριβέγια πηγαίνει από την άλλη πλευρά να εκτελέσει ο ίδιος και πάλι το κόρνερ. Παίρνει την μπάλα από τον Βαντρόγκελεν. Παραμένουν ψηλά οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Μόνο ο Κάτρης βρίσκεται εκτός περιοχής και ο Κυριακόπουλος στα όρια αυτής. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είναι μέσα στην περιοχή της Χράντες, στην περιοχή του Ζάντραζιλ. Τσιριβέγια για το κόρνερ των πράσινων από τα αριστερά. Τώρα, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, διακόπτει το παιχνίδι ο Στέγεμαν, γιατί είδε κάποια τραβήγματα εκεί στην περιοχή των Τσέχων. Καθυστερεί εκτέλεση του κόρνερ στο 13ο λεπτό. Ο Τσιριβέγια λίγα μέτρα φόρα δείχνει στους παίχτες του πώς θα εκτελέσει. Το κάνει με πολλά φάλτσα. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή. Και δίνει επιθετικό φάουλ στο τερματοφύλακα εδώ. Λίγο εύκολο αυτό το επιθετικό φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο ο τερματοφύλακας τον Τσέχων επιδίωξε την επαφή.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Περνάει αυτή η φάση λοιπόν. Αλλά σημασία έχει το Παναθηναϊκό στο τελευταίο τρίλεπτο. Έστειλε ένα μήνυμα στη Χράντετς. Και τώρα οι Τσέχοι ετοιμάζονται να συνεχίσουν με τον Ζάντραζιλ με αυτό το χαιρετισμένο φάουλ μέσα στην περιοχή του. Διώχνει όλο τον κόσμο. Δεν θα κάνουν build-up, θα γεμίσει για να φύγει μπάλα από την περιοχή του μετά από 3-4 λεπτά. Γεμίζει ο Ζάντραζιλ και φέρνει την μπάλα σε ένα σημείο μπροστά από την μεσαία γραμμή. Ο Κάτρης παίρνει την κεφαλιά και παραχωρεί πλάγιο από τα αριστερά για τους γηπεδούχους. Ένα πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Χόρακ. Χόρακ ψάχνει κάποιο συμπαίχτη. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού προσέχουν τώρα πιο πολύ τα μαρκαρίσματα. Η πάσα γίνεται εκεί όπου ο Κάτρης ελέγχει πολύ εύκολα, παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά, καταλήγει μπάλα στο Τζιχάκ. Και ο Τσιχάκ δίνει στον Ούρικατ και αυτός από εκεί στον Λούρβιτσεκ. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή των Τσέχων. Ούρικατ. Τσιχάκ. Νταρίντα πιέζεται εκεί η Χράντετς, αλλά κρατάει την μπάλα πίσω πάλι στον Ούρικατ. Τσιχάκ. Νταρίντα πιέζεται εκεί η Χράντετς, αλλά κρατάει την μπάλα.

0: Ντάνσακ.
1: Με τον Ντάνσακ. Η μπάλα καταλήγει τελικά στον Τσιχάκ, στον Τσεχ. Και δεξιά. Για να δούμε εδώ τώρα, υπάρχει χώρος, πρέπει να τον προσέξει και ο Καμαρά. Κρατάει πολύ ώρα την μπάλα ο Ντάνσακ. Δεν σουτάρει όμως, κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, φεύγει από τον Πελίστρη. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση, σου το Πένια. Διώχνει ο Φαντρόγκελεν. Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία. Αδράνεια στην άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ. Ο Πελίστρη έχασε τον αντίπαλό του.
0: Ναι,
1: έγινε το γύρισμα.
0: Κεφαλιά.
1: Έγινε το γύρισμα και ο Παναθηναϊκός κινδύνεψε πραγματικά. Έκανε μεγάλη επέμβαση ο Πένια, έστω και αν η μπάλα πηγαίνει
0: ναι.
1: στο σημείο που βρίσκεται, γιατί ήταν αρκετά δυνατό το σουτ. Πέρασε για αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι καμπανάκι.
0: Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι καθόλου καλός. Δεν κρατάει καθόλου μπάλα. Έχει μπει στο ρυθμό της Χράτης Κράλοβε.
1: Μια σέντρα σου τώρα προς την εστία του Πένια, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Τι πήγε να γίνει εδώ.
0: Ναι, γιατί μπορούσε η μπάλα να πήγαινε μέσα.
1: Ναι, ναι. Να πω ότι δεν έχουμε monitor για να έχουμε την ευχέρεια του replay. Συνεπώς, αν προκύψει κάτι σημαντικό, κάποια αμφισβητούμενη φάση, θα χρειαστούμε τη βοήθεια από το στούντιο. Κόρνερ τώρα για την Χράντετς. Από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η τσέχικη ομάδα, με τον γνώριμό μας τον Νταρίντα. Το Βλάντιμιρ Νταρίντα να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Πολλοί κόσμοι τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού με τα δύο συνεχόμενα κόρνερ του Τριφυλιού. Νταρίντα εκτελεί. Στη μικρή περιοχή θα βγει ο Πένια με την κροθιά αποφασιστικά και θα διώξει. Καλά έκανε. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Ούρη.
0: Πρέπει να ανέβει ο Παναθηναϊκός όμως. Κάθονται μέσα στην περιοχή όλοι.
1: Χόρακ κάνει μια σέντρα. Ξανά η κεφαλιά, η πρώτη ήταν των Τσέχων πάλι. Όμως κερδίζει τα μπόρδα και δίνει στο Λιβάη. Και ο Λιβάη θέλει να τρέξει με την μπάλα και περνάει ένα αντίπαλο. Άντε, πιάστον τώρα, Λιβάη. Βλέπει τον Ντετέι, βλέπει και τον Ταμπόρδα. Αλλά ο Ταμπόρδα θα την προλάβει.
0: Όχι,
1: δεν την προλάβει.
0: Λάθος πάσα.
1: Δεν την προλάβει.
0: Λάθος πάσα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Πρέπει να περιμένει λίγο να τη δώσει τον Πελίστη. Δεξιά έβγαινε. Κυριακόπουλος θέμα. Αυτά είναι τα αυτά μας λείπαν τώρα. Να έχει ο Κυριακόπουλος θέμα. Αυτά μας λείπαν τώρα.
1: Είναι θέσεις αυτές στα μπακ που ο Παναθηναϊκός είναι πληγωμένος.
0: Να πάμε να παίξει ο Καλάμπρη, αριστερό μπακ. Δεν υπάρχει άλλη πλευρά.
1: Είναι έτοιμος να βγάλει 75 λεπτά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, άμα έχει πρόβλημα.
1: Σηκώθηκε ο Κυριακόπουλος,
0: τάσο.
1: Σηκώθηκε. Εκτελεί ένα πλάγιο τώρα η Χράντετς από τα δεξιά. Στο 17 βρισκόμαστε. Χράντετς Παναθηναϊκός 0-0 με την τσέχικη ομάδα να πιέζει σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα.
0: Παναθηναϊκός έχει μπει φοβικό σήμερα. Πολύ φοβικό στο παιχνίδι. Έχει μπει στο ρυθμό τη Χράντετς Κράλοβε, χάνει τις μονομαχίες, χάνει τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες. Εδώ σήμερα για να προκριθείς πρέπει να ματώσεις, αλλιώς δεν προκρίνεσαι.
1: Πένια.
2: Παραμένει το 0-0 στην Τσεχία. Πάμε μια βόλτα και πάλι στην Νορβηγία, στο Δημήτρη Τρομπατζόγλου.
3: Φάση για τον ΠΑΟΚ στο 17 με τον Λουσέ, ο οποίος πήρε μια κόντρα από τα 14-15 μέτρα, σούταρε με το αριστερό. Η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ντίγκελαντ. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι και είναι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε ένα δεκάλεπτο αγωνιζόμενος αρκετή ώρα με παίχτη λιγότερο. Μετά τον Κένι, ο διαιτητής επέβαλε ένα λεπτό και σε τραυματισμό του Σορετήρε. Η Μπραν με την μπάλα στα πόδια δείχνει καλύτερη. Έχει μια αυτοπεποίθηση, κρατάει την μπάλα περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάποιες κόντρα επιθέσεις. Νωρίτερα, παραπάνω με τον Λουσέ, έχασε την πρώτη ευκαιρία. Από τα αριστερά και πάλι η Μπραν, μια σέντρα, βάζει προβολή ο Χατσίδης. Θα δώσει το πλάγιο για τους Νορβηγούς. Παραλαμβάνω ότι κινούνται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχοντας την μπάλα στα πόδια. Δεν έχουν φάση προς το παρόν στο 18ο λεπτό εδώ στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Με το 0-0 να παραμένει, τον Λουσέ να παίζει ξεκάθαρα πίσω από τον Ντιαγέ. Η Μπραν και πάλι με κατοχή μπάλας και τον Ίγκασον, τον Ισλανδό εξτρέμ που παίζει σε αυτό το παιχνίδι, ήταν τιμωρημένος στο προηγούμενο. Και πάλι όλοι οι Νορβηγοί μπροστά από το κέντρο και μπροστά από την μπάλα. Την κυκλοφορούν πολύ καλά, πλησιάζουν προς την περιοχή από τα αριστερά. Ζαφίρης κλέβει ο Κένι, πατάει την μπάλα ο Κένι, μπερδεύεται ένα σούτ. Ο Παυλέκα παραχωρεί το κόρνερ, μια αστάθεια του Κένι. Το σούτ που επιχείρησε ο Σόλτβετ, ο αριστερός μπακ, στη γωνία του Παυλέκα διώχνει, εκτελούν γρήγορα οι Νορβηγοί. Σέντρα σούτ, ο Ντιαγέ έχει γυρίσει από μακρύνει, ο ΠΑΟΚ πιέζεται. Όλοι οι ασπρόμαυροι, μαύροι σήμερα. Πίσω στο τέρμα ο Κάστρο θα σουτάρει από μακριά. Παυλέγκα πάλι ασταθώς. Γυρίζει ο Ίγκασον μέσα στην περιοχή. Δεύτερη φορά ο Παυλέγκα δεν μπλοκάρει την μπάλα. Ντιαγέ θέλει να τραβήξει την ομάδα μπροστά. Άλλο να πάρει το παίρνει ο Ντιαγέ. Αυτό κάνει ο Φόρ σε δύσκολες στιγμές. Ο κόσμος διαμαρτύρεται την ώρα που ο Ντιαγέ απορεί για τις διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Δεύτερη φορά ο Παυλέγκα δεν καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα σε ένα δεύτερο σουτ. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Να ελευθερωθεί η άμυνα που

0: πιέστηκε το τελευταίο δίλεπτο. Ο Κέννη για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πασάρει για τον Γιαννούλη. Έχει χώρο ο Έλληνας διεθνής. Γιαννούλης περνάει το κέντρο. Ανεβαίνει, περιμένει ο Σορετήρε και ο Λουσέ. Παίζει για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία και Ζαφίρης δεν έχουν πολλές επαφές με την μπάλα μέχρι στιγμής. Χατζηδιάκος από τα δεξιά για τον Ζαφίρη μπαίνει στις γραμμές. Ο Έλληνας διεθνής πασάρει για τον Κέννη. Ανοίγει το γήπεδο ΠΑΟΚ. Κέννη από τα δεξιά βλέπει τις επιλογές του. Παίζει για τον Χατζίδη. Κάνει την περιστροφή ο Χατζίδη στην περιοχή. Στο αριστερό δεν φτάνει μπάλα. Την χάνει. Ήταν ένας με τρεις. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να αμυνθεί. Ο Ζαφίρης κάνει φάουλ. Βλέπει ο Άγγλος ο Μπρουκς και κόβει μια σχετικά γρήγορη επίθεση. Το παραδέχεται ο Ζαφίρης. Ο Μπρουκς του κάνει παρατήρηση. Πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο, μεγάλο το άγχος. Πολλές μαζεμένες απουσίες για τον ΠΑΟΚ και ο Τάισον δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει σήμερα μετά τον Ζίφκοβιτς. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και να δούμε τον ΠΑΟΚ πώς θα την διαχειριστεί. Κατοχή και πάλι για τους Νορβηγούς στο 21ο λεπτό με το 0-0 εδώ στο Μπέργκεν. Ο ΠΑΟΚ 4-4-2 στην άμυνά του, σχετικά κοντά και ψηλά οι γραμμές του. Κυκλοφορούν την μπάλα πάλι από τα αριστερά με πάρα πολλές πάσες και υπομονή. Οι Νορβηγοί και τον Σόλβερ, τον αριστερό μπακ, μια κόντρα. Κλέβει Σανταμαρία. Για να δούμε την κοντραπίτηση του ΠΑΟΚ. Σανταμαρία σε ποιον? Δεν περνάει παλιά προς τον Εντιαγέ. Κλέβουν γρήγορα την μπάλα. Παίρνει ο Χόλμ, ο Νορβηγός. Εσωρετήρ εκτός φάσης. Ζητάνε φάουλ. Δεν υπάρχει κάτι, λέει ο διαιτητής και η βοηθή του. Πλαγιοκοπούν τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά τώρα με τον Κάστρο. Θέλει να παίξει με τον Ζαφίρη. Η σέντρα επικίνδυνα με στην περιοχή. Δοκάρι! Όπω δοκάρι! Ο Κάστρο πατάνε πάλι στην περιοχή. Κόβει ο Χατζηδιάκος. Ο Χόλμ είναι εκείνος που πέφτει. Ζητάει πέναλτι σε μαρκάρισμα. Την ώρα που ο Μπρουκς κάνει παρατηρήσεις στο Σορετήρε. Ο Χόλμ, ο Φορ, μπήκε στην περιοχή, πάτησε, έπεσε. Επιχείρησε να σιτάρει. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Ζητάνε πέναλτι οι Νορβηγοί. Για να δούμε αν από τον ΒΑΡ υπάρχει παρέμβαση. Είναι ο Ίγκλαντ ο ΒΑΡ. Κόρνερ ή θα έχουμε κάτι από τον ΒΑΡ. Κόρνερ λέει. Κόρνερ λέει. Ευτυχώς δεν έχω replay. Αλλά ο διαιτητής
1: υπήρχε ένα τράβηγμα πάντως.
0: Ωραία. Τυχερός ο ΠΑΟΚ με το δοκάρι του Χόλμ σε αυτή την δύσκολη φάση στο 22ο λεπτό με τους Νορβηγούς να πιέζουν για πέναλτι. Τον Άγγλο ΒΑΡ να το τσεκάρει και να λέει παίζεται. Από τα αριστερά ο ΠΑΟΚ στο man to man εκτελείται με πάσα το κόρνερ. Στο ρετήρε μαρκάρι, Κέννη μαρκάρι. Νέο κόρνερ, δεν βγαίνει μπάλα. Θα πάρει ο Κάστρο. Από τα αριστερά έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ η Μπραν στην περιοχή του. Θα παίξει με τον Σόλβεντ. Δεν σεντράρουν. Τώρα στον Σόρενσεν. Παίζει μέσα. Κόβει. Παίρνει ο Λουσέ. Λουσέ στον Εντιαγέ. Φεύγει ο ΠΑΟΚ. Είναι μόνο τρεις όμως με πέντε. Εντιαγέ πρέπει να κρατήσει να μην κάνει λάθος. Παίζει για τον Σορετήρε. Αριστερά είναι ο Γιαννούλης. Τον βλέπει. Πρέπει να τον. Φτάνει μπάλα Σανταμαρία. Σανταμαρία στο Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ σε δεύτερο χρόνο βάζει τη μετάβασή του. Γιαννούλης από τα αριστερά. Βλέπει το Σορετήρε. Παίζει για το Σορετήρε. Γιαννούλης. Χάνει ο Σορετήρε την μπάλα στην περιστροφή του.
1: Στα μισά του δευτερού, του πρώτου ημιχρόνου στην Νορβηγία παραμένει το Μπραν ΠΑΟΚ 0-0. Πάμε ξανά στην Τσεχία. Η Χράντετς είχε λίγο νωρίτερα μια αναγκαστική αλλαγή.
2: Ναι, βγήκε ο Μίχαλικ και μπήκε ο Βλικανόβα. Και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα στο 24ο λεπτό με τους Τσέχους να είναι μπροστά με τον νεοεισελθόντατο Βιλκανόβα να κάνει μια πάσα για τον Μίχαλικ. Αυτός θέλει να βρει αριστερά τον Ταρίντα. Ο Ταρίντα χάνει το κοντρόλ, αλλά εκεί είναι ο Χόρακ. Ο Χόρακ από τα αριστερά πηγαίνει τώρα ο Κάτρης να το ασκήσει πίεση. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι μόνοι τους εκεί, δύο παίχτες του Παναθηναϊκού. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Κυριακόπουλος, στη δεύτερη ο Τιέν Καμαράθ. Ο Τετέι με το κεφάλι ωραία στον Ταμπόρδα και κάνει κίνηση ο Τετέι. Ο Ταμπόρδα δεν το βλέπει. Ετιέν Καμαρά στο Τζιριβέγια. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνη αυτή η πάσα προς τα πίσω. Φαντρόγγελεν τώρα στον Πένια μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Υποδέχεται ο Ντεφράι και ο Ντεφράι δίνει στο Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν μια πολύ ωραία πάσα για τον Τζιριβέγια που έχει ένα στρέμμα μπροστά του. Και ο Τζιριβέγια έχει χώρο τώρα και είναι και ο Λιβάη και ο Τετέι. Αλλά αυτό προτιμάει να δώσει στον Λιβάη τελικά. Ο Λιβάη υποδέχεται την μπάλα. Με πλάτη προς την περιοχή της Χράντετς. Γυρίζει πίσω στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια αφήνει για τον Κάτρι. Κάτρι και πάλι για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια ξανά στον Κάτρι από τα δεξιά. Και μπροστά από τη μεσαία γραμμή συμβαίνουν όλα αυτά. Με τον Ντεφράι τώρα να έχει την μπάλα και να φτάνει στη μεσαία γραμμή και να δίνει και πάλι στον Τσιριβέγια. Σιριβέγια. Κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, απομακρύνουν όπως όπως οι Τσέχοι. Έρχεται ο Ετιέν Καμαρά να πάρει με το κεφάλι και να δώσει πάλι στον Ισπανό. Τσιριβέγια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κακό, κοντρόλ. Δεν έχει πει καλά ο
3: Αργεντινός.
2: Δεν έχει πει καλά ο Αργεντινός.
3: Έχει κάνει τρία λάθη.
2: Έχει κάνει τρία πάνω τα λάθη. Και οι Τσέχοι τώρα παίρνουν την μπάλα. Διαμαρτύρεται για φάουλο Ταμπόρδα, αλλά οι Τσέχοι πάνε να βγουν τώρα μια μεγάλη πάση στον Ουμάρ που βγαίνει ο Πένια και ελέγχει.
3: Εδώ πρέπει να δώσουν τον καλύτερο του εαυτό σήμερα όλοι. Και ο Καμαρά δεν είναι εκτός αγώνα. Ο Καμαρά και ο Ταμπόρδα.
2: Αν συνεχίσει το Καμαρά, ο Κούς πρέπει να δει το κοντούρι γρήγορα. Εγώ αυτό λέω. Ένα πρόξιμο τώρα στον Αργεντινό στον Ταμπόρδα, αυτό είναι φάουλο όμως. Τάσο, αφήνει πλεονέκτημα και η μπάλα πάει αριστερά στο Φαντρόγκελεν. Και τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα δώσει στον Τετέι από τα αριστερά. Τετέι πιέζεται πολύ από τον Ουρικάτ. Αλλά είναι πεισματάρης και περνάει ο Ανδρέας Τετέι. Διώχνει όμως τώρα.
3: Εδώ πρέπει να δώσει το φάουλο, να γυρίσει την μπάλα πίσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ελέγχουν τώρα με τον Βλκανόβα. Βλκανόβα η Τσέχη, αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά και πάλι την κατοχή της μπάλας. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να είναι αυτός που έχει την μπάλα στα δικά του πόδια και όχι να κυνηγάει. Φαντρόγκελεν δίνει για τον Ντεφράι. Ντεφράι, λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή, θα δώσει και πάλι στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο στον Ταμπόρδα και από εκεί πίσω στο Φαντρόγκελεν. Η Χράντετς περιμένει τώρα τον Παναθηναϊκό. Ο Φαντρόγκελεν δεν έχει κάποια επιλογή.
3: Ναι, γιατί ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά δεν του δίνουν επιλογή. Τώρα του έδωσε ο Καμαρά και την έδωσε.
2: Έκανε κίνηση ο Καμαρά, γύρισε πίσω στον Πένια και παίρνει τώρα ο Ντεφράι. Αλλά σιγά σιγά πέφτηκε έτσι το υψηλό πρέσ που έβαζε που ασκούσε η Χράντετς στον Παναθηναϊκό. Είναι λογικό, έχουμε φτάσει στο 25. Ο Τσιριβέγια εδώ θέλει προσοχή. Κατάφερε να μην κάνει το μεγάλο λάθος, αλλά παραχώρησε πλάγιο και έδωσε την κατοχή. Και έδωσε την κατοχή. Γιατί και αν έκανε λάθος τον άξονα θα ήταν πολύ χειρότερο. Πλάγιο λοιπόν τώρα. Ενώ
3: κάρτα για σε ποιον?
2: Στον Κάτρι.
3: Για ποιο λόγο?
2: Δεν το κατάλαβα. Θα μας βοηθήσει ο Τάσος από το στούντιο.
3: Εντάξει, άμα ξεκινάμε έτσι, πολύ ωραία το πάμε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Κίτρινη στον Κάτρι.
1: Έχω την εντύπωση γιατί δεν έδειξε ολόκληρη την φάση. Γιατί κράτησε την μπάλα και δεν άφησε τον αντίπαλό του να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο.
2: Μάλιστα. Η Τσέχη τώρα με τον Τσιχάκ στη μεσαία γραμμή να δίνει στον Ταρίντα. Ταρίντα δεν πηγαίνει κανείς πάνω, τον περιμένουν. Ο Ταρίντα κρατάει την μπάλα, είναι κλειστή η διάδρομη και θα δώσει δεξιά για τον Ουρικάτ. Ουρικάτ και πάλι για τον Ταρίντα. Στη μεσαία γραμμή οι γηπεδούχοι κυκλοφορούν την μπάλα με παράλληλες πάσες. Νταρίντα τώρα προσπαθεί να κάνει μια πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα θα περάσει από τον Βλκανόβα και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Πένια.
3: Ο Τσιριβέγια πρόβλημα, αυτό μας έλειπε τώρα.
2: Τσιριβέγια πρόβλημα και για να πέφτει κάτω.
3: Και δεν τον βλέπω.
2: Να πέφτει κάτω
3: δεν τον βλέπω, αστράγαλο πιάνει. Κατάλαβα.
2: Για να δούμε αν έχει προκύψει κάτι σοβαρό για τον Παναθηναϊκό. Πάντως ο προπονητής του Παναθηναϊκού με το που ξεκίνησε το παιχνίδι. Έχει σηκώσει πολύ κόσμο για ζέσταμα.
3: Όχι. Αλλαγή έχουμε.
2: Έχουμε αλλαγή.
3: Κοντούρης. Κοντούρης. Στη θέση του Τσιριβέγια, ο οποίος είτε διάστρεμα έχει πάει, δεν έχουμε replay, δεν έχουμε τίποτα για να δούμε που έχει χτυπήσει τη Τσιριβέγια. Είτε μυϊκό είναι, δεν ξέρω.
2: Είναι το επιτελείο του Παναθηναϊκού εκεί. Ο Νίστρουπ, ο οποίος μιλάει συνεχώς.
3: Οι δύο ομάδες έχουν από μία απώλεια από τραυματισμούς. Η Χράντετς Κράλοβε έχασε τον Μίχαλικ, το σέντερφό της και μπήκε ο Βικανόβα και τώρα φεύγει ο Τσιριβέγια και μπαίνει στη θέση του ο
2: Κοντούρης. Ο Σωτήρης Κοντούρης λοιπόν.
1: Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να πάμε στην Νορβηγία.
0: Κατοχή και πάλι για τους Νορβηγούς μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Εκεί πάλι πέφτει ο Χολμ, offside. Δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ, δυσκολεύεται και ενώ έχουμε και ένα χτύπημα στο γόνατο του Παυλένκα. Η κατοχή αυξάνεται για την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλή ώρα να περάσει το κέντρο με την μπάλα στα πόδια. Είμαστε 28 λεπτό, κερδίζουν μονομαχίες, κυκλοφορούν την μπάλα καλύτερα, έχουν αυτοπεποίθηση, φαίνεται η της Μπραν, βγάζουν συνεργασίες. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, ο γιατρός είναι και πάλι όρθιος, ο Παυλένκα θα πάρει την μπάλα κουτσένοντας για να εκτελέσει το ελεύθερο. Μία φάση με τον Λουσέ, ο ΠΑΟΚ το shoot out, δοκάρει ο Χολμ. Ο Παυλένκα στο μεταξύ ακόμα παραπατάει. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ σήμερα και αυτό δείγμα των πολλών αλλαγών να παίζει ο Παυλένκα να έχει το περιβραχιόνιο. Εκτελεί προς τον Εντιαγέ, χάθηκε η πρώτη μπάλα, Γιαννούλης κατεβάζει. Πάλι γρήγορα κλέβουν οι Νορβηγοί. Μιχαηλίδης επαναφέρει. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κρατήσει μπάλα οπωσδήποτε. Δυσκολεύεται πάρα πολύ Γιαννούλης. Φαίνεται ότι θα πάμε σε μια βραδιά με τον ΠΑΟΚ σε πιο παθητικό ρόλο. Εντιαγέ. Διαμαρτυρίες για φάουλ. Είναι ένα κοινό εδώ στην Νορβηγία που συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Πιέζει πάρα πολύ και τον διαιτητή. Μιχαηλίδης θα κλέψει, θα παίξει με τον Σορετήρε. Ούτε πλάγιο δεν παίρνει. Το παραχωρεί τώρα ο Γιαννούλης από τον υψηλόσωμο Χόλμ, τον Φορ. Παίζει μπάλα για τον Κάστρο. Χαμηλά με τον Γιαννούλη. Out. Κερδίζει την προβολή ο Γιάννης Μιχαηλίδης. 30 λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Μία φάση ο ΠΑΟΚ με τον Λουσέ. Ένα δοκάρι για τον Χόλμ της Μπραν. Η Μπραν στέκεται καλύτερα όσο περνάει η ώρα. Αλήθεια είναι ότι κερδίζει μέτρα. Ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει build-up. Για να δούμε. Παίζει μπάλα για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης ελευθερώνει τον Λουσέ. Λουσέ μπροστά για τον Σορετήρε. Πλάγιο παραχωρεί η Μπραν. Πανηγυρίζουν κάθε φορά που δημιουργούν πρόβλημα και κόβουν επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, πολύ καλή έδρα για τους Νορβηγούς. Γιαννούλης του φεύγει μπάλα στο πλάγιο. Χάνει ο Ζαφίρης. Κάστρο παίρνει από τα αριστερά. Πάλι σε φάση επίθεσης η Μπραν. Με τον Γκούντμονσον, τον Ισλανδό, κλείνεται ο ΠΑΟΚ. Όλη η ομάδα του Λύση πίσω από την μπάλα 20 μέτρα από την περιοχή. Επαναλαμβάνω, όσο περνάει η ώρα, δυσκολεύει το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που δεν απειλεί καθόλου την αντίπαλη περιοχή, δεν την προσεγγίζει. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Με ψυχραιμία η Μπραν κρατάει πάλι με τα στόπερ της. Τρεις παίκτες πίσω και όλοι οι υπόλοιποι μπροστά. Δεν μπορεί να κάνει ένα κλέψιμο ο ΠΑΟΚ εκεί. Ο Χατσίδης χάνει τον αντίπαλό του. Πλησιάζουν στην περιοχή μια σέντρα. Μιχαηλίδης, Σορετήρε. Πάλι ζητάνε πέναλτι. Κερδίζουν την μπάλα. Μπλοκάρει ο Παυλέκατο σου του Ίγκασον. Ο Σορετήρε πήρε να βγει με τρέπλα. Χάθηκε η μπάλα. Ο Ίγκασον σουτάρει με τα αριστερό. Στα χέρια του Παυλέγκα.
1: 31 λεπτά παιχνιδιού στον Bergen Brand Pauk 0-0. Πάμε και πάλι στην Τσεχία.
2: 32 λεπτά στη Τσεχία. Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 με τη Χράντετς. Ο Κοντούρης πέρασε τη θέση του Τσιριβέγια. Εδώ πάλι. Με πολύ ρίσκο τα μπόρτα εδώ πήγε να κάνει μια πάσα. Η κόντρα όμως ήταν για τον Παναθηναϊκό. Και δίνει ο Κάτρης για τον Λιβάη. Πρόλαβε με τα πόδια και έδιωξε ο Ζάντραζιλ στα όρια της περιοχής του. Εκεί ο Λιβάη ένα μέτρο ήθελε. Δεν ήθελε παραπάνω. Κοντούρης με τον Πελίστρη αλλάζουν την μπάλα. Ο Κοντούρης θέλει να κάνει την κίνηση ανάμεσα σε δύο. Δεν θα περάσει ο Κοντούρης. Θα κερδίσουν τις Χράντετς. Και τώρα ο Νταρίντα πιεζόμενος με τον Ουμάρ. Κερδίζει ο Πελίστρη τώρα και ο Κάτρης μαζί του. Και δίνει στον Ταμπόρδο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ κόσμο τώρα στα όρια της περιοχής της Χράντετς. Αλλά ο Τιέν Καμαρά επιλέγει να δώσει προς τα πίσω. Στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν τώρα διανύει μέτρα με την μπάλα. Και δίνει στον Τετέι. Με πλάτη στην περιοχή ο Τετέι. Θέλει να περάσει ένα αντίπαλο. Θέλει να περάσει ένα δεύτερο. Δεν μπόρεσε. Κόντρα από τον Ταμπόρδο. Η μπάλα θα περάσει out για την Χράντετς. Παναθηναϊκός που συνεχίζει πλέον εδώ και λίγα λεπτά με το Σωτήρη Κοντούρη στη θέση του Πέντρου Σιριβέγια.
3: Προσπαθεί να παίξει λίγο στην πλάτη με το Λιβάη, τον Τετέο Παναθηναϊκός, αλλά είναι πολύ καλά κλεισμένοι και οι δύο.
2: Στην προηγούμενη περίπτωση πριν δύο λεπτά ο Λιβάη ήθελε
3: λίγο ένα κλικ,
2: ένα κλικ, ένα κλικ, ένα κλικ, ένα κλικ. Ελεύθερο βολέ τώρα για τους γηπεδούχους με τον Τσέχ να αλλάζει με τον ορμανοφύλακά του τον Ζάντραζιλ. Ο Ζάντραζιλ γεμίζει σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Ο Κάτρης όμως θα πάρει άλλη μια κεφαλιά. Ο Νταρίντα θέλει να επαναφέρει. Κρατάνε τώρα οι Τσέχοι την μπάλα με τον Φαμπιούρεν και τώρα ο Νταρίντα και πάλι. Νταρίντα αλλάζει με τον Χόρακ. Τσέχ. Νταρίντα στην άμυνα τους πλέον οι παίκτες της Χράντετς αλλάζουν την μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Τσέχ ψάχνει κάποια επιλογή, άλλη μια μεγάλη πάσα εκεί όπου είναι ο Βλικανόβα. Ο Ντεφράι όμως θα καθαρίσει τη φάση και θα παραχωρήσει πλάγιο. Αλάνθαστος μέχρι σήμερα και πάλι ο Ολλανδός. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, όπως κάνει η επίθεση η τσέχικη ομάδα. Ο Νταρίντα, άλλη μια σέντρα στα δεξιά. Αλλαγή παιχνιδιού είναι. Αλλαγή παιχνιδιού είναι, ναι. Για τον Λούντβιτσεκ. Αυτός κάνει τώρα σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα με την αριστερή
3: πλευρά. Σημαδεύουν την αριστερή πλευρά τη θέση από δεξιά. Εκεί που είναι ο Πελίστη που ξέρουν ότι ψηλά δεν είναι καλό. Έτσι έγινε η φάση η μία στο 15.
2: Ο Κάτρης είναι πολύ σταθερός πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις μέχρι τώρα.
3: Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να δημιουργήσει. Δεν έχει κάνει φάσεις μέχρι τώρα.
2: Τουλάχιστον Τάσο έχει περάσει το πρώτο 20 λεπτό στο οποίο πραγματικά κινδύνεψε σε δύο περιπτώσεις πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και τον πίεσε αρκετά η Χράντετς.
3: Εδώ τώρα ο Λιβάη βάζει λάθος στο σώμα του.
2: Παίρνει όμως το δεύτερο χρόνο την μπάλα, αλλά δίνει φάουλ ο ρέφερι. Εκτελείται με πάσα το φάουλ. Θα δώσει επανάληψη τώρα. Μάλιστα. Ναι. Επανάληψη στο φάουλ αυτό, το οποίο είναι πολύ μακριά για να απειληθεί απευθείας η αιστεία του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι η αφορμή για να ανεβάσουν πάλι τσέχοι πολλούς παίχτες μες στην περιοχή. Και να κάνουν άλλη μια σέντρα. σε αυτό το κομμάτι που έχουν καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός πονάει.
3: Βεβαίως.
2: Και είναι ο Νταρίντα ο συνήθως στην εκτέλεση αυτής της τιμένης μπάλας. Όλα στα ίσα στο 35. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0. Νταρίντα προσποιήθηκε ότι θα εκτελέσει γρήγορα. Τελικά μαζεύεται και κάνει τώρα την πάσα για τον Χόρακ από τα αριστερά. Ο Φαμπιούρεν κάνει τη σέντρα και ο Ντεφράι με το κεφάλι παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο από τα αριστερά για τη Χράντετς. Και αυτό το πλάγιο θα εκτελεστεί σαν κόρνερ, όπως όλες τις περιπτώσεις από τους Τσέχους, με πολύ δύναμη. Παραθυνακός κάποια στιγμή αυτή την παθογένεια στο ψηλό παιχνίδι πρέπει να την εξαλείψει, να μην επιτρέπει στους Τσέχους να παίζουν βόλεϊ με τις κεφαλιές μέσα στην περιοχή του. Εκτελείται με δύναμη το πλάγιο, έρχεται στη μικρή περιοχή. Αυτή τη φορά με αποφασιστικότητα ο Κάτρης θα διώξει. Και τρέχει τώρα να πιέσει ο Τετέι τον Νταρίντα που έχει μείνει τελευταίος. Είναι και τα μπόρτα κοντά. Ο Νταρίντα γυρίζει όπως εκεί όπου ο Κυριακόπουλος αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στείνοντας την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής. Θελεί ο Πένια, δίνει μπροστά του στον Στέφαν Ντεφράι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα δώσει αριστερά στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν, μια κάθετη για τον Τετέι. Που δυσκολεύει πολύ τους αμυντικούς Χράντες. Κρατάει την μπάλα με πίεση. Δίνει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης εκεί στη μεσαία γραμμή κερδίζει από τον Τάνσακ τη μονομαχία και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά για τον Κάτρη. Και ο Κάτρης από τα δεξιά και ο Πελίστρη είναι μπροστά του. Δεν κάνει κίνηση ο Πελίστρη. Περιμένει στην άκρη. Καμαρά ελέγχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και δίνει στον Ταμπόρδα. Αυτό πρέπει να ανέβει λίγο. Ταμπόρδα. Άνοιγμα στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ωραία αναπτύχθηκε εδώ ο Παναθηναϊκός. Περνάει ο Κυριακόπουλος. Καλή είναι η σέντρα του Κυριακόπουλου. Τετέι δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Διώχνει ο Τσιχάκ. Όπως. Ο Ντεφράι όμως επαναφέρει. Και ο Λιβάη είναι έξω από την περιοχή. Δίνει για τον Πελίστρη. Δεν έκανε κοντρόλ ο Πελίστρη. Και απομακρύνει Τσέχη. Και τώρα βρίσκουν και τον Ουμάρ από το διώξιμο αυτό. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι αρκετά οργανωμένος πίσω. Έχει 5 παίχτες στην αμυνά του. Ο Κοντούρης ασκεί πίεση εκεί. Η μπάλα καταλήξει στον Τάνσανκ. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Νταρίντα από τα δεξιά βρίσκει τον Λούντβιτσεκ. Ο Βλκανόβα γυρίζει πίσω και πάλι στον Νταρίντα. Νταρίντα επιλογή αλλαγής παιχνιδιού αριστερά στον Ουμάρ, δεν κάνει κοντρόλ.
3: Σημαδεύουν την απέναντι πλευρά. Τώρα δεν έκανε καλό κοντρόλ. Πλην στη μοναδική φάση έφυγε η μπάλα out και στη μοναδική φάση που έγινε κεφαλιά. Σημαδεύουν, κάνουν πολύ καλές αλλαγές πλευρά στη Τσέχη.
2: Τουλάχιστον τα σουμούσα από εδώ και λίγα λεπτά ο Παναθηναϊκός κρατάει μπάλα.
3: Ναι, ρε, δεν έκανε στο πρώτο διάστημα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να γίνει πιο, δεν ξέρω εγώ, λέω, να μπει πιο πολύ στη μάχη.
2: Πιο δυνατός, πιο σκληρός.
3: Πιο δυνατά, δεν γίνεται.
2: Ντεφράι, κάθετη πάσα για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη, ανοιχτό κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα. Δεν είναι φάουλ αυτό στην μπάλα, πήγε ο Λιβάη. Δεν ξέρω τώρα.
3: Δεν γίνονται αυτά.
2: Αν βρίσκει πέφτει. Και κίτρινη κατευθείαν στον Ταμπόρδα.
3: Αυτά δεν γίνονται.
2: Και κίτρινη και στο Λιβάη. Και κίτρινη και στο Λιβάη. Όχι τώρα, τρεις παίχτες κίτρινη κάρτα στον Ταμπόρδα.
3: Τα έχουμε καταλάβει.
2: Πολύ εύκολα τις κίτρινες παίχτες του Παναθηναϊκού ο Γερμανός. Πάρα πολύ εύκολα. Μοίρασε τώρα εδώ δύο κίτρινες. Και στον Πελίστρη που πήγε να διαμαρτυρηθεί.
3: Στον
2: Ταμπόρδα που πήγε να διαμαρτυρηθεί.
3: Δεν γίνονται αυτά. Και φαίνεται ότι ο Γερμανός από την αρχή του αγώνα φαίνεται. Εντάξει.
2: Μα κοίταξε, η ένστασή μου εδώ είναι ότι ο Λιβάη πήγε στην μπάλα. Δηλαδή και να βρει τον αντίπαλο μετά θες να δώσει φάουλ, δώσε φάουλ.
3: Ρε φίλε, δεν έχει δώσει τον Τετέιτ δύο φάουλ. Μάρς. Το τραβάνε, το παίζουν τα χέρια, δεν είναι φάουλ καν. Και εδώ έχει δώσει τρεις κάρτες. Από το πουθενά στο Παναθηναϊκό τώρα πλάκα κάνουμε.
2: Ο Χόρακ αφήνει για τον Τσιχάκ. Τσιχάκ για τον Χόρακ και πάλι. Οι Τσέχοι έχουν την μπαλά στην άμυνά τους. Ο Τσιχάκ θα δώσει δεξιά στον Ούριγκατ και αυτός και πάλι στον Τσιχάκ.
1: 38 λεπτά παιχνιδιού παραμένει το 0-0 στην Τσεχία. Πάμε και πάλι στην Νορβηγία.
0: Και εδώ 38 λεπτό με τον Ενδιαγέ να έχει μια ευκαιρία, ένα σουτ πατώντας περιοχή κατάφερε και μπλόκαρε ο Ντίγκελαν και πάλι σε φάση επίθεσης η Μπραν. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο στο οποίο κατάφερε να επιτεθεί. Πάλι είναι πίσω προς την περιοχή, πιέζεται από τα αριστερά, πατάει περιοχή ο Κάστρο, κυκλοφορούν την μπάλα εύκολα. Κάστρο σουτάρει μια προβολή από το Χατσίδη. Έχει κλειστεί πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και πάλι στο 39. Μιχαηλίδης όπως. Σορετήρε που δεν έχει φανεί όπως ο Χατσίδης καθόλου διεκδικεί να πάρει κάτι. Το πλάγιο για την Μπραν το δίνει ο βοηθός. Ο Σορετήρε διαμαρτύρεται και δεν παίζει. Τερεύ, είμαστε στο 0-0 με ένα δοκάρι και μια κάρτα στο Λουσέ νωρίτερα για παραρεταμένο κράτημα φανέλας. Ένα σούτ από μακριά, κοντράρι μπάλα Γιαννούλης. Θέλει να ελευθερώσει κανείς ελεύθερος. Βλέπει τον Λουσέ. Ο Γάλλος κάνει το κοντρόλ, είναι μόνος του όμως. Λουσέ, ό,τι πάρει κέρδος είναι. Είναι και λίγο νευρικός. Το πλάγιο το χάνει. Μονομαχίες κερδίζουν. Ο Λύση που πήρε και εκείνος κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία σμπρώχνει τον Λουσέ. Είπαμε οι μονομαχίες είναι υπέρ των Νορβηγών και αυτό τους τονώνει μαζί με το γήπεδό τους.
1: Πάμε Τσεχία.
2: Τρομερή φάση για τον Παναθηναϊκό και μοναδική ευκαιρία καθώς το σουτ πλασέ του Λιβάη Γκαρσία πέρασε βασανιστικά για τους φίλους του Παναθηναϊκού που κάθονται και από πίσω σε εκείνο το σημείο. Δίπλα από το δεξί δοκάρι από την πάσα του που του έκανε
3: ο Τετέι. Έχει
2: δώσει άλλη πνοή. Έχει δώσει άλλη πνοή.
3: Έκανε μια ενέργεια που δεν έχει κάνει κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού.
2: Έπαιξε το 1-2 με τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Πέρασε δύο αντιπάλους, γύρισε ωραία την μπάλα και δείχνει ότι έχει δώσει μια άλλη πνοή στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού.
3: Και μάλιστα γύρισε και στον κόσμο του Παναθηναϊκού και ουσιαστικά έκανε κίνηση με τα χέρια. Αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό ο Κοντούρης λέμε ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερες ευκαιρίες. Γιατί νιώθει.
2: Στο 40 λεπτό λοιπόν, Τάσο φίλες και φίλοι, η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού με το σουτ του Λιβάη δίπλα από το δεξί δοκάρι της Χράντετς. Άλλη μια σέντρα στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά ο Κάτρης θα κόψει με ευκολία και θα δώσει στον Πελίστρη. Πελίστρη ξανά πίσω στον Κάτρη και ο Κάτρης κερδίζει το πλάγιο out. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στην άμυνά του από τα δεξιά.
3: Σημαδεύω πάρα πολύ όμως στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού και δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω αν έχει βγει η επιλογή του Πελίστρη. Να σου πω την πασαλήθεια, διότι μπήκε για να βοηθήσει πιο πολύ τον Κάτρη στα δεξιά, αλλά μέχρι τώρα ούτε μπροστά έχει βοηθήσει.
3: Στο ψηλό παιχνίδι δεν μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να φίλε. Στο ψηλό παιχνίδι είναι το πρόβλημα.
2: Τετέι για τον Πελίστρη, για να το δούμε. Ίσως το κάνει τώρα. Πελίστρη. Περνάει έναν αντίπαλο. Είναι φάουλ. Αυτό το αφήνει. Δεύτερο φάουλ το αφήνει. Κάποια στιγμή θα το δώσει.
3: Δώσε και μια κάρτα. Έλα, τελείωνε πια.
2: Την έδωσε, Τάσο. Την έδωσε.
3: Έλα, εντάξει, έλεος κάποια στιγμή.
2: Κίτρινη λοιπόν για τον Τσεχ που έκανε πραγματικά εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση τον Πελίστρη. Του έγιναν τρία φάουλ μέχρι να δοθεί ένα από το
3: διαιτητή. Εντάξει, είναι προκλητικός ο Γερμανός, έτσι. Είναι προκλητικός. Παίζει 90-10. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση. Η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα και ο Παναθηναϊκός ανεβάζει πολλούς παίχτες τώρα προς την περιοχή. Έχουν αναθαρίσει κάπως και οι φίλοι των πράσινων που βλέπουν ότι η ομάδα ανεβάζει κάπως την απόδοσή της και δημιουργεί προβλήματα στους Τσέχους. Σε αντίθεση με το ξεκίνημα του μάτς και ο Βιθέντε Ταμπόρδα είναι αυτός που είναι πάνω στην μπάλα. Να δούμε αν θα γίνει σέντρα ή αν θα επιχειρηθεί κάποια κομπίνα. Γιατί τον είδα, κοίταξε πονηρά λίγο και τον Πελίστρη. Ταμπόρδα. Ένας παίκτης στο ανθρώπινο τείχος, ο Νταρίτα για την Χράντετς. Μέσα στην περιοχή με πολλά φάλτσα η μπάλα. Διώχνει όπως η άμυνα των Τσέχων. Κυριακόπουλος το σούτ, η μπάλα πήγαινε προς τον Τετέι, αλλά έδιωξε ο Βαμπιούρεν. Αλλά ο Παναθηναϊκός κρατά την κατοχή και επιμένει. Τα μπόρδα πάλι από τα δεξιά, από το σημείο που εκτέλεσε πριν το φάουλ. Πρέπει να προσέξει και ο Αργεντινός. Καλά κάνει και δίνει σίγουρα πίσω στον Πένια, γιατί αν έχανε την μπάλα εκεί από τον Βλκανόβα θα ήταν δύσκολα. Ο Πένια δίνει για τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν τώρα στη μεσαία γραμμή. Όλοι οι Χράντετς πλέον είναι στο μισό γήπεδο προς την άμυνά της. Κάτρης. Για τον Ταμπόρδα κάθετα. Ταμπόρδα για τον Πελίστρη. Φύγε ρε Πελίστρη. Φεύγει ο Πελίστρη. Μπαίνει στην περιοχή ο Πελίστρη από τα δεξιά. Ψάχνει τις επιλογές του Πελίστρη. Γυρίζει. Αλλά η μπάλα βγαίνει κόρνερ από τον Ταρίντα που πρόλαβε τον Ταμπόρδα που έκανε και πάλι κίνηση. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Ο Πελίστρη έπρεπε να ενδεχομένως να μπει και λίγο πιο
3: καλά έκανε,
2: στα μέσα. Λες καλά ήταν.
3: Καλά έκανε. Μια χαρά και τον πέφτει στην ταχύτητα. Μια χαρά.
2: Στο σπριν τον πέρασε.
3: Στην επιλογή του περίμενα να δει, ήταν μαρκαρισμένοι περισσότεροι παίκτες.
2: Και μπήκε ο Ταμπόρδα για να τον βοηθήσει, αλλά τον πρόλαβε ο Νταρίντα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 44. Βιθέντε Ταμπόρδα. Εδώ μπροστά μας από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κόρνερ. Καλό timing είναι αυτό τώρα. Ταμπόρδα. Πολλοί κόσμοι μέσα στην περιοχή. Ταμπόρδα, η μπάλα στη μικρή περιοχή. Περνάει από τον Ντεφράι. Διώχνει εκεί ο Τσιχάκ. Αλλά ο Παναθηναϊκός επιμένει. Κάτρης παίρνει την μπάλα και κάνει νέο γέμισμα, καθώς όλοι οι παίκτες του τριφυλιού είναι στην περιοχή. Περνάει η μπάλα από τον Φαντρόγγελεν, δεν γίνεται κανείς προς τα εκεί. Ο Φαντρόγγελεν τρέχει να την προλάβει, ας το αφήσει καλύτερα. Μπάλα φεύγει out. Περνάει και αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και οι γηπεδούχοι κερδίζουν το out που ο Ζάντραζιλ, ο τερματοφύλακάς τους, τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο Λιβάη με τον Τετέι παραμένουν ψηλά εκεί στα όρια της περιοχής Χράντετς για να μην τους επιτρέψουν να κάνουν build-up. Τρομονοφύλακας της Χράντετς τώρα γεμίζει για άλλη μια φορά σε ένα σημείο που ο Κάτρης δίνει μονομαχίες εκεί με τον Βαμπιούρεν. Διώχνει ο Κάτρης και έρχεται ο Πελίστρη να πάρει για να δώσει τον Καμαρά. Καμαρά πίσω στον Πένια, καθώς πιεζόταν από τον Βαμπιούρεν. Και ο Πένια πολύ ωραία αλλαγή αριστερά στον Κυριακόπουλο. Φαντρόγγελεν κάθετα για τον Τετέι. Ο Κυριακόπουλος κάνει κίνηση. Ο Τετέι δίνει την μπάλα στον άξονα στον Τιέν Καμαρά. Δίπλα του είναι και ο Κοντούρης. Αφήνει ο Κοντούρης και πάει στον Κάτρη. Μπάλα όχι. Δεν την πρόλαβε ο Κάτρης.
3: Κρίμα
2: γιατί δεν ήταν προϋποθέσεις. Ναι, ήταν καλή ανάπτυξη εδώ. Ήταν λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε ο Γιώργος Κάτρης. Και το πλάγιο είναι τώρα για τη Χράντετς από τα αριστερά στην άμυνά της. Πίσω η μπάλα στον Τσέχ. Ο Τσέχ για τον Τσιχάκ. Τσιχάκ για τον Νταρίντα. Νταρίντα συνήθως κάνει μεγάλες μπαλιές. Αυτό θα κάνει και εδώ στα αριστερά για τον Χόρακ. Αυτός θέλει να βρει τον Ουμάρ. Βγήκε ο Ντεφράη μαζί και ο Φαντρόγγελεν και ο Ετιέν Καμαρά. Μπαίνει πιο αποφασιστικά στις μονομαχίες ο Παναθηναϊκός. Ο Ετιέν Καμαρά παίρνει την μπάλα εδώ, περνάει. Είναι φάουλ εδώ από τον Βαμπιούρεν.
3: Σιγά-σιγά το δώσει. Το έδωσε.
2: Το έδωσε, το έδωσε. Τρία λεπτά καθυστερήσει στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινάνε μόλις τώρα που συμπληρώθηκαν τα 45. Ντεφράη. Έχει την μπάλα ο Στέφαν Ντεφράη. Δεν τον πιέζει κανείς, κρατάει την μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή και κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Τετέι. Τετέι.
3: Με τα χέρια, έτσι.
2: Με
3: κανονικά.
2: Τον Ούρικατ να το διώχνει, αλλά ο Τετέι δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη θέλει να βρει τον Πελίστρη, δεν μπορούσε ο Πελίστρη να πάρει την μπάλα μπροστά στην κάθετη του Λιβάη.
3: Σωστή σκέψη.
2: Σωστή σκέψη. Δεν μπορούσε να κάνει επαφή όμως ο Πελίστρη για να την ελέγξει. Και τώρα οι Τσέχοι και πάλι βγαίνουν από την άμυνά του με τον Λούντβιτσε κατά δεξιά. Νταρίντα που θα πάρει άλλη μια μπάλα και θα επιχειρήσει άλλη μια πολύ μεγάλη μεταβίβαση. Στην άλλη πλευρά για τον Χόρακ, δεν θα προλάβει αυτός. Και ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά με ευκολία στα τελευταία λεπτά ανακτά την κατοχή. Στην Ντεφράη τώρα με την μπάλα. Για τον Ετιέν Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράη και από εκεί για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Τετέι σε θέση έξω αριστερά. Δεν ήταν καλή πάσα του Φαντρόγγελεν. Ο Ολλανδός λίγο πιο δυνατή. Πλάγιο για τους Τσέχους που έχουν καταλάβει ότι το διάστημα αυτό. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει το μάτσι και καθυστερούν το παιχνίδι για να πάει το μάτσι στα αποδυτήρια. Ο Ντάντσακ τώρα γυρίζει προς τα πίσω. Μια μεγάλη πάσα, εύκολη λία για τον Πένια που βγαίνει και διώχνει. Μονομαχία εκεί στη μεσαία γραμμή. Ο Ντεφράη θα απομακρύνει. Αλλά ο Βλκανόβα για τους γηπεδούχους θα ανακτήσει την κατοχή. Στη μεσαία γραμμή θα δώσει πίσω στον Τσίχακ. Και αυτός αριστερά για τον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Χόρακ. Χόρακ κάνει μια παλιά για τον Ουμάρ. Ουμάρ. Αριστερά για τον Βιλκανόβα. Σέντρα του Βιλκανόβα στο δεύτερο δοκάρι. Η πρώτη κεφαλιά για τους Τσέχους. Βαμπιούρεν, κακό κοντρόλ και ο Κυριακόπουλος διώχνει. Και ο Τετέι υποδέχεται. Και τον σπρώχνει ο Όρικατ. Αλλά ο Τετέι κρατάει την μπάλα. Θα τον κόψει τώρα ο Όρικατ και θα πάρει την μπάλα. Και η Τσέχη τώρα για πάλι στην επίθεση με τον Τσίχακ. Για τον Βαμπιούρεν. Και αυτός δεξιά. Η σέντρα με πάρα πολύ ύψος. Εύκολα η σέντρα του Λούντβιτσεκ. Βγαίνει ο Πένια.
3: Ο οποίος δεν έχει καμία επιλογή.
2: Και κρατάει την μπάλα για να ανέβουν λίγο οι συμπαίκτες του. Στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Χράντες Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0. Τετέι τώρα. Κίνηση του Κυριακόπουλου. Φεύγει ο Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Είναι μόνο ο Λιβάη Γκαρσία στην περιοχή. Θα του κάνει όμως τη σέντρα. Λιβάη!
3: Όχι, όχι, είναι. Δεν μπορούσε να
2: βρει. Βρήκε
3: το
2: την μπάλα με τον γόνατο.
3: Δεν
2: μπορούσε
3: να το λάβει.
2: Αρκεί να μην έχει χτυπήσει τώρα τάσο εκεί. Γιατί τον βλέπω. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να είναι καλά, πρέπει να είναι καλά. Κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Λιβάη, πέρασε από όλους η μπάλα, την βρήκε λίγο με το γόνατο, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει την μπάλα τροχιά προς την εστία. Και πλέον μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Χράντες
1: πάμε Νορβηγία.
0: Γκολ για την Μπραν στην τελευταία στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπραν κερδίζει κόρνερ και ενώ έχουν συμπληρωθεί οι καθυστερήσεις, παίρνει την κεφαλιά ο Χολμ στο δεύτερο δοκάρι και καταφέρνει να ευστοχίσει. 1-0 η Μπραν. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να βγάλει το πρώτο ημίχρονο σε πολύ άσχημο σημείο στην τελευταία στιγμή και ενώ περάσαμε και το δίλεπτο των καθυστερήσεων και κέρδισαν ένα κόρνερ, ο Χολμ παίρνει την κεφαλιά και ευστοχή. Παίρνουν πολλή ψυχολογία οι Νορβηγοί που έτσι κι αλλιώς ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κατάφερε ο Παβλέγκα να αντιδράσει. Ο Χατζηδιάκος χάνει τον αντίπαλό του και ενώ ο Χολμ ανοίγει το σκορ στο χειρότερο σημείο για τον ΠΑΟΚ. Μπραν ΠΑΟΚ 1-0. Είχε κατοχή ο ΠΑΟΚ, αν θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα την έχασε, κέρδισαν κόρνερ από μια αστάθεια και πάλι του Παβλέγκα και στο κόρνερ παίρνουν το προβάδισμα, ο διαιτής σφυρίζει και οι Νορβηγοί πανηγυρίζουν για τον τρόπο που φεύγουν στα αποδυτήρια σε ένα καλό για εκείνους πρώτο ημίχρονο, είναι σαφώς ανώτερη από τον ΠΑΟΚ που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Κακή ψυχολογία για τον δικέφαλο, είναι πίσω στο σκόρ, είναι με την πλάτη στον τοίχο, σαφώς πρέπει να αντιδράσει.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ στο χειρότερο σημείο δέχθηκε το γκολ και βρίσκεται πίσω στο σκορ από τον Χολμ. στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε και στην Τσεχία για το αποτέλεσμα ημιχρόνου και την σύνοψη.
2: Ημίχρονο στη Τσεχία, Χράντες Παναθηναϊκός 0-0, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρήθηκε αρκετά στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, αλλά από το 25 και έπειτα ισορρόπησε και είχε και αυτό στις στιγμές του στο πρώτο μέρος για να κάνει κάτι καλό στην επίθεση.
3: Εντάξει, ναι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε πολύ δύσκολο στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν μπήκε καθόλου καλά στο παιχνίδι. Πρέπει να νιώθει τυχερός που στις δύο φάσεις εκεί δεν έχουν γίνει γκολ. Στη μία έσωσε ο Κάτρης κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει κάποιες φάσεις. Για λίγο δεν έγιναν ευκαιρίες κάποιες φάσεις. Είχε να σου τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην συνεργασία Τετέι Λιβάη. Μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι, αλλά σε αυτό πρώτο ημίχρονο. Έχουμε πει ότι η ομάδα από την ώρα που μπήκε ο Κοντούζης έχει μεγαλύτερη ενέργεια.
2: Ναι.
3: Στις μονομαχίες δεν πάει καλά. Να πούμε ότι είναι διπλή η απόκριση του Πένια στη φάση αυτή που έχει χαθεί. Έτσι, κάνει τεράστια απόκριση ο Πένια, μία με τα πόδια και μία μετά με τα χέρια. Έχει κρατήσει ο Πένια ζωντανό τον Παναθηναϊκό.
2: Πάντως μπορώ να πούμε, Τάσο, ότι οι προϊόντες του χρόνου από το 20 και έπειτα ο Παναθηναϊκός μπαίνει πιο δυνατά στις μονομαχίες, κερδίζει περισσότερες μονομαχίες, είναι πιο σκληρός και πάει το μάτς προς τη σωστή κατεύθυνση σε αντίθεση με το πρώτο κομμάτι του αγώνα που ευτυχώς δεν το πλήρωσε.
3: Ναι, να δούμε. Τώρα πρέπει να ανέβει δημιουργικά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Αυτά από το Κράλοβε. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά.
1: Ωραία, ευχαριστώ και εσάς. Χράντες Παναθηναϊκός 0-0, Μπραντ Πάοκ 1-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά των δύο αναμετρήσεων, των δύο αγώνων revanche για τα play-off του Conference League. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Σόφια. 9 λεπτά πλέον πριν τη σέντρα της revanche του Όφη με την Τσέσκα για τα play-off του Europa League. Όφη, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί το σκορ της νίκης του με 3-0 πριν από μια εβδομάδα στο Παγκρίτιο. Μάνος Ουριάς.
4: Καλησπέρα από τον Βασίλ Λεύκη. Περιμένοντας τις ομάδες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο περίπου 10 λεπτά πριν την έναρξη του επαναληπτικού αγώνα ανάμεσα στην Τέσσερα Σόφια και τον Όφη, δημιουργεί με 3-0 το σκορ της ομάδας στο πρώτο μάτσι. Όφη, ο οποίος έχει δύο αλλαγές στην αρχική του δεκάδα, προέκυψε ένα πρόβλημα, μάλλον ένα πρόβλημα που προέκυψε στον Κοστούλα στο παιχνίδι με τον Βόλο, τελικά δεν κατάφερε να το ξεπεράσει και έμεινε εκτός αποστολής, μάλλον δεν ταξίδευσε μέχρι την Βουλγαρία και την θέση του στο αρχικό σχήμα πήρε ο Νικολάου, ενώ ο Πόντης προτίμησε για την δεξιά πλευρά τον Τίγκμαν στην θέση του Αποστολάκη. Ο Νικολάου και ο Τίγκμαν ήταν οι δύο οποίοι συνδυάστηκαν στο τρίτο γκολ του Όφη. Τερματοφύλακας για την κλειστή ομάδα είναι ο Χριστογιώργος, ο Νικολάου ο Πούκουρας και ο Σχέλης στην κεντρική αμυντική, ο Αθανασίου στην αριστερή πλευρά, ο Τίγκμαν στην δεξιά, του Χαλάκης και Ανδρούτσος στον χώρο του κέντρου, με τον Αϊτόρ και τον Φούντα στα άκρα και τον Νους στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστο Γιάννευ για την ΤΕΣΚΑ έχει δημοτοφύλακα τον Λαπούκο, η Ιβάνοβ Ζορντάου και Γκάμπιν στο κέντρο της άμυνας σε διάταξη 5-3-2, ο Μαρτίνος ο αριστερό άκρο, ο Παστός στο δεξί, Εμπόν και Κόκκι Ιτού οι τρεις της μεσαίας γραμμής και ο Γοδόη με τον Γιάννη Πίτα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Διευθυντής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιβάν Κρούσλιακ από την Σλοβακία με τους συμπατριώτες του Μπράντου Λαβάνκο και Γιάννα Πόζ, όνομα τους τέταρτος διετής ο επίσης Σλοβάκο Πέτερ Κράλοβιτς, ο Μίκαελ Φάμπρι θα είναι ο VAR της αναμέτρησης με βοηθό τον Σλοβάκο Μίκαελ Οσένα. Σε λίγο η είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο που σημαίνει να περάσει την τελική ευθεία για την αναζήτηση της αναμέτρησης.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη τώρα να μας κάνει το σχόλιο του για την κλήρωση της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Μεγαθύρια στον δρόμο της Ένωσης, αλλά νομίζω ήταν αναμενόμενο. Γεια σου Γιώργο.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, όπως το λες, συνετάσσομαι, το ξέραμε. Αυτό δεν σημαίνει όταν λες και γράφεις και έχεις στόχο και επιδίωξη να επιστρέψεις στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αυτό είναι. Προφανέστατα και θα είχε μεγαθύρια, θα μπορούσε να είχε λίγο καλύτερη, προφανέστατα επίσης. Υπήρχαν δηλαδή από τα ΠΟΤ λίγο καλύτερες έτσι ομάδες για να αντιμετωπίσει. Α, καλά, okay. Αυτό είναι το έργο, αυτό είναι το κοστούμι το ωραίο το ευρωπαϊκό, αυτό θα φορέσουμε. Νομίζω ότι επειδή είναι πολύ πιο δύσκολο το κομμάτι της σε ό,τι αφορά και τις πιο ποδέστερες ομάδες, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα. Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα για την Ένωση, ναι. Για μένα. Θα είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, να έχει τη ΛΑΣΚ για παράδειγμα στην πρώτη της αγωνιστική εντός, όπως για παράδειγμα έχει ο Ολυμπιακός την ΠΑΦΟ, θυμίζω. Ναι. Προκειμένου να επιδιώξει να βρει εκεί μια νίκη που θα της φτιάξει λίγο τη διάθεση και θα της έχει κάνει καλύτερη τη συνέχεια. Αν πρέπει να ψάξουμε κάπου που η ΑΕΚ θα οφείλει να κοιτάξει για την υπέρβαση, γιατί για όλα αυτά που λέμε τα μάτς υπέρβαση θα πρέπει να κάνει η ελληνική ομάδα, οποιαδήποτε. Σίγουρα είναι πρέπει να σημαδέψει το παιχνίδι εντός με τη Ρώμα. Σίγουρα θα πρέπει να σημαδέψει το παιχνίδι εκτός με τη Σαχτάρ. Και βέβαια έπειτα με Γαλατά και Κόμο. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα, τα ποδοσφαιρικά. Και ξαναλέω, πρόσεξε, στο ενδεχόμενο να επιδιώξεις να πάρεις κάτι από αυτά τα παιχνίδια. Δεν λέω ούτε να τις κερδίσεις αυτές.
1: Ναι, προφανώς.
8: Έτσι όλες, ούτε να κάνεις πάρτι, ούτε για να μην... Γιατί μπορεί να πει κανείς, σώπα Τσακί, θα κερδίσετε Ρώμα, θα κερδίσετε Σαχτάρ, θα κερδίσετε Κόμο, θα κερδίσετε Λάσκ, θα βγείτε και πρώτοι.
1: Ναι, είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπε, που διαβάζω εδώ, που είπε πριν από λίγο ο ΣΕΟ της ΑΕΚ, ο κύριος Λισάνδρου. Υπάρχει χαρά, ανυπομονησία, περηφάνεια που πρέπει να μετουσιωθεί σε ανταγωνιστική παρουσία με δικαίωμα στο όνειρο.
8: Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Ακριβώς αυτό. Η ΑΕΚ πρέπει να είναι, όπως το είχε πει και χθες ο Λουκαγιώβιτς, γενναία σε αυτή τη διοργάνωση. Πρέπει να είναι γενναία για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Επαναλαμβάνω, πάντα σε υπερβατικό βαθμό. Υπερβάσεις θα χρειαστούν. Ακόμα και με τη ΛΑΣΚ. Δεν μιλάμε για μια διοργάνωση που λες παίζει ΛΑΣΚ και τι έγινε.
1: Όχι,
8: μιλάμε
1: για πέντε έριξες.
8: Πέντε έριξες. Αλλά ταυτόχρονα το έχω δει με τον Ολυμπιακό. Είχαμε την ΠΑΦΟ, ήταν ο πιο βάτος αντίπαλος. Πήρε χ και εύκολα η ΠΑΦΟΣ. Δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός, ας πούμε, σε μάτς που δεν το περίμενες να είναι τόσο καλός. Με την άρεσε να λέξω και ας έχασε, ρε παιδί μου. Κατάλαβες λέω. Δεν έχει καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. Καμία.
1: Προφανώς.
8: Καμία. Αλλά επαναλαμβάνω, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το πρόγραμμα που θα μάθουμε το Σάββατο και σε συνάρτηση με τις αναμετρήσεις που θα έχει εντός συνόρων, έτσι. Αλλά κυρίως για τον
1: Τα πριν, τα μετά.
8: Ακριβώς. Okay. Όλα παίζουν ρόλο. Έχει πολύ μεγάλο βάθος βέβαια. Αποδείχθηκε και έχουμε διαπιστώσει ήδη στο ρόστερ της ΑΕΚ. Ειδικά μεσοεπιθετικά θα πω εγώ. Και είναι πολύ καλό αυτό για να διαχειριστείς δύο οργανώσεις πάρα πολύ απαιτητικές και υψηλού επίπεδου, όπως είναι το Champions League, μία, η κορυφαία δηλαδή, αλλά και μετά το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί μέσα από εκεί πηγαίνεις. Αλλά ναι, είναι ένα πολύ πολύ δύσκολο γκρουπ αγώνων, 8 αγώνων, που όμως και ταυτόχρονα this is Champions League.
1: Σωστά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
8: Τα αστέρια για τα οποία λέγαμε.
1: Έτσι. Καιρό. Να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω εγώ τους αντιπάλους της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Real Madrid εντός, Manchester City εκτός, Dortmund εκτός, Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός, Γαλατασαράι εντός, Κόμ εκτός και ΛΑΣΚ εντός. Τα πρώτα παιχνίδια, πρεμιέρα δηλαδή, θα γίνει το τριήμερο 8-9-10 Σεπτεμβρίου, αυλαία της League Phase στις 27 Ιανουαρίου, με τελικό προορισμό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, το Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
11: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε αμέσως στην Σόφια, στον Μάνο Σουριά. Για την περιγραφή του αγώνα CSKA Όφι.
4: Διανύουμε το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα μακρινό σούτ του ΕΤΟ. Φαίνονταν ότι έλεγε τη φάση ο Χριστογιώργος. Έπεσε, ήθελα να το αφήσει την μπάλα να φύγει εκτός και τελικά αυτή πέρασε λίγο out από το κάθε δεκάρι του. Παρακινδυνευμένη η απόφαση του τερματοφύλακα του Όφι. Ενώ θα μπορούσε να πέσει και να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα, την άφησε και αυτή πέρασε λίγο out από το κάθε δοκάρι. Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης λοιπόν η πρώτη τελική για την CSKA Σόφιας, που έχει να διανύσει ένα βουνό τριών τερμάτων για να καταφέρει να πάρει την πρόκληση από την κριτική ομάδα, επί από τα αριστερά με τον Αθανασίου που προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Βάζει καλύτερα το κορμί, τον Γκάμπιν αφήνει πίσω για τον Λαπούκοφ, το βολέ του οποίου απομακρύνεται από τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή. Και με την βοήθεια του Νους μπάλα πάει στα αριστερά τον Νικολάου, ο οποίος ανεβαίνει και περνά στον Αθανασίου. Βγάζει τη σέντρα ο Αθανασίου, αλλά στο σημείο που βρίσκεται είναι εκτεθειμένος και έτσι ο Όφη θα σταματήσει εδώ αυτή του την επιθετική δραστηριότητα. Γύρω στους 20.000 οι θεατές που βρίσκονται εδώ, πολλές είναι τελικά οι κενές εξέδρες, δεν είναι κατάμεστο το Βασίλ Λεύσκι. Ανάμεσα στους θεατές βρίσκονται και περίπου 500-550 φίλοι του Όφη, οι οποίοι ταξίδεψαν από χθες κάποιοι, τη μεγαλύτερη μερίδα των οποίων έχω σήμερα, για να βρεθούν στο πλευρό της κριτικής ομάδας, η οποία με τον Ντίκμαν από δεξιά προσπαθεί να ανοίξει την επίθεσή της. Αναζητά κάποιο στήριγμα, ο Ιταλός το βρίσκει στον Φούντα, προσπαθεί να παίξει το 1-2 ανοίγοντας για τον Νους. Είναι όμως πολύ δυνατή παλιά, δεν προλαβαίνει ο Αργεντινός και καταλήγει την μπάλα στα χέρια του Λαπούκοφ. Αυτός αφήνει για τον Γκάμπιν με τη σειρά του στον Ιβάνοφ για να περάσει στον Παστόρ και να ανοίξει από την δεξιά πλευρά η CSKA την επίδεσή της. Εκεί όμως είναι κλεισμένος ο παίκτης της βουλγαρικής ομάδας, γυρίζει και πάλι πίσω στον Γκάμπον. Αναζητά κάποιον συμπαίκτη του για να μεταβάσει την μπάλα, θα δώσει στον Ιβάνοφ, αυτός στον Ζορντάο, Ρουγάλος μπροστά για τον Πάστορ.
1: Τρία λεπτά στην Σόφια CSKA Όφι 0-0. Όλα έτοιμα στην Τσεχία για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Χράντες Κράλαβε Παναθηναϊκός. Είναι στο 0-0 μετά τα πρώτα 45 συν 3 λεπτά. Βαγγέλη Νερατζιά, Τάσο Νικολογιάννη.
2: Πένια στο πρώτο λάκτισμα για το δεύτερο ημίχρονο μετά τη σέντρα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου, αναγέμισμα στην περιοχή της Χράντες. Απομακρύνει όπως ο Ντάνσακ σε ένα σημείο που η μπάλα πάει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μετά τα πρώτα 45 λεπτά, οι δύο ομάδες ισόπαλες στο 0-0. Με τη Χράντες να είναι καλύτερη στο πρώτο 20 λεπτό, τον Παναθηναϊκό να ισορροπεί και να κλείνει το ημίχρονο καλά. Και η μπάλα είναι τώρα στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Κυριακόπουλος με τον Φατρόγγελεν ελέγχουν. Όλοι οι Τσέχοι είναι στο μισό γήπεδο προς την περιοχή τους και ο Κυριακόπουλος τώρα γυρίζει.
16: Ο Κοντούρης
2: γυρίζει από πολύ μακριά την μπάλα προς τα πίσω, εκεί που ο Πένια είναι μόνος του και θα απομακρύνει σωστά την μπάλα από την περιοχή του. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο στο ύψος της μεσαίας γραμμής για τους Τσέχους. Εδώ στο Φίνε Παρίνα, το γήπεδο της Χράντετς Κράλοβε, το οποίο κατασκευάστηκε το 2023. και το οποίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Οι προβολείς είναι το μόνο πράγμα που έμεινε από το παλιό στάδιο, γιατί μοιάζουν σαν γλυφιτζούρια και το παρατσούκλι της ομάδας είναι γλυφιτζούρια. Και η μασκότ μάλιστα είναι ένα γλυφιτζούρι, να το πω έτσι. Οι Τσέχοι τώρα στην άμυνα τους αλλάζουν κάποιες πάσες. Ο Λιβάη με τον Τετέι πιέζουν για να μην τους επιτρέψουν να έχουν εύκολη κατοχή. Τελικά βγαίνει μια παλιά στα αριστερά, εκεί όμως βάζει ωραία πίεση και κερδίζει την μπάλα ο Πελίστρη και θέλει να βρει τον Τετέι από τον Καμαρά. Χάνεται η μπάλα, οι Τσέχοι τώρα βγαίνουν μπροστά από τα αριστερά με το Χόρακ να κάνει μια πάσα. Μπράβο στον Ντεφράι που κόβει, ήταν πολύ σημαντικό αυτό το κόψιμο του Ντεφράι. Η μπάλα απομακρύνεται από την περιοχή του Παναθηναϊκού και ελέγχουν τώρα οι Τσέχοι με τον Λούντβιτσεκ στα δεξιά να δίνει για τον Ντάνσακ. Ντάνσακ τον επιτηρεί ο Κοντούρης και κάνει μια πάσα στην άλλη πλευρά τώρα στα αριστερά. Ο Χόρακ για τον Ουμάρ. Ο Ουμάρ προσπαθεί να πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει την προσπίση, δίνει στον Ταρίντα. Ο Ταρίντα στα δεξιά στο Λούντβιτσεκ. Λούντβιτσεκ με τα αριστερό. Ένα σουτ. Ο Φαντρόγκερεν θα βάλει την κόντρα και θα απομακρύνει. Και ο Ταμπόρδα πολύ ωραία βγαίνει και παίρνει την μπάλα. Πρέπει να δει το Λιβάη δεξιά. Δεν τον είδε. Δίνει αριστερά στον Τετέι. Τετέι κινείται παράλληλα τώρα ο Τετέι με την περιοχή των Τσέχων και δίνει στο Λιβάη. Γκαρσία αφήνει για τον Καμαρά και ο Καμαρά απλώνει το παιχνίδι στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη πάει, συγκλίνει και θέλει να κάνει την καθίδα για τον Λιβάη. Ο Ταμπόρδα παίρνει την μπάλα, ξαναδίνει στον Πελίστρη. Ο Πελίστρη θέλει να πάει προς την μπάλα, βγαίνει το τερματοφύλακα της Χράντετς και ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση τώρα από τα δεξιά. Και υπάρχει
3: χέρι
2: και φάουλ για τον Παναθηναϊκό, σαν κοντινό κόρνερ, κάπως έτσι δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε λίγο στην Νορβηγία.
0: Φάση για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον ΠΑΟΚ να κλέβει την μπάλα, τον Εντιαγέ να βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Λουσέ. Έκανε το κοντρόλ με το αριστερό, όμως το σούτ του Λουσέ ήταν άστοχο για τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται πίσω στο σκορ από το τελείωμα του ημιχρόνου. Πρέπει να αντιδράσει, κάνει μια φάση τώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, φωνάζουν και οι φίλοι του. Τι κάνει πάλι ο διαιτητής, πάλι θα βγάλει τον Σορετήρε εκτός γιατί έχει ματώσει. Πάλι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με παίχτη λιγότερο για κάποιο διάστημα. Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Το πρώτο ημίχρονο είχε κατοχή 72-28, 7-0 κόρνερ, 6 τελικές η Μπραν, όλες στην εστία. Είναι ενδεικτικά τα νούμερα του τι αγώνα είδαμε και το ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά αδύναμος, αλήθεια, σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορεί, γιατί μιλάμε για εντελώς άλλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Αναφέραμε την εντεκάδα με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, Κέννη, Γιαννούλη, Σανταμαρία, τον Ζαφίρι, Εντιαγέ, Λουσέ, Χατσίδη και Σορετήρε που παίζουν στην εντεκάδα. Είναι πάλι έξω Σορετήρε στο μεταξύ. Ένα μπάσιμο από τα αριστερά, η μπάλα στον Κάστρο, τον Χιλιανό που εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Χατσίδης δεν μπορεί να κλέψει, παίρνει όμως το πλάγιο. Τώρα μπαίνει και ο Σορετήρε. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ μπήκε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Τουλάχιστον αν κρατούσε, δεν θα έδινε τόση αυτοπεποίθηση παραπάνω στην Μπράβο, που επαναλαμβάνω στον πρώτο μήκρο ήταν εμφανώς καλύτερη ως ομάδα. Ζαφίρης που πρέπει να ανέβει πάρα πολύ. Ο Νόα Χόλμ παίρνει την μπάλα, κατοχή και πάλι με την κατοχή της η Μπραν κέρδισε αυτοπεποίθηση, έχει πραγματικά δημιουργήσει θέματα στον ΠΑΟΚ που οπισθοχωρεί συνέχεια. Χατζηδιάκος με τον Νόα Χόλμ, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Έλληνα αμυντικό. Κάνει φάουλ. Ο Ζαφίρης διαμαρτύρεται. Ο Νόα Χόλμ πέφτει κάτω και οι δύο. Ο Νορβηγός πανηγυρίζει για αυτό το οποίο σημαίνει και ο Μπρουκς καλεί τον Ζαφίρη και τον Χόλμ για να τους κάνει παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάρτα. Ένας θηριώδης φορ. Αυτός που κατάφερε να κερδίσει και στη φάση του γκολ τον Χατζηδιάκο και να σκοράρει αυτούς που είχε και το δοκάρι ο παίχτης που έλειπε από την πρώτη αναμέτρηση. Στημένη μπάλα για την Μπραν, 12 μέτρα έξω από την περιοχή, πλάγια αριστερά όπως επιτίθεται η νορβηγική ομάδα. Έχει σηκώσει ποδοσφαιριστές για ζέσταμα ο Λύση, δεν είναι μέσα ο Τάισον, είναι ο Τάχα Άλλη όμως μαζί με τον Μπάμπα, τον Πέλκα, τον Μύθι, τον Τέιλορ. Δεν είναι ο Τάισον, επαναλαμβάνω, που μάλλον δεν μπορεί. Στο 50 Φάουλ με τον Κάστρο, εκτελεί, περνάει μπάλα, διώχνει ο Παυλένκα, φάουλ επάνω στον goalkeeper του ΠΑΟΚ και αυτός ασταθής στο πρώτο ημίχρονο.
1: 50 λεπτά παιχνιδιού στην Νορβηγία, Μπραμ ΠΑΟΚ 1-0. Πάμε και πάλι στην Τσεχία, άλλη μια κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Παναθηναϊκού.
2: Στον Τετέι, άλλη μια κίτρινη κάρτα στον Τετέι έδωσε ο Στέγεμαν. Η Τσέχη τώρα είναι στην επίθεση με τον Βιλκανόβα, ο οποίος δεν έχει επιλογή προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και γυρίζει προς τα πίσω, δίνει στον Ταρίντα. Ταρίντα περιμένει κάποια κίνηση των συμπαικτών, το Καμαρά είναι κοντά του, ξαναγυρίζει στο Βιλκανόβα, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Χούρικατ. Ο Χούρικατ, λάθος μεταβίβαση, ο Κυριακόπουλος αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Κυριακόπουλος τώρα ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη σε αυτό το πλάγιο του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Τα Μπόρδα υποδέχεται την μπάλα, κάνει την κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν πήγαν ο Λιβάη και ο Τετέι προς την μπάλα, αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή με τον Ετιέν Καμαρά. Να δίνει δεξιά για τον Κάτρι. Τον επιτηρεί εκεί ο Φαν Μπιούρεν. Ο Κάτρι δίνει για τον Πελίστρι. Ανοιχτό κοντρόλ του Πελίστρι. Κερδίζουν την μπάλα οι Τσέχοι και γυρίζουν πίσω στον Ζάντραζιλ, τον τερματοφύλακά του. Και αυτό θα δώσει τον Τάνσακ. Τάνσακ κοντά του ο Κοντούρη. Α μην κάνει πολύ σκληρό φάουλ, γιατί τη μοιράζει αστραγάλια τι κίτρινε ο Γερμανό παίκτη του Παναθηναϊκού. Εδώ την γλίτωσε. Η μπάλα θα πάει τώρα στον Φαν Μπιούρεν που πάει κατά μέτωπο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Φαν Μπιούρεν κουβαλάει την μπάλα, δεν τον κόβει κανείς, αλλά η πάσα που κάνει δεν είναι για κανέναν. Και ο Φαν Μπιούρεν και ο Φεντεφράι μετά την ασυνοησία με τον Κάτρι παραχωρεί το πλάγιο από τα αριστερά για τους Τσέχους. Όπως κάνει επίθεση η γηπεδούχος ομάδα, ένα πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο δεξιός ο πιστοφύλακας, γιατί θα το εκτελέσει με δύναμη προς την περιοχή γέμισμα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν γυρίσει όλοι για τα μαρκαρίσματα σε αυτή τη φάση. Στο 53 Χράντες Παναθηναϊκός 0-0. Δυνατό πλάγιο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πένια με τις γροθιές θα διώξει. Θέλει να πάει ο Πελίστρι προς την μπάλα. Λούντι σε κάνει μια σέντρα προς την εστία του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πάει πάνω από την εστία και καταλήγει απευθείας out.
3: Θέλω να πω γιατί είχε ιδέα διαιτησία του Στέγκεμαν, ο οποίος είναι σε διαταγμένη υπηρεσία από το πρώτο λεπτό. Η κίτρινη του Τετέι δείχνει την επίδειξη δύναμη στον διαιτητή. Έχει χαρίσει δύο κάρτες αντιπάλου στον Τετέι και του έδωσε κάρτα του Τετέι σε μια φάση που δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε. Έχει σημαδέψει τους παίκτες του Παναθηναϊκού και μιλάμε ότι είναι, χιδέα το λιγότερο διαιτησία του Στέγκεμαν.
2: Ντεφράι. Λάθος μεταβίβαση, πλάγιο για την Χράντετς από τα αριστερά με τον Χόρακ να το εκτελεί και να δίνει στο Τσέχ. Προσπαθούν οι φίλοι των γηπεδούχων να δημιουργήσουν και πάλι κλίμα όπως το πρώτο ημίχρονο για την ομάδα τους. Καθώς η αλήθεια είναι ότι στο μάτς μπήκαμε πολύ ενθουσιασμό λόγω της γιορτινής κατάστασης που είχε δημιουργηθεί εκεί, σε αυτό το σημείο. Νταρίντα για τον Ντάνσακ. Ντάνσακ στα δεξιά για τον Ούρικατ και αυτός για τον Λούντβιτσεκ. Ο Λούντβιτσεκ πάλι πίσω στον Ούρικατ και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Τσιχάκ. Στη μεσαία γραμμή τώρα οι Τσέχοι, ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Μια πάσα για τον Λούντβιτσεκ που κινήθηκε προς τον άξονα. Ο Ταμπόρδα είναι κοντά του. Ο Λούντβιτσεκ δίνει στον Τάνσακ. Ο Τάνσακ βλέπει την κίνηση στα αριστερά του Χόρακ. Του δίνει την μπάλα. Εδώ θέλει προσοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Χόρακ πηγαίνει ο Πελίστρι κοντά του. Τον αναγκάζει να δώσει προς τα έξω τον Τάνσακ. Κοντά του ο Κοντούρης. Τάνσακ κάνει την κάθετη για τον Φαν Μπιούρεν. Ο Ντεφράι είναι κοντά του και ο Φατρόγγελεν απομακρύνει και βρίσκει τον Λιβάη. Όχι, δεν βρήκε τον Λιβάη, αλλά έρχεται ο Τετέι στη φάση και παίρνει πολύ ωραία την μπάλα και φεύγει κατά μέτωπο ο Τετέι. Αλλά είναι δύο παίχτες της Χράντετς. Αλλά ο Τετέι κρατάει να δει τον Ταμπόρδα. Δεν μπόρεσε να γυρίσει. Ήταν τρεις αντίπαλοι. Δεν μπόρεσε. Απλά είδα την κίνηση του Ταμπόρδα από τα αριστερά, Τάσο. Οι Τσέχοι ανακτούν την κατοχή και τώρα θέλουν να βγουν αυτοί μπροστά. Η μπάλα πάει στον άξονα στον Ντάνσακ και αυτό δίνει για τον Ταρίντα που έχει πολύ χώρο Ταρίντα. Δεν πρέπει να του δίνει τόσο χώρο. Δίνει για τον Βιλκανόβα. Ο Βιλκανόβα κατευθύνεται προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αφήνει για τον Ουμάρ. Τάκλιν καθαρό του Κοντούρη. Ευτυχώς. Και ο Κοντούρης δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά δίνει στο Λιβάη. Ο Λιβάη τώρα βάζει την ταχύτητα και ξεπερνάει τον Τάνσακ. Και δίνει για τον Τετέι δεξιά. Τετέι. Κακό πρώτο κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα. Τετέι. Πελίστρι θέλει να κάνει κίνηση. Ο Τετέι τώρα δίνει στον Πελίστρι. Κόβει άμυνα τη Χράντετς. Κοντούρης πάει να κάνει το τάκλιν και κερδίζει το πλάγιο Παναθηναϊκός από την. Κίνηση του Κοντούρη.
3: Όχι, λάθος κάνεις.
2: Δεν είναι πλάγιο ανάποδο. Αυτό.
3: Όχι, σιγά μην το δώσει. Πλάκα μου κάνεις.
2: Πλάγιο για τους Τσέχους λοιπόν που θέλουν να βγουν αυτοί μπροστά τώρα. Αλλά πολύ ωραία εκεί ο Κάτρης.
3: Εδώ του τραβάει τη φανέλα, τίποτα.
2: Το δώσε,
3: κάρτα ποτέ, αδερφέ. Κάρτα ποτέ δεν έχουν αυτοί.
2: Θα σας παίρνουμε τα φάουλ τουλάχιστον.
3: Τώρα πλάκα μου κάνεις, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε τώρα αυτό που δεν υπάρχει αυτό που γίνεται σήμερα.
2: Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο τώρα πίσω από το κέντρο από τα αριστερά. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Γιώργος Κυριακόπουλος και δίνει για τον Καμαρά. Και ο Καμαρά πάλι στον Κυριακόπουλο. Ο Κοντούρης πλησιάζει για να πάρει μπάλα. Υποδέχεται μπάλα ο Κοντούρης, πιέζεται όμως. Και επειδή έχει πλάτη, δίνει στον Κυριακόπουλο. Και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Πηγαίνει ο Φαμπιούρεν να του ασκήσει πίεση. Ο Πένια κάνει μια ωραία αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στον Κάτρι. Ο Κάτρι στο πάρει και τροφοδοτεί το Λιβάη που είναι στη μέσα γραμμή. Γκαρσία. Καμαρά. Και τώρα Φαντρόγγελον. Ο Κυριακόπουλος έχει πάρει αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στον Κάτρι. Ο Κάτρι στο πάρει και τροφοδοτεί το Λιβάη που είναι στη μέσα γραμμή. Γκαρσία. Καμαρά. Και τώρα Φαντρόγγελον.

0: 2-0 για την Μπραν στην πρώτη τους φάση. Στο δεύτερο εμίχρονο ανοίγουν εντελώς την άμυνα του ΠΑΟΚ και ο Ίγκασον σουτάρει επάνω στο σώμα του Μιχαηλίδη. Η μπάλα ξεγελάει τον Παυλένκα. Μπραν ΠΑΟΚ 2-0 στο πρωτό 7ο λεπτό, λίγο πριν τις αλλαγές του Λύση. Φαίνεται ότι η μοίρα του ΠΑΟΚ είναι προδιαγραμμένη, δεν μπορεί να αντιδράσει. Η Μπραν είναι καλύτερη, κατάφερε πολύ ψύχρεμα να κερδίσει και πάλι την μπάλα στο κέντρο, να ανοίξει εντελώς την άμυνα του ΠΑΟΚ, να βγάλει σε θέση βολής τον Ίγκασον που σούταρε. Η μπάλα βρήκε πάνω στο σώμα του Μιχαηλίδη, ξεγέλασε τον Παυλένκα και έτσι έγινε το 2-0 στο 57. Λίγο πριν μπει ο Πέλκας με τον Τέιλορ, βγαίνει ο Σορετήρε από το γήπεδο, βγαίνει και ο Σανταμαρία για να μπει ο Τέιλορ, ένας πολύ αδύναμος πάω και επαναλαμβάνουμε, καμία σχέση με την ομάδα που γνωρίζαμε μέχρι πέρυσι. Από την ενδεκάδα βεβαίως φάνηκαν πράγματα από όλες τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ. Η Μπραν είναι καλύτερη, ανώτερη, είναι πιο έτοιμη και δίκαια και με 2-0. Ο Πέλκας ένα σούτ από μακριά θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο goalkeeper, ο Ντίγκελαντ, νωρίτερα στο 51 έχει μια ευκαιρία. Ο Χατσίδης μια κεφαλιά από κοντά και πάλι μπλόκαρε ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ και επαναλαμβάνουμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι σήμερα ανώτερη του. Νωρίτερα πήραν κάρτες και ο Μιχαηλίδης και ο Ζαφίρης που είναι παρόν από το παιχνίδι, χωρίς φυσικά να διακρίνεται κάποιος άλλος, έτσι ώστε να μιλάμε μόνο για τον Ζαφίρη. Ένα φάουλ για κάρτα θα την πάρει εδώ ο Κάστρο επάνω στον Χατσίδη στο 59. Ο ΠΑΟΚ έχει να ανέβει ένα βουνό και επαναλαμβάνουμε δεν είναι το σκορ, είναι η εικόνα, όλη αυτή η ανιμποριά που βγάζει ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραν. Αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ που παρατάσσεται εδώ χωρίς τον Ζίβκοβιτς, χωρίς τον Τάισον, χωρίς τον Μεϊτέ, λίγες ημέρες αφού έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα και δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να παίξει και να αντιμετωπίσει μια έτοιμη νορβηγική ομάδα.
1: Δύσκολα πριν τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Στο 59 το λεπτό βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0. Παραμένει το 0-0 στην Σόφια. Τσέσκα Όφη, είμαστε στο 18ο λεπτό. Τρεις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Τσεχία. Βαγγέλη.
2: Πέρασε στη θέση του Πελίστρη. Ο Ντέσσερς πέρασε στη θέση του Τετέι. Και ο Καλάμπρια πέρασε στη θέση του Κάτρι που έπαιζε με κίτρινη κάρτα.
3: Και ο Τετέι με κίτρινη έπαιζε. Και ο Τετέι με κίτρινη έπαιζε.
2: Και ο Τετέι με κίτρινη έπαιζε. Σωστά.
1: Πάμε και πάλι Νορβηγία.
0: Γκολ για τον ΠΑΟΚ του Πέλκα, υποδεικνύεται σε θέση offside και νομίζω ότι είναι σωστή η απόφαση με ένα πρώτο βλέμμα. Θα τσεκάρει και ο ΒΑΡ, τον γκολ ακυρώνεται σε πρώτο χρόνο. Φαίνεται ότι ο Πέλκας είναι offside, πράγματι τον γκολ ακυρώνεται. Ο Πέλκας που είχε ένα σούτ και νωρίτερα και τώρα όμως από θέση offside σκοράρει, αλλά το γκολ δεν μετράει. Παραμένει το 2-0 στο 60 λεπτό εδώ στη Νορβηγία.
1: Επιστρέφουμε Τσεχία.
2: Λοιπόν, τρεις αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Ο Ντέσσερς στη θέση του Τετέι, ο Αντίνος στη θέση του Πελίστρη και ο Καλάμπρια στη θέση του Κάτρι. Δεν αλλάζει τα κάτι στο σχηματισμό.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Συνεχίζει με το 4-4-2 ο Παναθηναϊκός.
3: Έβγαλε τον Κάτρι και τον Τετέι που είχαν κάρτες γιατί έβλεπε ότι είναι.
2: Ότι είναι επικίνδυνο το παιχνίδι, ναι. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει το κόρνερ γιατί έκανε ο Λιβάη Γκαρσία πριν από λίγα δευτερόλεπτα μια ατομική ενέργεια από τα δεξιά και ανάγκασε τους Τσέχους να διώξουν όπως σε κόρνερ. Στο 62 αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τους πράσινους. Όλος ο κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή της Χράντετς. Εκτός από τον Ντάβιντε Καλάμπρια που κεραφυλακτεί εκτός περιοχής. Βυθαίνεται τα μπόρδα σε αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Εκτελεί ο Αργεντινός. Η μπάλα στη μικρή περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυνόμενοι. Η μπάλα πάει στον Κυριακόπουλο όμως. Κυριακόπουλος γυρίζει εκεί που ο Καλάμπρια είναι μόνος του. Καλάμπρια. Ακόμη πιο πίσω αυτό στον Πένια. Πένια δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης στο μισό γήπεδο προς την εστία της Χράντετς. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Ο Φαντρόγγελ πρέπει να γυρίσει στη θέση του. Δίνει για τον Πένια. Και ο Πένια για τον Καμαρά. Γυρίζει και ο Φαντρόγγελ στα στόπερ δίπλα στον Ντεφράη. Καμαρά τώρα κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Ντεφράη. Και ο Ντεφράη ξανά για τον Φαντρόγγελ. Έκαναν και Τσέχοι μια αλλαγή. Έβγαλαν τον Ουμάρ και έβαλαν τον Σλόντζικ στο παιχνίδι. Ντεφράη. Κουβαλάει την μπάλα τώρα ο Στέφαν Ντεφράη. Περνάει τη μεσά

0: γραμμή, δεν βρίσκει επιλογή, δίνει δίπλα του στο Φαν Τρόγγελεν. Τώρα πλέον έχουν κλείσει τους χώρους οι Τσέχοι που είναι όλοι πίσω από το κέντρο. De Vrij, Καλάμπρια με τη μία για τον Τιέν Καμαρά. Ο Καμαρά μια πάσα στο χώρο για τον Τέσσερς και ο Τέσσερς φεύγει στη γωνία τώρα και παίρνει την μπάλα εκεί στα δεξιά δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Τέσσερς ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει για τον Λιβάη. Γκαρσία με τη μία ξανά για τον Τέσσερς, αλλά ο Τέσσερς δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν προήκυψε κάτι από αυτή τη συνεργασία.
1: Του 59 όμως είχαμε το σούτ του Κοντούρη που πήγε λίγο πάνω από το
0: δοκάρι. Ναι, σωστά Τάσο. Δεν το σημειώσαμε. Στο 59 είχαμε άλλη μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό όταν μετά από μάκριση ο Κοντούρης έξω από την περιοχή έπιασε το σούτ. Ήταν πολύ καλό. Η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ζάντραζιλ. Μπολέ τώρα από το Ζάντραζιλ εκεί όπου ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Κοντούρη. Αυτός κατεβάζει με το στήθος και τροφοδοτεί τον Καμαρά. Ο Καμαρά βλέπει δίπλα του τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα με τον Τέσσερς, φάουλ υπάρχει, αφήνει πλεονέκτημα προφανώς, παίρνει ο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα στα όρια της περιοχής περνάει έναν αντίπαλο, θέλει να περάσει και δεύτερο Ταμπόρδα, κρατάει την μπάλα, διώχνουν και είναι άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που σιγά σιγά όσο και πάει το παιχνίδι μεταφέρει και το μάτς πιο πολύ προς την περιοχή της Χράντετς. Άλλο ένα κόρνερ από τα αριστερά τώρα όπως κάνει επίθεση στο τριφύλι. Και πάλι ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα. Ανεβαίνει και η αεροπορία του Παναθηναϊκού. De Vrij, Φαν Τρόγγελεν και λοιποί. Για να δούμε, στο 64 βρισκόμαστε.
2: Πάμε Νορβηγία. Γκολ για τον ΠΑΟΚ με τον Εντιακέ στο 63. Πολύ καλή επίθεση για την ελληνική ομάδα. Ο Πέλκας έχει δώσει άλλη πνοή. Φωνάζει σε όλους για να ξυπνήσουν. Γρήγορη επίθεση. Ο Πέλκας πασάρει στον Εντιακέ. Μπαίνει από τα δεξιά. Σουτάρει εξαιρετικά. Στο 63 ο ΠΑΟΚ ζει, αναπνέει. Υπάρχει. Μειώνει σε 2-1 με τον κορυφαίο του παίχτη τον Εντιακέ που είναι νικητής σε όλες τις μονομαχίες. Είναι αυτός που δίνει το ένοσμα και δείχνει στους υπόλοιπους ότι αν δεν κερδίσει μονομαχίες δεν μπορείς να πάρεις μια τέτοια μεγάλη μάχη. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Η μάχη από την είσοδο του Πέλκα δείχνει μια ποιότητα ο δικέφαλος. Για να δούμε αν θα έχει συνέχεια αυτή η προσπάθεια και το γεγονός ότι μειώνει σχετικά νωρίς έπειτα από το 2-0. Θυμίζω ότι μπήκε και ο Τέιλορ, μπήκε και ο Πέλκας. Ασίστ ο Πέλκας, γκολ ο Εντιακέ. Νωρίτερα γκολ ο Πέλκας το οποίο ακυρώθηκε σωστά βεβαίως ως offside. Η μάχη εδώ στο Μπραν με τον ΠΑΟΚ να έχει τον Εντιαγέ στην κορυφή, τον Πέλκα στο 10, αριστερά ο Λουσέ, δεξιά ο Χατσίδης, δίδυμο Τέιλορ Ζαφίρη στο κέντρο. 2-1, έχουμε ακόμα πάρα πολύ ώρα μπροστά μας για την αναμέτρηση.
3: Ζωντανός ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης, μείωσε με τον Εντιαγέ. Πάμε και πάλι στην Τσεχία, παραμένει το 0-0 στην Σόφια στο 23ο λεπτό.
0: Ο Λούσβισεκ τώρα για την Χράντετς έχει την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή μετά από ώρα η Τσέχη. Ένα κάθετο άνοιγμα εκεί όπου ο Φαν Τρόγγελεν επιτηρεί και αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα είναι out και ο Πένια τώρα τη στείνει στη γωνιά της μικρής του περιοχής. Τάσο είναι προφανές ότι σε αυτό το 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος έχει τον έλεγχο του αγώνα.
1: Ψάχνει φάση.
0: Αλλά κρατάει τους Τσέχους πολύ μακριά από την περιοχή του και αυτό είναι σημαντικό να συνεχιστεί. Πένια τώρα. Ανεβαίνουν να πιέσουν τώρα οι Τσέχοι μετά από ώρα. Δίνει στο Φαν Τρόγγελεν και ο Φαν Τρόγγελεν τροφοδοτεί τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πέφτει πάνω του ο νεοσελθόντας, ο Σλότζικ, του κάνει φάουλ. Στη μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ και από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο να εκτελεί με πολλά φάλτσα σε ένα σημείο όπου ο Λιβάη θέλησε να πάει προς την μπάλα. Πήγε πρώτος πάνω σε αυτήν ο Τσιχάκ. Απομακρύνει, αλλά ο Αντίνο του παίρνει την μπάλα και κατευθύνεται στην περιοχή ο Αντίνο. Αντίνο γυρίζει στο ύψος του πέναλτι, κόβουν οι Τσέχοι. Και ο Νταρίντα τώρα θέλει να βγάλει την Χράντετς μπροστά. Κάνει μια μεγάλη παλιά για τον Φαμπιούρεν. Ο Φαν Τρόγγελεν τον πιέζει, τον καθυστερεί. Παίρνει ο Σλότζικ. Ο Νταρίντα τώρα δίνει στον Λούντβιτσεκ. Και η Χράντετς θέλει να βγει μπροστά με τον Φαμπιούρεν. Ο Καμαρά κοντά του γυρίζει πίσω στον Νταρίντα. Και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Ούρικατ. Και ο Ούρικατ από τα αριστερά στον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Χόρακ. Αυτός διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα καθώς δεν πιέζεται. Τώρα πάει πάνω του Καλάμπρια. Δίνει για τον
2: Πάμε Νορβηγία.
1: Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ σε μια κόντρα επίθεση. Ο Γιαννούλης βρίσκεται σε θέση βολής. Δεν το πιστεύει όμως για να μπει με την μπάλα στην περιοχή. Θέλει να κρεμάσει τον goalkeeper από θέση 5 μέτρων εκτός περιοχής. Επαναλαμβάνω, σε μια κόντρα του ΠΑΟΚ και ρίχαν κόρνερ ο Νορβηγί. Βρέθηκε σε θέση βολής ο Γιαννούλης. Πήγε να κρεμάσει τον goalkeeper από μακριά. Το χάνει. Ο ΠΑΟΚ πάντως δεν είναι το 2-0. Έχει ανέβει πάρα πολύ, το πιστεύει. Ο Πέλκας τους φωνάζει να ανέβουν. Και άλλη φάση λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, πολύ σημαντική. Δεν το πίστεψε ο Γιαννούλης για να μπει και να εκτελέσει από πιο κοντά. 2-1, η μεγάλη μάχη συνεχίζεται. Από τα δεξιά ο Κάστρο Πλησιάζει την περιοχή, το κρατάει ο Γιαννούλης. Κάστρο κρατάει. Μέσα στην περιοχή ο Πέτερσεν. Κόβει ο Μιχαηλίδης. Πέφτει κάτω. Φάουλ δίνει ο διαιτητής υπέρ του Μιχαηλίδη. Πάμε για ένα συγκλονιστικό φινάλε. Και έρχεται ο Τάχα Άλλη. Θα τα δώσει, θα ρισκάρει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη θα ξετηθεί, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Μπαλιά για τον Χατσίδη. Χατσίδης μάχεται με δύο. Δεν παίρνει το πλάγι. Συνεχίζει τη μονομαχία. Πέφτει κάτω. Δεν δίνει ο διαιτητής φάουλ. Τέιλορ για τον Μπέλκα που έχει χώρο. Περιμένει ο Λουσέ στα αριστερά. Έχει δώσει άλλη πνοή ο Πέλκας. Πατάει προς την περιοχή. Για τον Λουσέ. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Γιαννούλης κρατάει. Κλείνεται η Μπραν. Γιαννούλης μες στην περιοχή. Για τον Τέιλορ. Θα γυρίσει ο Τέιλορ. Και η κεφαλιά μες στην περιοχή. Το σούτ του Ζαφίρη. Γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ! Ο Ζαφίρης. Το 2-2 στο 67. Να του ο ΠΑΟΚ. Εκεί που δεν τον βλέπει κανείς. Εκεί που δεν τον πιστεύει κανείς. Ισορροπεί. Καταφέρνει να ισοφαρίσει. Και κάνει το 2-2. Από το πουθενά. Από το πουθενά είναι γεμάτος με φάσεις, με ζωντάνια, με τον Μπέλκερα το ζωντανεύει και ο Ζαφίρης τώρα στο 67 ισοφαρίζει. 2-2 δικαίως. Τσάρα και εκεί που δεν το πιστεύεις και εκεί που βλέπεις τον ΠΑΟΚ να λυγίζει, παίζει το ποδόσφαιρο του, παίρνει την ψυχολογία από το πουθενά, από την Μπραν και καταφέρνει να κάνει δύο γκολ και άλλες δύο-τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Στο 68 κεφαλιά πας του Χατσίδη και ο Ζαφίρης εδώ στην χώρα που μεγάλωσε φωνάζει παρόν επιτέλους. Όλα για όλα εδώ στην Νορβηγία σε μια ματσάρα με τον ΠΑΟΚ να αντιδρά. 2-2 και έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο. Ο προπονητής είχε σηκώσει τον Τάχα Άλλη. Να δούμε θα το βάλει τώρα μέσα.
3: Πάμε έχει μια γρήγορη βόλτα στη Σόφια.
4: Γκολ για τον Όφη, το οποίο όμως θα ακυρωθεί στο 28 λεπτό της αναμέτρησης για επιθετικό φάουλ σε ένα διάστημα που ο Όφη προσπαθούσε να ισορροπήσει και να βρει καινούς χώρους. Βγήκε λοιπόν στην αντεπίδεση, έγινε η παλιά μέσα στην περιοχή. Ο Αϊτόρ μετά από την πάσα του νους την έστειλε στα δίχτυα, όμως κρεώθηκε με επιθετικό φάουλ και έτσι στο 28 λεπτό της αναμέτρησης ακυρώνεται το τέρμα για την κριτική ομάδα. Παραμένει λοιπόν το 0-0 στο Βασίλη Λεύσκη, σε ένα παιχνίδι όπου είναι έτσι όπως το περιμέναμε, πιέζουν οι γηπεδούχοι, έχουν δημιουργήσει καλές στιγμές, Όφη στην αντεπίθεση αναζητά χώρους, έχει καταφέρει και αυτός να έχει τις δικές του καλές στιγμές, στο 23 καλύτερα από αυτές με το κέντρο του Αθανασίου από την αριστερή πλευρά και τον Νους από 100 από την αιστεία, να μην μπορεί να πιάσει την προβολή, ενώ η καλύτερη χαμένη ευκαιρία για την ΤΕΣΚΑ είναι στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ιβάνοφ να περνά την μπάλα πάνω από τον Χριστογιώργο αλλά τον Νικολάου να επεμβαίνει και να παραχωρεί το κόρνερ. 29 λεπτά παιχνίδιου στο Βασίλευσκι. Το 0-0 είναι το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΤΕΣΚΑ Ζόρκιας και τον Όφη με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν τα δίχτυα όμως το τέρμα να ακυρώνεται.
3: 0-0 στην Σόφια, 2-2 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση με την Μπράν. Είμαστε στο 70 λεπτό. Πάμε και πάλι στην Τσεχία.
0: 71 λεπτό στη Τσεχία, στην Φίνε Παρίνα. Χράντερ Παναθηναϊκό στο 0-0. Ο Ντεφράι τώρα βρίσκει πολύ χώρο, περνάει τη μέσα γραμμή και δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη θέλει να παίξει με τον Καλάμπρη, αυτό με τη μία στον Ταμπόρδα. Μαρκάρισμα και φάουλ στον Ταμπόρδα και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό τώρα με μια στατική φάση να βάλει κόσμο μέσα στην περιοχή τη Χράντερ. Αυτό που χάσατε ήταν ένα ακόμη σουτ που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο που μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Αλλά το πλασέ που επιχείρησε πριν δύο λεπτά πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Χράντες τον Ζάντραζιλ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει από την δεξιά πτέρυγα ανεβάζει πολύ κόσμο στα όρια της περιοχής της Χράντες. Τη στιγμή που μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα ακούει εκεί το Γερμανό το στάγγεμα να του λέει ότι θα στηρίξω για τα εκτελέσεις. Ταμπόρδα λοιπόν. Γι' αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ κρίσιμο πλέον σημείο του αγώνα. Καθώς πάμε προς την τελική ευθεία. Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγκεμαν. Εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
5: Γκολ!
6: Γκολ!
5: Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 με τον Τέσσερς να κάνει το 1-0
6: επιτέλους
5: μετά τη σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή Τριφυλιού. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
6: Επιτέλους Χράντες Παναθηναϊκός
5: 0-1.
6: Ο Ταμπόρδα 0-1. Το φάουλ από δεξιά. Ο Τέσσερς μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράντερς Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
0: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Ο Σιρίλ Ντέσσερ ήταν αυτός ο δράστης, ο οποίος τη στιγμή που έλεγα ότι μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη καμπή του αγώνα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από αυτή τη σέντρα, νίχησε τον Ζαντραζίλ και έκανε το Χράντερς Παναθηναϊκός 0-1.
6: Κάνα κάρτα θα δείξω στέγγεμα τώρα. Ξέρω εγώ, μήπως δείξει τον Ντέρσερ επειδή πανηγύρισε. Δεν λέω, λέω, μήπως. Ξέρω εγώ.
0: Προσωπικά δεν με απασχολεί ιδιαίτερα.
6: Όχι, δεν με απασχολεί γιατί έχει γεμίσει κάρτες η ομάδα.
0: Λοιπόν, Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 στο 73 και ο Παναθηναϊκός σε θέση πρόκρισης και οι φίλοι του έχουν ξεφύγει πλέον στην κερκίδα σε 2-3 σημεία που βρίσκονται. Περίμεναν ώρα να πανηγύρισουν αυτόν τον γκολ. Ήρθε τελικά παγωμάρα για τους Τσέχους. Πάγωσε η Φίνε Παρίνα.
6: Κάτσε γιατί περίμενα, έχει replay, μην κάνω offside. Κάτσε.
0: Για να δούμε.
6: Κάτσε, replay δεν έχουμε εμείς.
0: Εμείς δεν έχουμε replay, ναι, να το πούμε αυτό.
6: Πού να.
0: Και δεν ξέρω ο Τάσος αν έχει εικόνα από το στούντιο να μας πει.
3: Ακόμη δεν έχει δείξει, αλλά νομίζω ότι εξετάζεται αν υπάρχει σπρόξιμο.
6: Τι σπρόξιμο.
0: Αν το δούμε και αυτό.
3: Του Ντέσσερς, προφανώς σε αντίπαλο αμυντικό. Αλλά μόνο δεν έχει δείξει replay.
0: Γκολ είναι, γκολ είναι, γκολ είναι, γκολ είναι, γκολ είναι, 0-1. Είναι official, είναι επίσημο. Γκολ είναι, Χράντες Παναθηναϊκός 0-1. Πάμε. Λοιπόν. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Με τον Παναθηναϊκό σε φάση πρόκρισης πλέον. Και η Τσέχη τώρα με τον Τάντσακ στη μεσαία γραμμή. Δίνει για τον Νταρίντα. Νταρίντα. Κουβαλάει την μπάλα και δίνει στον Λόντβιτσεκ. Αυτός για τον Σλόντσικ. Του παίρνει την μπάλα ο Αντίνο, αλλά βγαίνει με αυτήν εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για τους Τσέχους. Ελπίζω να μην δώσει τώρα και στον Αντίνο κίτρινη για αυτό το πράγμα. Τον καλεί και τον. Για να του κάνει κάποια παρατήρηση. Ο Γερμανός, ο Στέγκεμαν. Οι Τσέχοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως κάνουν επίθεση με τον Λούτβιτσεκ. Φωνάζει τον Αντίνο και τον προειδοποιεί ότι στην επόμενη περίπτωση θα τον κυτρινίσει, αλλά τα λέει και με τον Λούτβιτσεκ εδώ, να είμαστε σωστοί. Το πλάγιο εκτελεί, την μπάλα πάει πίσω στην άμυνα των Τσέχων. Τσιχάκ για τον Τσέχ. Τσέχ και πάλι για τον Τσιχάκ. Ούρικατ. Λούτβιτσεκ μπροστά από τη μεσαία γραμμή τώρα η Χράντετς κάνει την μπάλα από τον Αντίνο. Παίρνει ο Ντέσσερ και δίνει στο Λιβάη. Φύγε Λιβάη. Λιβάη περνάει αντίπαλο στο σταματημένο και κατευθύνεται προς την περιοχή. Θα περάσει και δεύτερο. Θα δώσει τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Σου Ταμπόρδα. Το βγάλε. Το βγάλε ο Ζαντραζίλ στη γωνιά του. Μεγάλη επέμβαση. Πήγε να το καθαρίσει εδώ ο Αργεντινός.
6: Φίλε, δεν γίνονται αυτά.
0: Μεγάλη επέμβαση.
6: Μια φορά, ρε, μια φορά. Να σε πάει μπάλα μια φορά, ρε. Δεν θέλω.
0: Έκανε μεγάλη επέμβαση τώρα ο άνθρωπος. Ήταν πολύ δύσκολη η επέμβασή του. Να το πούμε αυτό. Φαντρόγκελεν, Ταμπόρδα. Πήγε να βρει την μπάλα για τον 4, δεν τα κατάφερε και ζητάει συγγνώμη από τον συμπαίχτη του. Ο Λιβάη τον βλέπω ότι λίγο δυσκολεύεται. Και η Τσέχη τώρα με τον Τσέχ από τα αριστερά και τον Χόρακ αφήνουν πίσω στον Τσιχάκ. Οι Χράντες που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει άλλες δύο αλλαγές. Στο 76 μπήκαμε πλέον. Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 με το τέρμα του 4. Νομίζω στο 72 καταγράφηκε. Ναι. Πίσω η μπάλα και πάλι στον Τσιχάκ. Και αυτός αφήνει για τον Τσέχ. Τσέχ, Τσιχάκ. Δεξιά τώρα στον Ούρικατ. Ούρικατ ξανά πίσω στον Τσιχάκ. Αυτός μπροστά του στον Νταρίντα. Νταρίντα τώρα ψάχνει κάποια επιλογή. Κάνει μια παλιά σε θέση εξόδου αριστερά για τον Χόρακ που έχει χώρο. Αυτός γυρίζει πάλι στον Νταρίντα. Θέλουν να βγάλουν συνεργασία του. Παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια, απομακρύνει. Παναθηναϊκός δεν πρέπει να κλειστεί πίσω. Πρέπει να προσέχει, αλλά όχι να κλειστεί.
3: Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό στο 76. Χράντες Παναθηναϊκός 0-1 με την κεφαλιά του 4. Πάμε στην Νορβηγία. Έχει κόρνερ ο ΠΑΟΚ.
1: Ένα απίστευτο πράγμα. Πήγε να μπει ο Μπάμπα αλλαγή και φορούσε φανέλα Τάισον. Φοβερό. Λοιπόν, ο Λουσέ έχει ένα μυϊκό πρόβλημα. Νωρίτερα, ένα δυνατό σου του Ζαφίρι βρήκε στο πρόσωπο αντίπαλο κόρνερ ο ΠΑΟΚ στο 76. Είμαστε στο 2-2. Ο ΠΑΟΚ έχει κόρνερ. Ένα απίστευτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να ζωντανεύει εκεί που δεν το περίμενε κανείς στο 2-0 και να είναι πολύ απειλητικός. Θέλει να παίξει με τον Πέλκα. Τέιλορ για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης σουτάρι. Βγάλει την μπάλα. Όχι, το χάνει ο Μπόκο. Μόνο του το χάσε. Ζαφίρης. Δεύτερο σουτ. Γκολ. Γκολ. Φάουλ δίνει. Δίνει φάουλ. Τι έδωσε, γιατί. Γιατί. Γιατί τι έχει δώσει το ακυρώνει. Δίνει φάουλ ο Άγγλος διαιτητής. Δεν έχω replay να δω τι δίνει. Χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Μπάμπα. Ο Ζαφίρης παίρνει το rebound, σκοράρει. και το ακυρώνει ο διαιτητής. Δεν ξέρω τι έχει δώσει, αν έχετε replay.
3: Τώρα δείχνει την φάση, Δημήτρη. Νομίζω για φάουλ στον τερματοφύλακα, γιατί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν μπροστά και τον παρεμπόδιζε.
1: Τι να τον παρεμπόδιζε, σε ποιο? Χάνει την ευκαιρία, χάνει την ευκαιρία ο Μπάμπα.
3: Τον έχει καβαλήσει, Δημήτρη. Είναι ο...
1: Στην εκτέλεση.
3: Ναι, μετά. Ο Μπάμπα. Ναι, τον έχει καβαλήσει από πάνω, ναι.
1: Δεν έχω replay εγώ. Δεν έχω replay, προφανώς.
3: Πάμε Σόφια.
4: Γκολ για τον Όφη. Γκολ για τον Όφη στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-1 με τον Τιάγκο Νους. Ένα γέμισμα από την δεξιά πλευρά μέσα στην περιοχή. Ο Αργεντίνος ο δεύτερος δοκάρι από κοντά κάνει την προβολή και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Βάζει τον Όφη μπροστά στο σκορ 0-1 σε μια φάση που είχε προηγηθεί μια τεράστια χαμένη ευκαιρία του Φούντα, ο οποίος με κεφαλιά ανάγκασε τον Λαπούκοφ σε εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ. Από το κόρνερ απομακρύνθηκε η μπάλα από τους αμυντικούς της ΤΣΚΑ. Έγινε το γέμισμα και ο Νους με προβολή στο δεύτερο δοκάρι βάζει μπροστά τον Όφη και προηγείται πλέον η κριτική ομάδα 0-1 μέσα στη Σόφια, μέσα στο Βασιλεύσκι, και 4-0 πλέον η σειρά των αγώνων. Πλέον ο Όφη είναι με το 1,5 πόδι στην League Phase του Europa League. Σε ένα καθοριστικό διάστημα του παιχνιδιού οι Βούλγαροι πίεζαν, είχαν την κατοχή της μπάλας, είχαν τις περισσότερες φάσεις στο παιχνίδι, όμως δύο φορές βρήκε τον χώρο ο Όφη, δημιούργησε στιγμές, δημιούργησε φάσεις. Ήταν η κεφαλιά του Χούντα, η εξαιρετική επέμβαση του Λαπούκοφ σε κόρνερ από την εκτέλεση του οποίου ο Φούντας έκανε αρχικά το πρώτο σούτ που απομακρύνθηκε από τον Λαπούκοφ. Ο Νικολάου το γέμισμα προς τον Νους και αυτός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ο Όφη προηγείται 0-1 μέσα στο Βασιλεύσκι της ΤΣΚΑ. Όλα αυτά στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης.
3: Αγκαλιά με την πρόκριση στην League Phase του Europa League Όφη. Πάμε και πάλι στην Τσεχία.
0: 80ο λεπτό πλέον στη Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα κερδισμένο φάουλ στη μεσαγραμμή. Ο Κυριακόπουλος το εκτελεί με στόχο το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει πλάτη στην περιοχή, αλλά γυρίζει για τον 4. Ο 4 του πατάει την μπάλα, το σούτ του Λιβάη πάνω από την. Όχι πάνω, δίπλα την εστία, αλλά corner, έχει κοντράρει μπάλα και είναι κόρνερ. Ακόμη καλύτερα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 80ο λεπτό λοιπόν από τα δεξιά. Από εκείνη την πλευρά πριν από λίγα λεπτά, στο 72, είχαμε το φάουλ του Ταμπόρδα που ο Ντέσσερς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και λύτρωσε τον Παναθηναϊκό κάνοντας το 0-1. Δύο λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του και να καθαρίσει την πρόκληση, αλλά ο Ζάντρα Ζήλ απέκλουσε το εξαιρετικό πλασέ του Βιθένε Ταμπόρδα από τα όρια της περιοχής και τώρα ο Ταμπόρδα πηγαίνει για το κόρνερ και πάλι όλος ο Παναθηναϊκός στην περιοχή των Τσέχων. Ενώ οι Τσέχοι ανακοινώνουν ότι γίνεται sold out στο γήπεδο με 9.300 εισιτήρια. Ταμπόρδα τώρα στο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελεί ο Ταμπόρδα στη μικρή περιοχή. Σούτ από τον Λιβάη. Δεύτερο σούτ στα σώματα. 4 out. Τρομερή ευκαιρία. Τρομερή ευκαιρία σε δύο χρόνους ο Λιβάη Γκαρσία. Αλλά το σημαντικότερο, το πιο ουσιαστικό, έγινε από τον 4 με το πλασέ που πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Από τη συμβολή των δοκαριών, για να είμαι ακριβής. Αλλά δεν πήγε στην εστία. Και ο Παναθηναϊκός μένει ψηλά για να πιέσει την Χράντετς. Απομακρύνουν οι Τσέχοι από την άμυνά τους. Φαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Έχω την αίσθηση εδώ.
7: Ναι.
0: Είναι φάουλ καθαρό του Φαμπιούρεν που γελάει κιόλας, αλλά το έχει κάνει το φάουλ. Έχει πάει πολύ επικίνδυνο στον Φαντρόγγελεν. Τα λένε λίγο εκεί οι δυο τους. Και ο Κυριακόπουλος τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συμπληρώνεται και το 81ο λεπτό και πάμε για το 82ο. Κυριακόπουλος και πάλι θα γεμίσει προς τον Λιβάη. Αυτή τη φορά ο Τσιχάκ θα διώξει όπως. Θέλει να πάρει ο Κοντούρης, θα πάρει ο Νταρίντα, αλλά γλίστρησε. Του πήραν την μπάλα επέξω του Παναθηναϊκού. Ο Ταμπόρδα, φάουλ, νέο για τον Παναθηναϊκό. Αφήνει το πλεονέκτημα όμως και ο Λιβάη παίρνει την μπάλα και φεύγει προς την περιοχή. Εδώ είναι και φάουλ, είναι και κάρτα, είναι και όλα μαζί.
6: Δεν γίνονται αυτά, ρε. Τι δίνει ο άνθρωπος, ρε.
0: Όχι.
6: Ρε, τι δίνει ο άνθρωπος, ρε.
0: Αν είναι δυνατόν.
6: Μας τρελάνει.
0: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα στο Λιβάη Γκαρσία τώρα να μην δοθεί φάουλ, δηλαδή.
6: Απίστευτα πράγματα.
0: Δεν έχω να πω τίποτα.
6: Τώρα βάζει τρίτο στόπερο.
0: Βάζει τον Πάλμερ Μπράουν και θα βγάλει από το παιχνίδι
6: το Λιβάη
0: Γκαρσία. Θα βγάλει τον Λιβάη και θα βάλει τον Πάλμερ Μπράουν για να ενισχύσει τα μετόπιστεν. Είναι η τελευταία του αλλαγή. του Τζέικοπ Νίστρουν. Ο Πάλμερ Μπράουν λοιπόν αντικαθιστά τον Λιβάη Γκαρσία και η Τσέχη τώρα στην επίθεση στη μεσαία γραμμή με ένα άνοιγμα στα αριστερά για τον Σλότζικ. Αυτός γυρίζει πάλι πίσω στον Νταρίντα. Νταρίντα ψάχνει κάποια επιλογή, αφήνει στο κέντρο για τον Τσιχάκ. Ο Τσιχάκ για τον Τσέχ. Και ο Τσέχ αριστερά στον Χώρακ. Ο Χώρακ κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια γυριστή κεφαλιά. Ο Κυριακόπουλος θα διώξει όπως όπως. Η μπάλα πάει στα δεξιά στον Ούρικατ. Ο Ούρικατ θέλει να γυρίσει. Συνεργάζεται με τον Νταρίντα. Τώρα δίνει έξω ο Ούρικατ στον Βαλέντα. Βαλέντα που πέρασε πριν από λίγο στο μάτι στη θέση του Λούντβιτσεκ. Δίνει στον Τσιχάκ και αυτός πάλι στο Βαλέντα. Ο Βαλέντα προσποιείται τη σέντρα και δίνει δεξιά στον Ούρικατ. Σέντρα του Ούρικατ. Περνάει μπάλα και πηγαίνει στην αγκαλιά του Πένια. Δεν υπήρξε ιδιαίτερος κίνδυνος. Η μπάλα πήγε σιγά σιγά στην αγκαλιά του Πένια. Και αυτός...
6: Τώρα παίζει με τριάδα ο Παναθηναϊκός. 5-4-1.
0: Μπολέ του Πένια σε ένα σημείο που ο Ντέστερς θέλει να κυνηγεί στη φάση. Κακό κοντρόλ από τον Τσέχ, τον αμυντικό της Χράντες, αλλά γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του. Τον Ζάντραζιλ.
3: Κρατάει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός 1-0 επί της Χράντες. Πάμε ξανά στην Νορβηγία.
1: 83ο λεπτό, 2-2. Η Μπράουν θέλει να φύγει, κόβει ο Μιχαηλίδης. Ο Τάισον μπήκε και παίζει στο 10. Μπήκε και ο Ράχμαν Μπάμπα που παίζει αριστερό εξτρέμ. Μπήκε και ο Μύθου που παίζει στην θέση του φορ βεβαίως αντί του Εντιαγέ. Μεγάλη αγωνία, οι ομάδες παίζουν ανοιχτά. Ρισκάρουν βεβαίως. Έχει κάνει πολλές αλλαγές ο ΠΑΟΚ. Ο Κάστρο μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Και... πέναλτι. Γίνει πέναλτι ο διαιτητής σε μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη στο 83 το μπάσιμο της Μπραν και δίνει κίτρινη στο Μιχαηλίδη που έχει και άλλη κίτρινη κάρτα. Μπήκαν από την αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ και σε ένα διάστημα του αγώνα μετά το 55 που ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 4 γκολ, έχουμε μετρήσει τα 2. Έχει άλλες 2-3 μεγάλες ευκαιρίες. Μένει εκτεθειμένος. Ο ΒΑΡ βέβαια θα δει την φάση. Είναι σίγουρη του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα. Ο Μπρούξο διαιτητής έχει δώσει το πέναλτι. Φωνάζει τον Παυλέγκα και τον αρχηγό της Μπραν.
3: Δημήτρη, είναι ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης ο οποίος υποποιεί την παράβαση. Συγγνώμη, ο Γιαννούλης. Ναι. Ο Γιαννούλης.
1: Και στο Μιχαηλίδη εδώ στην κάρτα ή στο Γιαννούλη.
3: Στο Γιαννούλη νομίζω.
1: Στο Γιαννούλη. Περιμένουμε την εξέταση από το ΒΑΡ. Τώρα βλέπω.
3: Έχω την αίσθηση ότι θα πάρει πίσω την. Θα τον καλέσει.
1: Μόνος του έχει πέσει ρε εσύ. Μόνος του έχει πέσει.
3: Θα τον καλέσει.
1: Τι έχει δώσει. Έχει πέσει εντελώς μόνος του. Θεατρινίστηκα εντελώς. Δεν μπορεί να κρυθεί τώρα έτσι αυτό το πράγμα. Έχει πέσει με φοβερό θέατρο. Δίνει πέναλτι. Όχι. Όχι, η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ και με την Άντρελεχτ και τώρα να στιγματιστεί έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Έχει πέσει σαν το Σεφερλί έχει πέσει. Έχει πέσει σαν το ΠΑΟΚ έχει πέσει. Και δίνει πέναλτι. Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ με τα ευρωπαϊκά σφυρίγματα. Τι άλλο θα δούμε. Ακυρώνεται το γκολ του Μπάμπα, ακυρώνεται το γκολ του Πέλκα και δίνει αυτό το πέναλτι σε τέτοια βουτιά. Σε τέτοια βουτιά στο 85ο λεπτό. Είναι όλα μα όλα στραβά. Ο Κάστρο απέναντι στον Παυλέγκα. Σε πολύ κρίσιμο σημείο το πέναλτι για την Μπραν. Χωρίς να υπάρχει παράβαση με μια βουτιά μέσα στην περιοχή και σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ χάνει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Κάστρο με τον Παυλέγκα ετοιμάζεται ο Χιλιανός. Πολύ ησυχία στο γήπεδο. Κάστρο ετοιμάζεται γκολ 3-2. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Παυλέγκα και εκεί που όλα έδειχναν ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την πρόκριση με τη μεγάλη ανατροπή υπάρχει ένα τραγικό σφύριγμα, άλλο ένα μετά τα μάτς με την Άντερλεχτ που βάζει τον ΠΑΟΚ πίσω με το 3-2. Με το δικέφαλο έπειτα από το 2-2. Να χάνει πολλές ευκαιρίες, να έχει βάλει 4 γκολ, να έχουν μετρήσει τα 2. Και η Μπράν να πέφτει για να σκοράρει. πανηγυρίζουν. Ο Μπρουκς που πρωταγωνιστεί με το εσχρό αυτό σφύριγμα τους λέει να πάνε πίσω και ο Πάοκ πρέπει να τα παίξει όλα για όλα από εδώ και πέρα στο παιχνίδι. Μια τεράστια προσπάθεια που λόγω ενός σφυρίγματος μπορεί να πάει χαμένη. Με τον Πάοκ είναι εξαιρετικός έπειτα από το 2-0 και να έχει 6 μεγάλες φάσεις. 2 γκολ, 2 ακυρώθηκαν και άλλες 2 μεγάλες ευκαιρίες με τον Μπάμπα και τον Γιαννούλη.
3: Πολύ δύσκολα πρέπει να τα πράγματα για τον Πάοκ που βρίσκεται ξανά πίσω στο σκορ με 3-2. Πάμε ξανά στην Τσεχία.
0: Στο 88 είμαστε εδώ στη Τσεχία, στη Φίνε Παρίνα. Χράντες Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του 4 στο 72, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά δίνει ιδιαίτερο ύψος προς τον Αντίνο. Ο Αντίνο βάζει πίεση στην άμυνα της Χράντες και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα τη χάσει όμως από τον Ταρίδα στη συνέχεια. Απομακρύνει όπως ο Ούρικατ και θα πάρει και το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. 2 λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90. Παναθηναϊκός κρατάει το 0-1 που του δίνει και την πρόκριση. Η Τσέχη τώρα με τον Ταρίδα να γυρίζει πίσω στον Τσίχακ. Νταρίντα ξανά στον Τσιχάκ και αυτός για τον Τσέχ. Αυτός διανύει κάποια μέτρα και αφήνει για τον Τρούμπακ. Ένα άνοιγμα τώρα εκεί όπου ο Πάλμερ Μπράουν ελέγχει και απομακρύνει όπως παραχωρώντας ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως κάνουν επίθεση οι Τσέχοι. Στο 89 βρισκόμαστε. Ένα πλάγιο των Τσέχων που κάνουν την ύστερη προσπάθεια. Ένα πλάγιο για τον Βαλέντα. Βαλέντα γυρίζει στο Χόρακ, αυτός ακόμη πιο πίσω. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Νταρίτα και γυρίζει πίσω στον Τσιχάκ. Μπροστά από τη μέσα γραμμή προς την περιοχή του Παναθηναϊκού η Τσέχη τώρα. Όλος ο κόσμος στα όρια της περιοχής του Τριφυλιού. Ο Βαλέντα κουβαλάει την μπάλα και γυρίζει πάλι πίσω στον Τσιχάκ. Καθώς δεν είχε επιλογή, δίνει στον Ούνρικατ από τα δεξιά. Ο Κυριακόπουλος παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο out για την Χράντετς που πηγαίνει να εκτελέσει ο Βελκανόβα. Όχι, αφήνει τελικά για τον Ούνρικατ. Ο Ούρικατ το εκτελεί τώρα για τον Τσιχάκ. Πάσα του Τσίχακ για τον Βιλκανόβα. Αυτός στον τελευταίο παίχτη της Χράντετς, τον Τσέχ. Ο Τσέχ αριστερά στον Τρούμπακ. Κάνει προσποίησης αυτός πάνω στον Καλάμπρια. Η σέντρα στην αγκαλιά του Πένια. Χωρίς κανένα κίνδυνο. Και μπήκαμε στο 90. Και περιμένουμε να δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Και ο Πένια σιγά σιγά βγάζει την ομάδα του από την περιοχή για να γεμίσει με ελεύθερο βολέ. Σε ένα σημείο που η μπαλά είναι διεκδικήσιμο, τα μπόρδα την κατεβάζει. Θέλει να βρει τον 4, κόβει όμως ο Βαλέντα. Περνάει το ταμπόρδα εκεί ο Τσέχ, αλλά ο ταμπόρδα του καθυστερεί και τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στην άμυνά του στον Τσίχακ. Ο Τσίχακ και πάλι στον Τσέχ. Και ο Τσέχ για τον Νταρίντα τώρα. Νταρίντα. Αλλαγή στη δεξιά πλευρά για τον Τσίχακ. Οι Τσέχοι που ανεβαίνουν τώρα. 30 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 90, η μπάλα πάει στον Βιλκανόβα. Αυτός γυρίζει στον Ταρίντα που έχει χώρο για να κάνει μια σέντρα προς την αριστερή πτέρυγα. Εκεί όπου προσπάθησε ο Τρούμπακ. Ο Καλάμπρια όμως παραχώρησε το πλάγιο. 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία τρέχουν ήδη. Ένα σούτ από πολύ μακριά, εύκολη λία το σούτ του Ταρίντα για τον Πένια που πέφτει, μαζεύει την μπάλα. Πένια τώρα σιγά σιγά στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων θα γεμίσει σε ένα σημείο που είναι ο Ούνρικατ με τον Αντίνο. Απομακρύνουν οι Τσέχοι. Ο Βλόντσικ παίρνει, αλλά ο Καμαρά τον πιέζει παντού και ο Αντίνο παραχωρεί το πλάγιο.
3: Βαγγέλη Μιάνο, τελεία, ημίχρονο στην Σόφια. Τσέσκα Όφη 0-1 με τον γκολ του Νούς από το 36. Συνεχίζεις.
0: Και τώρα ο τερματοφύλακας της Χράντετς, ο Ζαν Τραζίλ, ο οποίος αφήνει μπροστά του τον Τσέχ. Και ο Τσέχ στα αριστερά, στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων πλέον. Πίσω για τον Τσέχ, αυτός και πάλι για τον Τρούμπακ. Κόβει ο Κοντούρης και παραχωρεί πλάγιο. Πήγε ο ταμπόρδα μας και προλάβει, δεν τα κατάφερε. Πλάγιο για τους Τσέχους από τα αριστερά μεταξύ κέντρους και μεγάλης περιοχής. Οι Τσέχοι τώρα που ψάχνουν τον τρόπο να κάνουν μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Νταρίντα το κάνει συνήθως. Αυτός θα το κάνει και τώρα με πολλά φάλτσα. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει. Βέβαια, οι δύο παίχτες που ήταν εμπλεκόμενοι εδώ είναι offside. Ο Κοντούρης θα διώξει με δεύτερη κεφαλιά. Πάει όταν μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Νταρίντα όμως θα τον προλάβει και θα γυρίσει μάλιστα για τον Φαν Μπιούρεν. Βαλέντα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Επικίνδυνο είναι αυτό εδώ. Και είναι το γκολ με τον Νταρίντα στο 93 για την Χράντετς. Είναι το γκολ για τη Χράτες στο 93 με τον Ταρίτα που φέρνει το μάτς στα ίσα και αλλάζει τα δεδομένα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το ζευγάρι, ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός τρώει τα γκολ στο τέλος. Και θα πρέπει να δούμε μήπως ο Ούρικατ στην αρχή της φάσης που δέχεται την πάσα πριν κάνει την ασίστ, είναι αυτό σε θέση ο offside. Ο Νταρίτα δεν είναι σίγουρα offside. Δεν ξέρω αν ο Ούρικατ είναι offside που κάνει την ασίστ. Αυτό έχω μόνο ως ένσταση στη συγκεκριμένη φάση, ενώ ακούτε τι γίνεται και είναι αναμενόμενο όταν στο 93 ισοφαρίζεις. Δείχνει σέντρα ο διαιτητής, δεν υπάρχει offside.
7: Πάλι τα ίδια.
0: Πάλι τα ίδια. Χράτες Παναθηναϊκός 1-1 στο 93, παρακαλώ.
7: Δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται. Μια φορά να κρατήσει το 0, δεν γίνεται.
0: Είναι τρομερό αυτό που σημαίνει. Είναι τρομερό, ναι, πραγματικά. Πραγματικά είναι τρομερό. Πραγματικά είναι τρομερό. Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός δίνει ευκαιρίες στη Χράτες σε αυτό το ζευγάρι. Και έτσι νομίζω ότι πάμε φουλ για παράταση, καθώς απομένουν κάποια δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 4. Και ο Παναθηναϊκός είναι στη σέντρα. Χράτες Παναθηναϊκός 1-1. Και ο Πένια τώρα γεμίζει προς την περιοχή των Τσέχων. Ο Ντέσσερς πάει προς την μπαλά. Την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου ο Ντέσσερς. Θέλει να τη γυρίσει. Δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης με τα αριστερό να σουτ. Πολύ φιλόδοξο και πολύ άστοχο. Την μπάλα μακριά από την εστία του Ζάντραζιλ.
3: Να πω ότι είμαστε στο 93ο λεπτό στην Νορβηγία. Μπραν Πάουκ παραμένει αυτό το 3-2. 5 είναι εκεί τα λεπτά των καθυστερήσεων. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
0: Ζάντραζιλ λοιπόν στο βολέ για την Χράντετς, η οποία σε αυτό το ζευγάρι βρίσκει κάποιο τρόπο να μένει πάντα ζωντανή. Το βολέ έγινε. Ο Σλότζικ παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει. Η μπάλα πάει στον Τσιχάκ. Και τώρα στη μεσαία γραμμή οι Τσέχοι ελέγχουν με τον Ταρίντα. Είναι προφανές ότι πλέον έχουν φορτώσει με αυτοπεποίθηση. Τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να καταλάβει πάλι από πού του ήρθε, πώς άφησαν τον Ταρίντα εκεί στα αριστερά να πάρει την μπάλα. Να... είναι τρομερό. Ταρίντα τώρα στα 36 του είναι ο παίχτης του αγώνα. Δίνει για τον Ούνρικα δεξιά. Αυτός για τον Βαλέντα. Ο Βαλέντα χάνει. Παίρνει ο Τέσσερ, αλλά είναι πολύ μόνο του εκεί. Φάουλ είναι στον Τέσσερ αυτό. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να βρει τον Κυριακόπουλο. Θα έχουν άλλο ένα γέμισμα οι Τσέχοι με τον Τσίχακ. Κόβει ο Κυριακόπουλος. Παίρνει ο Τέσσερς, αλλά είναι πολύ μόνος του εκεί. Περιμένει. Δίνει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης δίνει στον Τιέν Καμαρά. Ο Καμαρά τώρα ψάχνει τις επιλογές του. Αφήνει για τον Αντίνο αριστερά. Ο Στέγκεμαν κοιτάει το ρολόι του. Ο Αντίνο γυρίζει πίσω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ντεφράι. Για να δούμε αν θα έχει μια τελευταία ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ντεφράι. Με τη μία πήγε να κάνει την πάσα εκεί ο Κοντούρης για τον Τέσσερς, δεν πέρασε. Και τώρα εδώ πέρα υπάρχουν προϋποθέσεις για την Χράντετς. Το άνοιγμα στα αριστερά. Κάνει κίνηση και ο Βαλέντα. Η μπάλα πάει στο Φαμπιούρεν. Ο Φαμπιούρεν την βρίσκει. Σλόντζικ το σουτ. Την μπάλα out. Αλλά είναι offside. Είναι offside. Είναι offside. Είναι offside. Είναι offside. Δεν υπάρχει φάση εδώ. Εδώ δεν υπάρχει φάση. Τάσο, πάμε για παράταση.
7: Πάλι τα ίδια.
0: Παράταση για τον Παναθηναϊκό όπως και στη Σόφια. Και στη Σόφια έφαγε στο τέλος.
7: Φίλε, δεν έχει κάνει φάση Χράτετς
0: στο δεύτερο μήκρο.
7: Σε όλο το δεύτερο μήκρο. Έχει τον απόλυτο έλεγχο ο Παναθηναϊκός. Και γίνεται η φάση στο 93. Πάλι είναι τρομερό, ρε φίλε.
0: Τέλος, 1-1, παιδιά. 1-1 τελικό αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας.
3: Παράταση στην Τσεχία. Πάμε στην Νορβηγία για φινάλε του αγώνα του ΠΑΟΚ.
8: Μετά από μεγάλη ένταση, με μια κάρτα στον Πέλκα. Η Μπραν παίζει με τον χρόνο. Ο διαιτητής της δίνει πάλι φάουλ. Οι καθυστερείς σε λίγο συμπληρώνονται, οι Νορβηγοί είναι όλοι όρθιοι, ελέγχουν το παιχνίδι, παίζουν με τον χρόνο, παίζουν με τα νεύρα. Έχουν κάνει το 3-2 με απίστευτο τρόπο, με αυτό το πέναλτι φάντασμα που ανακάλυψε ο Άγγλος διαιτητής. Σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνουμε, έχει πετύχει 4 γκολ, έχει κάνει άλλες 2-3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες και όμως είναι πίσω με 3-2. Και η Μπράν είναι πιο κοντά σαφώς στην πρόκριση με αυτόν τον πολύ πολύ άσχημο τρόπο για τον ΠΑΟΚ που έδειχνε ότι μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Πάλι νεύρα, γιατί οι Νορβηγοί σαφώς δεν θέλουν να παίξουν. Καταφέρνουμε τον χρόνο να δημιουργήσουν μεγάλο εκνευρισμό. Το κοινό τους πανηγυρίζει. Το παιχνίδι παίζεται πλάγια εκεί που αμήνεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά το 2-0 κατάφερνε να δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις. Έδειχνε ικανός να το γυρίσει το παιχνίδι. Δύο γκολ ακυρώθηκαν. Ο Τάισον θα πάρει ένα πλάγιο και ο διαιτητής σφυρίζει. Η Μπραν είναι εκείνη που προκρίνεται. Ο ΠΑΟΚ μένει έξω από την Ευρώπη. Βρέθηκε να χάνει 2-0. Το γύρισε το παιχνίδι και με μια απόφαση φάντασμα. Δυστυχώς ο Άγγλος διαιτητής είναι εκείνος που καθορίζει ποιος θα περάσει. Μετά τα όσα έγιναν και στο Βέλγιο με την Άντρελεχτ, υπάρχουν πολλά μεγάλα μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ μένει έξω, γνωρίζει κι άλλο αποκλεισμό, χάνει με 3-2 έπειτα από ένα πολύ καλό 50 λεπτό. Η αντίδρασή του δεν έφτανε. Τα γκολ που πέτυχε ο Εντιαγέ και ο Ζαφίρης, με αυτό το πέναλτι στο φινάλε η Μπραν παίρνει την πρόκριση. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2 και ο ΠΑΟΚ για φέτος δεν θα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
3: Λοιπόν, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ μένει εκτός συνέχειας, γνωρίζει τον αποκλεισμό από την Μπραν με 3-2 και το ευρωπαϊκό ταξίδι τελειώνει απόψε στην μακρινή Νορβηγία. Θυμίζω ημίχρονο στην Σόφια Τσέσκα Όφη 0-1 με τον γκολ του Νους, με τους κριτικούς να βρίσκονται με το 1,5 πόδι στην League Phase του Europa League, εκεί που προκρίθηκε πανηγυρικά πριν από λίγο η Ομόνια, νικώντας 4-2 τη Σεντρούιντεν, από την οποία είχε χάσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Στην παράταση έχει πάει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Πάμε ξανά εκεί, Βαγγέλης Νερατζιάς και Τάσος Νικολογιάννης για το έξτρα ημίωρο. Παραδίδω σκητάλη σε Γιάννη Τσαούση. Παιδιά,
0: παρακολουθούμε τώρα εδώ στις οθόνες στα μάτρεξ του γηπέδου το replay του γκολ του Παναθηναϊκού και παρακολουθούσα από πόσο από το πλάι, από τέρμα αριστερά, ο Νταρίντα ξεκινάει τη φάση και κάνει κίνηση προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και δεν τον ακολουθεί κανείς απολύτως. Κανείς απολύτως. Από την πλάγια γραμμή έφτασε μέχρι τη μικρή περιοχή, δεν τον ακολούθησε κανείς και ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια διαδικασία τώρα. Κορώνα γράμματα.
7: Το κακό ξέρεις είναι τώρα.
0: Με τις αλλαγές θα πεις.
7: Βέβαια, διότι ναι, έχουν βγει δύο επιθετικοί.
0: Ναι.
7: Πας να βάλεις γκολ με τον Τέσσερ μόνο μπροστά.
0: Ναι.
7: Ο Λιβά είναι έξω, ο Τετέ είναι έξω.
0: Ναι.
7: Τρία στόπερ.
0: Εξτρέμ δεν έχεις επιλογές.
7: Εξτρέμ, οκ. Μπορεί να βάλει το Γιάκουσε, παιδί μου.
0: Α, είναι ο Αντριάνο Γιάκουσε.
7: Μια αλλαγή μπορεί να την κάνει. Μια αλλαγή μπορεί να την κάνει ακόμα.
0: Δεν ξέρω αν θα την κάνει τώρα με την έναρξη της παράτασης, την αλλαγή του ο coach.
7: Όχι.
0: Δεν βλέπω κάτι, όχι. Δεν βλέπω κινητικότητα. Εντάξει, κοίταξε, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι από τη στιγμή που τα έκανε σαλάτα ο Παναθηναϊκός, που για ένα δεύτερο μήχρονο δεν είχε δεχτεί φάση και πάλι στο 92 δέχτηκε τον γκολ, τώρα στην παράταση το πράγμα πάει με την ψυχολογία να είναι
7: πρώτο. Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε στο πρώτο παιχνίδι. Διότι αν δεν είχε αυτοκτονήσει αυτό το πρώτο παιχνίδι και κράταγε έστω και το 2-1, τώρα θα είχε προκριθεί. Μία φάση σε όλο το μάτσο ο αντίπαλος θα σου κάνει. Έτσι έγινε στο 93, πάλι και το έφαγε ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν τον πάει με τίποτα. Είναι τρομερό. Έχει κάνει τρεις φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο και τα έχει πιάσει όλα.
0: Το κακό είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες έδειχναν να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι, ακολουθούσαν τους αντιπάλους, πήγαιναν πρώτες μονομαχίες.
7: Στο προηγούμενο μάτσο είπαμε ο προπονητής δεν έβαλε τρίτο στόπερ. Και έφταγε αυτό, έβαλε τρίτο στόπερ, πάλι το φάγε τον γκολ.
0: Γκολ στις καθυστερήσεις στη Τσέσκα την προηγούμενη διαδικασία. Παράταση, το ίδιο και εδώ. Μακάρι να έχει το ίδιο φινάλε. Για να δούμε, για να δούμε. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει μία ώρη παράταση εδώ στο Κράλοβε.
9: Κύριε, καλησπέρα και από μένα. Συγγνώμη που διακόπτω όλη αυτή την ποδοσφαιρική φάση, αλλά πρέπει να πω ότι στο Diamond Link της Ζυρίχης πριν από δύο λεπτά ο Καραλής πέρασε τα 6-20 και κάνει τρομερό νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Συγχαρητήρια στο φίλο μας τον Καραλή. Πρώτο λεπτό της παράτασης εδώ στο Κράλοβε. Χράντες Παναθηναϊκός 1-1. Ο Παναθηναϊκός που προηγήθηκε με τον Ίστρουπ στο 72, ισοφαρέστηκε στο 92.
7: Με τον
0: Τέσσερ στο 72, ισοφαρέστηκε στις καθυστερήσεις από τον Ταρίντα. Και τώρα καλύτερα να ανέβει ένα βουνό. Και ο Ντεφράι δίνει για τον Καλάμπρια. Ταμπόρδα. Κουβαλάει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Απέναντι κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Σλόντζικ πάει πάνω του. Κυριακόπουλος θέλει να παίξει με τον Αντίνο. Αυτός είναι φρέσκος. Φάουλ εδώ στον Ταμπόρδα. Σκληρό φάουλ κιόλας. Από τον Χόρακ. Ένα φάουλ για τους Τσέχους. Κερδισμένο για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, αρκετά μέτρα για να απειληθεί απευθείας η εστία του Ζάντρα Ζήλ. Οι δύο ομάδες που ξεκίνησαν στις εστίες με τον τρόπο που τελείωσαν το παιχνίδι δεν άλλαξαν πλευρές. Και ο Ταμπόρδα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει παίχτες πλην του Καλάμπρια. Όλοι είναι στα όρια της περιοχής του Ζάντρα Ζήλ. Στο ξεκίνημα της παράτασης. Ταμπόρδα στο φάουλ αυτό. Στο δεύτερο δοκάρι ο Φαντρόγγελ θέλει να πάρει την κεφαλιά. Διώχνει ο Σλόντζικ. Ο Κοντούρης κρατάει την μπάλα, δίνει πίσω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά για τον Αντίνο. Πολύ δυνατή, η μπάλα θα περάσει απευθείας out στο δεύτερο λεπτό της παράτασης. Αυτή η σέντρα που επιχείρησε ο Παναθηναϊκός. Και τώρα έτσι έχουν την μπάλα στα δικά τους πόδια. Με τον Χόρακ από τα αριστερά να δίνει πίσω στον Τσέχ. Και αυτός δίπλα του στον Τσίχακ. Ξανά στο Τσέχ. Τρούμπακ κρατάει την μπάλα. Ο Βαλέντα ήταν. Γυρίζει προς τα πίσω. Ένα άνοιγμα τώρα για τον Βιλκανόβα. Βιλκανόβα. Άνοιγμα για τον Φαμπιούρον έξω από την περιοχή. Ο Φαμπιούρον θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Ο Φαντεφράη την μπάλα βρίσκει πάνω του. Τέσσερς Αντίνο. Προϋποθέσεις τώρα εδώ για τον Παναθηναϊκό. Αν τρέξει ο Αντίνο, τον τραβάει ο Ούνρικατ. Ο Αντίνο κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να περάσει. Χάνει την μπάλα. Απομακρύνουν όπως τις έχει. Παίρνει ο Καλάμπρια, κοντρολάρει, αλλά χάνει ο Καλάμπρια και έχασε σε επικίνδυνο σημείο. Αλλά ευτυχώς εδώ είναι offside τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή να το δώσει σε real time αυτό το offside. Συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Φαμπιούρον κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Διώχνει ο Κυριακόπουλος. Ούνρικατ. Νταρίντα. Και πάλι για τον Φαμπιούρεν. Φαμπιούρεν από τα δεξιά με τον Φαντρόγγελ να τον επιτηρεί. Δίνει στον Ταρίντα. Ταρίντα για τον Βαλέντα. Κοντρόλ του Καμαρά. Και κόρνερ για τους Τσέχους. Σε μια φάση που υπάρχει υποψία offside του Βαλέντα. Αλλά εδώ βοηθός από τα δεξιά μπροστά μας. Σε δύο περιπτώσεις που ήταν οριακές γιατί είναι μπροστά μας. Γι' αυτό το λέω. Δεν μπήκε στον κόπο. Ένα κόρνερ τώρα για τους Τσέχους. Από τα δεξιά. Κόσμος τώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Χρειάζεται προσοχή για τον Παναθηναϊκό πλέον. Τέταρτο λεπτό της παράτασης. Χράντες Παναθηναϊκός στο 1-1. Και οι Τσέχοι σε αυτό το κόρνερ. Με αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Πένια. Εκτελεί ο Χόρακ. Ο Πένια διώχνει με τις γροθιές. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Νταρίντα. Ο Νταρίντα, βλέποντας ότι τον πιέζει ο Ταμπόρδα, γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Ζάντραζιλ που ανεβαίνει πολύ ψηλά. Βγαίνει πολύ έξω από την περιοχή του. Γεμίζει προς την πλευρά του Παναθηναϊκού. Εδώ κακό κοντρόλ. Και υπάρχει στο έδαφος ο Κοντούρης, δεν ξέρω γιατί. Τον είδα μετά από ένα μαρκάρισμα να πέφτει, αλλά σηκώνεται ο Σωτήρης Κοντούρης. Φαίνεται ότι χτύπησε λίγο στο στήθος. Τσίχακ στη μεσαία γραμμή για την Χράντετς. Άλλαξε με τον Βιλκανόβα. Από τα δεξιά τώρα η Τσέχη. Κλέβει ο Καμαρά. Ζητάει ο Ταμπόρδα. Του δίνει την μπάλα, αλλά είναι πολύ κλεισμένος και ο Αργεντινός. Αφήνει στον Κοντούρη, αυτό στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια απομακρύνει ουσιαστικά. Πηγαίνει ο Τέστρας να κυνηγήσει την μπάλα. Όμως οι Τσέχοι ανακτούν και πάλι την κατοχή. Είναι προφανές ότι η ψυχολογία είναι μαζί τους. Τσίχακ. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Κάνει ένα άνοιγμα στα αριστερά εκεί που έχει κινηθεί τώρα πλέον ο Νταρίντα. Από εκεί που ξεκίνησε και την κούρσα του για να σοφαρίσει. Κυριακόπουλος διώχνει την μπάλα. Ο Αντίνο θέλει να την κατεβάσει. Κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Ο Τσίχακ τον προλαβαίνει. Διώχνει όπως και κρατάει την μπάλα η Χράντετς με τον Τρούμπακ. Άνοιγμα για τον Φαμπιούρεν. Ο Ντεφράη κοντά του. Ο Φαμπιούρεν θέλει να περάσει. Ο Ντεφράη γυρίζει, το κερδίζει. Απομακρύνει κιόλας, βρίσκει και τον Καλάμπρια. Υπάρχει και φάουλ στον Ντεφράη. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Και οι Τσέχοι είναι αυτοί που έχουν και πάλι την μπάλα μπροστά από τη μέσα γραμμή με τον Βαλέντα. Αριστερά η μπάλα στον Χόρακ που κάνει μια σέντρα. Ο Βλόντσικ θέλει να πάει στην μπάλα. διώχνει όπως ο Κοντούρης.
7: Εντάξει, αυτό τώρα έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία τύχη, έτσι. Απλά πρέπει να το πούμε.
0: Ό,τι είναι να παίξει θα το παίξει ο Παναθηναϊκός. Τώρα έρχεται ο Γιάκουσης, το κατάλαβε και ο Νίστρουπ.
7: Ναι, δεν έχει καμία τύχη. Δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα. Οι άλλοι έχουν πάρει τον αέρα. Έχουν την μπάλα. Δεν έχει
0: έχουν την ψυχολογία, έχουν την έδρα, έχουν τα πάντα. Ο Τσέχ τώρα από τα αριστερά δεν βρίσκει κανένα μπροστά του. Φτάνει μέχρι την περιοχή και δίνει στον Τρούμπα.
7: Δεν βλέπω και τον Κοντούρη καλά. Κάτι γίνει με τον Κοντούρη. Ίσως έχουμε αλλαγή στην αλλαγή.
0: Για να δούμε, θα δούμε τώρα το ταμπελάκι. Μπαίνει ο Γιάγκουσης, ο Αντριάνο Γιάγκουσης.
7: Δεν μπορεί, έπαθε ζημιά ο Κοντούρης.
0: Βγαίνει ο Κοντούρης, μπαίνει ο Γιάγκουσης. Κοντούρης που μπήκε στο 20 κάτι. Θα φύγει τώρα από το παιχνίδι για να μπει ο Αντριάνο Γιάγκουσης. Για να δούμε. Γιάγκουσης λοιπόν. Και ο Πένια ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Ο Νίστρουπ στα όρια της γραμμής του out. Προσπαθεί να το πάρει ψυχολογικά τους παίχτες του. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού, όπως είναι φυσικό, αποσβολωμένοι παρακολουθούν τα όσα έχουν συμβεί στα τελευταία αυτά λεπτά. Και ο Πένια γεμίζει φέρνοντας την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή.
7: Και τα μπόρτα δίπλα στον αυτόν, στον Καμαρά τώρα.
0: Αντίνο κερδίζει και δίνει στον Τέσσερις. Και ο Τέσσερις δίνει στον Γιάκουσης. Γιάκουσης δεν πέρασε ο Γιάκουσης εδώ. Ήταν μόνος του, θα μπαίνει στην περιοχή μόνος του. Τον έκοψε ο Χόρακ. Ο Τσέχ, αλλά ξαναπαίρνει ο Παναθηναϊκός την μπαλά. Με τον Καλάμπρια δίνει στον Ταμπόρδα, αυτό στον Καμαρά και αυτό στον Βαντρόγγελεν. Και ο Παναθηναϊκός τώρα ανεβαίνει και δίνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, για να δούμε την επιλογή του. Αντίνο κάνει κίνηση. Κυριακόπουλος του τη δίνει, αλλά φεύγει πολύ πλάγια στα αριστερά. Αντίνο στο ένα με έναν. Θα περάσει έναν αντίπαλο. Θέλει να περάσει δεύτερο, δεν τα καταφέρνει, χάνει την μπαλά. Ο Ούρικατ παίρνει, δίνει στον Ταρίντα, αυτό γυρίζει πίσω στο Τζίχακ. Πιέζει ψηλά τώρα ο Παναθηναϊκός. Πηγαίνει ο Αντίνο εκεί να μην επιτρέψει να φύγει μπάλα. Ο Καμαρά κερδίζει και δίνει στο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Γιάγκουσιτς σε καλό σημείο προσποιήσεις, γυρίζει κόρνερ.
7: Out
0: είναι. Κρίμα που δεν πήρε ούτε κόρνερ ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση. Γιατί ανέβηκε και πίεσε ψηλά τη Χράντε σωστά. Αλλά ο Γιάγκουσιτς δεν μπόρεσε να πάρει κάτι από αυτή τη φάση. Ούτε όπως και στην πρώτη περίπτωση πριν που πήγε να μπει στην περιοχή από τα δεξιά που δεν μπορούσε να περάσει το ένας με έναν τον προσωπικό του αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός θέλει πράγματα από όλους τώρα. Έτσι όπως τα έχει κάνει. Και ο Τσέχ τώρα για την Χράντετς. Δίνει για τον Τσίχακ. Αυτός και πάλι στο Τσέχ. Άνοιγμα σε θέση έξω αριστερά για τους Τσέχους. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή διώχνει ο Φαντρόγγελεν. Υποδέχει τον Ταρίντα, κατεβάζει. Θέλει να παίξει με τον Τρούμπακ. Και αυτός αριστερά στον Σλόντσικ. Σλόντσικ. Ταρίντα. Για τον Τσίχακ. Τσίχακ στον Ούρινκατ. Σέντρα του Ούρινκατ πάνω στο Κυριακόπουλο κόρνερ. Ένα ακόμη κόρνερ για τους Τσέχους. Παίκτες του Παναθηναϊκού. Φανερά επηρεασμένοι από την εξέλιξη του αγώνα. Έχουν φάει από τη Χράντες σε δύο παιχνίδια ένα γκολ στο 89 στο πρώτο μάτς, ένα γκολ στο 93 εδώ στο δεύτερο και ένα γκολ στο 95 πάλι στο πρώτο μάτς. Τρία γκολ από το 89 στο 95 σε δύο παιχνίδια. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Κόρνερ για την Χράντες από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση τώρα οι Τσέχοι με το Χόρακ. Ο Μπράουν διώχνει την μπάλα και παραχωρεί κόρνερ τώρα από την άλλη μεριά, ο Πάλμερ Μπράουν. Και ο Νταρίντα, ο χρυσός σκόρερ της Χράντες που οδήγησε το μάτς στην παράταση, ο παλιός παίκτης του Άρη και αρχηγός της Χράντες, ο Τσέχος στα 36 του χρόνια, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, ενώ συμπληρώνουμε τα 10 λεπτά και μπαίνουμε στο 11ο λεπτό της παράτασης ή αν θέλετε αλλιώς στο 101ο του αγώνα. Νταρίντα για την εκτέλεση του κόρνερ. Μπαλά με τον Μπένια να διώχνει με τη γροθιά. Πηγαίνει ο Αντίνο να πιέσει εκεί τον Τρούμπακ. Αυτός γυρίζει πίσω στον Ούρικατ. Και ο Ούρικατ αφήνει για τον Βαλέντα. Πίσω για τον Ούρικατ. Ούρικατ. Βαλέντα. Βαλέντα κρατάει την μπάλα. Γυρίζει πάλι πίσω στον Τσέχ. Καρίντα περνάει τον ταμπόρδα. Θα κόψει ο Πάλμερ Μπράουν. Βαλέντα τώρα αφήνει για τον Ταρίντα. Οι Χράντες που κυκλοφορεί την μπάλα. Έχει την κατοχή στην παράταση. Σε αυτά τα 11 λεπτά που συμπληρώθηκαν και μπήκαμε στο 12ο. Βιλκανόβα θα γυρίσει πίσω. Τελικά θα βγει ο Βαλέντα να πάρει την μπάλα από την πάσα του Τσέχ. Ο Βαλέντα για τον Τσίχακ. Ο Τσίχακ αριστερά για τον Σλόντζικ. Σλόντζικ κάνει τη σέντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει και πάλι με το κεφάλι. Ο Γιάκουσης πάει στην μπάλα, αλλά αυτή καταλήγει στον Βαλέντα. Σλόντζικ. Η σέντρα. Πένια θα διώξει με το δεξί. Ο Αντίνο θα απομακρύνει από την περιοχή όπως όπως. Τρέχει να κυνηγήσει τη φάση. Ο Νταρίτα κρατάει και κάνει μια σέντρα τώρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Καλάβρια διώχνει αλλά προς τα πίσω. Δύσκολη φάση. Τσίχακ. Γκολ.
7: Όχι, έχει δώσει φάουλ.
0: Έχει δώσει φάουλ.
7: Την έχει σταματήσει η φάση.
0: Την έχει σταματήσει πριν εκτελέσει. Ναι. Πριν εκτελέσει το πλασέ. Ο Τσίχακ, ο κεντρικός αμυντικός ήταν αυτός που βρέθηκε εκεί. Το φάουλ ήταν στον Καλάβρια και ο Στέγκεμαν εξηγεί στον Ταρίντα ότι είχε κάνει την υπόδειξη πριν καν γίνει η εκτέλεση.
7: Πάντως έχεις καταλάβει το μάτς αυτό δεν βγαίνει, έτσι.
0: Μόνο με πέναλτι.
7: Ο Παναθηναϊκός έχει χαθεί στην παράταση, είναι χαμένο στο διάστημα.
0: Να σου πω κάτι, Τάσο μου όμως. Όταν 45 λεπτά δεν έχουν πλησιάσει την περιοχή σου και στο 90 σου βάζουν γκολ, γιατί και να μην το κάνεις και εσύ.
7: Αυτό, πρέπει...
0: Γιατί να μην το κάνεις και εσύ μια φορά, λέω εγώ. Βολέ του Πένια. Λέω ότι όσο είναι ανοιχτό το παιχνίδι, όσο είναι ζωντανό, αυτό λέω. Αυτό δεν λέω κάτι άλλο. Στο 103 βρισκόμαστε. Οι Τσέχοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά, στην άμυνα τους βέβαια. Με τον Τσέχ να ετοιμάζεται το εκτελέσει. Ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει λίγο ψηλά τώρα να πιέσει. Η μπάλα είναι ψηλά διεκδικήσιμη. Θέλει να την κατεβάσει ο Τρούμπακ. Διώχνει όπως όπως η άμυνα της Χράντετς. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει στον Ταρίντα. Και οι Τσέχοι κρατάνε την μπάλα στα δικά τους πόδια και παίρνουν και το χειροκρότημα από τον κόσμο τους, αλλά στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Ο Σλόντζικ από τα αριστερά τώρα. Ο Γιάγκος πάει να του βάλει την κόντρα, δεν τα καταφέρει να του πάρει την μπάλα. Την κρατάνε οι Τσέχοι. Βαλέντα. Θα δώσει τον Τσίχακ. Ο Τσίχακ στον Τσέχ. Ο Βαλέντα και πάλι. Που λειτουργεί ως playmaker στη θέση του Νταρίντα πλέον. Κόβει η άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Και ο Σλόντζεκ τώρα κάνει ένα πλασέ από μακριά. Η μπάλα περνάει αρκετά μακριά από το δεξί δοκάρι του Πένια. Από το σούτ του Σλόντζεκ στο 104. Άλλο ένα λεπτό για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Χράντες Παναθηναϊκός 1-1 από την κανονική διάρκεια. Με τον Παναθηναϊκό να πληγώνεται πάλι από τους Τσέχους στις καθυστερήσεις. Ο Πένια γεμίζει. Ο Τσίχακ κερδίζει τη μονομαχία στη μεσαία γραμμή. Ένα άνοιγμα που γίνεται για τον Βιλκανόβα. Γύρισμα του Βιλκανόβα δεν είναι καλό για τον Φαμπιούρεν. Ευτυχώς έφυγε πολύ στο πλάι. Γιατί δεν βλέπω να σηκώνεται και σημαίακι. Καθαρή ήταν η φάση. Έξω από την περιοχή τώρα οι Τσέχοι προσπαθούν να μπουν σε αυτή. Ένα σούτ από μακριά ήταν καλό και ο Πένια στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Που θα είναι και η τελευταία φάση πιθανότητα του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ενώ ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα προσπαθεί να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει ιδιαίτερη ανταπόκριση. Το έχουν καταλάβει τώρα, έτσι έχει, σου λέει οπότε λίγη ημίχρονο ή αγώνας, εδώ πέρα κάτι γίνεται. Κόρνερ τώρα για τη Χράντετς, με το Χόρακ να είναι στην εκτέλεση. Συμπληρώθηκαν τα 15 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, φαντάζομαι ότι θα είναι τελευταία φάση για το πρώτο ημιχρόνο της παράτασης. Μπόρακ εκτελεί, δίνει ύψος προς την εστία, η μπάλα θα διώξει με τις γροθιές ο Πένια. Ο Αντίνο με τον Νταρίντα απομακρύνει ο Ταμπόρδα. Κρατάνε την μπάλα οι Τσέχοι και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Παραμένει το 1-1 της κανονικής διάρκειας, Χράντες Παναθηναϊκός. Μετά από 105 λεπτά αγώνα, Γιάννη.
9: Λοιπόν, πάμε στην Βουλγαρία. Τσέσκα Όφη, δεύτερο ημίχρονο, 57ο λεπτό. Παραμένει το 0-1, Μάνος Σουριάς.
10: Θα παραμένει το 0-1 υπέρ του Όφη στο 57ο λεπτό της μέτρησης. Δεν έχουμε δει καλό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι πάντως κυλά απόλυτα στα μέτρα του Όφη, ο οποίος έβγαλε το πρώτο δύσκολο 25 λεπτό που είχαν μεγάλη πίεση και ευκαιρίες οι Βούλγαροι, ανέμακτα, χωρίς να δεχτεί γκολ. Στη συνέχεια ισορρόπησε, οι αντεπιθέσεις που είχε δημιουργούσαν κινδύνους συνέχεια στα καρέ του Λαπούκοφ και έδωσε ο Όφη το παιχνίδι σε ένα σημείο που πήρε τον έλεγχό του και κατάφερε στο 35 να δημιουργήσει μια τεράστια χαμένη ευκαιρία όταν ο Αϊτόρ γύρισε την σημείο που πήρε τον έλεγχό του και κατάφερε στο 35 να δημιουργήσει μια τεράστια χαμένη ευκαιρία όταν ο Αϊτόρ γύρισε

0: στον πάγκο που βρίσκεται ο φανερά εκνευρισμένος Χρήστο Γιάννεφ από τις κινήσεις που κάνει ο προπονητής της ΣΕΣΚΑ. Φαίνεται φανερά ότι έχει πολλά παράπονα από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Στο μεταξύ ο Αϊτόρ που καταστήμασε στο κόρο σηκώνεται χωρίς τη συνδρομή του ιατρικού επιτελείου. Το φάουλ από τα αριστερά με τον Αφανασίου. Κακοκτυπημένο η μπάλα θα χτυπήσει στην πλάτη του Μπόνκαλα. Θα γυρίσει και πάλι προς τον Αφανασίου. Στην πίεση που γίνεται εκεί από τον Ετώ η μπάλα είναι πλάγιο out για τον Όφη. Τρεις αλλαγές έχουν πραγματοποιήσει οι γηπεδούχοι. Ο Ζορντάο έφυγε από το παιχνίδι και πέρασε στο Σβάρ. Θέλοντας να κάνει ακόμα περισσότερο επιθετική την ομάδα του, ο Γιάννη φέριξε έναν ακόμη επιθετικό και τέσσερι έναν μέσο. Στη θέση του Παστόρ στο 46 πήρε ο Σελένο. Προλίγο ο Παναγιώτο θα αντικατέστησε τον Ήτου. Αντίθετα, ο Όφη συνεχίζει με την ίδια ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε το παιχνίδι. Βέβαια, έχουν σηκωθεί καν την προθυμασία του σύνολο δημοτική της κριτικής ομάδας. Δεν χρήζει κάποιας διόρθωσης, κάποιας αλλαγής ο Όφη συνολικά με την εικόνα την οποία έχει στο παιχνίδι. Τώρα είναι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Βούλγαρους με την κεφαλιά Ψαράκη, η οποία γίνεται από τον Γοδόη για να διώξει σε κόρνερο Χριστογιώργο στο 60, η καλύτερη στιγμή για την ΤΣΚΑ και λες και πλασαριστά το κόρνερ.
1: Παραμένει το 0-1 ΤΣΚΑ Σόφιας Όφη καθοδόν προς τους ομίλους του Europa League. Λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Χράτας Κράλοβα με τον Παναθηναϊκό, να πω ότι στο Diamond League της Ρήχης με 8-45 ο Τεντόγλου είναι πρώτος, έχει ολοκληρωθεί τέταρτη προσπάθεια. Ενώ θυμίζω πριν από λίγο ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20, ο Τουπλάντης αμέσως μετά πέρασε το 6-25 και ο Καραλής προσπαθεί να πάει στο 6-32 να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Έχει ρίξει τον πήχη στην πρώτη του προσπάθεια, το ίδιο έχει κάνει και ο Τουπλάντης. Επιστρέφουμε στην Τσεχία, Βαγγέλης Ναρατζιάς, Τάσος Νικολογιάννης.
2: Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης με τη Χράτεση να έχει τώρα την μπάλα με τον τερματοφύλακα της στο Ζάντραζιλ να δίνει στον Χόρακ και από εκεί για τον Τρούμπακ και πάλι πίσω στο Χόρακ και από εκεί στον Τσέχ. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου της παράτασης η μπάλα πάλι πίσω στον Τσέχ και ακόμη πιο πίσω στον Ζάντραζιλ. Ζάντραζιλ ψάχνει κάποια επιλογή. Δίνει τελικά μπροστά του στα αριστερά στον Τσέχ. Ο Τσέχ διανύει μέτρα με την μπάλα. Πηγαίνει ο Γιάγκος να το ασκήσει πίεση. Η μπάλα πάει στον Ταρίντα. Ταρίντα για τον Βιλκανόβα. Ο Βιλκανόβα έχει την κατοχή της μπάλας. Πηγαίνει τα μπόρδα κοντά του. Δίνει για τον Τσέχ. Αυτός για τον Βαλέντα που κατέβηκε πολύ χαμηλά στο γήπεδο και γυρίζει πίσω στο Ζάντραζιλ. Ο Ζάντραζιλ θα γεμίσει ο τερματοφύλακας της Χράντετς σε ένα σημείο που ο Φαντρόγγελεν θα παραχωρήσει το πλάγιο για τους Τσέχους από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση. Η Χράντετς Κράλοβε. Ένα πλάγιο που πηγαίνει να εκτελέσει ο Ούρικατ. Ούρικατ εκτέλεσε, άλλαξε την μπάλα με τον Σλότζικ και κερδίζει το πλάγιο ο Αντίνο. Δεν τον άφησε να εκτελέσει το πλάγιο. Τελικά πηγαίνει ο Κυριακόπουλος για την εκτέλεση αυτού του πλάγιου out για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος. Συστάσεις εδώ από το Στέγκεμαν. Αλλά πάει στο Γιάκουσιτς, κακό κοντρόλ του Γιάκουσιτς. Και η Τσέχη στην επίθεση τώρα με τον Τρούμπακ να έχει μια κακή επιλογή. Να δίνει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια θέλει να κουβαλήσει την μπάλα. Τελικά κερδίζει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Μεταξύ της μεγάλης περιοχής και του κέντρου για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια εκτελεί και δίνει πίσω τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν γυρίζει για τον Πένια. Πένια πιέζεται και γεμίζει με βολές. Ένα χώρο που όταν μπόρδα παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Γιάνγκουσης παίρνει τη δεύτερη και η μπάλα καταλήγει στον Τέσσερις. Ο Τέσσερις στη μεσαία γραμμή γυρίζει τον άξονα για τον Ετιέν Καμαρά. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Καμαρά κάνει μια τρίπλα και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Πηγαίνει ο Σλόντζικ να τον πιέζει. Κυριακόπουλος αφήνει για τον Καμαρά και πάλι. Καμαρά ψάχνει κάποια συνεργασία. Καλεί τον ταμπόρδα κοντά του. Τελικά αφήνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν για τον Καμαρά. Καμαρά αφήνει ξανά στον Ντεφράι. Στο μισό γήπεδο τώρα από την εστία τη Κράτερ στο παιχνίδι. Δίνει για τον Φαντρόγγελεν και πάλι ο Καμαρά. Φαντρόγγελεν ανεβαίνει ψηλά. Προσπάθησε ο Αντίνο να παίξει με τη μία για τον Καμαρά. Δεν το κατάλαβε ο Καμαρά. Και η μπάλα κατέληξε στον Ζάντραζιλ, τον τερματοφύλακα τη Χράντετς. Ο οποίο με τη σειρά του με τα χέρια αφήνει μπροστά του τον Τσιχάκ. Τσιχάκ Πηγαίνει ο Γιάνγκουσ να το πιέσει, γυρίζει πάλι πίσω.

0: τον Ζάντραζιλ. Ο Γιάνκουσης πιέζει εκεί, όμως εύκολα σπάνε το πρέσι οι Τσέχοι και ο Βαλέντα παίρνει την μπάλα και διανύει αρκετά μέτρα δίνοντας για τον Φαν Μπιούρεν. Φαν Μπιούρεν από τα αριστερά τώρα κουβαλάει την μπάλα, φτάνει στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού, δίνει αριστερά για τον Χόρακ, αυτός για τον Βαλέντα. Βαλέντα προσποιήσεις, αλλαγή παιχνιδιού για τον Τσίχακ. Παναθηναϊκός αμήνεται, ο Τσίχακ κάνει μια πάσα στον Νταρίντα έξω από την περιοχή. Νταρίντα ζυγίζει τις επιλογές του και δίνει πάλι δεξιά. Ξαναπαίρνει ο Τρούμπακ, σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τον Ούρνικατ. Διώχνει ο Καλάμπρια με το κεφάλι, αλλά παίρνει ο Βαλέντα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Βαλέντα για τον Χόρακ. Χόρακ σέντρα πάνω στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κερδίζει τη φάση, απομακρύνει και την μπάλα. Αλλά εκεί οι Τσέχοι παίρνουν και πάλι την κατοχή με ευκολία. Και ο τερματοφύλακας του Ζάντραζιλ δίνει για τον Τσέχ. Τσέχ για τον Νταρίντα. Νταρίντα για τον Βαλέντα. Βαλέντα. Σλόντζικ. Τον πιέζει ο Πάλμερ Μπράουν, το βγάζει από την περιοχή του Παναθηναϊκού, δίνει για τον Νταρίντα. Και πάλι Σλόντζικ. Προσποιείται, κάνει μια πάσα εκεί που είναι μόνο Καλάμπρια, όχι είναι και ο Βαλέντα που προλαβαίνει. Και ο Βαλέντα αφήνει για τον Χόρακ. Ο Χόρακ κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κεφαλιά out. Ψηλά out η κεφαλιά για τους Τσέχους. Περνάει αυτή η φάση. Στο 110 συμπληρώνεται γι' αυτό το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου μηχρόνου της παράτασης. Άλλα 10 λεπτά για να πάμε στα πέναλτι. Αν δεν αλλάξει κάτι. Και ο Πένια ετοιμάζεται να γεμίσει με ελεύθερο βολέ. Άλλα 10 λεπτά για να δούμε αν αυτή η σειρά, αν αυτό το ζευγάρι θα οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός από το 20 και έπειτα έχει τον έλεγχο του αγώνα. Αν εξαιρέσει κανείς δηλαδή μόνο το ξεκίνημα του αγώνα, όπου οι Τσέχοι πραγματικά ήταν καλύτεροι και έκαναν δύο ευκαιρίες. Από το 20 και έπειτα ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Βρίσκει τον γκολ του, χάνει και άλλη μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν καθαρίζει το παιχνίδι. Δεν δέχεται καμία φάση μέχρι το 90 και στις καθυστερήσεις δέχεται τον γκολ από τον Νταρίντα σε μια φάση διαρκείας. Και το πράγμα έχει οδηγηθεί εδώ που έχει οδηγηθεί και μπορεί κάλλιστα να πει κανείς το Παναθηναϊκός έχει πιαστεί κορόιδο, καθώς και στα δύο παιχνίδια για 70 λεπτά ήταν καλύτερος, αλλά το ταμπλό έδειξε ισοπαλία. Και τώρα μάλιστα οι Τσέχοι έχουν ψυχολογικά και το πάνω χέρι όσο το μάτς είναι σε κανονική ροή. Και να δούμε αν θα πάει στα πέναλτι. Ο Τσίχακ για τον Τσέχ. Ο Τσέχ βρίσκει ελεύθερη διάβαση. Δίνει τελικά ξανά στον Νταρίντα που μπαίνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Κάνει μια κάθετη. Κόβει ο Πάλμερ Μπράουν. Απομακρύνει ο Καλάμπρια. Περνάνε πάλι Τσέχοι όμως με τον Σλότζικ που μπαίνει στην περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν τον πιέζει. Ο Ντεφράι απομακρύνει. Ο Καλάμπρια απομακρύνει ακόμα παραπάνω. Και πιάνει και το πόδι του. Στο 112 να πούμε ότι η αλλαγή του Κοντούρ ήταν αναγκαστική με τον Γιάνκουσιτς. Και έχουμε κόρνερ, μάλιστα. Παραχώρησε κόκκινο κόρνερ και ο Πάλμερ Μπράουν. Στο 112 συμπληρώνεται γι' αυτό. Λίγο πριν πάμε στο 113 και ο Βλάντιμιρ Νταρίντα είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Νταρίντα με λίγα μέτρα φόρα, συστάσεις εκεί από το Στέγκεμαν. Έφυγε ο Γερμανός ρέφερι τώρα και θα έχουμε την εκτέλεση του κόρνερ. Στο πρώτο δοκάρι ο Πάλμερ Μπράουν θα απομακρύνει σε πλάγιο ή κόρνερ. Δεν μπορώ να διακρίνω από το που είμαι, κόρνερ είναι πάλι. Πάλι κόρνερ στο 113, δεύτερο συνεχόμενο. Νταρίντα μένει εκεί στη γωνία, πηγαίνει τώρα να παίξει μπάλα μαζί του ο Χόρακ. Τώρα πηγαίνει ο Καλάμπρια να καλύψει. Ξαναδίνει στον Νταρίντα που έχει χώρο για σου τον Νταρίντα. Το κάνει, μπάλα κοντράρει. Πέφτει στο έδαφος εκεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ταμπόρδα, και πρέπει να έχει πάθει κράμπα. Αν το έχω αντιληφθεί σωστά από την υπερέκταση που έκανε εκεί του ποδιού του για να προλάβει να μην εκτελέσει τον Νταρίντα. Και ο Νταρίντα ετοιμάζεται να εκτελέσει άλλο ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η Κράντετς. Στο 114 πια. Εκτελεί ο Νταρίντα. Πρώτο δοκάριο Πάλμερ Μπράουν. Ξανά κόρνερ. τρίτο συνεχόμενο. Δεν φεύγει μπάλα από εκεί. Τρίτο συνεχόμενο κόρνερ για τους Τσέχους με τον Βλάντιμιρ Νταρίντα από την αριστερή πτέρυγα για τη Χράντετς Κράλοβε. Νταρίντα λοιπόν κάνει πάλι κίνηση ο Χώρακ, αλλά αυτή τη φορά το κατάλαβε ο Αντίνο, πήγε κοντά του. Εκτελεί ο Νταρίντα. Η μπάλα περνά από όλους. Δεύτερο δοκάρι και ο Κυριακόπουλος απομακρύνει. Λίγο έλειψε εδώ να γίνει το κακό. Η μπάλα πάει πάλι κόρνερ. Από την άλλη μεριά τώρα. Τέταρτο συνεχόμενο. Άλλα 6 λεπτά. Συμπληρώσαμε τα 114 και μπαίνουμε στο 115. Στο 115 λοιπόν και οι παίκτες της Κράντετς αυτή τη φορά από τα δεξιά όπως κάνουν επίθεση με τον Τρούμπακ να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Ο Πάλμερ Μπράουν θα διώξει. Μπάλα στο πέναλτι στο Βελκανόβα. Σουτ προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Διώχνει ο Καμαρά. Δεν φεύγει μπάλα. Ξανά κόντρα στο Φαντρόγγελεν. Και τώρα παίρνει ο Αντίνο, αλλά δεν μπορεί να την πάρει μπροστά του. Είναι πολύ αντίπαλη. Και η Χράντετς κρατά την κατοχή της μπάλας. Και ο Νταρίντα δίνει στα δεξιά στο Φαμπιούρεν που κάνει μια σέντρα. Εκεί περνάει μπάλα από όλους. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Out. Τελειώνει αυτή η πολιορκία που διήρκησε 3 ολόκληρα λεπτά.
1: Ο Ταμπόρδα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Παίζει με ένα πόδι. Το οποίο κρατούσε το πόδι του πριν από την φάση πριν που περιέγραψες. Μοιάζει να έχει θέμα στον οπίσθιο μοιραίο. Έτσι φαίνεται από το πάτημά του.
2: Ό,τι έγινε και τη Σόφια που έπαιζε ο Φαντρόκελεν με ένα πόδι.
0: Και ο Ινιάκη Πενιά ετοιμάζεται να εκτελέσει για να φέρει την μπάλα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Μονομαχία του 4 με τον Βαλέντα. Πάει εκεί πονηρά ο Αντίνο να πάρει την μπάλα και την παίρνει. Έλα ρε Γιάκουσιτς, Γιάκουσιτς. Όχι, το έχασε το τέταρτο το Γιάκουσιτς στο 116. Ντέστερς θέλει να μπει στην περιοχή. Περνάει, δεύτερο αντίπαλο και μπάλα κόρνερ. Έλα ρε Γιάκουσιτς, αν είναι δυνατόν. Δεν έπρεπε να το χάσει αυτό το γκολ ο Γιάκουσιτς. Δεν έπρεπε να το χάσει αυτό το τέτοια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν θα ξαναβρει να την πάρει την πρόκριση. Στα 3 λεπτά και κάτι που απομένουν, 4 λεπτά που απομένουν. Ο Γιάκουσιτς από την πολύ έξυπνη κίνηση του Αντίνο που άσκησε πίεση κέρδισε την μπάλα. Κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Εκτέλεση του κόρνερ χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει άμυνα της Χράντετς. Ο Ταμπόρδα παίρνει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος μια σέντρα με φάλτσα προς τον Τέσσερς. Απομακρύνει ο Ούρικατ. Ο Νταρίντα ακόμη πιο μακριά. Όμως ο Ταμπόρδα είναι κοντά στην μπάλα. Δεν μπορεί όμως ο Ταμπόρδα, όπως είπε ο Γιάννης πριν, να κρατήσει την μπάλα. Και ο Κουβλόντσικ τώρα κάνει ένα άνοιγμα για τον Τρούμπακ. Εύκολα παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια στο 117. Αν ο Παναθηναϊκός δεν περάσει, αυτή η ευκαιρία του Γιάκουσιτς θα είναι μοιραία. De Frey. Φαντρόγγελεν. Πένια. Πένια με την μπάλα. Γεμίζει τελικά προς τον Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς θέλει να κατεβάσει και κατεβάζει ωραία. Δεν τροφοδοτεί όμως κάπου συμπαίκτη του, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα πόδια των Τσέχων. Ο Πάλμερ Μπράουν όμως την παίρνει. Αλλά υπάρχει φάουλ από το Στέγκεμαν. Και έτσι οι Τσέχοι παίρνουν την μπάλα. Στο 118 μπήκαμε πλέον. 3 λεπτά για να συμπληρωθεί και το ημίωρο της παράτασης. Και πλέον το σενάριο των πέναλτι είναι κάτι παραπάνω από ορατό. Μεγάλη ευκαιρία στο 116 με τον Αντριάνο Γιάκουσιτς, όπου μετά το κλέψιμο της μπάλας έξω από την περιοχή της Χράντετς από τον Αντίνο, δεν μπόρεσε στο τέτα τέτ να νικήσει τον Ζάντραζιλ. Πλάσαρε πάνω στο πόδι του. Δεν την έχει πληγώσει έτσι μια φορά σε ένα κύριο σημείο ο Παναθηναϊκός στη Χράντετς και στα δύο παιχνίδια, πράγμα που οι Τσέχοι κάνουν επανειλημμένα. Επανειλημμένα. Ο Πένια θα γεμίσει τώρα προς την περιοχή της Χράντετς. Συμπληρώνεται και το 118. Έτοιμοι να μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο και της παράτασης. Πάντα στο 1-1 οι δύο ομάδες. Ντέστερς στο 72. Νταρίντα στις καθυστερήσεις. Γεμίζει ο Πένια προς την περιοχή της Χράντετς. Ο Ντέστερς πάει στην μπάλα, παίρνει την κεφαλιά. Αλλά εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Νταρίντα. Ο Νταρίντα απομακρύνει όπως. Ο Ντεφράι στη μονομαχία με τον Φαμπιούρεν. Πέφτουν κάτω δύο παίχτες. Φαντρόγγελεν. Καμαρά παίρνει την μπάλα και γυρίζει πίσω. Και ο Κυριακόπουλος τράβηγμα.
2: Κράμπα.
0: Κράμπα είναι. Ο Ντεφράι σηκώνεται τελικά. Ναι, κράμπα είναι. Έχει δίκιο. Και ο Πένια πετάει την μπάλα έξω. Γιατί και ο Ντεφράι από τη μονομαχία με τον Φαμπιούρεν και ο Κυριακόπουλος από την προηγούμενη φάση έχει υποστεί κράμπα. Θα κάνει αλλαγή εν ώψη πέναλτι ο Τσέχος coach. Θα βάλει στο παιχνίδι τον Νέτο. Βγαίνει ο Βιλκάνοβα που είχε πει αλλαγή στην αλλαγή κάνει εδώ. Μπήκε ο Βιλκάνοβα αλλαγή αναγκαστική θέση του Μίχαλικ. Τώρα βγαίνει για να παραχωρήσει τη θέση του στον Νέτο. Προφανώς έχοντας στο μυαλό του τα πέναλτι, καθώς είμαστε πλέον στο 120, παιδιά. Τελευταίο λεπτό και της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός που έχασε πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 116 να βάλει τον γκολ, να πάρει την πρόκριση και να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Τώρα όλα δείχνουν πέναλτι. Γεμίζει ο Πένια. Ντέστερς με το κεφάλι. Τα μπόρδα παίρνει την μπάλα. Ανάμεσα σε δύο αντιπάλους χάνει τελικά από το Βαλέντα, αλλά κερδίζει ο Πάλμερ Μπράουν και δίνει στο Γιάγκους. Ο Γιάγκους στον Ντέστερς. Ντέστερς θέλει να μπει στην περιοχή. Έχει πολλούς αντιπάλους, κρατάει την μπάλα και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Γιάγκους κάνει κίνηση. Καλάμπρια θα δώσει τον Ντέστερς. Ντέστερς μπαίνει στην περιοχή ο Ντέστερς. Δεν μπορεί να κάνει ενέργεια, αλλά ταλαιπωρεί εκεί την άμυνα. Γιάγκουσιτς.
2: Όπα, έχει πέσει ο Ντέστερς κάτω. Έχει πέσει ο Ντέστερς κάτω και δεν ξέρω.
0: Και εδώ είναι φάουλ τώρα αυτό, στον Ντεφράη. Εδώ είναι φάουλ στον Ντεφράη. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Γιάγκουσιτς.
2: Δεν ξέρω, το ρεπλέι να μας δείξουν. Έχουν πάει πάνω στον Ντέστερς.
0: Και τον βρίζουν οι Τσέχοι, ο Τσίχα και ο άλλος και πηγαίνει ο βοηθός. Και τρέχει τώρα και το Αμαρά.
2: Η replay υπάρχει, εμείς δεν έχουμε εδώ τίποτα.
0: Εμείς δεν έχουμε, Γιάννη, εικόνα από τη φάση, δεν έχουμε replay. Μακάρι να μας συνέχεις να μας πεις κάτι. Ενώ επικρατεί πολύ ένταση τώρα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, είναι έξαλλη. Ζητάνε VAR. Για να δούμε. Για να δούμε αν ο Ντέστερς εδώ με την επιμονή τον επιμένει ο Ντέστερς. Δείχνει και στον πάγκο και τους λέει ότι με έχει βρει. Τρέχουν εκεί όλοι. Για να δούμε.
2: Replay έχει δείξει τηλεόραση, παιδιά.
1: Όχι, περιμένουμε.
0: Περιμένουμε, ο διαιτητής λέει περιμένετε. Για να δούμε αν θα έχουμε τσέκ από το VAR. Όλοι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ζητάνε τσέκ. Όλοι. Για να δούμε. Έχει βρει ο Ντέστερς, του λέει ότι τον έχει πατήσει. Μακάρι να έχει δίκιο. Καθυστερεί το VAR. Δεν έχει βγει καν ακόμα το σήμα εδώ του, που να μας δείχνουν ότι η φάση ελέγχεται.
1: Δεν ξέρω αν το πιστεύετε, δεν έχουν δείξει δύο replay και κανένα δεν αφορά τη φάση του Ντέστερς.
0: Ωραίοι τύποι.
2: Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά.
0: Ωραίοι τύποι.
2: Πώς γίνεται.
0: Πάντως για να καθυστερούμε εγώ λέω ότι είναι καλό σημάδι.
2: Τι καλό σημάδι είναι ρε φίλε.
0: VAR θα το δει. Είναι καλό σημάδι.
2: Κάτσε Βαγγέλη.
0: Αν ήταν η φάση εύκολη.
2: Κάτσε Βαγγέλη μου, κάτσε.
0: Ναι, κάτσε. Δεν είπα ότι είναι γκολ. Είπα ότι είναι καλό σημάδι.
2: Θα δούμε τι θα δώσει.
0: Όταν ένας διαιτητής καθυστερεί, είναι καλό σημάδι. Σημαίνει ότι η φάση είναι πολύ συζητήσιμη. Δεν είπα ότι είναι πέναλτι, δεν είπα ότι είναι γκολ. Για να δούμε. Στο VAR λοιπόν ο Στέγκεμαν.
1: Παρότι η μπάλα είναι μπροστά από τα πόδια των παιχτών, πρέπει να υπάρχει πάτημα στο αριστερό πόδι του Ντέσσερς.
2: Ναι. Είναι πάτημα.
1: Είναι από τον παίχτη που μπήκε τώρα, που ήρθε ως αλλαγή. Πάτημα από τον Νέτο.
0: Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Βάλ το να φύγουμε. Τα μπόρδα. Είναι και ο Καλάμπρια εκεί στο πέναλτι. Οι Τσέχοι διαμαρτύρονται. Ο Νταρίντα είναι έξαλλος. Αλλά η απόφαση δεν αλλάζει. Όσο ένταση και αν προκαλούν οι Τσέχοι, ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη ευκαιρία στο, νομίζω στην τελευταία φάση, Γιάννη, δεν νομίζω να υπάρξει συνέχεια. Το πατάει, είναι πέναλτι και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Ταμπόρδα έχει την μπάλα στα χέρια, αλλά αφήνει, δεν ξέρω αν θα το εκτελέσει ο ίδιος. Είμαστε στις καθυστερήσεις της παράτασης, είχαν συμπληρωθεί Βγάζει όλους τους υπόλοιπους από την περιοχή.
2: Ο Ταμπόρδα πάντως, φίλε, έχει ενοχλήσεις.
0: Καλό να μην το εκτελέσει αυτός, αν είναι.
1: Να πω γκολ για τον Όφη με το Θεοδωσουλάκη 0-2 στο 78. Επιστρέφουμε σε εσάς, παιδιά.
0: Κίτρινη κάρτα σε έναν παίχτη εδώ της Χράντες. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
2: Ρε παιδιά, Ταμπόρδα πονάει. Γιατί να το εκτελέσει αυτό το πέναλτι? Γιατί να το εκτελέσει ο Ταμπόρδα το πέναλτι?
0: Το 4 θα το εκτελέσει, Τάσο. Το 4 παίρνει την μπάλα. Ο Σίριλ Ντέσσερς, ο άνθρωπος που έκανε το 0-1 στο 72, καλείται για δεύτερη φορά και είναι απέναντι στο Ζαν Τραζίλ. Ζαν Τραζίλ λοιπόν, απέναντι στον Ντέσσερς, ο Ντέσσερς στείλει την μπάλα στη βούλα του πέναλτι, στην τελευταία φάση της παράτασης. Τέσσερις παίρνει τα βήματα απέναντι στο Ζαν Τραζίλ. Τέσσερις. Τέσσερις.
2: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
3: Παναθηναϊκό
2: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Η Τσέχη είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελ Ντέσσερς, που αποδεικνύεται ότι είναι ο ήρωας του σημερινού αγώνα. Προηγουμένως είχα δει μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός το δικαιούται με βάση την εικόνα του στα δύο παιχνίδια. Είχε τρομερό άγχος, είχε τρομερή πίεση, είχε κόντρα την τύχη. Ο Ντέσσερς όμως, killer, από τη βούλα του πέναλτι, κάνει το 1-2.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό ήταν το δίκαιο να γίνει, γιατί σε δύο παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός έπαιζε τους Τσέχους σαν τη γάτα με τον ποντίκι, δέχτηκε 3 γκολ στο 90 και τις καθυστερήσεις. Ήταν η δικιά του στιγμή, ήταν η δικιά του σειρά να πληγώσει αυτός τους Τσέχους.
2: Πόσο θα δείξει ακόμα καθυστέρηση. Έχουμε πάει.
0: Το μάτς έχει τελειώσει κανονικά.
2: Έχουμε περάσει 5 λεπτά.
0: Το μάτς έχει τελειώσει κανονικά. Δεν ξέρω αν θα αφήσει ένα γέμισμα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Χράτες Παναθηναϊκός 1-2. Με το 4 να εκτελεί από τη βούλα τους Τσέχους και να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Η Τσέχη στη σέντρα. Δεν ξέρω τι θα αφήσει ο Στέγκεμαν που απέβαλε και τον προπονητή της Χράτετς, αλλά λίγη σημασία έχουν όλα αυτά.
2: Κάνε ο Στέγκεμαν τώρα, γιατί δεν αρχίζει το μάτς.
0: Γιατί απέβαλε τον προπονητή τους, ναι, που καθυστερεί να φύγει.
2: Και πόσο θα δείξει καθυστέρηση?
0: Νταρίντα. Νταρίντα. Δεξιά η μπάλα γλίστρησε, την πήρε ο Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Αντίνο, κερδίζει και το πλάγιο, κερδίζει και το πλάγιο.
2: Πόσο θα τα αφήσει ακόμα?
0: Φάουλ εκεί, φάουλ κάρτα.
2: Κόκκινη είναι αυτό. Κόκκινη, τον έχει χτυπήσει και πέφτουν αντικείμενα. Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα, αντικείμενα στον Αντίνο. Και πάμε Μπράουν εκεί.
0: Τάσο μου, πρέπει να αντιληφθείς ότι όταν...
2: Τραγικά, πετάνε μπουκάλια στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Δεν πειράζει.
2: Και έχει πέσει κάτω Αντίνο.
0: Δεν πειράζει. Η πρόκληση του Παναθηναϊκού να έρθει στην Αθήνα μαζί και ας πετάνε μπουκάλια. Χράτες Παναθηναϊκός 1-2 σε ένα σημείο του αγώνα που όλα έδειχναν τελειωμένα, αλλά το λέγαμε. Το λέγαμε ότι όσο το μάτς είναι ζωντανό, πάντα υπάρχει η ελπίδα. Ο Παναθηναϊκός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 116 με τον Γιάκουσιτς και στην τελευταία επίθεση του δεν είναι το αγώνα τελικά, γιατί έδωσε κι άλλες καθυστερήσεις ο διαιτητής. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό το μάτς. Πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι.
2: Έχει πάει 7ο λεπτό μετά τη λήξη του αγώνα. Πόσες καθυστερήσεις θα δείξει δηλαδή? Το πέναλτι έγινε στο 120. Πόσες καθυστερήσεις θα δείξει?
0: Έχω την αίσθηση ότι στο γέμισμα τώρα θα το λήξει. Δεν ξέρω.
2: Κόκκινη κάρτα δεν πρέπει να δείξει αυτόν που έριξε κάτω τον Αντίνο, που τον κλώτησε. Όχι, τίποτα, παίζεται.
0: Και η αίσθησή μου επιβεβαιώθηκε στο πέναλτι, ας επιβεβαιωθεί και εδώ. Για να δούμε. Κυριακόπουλος τώρα. Παίζουμε τον χρόνο τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Φυσικό είναι ο Κυριακόπουλος καλεί τους συμπαίκτες του για να εκτελέσει το πλάγιο. Ο Στέγκεμαν επιμένει. Λέει εκτέλεσε γιατί θα δώσω αλλαγή. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος. Μονομαχία στο κέντρο. Φαμπιούρεν κερδίζει ο Ταμπόρδα. Δεν μπορεί να απομακρύνει. Καμαρά διώχνει. Παίρνει ο Αντίνο. Αφήνει κι άλλο ο Γερμανός. Θα μας τρελάνει. Η Τσέχη τώρα από τα δεξιά με τον Νταρίντα. Άνοιγμα Φαντρόγκελεν. Απομακρύνει. Πλάγιο για την Χράντετς που θα γεμίσει πάλι με το πλάγιο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Νταρίντα. Θα αφήσει και αυτό το φάουλ. Θα αφήσει και αυτό το φάουλ.
2: Δεν γίνονται αυτά.
0: Θα αφήσει και αυτό το φάουλ.
2: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε.
0: Φάουλ για τη Χράντετς από τα δεξιά.
2: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται.
0: Φάουλ για τη Χράντετς από τα δεξιά.
2: Έχουμε περάσει και κίτρινες στον Αντίνο.
0: Μέστε. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έγιναν πολλές καθυστερήσεις, αλλά νομίζω ότι στην παράταση, δηλαδή στη διάρκεια της παράτασης, μόνο για το πέναλτι ήταν όποιες καθυστερήσεις. Το οποίο πέναλτι όμως ήρθε στο 120 ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν match ball κανονικά. Μπας περιπτώσει, θα περάσει και αυτό το φάουλ να τελειώσουμε. Νταρίντα, πάνω στην μπάλα, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή, έχει βγει και ο τροματοφύλακας στο Τζέχον, αναμενόμενο. Παναθηναϊκός να βγάλει αυτή την άμυνα και να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Νταρίντα το κόρνερ, το φάουλ και ο τερματοφύλακας στην κεφαλιά, η μπάλα περνάει, είναι, τι είναι, τι είναι, τι θέλουν, πέναλτι, τι θέλουν. Κόρνερ έδωσε, ή τους λέει περιμένετε. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω εικόνα της φάσης, είμαστε πάρα πολύ μακριά, Γιάννη. Εσύ θα μας πεις αν υπάρχει κάτι στο replay. Τα μπουκάλια του μεταξύ πέφτουν στο ριδόν στον αγωνιστικό χώρο. Γίνεται ένας χαμός, κόρνερ δίνει. Κόρνερ δίνει, ναι, δεν μου φάνηκε κάτι. Εγώ είδα σε πλάτη παίχτη του Παναθηναϊκού πήγε μπάλα. Αλλά αφήνει και το κόρνερ πάλι. Δηλαδή...
2: Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται, έχουμε πάει.
1: Με τον νόμο πάει... τη βγάζει ο Γιάνκουσιτς. Πάνω από τη γραμμή.
2: 9 λεπτά, ρε παιδιά, 9 λεπτά.
0: Κόρνερ τώρα από την άλλη πλευρά, πάλι με τον Νταρίντα, πάλι όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Ας βγει και αυτή η άμυνα. Στο 125, δεν ξέρω πόσο έχουμε φτάσει κιόλας. Έχω χάσει.
2: 129.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: 131.
0: 131, υπέροχα. Κόρνερ λοιπόν από τον Νταρίντα. Η μπάλα στον τερματοφύλακα της Χράντετς από μακρινή άμυνα του Παναθηναϊκού.
2: Σφύρα
0: το! Τέλος!
2: Τέλος! Μπράβο!
0: Ο Παναθηναϊκός είναι στο τέλος του Conference League. Τέλος!
2: Μπράβο στα παιδιά! Μια δίκαιη πρόκριση. Μια δίκαιη πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ευρώπη επειδή το δικαιούται.
0: Επειδή ήταν η καλύτερη ομάδα.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση με σκόρερ το Σίρελ Τέρσες, ο οποίος έχει βάλει τα δύο γκολ στο τέλος της παράτασης και με την κανονιά την κεφαλιά. Είχε τις ευκαιρίες, ήταν καλύτερος στα δύο παιχνίδια. Μετράει πρόκριση, το έχουμε πει σε αυτά τα ρημαδιασμένα, τα καλοκαιρινά προκριματικά. Μόνο η πρόκριση μετράει, τίποτα άλλο δεν μετράει. Μπράβο στα παιδιά, έδωσαν όλο τους τον εαυτό, την ψυχή τους. Ναι, θα πει κάποιος δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός στην παράταση. Ναι, το ξέρω, αλλά να έρθουμε λίγο στη θέση τους. Είναι τρομερή πίεση, είναι τρομερό το άγχος. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει την πρόκριση. Θα έρθουν οι μεταγραφές. Θα έχει την ηρεμία προπονητής να φτιάξει την ομάδα, να την κάνει σύνολο και θα έρθουν και άλλοι παίκτες στη συνέχεια. Αυτό που μετράει είναι ότι στην κόλαση εδώ στο Χράντετς ο Παναθηναϊκός κάνει δώρο στους 300 φίλους του Παναθηναϊκού την πρόκριση και ο Νίστρουπ, ο οποίος πάει εκεί στη γωνία για να χειροκροτήσει τους φίλους του Παναθηναϊκού, όπως θα πάνε και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που έδωσαν την ψυχή τους, ο Ταμπόρδα που έπαιξε με ένα πόδι, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, όπως και ο Φαντρόκελεν στην Βουλγαρία.
0: Τάσο μου, ο Παναθηναϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα.
2: Παίρνει την πρόκριση γιατί ήταν καλύτερος.
0: Ήταν η καλύτερη ομάδα
2: σε αυτό το ζευγάρι. Για 60-70 λεπτά είχε μια κακή διατησία. Το θέμα είναι ότι προκρίνεται και τώρα όλοι θα πάνε στο πέταλο εκεί που οι 250 φίλοι του Παναθηναϊκού, οι ηρωικοί φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εδώ για να χειροκροτήσουν. Οι άλλες αποδοκιμάζουν, δεν μας νοιάνε, δεν μας νοιάζει. Θα πάνε σπιτάκι τους εκεί που αξίζει να πάνε. Προκλητική, ειδικά από το 85 και μετά, με μπουκάλια, με όλες αυτές τις ενέργειες, το πέναλτι πεντακάθαρο, το πάτημα στον Τέσσερ. Ο Τέσσερ γι' αυτό είναι στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό ήρθε πέρσι, για να βάζει γκολ σε κρίσιμα παιχνίδια. Ενώ εδώ έχουμε τώρα.
0: Κρίμα για τους Τσέχους, γιατί βγάζουν αυτή τη συμπεριφορά, αυτή την επιθετικότητα. Έχουν πει κάποιοι τύποι
2: με πολιτικά
0: και ορμάνε στους παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Ντροπή
0: τους!
2: Τραγικά πράγματα. Η UEFA που είναι. Πού είναι η UEFA να δει αυτά τα έσχη που γίνονται εδώ.
0: Ντροπή τους,
2: στο Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
0: Πραγματικά,
2: οι Τσέχοι λοιπόν το διαχειριστούν. Δίκαιη πρόκριση. Μπορεί να πάρει σπιτάκι τους εκεί που αξίζει να πάνε. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στην Ευρώπη. Είναι μια καλή βραδιά. Έκανε το αυτονόητο ο Παναθηναϊκός. Ναι, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αλλά πρέπει να δούμε όλες τις αναποδιές που είχε η ομάδα. Δέχτηκε στο 93 ένα γκολ από το πουθενά. Μια εσένα δεύτερο μήκο που το είχε απόλυτα. Και πάμε στο τέλος του αγώνα.
0: Μην τα βάζεις μαζί τους, γιατί Καταλαβαίνω ότι πρέπει να πονάει πολύ αυτή τη στιγμή έτσι που σύρθε το πράγμα. Καταλαβαίνεις ότι ξέφυγαν λίγο συμπεριφορές, αλλά τι να κάνουμε.
2: Ο ρίος του Παναθηναϊκού λέγεται Cyril Dessers, του βγάζουμε το καπέλο και στηρίξτε αυτή την ομάδα, στηρίξτε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον προπονητή. Αξίζουν τη στήριξη επιτέλους να σταματήσουμε να στοχοποιούμε παίκτες. Ο Cyril Dessers που πριν από 20 μέρες και ένα μήνα δεν έκανε και ότι είχε πάρει κιλά, σήμερα δίνει την πρόκληση στον Παναθηναϊκό και τη δίνει με δύο δικά του γκολ και με την πέναλτι που κέρδισε και ο ίδιος.
0: Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός τελειώνει έναν Αύγουστο μαζί με Ιούλιο με τρεις συνεχόμενες προκρίσεις. Να πούμε για τον Τζέικοπ Νίστρουπ ότι ήρθε στον Παναθηναϊκό έχοντας με την Κοπεχάγη 9 στις 9 προκρίσεις σε τρία διαφορετικά καλοκαίρια και τώρα το πετυχαίνει και με τον Παναθηναϊκό.
2: 12 στα 12,
0: πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο προπονητής έχει 12 στις 12 καλοκαιρινές προκρίσεις.
2: Έχουν μπει κάτι,
0: ζωή,
2: έχουν μπει κάτι,
0: δεν έχει καμία σημασία.
2: Κάτι τύποι ψηλοί και κάνουν τσαμπουκάδες.
0: Δεν θα κάνουν τίποτα.
2: Στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, ντροπή τους.
0: Ας δούμε τα παιδιά του Παναθηναϊκού μπροστά στον κόσμο, Τάσο. Μην ασχολείσαι.
2: Κάνε το χόρτο μαγικό.
0: Τα σωστά. Παιδιά του Παναθηναϊκού μπροστά στον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το σκοπό του.
2: Και να πούμε, Βαγγέλη, μεγάλη νίκη για την Ελλάδα. Διότι αποκλείει η ομάδα της Τσεχίας ο Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο,
2: και κερδίζουμε και βαθμούς στη βαθμολογία.
0: Τώρα μιλάς πολύ σωστά. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού έχουν γίνει ένα κουβάρι μπροστά στο πέταλο, μπροστά στον κόσμο τους. Να πω ότι είναι και αρκετοί. Καμιά κατουσαριά εδώ δεξιά μας, δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Καλό θα είναι να έρθουν και από εδώ οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, γιατί αξίζει ένα μπράβο σε αυτούς τους Έλληνες που βρέθηκαν εδώ. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία απέναντι στη Χράντερ Σκράλοβε, νικώντας στην παράταση με 1-2, όπως και στη Σόφια, και παίρνοντας και εδώ την πρόκριση. Συνεχίζει μια ομάδα που τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν στους 16 του Conference, στους 16 του Europa, θα είναι και πάλι στην Ευρώπη, θα είναι στο Conference League και θα έχει το χρόνο πλέον να οργανωθεί και να κάνει την πορεία του.
2: Αυτά που βλέπω στο γήπεδο σήμερα δεν τα έχω συναντήσει σε κανένα ευρωπαϊκό γήπεδο. Μιλάμε για ξεφτύλα. Αυτή η ομάδα να τη δράει με αυτόν τον τρόπο
0: εδώ, στον κόσμο,
2: και να κάνουν επιθέσεις στους παίκτες
0: στο του Παναθηναϊκού. Στον κόσμο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και εδώ παντού όπου υπάρχουν Έλληνες. Μπράβο σε όλους. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια παλικαρίσια πρόκριση. Πήγε να την πατήσει πολύ άσχημα σήμερα εδώ. Σε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο θα πει κανείς, μα τι συνέβαινε ρε παιδιά. Σε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο που δεν υπήρχε ούτε υποψία φάση της Γκράντετς, δέχτηκε πάλι ένα γκολ. Όπως το ΆΚΑ που δέχτηκε στο 89 και στο 95, σήμερα δέχτηκε εδώ ένα γκολ στο 92-93 και πήγε να χάσει την πρόκριση από αυτόν τον γκολ. Εγώ θα πω πάντως μπράβο και στη Χράντετς, γιατί ήταν ένας πολύ άξιος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από τις γραφικότητες που συμβαίνουν τώρα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Αυτά τα τελευταία λεπτά.
2: Τα έτσι. Χωριά τα βρίσκουμε εμείς μόνο στην Ελλάδα, ότι είναι χωριά, Ευαγγέλη μου. Τέταρτη ομάδα της Τσεχίας. Ας ρωτήσω την Μπεσίκτας πώς πέρασε από εδώ. 0-1 που έπρεπε να δεχθεί γκολ. Και πώς πέρασε και στην Τουρκία. Μετράει η πρόκληση, συνεχίζουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα. Χράντες Παναθηναϊκός 1-2. Ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference απέφυγε την πολύ μεγάλη περιπέτεια στην οποία είχε μπει απέναντι σε αυτή την τσέχικη ομάδα. Συνεχίζει περισσότερα σε λίγο από ρεπορτάζ εδώ από την Φίνε Παρίνα, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε την Χράντες και πήρε την πρόκληση για τη League Phase. Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Ναρατζία και τον Τάσο Νικολογιάννη και πάμε στην Σόφια για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και την θριαμβική πρόκριση του Όφη. Μάνος Ουλιάς.
3: Όφη με θρίαμβο θα πάρει την πρόκριση στην League Phase του Europa League και τώρα την εκπνοή του αγώνα μειώνουν οι Βούλγαροι. Όφη ο οποίος προηγήθηκε 2-0 σε 78 με τον Αποστολάκη. Στο 81 είχε σουτ στο δοκάρι, με το Θεοδοσουλάκη, συγγνώμη το γκολ στο 78. Στο 81 είχε δοκάρι με τον Αποστολάκη και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην πρόκληση. Το τέρμα όμως είναι άκυρο της ΤΕΣΚΑ και έτσι το 2-0 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Όφη πανηγυρικά με εξαιρετικό ποδόσφαιρο, με άψογη διαχείριση από τον προπονητή, από τους παίκτες, από όλους στην ομάδα. Ζει μοναδικές στιγμές, κατάφερε, πήρε μία ακόμα νίκη. Θυμίζουμε είχε νικήσει 2-3-0 στο πρώτο μάτς. Κατάφερε και σήμερα να πάρει την νίκη 2-0 και πανηγυρικά να βρεθεί στην League Phase του Europa League. Ένα άψογο παιχνίδι από την κριτική ομάδα, η οποία άντεξε στην πίεση στα πρώτα λεπτά του κάθε ημιχρόνου της TSK, ανέξε τον έλεγχο του αγώνα. Κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 36 με τον Τιάγκο Νους σε μια φάση η οποία προηγήθηκε μιας πολύ καλής στιγμής με το σούτ του Φούντα το οποίο εξεδετέρωσε εντυπωσιακά ο Λαπούκος στο κόρνερ, το οποίο ο κόρνερ έφερε τον γκολ για τον, για τον Όφη. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, την μπάλα έφτασε μέσα στην περιοχή. Νικολάου και Πούκουρας με κεφαλιές έστειλε την μπάλα στον Νους, ο οποίος πέτυχε το 1-0 που έβαλε μπροστά την κριτική ομάδα. Σκόρ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη οι Βούλγαροι συνέχισαν να πιέζουν στην έναρξη. Είχαν μια καλή στιγμή, είχαν ένα δοκάρι στο 60 με τον Πόγκ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το όχι καλό διώξιμο της άμυνας και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στη συνέχεια ο Φίμος και πάλι πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Είχε και αυτός τις δικές του καλές στιγμές, φτάνοντας στο 78 στο 2-0. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάννη Θεοδωσουλάκη, ο οποίος είχε περάσει νωρίτερα στο παιχνίδι. Θα μπορούσε βέβαια στο 69 ο Φούντας να είχε διπλασιάσει από τότε το σκορ για την κριτική ομάδα, όταν βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Λαπούκοφ, χωρίς όμως να καταφέρει να τον νικήσει. Και ό,τι δεν πέτυχε σε αυτή την φάση Όφη, το πέτυχε στο 78 με τον Αποστολάκη να δίνει στον Θεοδωσουλάκη και αυτός να διπλασιάζει τα δέρματα για την κριτική ομάδα. Ο Αποστολάκης, ο οποίος από δημιουργός πήγε να γίνει εκτελεστής το 81, όταν με πλασέ λίγο έξω από την περιοχή είδε την μπάλα να σταματά στη ρίζα του αριστερού δοκαριού του Λαπούκοφ. Και με αυτά τα δύο γκολ ο Όφη πήρε πανηγυρικά την πρόκριση με δύο νίκες, δίνοντας βαθμούς στην χώρα μας που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει. Στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων οι Βούλγαροι μείωσαν το σκόρ, όμως το τέρμα τους ακυρώθηκε ως offside, όπου και ο Όφη είχε γκολ το οποίο δεν μέτρησε, ακυρώθηκε ως offside στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, το γκολ το οποίο πέτυχε ο Αϊτόρ. Και έτσι λοιπόν με δύο γκολ, με δοκάρι, με πολύ καλή εμφάνιση, Όφη πανηγυρικά περνά στην League Phase του Europa League και πραγματικά ζει ιστορικές στιγμές. Τώρα οι ποδοσφαιριστές έχουν πάει στο πέταλο που βρίσκονται οι περίπου 550-600 φίλοι της κριτικής ομάδας, όλοι μαζί και το προπονητικό επιτελείο και οι διοικούντες, ο Μιχάλης και ο Δημήτρης Μπούσης, ο Ιώσης και Πατήρ Μπούσης και αυτοί όλοι μαζί. Όφη, τη στιγμή που οι Βούλγαροι φεύγουν από το γήπεδο, πανηγυρίζουν αυτή την τεράστια νίκη, την δεύτερη νίκη επί της ΤΣΚΑ, 0-2, 3-0 το πρώτο μάτς με συνολικό σκορ, 5-0. Όφη επιβλητικά προκρίνεται στην League Phase του Europa League και πλέον είναι έτοιμος για νέες προκλήσεις και να γράψει νέες ελίτες στην ευρωπαϊκή ιστορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μάνο Σουριά. Όφη αύριο στην κλήρωση του Europa League. Επιστρέφουμε τώρα στην πρόκριση του Παναθηναϊκού στο τέλος της παράτασης επί της Χράντες Κράλ. Ο Παναθηναϊκός θα είναι και αυτός αύριο στην κλήρωση του UEFA Conference League και ξεκινάμε τα σχόλια με τον Νίκο Αθανασίου. Νίκο, καλησπέρα.
4: Τι κάνεις Γιάννη μου?
1: Μια χαρά, Νίκο, εσύ?
4: Καλά, πώς το λένε οι ψαγμένοι να δεις τώρα τελευταία, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ε?
1: Νίκο, ευτυχώς δεν έχω φάει. Ευτυχώς δεν έχω φάει. Θα μου προκαλούσες άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, για πες. Μου χρωστάς μια πρόκριση, θες να πεις?
4: Όχι, όχι. Δεν θέλω να πω ότι πέρασε ένας Αύγουστος ολόκληρος με γκραγκινιολικά παιχνίδια, με παιχνίδια που κρίθηκαν στο νήμα. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολλές προκρίσεις τα τελευταία χρόνια. Έτσι, με πολύ μεγάλο άγχος. Υπενθυμίζω στη Μαρσέιγ, στη Μασαλία πέρασε τα πέναλτι. Τη Λαν στο καλοκαίρι του 24 σε ένα παιχνίδι που απειλήθηκε πάρα πολύ, βρήκε δύο γκολ στο τέλος και πέρασε. Πέρσι πάλι απέκλεισε τη Σαχτάρ. Τέτοιο σενάριο σαν το αποψινό δεν έχουμε ξαναδεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι σενάριο? Να βρίσκει τον γκολ που όπως όλα έδειχαν του δίνει την πρόκριση στο 70 και να το δέχεται στο 92. Σε μια εντελώς λάθος διαχείριση του παιχνιδιού, περισσότερο από τους παίκτες απόψε και λιγότερο από τον προπονητή. Γιατί υπήρχαν πολλές αναφορές στη μετάδοση ότι ο Νίστρουπ τους έλεγε κρατήστε την μπάλα, βγείτε μπροστά. Αλλά κάποιες φορές, το έχουμε δει αρκετές φορές στο ποδόσφαιρο, να επικρατεί το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και όχι.
1: Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι αυτό.
4: Η οδηγία του προπονητή. Σωστά. Στο πρώτο παιχνίδι νομίζω ότι εκεί έχει κάνει λάθος ο προπονητής. Στο πρώτο παιχνίδι που δεν φρέσκαρε τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Τώρα προσπάθησε να διατηρήσει αυτό το 1-0, να το κρατήσει. Έβαλε και τον Μπάλμερ Μπράουν στο μάτι, ήταν λογικό οι Τσέχοι να σηκώνουν μπάλες, να τις στέλνουν στα άκρα, να απειλούν τον Παναθηναϊκό. Το έφαγε ο Παναθηναϊκός στο 92 και μετά πάμε σε μια παράταση που το καλύτερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με την πραγματικότητα, θα είναι το μάτς να οδηγηθεί στα πέναλτι. Εκεί οι πράσινοι έχουν ξεμείνει από δυνάμεις. Παίζουν με 10 παίχτες κανένα τέταρτο 20 λεπτό, γιατί ο Ταμπόρδα αγωνίζεται τραυματίας. Παρ' όλα αυτά καταφέρνει σε μια φάση το
1: 100%. Βάλε μια άνω τελεία, σε παρακαλώ πολύ, Νίκο. Πρέπει να πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη. Αμέσως. Τάσο.
5: Λοιπόν, αυτό που περιγράψαμε, ο Παναθηναϊκός καταγγείλει στην UEFA. Ήδη αυτή τη στιγμή που, γίνεται, που μιλάμε, γίνεται καταγγελία στην UEFA. Άνθρωπος με διαπίστευση από την ομάδα της Τζέχης, έκανε απρόκλητη επίθεση κατά του Γιώργου Κυριακόπουλου. Τη στιγμή που παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαιναν στην εξέδρα στους οπαδούς τους για να πανηγυρίσουν μαζί την πρόκριση, δέχτηκε επίθεση και ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που μιλάμε κάνει καταγγελία στην UEFA.
1: Να πούμε, Τάσο, και για τους φίλους μας ακόμα, ότι δεν είχαμε καθαρή τηλεοπτική εικόνα για το σύνολο. Δεν το είδαμε αυτό το πράγμα. Οπότε η περιγραφή σας είναι σημαντική. Δηλαδή, το ακούγαμε από εσάς ότι γίνεται επίθεση.
5: Ναι, δεν ξέραμε τι δείχνει τηλεόραση. Εμείς βλέπαμε την επίθεση που γινόταν. Εγώ, Γιάννη, ειλικρινά σου μιλάω, έχω πάει σε πάρα πολλά γήπεδα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα.
6: Τάσο, καταρχάς, μπράβο που ηρέμησες. Να πω ότι η παραγωγή ήταν. Τσέχικη, έτσι. Δηλαδή, ό,τι βλέπαμε με τηλεόραση του Sky ήταν ό,τι μας έδιναν οι Τσέχοι.
1: Ήταν όμως στη φάση του πέναλτι, δεν είδαμε, κάναμε 10 λεπτά να δούμε το replay του πέναλτι.
6: Εγώ τον πέρα πάρει. Τον πέρα πάρει όταν ο Ντέσσερς είπε με σιγουριά στον Ταμπόρδα με πάτησε.
5: Ναι. Και εγώ όταν ο Ντέσσερς είπε στον Ταμπόρδα αυτό και βέβαια ο Ντέσσερς δεν είναι παίκτης που πέφτει εύκολα. Και εγώ εκεί πίστεψα ότι είναι πέναλτι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Νικολογιάννη. Άρα λοιπόν έχουμε καταγγελία του Παναθηναϊκού στην UEFA και επιστρέφουμε στον Νίκο Αθανασίου να ολοκληρώσει το σχολείο του Νίκο.
4: Καλησπέρα και στο Βάιο.
1: Γεια σου, Νικολά.
4: Λοιπόν, και εκεί που όπως έλεγα πριν το καλύτερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό, όπως πήγε το παιχνίδι, είναι να οδηγηθεί η πρόκριση στα πέναλτι. Ο Ταμπόρδα 15-20 λεπτά εκτός παιχνιδιού, παρόλα αυτά με τρομερή αυτοθυσία βουτά σε ένα κόρνερ και διώχνει την μπάλα για να μην κατευθυνθεί στα δίχτυα του Πένια. Ο Ισπανός να κάνει τη μία επέμβαση μετά την άλλη. Μπάλες να σφυράνε στα δοκάρια και ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα με τίποτα. Το Γκαλάμπρια να έχει και αυτός ενοχλήσεις. Και εκεί που έχουμε φτάσει στο τελευταίο λεπτό και λες, OK, θα πάει το παιχνίδι στα πέναλτι και ό,τι γίνει, έρχεται ο Άγιος Ντέζερς, κερδίζει το πέναλτι, στέλνει την μπάλα στο πλεκτό και δίνει μια σημαντική πρόκριση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκληρώνει ένα καλοκαίρι με πάρα πολύ άγχος, αλλά στο τέλος της ημέρας ανακουφισμένος, περασμένος, αλλά μέσα από 6 παιχνίδια που θα πρέπει να τον διδάξουν πάρα πολλά πράγματα και για τη βελτίωση της αγωνιστικής του εικόνας και για την πρόοδο που θα πρέπει να κάνει εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος και των υποχρεώσεων του στο Conference League. Σε ατομικό επίπεδο έχει ένα μεγάλο μάτσο Πένια. Δεν φέρει καμία ευθύνη στον γκολ που δέχεται από τον Νταρίντα με έναν τρόπο που οι Τσέχοι απείλησαν πάρα πολλές φορές τον Παναθηναϊκό και εκεί περίμενα κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι να το καταλάβει αυτό ο Παναθηναϊκός και να το διορθώσει. Δηλαδή οι Τσέχοι κυκλοφορούσαν την μπάλα αριστερά-δεξιά και μόλις άδειαζε η αδύναμη πλευρά έστελναν την μπάλα στο δεύτερο δοκάριο που εκεί 6-7 μπορεί και 8 φορές να είχαν ελεύθερο παίχτη γιατί δεν υπήρχαν σωστές καλύψεις. Ο Ισπανός έκανε τουλάχιστον 5-6 σπουδές επεμβάσεις. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο μάτς ο Ντεφράι με τον Βαντρόκελε. Αλλά στο τέλος της ημέρας ο πιο σημαντικός παίχτης του Παναθηναϊκού είναι αυτός που έρχεται από τον πάγκο, βάζει 2 γκολ και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι okay, το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σύνθετο, κάποιες φορές όμως είναι και πάρα πολύ απλό. Και όταν έχεις έναν τύπο στην κορυφή της επίθεσης να σου κάνει τέτοια διαφορά, η ζωή σου μπορεί να γίνει πιο εύκολη ακόμα και σε βράδια που όλα φαίνονται ότι πηγαίνουν στραβά. 12 στα 12 για το φίλο μας τον Ίστρουπ. Φοβερή επίδοση. Πραγματικά είχε κάνει 9 σε 9 με την Κοπεχάγη, 3 στις 3 τώρα με τον Παναθηναϊκό. Ο πρώτος στόχος στη σεζόν επετεύχθη. Ξαναλέω, με πολύ άγχος, με 3 θρίλερ και με την Μπάξη και με την Τζέσεκα και σε αυτό το ζευγάρωμα με την Χάδετς, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά είναι η πρόκριση του Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι μπορεί πλέον με ηρεμία, χωρίς τόσο μεγάλη πίεση, να συνεχίζει να φτιάχνει την ομάδα του έτσι ώστε μέσα στη σεζόν να παρουσιαστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός. Αυτά.
1: Ευχαριστώ. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ κύριε, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, αυτά από τον Νίκο Αθανασίου και τον ακούσατε το Βάιο πριν. Σε μικρή του παρέμβαση, τώρα θα τον ακούσουμε κανονικά. Βάιος Τσόσικας μαζί μας.
6: Γεια σου, Γιάννα.
1: Γεια σου.
6: Καταρχάς, η βραδιά ανήκει στο Μανόλο. Το μεγάλο Μανόλο, ο οποίος δεν έχει περάσει. Μηνάς, πόσο. Ναι. Μας είχε πει ότι πεινάω για τα 6-20 και το καταβρόχθησε το ύψος. 6-20 δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί, αλλά δεν το είχε σκεφτεί καν ο Μπούμπκα το 6-20. Okay. Πλέον έχει 25 άλματα πάνω από τα 6 μέτρα ο Καραλής και αυτή τη στιγμή για μένα είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές στο παγκόσμιο στερεώμα.
1: Είναι.
6: Έτσι.
1: Είναι. Τύπο... Νομίζω ξεκάθαρα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε μια που το λες να το πούμε. Ναι. Δεν προλάβαμε να το πούμε. Του Πλάντης πέρασε τα 6-25. Λοιπόν, πήγε ο Μανόλος στο 6-32. Θα κάνανε από τρία αποτυχημένα άλματα εκεί και
6: σιγά,
1: οι δύο.
6: Σιγά.
1: Αλλά σιγά-σιγά, ναι. Σιγά. Το θέμα είναι ότι η κόντρα του Πλάντης Καραλή, η οποία ήταν σε ένα επίπεδο τύπου χαβαλέ, τον αγαπάω, τον Μανόλο θα το βοηθήσει, είναι καλό παιδί. Τώρα νιώθει την ανάσα στο σβέρκο.
6: Ναι, αρχίζει και πιέζεται ο του Πλάντης, ναι. Γιατί πέρασε το ψυχολογικό όριο των 6 μέτρων Καραλής και από τη στιγμή που τα πέρασε για πρώτη φορά, μετά δεν σταματάει να τα περνάει συνέχεια. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτό το παιδί, το οποίο είναι πραγματικά κόσμημα και σαν παρουσία. Και νομίζω ότι οι μάχες του με τον Ντουπλάντης είναι ότι καλύτερο.
1: Είναι
6: λοιπόν, η βραδιά του είναι δικιά, η βραδιά είναι δικιά του.
1: Αλήθεια.
6: Η βραδιά είναι δικιά του. Δεύτερον, η βραδιά είναι του Όφη, του Χρήστου Κόντι.
1: Ναι.
6: Και μια ομάδα που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ένα πράγμα θα πω τώρα, δεν θέλω να ανησυχήσω ούτε να προκαλέσω ξενέρωμα στους φίλους του Όφη. Είναι. Ξέρεις, δημιουργείται μια απορία για το πώς θα αντιδράσει η ομάδα στην πρώτη στραβή. Γιατί αν αντιδράσει σωστά στην πρώτη στραβή, η ομάδα.
1: Εν χώρα εννοείς ή ευρωπαϊκή.
6: Στην πρώτη στραβή, όχι, στραβή δεν είναι να χάσεις ένα μάτς, ξέρω εγώ, στο Europa League. Στραβή είναι να πάθεις μια ζημιά στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ένα κακό αποτέλεσμα.
1: Από το Πανετολικό ή από την ΑΕΚ.
6: Ένα κακό αποτέλεσμα. Όχι από την ΑΕΚ. Όχι από την ΑΕΚ. Όχι.
1: Καταγόρα.
6: Σε ένα στραβό αποτέλεσμα. Okay, ναι. Γιατί αν εκεί σηκωθεί αμέσως τα πόδια του και κοιτάξει ψηλά πάλι, εκεί έχει περάσει πολλά τεστ μέσα ένα καλοκαίρι και μας έχει δείξει ότι έχει αξιοποιήσει τα μεγάλα μάτς που δικαιωματικά κέρδισε να παίξει και τα πήρε και όλα στα μάτς αυτά. Και πήρε και τίτλους και πήρε και διακρίσεις και πήρε και ευρωπαϊκά εισιτήρια και πήρε και τα πάντα. Ανέβασε το πρεστής του. Τα έχει αξιοποιήσει και έχει μεγαλώσει σαν ομάδα. Αυτό είναι τώρα ένα τεστ χαρακτήρα το οποίο θα είναι διαρκές και θα είμαστε εδώ εμείς να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Πάντως, νομίζω ότι αν μπορούσαμε ας πούμε, να είμαστε λίγο πιο φουστανελάτη στο. Στο ζευγάρωμα του Όφη με την Τσέσεκα Σόφια, θα μπορούσαμε να πούμε σίγουρα ότι την ξεφτύλισε.
1: Ναι.
6: Τέσσερα μέσα, δύο έξω, δηλαδή τι άλλο θες να κάνω.
1: Τρία μέσα, δύο έξω, ναι.
6: Τρία μέσα, δύο έξω. Ναι. Μέσα, δύο έξω. Ναι. Και ένα που δεν μέτρησε. Λοιπόν, θέλω να σου πω.
1: Και λίγο βάθος ακόμα στο ρόστερ, του λέω εγώ, δύο-τρεις μεταγραφούλες Όφη και θα μπει πιο ήσυχα σε όλα αυτά που λες.
6: Και το λέω αυτό γιατί το καλοκαίρι Όφη είχε μια προβληματική εικόνα στα φιλικά του παιχνίδια. Όταν το ξαναλέω, θυμάμαι το Κόντι να λέει ότι. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την εικόνα στα φιλικά.
1: Yeah.
6: Λες και είναι τα φιλικά, ξέρω εγώ. Yeah. Το ξαναλέω. Ο Όφη πέρασε δύσκολα στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, πήρε το κύπελο. Πέρασε δύσκολα στον τελικό με την ΑΕΚ, πήρε το κύπελο. Πέρασε δύσκολα το καλοκαίρι του. Τώρα αρχίζει και τα πέρασε με διαδικαστικό τρόπο. Δεν είδε καν μπροστά το εμπόδιο της ΕΣΚΑ Σοφίας.
1: Yeah, yeah.
6: Άρα έχει μεγαλώσει.
1: Το
6: θέμα είναι να μείνει εκεί ψηλά. Πάμε τώρα στα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια, γιατί για μένα το παιχνίδι του Όφη δεν ήταν κρίσιμο. Δηλαδή, ο Όφη θα είχε ευρωπαϊκή συνέχεια είτε πέρναγε είτε δεν πέρναγε. Τα δύο κρίσιμα μάτια ήταν στο Κράλοβο και στον Μπραν. Πανέκος τα κατάφερε. Και τα κατάφερε εδώ να δεις καμιά φορά τι διάολος είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Ό,τι πιο πολύτιμο πράγμα μπορεί να έχει ένας προπονητής σε τέτοιου είδους παιχνίδι, στο 120, στο 119, είναι μια αλλαγή. Διαθέσιμη. Οι μισοί έχουν κράμπες, άλλοι μισοί κουτσένουν, άλλοι μισοί. Και σηκώνει ο προπονητής της. Χράντετς, για μένα καθυστερημένα, γιατί θα μπορούσε να κερδίσει πνευμόνια από νωρίτερα με στο μάτς.
1: Τον Νέτο. Τον οποίο τον βάζει μέσα επειδή έχει τραυματία παίχτη. Όχι για τα πέναλτι που λέγανε τα παιδιά. Έχει τραυματία, ο οποίος έχει το πόδι
6: του. Και,
1: ο οποίος φιλοκουτσένει και σου λέει τουλάχιστον να τον βγάλω να είμαστε.
6: Είναι τραυματία, αλλά όχι ακόμα τα μπόρδα.
1: Ναι, όχι τα μπόρδα.
6: Δηλαδή προχωράει όχι, ακόμα.
1: Σωστό.
6: Έτσι, λοιπόν. Και βάζει τον Νέτο, ο οποίος Νέτο στην επόμενη φάση κάνει το πέναλτι. Να. Και ο Παναθηναϊκός από το πουθενά, έτσι όπως ήταν το μάτς, από ένα σημείο του δευτέρου ημιχρόνου και μέχρι. Και το τέλος της παράτασης βρίσκει ένα γκολ το οποίο πραγματικά καμία πιθανότητα δεν έμοιαζε μόνο καθόλου πιθανό να συμβεί. Και παίρνει λοιπόν την πρόκριση και αποδρά. Ένα το ζητούμενο που είναι η πρόκριση το καλοκαίρι. Που είναι δεν το συζητάω και εγώ το λέω ότι αυτά τα μάτς τα παίρνεις, δεν πας να τα παίξεις. Είναι το θέμα να μην πάθεις ζημιά σε αυτά τα καλοκαιρινά παιχνίδια. Όμως συμφωνώ με τον Νίκο, τον Αθανασίου, που είπε ότι τα παιχνίδια αυτά πρέπει να δείξουν πράγματα στον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε δηλαδή ακόμα ο Νίστρουπ δεν έχει καταφέρει να καταλάβει πώς αντιδράει η ομάδα του. Τι λέω, τι εννοώ. Στο πρώτο μάτς με τους Τσέχους, σου λέει: Η προηγούμενη 2-0 έχω τρομερή εικόνα, γιατί έχει πολύ καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός, όντως, μέχρι το 60-65. Όταν θα βγάλω το Λιβάη και τον Τετέι, που προφανώς ακόμα δεν είναι έτοιμος ούτε ο Λιβάη να παίξει 90 λεπτά. Ούτε ο Τετέι προέρχεται από λιμόνι μονοπυρήνωση. Τα ξεχνάμε. Καλό θα είναι να τα θυμόμαστε αυτά.
1: Yeah.
6: Θα βάλω τον Ραστόντερ και τον Ντέσσερ μέσα. Για να κρατήσω την ομάδα ψηλά. προδίδεται από αυτό. Γίνεται μεγάλη κουβέντα γιατί δεν έβαλε ένα στόπερ ακόμα και το καθεξής. Σήμερα λοιπόν τι κάνει, ακριβώς το αντίθετο. Και πάλι νωρίς. Και πάλι δεν αντιδράει καλά η ομάδα του. Αυτό εγώ λέω συμβαίνει και για έναν απλό λόγο, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι λύσεις στα χαφ του Παναθηναϊκού που θα μπορέσουν να παίξουν, πώς να το πω, το ρόλο του μετρονόμου στο παιχνίδι του.
1: Να
6: διατηρήσουν ένα ρυθμό. Mm-hmm. Πίστευα ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ο Κοντούρης σε αυτά τα παιχνίδια. Μπήκε νωρίς, αλλά χτύπησε. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο όταν το συζητάμε εμείς, γιατί δεν παίζει ο Κοντούρης, προφανώς υπάρχει μια εικόνα για το, την ευπάθεια ή τέλος πάντων το πρόβλημα το οποίο μπορεί να βγάλει κάθε ποδοσφαιριστής μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Ο Τσιριβέγια έχει αποχωρήσει από νωρίς με πρόβλημα στη γάμπα. Δεν υπήρχε άλλος παίχτης για να παίξει το ρόλο του κόφτη. Έτσι. Οπότε λοιπόν ένα ζήτημα νομίζω ότι είναι αυτό. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τις κινήσεις που κάνει τώρα στο 8 πήρε ήδη τον Λούζα και πάει να πάρει ένα ακόμα ποδοσφαιριστή.
1: Συν τον Κάγκουα.
6: Συν τον Κάγκουα. Ελπίζω ότι θα έχει περισσότερα, πώς να το πω, εργαλεία στην διάθεση του Νίστρουπ για να το δουλέψει. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα, ξέρεις, για το τακτικό κομμάτι των αγώνων αυτών, ειδικά αυτού του αγώνα και έτσι όπως τελείωσε, που ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικά μάχη επιβίωσης περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι, και αυτό ο προσωπικό αγώνα. Προφανώς και η Τσέχη κάνει καλύτερη εικόνα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, όπως συνέβη και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν νομίζω ότι όμως συνολικά είναι μια καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει κιόλας να δούμε αν έχω δίκιο ή έχω άδικο. Ο ΠΑΟΚ έφυγε με δύο χέρια από τον Μπραν. Παθαίνει μεγάλη ζημιά που δεν είναι στα κύπελα Ευρώπης. Όμως εγώ, όχι επειδή θέλω να τα βλέπω τα πράγματα πάντα από την οπτική του αισιόδοξου, τέλος πάντων, να βλέπω πάντα κάτι θετικό σε ό,τι άσχημο συμβαίνει, γιατί είναι άσχημο αυτό που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ και σημαίνει πολλά και στο οικονομικό κομμάτι και στο κομμάτι του πρεστής και τα πάντα. Εγώ ξαναείδα ένα ΠΑΟΚ που παρά το γεγονός ότι το έκανε, να μην την πω τη λέξη, γιατί, μούτι, στο δεύτερο ημίχρονο, είχε μια τρικυμία στο κρανίο κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου, όταν βρέθηκε με την πλάτη όχι απλά στον τοίχο, αλλά και νοκάουτ σχεδόν από την αναμέτρηση, πάλι έβγαλε αντίδραση.
1: Ναι.
6: Πέτυχε δύο γκολ, πέτυχε ένα ακόμα που δεν μέτρησε. Αυτό ξέρει τι σημαίνει. Αυτό τι μου δείχνει εμένα. Αυτό μου δείχνει ότι η ομάδα είναι εκεί και περιμένει το κουράγιο, τη δύναμη, τη σωστή καθοδήγηση, τις σωστές αποφάσεις, τις σωστές κινήσεις, τις σωστές μεταγραφές για να βγάλει αυτό το πράγμα περισσότερα λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως αντίδραση έχει, χαρακτήρα διατηρεί.
1: Είχε αντίδραση, έχει αντίδραση roller coaster, να σου το πω έτσι. Δηλαδή μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι σαν η ομάδα που χάνει 2-0.
6: Mm-hmm.
1: Έτσι. 1-0 και ακολούθως 2-0. Ξαφνικά μπήκε ο Πέλκας μέσα και σαν να πήρε ηθικό όλη η ομάδα μαζί με τον Πέλκα. Ισοφάρισε, αλλά δεν χρησιμοποίησε το momentum αυτό ακριβώς της ισοφάρισης για να συνεχίσει και να πάει να κάνει την ανατροπή. Παραγυρίσαμε στην εικόνα την προηγούμενη με την πίεση της Μπραν, η οποία έφερε τέλος πάντων τη φάση που έφερε.
6: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, είχε ένα βασικό πρόβλημα σήμερα και έπαιζε με 9 παίχτες για πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, με τον Καλάμπρια και τον Ταμπόρδα. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ποιότητα.
1: Ναι.
6: Του λείπει ποιότητα. Έχει τραβηχτεί πολύ ποιότητα από το ρόστερ του ΠΑΟΚ.
1: Αλήθεια.
6: Οπότε λοιπόν, εκεί που φαίνει το ματς σε μια κατάσταση ισορροπία, τι λες, πάμε να το τραβήξω από τα μαλλιά και όπου πάει, αν έχεις.
1: Mm-hmm.
6: Και όπου πάει. Έτσι. Αυτό πήγε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Την πάτησε από ένα απέναντι το οποίο φωνάζει κιόλας. Okay, αλλά στην εποχή του ΒΑΡ, νομίζω ότι τέτοια πράγματα ξέρεις είναι περισσότερο κουβέντα να γίνεται. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη να έχουμε 5 ομάδες στα κύπελα Ευρώπης και μια κουβέντα για την ΑΕΚ θα το ζήσει.
1: Ναι.
6: Θα το ζήσει.
1: Ναι.
6: Θα το ζήσει.
1: Ναι.
6: Είναι ένα Champions League, Champions League.
1: Ξεχνάμε, ξέρεις, μέσα σε όλες τις κουβέντες και τις καταπληκτικές αναλύσεις αυτό ακριβώς που είπες. Ότι πρώτα απ' όλα να το ζήσει.
6: Θα το ζήσει.
1: Και ρε,
6: ωραία
1: έχει, φάση.
6: Και Γαλατά, και Ρώμα όλα. Έχει. Και Κόμο έχει. Και City έχει.
1: Τι θα μαζέψει, θα το δούμε. Θα το ζήσει.
6: Θα το ζήσει όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Γεια σου, Γιάννη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βάη. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε με περισσότερα σχόλια.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6. Παραμένουμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και πάμε στον Κώστα Βαϊμάκη. Αν έχει ρεμίσει, αν έχουν πέσει παλμοί.
1: Κάτι έχουμε κάνει στην προηγούμενη ζωή μας εμείς Παναθηναϊκοί, δεν έχει συμβεί αλλιώς. Κάτι κακό έχουμε κάνει, κάτι έχουμε πειράξει κόσμο, ξέρω εγώ, μακελάριδες, κάτι έχουμε κάνει τέλος πάντων και το πληρώνουμε σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων το πληρώσαμε όλη αυτή το άγχος και την αγωνία. Το φινάλε δίνει στον Παναθηναϊκό μια πρόκριση, δίνει την Ευρώπη και την ίδια στιγμή δίνει και για μένα πρέπει να δώσει και πολύ προβληματισμό, πρέπει να δώσει πολύ δουλειά ακόμα, πρέπει να δώσει πολλές σκέψεις. Ξέρεις, λέμε ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μεταγραφές και ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές και χαφ κτλ. Αυτό είναι πάντα καλοδεχούμενο, να έρθουν παίχτες ποιότητας. Από την άλλη μεριά, το υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός και το υλικό που έχει μέχρι σήμερα, αυτό που κατέβηκε να παίξει στα παιχνίδια αυτά, θα έλεγε κάποιος ότι είναι υπέρα αρκετό για να μπορέσει να πάρει προκρίσεις πιο εύκολες. Άρα καλοδεχούμενες και απαραίτητες μεταγραφές για να ανέβει σε επίπεδο, αλλά ακόμα πιο καλοδεχούμενη είναι η αυτοκριτική. Τι δεν έχει κάνει καλά ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, γιατί σωρίστηκε τόσο πολύ, γιατί στα παιχνίδια προηγήθηκε και δεν κατάφερε να τα κρατήσει, είτε ο προπονητής έβαλε αμυντικούς μέσα όπως έκανε σήμερα,
0: ναι,
1: είτε έβαλε επιθετικό κρατώντας τους δύο επιθετικούς στο προηγούμενο μάτς, πάλι σοφαρίστηκε. Είτε με την Τζέσκα που βάλε πάλι αμυντικό τότε το Τουμπά, πάλι σοφαρίστηκε στο τέλος. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα το οποίο επαναλαμβάνεται για τον Παναθηναϊκό σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, στα οποία προηγείται και δεν μπορεί να κρατήσει το σκορ, και φτάνει σε μια ταλαιπωρία, μια ψυχοθώρα διαδικασία, με πάρα πολύ κούραση, με παίκτες οι οποίοι είναι φανερό δεν μπορούν να συνεχίσουν, και με μια εικόνα του παιχνιδιού στην παράταση η οποία έδειχνε κακά τα ψήματα χράτες.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ομάδα η οποία έτρεχε περισσότερο. Έκανε επιθέσεις, έκανε ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός πέρα από την φάση του Γιάνκουσιτς δεν είχε κάτι άλλο να
0: παρουσιάσει. Που ήταν ωστόσο πολύ σημαντική ευκαιρία και με ένα παίχτη τεχνίτη στο πόδι του στη σωστή γωνία, λες θα το βάλει.
1: Και ξεκούραστο.
0: Και ξεκούραστο, σωστά.
1: Με τους υπόλοιπους. Δηλαδή ήταν όλες οι συνθήκες ήταν νικές. Είναι λοιπόν ο Παναθηναϊκός τυχερός μέσα σε όλα που τον έχουν βρει τέλος πάντων, τις ατυχίες με τους τραυματισμούς και με τους παίχτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να καλά-καλά να περπατήσουν. Τυχερός που δεν φτάνει στη διαδικασία των πέναλτι, γιατί πραγματικά εκεί δεν ξέρω ποιοι θα είχαν κουράγιο να εκτελέσουν
0: πέναλτι. Θα ψάχνουν εκτελεστές, όντως.
1: Ναι, δηλαδή όταν οι παίκτες είναι πια αυτισμένοι, καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και ένα πράγμα που υπό νορμάλες συνθήκες φαίνεται εύκολο να εκτελέσει ένα πέναλτι, εκείνη τη στιγμή δεν είναι. Σε την ψυχολογία μιας ομάδας η οποία κρατάει την πρόκριση μέχρι το 92 και στο 92 σοφαρίζεται και μετά υποφέρει σε όλη την παράταση. Τέλος πάντων, δεν χρειάστηκε να φτάσει πάνω στην διαδικασία των πέναλτι. Κερδίζει με το 4, ο οποίος με την επιστροφή του μετά από σχεδόν δεν ξέρω πόσοι μήνες είναι αρκετοί μήνες, είναι 9-10 μήνες τουλάχιστον, το Δεκέμβριο νομίζω έχει να παίξει στον Παναθηναϊκό, δείχνει πόσο πολύ έλειπε γιατί είναι φορ περιοχής. Το δείχνει και στο πρώτο γκολ που βάζει με την κεφαλιά. Το δεύτερο γκολ είναι ένα πέναλτι το οποίο κερδίζει ο ίδιος με ένα πάτημα και τελειώνει με ψυχραιμία, εκτελεί με ψυχραιμία και κάνει το 2-1. Σημαντικό ότι από εκεί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι πριν από λίγα παιχνίδια πραγματικά είχε κατέβει μοναδικό επιθετικό τον Ραστότερ. Αυτή τη στιγμή έχει 4 επιθετικούς. Και αυτό δίνει μια μεγάλη ευχέρεια στον προπονητή, είτε κάποιος κουράζεται να τον αλλάζει, είτε για λόγους τακτικής να κάνει αλλαγές. Είναι πολύ σημαντική η ποικιλία που έχει στην επίθεση. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, ξαναλέω, πάρα πολλά πράγματα που ο Παναθηναϊκός πρέπει να δουλέψει, πρέπει να διορθώσει, πρέπει να. Και στις δύο πλευρές του γηπέδου, η άμυνά του, ας πούμε, παρουσιάζει συμπτώματα παιδικές ασθένειες, ναι, χάνεται, ας πούμε,
0: συνεχόμενες παιδικές για την ακρίβεια.
1: Ναι. Ακόμα και στη φάση που παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς έχει τρομερά κενά στο κέντρο της άμυνας και αυτό, ναι, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα και το κομμάτι της δημιουργίας λειτουργεί σε πολύ μικρά διαστήματα του αγώνα και σε άλλα κομμάτια η μοναδική επιλογή είναι να πετάνε την μπάλα μπροστά, ξέρω, για τον Λιβάη, για τον Τετέι που είναι γρήγορη, πάση καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Θέλει δουλειά. Οι παίχτες που έρχονται και που ενδεχομένως θα έρθουν προφανώς και θα ανεβάσουν την ομάδα επίπεδο. Παναθηναϊκός κέρδισε σήμερα χρόνο, έβαλε την Ευρώπη στο μενού. Ήταν σημαντικό αυτό για μια ομάδα η οποία έχει βλέψεις να γίνει πρώτα απ' όλα μια καλή ομάδα φέτος και συνέχεια να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει. Και πάμε τώρα να ξεκινήσει και τις υποχρεώσεις του πρωτάθλημα τη Δευτέρα με την πρώτη δική του αγωνιστική, αφού έχει αναβληθεί η πρώτη. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο μέχρι τη Δευτέρα και πονήσει και τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα τη Δευτέρα με την πρώτη δική του αγωνιστική, αφού έχει αναβληθεί η πρώτη. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει προ

0: Αττικής, μοναδικά ταξίδια για να νιώσει τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stichman.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stichman. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, δεν ήταν βέβαιος μόνο τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Ταυτοχρόνως για τους ευρωπαϊκούς, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για το Europa League, για το Europa Conference League και άλλα. Οπότε πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά συνολικά, να πάρουμε τα παιχνίδια του Europa League, όλα βασικά από την αρχή, τελικά και από νωρίτερα. Λοιπόν, Ιμπέρια Γιαγκελόνια 1-2, Αραράτ Αρμίνια Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0, Ομόνια Συντρούντεν 4-2, Ζάλσμπουργκ Μιάλμπι 3-0, Ζαλγκύρης Κάουνας Μπεσίκτας 1-0, Πλζέν Ερυθρός Αστέρας 5-1, στην παράταση, τελικά πρόκριση για την Πλζέν επί του Ερυθρού Αστέρα. Λίλε στο Μεγνατία 2-1 στην παράταση. Επίσης, Τσέσκα Σόφια Σόφι 0-2, Τουν Λεχ 2-2, Άρχους Μπενφίκα 1-3. Σε εξέλιξη έχουμε μόνο δύο παιχνίδια, το Φερεντσβάρος Τραμπζονσπορ, το οποίο είναι στο 4-0, και το Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι, το οποίο είναι στο 3-0. Για το Europa Conference League, τελικά, Κουόπιο Σάμπρο Κρόβαρς 1-0, Γιάμπλονετς Ρέιντζερς 4-3 στα πέναλτι, Μακάμπι Τελαβίβ Λουγκάνο 1-1, Καραμπάκ Τβέντε 1-4 στην παράταση, Φράιμπουργκ Μάδερουελ 4-1, Μονακό Γκόρνικ επίσης 4-1, Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-2 βεβαίως στην παράταση, Μπραν Πάοκ 3-2, Ρίγα Κλάξβικ 2-1, Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 4-1. Και σε εξέλιξη έχουμε το παιχνίδι της Πάφου με την Δυνάμο Τυράννων, το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, είναι 2-2 το παιχνίδι. Στο ίδιο χρονικό σημείο βρίσκονται τα παιχνίδια της Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλτες με την Τρίτα, 0-0, τελευταίο λεπτό παράταση. Τελευταίο λεπτό παράταση και το Ρακόβ Χάιντουκ που είναι στο 2-3. Τελευταίο λεπτό κανονικής διάρκειας, το Χάπολ Τελαβίβ Αταλάντα στο 0-0, το Σενγκάλεν Νόρτζελαντ στο 2-2 και ο Άγιαξ με τη Σιόν που είναι στο 5-2. Μπόρατς Βίκινγκουρ στο 0-1. Μπράιτον Τρόμσο και αυτό προς το τέλος 3-0. Έχει σκοράρει ο Κοστούλας εδώ. Αούστρια Μπράγκα 0-0. Και επίσης προς το τέλος, αλλά όχι τελικά, Ριέκα Μίντιλαντ 1-1. Παρτίζαν Χετάφε 0-0. Χιμπέρνιαν Γάνδη 0-0. Λάρν Λίνκον Ρεντ Ιμπς 0-0. Για το EFL Cup, στις καθυστερήσεις, Τσέλσι Λούτον είναι 2-0 το παιχνίδι. Και στο 60 λεπτό, Φούλαμ Βίμπλετον 2-0. Ενώ για την La Liga, στο τελευταίο δεκάλεπτο, Θέλτα Οσασούνα είναι το παιχνίδι στο 1-2 και στο 52ο λεπτό, Μπαρσελόνα Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0. Και από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να περάσουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟ και τον αποκλεισμό του από την Μπραν, για να ακούσουμε το σχόλιο του Δημήτρη Τσομπατζόγλου για το παιχνίδι και γενικώς νομίζω για το δύσκολο, έτσι, στενάχωρο θα έλεγα, το οποίο τώρα που διαμορφώνεται με βάση αυτόν τον αποκλεισμό για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Νορβηγία. Από το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ για αυτή την σεζόν, τα σημάδια υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τιμωρηθεί για κάποιο λόγο ή για πολλούς λόγους. Και τιμωρήθηκε με τον πιο σκληρό σε αυτή την τελευταία φάση και με την ανακάλυψη του πέναλτι από τον Άγγλο διαιτητή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει κληθεί μια πρόκληση από έναν ύπαρκτο πέναλτι. Αναφυσβήτητο. Αυτό εκνευρίζει, γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλά άλλα εδώ και μήνες στον ΠΑΟΚ και δήθεν τάχα μου απαγορεύεται να μιλάς για διαιτησία. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας βέβαια το τι θέλει να ακούσει ο καθένας, γιατί είμαστε μια φάση που τώρα θα πουλάει το αρνητικό μόνο. Ναι, ο ΠΑΟΚ από πέρυσι, από τον τελικό του κυπέλου, βαράει το κεφάλι, τον τοίχο με δύναμη μόνος του. Από το χαμένο μάτς του Παναθηναϊκού,

0: βαράει όλο το σώμα, τον τοίχο, σε δύναμη. Ναι, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να τελειώσει την εργασία του με τον πιο επιτυχημένο προπονητή και αυτό θα είχε σίγουρα κόστος, σίγουρα. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει αργήσει σε συγκεκριμένες μεταγραφές. Ναι, ο ΠΑΟΚ με πολύ πολύ λάθος τρόπο αποφασίζει να παραχωρήσει τον Κωνσταντέλια.
1: Τι εννοείς με λάθος τρόπο, Δημήτρη?
0: Με λάθος τρόπο. Όταν πουλάς τον καλύτερο σου παίχτη, πρέπει να έχεις κάνει προεργασία μηνών. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ούτε ημερών, το κράτησε κρυφό από την ομάδα. Έχει γίνει τεράστιο λάθος ποδοσφαιρικό. Ναι. Με τον τρόπο που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, γιατί κατά τα άλλα, κάποια πράγματα ήταν αναπόφευκτα για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν γίνεται να μην έχει καν οποιαδήποτε σκέψη προετοιμασίας για αυτή την πώληση μέσα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Όλα αυτά τα έπρεπε να πληρώσει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Δείχνει πολύ αδύναμο σήμερα στο μάτς της χρονιάς για 55 λεπτά, πάρα πολύ αδύναμος απέναντι στην Μπραν. Όμως το 2-0 δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, πραγματικά δεν ξέρω ποδοσφαιρικά τι έχει συμβεί, είναι ίσως ότι Πέλκα, του Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ, αν το δούμε σε 20-25 λεπτά, έχει βάλει 4 γκολ μέχρι 42 και έχει άλλες 3 άχρηστες ευκαιρίες. Μέσα σε 25 λεπτά ένα απίστευτο πράγμα το οποίο έχει συμβεί και θα μπορούσε να του γυρίσει, γιατί λέει και ο προπονητής ότι είχαμε το momentum εμείς. Στο τέλος αποφασίζει μια βουτιά ενός Νορβηγού να την επιβραβεύσει ο Άγγλος διαιτητής. Σε μια συνέχεια του τι έκανε ο Ισπανός διαιτητής στο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Σε μια συνέχεια του τι έκανε ο Ιταλός διαιτητής στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Είναι το απόλυτο 100-0 που βιώνει ο ΠΑΟΚ εδώ και 4 παιχνίδια. Το απόλυτο 100-0. Γιατί? Άκουσα μια φωνή, πληρώνει τη ρώσικη σημαία που σηκώθηκε στην Πολωνία στο πρώτο μάτι του Δυναμό Κιέβου. Δεν ξέρω, δεν τα πιστεύω, δεν τα υιοθετώ. Ψάχνω να βρω γιατί υπάρχει αυτό το 100-0 εδώ και τόσες εβδομάδες σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Σήμερα ο Κένι μιλάει για ξεκάθαρο πέναλτι στα 65 δευτερόλεπτα, μια γωνιά που δέχτηκε μέσα στην περιοχή. Ο προπονητής λέει ότι ήταν offside πριν το πρώτο γκολ. Και βεβαίως έχουμε τα δύο γκολ που μπορεί να κυρώθηκαν σωστά του ΠΑΟΚ και αυτή την τελευταία απόφαση το παραβάνω κρίνει παιχνίδι. Ξέρω ότι δεν πρέπει να τα λέμε αυτά όταν ο ΠΑΟΚ κάνει τόσα λάθη. Ξέρω. Αυτό πιστεύουν και αυτό λένε τώρα πολλοί που θα ακούσουν και τώρα και στην πορεία. Δεν με ενδιαφέρει. Όλα έχουν γίνει. Δεν έχει γίνει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Είναι σειρά γεγονότων για να φτάσουμε σε αυτό το βράδυ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει αδύναμος εντός και εκτός γηπέδου. Μπορεί αυτό να ισχύει. Τώρα έχουμε διαχειριστεί μια τεράστια κρίση, πάρα πολύ μεγάλη κρίση, πολύ μεγάλη εξωστρέφεια, γιατί πάρα πολλοί πανηγυρίζουν που ο ΠΑΟΚ να είναι εκτός Ευρώπης και αισθάνονται δικαιωμένοι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ζωή και πρέπει να διαχειριστεί η ΠΑΕ και η ομάδα αυτή την κατάσταση.
1: Άρα, Δημήτρη μου, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Παραγένει.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον, Δημήτρη Τσορμπατσόγλου. Συγγνώμη, έχουμε πολλά παιχνίδια σε εξέλιξη. Τα πάμε σε μένα, θα τα ξαναπώ σε λιγάκι όταν ολοκληρώνεται, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμός. Αύριο στις 2, να πούμε, θυμίζουμε η κλήρωση του Europa League, του Europa Conference League. Αύριο το μεσημέρι θα μάθουν οι ελληνικές ομάδες τους αντιπάλους τους, η ΑΕΚ τους έμαθε σήμερα. Μπορεί να έχουμε goals στο Ριέκα Μίντιλαντ, γίνεται 1-4 το παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο. Χιμπέρνιαν Γάνδη είναι 1-1 στο 70, Λάρνερ Έντιμς χωρίς σκορ, Παρτίζαν Χετάφε 1-0 στο 65. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Conference League, όλα τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ στο Europa League όλα τα αποτελέσματα είναι τελικά. Λοιπόν, και πάμε στο Μιχάλη Τσόχο, ο οποίος στο εγκριμένα μαγικό τρόπο και πολλές οθόνες, συνηθισμένος είναι άλλωστε, κάπως θα τα είδε όλα τα παιχνίδια και κάπως θα μας πει κάτι για όλα. Γεια σου Μιχάλη.
2: Χαίρετε.
1: Βύχησε εσύ, βύχε ο Τσορμπατζόγλου, τι γίνεται?
2: Έχω δει πολύ καλά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: λιγότερο καλά τον Νόφι στο κινητό. Βλέπετε, πήγε και ο Παναθηναϊκός παράταση και ο Όφι είναι και η μοναδική ομάδα που τον είχε κανένα σασπένς.
1: Αλήθεια.
2: Πέρασε δια περιπάτου. Και είναι πολύ σπουδαία επιτυχία, πολύ σπουδαία πρόκριση. Ελπίζω να μην υπάρχει κανένας που θα πει πια τις κάσοφιες. Ελπίζω. Γιατί όλα τα ακούμε από τους Έλληνες φιλάθλους. Το να προκρίνεσαι με δύο νίκες στα play-off του Europa League, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, είναι κάτι που δεν ξέρω πόσες φορές το έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι πάρα πολύ λίγες οι φορές. Όφη δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο. Έναν δρόμο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Έναν δρόμο της πολύ λογικής επένδυσης. Το λέω αυτό γιατί υπήρχαν εγκρίνειες ότι ο Όφη που θα πάρει τόσα, ήταν δεδομένο θα παίξει σε League Place, θα πάρει τόσα λεφτά, δεν έκανε ακριβές μεταγραφές, δεν πήρε κάποιο star, πήρε το Σιέλι, το Μπουχαλάκι και που θα πάει και δεν βγαίνει χρονιά και δεν ξέρω εγώ τι. Και αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, όταν ο προπονητής αποφασίζει, όταν ο προπονητής παίρνει τον κάθε παίκτη, είτε γιατί τον γνωρίζει, είτε γιατί ξέρει τι θέλει να τον κάνει. Και θυμίζω ο Κόντις φέτος πήρε και τον Αϊτόρ που τον γνώριζε, τον είχε προπονήσει, και τον Σιέλι που τον είχε προπονήσει στο Βόλο. Και τέλος πάντων, ό,τι απέκτησε, το απέκτησε με πολύ μεγάλη λογική και με πολύ μεγάλη προσοχή. Επέμενε για να πάρει έναν center for που τον ήθελε πάρα πολύ. Και παρά το γεγονός ότι του πήρε δύο μήνες για να καταφέρει να συμφωνήσει μαζί του, δεν άλλαξε ρότα και τελικά δικαιώνεται γιατί τον παίρνει τώρα. Αναφέρομαι στον Κέναν Κόντρο. Και προτίμησε να τον περιμένει παρά να πάει σε μια άλλη επιλογή για να τον έχει στα play-off ή να τον έχει από την αρχή του προαθλήματος. Και κάνει σήμερα μια πολύ σπουδαία πρόκριση και τώρα πια νομίζω θα ζήσει μια υπέροχη σεζόν. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει στη League Phase του Europa. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να τα παντρέψει όλα και κύπελλο και πρωτάθλημα και Ευρώπη. Προφανώς είναι δύσκολο, προφανώς δεν είναι αναθυμένος. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα περάσουν καταπληκτικά στην Κρήτη και μακάρι να τους έρθει στο Παγκρίτιο και ένας μεγάλος αντίπαλος, μια Μίλαν, μια Γιουβέντους για να το χαρούν ακόμα περισσότερο. Παναθηναϊκός ακούω ότι στάθηκε τυχερός. Θέλω να πω δεν είναι ακριβώς έτσι. Στην πραγματικότητα δεν στάθηκε για μία ακόμη φορά τρομερά άτυχος. Ο γκολ που δέχεται και ισοφαρίζεται στις καθυστερήσεις είναι επανάληψη του γκολ που δέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και γίνεται 2-2. Τέλος πάντων, να αποκλειστείς από μια ομάδα που σου βάλε 3 γκολ και τα 3 στις καθυστερήσεις των παιχνιδιών δεν είναι και το πλέον σύνηθες. Και επειδή το ποδόσφαιρο συνηθίζει αρκετές φορές να είναι δίκαιο, έχει την πλήρωση με το ίδιο νόμισμα, βρήκε και αυτός γκολ στις καθυστερήσεις της παράτασης και δεν πήγαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ναι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην παράταση. Είναι αλήθεια ότι όλοι πιστέψαμε ότι ο κίνδυνος να αποκλειστεί στην παράταση ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αλλά και εκεί γιατί είχε σταθεί άτυχος. Γιατί έπαιζε επί της ουσίας με 10, γιατί είχε τραυματία και δεν μπορούσε να τον αλλάξει. Και δεν είναι ότι βιάστηκε να κάνει τις αλλαγές. Την τελευταία την είχε κάνει γιατί είχε τραυματιστεί παίχτες που είχε περάσει αλλαγή.
1: Σωστά.
2: Οπότε δεν μπορούμε να λέμε όταν έχουν συμβεί όλα αυτά μέσα στο μάτς ότι ήταν τυχερός. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία τυχερός ή άτυχος. Το είχα ξαναπεί από την αρχή, όπως το έλεγα και πέρσι για την ΑΕΚ, όταν έχεις να περάσεις 3 προκριματικούς γύρους και πρέπει να κάνεις 3-3, έστω και αν μιλάμε για το conference, έστω και αν μιλάμε για θεωρητικά κατώτερους αντιπάλους, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχει σημασία το ποδόσφαιρο, σημασία έχουν οι προκρίσεις. Θα το καταλάβει αυτό ο κόσμος που πάει να ακούσει συνέχεια. Για τον ΠΑΟΚ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι έχει δίκιο λύση. Το έβλεπα στο τάμπλετ και κρατάω μια επιφύλαξη θα την ξαναδώ τη φάση με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω πέναλτι.
1: Ναι. Κανείς μας.
2: Ναι. Νομίζω ότι έχει ένα πολύ σοβαρό λάθος ο ΒΑΡ. Γιατί, το καταλαβαίνω ο διαιτητής να μπερδευτεί, γιατί η επαφή υπάρχει. Αλλά η επαφή είναι επειδή ο παίκτης της Μπραν κάνει επαφή με τα πόδια του Γιαννούλη και όχι γιατί ο Γιαννούλης κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια να τον ανακόψει και τον βρίσκει. Νομίζω ότι εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος του βίντεο assistant referee.
1: Στην οποία φάση, Μιχάλη, να πούμε, δεν πέρασε πολύ χρόνο για να κατακυρωθεί το πέναλτι. Δηλαδή, φάνηκε σαν μια φάση που δεν την είδε ιδιαίτερα
3: πολύ ο Βαρ σε χρόνο, να το πούμε έτσι. Ενώ ήταν μια φάση που μάλλον ήθελε λίγο να πάρει το χρόνο σου, να το πω έτσι, γιατί έκανε πρόκριση τελικά.
4: Σωστά, σωστά. Πραγματικά δεν ξέρω, δυσκολεύτηκα. Ναι. Δηλαδή το κοίταξα και το ξανακοίταξα. Ναι, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνω πώς. Ξαναλέω, καταλαβαίνω πώς μπορεί να την πατήσει ο διαιτητής, γιατί βλέπει την επαφή των ποδιών. Αλλά στα replay είναι ξεκάθαρο ότι η επαφή αυτή δεν αφορά κάποια κίνηση του Γιαννούλη, αλλά όπως τρέχει ο παίκτης της Μπραν και τα πόδια του κάνουν βηματισμούς, σε κάποια στιγμή πάνω στον βηματισμό το πόδι του βρίσκει τον Γιαννούλη, σκαλώνει και πέφτει το χορτάρι. Είναι για μένα πολύ σαφές ότι έπρεπε να επέμβει ο βιντεοσυναρέφερης. Τέλος πάντων, δεν συνέβη. Για τον Πάκο είναι μια δύσκολη βραδιά. Μετά από 4 χρόνια για πρώτη φορά δεν θα είναι σε μια league phase. Προφανώς έχει μια μεγάλη απώλεια εσόδων. Προφανώς μεγαλώνει την εσωστρέφειά του. Η γκρίνια θα μεγαλώσει. Προφανώς κάνει πιο δύσκολη την ζωή του για την φετινή σεζόν. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ψήσει και να ενθουσιάσει ξανά τον κόσμο του. Αλλά το ξέραμε ότι θα είναι ένα μεταβατικό καλοκαίρι. Έγινε ακόμα πιο δύσκολο από την πόλη του Κωνσταντέλια. Εγώ λέω ότι έχουμε έναν προπονητή που το παλεύει και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πρέπει να του δοθεί χρόνος. Καταλαβαίνω την γκρίνια και προς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, που ο κόσμος θεωρεί ότι σε αυτήν οφείλεται ο αποκλεισμός. Είναι κρίμα ο αποκλεισμός οπωσδήποτε. Ο ΠΑΟΚ είχε τη δυνατότητα να κάνει ένα λάθος και έκανε δύο. Και αυτό είναι στα όρια του ασυγχώρητου. Mm-hmm. Και είναι κρίμα γιατί αν ο ΠΑΟΚ το είχε καταφέρει, νομίζω απόψε το βράδυ, η Ελλάδα θα πανηγύριζε τη 10η θέση. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν τρόπο, έχοντας βγάλει έξω και μια νορβηγική ομάδα, τον τρόπο με τον οποίο δεν θα φτάναμε στην 10η θέση αν είχαμε και τον ΠΑΟΚ στο Conference. Τώρα είναι από 50-50 έως δύσκολο.
3: Αλήθεια. Μιχάλη, μου ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά και στον... Αυτά και από τον, Μιχάλη Τσόχο. Παιδιά, σχόλιο για την κλήρωση ΣΑΕΚ. Τώρα που λέτε, θα κάνει αύριο το πρωί τώρα ο Μιχάλης πλέον στην εκπομπή. Και δεν θα είναι σχόλιο τώρα. Αυτό θέλει και λίγη περισσότερη ανάλυση, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ είμαστε τώρα μέσα στο χαμό των παιχνιδιών. Να δούμε τι έχουμε. Τι έχει μείνει σε εξέλιξη. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και τον Μιχάλη. Θέλει να ακούσει και τους υπόλοιπους. Λογικό είναι, προφανώς κάνει ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ σχόλιο. Εδώ τώρα μιλάμε για μεγαλύτερη, για ευρύτερη συζήτηση, να το πω έτσι. Λοιπόν, 4 παιχνίδια όλα και όλα σε εξέλιξη, όλα στο conference. Να θυμίσω, τελευταία λεπτά, Ριέκα Μίτιλαντ είναι στο 1-4. Εντάξει, έχει κρυφθεί εδώ η πρόκριση. Λαν Ρέντιμπ 0-0 περίπου στο 80. Στο ίδιο χρονικό σημείο έχει Μπέρναν Γκάντι, έχει γίνει 2-1 το παιχνίδι. Και Παρτίζαν Χετάφε 1-1. Θέλει περίπου ένα 20 λεπτό να τελειώσει ο αγώνας για να τα ξαναπούμε μετά όλα αυτά μαζεμένα με το καλό και του, ενώ και του Europa League και του Europa Conference League τα παιχνίδια. Ενώ να πούμε ότι τελείωσε και το παιχνίδι της Chelsea με την Luton για το EFL Cup. 2-0 ολοκληρώθηκε. 1/4 πέρα από το τέλος για την ίδια διοργάνωση. Fulham Wimbledon είναι επίσης το 2-0. Τελείωσε να πούμε το Θέλτα Οσασούνα. 1-2 ολοκληρώθηκε αυτό. Στο 67ο λεπτό για την La Liga πάντα. Μπαρσελόνα Athletic Bilbao 1-0. Πάμε, συνεχίζουμε τα σχόλια. Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, κρίμα, χάσαμε τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
5: Ευτυχώς πέρασε ο Παναθηναϊκός. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ με την φωτιά. Και κατά τα άλλα ισχύει το πάρτε μαθήματα από τον Όφη. Δηλαδή, για να αρχίσουμε από αυτό που είναι και το πιο, κατά τη γνώμη μου, θεαματικό στα φετινά ευρωπαϊκά προκριματικά. Δεν ξέρω πώς είδανε το παιχνίδι. Όφη έπαιξε καλύτερα από ό,τι στο Παγκρίτιο. Με την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία δεν είναι τσεσεκά η κανονική που λένε.
3: Mm-hmm.
5: Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια στιγμή στο παιχνίδι που μπορούσε να σκεφτεί, όχι θα κάνει ανατροπή, αλλά ότι έστω θα πάρει ένα τρίποντο γοήτρου. Ο Όφη έτυχε δύο γκολ, ένα με δύο παιδιά μάλιστα που τα γουστάρει πάρα πολύ εξέδρα. Το ένα με τον Νους, στην εξέλιξη ενός χτυπήματος κόρνερ, και ένα με τον Θεοδωσουλάκη που είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ για την όλη του κατασκευή, όχι μόνο για την εκτέλεση. Πραγματικά, δείτε το. Είχε ένα ακόμα γκολ που δεν μέτρησε, γιατί το VAR, ο διαιτητής, δεν κατάλαβα καλά, να σου πω την αλήθεια, γιατί το βλέπα χωρίς ήχο. Είδε χέρι.
3: Ναι, χέρι του Αϊτόρ. Ναι.
5: Του Αϊτόρ. Λοιπόν, είχε το Φούντα, θα μπορούσε να έχει βάλει τρία γκολ απόψε, ας πούμε, σε θέση βολή σου λίγες φορές. Είχε και τι δεν είχε. Απέναντι σε μια ομάδα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει το 3-0, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αλλά στο τέλος πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι. Είναι πολύ κολακευτικό αυτό το 0-2 με το οποίο έχασε σήμερα. Έκανε και αυτή το κομμάτι της, είχε 2-3 ευκαιριούλες, αλλά δεν συγκρίνονταν οι δύο ομάδες. Πραγματικά μπράβο σε όλους, στον Κόντι, στους παίκτες τους. Δηλαδή είναι μια θεαματική επιστροφή στην Ευρώπη. Εγώ δεν θυμάμαι πότε είχε παίξει τελευταία φορά όφη, έχουν περάσει χρόνια. Αλλά και δεν θυμάμαι και γενικώς τέτοια καλοκαιρινή εμφάνιση του όφη. Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω. Αν θυμηθούμε κάτι τρομερές ιστορίες, Γιάννη, δεκαετία του 80, του 90, με προκρίσεις, ας πούμε, με φοβερές ομάδες, τύπου ο Ατλέτικο Μαδρίτης. Εντάξει, αυτή
3: τότε, η πρώτη φορά παλιά με τη Χάιντουκ, πολύ παλιά το
5: UEFA.
3: Ναι.
5: Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω για να βρούμε τέτοια καλοκαιρινή άνεση. Αλλά όφη ήταν η εξαίρεση στον κανόνα που είχαμε φέτος, γιατί ο κανόνας ήταν οι μεγάλες περιπέτειες. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε απόψε μετά από μια μεγάλη περιπέτεια και ο Παναθηναϊκός πέρασε μετά από μια μεγάλη περιπέτεια. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Είχε δοκάρει η Μπραν, τον πίεσε, βρήκε τον γκολ στο τέλος του ημίχρονου και είχε ένα επίσης κακό και νοθρό ξεκίνημα δευτέρου ημίχρονου, δηλαδή όταν αυτοί κάναμε τον Ίγκασον το 2-0. Το μόνο πράγμα το οποίο, ας πούμε, κρατούσε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι είναι ότι όποιος τον ξέρει τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι μπορούσε να πιστέψει ότι θα αποκλειστεί τόσο εύκολα όπως ήταν η εικόνα του μέχρι το 2-0 των Νορβηγών. Και έτσι και έγινε. Δηλαδή, σαφώς βοηθάνε οι δύο αλλαγές του Λύση, ο Τέιλορ που του δίνει πάλι ενέργεια, ελευθερώνει το Ζαφίρι, τρέχει για όλους, και ο Πέλκας, ο οποίος είναι πολύ μέσα στο μάτς. Και έτσι γίνεται σε 4,5 λεπτά το 2-0-2-2 με τον Ντιαγή αρχικά και τον Ζαφίρι μετά. Μετά ο ΠΑΟΚ βρίσκει ένα ακόμα γκολ, το οποίο ακυρώνεται γιατί ο Μπάμπα κρίνει, ο Μπρουκς, ο διαιτητής, ότι εμποδίζει τον τερματοφύλακα. Αυτές οι φάσεις είναι πάντα στην ευχέρεια, ας πούμε, του διαιτητή να κρίνει αναλόγως. Αλλά δεν ήταν αυτή η σκληρή απόφαση. Η σκληρή απόφαση είναι το πέναλτι που δίνουν στον Μάτισεν για το μαρκάρισμα του Γιαννούλη. Το οποίο εγώ λέω ότι όπως το VAR είναι πολλές φορές χρήσιμο γιατί αποκαλύπτει πράγματα που δεν φαίνονται, όπως διάφορα πατήματα, ψιλοτραβήγματα, χέρια που σε παλιότερες εποχές ήταν αδύνατο να δεις γιατί ένας παίχτης είναι περικυκλωμένος, θα έπρεπε να είναι εξίσου καθοριστικό και σε τέτοιου τύπου φάσεις, όπου η τηλεοπτική εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερες αμφιβολίες από αυτό που είδαμε χωρίς τα replay. Δηλαδή, εγώ όταν είδα τη φάση αρχικά, μου φάνηκε πέναλτι. Mm-hmm. Και μου φάνηκε πέναλτι, θα σου πω γιατί. Γιατί ο Νορβηγός δεν έχει κανένα λόγο να πέσει
3: να πέσει
5: στον τερματοφύλακα. Ακριβώς. Πόσες φορές όμως βλέπω ότι η φάση αμφιβολίες μου πρέπει να σου πω μεγαλώνει. Ναι, σίγουρα ο Γιαννούλης τον ακουμπάει. Τον ακουμπάει με τα χέρια κυρίως. Εγώ κάτω δεν βλέπω επαφή και μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπήρξε καν διαφωνία. Δεν μου κάνει εντύπωση, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή οι διαιτητές όλοι έκριναν ότι είναι πέναλτι και με αυτό το πέναλτι η Μπραν έκανε το 3-2 και πήρε την πρόκριση. Σε ένα παιχνίδι, το ξαναλέω, που ήταν περιπετειώδης και στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε μια θεαματική βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο με το πέρασμα της ώρας, πράγμα που είναι και λίγο παράξενο αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 επίσημα παιχνίδια και η Μπραν 30. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή τα λέμε αυτό το καλοκαίρι ότι υπάρχει πρόβλημα, πώς το λένε, με των ελληνικών ομάδων απέναντι σε τέτοιο τύπο ομάδες, σήμερα ο ΠΑΟΚ το καλύτερο του διάστημα ήταν στο τέλος. Πάει να πει ότι κάτι δεν είδε σωστά στην αρχή και ο Λύση, ο οποίος κατά τα άλλα έχει την απεριόριστη συμπάθεια, μου πρέπει να σου πω, γιατί σε ένα μήνα του έχουν συμβεί πράγματα που στους προηγούμενους προπονητές του ΠΑΟΚ δεν είχαν συμβεί χρόνια. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Έλειψε στο μάτς αυτό ο Ζίφκοβιτς για μια κουταμάρα. τραυματίστηκε ο Καμαρά, δεν υπάρχει ο Μεϊτέ, δεν αποκτήθηκε ένα center for, ενώ ξέρανε ότι θα φύγει ο Γιακουμάκης και αυτή έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πολλά, πάρα πολλά, τα αντιμετωπίζει στοϊκά ο Ιταλός που έχει δουλέψει στην Ισπανία. Σήμερα όμως το παιχνίδι λέει ότι κάτι καλύτερο θα έπρεπε να έχει κάνει και ο ίδιος, τουλάχιστον στην προετοιμασία του παιχνιδιού. Αν αυτό το match ήταν περιπέτεια, αυτό του Παναθηναϊκού ήταν ασύλληπτο πράγμα. Όχι μόνο για την έτσι κι αλλιώς, ξέρεις, δραματικότητα η οποία προκύπτει όταν η μία ομάδα ισοφαρίζει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα και η άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός, παίρνει την πρόκριση με ένα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Αυτό από μόνο του είναι ένα δραματικό και σπάνιο γεγονός. Αλλά έχει πολύ περισσότερα πράγματα αυτό το μάτς. Δηλαδή, ας πούμε, είναι φοβερό ότι η γηπεδούχη αμέσως μετά τον γκολ αυτό του 4 με το πέναλτι στο φινάλε, το οποίο κάνει το πέναλτι ένας παίκτης που έχει μπει ο Νέτ, ο οποίος έχει μπει προφανώς για να χτυπήσει πέναλτι, γιατί είμαστε πολύ αργά στην διαδικασία.
3: Νομίζω μπήκε γιατί είχε τραυματία, νομίζω, και τον έβαλε. Είχε τραυματία ποδοσφαιριστή, αλλά τέλος πάντων ήταν κρύος, ναι, αυτή είναι η ουσία, ναι.
5: Ήταν κρύος. Ναι. Εγώ νομίζω ότι μπήκε στην ουσία. Εντάξει, αυτά ξέρεις, δεν τα μάθουμε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, ο κρύος Νέτο κάνει το πέναλτι και παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι προλαβαίνουν να χάσουν και ευκαιρίες μετά.
3: Ναι.
5: Δηλαδή όλα αυτά έχουν γίνει στο 119. Στο 120 μπάλα φεύγει λίγο out, ζητάνε πέναλτι για χέρι του Γιάνκουζιτς. Δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Εγώ απλά λέω τα γεγονότα, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός το κρατάει αυτό το 1-2 με τα δόντια, ενώ έχει σκοράρει το 4 στο 119. Δηλαδή πράγματα πραγματικά απίθανα. Όπως απίθανα είναι και διάφορα τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Τον σώζει ο Πένια στο πρώτο μισάωρο. Βελτιώνεται μάλλον κατά τύχη, γιατί χτυπάει ο Τσιριβέγια και μπαίνει ο Κουντούρης και ο Κουντούρης του δίνει πάρα πολλά. Ελέγχει το μάτς μετά τις αλλαγές του Νίστροπ, που πραγματικά βρήκε τους παίκτες που χρειαζόταν στην βραδιά. Πρώτα απ' όλα τον 4 που βρίσκει δύο γκολ, αλλά και τον Αντίνο ο οποίος βοήθησε. Εγώ λέω και τον Καλάμπρια, έτσι, ο οποίος μπήκε και του δώσε, ας πούμε, μια καλύτερη τοποθέτηση γενικά. Mm-hmm. Αλλά κάνει πράγματα από την αρχή της χρονιάς που σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται όλο ένα και πιο συζητήσιμα. Δεν λέω ακατανόητα, αλλά εν πάση περιπτώσει συζητήσιμα. Δηλαδή, αυτή η ιδέα του να αφήσει την μπάλα πάλι σε μια ομάδα η οποία του έκανε το 2-0-2-2 στο προηγούμενο παιχνίδι με 5 γκολ, με 2 γκολ σε 5 λεπτά, είναι μια πάρα πολύ κακή ιδέα, η οποία πληρώθηκε και σήμερα. Δηλαδή, η ισοφάριση της Χράντετς δεν είναι κάτι το οποίο πέφτει από τον ουρανό, δεν είναι μια φάση η οποία προκύπτει από το πουθενά. Πάλι έχουν κερδίσει μέτρα, πάλι ο Παναθηναϊκός έχει μαζευτεί πίσω σχεδόν χωρίς λόγο. Η δε ισοφάριση έρχεται από τον Ταρίντα, γιατί βρίσκεται μόνος του μετά από μια κεφαλιά πάσα σε μια σέντρα, ενώ προηγουμένως έχουν κάνει μέχρι και τα κουνάκια στο ύψος μεγάλης περιοχής. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πραγματικά δεν καταλαβαίνει τι κάνει στο τέλος. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλούς παίκτες, μέτρησε καθοριστικά αυτό σε όλη τη διαδικασία των προκριματικών. Νομίζω αυτό είναι το επαναλαμβανόμενο συμπέρασμα, δηλαδή ότι κάποια στιγμή από τον πάγκο του Παναθηναϊκού σε όλα τα παιχνίδια έρχονται παίκτες που τον αλλάζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι εν ώψη της χρονιάς του γενικότερα. Αλλά δεν ξέρει να μείνεται. Και όταν λέω δεν ξέρει να μείνεται, δεν κάνει σωστά τα στοιχειώδη. Δηλαδή δέχεται φάσεις, ακόμα και όταν είναι όλος πίσω, δεν δέχεται φάσεις γιατί βγαίνει πολύ ψηλά ή γιατί τρώει μια πλάτη, ας πούμε, ή γιατί γίνεται μια κάθετη από τους αντιπάλους και κάποιος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η στόπερ μπορεί να είναι, ας πούμε, εκτός θέσης, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όχι, είναι εκεί πίσω, αλλά παίζει μια άμυνα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή, αν δεν βγει, για να το πω απλά, κάποιος να κόψει, μηχανισμός δεν υπάρχει. Σήμερα κολλάει ο Ντεφράι στη φάση της σοβάρησης και μένει ο Νταρίντα στο 94 αφύλακτος στη μικρή περιοχή για να βάλει γκολ όπως θέλει. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να υποφέρει αμυντικά και στην παράταση, βέβαια, γιατί εκεί έρχεται και η κόπωση. Τα Μπόρδα δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον ρυθμό. Παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει μετά από ένα διάστημα τραυματισμών και έλλειψη προπόνησης όπως ο Πάλμερ Μπράουν και κυρίως ο Καλάμπρια ζορίζονται πάρα πολύ. Η Χράντετς βλέπει την ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός σώζεται και στην παράταση από τον πολύ καλό του σήμερα τερματοφύλακα και παίρνει την νίκη στο τέλος. Και πάλι καλά λέω εγώ, γιατί πάλι καλά πρώτον γιατί παίρνει την νίκη και δεύτερον γιατί αν πήγαινε στα πέναλτι με τόσους παίκτες με προβληματάκια δεν ξέρω αν θα ήταν καλή η βραδιά του, αν με καταλαβαίνεις.
1: Ναι, βέβαια.
5: Έτσι, δηλαδή τα πέναλτι θέλουν πρώτα απ' όλα να στέξει και στα πόδια σου και ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς οι οποίοι στο τέλος αγκουμαχούσαν. Βέβαια ισχύει το, ειδικά στα καλοκαιρινά προκριματικά, το τέλος καλό όλα καλά. Αυτά είναι παιχνίδια που και λόγω των αντιπάλων δεν τα θυμάται κανείς σε λίγο καιρό. Αυτό το σημερινό θα το θυμούνται όλοι λίγο περισσότερο. Αυτό έχω να πω.
1: Αντώνη, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον, Αντώνη Καρπετόπουλο. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε άνθρωπο που ήταν εκεί και το είδε το παιχνίδι. Το παρακολούθησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Ψάρα. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Γιάννη μου.
1: Και καλώς ήρθες κιόλας.
6: Καλώς σε βρήκα και να σου πω κάτι πριν ξεκινήσουμε.
1: Παρακαλώ.
6: Πίστευα εδώ και κάνα χρόνο ότι με αποφεύγεις. Δηλαδή, είτε θα λείπεις, θα έρχομαι να σε αντικαθιστώ, είτε θα είμαι, θα φεύγω, θα πηγαίνεις. Δηλαδή, άρχισα να νιώθω ότι δεν με συμπαθείς, Γιάννη μου.
1: Πραγματικά. Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε ήταν αυτό.
6: Κάπου θα συναντηθούμε, έτσι. Εντάξει, δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτή η συνάντησή μας. Ναι. Δηλαδή ότι πρέπει να παίξουν 135 λεπτά παιχνίδι για να συναντηθούμε.
1: Πραγματικά μας θύμισε. Δηλαδή σκεφτόμουν τα παλιά παιχνίδια του βόλεϊ. Ξέρεις, Ελλάδα, Σουηδία το 87. Κάτι ατελείωτα παιχνίδια, ας πούμε. Λέω, πόσο θα...
6: Τότε με τις αλλαγές.
1: Ναι. Πόσο ρε, φίλε. Πόσο, όντως. Τέλος πάντων, τέλος καλό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Αλλά έχει σημασία πώς το είδες εσύ, γιατί το από μέσα είναι πάντα διαφορετικά.
6: Ένα μάτς που εγώ λέω ότι έχει 50 πράγματα να σταθείς, mm-hmm. αλλά θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Αντώνης νωρίτερα. Αυτά τα προκριματικά του καλοκαιριού, έτσι όπως εξελίσσονται, εγώ λέω ότι με το πέρασμα των χρόνων μεταλλάσσονται. Λόγω των πολλών παιχνιδιών που έχει μέσα η χρονιά, τα καλοκαιρινά προκριματικά όντως ξεχνιούνται. Όντως είναι ένα βάρος για όλους και ειδικά για τις ομάδες που έχουν το πρέπει. Mm-hmm. Οπότε στον Παναθηναϊκό εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει να σταθούν πάρα πολύ στις αναγνώσεις και στο διάβασμα των αγώνων αυτών, να κρατήσουν το τέλος καλό όλα καλά και να πάνε στην επόμενη μέρα. Γιατί αν κρατήσουν τις αναγνώσεις θα βάλουν πολλά προβλήματα στο κεφάλι τους. Γιατί το σημερινό παιχνίδι, ενώ φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται ο Νίστρουπ πριν έρθουμε εδώ, από το ότι θέλει, ότι ζητάει την αναβολή και την παίρνει, και αν δούμε ότι έχει παίξει 135 λεπτά σήμερα, δικαιώθηκε με την αναβολή. Λοιπόν, επειδή έπαιξε 135 λεπτά, θα πει κάποιος, αν δεν την είχε πάρει μπορεί να έχει καλύτερο ρυθμό και να έπαιζε 90. Εγώ λέω για αυτό που είδαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθετικές κουβέντες. Λοιπόν, από αυτό και τον τρόπο που ήρθε εδώ, ξέροντας ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παλέψει πολύ για να το πάρει, δεν ήρθε για περίπατο, δεν φάνηκε πουθενά ότι υποτίμησε τον αντίπαλό του. Ξεκινάει ένα μάτς και περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν 100% έτοιμος και συγκεντρωμένος σε αυτό. Και βλέπεις ένα πρώτο τέταρτο του αγώνα που λες δεν γίνεται. Δεν ήταν καν όπως ήταν το τέλος του προηγούμενου αγώνα. Δηλαδή η εικόνα της Χράντετς δεν ήταν τόσο επιβλητική στο πρώτο διάστημα του αυτού του αγώνα σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πριν από μια εβδομάδα που έβαλε 2 γκολ. Mm-hmm. Και λες, γιατί γίνεται αυτό, τι συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλά θέματα στην έντασή του, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Εκεί χτύπησε πάρα πολύ η Χράντετς. Δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίχτες, δεν έχει την ένταση να ανταπεξέλθει σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού. Και εκεί όντως η έξοδος του Τσιριβέγια, ο οποίος επιθετικά ήταν ο καλύτερος παίχτης του Παναθηναϊκού όσο έπαιζε. Έτσι, αλλά αμυντικά όχι. Η έξοδος του Τσιριβέγια του δίνει τη δυνατότητα με τον Κοντούρι να ανεβάσει πολύ την έντασή του. Έτσι.
1: Είναι αλήθεια ότι από τους υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού, λέω από αυτούς mm-hmm. που είναι σήμερα, όχι από αυτούς που δεν mm-hmm. έχουν αγωνιστεί ακόμα,
6: σωστά.
1: Το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια είναι, θα λέγαμε, το πιο άνευρο. Γιατί σωστά. Το λέω ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή, όντως.
6: Ίσως το πιο μπαλάτο. Mm-hmm. δίδυμο στα χαφ, αλλά το πιο άνευρο από την άλλη. Και εδώ είχε πολύ ένταση το μάτς, γιατί και για τη Χράντετς, να θυμίσω ότι πήρε δύο αναβολές. Όχι μία, για τη Χράντετς ήταν μάτς ζωής και θανάτου, ήταν μάτς 35 χρόνων αυτό το οποίο έδινε. Οπότε είχε πολύ ένταση το μάτς και εκεί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να τα ανταπεξέλθει. Όταν μπήκε ο Κοντούρης όμως, βρήκε ένταση και ήταν, ήταν ένα καλό κομμάτι του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κάπως βίνει η κατάσταση, γιατί προφανώς και οι δύο θέλουν να διατηρήσουν δυνάμεις. Κάνει τρεις αλλαγές, οι οποίες βγαίνουν και οι τρεις ο Νίστρουπ. Όμως, σε ένα μάτς που μπορεί να είχε 135 λεπτά, όπως είχε τελικά, αποδεικνύονται εκείνες οι τρεις αλλαγές. Πολύ καθοριστικές για να αλλάξουν την εικόνα, αλλά πρόβλημα μετά. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να ψάξεις ένα-ένα τα στοιχεία και να μείνει εκεί ο Παναθηναϊκός και θα είναι πρόβλημα. Του βγαίνουν πάντως, ο Ντέσσερς κάνει πάρα πολύ καλό μάτς, ο Αντίνο κάνει πάρα πολύ καλό μάτς, βοήθησε πραγματικά με την είσοδό του. Και τώρα πάμε στο κομβικό και αυτό που φαντάζομαι ότι δεν έχω δει, δεν έχω προλάβει, ότι θα σχολιάζεται και περισσότερο στα social, το ότι αυτή τη φορά η επιλογή του στο τέλος, γιατί το τέλος του προηγούμενου αγώνα ήταν ένα μεγάλο θέμα, η επιλογή του στο τέλος της κανονικής διάρκειας αυτή τη φορά είναι να βάλει ένα τρίτο στόπερ.
1: Ναι,
6: να αλλάξει. Το τρίτο στόπερ λοιπόν τι κάνει? Ο ίδιος να φωνάζει βγείτε μπροστά. Ναι, αλλά η είσοδος ενός τρίτου στόπερ τι κάνει? Την ομάδα από μόνη της τι γυρνάει πίσω. Ναι, δηλαδή και εγώ όλοι φώναζαν. Βγείτε μπροστά. Αλλά όταν υπάρχουν τρία στόπερ, το μήνυμα είναι καθίστε πίσω, παιδιά. Αρχίζουν και μένουν από δυνάμεις αρκετοί. Μένουν δυνάμεις αρκετοί και είναι ένα εφιαλτικό τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς να χάνει μεγάλες ευκαιρίες η Χράντετς, που βρίσκει ένα γκολ που παρεπιπτόντως θα δώσω τα εύσημα στο Χορέις. Η αλλαγή που κάνει στο σχηματισμό του με το που δέχεται τον γκολ αλλάζει και όλο το μάτς. Ο στόπερ γίνεται ξαφνικά δεξί μπακ και λες πού είναι αυτό το δεξί μπακ, γιατί δεν έπαιζε νωρίτερα δεξιός μπακ. Λοιπόν, βρίσκει τον γκολ από αδράνεια προφανώς, αλλά βρίσκει τον γκολ. Και στην παράταση, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου δυνάμεις, καθόλου. Δεν έχει επιλογές, γιατί Κοντούρη το ρώτησα κιόλας. Ναι. Μου λέει δεν είχα άλλο. Δεν είχα άλλο. Άρα δεν είχε άλλη επιλογή. Μία αλλαγή είχε. Έψαξε εκείνη την ώρα ποιος πραγματικά δεν άντεχε ο Κοντούρης. Με το που βγαίνει ο Κοντούρης μετά από τρία λεπτά αρχίζουν τα προβλήματα και με τον Ταμπόρδα, που έτσι κι αλλιώς στο κέντρο καταπονημένο στα Μπόρδα δεν ξέρω τι θα μπορούσε να προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Και λες ότι από εκεί και μετά ήταν πραγματικά. Πώς θα έρθει, πώς θα τα φέρει τύχη. Γιατί αυτό έγινε. Ο Παναθηναϊκός άντεξε με τον Πένια, με τα συνεχόμενα κόρνερ, με τις κόντρες. Και όταν και η Χράντετς, γιατί κάποια στιγμή θα έσκαγε και η Χράντετς, βρήκε την ευκαιρία με τον Γιάνγκουσιτς. Εγώ λέω ότι αυτή η ευκαιρία, πώς να το πω, στρώμαξε τους Τσέχους, γιατί ήταν πολύ κλασική ευκαιρία. Δεν το έχω δει καλά στο replay. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τον έχει εμποδίσει λίγο ο Στόπεν για να κάνει το τελείωμά του το Γιάνγκουσιτς. Και έρχεται. Okay. Η τυχερή στιγμή, γιατί τυχερή είναι αυτή τη στιγμή, να κερδίσει το πέναλτι ο Ντέσσερς και να πει αυτό το τέλος καλό, όλα καλά ο Παναθηναϊκός, και εγώ λέω να μην αναλύσει εκτενώς τις τρεις προγραμματικές διαδικασίες, να αναλύσει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που το καταφέρνει, να αναλύσει ότι θα έχει 6 μάτς στη League Phase Minimum του Conference και φαντάζομαι και παραπάνω από 6, να σκεφτεί ότι έχει να διαχειριστεί το roster του, το μεγαλύτερο που θα έχει πλέον, γιατί θα γίνουν και άλλες προσθήκες, πολύ καλύτερα ο Νίστρουπ, και να το πάρει, εγώ θα πω, από την αρχή. Με τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά από την αρχή στο χτίσιμο της νέας του ομάδας.
1: Υπέροχα.
6: Αυτά.
1: Μια μικρή τάμπουλα ράζα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Αυτό. Να είστε καλά, Γιάννη μου. Χάρηκα που τα είπαμε επιτέλους.
1: Έστω και έτσι. Άντε και από κοντά.
6: Άντε και από κοντά, Γιάννη μου. Γεια σου, γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Ψάρα και πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Με τον επίσης πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Όφη, ο οποίος. Μετά την τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία εκεί το 21, αν θυμάμαι καλά, Μάνο Σουριά, 20-21, δεν ήταν με τον Απόλλωνα Λεμεσού.
7: Τότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξα στην Ευρώπη, σε ένα κεκλεισμένο
1: το φιλικό. Ναι.
7: Λόγω COVID είχε αποκλειστεί, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να ζήσει αυτή τη στιγμή και να χρειάστηκε να γίνουν γύρω στα 19 με 20 οι φύλαθλοι, οι οποίοι δεν είχαν δει τον λόγο να αγωνίζουν στην Ευρώπη. Τον βλέπουν όμως τώρα. Όχι απλά τον βλέπουν, τον χαίρονται και τον καμαρώνουν.
1: Εδώ και δημιουργεί οφάκια τώρα, αυτή είναι η ιστορία. Έρχονται οφάκια με αυτόν τον Όφη. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
7: Έχει ξεκινήσει καιρό τώρα και έχει ξεκινήσει από την κατάξη του κυπέλου, από την κατάξη του Super Cup. Όταν πήρε το κύπελο Όφη, είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και τότε όλοι λέγαμε ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση που μπορεί να παίξει, να παλέψει. Όχι, έλεγαν εμείς το Europa League. Το έλεγαν οι σχετικοί όλοι στον Όφη. θέλουμε το καλύτερο, θέλουμε την ανώτερη διοργάνωση. Και μολονότι βρέθηκε στον δρόμο του μια ομάδα της Κάσοκας με μεγάλους, με πολλούς τίτλους, από το μεγάλο όνομα του βραδικού ποδοσφαίρου, όχι δεν την φοβήθηκε, την κοίταξε στα μάτια, την διάβασε καλά, προετοιμάστηκε κατάλληλα, μολονότι δεν είχε τα επίσημα παιχνίδια στα πόδια του που είχαν οι Βούλγαροι, που ήταν σε πολύ καλύτερη φόρμα από τον Βουνόφη, δεν το είχε και από αυτό, έπαιξε σωστά, έπαιξε έξυπνα, έπαιξε μεστά το πρώτο μάτς. Κατάφερε να μην δεχτεί γκολ, είχα προνομικό γκολ, να πετύχει και τρία τρίματα και να πάρει το προβάδισμα για την πρόκληση. Όχι, και τότε έλεγαν στον Όφη, δεν έχουμε πάρει ακόμα την πρόκληση, δεν έχουμε προβάδισμα, θα παίξουμε έναν τελικό, θα παίξουμε ένα μάτς για να το κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε την πρόκληση. Και αυτό έκαναν σήμερα ο Κόντης και οι υποδοσιαστές του. Έδειξαν ότι έχουν συρρυλακίσει ένα χαρακτήρα, ένα παράστημα που πλέον φεύγει και από τα σύνορα της χώρας. Ξαναλέω ότι δεν έγινε απέναντι σε μια ελληνική ομάδα και τις πάταμε τις ελληνικές ομάδες, απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφια από τις πλέον δυνατές του βαθμού. Έπαιξε ξύπνα, έπαιξε μεστά, είχε τακτική στο σημερινό του παιχνίδι, ήξερε ότι θα δεχτεί πίεση από την αρχή του παιχνιδιού, ότι μοιραία θα δημιουργούσαν χώρους στα μετώπιστα οι Βούλγαροι, τους οποίους εκμεταλλεύτηκε με τις αντεπιθέσεις, πέτυχε ένα γκολ, ακυρώθηκε, συνέχισε, δεν πτωήθηκε από αυτό, συνέχισε να πιέζει, ήρθε το γκολ που του έδωσε το προβάδισμα και ουσιαστικά εκεί νομίζω ότι σφραγίστηκε η πρόκληση, όμως και πάλι δεν σταμάτησαν να προσπαθούν. Ήθελαν ακόμα το καλύτερο. Συνέχισε όχι να παίζει επιθετικά, να παίζει σωστά. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ και πήρε πανηγυρικά την πρόκληση με συνολικό σκορ 5-0. Έμεινε για ένα ακόμα παιχνίδι με το 0 στα μετώπιστεν, χωρίς να δεχτεί γκολ, το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν δέχεται γκολ, αν εξαιρέσουμε το 2-2 με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια σε Super Cup. Έκτοτε όχι, δεν έχει δεχτεί γκολ. Και πλέον έρχεται η συμμετοχή της ομάδας στην League Phase του Europa League. Που εκεί, όπως είπε ο Κόντης τώρα προλίγου στην συνέντευξη τύπου, όπως είπε ο Καναδητικά, όποιος μπαίνει στο χώρο μπαίνει για να χορέψει. Και εμείς θα χορέψουμε. Θέλουμε να έχουμε τον στόχο, πάντα να σε φέρουμε ψηλότερα. Και το έριξε, όχι ότι δεν μένει στα λόγια, αλλά πάντοτε αυτή η ομάδα, από εδώ ο Κόντης, αυτή η παίκτα στο χέρι του καλύτερο. Με την ενίσχυση που έπεται, καθώς μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα της απόκτησης του κόντρου, του επιθετικού.
8: Μετά τον κόντρο τι έχουμε?
7: Μετά τον κόντρο ίσως να έχουμε και μία έκκληση. Ένα δηλαδή αυτό που λέμε χειρό όνομα. Αυτό όμως θα το δούμε, γιατί προς όλα δεν επιβεβαιώνεται κάτι, παρά μόνο σε επίπεδο σενάριων.
8: Αλλά τώρα όμως υπάρχει και κίνητρο μεγάλο για τέτοιες κινήσεις, πέρα από όλα τα υπόλοιπα βέβαια.
7: Υπάρχει μεγαλύτερο οικονομικό άθρο για την ομάδα, γιατί ούτως ή άλλως είχε ένα πολύ σημαντικό κονδύλι εξασφαλισμένο με την συμμετοχή της στο Conference League, το οποίο αυξάνεται τώρα που θα παίξει στο Europa League. Οπότε νομίζω ότι μέχρι και την τελευταία ημέρα των μετεγραφών, πέραν της επιτακτικής ανάγκης από τους επιθετικούς, που ξαναλέω ότι μέχρι αύριο πρέπει να θα έχει τελειώσει το θέμα του κόντρου, νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον δύο ακόμα κινήσεις. Η μία από τις οποίες μη μας κλείσει να αυτό που λέμε ένα βαρύ όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
8: Μάλιστα, με το καλό. Με το καλό. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Αυτά και από τον Μάνο Σουριά. Αύριο οι κληρώσεις Europa League και Conference League. Κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 12 ακριβώς. Είναι ώρα να ευχαριστήσω πολύ τον Χάρη Χριστόλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Καλή σας νύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό Όφη και ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Phase του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των κριτικών που πήραν δεύτερη νίκη επί της ΣΚΑ, αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχειας έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην Allwyn Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάσκ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η Αυλαία. Υπάρχει περηφάνεια και ανυπομονησία, η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6 και 20 μέτρα έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6 και 17. Νικητής του Meeting του Πλάτης με 6-25. Ακόμα μία νίκη στο μήκος για το Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8-45. Σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντρουπ ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του Bwin Sport FM Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος μεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκας στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Νταβιτασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία, κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και Ταμπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίκτη της Χράντετς στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Εξαλώς με τη διαιτησία εμφανίστηκε ο προπονητής του ΠΑΟ καλέσει όλοι σήμερα τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Είναι δύσκολη νύχτα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα, το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, δήλωσε ο Χρήστος Κόντος μετά τη νέα επικράτηση επί της ΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες. Κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Σε συμφωνία με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδρ Ζαού ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοπεθετικού που αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμα 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragon Sakota. Ο κόουτς των τίτλων συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 2026-27, ενώ παράλληλα υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του ανεξάρτητα από πόστο ως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει η ανακοίνωση της κιτρινομαύρης ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσοκατέκτησε ο Πέτρος Γκαδατζής στο σκύφ ελαφρών βαρών και Ασημένιο η Μουρατίδου και Λιόλου στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών. Η Γαλλία είναι αντίπαλος της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter είναι μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στην League Phase του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Σεντρούιντεν. Παρούσα στο Conference League θα είναι η Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Dynamo City, αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων revanche των play-off και λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε ξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Τέλτα Οσασούνα 1-2. Για το δεύτερο γύρο του Λίκα Απαγγλίας, με τις νικήτρες να παίρνουν την πρόκριση, Chelsea Luton 2-0 και Fulham Wimbledon 3-0. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
2: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
3: Επιτέλους Κράτες Παναθηναϊκός
2: 0-1.
3: Ο Ταμπόρδα
2: 0-1.
3: Το φάουλ από δεξιά. Ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
1: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλτο να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τέσσερις.
3: Τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σιγελντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
1: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.
0: Big Win Sport FM 94,6.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα ζωντανισμένοι στον πηγούνι σπορ FM 94,6 ημέρα κλείσα τύπα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Δεν θα είμαι μόνος, θα είναι και ο Νίκος Αθανασίου. Για να συζητήσετε φυσικά από την πρόκληση του Παναθηναϊκού, την τεράδα, και να συζητήσουμε και μαζί βέβαια. Αλλά αν υπάρχει και ένα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να είναι να συζητήσουμε για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, να συζητήσουμε για την μεγάλη πρόκληση του Όφη με 2 νίκες στη League Face του Europa League. Πέτυχε μεγάλο στόχο, Όφη. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Δεν θα ανοίξω ακόμα τις τηλεφωνικές γραμμές, που οι οποίες θα σας πω εγώ με τα τηλέφωνα, αν και τα γνωρίζετε, για να σας βγάλει ο Χάρης στον αέρα, γιατί έχουμε ακόμα σχόλια και ρεπορτάζ από τα παιχνίδια. Και πάμε στο Νιόνιο. Πάμε στο σύντροφο Διονύση Δεσίλα.
1: Γεια σου, Ρακλή μου.
0: Γεια σου, ρε Νιόνιο.
1: Τι κάνεις?
0: Επειδή σε ξέρω. Σε ξέρω απ' έξω και ανεκατοτά. Όταν έγινε το 1-1, θα είπες από μέσα σου δεν μπορεί πάλι να μην έχει να τελειώσει το παιχνίδι και όλα αυτά.
1: Παιδί μου,
0: και στο
1: δοκιμάζει.
0: Και στο να σου πω, έρχεται και θα πεις, στην παράταση δεν μπορεί να μην σκέφτηκες ότι πώς θα βγει η χρονιά.
1: Μα δοκιμάζει κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή αυτά είναι τεστ αντοχής. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πάθουμε τίποτα.
0: Όχι, ρε Διονύση, τι
1: πάει. Τώρα πρόσεξε. Πρόσεξε στις συνθήκες. Δεν μου είχαν θέσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και ανέβηκα πάνω στο booth, όπου ήταν ένα booth το οποίο άνοιγες παράθυρο για να κάνεις μετάδοση.
0: Ναι.
1: Άνοιγες παράθυρο.
0: Ναι, okay.
1: Το οποίο άνοιγε το μισό.
0: Ναι.
1: Και αν ήσουν καθιστός δεν έβλεπες το γήπεδο.
0: Γήπεδο βέβαια.
1: 120 λεπτά όρθιος.
0: Δεν μου προκαλεί καμιά έκπληξη. Πάμε.
1: 120 λεπτά όρθιος. Σημασία Διονύση μου. Λοιπόν, υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ.
2: Τώρα με ακούει. Σημασία Διονύση μου έχει να είσαι όρθιος μετά τα 120 λεπτά.
1: Ναι.
2: Καταλάβες.
1: Αυτό που λες. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, αδερφέ μου.
1: Υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός.
0: Να το ξέρω. Έκανα την εικόνα του στον πάγκο. Τώρα κάνει σχόλιο βέβαια, αλλά το έχω διαλυθεί. Έκανα την εικόνα του στον πάγκο. Και επειδή ξέρω δε σιλά. Και όπου και αυτά και τώρα τη βδομάδα και τι θα λέμε.
1: Πάνω σου λέω, πάνω.
0: Α, πάνω.
2: Ναι, αφού του έλεγε και ο ψάρας ότι από εκεί που κάθεσαι δεν μπορείς να ακούσεις.
0: Δεν είχαν θέσει κάτω και τι ουσιαστικά.
2: Μιλάμε για μεγάλο χωριό τώρα. Τέλο πάντων, περαστικά του.
1: Λοιπόν, υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ. Δεν είχε μια καλή εμφάνιση, αν ξέρουμε κάποια καλά διαστήματα. Κάποια στιγμή είναι και ειδικό σου ειδικό το παιχνίδι, γιατί όταν μπόρτα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν ήταν σαν να παίζε με 10 ο Παναθηναϊκός, δεν είχε αλλαγή να κάνει. Ενώ προηγήθηκε πάλι ο πιστοχώρησε από το 80 και μετά πάλι δέχτηκε γκολ. Στο τέλος, είναι εκπληκτικό ότι από τη χράτη του Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 3 γκολ, όλα στο τέλος.
0: Ναι.
1: 2 στο ΆΚΑ, ένα εδώ. Η παράταση βγήκε με πολύ μεγάλη δυσκολία στον Παναθηναϊκό.
2: Διονύση, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, δεν θυμάμαι άλλο διάστημα παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη να έχει τόσο μεγάλη πίεση και κατηφόρα για 20-25 λεπτά από αντίπαλο αυτού του
1: αντίπαλο.
2: Ναι, είναι φιαλτική η παράταση. Κοίτα, δηλαδή, έκλεινα τα μάτια μου, σοβαρά σου μιλάω.
0: Αυτό.
1: Έχει μία φάση ο Παναθηναϊκός με τον Γιάγκουσιτς, μεγάλη ευκαιρία.
0: Εκεί έσβησε, μετά δεν απειλήσει.
1: Ναι, αλλά δεν έχει απειλήσει, δέχεται φάσεις. Ευτυχώς ήρθε ο Θεούλης ο Νέτο με τον Μπουμπίγε που έκανε το πέναλτι.
2: Να τον έχει ο Θεός καλά.
0: Στο 119.
1: Δηλαδή είχε και τύχει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Είχε τύχει σήμερα.
0: Κοίτα, η μεγάλη του στάση είναι το 3 με έναν. Το 3 με κανέναν.
2: Ναι, που γίνουν 3 μόνοι. Που κάνει κακό σπάσιμο της μπάλας.
1: Ναι.
2: Έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί στο 128 ή έχει περάσει έτσι.
0: Που το βγάζει στη γραμμή.
2: Από τερματοφύλακα. Από τερματοφύλακα.
1: Ναι. Και περιμένουμε να δούμε αν πέναλτι και εκεί λέω δεν είναι δυνατόν. Θεέ μου, λυπήσουμε δηλαδή.
2: Και εγώ αυτό είπα.
1: Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να το ζήσω γι' αυτό.
2: Μπράβο στο Γιάγκουσιτς που είχε το καθαρό μυαλό να τη διώξει με το στήθος και να μην κάνει εκεί καμία κουτουράδα. Γιατί πολλοί παίχτες πάνω στη γραμμή το έχουν κάνει.
1: Δεν είναι δυνατόν να πει.
0: Το έχει γίνει και σε μου τι έλεγα λοιπόν.
2: Πολύ έξυπνο.
1: Έλεγα λοιπόν ότι πέρασε φιάλτη Παναθηναϊκός. Δεν είχε μια καλή εμφάνιση. Εγώ έλεγα και χθες δεν με νοιάζει η απόδοση, με νοιάζει η πρόκριση. Φαντάζομαι όλους. Είναι θετικό ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει 3 προκρίσεις δύσκολες. Είναι αυτά τα καλοκαιρινά προβληματικά, άσχετα αν παίζει με ομάδες που είναι outsider, γιατί όλες outsider ήταν κοντά στον Παναθηναϊκό. Είναι θετικό ότι παίρνει μια πρόκριση. Που φεύγει αυτό το βάρος, το είπε και ο προπονητής, ότι φεύγει ένα βάρος από τους ώμους μας. Και πλέον πρέπει να δει με περισσότερη ηρεμία, θα έχει και πίεση. Προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι Δευτέρα, έχει μάτς πρωταθλήματος, δεν είναι ότι θα πάει χαλαρά από δεξιό εξής, αλλά του φεύγει αυτό ότι πρέπει να είμαι στην Ευρώπη. παίρνει το εισιτήριο στην Ευρώπη, παίρνει το εισιτήριο στη League Face του Conference. Το ζητούμενο αποδείχνει στο εξής. Να βάζει συνεχώς πράγματα στο παιχνίδι του, να βελτιώνεται, να μπουν και νέοι παίκτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί, ο Κάγκουα, ο Λούζα που θα αναγίνουν στην Παρασκευή, οι υπόλοιπες μεταγραφές ή άλλη μια μεταγραφή παραπάνω θα γίνουν. Να δέσει ως σύνολο και να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι βελτιώσεις, σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι αυτές οι βελτιώσεις, παίρνοντας ταυτόχρονα φυσικά και αποτελέσματα, γιατί με τα αποτελέσματα κερδίζει χρόνο. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο και δεν το λέω για δικαιολογία του Παναθηναϊκού. Η εμφάνιση σήμερα ήταν πολύ κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δεν είναι απλό για μια νέα αποτελέσματα κερδίζει χρόνο. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο και δεν το λέω για δικαιολογία του Παναθηναϊκού. Η εμφάνιση σήμερα ήταν πολύ κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δεν είναι

0: υγεία του και στο αμυντικό του κομμάτι που δέχεται φάσεις και δέχεται και γκολ, γιατί δεν έχει υπάρξει ένα επίσημο μάτς χωρίς να έχει δεχτεί γκολ και είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε να τα δούμε στην πορεία. Θα φανεί. Θα φανεί αν θα συμβούν. Και τώρα πλέον η προσοχή στρέφεται στο μάτς στη Λιβαδιά. Να δούμε γιατί απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός εκεί. Να μάθουμε δηλαδή τι τα Μπόρδα, ο Κοντούρης και άλλα παιδιά τα οποία είχαν ενοχλήσει, ο Κυλιακόπουλος είχε ενοχλήσει. Να δούμε.
1: Ο Τσιριβέγια θα... που βγήκε.
0: Ο Τσιριβέγια, σωστά, που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Θα τα δούμε. Και εν ολίγης αυτά. Κρατάει την πρόκληση ο Παναθηναϊκός, κρατάει κάποια καλά πράγματα από αυτή τη διαδικασία. Προβληματίζεται ή πρέπει να προβληματίζεται για να βελτιωθεί, έτσι. Πρέπει να γίνει αυτοκριτική για κάποια δικαιολογημένα, κάποια. Κάποια όχι τόσο δικαιολογημένα. Κακά πράγματα στο κομμάτι της αποδοσής του και πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς και να δει που θα φτάσει. Αυτά.
2: Να είσαι καλά, Διονύση μου. Καλή επιστροφή.
0: Γεια σας, κύριε.
2: Με το
0: γεια
2: καλό.
0: Σας.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου,
2: εγώ, Ηρακλή, κρατώ και κάτι ακόμα. Πριν πάμε στην Έλληνα Παπαδοπούλου, η οποία περιμένει στοϊκά για να κάνει το σχολείο της για τη βραδιά. Κρατάω το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ανάμεσά μας που προτιμά να δικαιώνει την άποψή του από το να κερδίζει η ομάδα του. Όποια ομάδα κι αν είναι. Εντάξει. Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Άκουσε να δεις, θα το τελειώσω.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι να πεις ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3, έκανε τη δουλειά, προκρίθηκε. Οκ. Okay. Ωραία. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με την εικόνα του, η οποία πρέπει να βελτιωθεί. Αντιαφυσβήτητα, αν κρύψεις κάτω από το χαλάκι, κάτω από το χαλάκι το τι έχεις εμείς, θα τα έχεις παιχνίδια, θα έχεις πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Και ένα άλλο πράγμα, να θέλεις να αποκλειστεί η ομάδα σου για να πεις σας τα έλεγα. Είναι λίγοι, κάνουν πολύ φασαρία, είναι ενοχλητικοί όμως. Εμένα με ενοχλούν. Όποιος απόψε δεν χαίρεται, για μένα έχει πρόβλημα. Μεγάλο. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Παναθηναϊκός και πάμε στην Έλληνα. Είναι ότι πρέπει να δει τι θα γίνει με το αμυντικό κομμάτι. Δεν μπορεί να έχει δεχτεί γκολ από αυτές τις ομάδες και στα έξι παιχνίδια. Δεν γίνεται.
2: Όχι μόνο γκολ και φάσεις. Γιατί μπορεί να σου κάνει μια φάση να τρως ένα γκολ.
1: Ναι, αλλά εντάξει, έξι παιχνίδια να γίνει μια φάση και να μπουν οι
2: κερδίσεις. Όχι, άλλο λέω. Είναι και τι απειλές δέχεσαι σε κάθε παιχνίδι. Έχει 4-5 πολύ καλή στιγμή ο αντίπαλος.
1: Ναι, δηλαδή ας πούμε
2: τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι, με τα προβλήματα που προέκυψαν, αλλά η παράταση. Εγώ που το βλέπα και ξέρω, εγώ το βλέπα ήρεμα, δεν ήταν κάτι. Δεν με απασχολούσε η εξέλιξη του μάτς. Ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή να μπορούν να βγάζουν τη φάση, να πιέζουν συνέχεια, να πιέζουν.
2: Να σου πω ένα συμπέρασμά μου από αυτά τα 6 παιχνίδια και να πάμε στην Έλληνα για να μην περιμένει άλλο. Και από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε. Ο προπονητής, στα δικά μου τα μάτια, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν έχω τις μετρήσεις, εντάξει. Έχει πάρει ένα ρίσκο. Πήρε ένα ρίσκο να μην χαμηλώσει τις εντάσεις, να κάνει μια προετοιμασία που δεν ήταν ειδικών συνθήκων τύπου έχω να παίξω προκριματικά.
1: Ναι.
2: Θα κάνω την προετοιμασία μου όπως είναι να την κάνω για να είμαι τούμπανο σε όλη τη χρονιά. Θα δούμε αν θα γίνει. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημεία των παιχνιδιών. Έτσι, που ο Παναθηναϊκός από δυνάμεις έχει ξεμείνει. Με αποκορύφωμα την παράταση σήμερα. Ήταν πραγματικά, αλήθεια σου λέω, κάποιες στιγμές έκλαια τα μάτια και λέω: δεν θέλω να βλέπω άλλο. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν είχα το κουράγιο να δω. Και λέω: εντάξει, είμαι από τα Αγίου Φανηρίου. Κάποιος μπορεί να μπει και να φανερώσει την πρόκριση και το έκανε ο Ντέζερς. Λοιπόν, το σταματάω εδώ. Ποιος?
1: Ο Νέτο.
2: Εντάξει, ο Νέτο, αλλά κάποιος ήταν εκεί στη φάση. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Κάποιος την πάλεψε, κάποιος μπήκε, έβαλε το πόδι του. Δεν το έκανε μόνος του. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, το γι' αυτό στην πάσα.
2: Λοιπόν,
1: που σου είπαμε τους τρεις.
2: Έλενα Παπαδοπούλου, πάμε. Καλημέρα, Έλενα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα. Απολαμβάνω την κουβέντα σας, η αλήθεια είναι.
2: Να σε καλά.
3: Ήθελα να συμμετάσχω, αλλά με την έννοια ότι είναι πολύ ωραία, συνεχίστε, τα λέτε υπέροχα.
2: Έλενα από τον δρόμο.
3: Συμφωνώ 100% σε ό,τι έχει πει ο Νίκος και ο Ηρακλής. Και εσύ, Ηρακλή, που εννοώ, όταν τα βλέπεις και με ψυχραιμία, αντιλαμβάνεσαι και κάποια πράγματα πολύ καλύτερα.
1: Ισχύει αυτό. Αυτό να ξέρεις.
3: Ωστόσο, έτσι για να πω ότι είπα και εγώ το σχολείο μου, πράγματι αυτό που πρέπει να κρατήσει σήμερα είναι ξεκάθαρα την πρόκριση. Θα σταθώ στα λόγια του Νίστρου που είπε ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να μην παίζει στην Ευρώπη. Μου αρέσει αυτή η δήλωση γιατί κατά καιρούς έχουμε σχολιάσει και με τον Νίκο σε τηλεοπτικούς αέρες διάφορες δηλώσεις προπονητών. Νομίζω ότι αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει στον Παναθηναϊκό και που την έδειξαν σήμερα. Το τέλος την έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή παίζανε με την ψυχή τους, όχι με τα πόδια τους, όχι με το σώμα τους, με την ψυχή τους παίζανε. Νομίζω ότι μόνο την πρόκριση πρέπει να κρατήσει από σήμερα. Από εκεί και πέρα την εικόνα δεν πρέπει να την κρατήσει. Για μένα το είπα και στη δηλώση του Sky, είναι πισωγή.

0: γύρισμα η σημερινή εικόνα. Δεν, δηλαδή, αν συγκρίνεις το μάτς στο ΆΚΑ με το μάτς στο σημερινό, δεν έχει καμία σχέση ο Παναθηναϊκός. Είναι σαν δύο διαφορετικές ομάδες και δεν θα μου έκανε τόσο εντύπωση αν ήταν ανάποδα. Δηλαδή, θα έλεγα, okay, θέλει χρόνο ή ακόμα είναι η, αυτό που λέει και είναι όντως σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, το καταλάβαινες αυτό, ότι έχει κάνει προετοιμασία, σκληρή προετοιμασία, όπως ακριβώς το είπε ο Νίκος. Ο Νίκος το ξέρει και από το ρεπορτάζ, που δεν είναι ειδικών συνθηκών, που δεν αφορά μόνο στα προκριματικά, αλλά αφορά στο σύνολο της σεζόν.
1: Έλενα, ξέρεις και κάτι ακόμη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι και μια ομάδα που σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι κοντά της και την παρακολουθούν κάθε μέρα, πολύ πιεσμένη, πολύ αγχωμένη.
0: Μα αυτό είναι. Εκεί θα κατέληγα.
1: Και είναι κάτι που το έγραψα και ήθελα να το πω πολύ γρήγορα και παίρνεις και πάλι το λόγο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αν δεν ασχολείται με τον Παναθηναϊκό, από οποιοδήποτε μετερίζει, δεν το ξεχωρίζω, το πόσα πολλά πράγματα σημαίνει για τον Παναθηναϊκό η απόψινη πρόκριση. Και σου δίνω και πάλι το λόγο.
0: Ναι, ναι, αυτό πραγματικά εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι δεν θα μου έκανε εντύπωση αν αυτό το μάτς που είδαμε σήμερα ήταν το πρώτο αυτού του ζευγαριού. Γιατί θα έλεγα, okay, ακόμα έχει βαριά τα πόδια. Αλλά είδαμε τον Παναθηναϊκό πιο απελευθερωμένο, πιο, με καλύτερη ένταση, με καλύτερο pressing, με καλύτερες τοποθετήσεις. Άρα όλα αυτά δεν είναι ότι σιγά σιγά δεν θα βγουν στο χορτάρι. Είχε να κάνει με την πίεση. Είναι βέβαια. Είναι λίγο ένα ερωτηματικό, Νίκο, εδώ, το ότι είναι αρκετοί νέοι παίχτες και το ότι αφουγκράζονται τόσο γρήγορα την πίεση. Δηλαδή, μου κάνει εμένα εντύπωση. Αλλά έχει να κάνει με το σύνολο του κλαμπ. Όταν μπαίνεις σε μια ομάδα, παντρεύεσαι και την οτροπία του.
1: Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Ρουί Βιτόρια σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει. Είχε συμπληρώσει μόλις 7-8 μήνες στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Από τις πιο σωστές ατάκες που έχει πει άνθρωπος, που πέρασε λίγο από την ομάδα, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που όταν τα πράγματα της πηγαίνουν καλά πετάει στα σύννεφα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά από ένα κακό αποτέλεσμα την τραβάει η κόλαση και δεν υπάρχει ποτέ καμία ισορροπία στη διαχείριση των συναισθημάτων.
0: Αυτό επίσης κέρδισε σήμερα. Δηλαδή θεωρώ ότι με αυτή την πρόκριση σήμερα
1: την ηρεμία.
0: Ναι, την ηρεμία, πίστοση χρόνου σε όλους, άπαντες, στον προπονητή, στους ποδοσφαιριστές, στις νέες μεταγραφές, στους παλιούς παίχτες. Κέρδισε χρόνο, έφυγε, το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος, ελάφρυναν οι ώμοι μας. Και πια έχουν κερδίσει χρόνο. Τώρα έχουν την ηρεμία να συγκεντρωθούν και να φτιάξουν τη σεζόν. Συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του ματς σκεφτόμουν την ΑΕΚ πέσει τέτοιο καιρό mm-hmm. και που είναι η ΑΕΚ φέτος, που είναι στα αστέρια του Champions League. Οπότε είμαι αισιόδοξη, είμαι πραγματικά αισιόδοξη για αυτά που έρχονται. Προφανώς έχει πράγματα να βελτιώσει, δεν το συζητάω. Το ανέφερα, mm-hmm. την εικόνα δεν έχει να την κρατήσει σήμερα καθόλου.
1: Κανένα Ελένα, σημείο, δεν... Να πούμε και δύο κουβέντες για τον Όφη που του αξίζει 100%.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έχω δει δευτερόλεπτο. Επειδή έπρεπε
1: όχι
0: να
1: για το match, για την πρόκριση και για το project και για τη δουλειά ναι, του προπονητή ναι, ναι, και βέβαια, για το ελληνικό στοιχείο, για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Να πούμε γιατί έτυχε και παρουσίαζα την κλήρωση του κυπέλου προχτές του Superbet κυπέλου Ελλάδας και ήταν μαζί μας και ο κύριος Μπούσης, ήταν και ο Νίκος Νιόπλιας και αυτό που είπα και αυτό που μου βγήκε εμένα είναι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν με αυτό που έχουν κάνει, έχουν ψηθεί και σε τελικούς, έχουν πάρει αυτοπεποίθηση και πια τα μάτια τα αντιμετωπίζουν σαν μια μέρα στη δουλειά. Δεν έχουν άγχος, δεν έχουν πίεση, έχουν κάνει υπέρβαση αυτών. Αλλά το να μπορείς να αντιμετωπίζεις την Τζέσικα Σόφιας και να βάζεις 5 γκολ, μόνο πολλά μπράβο, μόνο πολλά συγχαρητήρια. Μακάρι και άλλες ομάδες σιγά σιγά να μεγαλώσουν. Όσο περισσότερες ομάδες μεγαλώνουν, δεν αναφέρομαι στον κόσμο φυσικά, αναφέρομαι στο αγωνιστικό κομμάτι, τόσο καλύτερο θα είναι το πρωτάθλημά μας. Εννοείται. Πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια και στον Όφη και στην ΑΕΚ, γιατί χθες δεν βγήκα. Τεράστιο και αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Αλλά μην υποτιμάμε καθόλου την πρόκριση του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν ήταν κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, το 3 στα 3 δεν είναι ποτέ εύκολο. Και μπορεί να σημάνει πολύ ωραία πράγματα και εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν ωραίες μέρες, όπως είπε και ο Ντέσσερ.
1: Να είσαι καλά, Ελένα μου, σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά. Τσαο.
2: Break και ανοίγουμε. Πολύ ωραία. Πάω. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5 να σας βγάζει ο Χάρης στον αέρα. Και φυσικά μηνυματάκια, ξέρετε, ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά. Λοιπόν, ρίξε το break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε ένα ιστορικό after radio, έτσι δεν είναι, πρώτο τελευταίο, δεν ξέρω μετά αν θα αλλάξει όνομα η εκπομπή, ιστορική παρουσία εδώ του Αντίπα μαζί μου, ο οποίος έχει βγει να κάνει τα τηλεφωνάκια του για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα με τα γραφικά, και πάμε στον Νίκο Παγκάκη να μας κάνει το σχόλιο του για την απόψινή πρόκριση του Παναθηναϊκού.
1: Σωρή Νικόλα.
0: Έλα φιλαράκι μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, πώς
0: καλά,
1: είσαι.
0: Καλά, μια χαρά. 10 χρόνια νεότερος.
1: Λοιπόν, λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Στο τέλος ξηρίζω τον γαμπρό, το ξύρισα καλά ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι έσπασα καρδιές σε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι όλα δεν άρχισαν καλά στην πορεία στο πρωτοημίχρονο, ότι συνεχίστηκαν με πολλά προβλήματα και πολλές ατυχίες και αποχωρήσεις σε μια ομάδα που ήταν ήδη πληγωμένη δεξιά με τον Καλάμπρια λίγο τόσο καιρό. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα ήταν κρίμα, πραγματικά κρίμα, επειδή έχει αρχίσει μια καλή προσπάθεια φέτος, υπάρχει μια θετική αύρα στον κόσμο, υπάρχει μια προσπάθεια να γίνουν πολλοί top μεταγραφές και έχει δουλέψει και ο Νίστρουπ, ίσως στην Ολλανδία τα έβλεπες πάρα πολύ. Θα ήταν κρίμα πραγματικά για τα παιδιά, ενώ έχουν αρκετές δυνατότητες και δεν τις έχουν ξεδιπλώσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο και το λέγαμε ότι παίζει με κάποιους σκληρούς τσέχους και ότι τώρα φτιάχνει το Παναθηναϊκός και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι θα ήταν πολύ κρίμα να χαθεί στο ξεκίνημά της αυτή η προσπάθεια, γιατί θα ήταν ένα τρομερό πισωγύρισμα. Όπως και να το κάνουμε, θα λέγαμε άλλα πράγματα αν είχε αποκλειστεί αυτή η στιγμή ο Παναθηναϊκός. Αλλά ευτυχώς λέμε αυτά τα οποία δίνουν όραμα στον κόσμο, όραμα στο σύλλογο, δίνουν μια προοπτική στους παίκτες και ένα κίνητρο να κάνουν πράγματα, να αγωνίζονται περισσότεροι παίκτες για περισσότερο χρόνο σε υψηλότερο επίπεδο. Και στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός φεύγει ανακουφισμένος από εκεί για ένα παιχνίδι που πραγματικά θα μπορούσε, όπως το κέρδισε, έτσι και να το χάσει. Όμως, επειδή το ποδόσφαιρο λένε ότι επιστρέφει όσα σου παίρνει, επέστρεψε μαζεμένα στο Σίριλ Ντέσσερ στα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσα του πήρε σε περίπου 8 μήνες, ένα χρόνο από σύγχρονο που σου έλειπε.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη υπενθύμηση στον Παναθηναϊκό τον ίδιο, το πόσο μεγάλη ποδοσφαιρική ευλογία είναι να έχεις ένα σέντερφορ μπροστά που τα παστελώνει, που είναι killer.
1: Ναι.
0: Που ξέρεις ότι τις δύο ευκαιρίες και τις δύο θα σου τις κάνει γκόλ, τέλος πάντων θα κάνει τόσο ποιοτικά τελειώματα που θα έχει αυξημένες πιθανότητες να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός τέτοιο center for από το 18 και τη φυγή του Μάρκους Μπέρκ δεν είχε. Πλήρωσε πέρσι αδρά για να τον πάρει. Ο Ντέζερ συναντήθηκε με την κατάρα των Ινδιάνων που κάποιες φορές ακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Έμεινε έξω 8 μήνες. Επέστρεψε να τον φτύνουμε, να μην τον ματιάσουμε, να είναι υγιής, γιατί αν είναι καλά ο Ντέζερ, θα είναι η καλύτερη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού με διαφορά από τον δεύτερο. Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν είναι υπερβολικό. Και όταν πέρσι γινόμασταν λίγο γραφικοί που δεν πήγαινε καλά η ομάδα στην επίθεση και λέγαμε ότι με ένα φορ κλασικό, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά και ότι στήχησε πάρα πολύ ένα παίκτη τον οποίο είχε ποντάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει τη διαφορά και είχε δείξει καλά στοιχεία με τον Ολυμπιακό και στα παιχνίδια που έπρεπε να αγωνιστεί. Πόσο σήμερα αποδεικνύεται πόσο μεγάλη ήταν αυτή η απώλεια, η περσινή επασφυρτώση, αλλά περσινά ξυνά στα φύλλα. Τα φετινά είναι γλυκά, γιατί ο Παναθηναϊκός, το βασικότερο είναι ότι πλέον θα μιλάμε για μια άλλη ομάδα από αύριο, και το εννοώ μια ομάδα απαλλαγμένη από το άγχος, μια ομάδα η οποία θα έχει νέες προσθήκες τύπου Κάγκουα, Λούσα κτλ. Μια ομάδα η οποία πιθανότατα να κάνει και άλλη μια κίνηση στο box-to-box στη συνέχεια, και θα δούμε τι άλλο επιφυλάσσει το φινάλε.
0: Το σημαντικό, αλλά... Νίκο μου, είναι να δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει απαλλαχθεί από όλο αυτό το βάρος που νιώθε τεράστιο στους ώμους της.
1: Δεν θα γίνει αυτό, θα γίνει.
0: Και μια ομάδα η οποία έχει τεράστια πίεση, μπορεί να ακούγεται περίεργο ή μπορεί να ακούγεται ως δικαιολογία, αλλά ξαναλέω, νομίζω οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο εννοώ. Αντιλαμβάνονται και νιώθουν το πόσο μεγάλο βάρος κουβαλά μια ομάδα που έχει να πάρει το πρωτάθλημα από το 2010, 16 ολόκληρα χρόνια.
1: Μεγεθύνονται όλα, ναι.
0: Ναι, όλα μεγεθύνονται. Καλός, κακός, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ούτε θα πατηθεί κάποτε ένα μαγικό κουμπί και θα αλλάξουν όλα. Ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός σε μια κανονικότητα, να πάρει το πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Μέχρι τότε θα πρέπει να διαχειρίζεται τον εαυτό του και τον οργανισμό του με όλη αυτή την αδιανόητη πίεση η οποία υπάρχει. Ξαναλέω όμως, κατά κάποιον τρόπο φυσιολογική για 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
1: Και όπως λέγαμε όλα τα παιδιά από όλες τις συχνότητες και όλες τις ώρες, αυτό που στη φάση αυτή μετράει σε μια ομάδα που τώρα χτίζεται είναι να μπουν γερές βάσεις, και το μόνο που μετράει είναι η πρόκριση. Το υφήρο Παναθηναϊκός προκρίσεις. Ο Νίστρουπ συνέχισε μετά την Κοπενχάγη να πηγαίνει σε μια εξίσωση που τον θέλει συνέχεια να βγαίνει νικητής στα προκριματικά.
0: 12 στα 12.
1: 12 στα 12 είναι
0: φοβερό, πραγματικά φοβερό.
1: Έχει την ικανότητα, έχει το κοκαλάκι και ρίχνει
0: φοβερό. Εκεί.
1: Αλλά είναι τρομερός, και το επίσης φοβερό είναι ότι σήμερα, επειδή έγινε μια συζήτηση και θέλω να το πω αυτό,
0: ναι.
1: Εγώ, ξέρεις, είμαι στην Εύβοια τώρα, είμαι στην Κάριστο, και με πέτυχαν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού κάτω και μου λένε γιατί έπαιξε αυτό. Και του λέω, στο πρώτο παιχνίδι που ήταν 2-0 και πήγε να το κάνει 3-0 να το κλειδώσει και τελείωσε με δύο επιθετικού μπροστά όπως άρχισε, δέχτηκε τον γκολ και όλοι λέγαμε δεν ενίσχυε το κέντρο. Τώρα που πήγε να προστατεύσει σε 7 λεπτά, 8 πριν λήξει το παιχνίδι, το αποτέλεσμα με 5 στην άμυνα, πάλι δέχτηκε τον γκολ. Απλά και στις δύο περιπτώσεις, η κοινή συνισταμένη ήταν ότι και στην πρώτη περίπτωση είχε ποντάρει στο να τελειώσει το μάτσα, αλλά τελικά δεν ενίσχυε το κέντρο που είχε μείνει από δυνάμεις, και σήμερα με τους παίκτες που έμειναν από λάστιχο, που ήταν τρεις συγκεκριμένα, και τον Ταμπόρδο να παίζει με ένα πόδι, πραγματικά.
0: Κοίταξε,
1: θα μπορούσε να διαχειριστεί πώς.
0: Τσιριβέγια, αναγκαστική αλλαγή. Ο Κοντούρης που μπήκε στη θέση του και ήταν καλός. Αναγκαστική αλλαγή.
1: Άλλαξε το παιχνίδι ο Κοντούρης.
0: Ο Ταμπόρδο περπατούσε 15 λεπτά γιατί ήταν τραυματίας. Respect για δύο πράγματα. Γιατί δεν το
1: πήγε να εκτελέσει το πέναλτι.
0: Όχι, δεν πήγε να εκτελέσει το πέναλτι. Έχει κάνει άλλη Αργεντίνη.
1: Θα
0: σου πω τι έχει κάνει. Έχει κάνει Αργεντίνη και μαγιά. Έχει κάνει ένα σε ένα κόρνερ που έχει πέσει κάτω και βρίσκει την μπάλα. Δεν θυμάμαι με ποιο μέρος του σώματος. Δεν μπορούσε να τρέξει πάνω στον παίκτη. Έχει πέσει κάτω και κόβει την πορεία της μπάλας. Και στο πέναλτι, γιατί οι Τσέχοι έκαναν τα δικά τους. Καλά έκαναν. Την ομάδα τους ήθελαν να υπερασπιστούν. Προσπαθούσαν να κάνουν mind games και όλα αυτά. Πήρε τα μπόρτα την μπάλα. Έφαγε όλη τη Λέζα και όλα τα Might Games και όλη αυτή την ιστορία, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι θα τη δώσει στο Desert. Την πήρε την μπάλα, συγγνώμη, αγκαλιά, την έδωσε στο Desert, κατευθείαν, ξέρεις, και με στείλε, επειδή το κοίταζα, γιατί φώναζα κιόλας. Τον αγαπώ τον Ταμπόρδο, αλλά σε παρακαλώ ψυχούλα μου, έλεγα, μην κάνεις κανένα τέτοιο τώρα. Δώσε την μπάλα σε αυτόν που ξέρει, ναι, με ένα πόδι. Τώρα μην έχουμε άλλα, να πάμε να τελειώνουμε να φύγουμε. Του την έβαλε την μπάλα στην αγκαλιά και μετά, εντάξει, ο Νιγηριανός. Αυτά είναι μπαροτοκαπνισμένο. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ μου.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλές εκπομπές, καλή ξεκούραση.
1: Έγινε, φίλε, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
2: 3, 4 και 5.
0: Σε μηνύματα παντάμε εδώ.
2: Ναι, με.
0: Γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα το οποίο με ρωτά τι παίκτη πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός στα χάφ, αν πρέπει να πάρει ένα δημιουργικό μέσο ή κάποιον που θα έχει ανεπτυγμένα τα αμυντικά του χαρίσματα. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει. Μέσα άκρες, αυτό πιστεύω. Το είπα και σήμερα, πρέπει να το είπα και χθες. Μετά τη μεταγραφή και του Λούζα, που είναι ένας δημιουργικός χαφ, 100% ένας δημιουργικός χαφ, έτσι, δεν του λείπει του Παναθηναϊκού, νομίζω, η δική μου ταπεινή άποψη, ακόμη ένας παίκτης με δημιουργία στα χαφ. Έχει πάρει και τον Γκάγκουα, τον έχουμε ξεχάσει γιατί δεν τον έχουμε δει στα αποκριματικά του Conference League, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, η δική μου ταπεινή άποψη, έτσι δεν αποφασίζω εγώ, πρέπει να πάρει έναν παίκτη εκεί σημείο αναφοράς. Κυρίως για τις ανασταλτικές του ικανότητες. Αν μπορέσει να βρει στην αγορά κάποιον ο οποίος θα είναι top ανασταλτικά και θα μπορεί, για παράδειγμα, και στο δημιουργικό κομμάτι να προσφέρει, είτε με τις μεταβιβάσεις του, είτε με πατήματα στην αντίπαλη περιοχή, είτε με βοήθεια στις στατικές φάσεις με κάποια γκολ, που υπάρχει ένα τέτοιο προφίλ ποδοσφαιριστή που έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό και είναι ο Στάγκε, θα ήταν το τέλειο. Ξαναλέω όμως. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται ακόμα έναν δημιουργικό μέσο. Κι άλλον. Θα δούμε τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, εντάχει, λέω. Και παίζουμε ποιες θες. Λέω, εντάχει, τις ομάδες που είναι στη League Face.
0: Να με.
2: Του Παναθηναϊκού, από και εγώ του Ολυμπιακού.
0: Α, οκ.
2: Είναι και το Φι. Κραϊόβα, Ιμπέρια. Δεν είναι η εταιρεία.
0: Την Ιμπέρια, τι, από εδώ πάμε, Ισπανία.
2: Ιμπέρια, όχι, δεν είναι.
0: Ιμπέρια, τι, Ισπανική είναι. Τι όχι, 100-0.
2: Η ισπανική εταιρεία είναι. Η ομάδα δεν είναι.
0: Α, ομάδα δεν είναι σίγουρα.
2: Όχι.
0: Νόμιζα η εταιρεία, τι είναι ότι λες.
2: Ναι, σε αυτό σου είπα, δεν είναι η εταιρεία. Πρέπει να είναι Ανδώρα.
0: Τι Ανδώρα. Κάτσε, πάτησα τώρα.
2: Ανδώρα είναι.
0: FC Iberia 1999. Αποκλείστηκε από το Europa League και από την Αγγελόνια. Μάλιστα. Για πες τις ομάδες τώρα.
2: Για Γεωργία.
0: Γεωργία, ωραία. Για
2: λοιπόν, Κραϊόβα, Ιμπέρια.
0: Ναι, όπου είναι, θα λέω, αυτή θέλω, για να φτάσουμε 6.
2: Ναι, Ερυθρός Αστέρας. Ζάλγυρης. Εγνατία. Την Αλβανία.
0: Θέλω μια Εγνατία. Ωραία Εγνατία.
2: Μια Εγνατία, ναι.
0: Θέλω μια Εγνατία.
2: Σεν Ντρούιντεν. Ναι. Μιάλμπη. Άρχους. Ναι. Τσέσκα Σόφιας. Τούν. Τραμζοσπορ. Καϊράτ. Πώς ακούω ταξίδι 6 ώρες.
0: Να πας.
2: Πήγα.
0: Το ξέρω.
2: Με μείνουν 30.
0: Ναι.
2: Κουόπιο.
0: Ναι.
2: Γιάμπλονιτς.
0: Ναι.
2: Εμείς δεν θες τίποτα. Λουγκάνο Τβέντε.
0: Κάτσε. Περίμενα. Βάλουμε και μια δύσκολη. Θέλω μια Λουγκάνο.
2: Ωραία.
0: Κάτσε. Τι έχω διαλέξει. Εγνατία Λουγκάνο.
2: Ναι.
0: Κάτσε να σημειώνω.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Τβέντε. Μονακό Φράιμπουργκ.
0: Τι Μονακό, ρε.
2: Μονακό.
0: στο conference κάτι τη Μονακό.
2: Ναι.
0: Εννοείται ότι θέλω Μονακό με τα μπούνια. Σου έχω πει την ιστορία γρήγορα.
2: Με τώρα θα μας βρίσκουν.
0: Όχι, δεν πειράζει, θα την πω. Κάτσε, περίμενε. Πολύ γρήγορα. Ο παππούς μου για περίπου 20 χρόνια δούλευε στο Μοντε Κάρλο. Ο παππούς μου, όχι, σε κότερο. Πήγαινε στο καζίνο, ο Κρουπιέρης δεν ήταν όμως. Μηχανικός, Ατλαντής, στον Ιάρχο. Ο μπαμπάς μου επίσης 5 χρόνια δούλευε. Ο αδερφός μου μεσαίως επίσης 3 χρόνια δούλευε. Ο αδερφός μου μικρός έχει πάει, είμαι μόνος που δεν έχω πάει. Ντροπή μου. Δεν θα πάμε και με τον μπάσκετ, λέει φέτος.
2: Οπότε Μονακό.
0: Ωραία, λοιπόν, Εγνατία, Μονακό, Λουγκάνο. Ωραία.
2: Φράιμπουργκ είναι πανέμορφο πολύ.
0: Εντάξει, καλή ομάδα όμως, όχι άσχημα.
2: Κοπεχαγή. Ίντερ Τελσκάλδες.
0: Ωραίο, αυτό θέλω.
2: Τέσσερι. Πάφος. Χάιντουκ. Ρίγα. Μπραντ. Άγιαξ.
0: Καλά, εδώ τα έχουμε κάνει χήμα γιατί δεν έχουμε πει κουβέντα δυναμικότητα.
2: Δεν έχει σημασία. Νομίζω.
0: Δεν έχει.
2: Στο conference.
0: Του έχω ξεχάσει την κλήρωση στο conference.
2: Ναι,
0: ό,τι είναι.
2: Ναι, τώρα ό,τι βγει.
0: Βάλουμε και μια Πάφο.
2: Θα σου βάλω και την Πάφο και έχουμε Αταλάντα Μπράιτον, Νόρτσελαντ Αταλάντα Μπράιτον, Άγιαξ.
0: Το ξέρω ότι τώρα θα πει στα δύσκολα, γι' αυτό έκλεισε.
2: Μίτιλαντ Μπράγκα, Μπόρατ.
0: Έχει καλές ομάδες.
2: Παρτιζάν, Ιχετάφε, Χιμπέριαν Γκάνδη, Λάρνι Λίνκον και Χάρτ. Αυτά είναι. Έξι παιχνίδια το conference. Europa League τώρα.
0: Έχει καλές ομάδες πάντως.
2: Για να πω εγώ τώρα και τις δικές μου προβλέψεις και ανοίγουμε τις γραμμές.
0: Κάτσε και έξι. Άλλη μία πρέπει να πω. Ωραία, αντιβάλλει μου και μία από τις τελευταίες. Βάλει μου και έναν Άγιαξ.
2: Άγιαξ, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Over 4,5. Γκολ και over 4,5 μέχρι μισό λεπτό του σταμάτησε.
0: Ναι, τους βλέπω. Και παίξαμε και φιλικό. Είπα Εγνατία, Μονακό, Λουγκάνο, Ίντερ, αυτό τη Κάλδε, Πάφο και Άγιαξ.
2: Ωραία. Λοιπόν. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, το οποίο είναι και ο Ολυμπιακός, αλλά δεν παίζει ρόλο γιατί παίρνει τη δύο από κάθε γκρουπ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν. Λίγο δυνατά εσύ τι βλέπω. Αλκμαρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέγγι. Άσαμε να πάω στη Μαρσέγγι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Ποντάρο.
0: Θες να πας Μασαλιά.
2: Δεν έχω πάει και έχει παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Πρέπει να προσέχεις.
2: Καλά, προσέχω τώρα σιγά τώρα.
0: Όχι, αλήθεια.
2: Εντάξει.
0: Όταν είχαν πάει τα παιδιά, τους έκανα ολόκληρη έρευνα. Έχει 8 διαμερίσματα. Τα 4, αν είσαι τουρίστας ή πας για δουλειά, απαγορεύεται να πας.
2: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Προσοχή.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι θα ξαναπάμε Λεβερκούζεν.
0: Πάλι.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Και να πάρω και μια καλή. Καλά, όλες καλές είναι.
0: Πάρε μια καλή.
2: Α, πάω να Μιλάνο με τη Μίλαν.
0: Ωραίο. Να ξαναπάς. Είχες πάει τότε.
2: Όχι.
0: Okay.
2: Απ' έξω έχω πέρασει. Δεύτερο γκρουπ. Φερενσβάρος, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σαν Σιλουάζ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεχτ.
0: Ναι. Για πες.
2: Παίρνω Σέλτικ.
0: Ωραία.
2: Και Βικτόρια Πλιζέν. Τρίτο γκρουπ. Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας. Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, το τρίτο γκρουπ είναι όλη η Αγγλία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Τσέλια, Γιαγκελόνια, Ομόνια και Θέλτα. Και Θέλτα. Πάλας, θα μας τύχει μια αγγλική, δεν μπορεί με τρεις.
0: Ναι, σωστό.
2: Και Στουρμ Γκρατς. Και στο τέταρτο γκρουπ που είναι Όφι, οι ίδιες ομάδες είναι και για τον Όφι.
0: Ναι.
2: Χοφενχάιμ, Μπεσίκτας, Τορένσε, Χαποέλ Μπερσεβά, Ναϊμέγγεν, Λίλεστρομ, Λεύσκι Σόφιας και Αραράτ. Θα πάρω μια Λεύσκη Σόφια γιατί είμαστε μόνοι που δεν έχω πάει σε αυτή τη Σόφια.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει ομάδα.
0: Θα παίξουν όλοι σε αυτό το Βασίλη Λεύσκη, δεν βίλανε όλοι τι ηλικίε. Ό,τι δεν έχω
2: πει. Θα το χρησιμοποιούμε και ξέρει ότι δεν είσαι και τιμωρημένο. Θα πηγαίνει στη Σόφια αν παίζει. Να παίζει ομάδα ελληνική. Και θέλω και εκδείξει από την Αϊμέγγεν.
0: Ωραία. Μου άρεσε πολύ η κλήρωση τη ΑΕΚ. Δηλαδή αν ήμουν ΑΕΚ θα ήμουν πολύ χαρούμενο με αυτά τα παιχνίδια. Έχει πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλα μάτ. Μάτς που σε μεγαλώνουν, μάτς που σου δημιουργούν προσδοκία, πάρα πολύ ωραία μάτς. Ακόμα και εμείς που είμαστε τρίτοι και απ' έξω, είναι ωραία παιχνίδια να κάτσεις να τα δεις. Έχω βρει τα ποτ του Παναθηναϊκού, αν θες να το κάνουμε σωστά.
2: Έλα.
0: Δηλαδή στο πρώτο ποτ είναι Αταλάντα Μπράγκα Άγιαξ, Φράιμπουργκ Μονακό, Κοπεχάγη. Λοιπόν, από εδώ θα πάρω τη Μονακό.
2: Και Κοπεχάγη ωραία. Θα σου έρθει.
0: Μονακό.
2: Α, μία παίρνεις.
0: Μία, από κάθε γκρουπ είναι.
2: Είναι
0: έξτα
2: γκρουπ. Okay,
0: στο δεύτερο ποτ είναι Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Παναθηναϊκός, Πάφος, Μπράιτον. Εδώ θα πάρω την Πάφο.
2: Καλά, ωραία. Με κλειστά μάτια.
0: Στο τρίτο ποτ είναι Λουγκάνο, Χετάφε, Κούπς, Τβέντε, Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Σέτρουιντεν. Εδώ θα πάρω την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Γιατί έτσι.
2: Για και να ξαναπάς.
0: Ναι, που έχω πάει φοβερή εκδρομή. Στο τέταρτο ποτ είναι η Μπραν, η οποία απέκλεισε τον Πάοκ, η Χάερτς, η Καϊράτ Αλκμάρ. Η Τραμπζονσπορ, η Κραϊόβα και η Ρίγα. Εντάξει, θα πάρω και μία δύσκολη, δεν γίνεται. Θα πάρω την Τραμπζονσπορ, μία ωραία τραπεζούντα.
2: Τέσσερα φύγε σήμερα, πέντε πώς έφυγε.
0: Πολλά. Στο πέμπτο πότ είναι η Χάιντουκ, η Γιάμπλονετς, Λάρν, Λίνκον, Ρεντ, Ιμπς, Νόρτζελαντ και Ίντερ Ντεσκάλδες. Θα πάρω την Ίντερ, δεν αλλάζω. Και στο έκτο γκρουπ είναι η Τούνη, Τσέσεκα, η Ζαλγκύρης, η Μιάλμπη, η Ιμπέρια και η Εγνατία. Θα πάρω Εγνατία γιατί μου αρέσει. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε ακόμα πολύ καιρό για το conference.
2: Για να ξέρουν και φίλοι.
0: Ξεκινά τελευταίο.
2: Όχι. Έχει και τρεις εβδομάδες στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και μία πινελιά γιατί ρωτάει ένας φίλος προφανώς του ΠΑΟΚ, που το ρώτησε στην αρχή. Στο γρήγορο, όπως είδα το. Γιατί γύρισα να δω τη φάση, γιατί έλεγε για πέναλτι. Νομίζω ότι είναι πέναλτι, αλλά τώρα τον βλέπεις κάτω, δεν υπάρχει επαφή.
0: Του ΠΑΟΚ.
2: Δεν υπάρχει επαφή κάτω. Με τα πόδια. Τώρα με το χέρι να πέφτει από εκεί. Για μένα δεν είναι αυστηρό. Αυστηρό.
0: Πάντως όπως και να έχει, όπως και πέρσι για την ΑΕΚ και όταν το πήρε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι δομημένο το Conference League και με τα λεφτά που έχει ρίξει και με το budget που έχει, είναι υποχρεωμένος να διακριθεί. Να φτάσεις τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Να είσαι στην πρώτη οκτάδα. Από το 1 μέχρι το 8, όπως ήταν πέρσι η ΑΕΚ, ναι. Να γλιτώσει ένα γύρο, να πας στους 16 και μετά θέλεις μία πρόκριση. Για να πας στα πρώιμη τελικά. Έχει. Αν κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει. Αλλά πρόσεξε, για να είμαι δίκαιος, αν σου κάτσει καμία περίεργη κλήρωση, δηλαδή δεν θέλει πολύ να πάρεις από το πρώτο ποτ την Αταλάντα, να πάρεις από το δεύτερο ποτ την Brighton, άκου τώρα κολοκλήρωση. Κάτσε να χτυπήσω κανένα ξύλο γιατί δεν είμαι και ο πιο γουρλής. Στον κόσμο. Να πάει από το τρίτο ποτ. Έχω βάλει ισπανική. Όχι. Τη Χετάφε. Και να πει εδώ τώρα παίζω conference ή παίζω τίποτα άλλο. Να πάει από το τέταρτο τη Trabzonspor. Εντάξει. Και από τον πέμπτο τη Χάιντουκ. Και να πάρει από τον έκτο, ποια μπορεί να είναι η καλύτερη ομάδα, η Τουν. Πρωταθλήτρια Ελβετία. Την πρώτη ομάδα του Ραστόντερ.
2: 7 έφαγε.
0: Ναι, αλλά οι άλλε ομάδε είναι τώρα κάτι Ζάλγκηρη, Μιάλμπη, Μπέρια και Γνάτια. Δηλαδή από αυτέ.
2: Μην πάρει Μιάλμπη. Γιατί η Σουηδία και να σου πετύχει και έξω το μάτ.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει κάποιες
2: ναι, πώς δεν έχει.
0: Καλές ομάδες.
2: Λοιπόν,
0: έχει κάποιες.
2: 95-79, 283, 4 και 5. Συγγνώμη για αυτό το πεντάλεπτο. Και πάμε. Παιδιά, 4 λεπτά ο καθένας, το καταλαβαίνω. Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται.
0: Πάμε στον επόμενο.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Λίγο πιο κοντά έλα φίλε.
3: Ναι. Είμαι Παναθηναϊκός. Ναι. Τηλεφωνώ από τα Χανιά. Πήρα λίγο για την αγχωτική νίκη.
0: Δεν είναι τα Χανιά σε κάποιο ποτήρακι, μη χαίρεσαι.
2: Όχι, είναι
3: ωραία. Μπορεί να είναι στο τελευταίο, στο έκτο.
0: Στο έκτο,
2: Το όνομά σου φίλε.
3: Θανάση.
0: Γεια σου Θανασάρα.
3: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι με τον Παναθηναϊκό ότι για έκτο σερί μάτς καταφέρνει στο τελευταίο 15 λεπτό να δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Και μιλάμε τώρα για αντιπάλους, θεωρητικά πάντοτε, πολύ κατώτερους από τον Παναθηναϊκό. Με ρόστερ υπό τετραπλάσιο και παρατηρείται ένα πρόβλημα κυρίως στο κέντρο της ομάδας. Δηλαδή εγώ... Διαφωνώ με την προσέγγιση του Νίκου του Παγκάκη, το ότι είτε θα προσθέσει παίκτη στην άμυνα από σήμερα, είτε θα αλλάξει, δεν αλλάζει το κέντρο, οπότε χάνεται η ομάδα. Το πρόβλημα της ομάδας είναι καθαρά ότι έχει μια παθογένεια τύπου Μπενίτεθ, θα γυρίσει πίσω από το 70 και μετά, θα δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει ότι κλείνοντας πίσω η ομάδα ή η αντίπαλη θα σου κάνει φάσεις. Είναι φυσικό και είναι επόμενο και θα δεχτείς και γκολ. Όπως συνέβη δυστυχώς και στα τελευταία 6 μάτς που έπαιξε τα προκριματικά. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτή η παθογένεια ενώ εμφανίστηκε σε όλα τα μάτς δεν βρήκαμε καμία απολύτως λύση. Δηλαδή και απορώ κιόλας γιατί σε όλα τα μάτς που έχω παρακολουθήσει ο προπονητής είναι αυτός που λέει στην ομάδα να ανέβει και όλοι μένουν πίσω. Άρα ενώ ο προπονητής δίνει την εντολή να ανέβει η ομάδα, όλη η ομάδα κλείνεται και τρώει φάσεις. Που σημαίνει μόνο, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, ότι η ομάδα είναι πολύ κουρασμένη. Δεν ξέρω ποια είναι η προσέγγιση σας.
2: Είναι και τώρα που το σκεφτόμουν, και στα τρία τελευταία έχει δεχτεί γκολ μετά το 86. Στο 86 το έχει δεχτεί στη Σόφια.
0: Ναι. 87, ναι.
2: Ναι. Εκεί. Στα τρία τελευταία είναι μετά τελειώματα.
0: Και δύο γκολ από τη Χράντετ. Τρία γκολ, ναι, από τη Χράντετ.
2: Όλα 89-95.
3: 89-93-95.
2: Είναι σπάνιο αυτό.
0: Είναι ενδεικτικό του προβλήματος που αναφέρει ο φίλος. Να ξαναπάρει όμως.
2: Να ξαναπάρει, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο.
0: Γιατί ήταν ωραίος και ήρεμος.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
4: Χαίρομαι που μιλάμε μαζί. Είμαι ο Γιάννης από την Κηφισιά. Χαίρομαι που πετυχαίνω αυτό το δίδυμο. Καταρχήν είμαι Παναθηναϊκός, έχω χαρεί πάρα πολύ. Πανηγύρισε και όλος έντονα. Στο μπαλκόνι, γιατί με έβγαλε έξω η γυναίκα μου, έδωσε μια μπουνιά στο τραπεζάκι και διέλυσε το τσάμι. Και το βλέπα ενώ ήταν μέσα στο σαλόνι, το βλέπω από το μπαλκόνι.
2: Και πού θα κοιμηθείς σήμερα, αν επιτρέπετε.
0: εγώ άκουσα να δεις, αδελφέ, μπορείς να είσαι στο δικό μου σπίτι το βράδυ. Δεν την έχεις ανάγκη. Και θα σε βάλω να κοιμηθείς σε κρεβάτι.
4: Και πρόσθετα,
0: κάτσε, τι να με έβγαλε απ' έξω, λέει, και έλεπα το μάτσι, λέει, και τον μπαλκόνι. Σκύλος είσαι.
2: Γιατί το βλέπω, γιατί...
4: Μα δεν κατάλαβες.
2: Τυχερός ήταν στον καναπέ, να ξέρεις.
4: Ακούστε να δείτε τι έγινε. Το πρώτο μου τα έχει μαζεμένα, γιατί τις βρυσιές τις έριξα στη Σέριφο, στο 2-2, όταν ήμασταν εκεί πέρα. Και σταμάτησα τις διακοπές, όπως καταλαβαίνεις, και έβλεπα το μάτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος.
0: Στη φάση του Γιάνγκου, έτσι, για να καταλάβεις. Καλά, δεν τρέπομαι που το λέω, αλλά δεν. Λίγο περίεργο. Το χάνει. Okay.
2: Α, την ευκαιρία λες.
0: Ναι, και έχω μία αντίδραση του. Δεν τη θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Και μετά από δύο λεπτά μου λέει η γυναίκα μου, που δεν είχε το θράσος να με βγάλει στον μπαλκόνι, γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κάνουμε μία δουλειά στο τέλος της ημέρας. Μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Έσκησες την μπλούζα σου.
4: Α, ωραία, πήγες και εσύ.
0: Λέω, ναι, λέω, δεν ξέρω, λέω, κάτσε να δω.
4: Εγώ εμπιστεύτηκα πολύ περισσότερο το τραπεζάκι.
2: Καταλαβαίνω γιατί τι γίνεται. Είναι η ψυχολογία του μάτς. Περνά σου Χριστού, τα πάθεις παράταση. Γίνεται μια ευκαιρία, μια αναλαμπή σου. Έχεις την προσά σου τη δυνατότητα.
4: Λιώσαμε.
2: Τελείωσε το να ερεμήσουμε, να κάνουμε ένα ράντο και το χάνει. Δηλαδή. Ναι.
4: Δεν το χάνει ακριβώς. Νομίζω ότι τον παρενοχλεί ο άλλος και.
0: Ωραία το κάνει.
2: Εντάξει, δεν το βάλε, ρε παιδί.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, θέλω να πω ότι έχω πανηγυρίσει γκολ πίσω από το Σόουζα στο 2-0 στη Γιουβέντους και μου έχει κλείσει φωνή. Και έχω πανηγυρίσει και γκολ του Τζιμπλίση στη Ρώμη. Θέλω να πω τώρα όμως βαθιά συναισθηματικά, χωρίς να μου κακιώσετε, θα το πω πολύ ήπια. Χάνει ο Ολυμπιακός στο Τζολάκι και λέμε θα ηρεμήσουμε, δεν θα έρθει άλλος τέτοιος να τα πιάνει όλα, και βρίσκει τέρμα σε 5 μέρες. Εμείς 3 χρόνια ταλαιπωριόμαστε, δεν λέω κάτι γιατί σήμερα είναι καλά το παιδί, αλλά δεν τον έχω δει μια φορά να βγει να καθαρίσει τη φάση. Σήμερα μόνο έχει κανένα δύο εξόδους. Όλες τις άλλες παραμένει κάτω από το τέρμα.
0: Έξι εξόδους έκανε. Μην είσαι άδικο.
4: Ναι.
0: Έξι εξόδους έκανε με γροθιές. Γιατί δεν έχει το ύψος να βγει και να την μπλοκάρει. Αλλά έξι φορές, νομίζω, 5-6 φορές το έκανε.
4: Σήμερα ήταν καλό. Όλα τα άλλα παιχνίδια έχει κάνει και από ένα λάθος που έχει εκνευρίσει.
0: Σήμερα σε έσωσε. Άστο.
4: Ναι.
0: Έχει πιάσει 4-5 για θάνατο. Κανονικά για θάνατο.
4: Όμως να κάνει 3 χρόνια να βρίσκεται με το φίλο.
0: Και στο προηγούμενο μάτσο ήταν καλό. Και στο προηγούμενο μάτς ήταν καλός. Στο πρώτο μάτς στην Αθήνα.
4: Δεύτερο σχόλιο θα πω για τον Desert. Ναι. Ότι επιτέλους έχουμε και εμείς ένα επιθετικό στυλ LKB. Περιμένουμε να τον δούμε να αρχίζει να τρέχει. Γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος. Εμένα καταλαβαίνω την εκτελεστική του δυνότητα. Βλέπω ότι δεν είναι έτοιμος. Δεν έχει τα τρεξίματα του τετέι. Δεν μπαίνει στις φάσεις ακόμα. Νομίζω είναι μαγκωμένος. Δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Desert. Και είναι και μεγάλη παιχτάρα. Στο κομμάτι τώρα το ότι όποιο χωριό έρχεται μπορεί να σε πιέσει 10 λεπτά και να φας γκολ, τα νεύρα μου φτάνουν στο Θεό.
0: Καινούριο τραπεζάκι θα πάρεις τη γυναίκα ή όχι τώρα?
4: Πρέπει να πάρω τώρα, γιατί το εμπιστεύτηκα.
0: Το πρωί κιόλας.
4: Το εμπιστεύτηκα παραπάνω από όσο έπρεπε.
0: Ελπίζω να είναι καλά το χέρι σου, το πόδι σου, το κεφάλι σου, με ό,τι το κοπάνισα. Δεν ξέρω με ποιο σημείο του σώματος.
4: Λέω, δεν γίνεται τώρα να ξαναζήσουμε έκτη φορά. Δηλαδή δεν πρέπει να μαζευτούν και να δουν ένα βίντεο και να πούνε, ρε παιδιά, μην τη δίνετε τη ρημάδα την μπάλα τόσο πολύ στο τέλος. Δηλαδή, ποιος μας επιτίθεται? Πες μου πώς γίνεται όφι να ρίχνει 5 μπαλάκια στην κανονική Τσεσεκά και εμείς με το χωριό Τσεσεκά να μας γίνει πίστη. Πες μου, αυτή δεν είναι στον Αύγουστο. Αυτή δεν είναι, δηλαδή τι ρόστερ χρειάζεται για να περάσει αυτές τις ομάδες? Εγώ δεν τις ήξερα από αυτές.
0: Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία για τίποτα, ούτε προσπαθώ να συγκρίνω τον όφι με τον Παναθηναϊκό
4: σε καμία
0: περίπτωση. Εντάξει. Απλά η μία ομάδα, βασικά θα τη συγκρίνω τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ και όχι με τον όφι. Είδαμε χθες η ΑΕΚ μπήκε μέσα, βάλε 4 γκολ, καληνύχτα. Η ΑΕΚ
4: είναι έτοιμη ομάδα.
0: Ναι, η ΑΕΚ είναι έτοιμη ομάδα. Η ΑΕΚ δουλεύει με το ίδιο ρόστερ, πολύ μεγάλο κομμάτι του ρόστερ, παραπάνω χρόνια από την Νίκολιτς. Με τον ίδιο προπονητή δεύτερη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει αλλάξει 7 προπονητές. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι 2,5 μήνες στο τιμόνι του συλλόγου. Έχουν έρθει 10 πλάς νέοι ποδοσφαιριστές. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στο να μπορέσεις γρήγορα να παρουσιάσεις κάποια καλά πράγματα, όπως η ίδια εποχή, δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο, μακάρι, όπως πέρσι την ίδια εικόνα είχε πάνω κάτω η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ μέχρι να φτάσει στο τελευταίο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, εδώ,
4: ναι, είναι παράδειγμα, ναι,
0: δεν ήταν καλή. Έχει περάσει στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών όπως το έκανε και ο Παναθηναϊκός. Εγώ το μόνο που θα πω σε μια και τα πριν είναι λίγο υπομονή.
4: Γιατί να κάνουμε υπομονή.
0: Λίγο,
4: Νίκο,
0: όχι,
4: αλλά
0: όχι υπομονή είναι... γενικά, υπομονή για τον προπονητή, για τους παίκτες. Γιατί ο προπονητής αυτός και οι παίκτες αυτοί δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
4: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή τους βάζουμε μία πίεση και είμαστε έτοιμοι να τους πυροβολήσουμε όλους και τους φορτώνουμε πράγματα για τα οποία δεν ευθύνονται.
4: Όχι, απλά δεν
0: αυτό
4: θα ήθελα
0: μόνο, να πω.
4: Ναι, καταλαβαίνω. Απλά ναι, θα πρέπει να παραδεχτείς και εσύ ότι η εμφάνιση σήμερα ήταν τραγική.
0: Τα έχω πει κάποια πράγματα, τα έχω γράψει. Είπα και πριν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση οι τρεις προκρίσεις να κρύψουν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά μαθήματα χωρίς παθήματα, χωρίς να μείνει απ' έξω.
4: Τα όλοι πήρε, Συνήκο, όλοι θα πούμε.
0: Από τα λεγόμενα, κοίταξε, από τα λεγόμενα του προπονητή. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος κατανοεί τι συμβαίνει. Το είπε πάλι και σήμερα μετά τη συνέντευξη τύπου για το πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
4: Ακούσε έναν προπονητή που καταλαβαίνει τι του γίνεται. Καταλαβαίνω τι λες και δεν
0: καταλαβαίνει τι του γίνεται και πρέπει να τα βελτιώσει. Είναι μεγάλη, όχι επιτυχία, συγγνώμη, είναι μεγάλη υπόθεση επιτυχία σε καμία περίπτωση. Το αυτονόητο είναι. Το ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 και μέσα από 6 παιχνίδια, στα οποία δεν έχασε κανένα βέβαια, είχε αρκετά προβλήματα, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι. Πήρε δουλειά για το σπίτι, πήρε πράγματα που πρέπει να διορθώσει και πρέπει να αξιολογήσει σωστά την κατάσταση. Αν δεν την αξιολογήσει σωστά και αν πει, OK, την έκανα τη δουλειά και OK, θα τον βρούμε τον τρόπο, θα έχει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν λέω κάτι φοβερό.
4: Ή είναι θέμα τοσοκόπωσης. Θεωρώ
0: πρωτίστως ότι είναι θέμα άγχους και τεράστιας πίεσης που πάντα θα υπάρχει στον Παναθηναϊκό και θα πρέπει να τη διαχειριστούν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Δεύτερον, θεωρώ και από αυτά που μαθαίνω και από αυτά που είδαμε στην Ολλανδία ότι τα φορτία και οι εντάσεις έμειναν ψηλά με στόχο και σκοπό, θα το δούμε αν θα συμβεί
4: όλη
0: στην πορεία.
4: Χρονιά,
0: ο Παναθηναϊκός να είναι ok στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης όλη τη χρονιά, που αρκετοί προπονητές στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια είχαν χαμηλά τις εντάσεις και τα φορτία και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ... έτσι, είχε πολλή ενέργεια στα προκληματικά. Ωραία. Πήρε το ρίσκο του. Εκ του αποτελέσματος του βγήκε. Έκανε το 3 στα 3. Πέρασε. Και πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα.
2: Ναι, σε καλά,
0: φίλε, πέρα,
2: γιατί ξεφύγαμε και πρέπει.
4: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Υπομονή με το τραπεζάκι. Λευτεριά. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά.
2: Το μπαλκόνι, κύριος. Λοιπόν, πάμε σε ένα επόμενο φίλο.
0: Πάμε στο επόμενο μπαλκόνι.
5: Ακούτε.
0: Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
5: Να πω μια καλησπέρα και από μένα. Τηλεφώνω από το Ηράκλειο Κρήτης.
2: Έλα, φίλε.
5: Εγώ είμαι φίλαθλος του Όφη. Μια μικρή παρένθεση θα ήθελα να πω στο ένα φίλο που είναι Παναθηναϊκός και πήρα τα Χανιά. Περίμενα να πει ένα συγχαρητήρια σε μια ομάδα που ανήκει στη Μεγαλόνησο. Που είναι ο Όφη αυτή τη στιγμή να πει του λένε συγχαρητήρια, εντάξει δεν το είπε, δεν πειράζει.
2: Καλά, έπεσε και η γραμμή του κιόλας, δεν ξέρεις τι θα λέει.
5: Τέλος πάντων, εντάξει, θα πρέπει να πω, δεν με νοιάζει που είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά θα πρέπει να πει ένα συγχαρητήρια γιατί μια ομάδα που είναι από τον τόπο του θα συμμετάσχει στους ομίλους του Europa League, έτσι. Που είναι ο Όφη αυτή τη στιγμή γράφει ιστορία και θέλω να πω είμαι περήφανος για ένα πράγμα το οποίο δεν το έχεις αναφέρει τόση ώρα δηλαδή και εσείς και θα έπρεπε να τα αναφέρω και εγώ. Τι έχει ο που δεν έχει άλλη ομάδα, δεν έχουν οι άλλες ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Πείτε μου.
2: Τι, μεγάλο ελληνικό στοιχείο. Μεγάλο ελληνικό στοιχείο.
5: Μπράβο.
2: Δεν είναι και
5: όπως ξέρετε βλέπετε ότι...
0: Και έλληνα προπονητή.
5: Ναι, και εντάξει, ας το προπονητή. 9, ο προπονητής δεν θα παίζει μεγάλη σημασία. Πολλά συγχαρητήρια στον Κόντι. Δεν ξέρω, ο Κόντις ήρθε εδώ πέρα, ανέστη στην ομάδα. Ο πρόεδρος, ο Μιχάλης Μπούσης, είδε τη δυναμική του Όφη σε κόσμο. Όλα ξεκίνησαν όταν πήγαμε από τον τελικό με τον Ολυμπιακό που ανεβήκαμε 18.000 κόντις πάνω στο Βάκα. Και εκεί πέρα είδε πραγματικά τι είναι ο Όφη, τι είναι ο κόσμος του Όφη. Και άρχισε να παίρνει πολύ στα σοβαρά. Μετά μόλις μετακομίσαμε στον Παγκρίτσιο, είχαμε ένα κακό ξεκίνημα με τον Ράσταβας. Μετά έρθει ο Κόντις, ο Χρήστος ο Κόντις και σιγά σιγά έφτασε στην ομάδα εκεί πέρα που είναι. Πάλι θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια, διότι ο Όφη κράτησε ένα κορμό πάνω κάτω τον ίδιο, έκανε μετρημένες μεταγραφές. Τώρα περιμένουμε τον Σύνταρφο, νομίζω το έχεις ακούσει, είναι κοντά με το... με ένα... πες το τώρα, κόλλησε.
2: Με τι...
5: τέλος πάντων, το...
2: με παίχτη.
5: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, κόλλησα τώρα, δείμαμαι τώρα το... κόλλησα τώρα, ξέρασα το κομμάτι.
0: Δεν πειράζει.
5: Θα πάρουμε σούπερ φόρ τώρα. Θα πάρουμε σούπερ φόρ. Πιστεύω θα ακούσετε, θα το μάθετε. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε το σχόλιο εσείς πάνω στο ρόλο. Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Καλά, δεν συζητήθηκε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είναι τεράστια επιτυχία να μπει σε όμιλο του, του Europa League.
0: Τι?
2: Όχι εδώ κάτι.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, ένα. Το ότι κατάφερε να μην δεχτεί γκολ, να κάνει δύο νίκες και να προκριθεί τώρα είναι να το απολαύσει. Να αποκομίσει εμπειρίες. Γιατί εντάξει, θεολογικά θα έρθουν και όπως και εσύ, όπως και οι άλλοι φίλοι του Όφη και γενικά φίλοι του ποδοσφαίρου στην Κρήτη, που μπορεί να μην υποστηρίζουν κάποιοι τον Όφη, θα μπορούν να πάνε στο Παγκρίτιο και να δουν και τέσσερα παιχνίδια Europa League. Δεν είναι έτσι απλό αυτό?
5: Ναι, σίγουρα Europa League, και μπορεί να κληρωθούμε με καμία Μίλαν, με καμία Γιουβέντους, παίζει. Γιατί είναι στον κρούπο.
2: Βεβαίως. Δεν έχει, θα πάρει δύο από κάθε γκρουπ.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να κληρωθούν να κάνουν Ολυμπιακό.
2: Όχι.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι, σε αυτή τη φάση, δηλαδή στη League Phase, δεν παίζουν ομάδες από την ίδια χώρα.
5: Ναι, το ξέρω. Αργότερα στα νοκάουτ πιθανό.
2: Εντάξει.
5: Αν περάσουμε στα νοκάουτ, αλλά δεν πάβει, παιδιά, να δούμε αυτή τη στιγμή να πιστεύουμε στα όνειρα, έτσι.
2: Μα κάτσε τώρα, είναι ένα τρίμηνο, τετράμινο πόσο είναι. Που είχε ο Όφη, πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup και πέρασε και σε League Phase του Europa League.
5: Ναι, αυτό ήταν εκτασίος στόχος του Όφη. Και ο Κόντης, ο Χρήστος, άμα δείτε, ο Χρήστος Κόντης, άμα δείτε τη δηλώση του, έλεγε ότι θέλουμε να περάσουμε στη
2: League
5: Phase του Europa.
2: Ναι.
5: Αυτό το έλεγε και μπράβο στα παιδιά που το καταφέρανε. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που έχει να κάνει είναι πώς θα διαχειριστεί, γιατί δεν είναι μόνο το να περάσουμε την Κυριακή, παίζουμε τον Άρη. Έτσι, τον πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν ξεχνάμε για αυτά. Θα πρέπει και εκεί να φανεί ο Κόντης, ο Χρήστος, που πιστεύω θα τα πάει μια χαρά, να διαχειριστεί το ρόστερ, γιατί έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε κύπελο, έχουμε μαζεμένα μάτς. Εκεί πέρα θέλει μεγάλη προσοχή για τραυματισμούς και για πολλά. Mm-hmm. Έτσι, γιατί αν τα πάμε καλά και διαχειριστεί καλά το ρόστερ, πιστεύω ότι όπου θα κάνει μια καλή πορεία.
2: Έγινε.
5: Πιστεύω θα είναι η έκπληξη. Και μακάρι να είναι έκρηξη και μακάρι να έρχονται σιγά σιγά να μεγαλώνουν κι άλλες ομάδες, όπως ο Όφη τώρα, ας πούμε, που είναι, είναι μια ομάδα που ανεβαίνει, έτσι. Γιατί έχει και πολύ κόσμο Όφη, αν το είχε πάρει χαμπάρι, Όφη έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, έχει μεγάλη δυναμική. Και σιγά σιγά να αρχίζουμε
2: να χτίζεις,
5: να ξεφεύγουμε από αυτή την τετράδα, ρε παιδί μου, που υπάρχει, να μπαίνουμε σιγά σιγά να
2: δείχνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εκμεταλλευτείς την όλη αυτή η κατάσταση για να χτίζεις, να αρχίζεις να χτίζεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θα σε δούνε τώρα και πόσες ομάδες που θα κοιτάζουν και πόσος κόσμος που θα παίζει Όφη στο Europa League. Θα κοιτάζουν. Τι είναι αυτό ο Όφη?
5: Αυτό το όνειρό μας είναι να κάνει κάποια στιγμή Όφη δικό του γήπεδο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό.
2: Εντάξει, ας το μέχρι το γήπεδο, εγώ σου λέω τώρα και στο Παγκρίτιο. Λοιπόν,
5: ναι, μα στο Παγκρίτιο, συγγνώμη σε διακόπτω,
2: ναι.
5: Καλό το Παγκρίτιο,
2: ναι.
5: Αλλά δεν μπορείς να το πεις ότι είναι ποδοσφαιρική έδρα, να το ανοίξεις
2: αυτά
5: γύρω-γύρω. Όχι. Δεν είναι ποδοσφαιρική έδρα. Ποδοσφαιρική έδρα είναι το Καραϊσκάκι, ποδοσφαιρική έδρα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Πάπα Αρίνα, όπως λέγει τώρα. Δεν ξέρω το έχουμε...
2: Ναι.
0: Όλοι που είναι.
5: Ναι, τέλος πάντων. Νέα Φιλαδέλφια, η Τούμπα, αυτές είναι έδρας, έτσι. Και όφη θέλει κάτι αντίστοιχο. Άμα φτιάξει όφη δικό του σύγχρονο γήπεδο, ευρωπαϊκό, πιστεύω θα έρθουν καλές μέρες. Έτσι, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη για τη διοίκηση και ελπίζω όλα να πάνε καλά.
2: Να είσαι καλά.
5: Πιστεύω να πάνε.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
5: Έγινε. Καλή συνέχεια, καλησπέρα. Καλημέρα μας.
2: Δηλαδή, κοίτα, μπορεί να του έρθει τώρα το πρώτο πόντος, να έχει μια Μίλαν ή μια Γιουβέντους.
0: Εντός έδρας. Θα είναι τρομερή υπόθεση για εκείνους τώρα.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ δεν σου λέω να μπορεί να είναι φίλος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΣΑΕΚ, κάποιος στην Κρήτη. Θα πάω να το δει το μάτς.
0: Θα γεμίσει το γήπεδο.
2: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν θα πήγαινα να το δω. Δηλαδή, στην Κρήτη, να δει, ας πούμε, το Όφη Γιουβέντους. μπορεί να έρθει από το δεύτερο γκρουπ, α πούμε, ξέρει.
0: Να πω.
2: Η Σάλτσμπουργκ. Η Άντερλεχτ. Η Ρέν.
0: Ωραία μάτσα.
2: Αγγλικέ.
0: Και ωραίε εκδρομέ.
2: Αγγλικέ, έχει Χόφενχάιμ. Μπεσίκτα. Εντάξει, έχει πράγματα.
0: Να απαντήσω λίγο σε κάτι εδώ που στέλνει ένα φίλο ότι. Λέει τώρα, λέω υπομονή, ενώ λέει τον Μπενίτεθ πέσατε να τον ξεσηκίσετε και τέτοια. Για κάθε προπονητή που σέβεται την ομάδα που έχει έρθει, έχει ένα συμβατό αγωνιστικό σχέδιο. Δεν βαφτίζει το κρέας ψάρι και το άσπρο μαύρο και λέει ότι είναι επιτυχία από Παναθηναϊκός πέρασε το Λεβαδιακό. Τέτοιους προπονητές, ναι, θα λέω υπομονή. Στην άλλη κατηγορία προπονητών, που υποθήκευσαν το ευρωπαϊκό μέλλον του Παναθηναϊκού και τον έβγαλαν τέταρτο και έπρεπε ο επόμενος προπονητής να πάει και να κάνει 3-3 για πρώτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού για να μπει απλά στο conference, ναι, αυτούς τους προπονητές θα λέω υπομονή. Η δική μου ταπεινή άποψη, εσύ μπορεί να θες κάτι άλλο. Και να προτιμάς προπονητές που έκαναν τον Παναθηναϊκό να πέσει τη Λαμία. Και σ' άρεσε ένα τώρα αυτό. Και έκανε πέρσι 0-6 στα playoff. Βάλαμε γκολ τη δεύτερη αγωνιστική και δεν ξέραμε να το διαχειριστούμε. Λοιπόν. Έχουμε διάλειμμα.
2: Έχουμε διάλειμμα, να το πούμε και έχει δίκιο ο φίλος ότι δεν αναφέραμε. Εντάξει, γίνονται τεράστιες μάχες στο επικοντό με τον Καραλή και τον Ντουμπλάντη. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ 6-20. Αλλά πήδηξε ο άλλος μετά 6-25. Και προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ο Καραλής στο 6-32. Δεν τα κατάφερε.
0: Καλά, ο Ντουμπλάντη πηδάει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά... είναι φοβερό, δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι, αλλά όμως έχει.
0: Του βάζει πίεση πλέον.
2: Πολύ. Είναι η πρώτη φορά λέει, στην ιστορία που. Τρεις πέρασαν τα 6 μέτρα. Εντάξει, τώρα πήγε 6-20. Δηλαδή, πόσο θα φτάσει από τα 6,5-6,50. Πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
11: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
12: Επιτέλους Κράτες Παναθηναϊκός
11: 0-1.
12: Ο Ταμπόρδα, το φάουλ από δεξιά. Ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
10: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλτο να φύγουμε, τίποτα άλλο. Δέστερς.
12: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο χρόνο τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
10: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.
6: Η Winsport FM 94,6.
10: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε ατλετικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
11: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
10: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα σπορτ. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει όλους στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Χοντροθύμιος.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήγουμε στο FM, στους 94,6.
14: Έξω! Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση.
15: Όχι, ωραία!
13: Σου σκάζει.
14: Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσουνε μαζί μας.
15: Πώς με πεις Πατρίδης?
14: Το είπα, είπα Πατρίδης. Το είπα, ε.
15: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραϊ, 26 χρόνια.
14: Εντάξει, εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
10: Νερατιάς. Συριανός μου, αυτός. Συρία δεν είναι. Σύριος και ο Συριανός είναι. Συριανά το μισή. 2-4-6-4-0. Τι είπα, ρε.
14: Τι είπε.
10: Ορίστε.
14: Τι λες, τύπου, μπάς, τηλέφωνο λες.
10: Ναι, της μάνας μου. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκάρα.
14: Καλησπέρα στον Παντελή τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα από το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα την τρίχη.
13: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
10: Ζυρίχη την τρίχη.
14: Σκουμπι σκουμπιντού.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Look at your face, mate.
1: A class, isn't it?

0: 12 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή στο Αυτεράδιο. Πρωτελευταία εκπομπή στο Αυτεράδιο. Αλλά αύριο θα είναι τελευταία παζημένη Ιόνιο. Και...
1: ιστορική εκπομπή.
0: Λοιπόν...
1: πώς νιώθεις που πας μεσημέρι?
0: Πρώτα απ' όλα το ήθελε.
1: Το ήθελες, ε.
0: Ένα.
1: Και ο Διονύσης το ήθελε, επιβεβαιώνω.
0: Το ξέρεις, αλλά το ξέρεις εσύ, μην το ξέρω.
1: Μπορώ να το πω, για τον κόσμο το λέω, εσύ προφανώς το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Εγώ το, μα το έλεγα, πόσο καιρό το έλεγα?
1: Πολλά χρόνια.
0: Εγώ έλεγα, 19.
1: Ρε, κάτσε, Ιράκ, και τα 19 χρόνια σερί.
0: Ένα εξάμεινο, ένα χρόνο όταν είχα γίνει ατζέντη.
1: Ναι, μετά είχατε κάτι τριολέ εδώ πέρα με βασιλαράδε και τέτοια.
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ, είχα φύγει, είχα πάει στο 4.
1: Α, οκ.
0: Ναι. Καλά, δεν κάναμε. Τότε με...
1: δεν θα τελειώνουν αυτέ οι εκπομπέ.
0: Ποτέ. Δεν θα γινόταν το 2-5.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ισχύει.
0: Και... ναι, μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, ότι θα μου λείψει το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μεγάλη συνέχεια. Πιάνει 20 χρόνια από τη ζωή μου, σχεδόν η μισή μου ζωή.
1: Και...
0: αλλά δεν έπρεπε κάποια στιγμή και εγώ 5 ώρα να σβήνει το πρόγραμμα της δουλειάς. Οπότε θα πάει 10-12 το ίντερνετ, 2-4 εδώ, 5-5 και 4. Θα βλέπουμε καμιά σειρά. Βγάζει και ο Γεωργίου καινούργια.
1: Το μπρούσκο.
0: Το μπρούσκο το βλέπα.
1: Το βλέπεις, ε.
0: Βρούσκο και τατουάζε.
1: Ναι,
0: η γη της Ελιάς με κούρασε.
1: Okay. Και αυτό του συγκεκριμένου είναι.
0: Ναι, όπως και οι 8 λέξεις.
1: Okay. Δεν μπορώ να δω ελληνική σειρά με τίποτα.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ. Καλές. Δεν μπορώ, βαριέμαι.
0: Εντάξει, δεν σου λέω τώρα αυτές, υπάρχουν καλές.
1: Βλέπω τώρα Ted Lasso μόνο. Βγήκε και η νέα σεζόν. Δεν έχω σε τρελαθεί, αλλά.
0: Εγώ δεν έχω το τρέλα να δω σειρά, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Okay. Μόνο ελληνικές. Έλα, αυτά θα τα πούμε.
1: Έλα, αύριο. Πάμε για να αρχίσει η κρίνια τώρα. Έλα.
0: Ναι, αύριο θα αρχίσει.
1: Έλα, επόμενος. Καλημέρα.
0: Μία και τέταρτο. Πάμε.
2: Καλησπέρα, Ρακλή.
0: Έλα, Βασίλη, πάρε στην αυριανή. Γιατί τώρα ναι. Θα βγουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ή θα βγει και κανένα κριτικό. Γιατί δεν είναι ότι θέλει να φύγω, γιατί είναι εξαιρετικό. Παίζουμε εντάχει τι θες.
2: Ναι. Την τιμητική του αυτό έχουν κριτική σήμερα.
0: Ναι, να μην έχουν ρε φίλε. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι. Ήθελα να πω έτσι ένα, θα σου πω μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι το πρόβλημα του περσινού του Ολυμπιακού ήταν στο 8.
0: Στο 8.
2: Εντάξει. Αυτό χάλασε του Κουέρτας. Γιατί κυνηγάμε στο 6?
0: Αλλά ο Δάνος ακουμπάει και στο 8.
2: Λίγο.
0: Ακουμπάει όμως. Αν έρθει ο Φρέντρικ.
2: Ναι, εντάξει, σε σχέση με τον...
0: αλλά δεν είναι δεν λέω τίποτα.
2: Σε σχέση με τον Έντσον, ναι, ακουμπάει πιο πολύ. Ναι. Αλλά και αυτό που λένε ότι έχουμε μαζέψει πάρα πολύ στο κέντρο... με Γκαρσία, επειδή ανανέωσε πέρυσι, δεν το βλέπω εμπόδιο αυτό. Εδώ πήραμε τον Μαθαίο και έφυγε αμέσως από μεταγραφή κιόλας.
0: Καλά, η δεύτερη φορά που γίνεται. Ήταν μετά το Ζιγκερνάγκελ.
2: Ναι, θέλω να πω, μην κολλήσουμε στον Γκαρσία.
0: Όχι, απλά αν πάρει δύο χαφ ο Ολυμπιακός, που νομίζω ότι ένα θα πάρει, αλλά αν πάρει δύο θα έχουμε 7 παίχτες για εκείνη.
2: Ναι, όχι, ένα θα πάρουμε. Ένα.
0: Ναι, δηλαδή είναι υπερβολικός ο αριθμός.
2: Ωραία, αν πάρουμε ένα, να φύγει ο Γκαρσία.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Αυτό. Λοιπόν, εγώ μη σε καλυστερώ.
0: Πάρε με αύριο. Έλα.
2: Έγινε, σας πάρω αύριο.
0: Πάμε στο επόμενο φίλο.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Έλα, καλησπέρα. Παιδιά, ακούω την επιστροφή.
0: Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν
1: μπορούμε.
0: Μήπως έχεις τίποτα ανοιχτή ακρόαση, τίποτα.
3: Ναι, κάτσε το βέβαια.
1: Για δες. Για πάω το μηδέν.
3: Για πάμε τώρα, να ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά.
3: Ναι, μόνο που ακούω πάλι τη φωνή μου.
1: Θες να κλείσεις και να ξαναπάρεις?
3: Όχι, με τίποτα, περιμένω μισή ώρα.
0: Α, την ακούω τη φωνή μου, δεν πειράζει.
1: Τότε διαχειρίσου την επιστροφή.
0: Το όνομά σου, φίλε.
3: Αυτό θα προσπαθήσω. Απλώς, αν θέλετε τότε, θα μιλάω με διακοπές γιατί θα τελειώνει και η επιστροφή.
1: Κάνε δουλειά σου, κάνε την τοποθέτησή σου. Μπράβο.
0: Το όνομά σου.
3: Σταμάτησα από βουλιαγμένη Παναθηναϊκός. Γεια σας, παιδιά. Επαναλαμβάνω, σταματάω για να ολοκληρώνω την επιστροφή να μπορώ να ξαναμιλήσω. Ήθελα να καταρχάς θα πω εγώ που δεν είμαι από την Κρήτη, δεν έχει σημασία. Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, άσχετα να αποκλείστηκε. Έτσι. Επίσης, όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, τι είχε ο Όφη. Ο Όφη έχει και ελληνικό κορμό και έχει έναν προπονητή που ξέρει που πάει και που βρίσκεται και τι ζητάει από τους παίκτες και τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Πόμαστε τώρα στην ομάδα μου. Πρώτον, Θα πω ακριβώς ό,τι έχω πει μετά και από τις προηγούμενες δύο προκρίσεις. Και να προσπαθώ να τα διαχωρίσω, γιατί πάντα υπάρχουν οι παρεξηγήσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Σίγουρα η ομάδα τώρα χτίζεται.

0: πρέπει να περάσουν, να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει παικτικά, δεν έχω τίποτα, ούτε με τον Καμά, ούτε με τον Τζιριβέγια. Παρένθεση, σήμερα ειδικά πρέπει να λάβει λαμπάδες, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι που δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Τζιριβέγια, και φάνηκε αμέσως η διαφορά μόλις μπήκε ο Κοντούρης. Βέβαια είχε την ατυχία το παιδί και αυτό να στο τέλος δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι όλο. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή να παίρνουμε, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, πέριξ του Παναθηναϊκού, μπαλάτους χαφ. Μα οι ομάδες θέλουν και ένα σκυλί του πολέμου στο κέντρο που να δαγκώνει.
1: Η ΑΕΚ πάντως δεν έχει τέτοιο. Η ΑΕΚ δεν έχει πάντως τέτοιο σκυλί του πολέμου.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πώς δεν σε ενδιαφέρει? Δεν μπορείς να λες μία άποψη.
0: Δεν βλέπω την ομάδα μου.
1: Ένα λεπτάκι. Θες να συζητήσουμε ή θες να μιλάς μόνος? Ωραία, άκουσα να σε κάνουμε. Θα μιλήσεις μόνος. Πάμε.
0: Τι πράγμα?
1: Συνέχισε. Δεν θες να κάνουμε διάλογο, συνέχισε.
0: Γιατί αυτό είπα?
1: Συνέχισε.
0: Απλά είπα επειδή ακούω την επιστροφή.
1: Μα μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Σου λέω δεν υπάρχει θέσφατο στο ποδόσφαιρο.
0: Το ότι εκφάρω.
1: Πες μου.
0: Να μιλήσω.
1: Εσύ μιλάς. Ποιο εγώ μιλάω? Πάμε.
0: Το ότι εκφράζω μία άποψη για την ΑΕΚ σημαίνει ότι δεν θέλω να κάνω διάλογο?
1: Μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Λες ότι δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει σκύλο στο κέντρο. Και σου λέω η ΑΕΚ δεν έχει σκύλο στο κέντρο. Και μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Ωραία. Το δέχομαι. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Απάντηση.
1: Ναι, ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει ένα προπονητή τώρα σχεδόν 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Έριξε τη δουλειά του και του βγήκε αυτό το σύστημα. Δεν πάει να πει όμως ότι όλες οι ομάδες που ακολουθούν αυτό το σύστημα είναι το ορθόδοξο ή θα τους βγει. Δηλαδή, συγγνώμη Νίκο, συμβάμαι το όνομά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή εσύ δεν έχεις διακρίνει στο κέντρο την έλλειψη ενός παίκτη που να δαγκώνει?
1: Δεν θα ξαναπαίξει ο Καμαρά με το Τσιριβέγια πάντως.
0: Να σου
1: το πω να ερεμήσεις. Όχι, δεν θα ξαναπαίξει. Γιατί δεν θα ξαναγίνει αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Γκάγκουα, έχει πάρει τον Λούζα και θα πάρει ακόμη έναν. Ωραία.
0: Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Θα γίνει διαφορετικό το κέντρο του Παναθηναϊκού. Αλλά...
0: Ωραία.
1: Έλα, πάμε.
0: Εύχομαι και ελπίζω ο παίκτης που θα πάρει ακόμα ένας να είναι πιο πολύ προς το 6. Αυτό θέλω να πω.
1: Ωραία. Μαζί σου. Συμφωνώ.
0: Είναι παράλογο αυτό που λέω?
1: Όχι, μα συμφωνώ σε αυτό. Εγώ άλλο πράγμα
0: θέλω να σου πω. Να πω.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν έχω κάτι ούτε με τον Τζιριβέγια, ούτε με τον Καμαρά και πολύ περισσότερο με τον προπονητή, όπως τον ήξερα και χτες. Και επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που με εξέπληξε εμένα με αυτόν τον άνθρωπο αρνητικά ήταν και είναι αυτή η υπομονή του στο συγκεκριμένο αυτό δίδυμο. Τις αλλαγές του δεν τις κρίνω. Γιατί εκείνη τη δεδομένη στιγμή μια αλλαγή μπορεί να σου βγει, μπορεί και να μην σου βγει, μπορεί να είναι και ένας μοιραίος παίκτης. Όπως έγινε με την ομάδα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Που τον έβαλε αυτό για να και καλά για τα πέναλτι και έκανε τον πέναλτι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι και φάνηκε αυτό απόψε. Θεωρώ να πω όχι ότι ο Τσέριν ήταν ο παιχταράς, ήταν ο Ινιέστα στο κέντρο ή ο Τσάβη. Αλλά τουλάχιστον δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Και αν γινόταν αυτό, αν μπορούσε να γίνει. Να γίνει και το απόψινό παιχνίδι, γιατί απόψε φάνηκε ότι η απουσία του Τσέρι, τη στιγμή που έτυχαν όλοι αυτοί οι τραυματισμοί.
1: Η αλήθεια είναι όχι, δεν μπορούσε να τον κρατήσει, το μυαλό του είχε χαλάσει, μία εβδομάδα πίεζε να φύγει, του έδιναν τα τριπλάσια λεφτά από 800.000 και 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, οπότε νομίζω καλά έκανε, από το να έχεις ένα παίχτη που... Δηλαδή θέλεις παίχτες.
0: Δεν γνωρίζω το.
1: Ναι, απλά σου εξηγώ. Όταν δεν είσαι και καλά.
0: Δεν υπησέρχομαι.
1: Ναι, θέλεις παίχτες όπως ήταν απόψε ο Ταμπόρδα, ο οποίος μόνο την ψυχή του δεν έδωσε. Μόνο που δεν πέθανε μέσα στο γήπεδο. Εγώ τέτοιους παίχτες θέλω.
0: Ταμπόρδα πρέπει. Που ο κόσμος του Παναθηναϊκού και εγώ μέσα σε αυτούς, τον λατρεύω.
1: Κι εγώ.
0: Έτσι. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα το παλικάρι αυτό δίνει το αίμα του. Πώς θέλεις να το πω. Έτσι. Όταν βλέπω ένα παίχτη εγώ. Που δίνει ό,τι έχει και δεν έχει και όχι μόνο φέτος. Εγώ τον είδα από πέρυσι που του είχε σπάσει τα νεύρα ο Μπενίτε και όταν τον κάλεσε να παίξει ήταν πάλι ο καλύτερος παίκτης. Εύχομαι λοιπόν και ελπίζω όλα αυτά να συνυπολογιστούν, ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να προχωρήσει στην Ευρώπη, έτσι, και να βρει και τα πατήματά του σαν ομάδα.

0: ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Να σε καλά, καλέ μου φίλε. Να σε καλά, καλό βράδυ.
2: Πάμε στον επόμενο.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, γορίνα μου.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα.
3: Γεια σας, παιδιά. Με ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, Κώστας Κυψέλη, γεια σου Ηρακλή, γεια σου Νίκο. Παραθυναϊκός.
1: Γεια σου φίλε μου.
3: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω κάτι στα γρήγορα για τον Ηρακλή, ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί ήσουν εσύ και ο Διονύσης παρέα μας, σίγουρα θα λείψεις σε πολλά άτομα και ελπίζω στα καλύτερα για το μέλλον μας.
2: Να είσαι καλά όλοι.
3: Ηρακλή. Τώρα για το ΜΑΤΣ, η ομάδα, να θυμίσω ότι δεν έπαιξε πρωτάθλημα, δεν έπαιξε πρώτη αγωνιστική και φαίνεται ότι δεν έχει ανάσταση η ομάδα. Η προετοιμασία μάλλον προφανώς είναι πολύ σκληρή που έκανε την προετοιμασία και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, Νίκο, γιατί εσύ νομίζω ότι είδες και την ομάδα από κοντά.
1: Ναι, είδα όμως τις δύο εβδομάδες από τις πέντε. Τις υπόλοιπες τρεις στο Κοροπή δεν τις έχω δει.
3: Εντάξει, έχεις πάρει μια ιδέα.
1: Από αυτά που έχουμε μάθει είναι ότι τις εντάσεις που περιμέναμε εμείς ότι θα τις ρίξει όταν επέστρεψε η ομάδα από την Ολλανδία, δεν τις έριξε. Ελάχιστα.
3: Ναι.
1: Εντάξει. Είχε ένα σκεπτικό, πήρε ένα ρίσκο στα δικά μου τα μάτια. Βέβαια μέσα από επιστημονικά δεδομένα, έτσι, γιατί εμείς όταν κάνουμε ψιλοκουβέντα καφενείου, ενώ οι άνθρωποι είναι, το επιτελείο είναι επιστημονική η δουλειά τους και οι αποφάσεις που παίρνουν έρχονται μέσα από δεδομένα που δεν πάει το μυαλό σας τώρα.
3: Και πιο κοντά στην ομάδα και έχεις πιο πολύ καλή εικόνα.
1: Πήρε ένα ρίσκο, δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος, έκανε το 3 στα 3 και περιμένουμε να δούμε μια ομάδα που σε επίπεδα φυσικής κατάστασης θα είναι πάρα πολύ καλά μέσα στη χρονιά. Περιμένουμε να το δούμε. Και να το κρίνουμε, πώς άλλες.
3: Για σένα, αν ήσουν εσύ τώρα στη θέση του Δανού, η πρώτη μεταγραφή που θα έκανες, ποια θα ήταν? Που θα έλεγες άμεσα και θέλω να μου πεις και τα χαρακτηριστικά της μεταγραφής.
1: Ένα παίχτη στο 6-8 θα έπαιρνα, το έχω ξαναπεί, νομίζω το έχει καταλάβει ο κόσμος. Κάποιον με τα χαρακτηριστικά του ΕΣΕ, ας πούμε, που παίζει στον Ολυμπιακό. Έναν τέτοιο χαφ θα ήθελα, ναι.
3: Ναι.
1: Ή κάποιον, ας πούμε, που δεν παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, είπα, νομίζω Γκαλάκτικος πρέπει να το είπα χθες για τον Άμπραμπατ. Το αδερφό του Νόρντιν που παίζει στη.
2: Έπαιζε πέρσι. Στη... γιατί είχε.
1: Όχι, ο Ηρακλής δεν θα φύγει από το Sport FM, θα πάει το μεσημέρι 2-4.
2: Ναι. Έχει 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Τι έχει ακόμα συμβόλαιο.
1: Δεν μας είναι απασχολούν αυτά.
2: Τα 4,5 εκατομμύρια.
1: Όχι. Συγγνώμη κιόλα. Σου λέω, δεν είναι. Αυτά δεν είναι προβλήματα.
2: Δεν είναι προβλήματα.
1: Δεν είναι προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι έχει δώσει ο Παναθηναϊκός 35 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφή, ξαναγίνει.
3: Κοίτα, εντάξει, το 4,5 εκατομμύρια στον χρόνο δεν το έχει δώσει. Δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή, θεωρεί ότι μπορεί να δώσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο?
1: Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πράγματα που θα λέμε πώς το έκανε αυτό τώρα. Ναι. Το πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα φτάσετε να δώσετε τέτοια. Ναι. Αν με ρωτάς, δεν θα το έκανα.
2: Γιατί έχει ενεργό συμβόλαιο.
1: Γιατί μπορείς με μια τέτοια επιλογή να φτιάξεις τον κόσμο, να ανεβάσεις την ποιοτική στάθμη και να ανατινάξεις τα αποδυτήρια. Όταν, ας πούμε, το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι τα μισά. Γιατί εκτός και αν φέρεις.
3: Είναι μεγάλη διαφορά.
2: Εντάξει, να έρχονταν να βάλει το 28 του ρε.
1: Μπράβο, εκτός και αν φέρεις από αυτούς που ήταν ελεύθεροι, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Άφησε τον Βλάχοβιτς. Ποιος θα τολμούσε να πει τι? Γιατί δίνεις 4 στον Βλάχοβιτς, γιατί είναι ο Βλάχοβιτς, τι θες τώρα? Ναι, δεν είναι απλό.
2: Ναι.
1: Ο κόσμος, για τον κόσμο μπορεί να είναι απλό. Δεν είναι απλό. Νομίζω και αντιλαμβάνομαι ότι αν προκύψει μια περίπτωση πέρα από αυτές που ο Παναθηναϊκός δουλεύει και είναι απόλυτα υπερβατική, να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Μπορεί να εμφανιστεί αύριο, ας πούμε, η Βέρντερ που την πιέζει ο Στάγκη να φύγει και να πει 10 εκατομμύρια.
3: Να ρωτήσω κάτι.
1: Θα υπάρχουν πιθανότητες να γίνει. Και από τα 35 πάμε στα 45. Είναι ακραία τα λεφτά που έχει ξοδέψει ο Παναθηναϊκός φέτος.
3: Ναι.
1: Και έχει περάσει λίγο ντούκου.
2: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, Κώστα μου, πρώτα απ' όλα. Έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, δεν θυμάμαι τα χθες, αν ήταν προχθές, τώρα σε γελάσω.
1: Ναι.
2: Ότι. Και σίγουρα το είχα πει και στην πρωινή, το συζητούσα με τον Άκη. Ότι πλέον έχουν αλλάξει level οι ελληνικές ομάδες όσον αφορά τις προτάσεις στους παίχτες. Παλιά δεν μπορεί να ακούσεις τώρα να δίνει, έδωσε ο Ολυμπιακός 9 εκατομμύρια για το Μεξικανό, είχε δώσει 9 για τον Τιόγο.
1: Ναι, και έχουμε και το λέμε ακόμα μετά από 15 χρόνια.
2: Τώρα όμως ακούς 8, 7, 9, 10. Ο Ολυμπιακός έφτασε.
3: Έχουν ανέβει, 12,
2: έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Για δύο λόγους, αν με ρωτάς, νομίζω, και μου λες αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί με πρωτάρι τον Ολυμπιακό, δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τρίτο τον Παναθηναϊκό και τέταρτη την ΑΕΚ, έπιασαν το νόημα, έμαθαν να πουλάνε ακριβά.
3: Και πουλάνε με
1: έφτιαξαν τα ταμεία τους και αγοράζουν ακριβά. Και το δεύτερο είναι ότι επιχειρηματικά οι τρεις από τους τέσσερις είναι στα καλύτερά τους. Και ο Μαρινάκης είναι σούπερ, και ο Αλαφούζος και ο Ηλιόπουλος. Και ο Σαββίδης, επειδή υπάρχει εκεί το θέμα με, το, με τη Ρωσία και τον πόλεμο και όλα αυτά, μπορεί ο άνθρωπος και αυτός να είναι σούπερ και να μην μπορεί να,
2: να
1: κινήσει το χρήμα.
2: Αλλά ακριβώς, το θέμα είναι ότι πας με τα έσοδα των ομάδων, δεν πας με την τσέπη του Προέδρου. Για να πηγαίνεις με την τσέπη του Προέδρου, θα καταστραφείς.
1: Κανονικά πρέπει να πηγαίνεις μόνος σου, straight.
3: Λοιπόν, κάτι τελευταίο έτσι για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, πάνω στο κομμάτι που λέγει ο φίλος για το τραπεζάκι που έσπασε, να θυμίσω στον Ηρακλή, ένα τηλέφωνο πριν αρκετό καιρό, μπορεί να το θυμάσαι Ηρακλή, ένα φίλο Ολυμπιακός που είχε πάρει τηλέφωνο και σου είχε πει ότι είχε αφήσει έγκυο τη γυναίκα του σε ύπα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
2: Και τώρα μου το λες κάτι μου έρχεται. Γιατί είχε πει ότι θυμόταν ότι είχαμε χάσει τότε.
3: Σε
2: 9 μήνες ακριβώς, κάτι είχε πει, ναι.
3: Δεν είχε πει κάτι τέτοιο και λες εσύ οπότε κέρδισε και πάνω στη χαρά σου, όχι το αντίθετο λέει και είσαι, δηλαδή υποτίθεται ρε παιδί μου, αύριο μεθαύριο τις επόμενες δύο μέρες θα γιώταζε η κόρη του.
2: Ναι,
3: και σου είχε περιγράψει ακριβώς αυτά.
2: Αδερφέ, ξέρεις είναι όπως θυμίζεις καθένας, αλλά με τέτοια σκήμα από ήττα που να έχεις πονέσει, δεν νομίζω ότι έχεις όρεξη για γουτσου και αγκαλίτσες.
3: Ναι, και όμως γιώταζε τα γενέθλια της κόρης του.
2: Δεν λίγο, δηλαδή αν πες ότι είμαι σήμερα έξω θα έχεις όρεξη για γουτσου και αγκαλίτσες.
3: Δεν θα το ξεχάσω αυτό το τηλέφωνο ποτέ.
2: Δεν μας έβρισκε.
1: Δεν θα τον έβρισκα, κάνω. Τα βροκαλίσει. Βλέπεις ότι κάνω δεν ακούω. Μα εντάξει τώρα. Οι μεγαλύτερες κρίσεις στο γάμο μου έχουν έρθει τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός όχι τι. Το ζωούσε τώρα. Πού να.
3: Αυτό δεν το φαντάζομαι.
1: Πώς να λειτουργήσει.
3: Είχε φίλος που είχε βγει Ολυμπιακός και έλεγε αυτό. Λοιπόν. Εντάξει παιδιά, σας ακούω και καλή συνέχεια.
1: Ας καλά.
2: Αυτεράδιο, κλασικό είναι αυτό.
1: Εδώ ο φίλος που λέει τον 50-24 Οκτωβρίου λέει παρέλαβε τον Παναθηναϊκό σε 7η θέση, να του πω ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Χαλαρώστε λίγο με, το... με αυτή την πιπίλα. Τώρα έφυγε ο άνθρωπος. Καλύτερο του είχε εκεί που είναι. Όταν ανέλαβε ο Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο, ήταν στους 9, ο ΠΑΟΚ στους 17. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός ήταν πλην 5 από τον πρώτο. Και τερμάτισε πλην 20. Χωρίς νίκη στα playoffs. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έλα, Γιούρι.
4: Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Απλώς από χαιρετιστήριο βραδινό. Τηλέφωνο.
1: Α, νόμιζα με τη γυναίκα σου.
4: Ποιο θα είναι το, ποιο θα είναι το τρίτο άτομο στην άλλη εκπομπή.
2: Ναι, ο Σταύρος, ο Δροθύμιος ήταν. Μα είχε, ήταν η ώρα του εκεί.
4: Τι ομάδα είναι.
2: Ο Σταύρος έχει πει.
1: Τι, και πάλι άκουγα προχθές το ραδιόφωνο. γιατί, μισό λεπτό φίλε μου, ένα λεπτό. Θα σου δώσουμε το χρόνο που σου αρμόζει. Γιατί άκουγα τώρα το βράδυ. Α, άκουγα τη Δευτέρα που γυρνούσα από το Open. Ναι. Και έχει βγει ένας εδώ.
2: Παρένθεση.
1: Ναι.
2: Έχεις γνωρίσει την αποθέωση για το πουκάμισο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, το πουκάμισο ήταν κατευθείαν, δηλαδή μπουζούκι φεύγαμε.
1: Τη Δευτέρα ακόμα καλύτερο. Να σου πω την αλήθεια, ναι, να ξέρεις. Ναι. Το πουκάμισο αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο casual από ό,τι φαινόταν στην τηλεόραση. Αλλά είναι καθημερινό πουκάμισο. Δεν σκόνω πλάκα τώρα. Θα το φορέσω μια μέρα να έρθω να με δεις. Και όταν έκατσα μπροστά στην κάμερα, γιατί δεν έχω ξανακάνει τηλεόραση. Δεν μου αρέσει η τηλεόραση, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, αναγκαίο κακό είναι.
2: Αλλά είσαι με τον αδερφό μου.
1: Ούτε το YouTube μου αρέσει. Η τηλεόραση. Ναι, τρομερό παιδί, δεν τον ήξερα. Γαμώ τα άτομα, Άλεξ. Ναι, ναι, το συμπάθησα από την Day One.
2: Τρομερό παιδί.
1: Ακούς και κάθομαι στην κάμερα.
2: Και παλιός
1: γράφω.
2: Όχι από μεταγραφές.
1: Και το βλέπω πώς γράφει στην κάμερα. Ωραία, πώς τη λέω. Εδώ είμαστε.
2: Έχω πεθάνει γιατί σκάω.
1: Αλλά είναι καθημερινό, δεν είναι τόσο καλό.
2: Και σε βλέπω το Σίλας. Και λέω, καλά, τι έχει βάλει. Πού θα πάει στο σπηλιόπουλο μετά.
1: Τη Δευτέρα πιστεύω θα κάνω μία. Όχι. Για ποιο σημείο είναι η επιλογή. Θα πάρω κανένα δύο να δω πώς γράφουν πρώτα. Μην προκαλώ. Κατάλαβε να είμαι ταπεινό.
2: Τι φοράνε μυθικά που κάμισε.
1: Για πες.
2: Ο Σπηλιόπουλος και ο Γεωργίου.
1: Μυθικά που κάμισε, δηλαδή.
2: Είναι αυτά τα. Πώς να στα περιμένω. Που μπορεί να έχουν πάνω τους φυτά.
1: Ναι.
2: Τέτοια αυτά τα. Αυτό τα το... κίτρινα, πράσινα, ναι, κόκκινα, μπλε.
1: Το που κάμισε είναι μπλε και αυτά που έχει πάνω κάτι H. Από τη μάρκα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ τα ποια μάρκα είναι, δεν έχει σημασία. Αλλά σου λέω δεν φαινόταν έχει τόσο. Ένα, είναι καθημερινό ρε φίλε. Ναι. Είναι καθημερινό το ρημάδι το που κάνει αυτό. Τέλος πάντων.
2: Δάκρυ, σου λέω ήταν για Φρατζέλικο μετά.
1: Ό,τι έγινε.
2: Έτοιμο.
1: Έχω καιρό να πάω στα μπουζούκια τώρα. Αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχει ανοιχτά τη Δευτέρα ρε φίλε. Ούτε τις εμπορίες.
2: Τελειώσαν αυτά.
1: Τι τελειώσαν.
2: Τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ένα λεπτό Γιούρι μου. Δεν σου τρώμε το χρόνο γιατί ξεφύγαμε. Τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πεθάνανε.
1: Δηλαδή... Χρόνια πολλά έχουν πεθάνει.
2: Τι και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
1: Τι δεν γίνεται τώρα.
2: Το Φρατζέλικο ήταν το μόνο που ήταν, γινόταν ο χαμός γιατί ήταν ανοιχτό Δευτέρα.
1: Α, γι' αυτό. Και ένα άλλο πηγαίνανε.
2: Μόνο Κυριακή ήταν κλειστό.
1: Όταν πρωτοξεκίνησα στην Ιχώ, κάτι τσαμπάδες, βασιλαράδες, σπανουδάκιδες και τέτοια.
2: Ναι.
1: Στη Συγκρού.
2: Το Ιφηγένεια.
1: Παίζουμε έναν τραγουδιστή λίγο έτσι μυστήριο, αλλά έκανε top καριέρα τότε. Μπουζουκόβιος δυνατός.
2: Όχι ο Μπουγάς.
1: Όχι, άστα το βρω και θα σου το πω. Δώσε το.
2: Πάντως ήταν το Ιφηγένεια εν Συγκρού, όπως το λέω.
1: Και ποιος τραγουδούσε εκεί.
2: Ο Βασιλείου ήταν κάποτε.
1: Ναι.
2: Ο Βασιλείου ήταν και στις γέφυρες. Τα ξέρει αυτά ο Γιούρι. Τώρα σε που κάνει το παγόνι.
1: Όχι Ζερβάκης. Θα το βρω.
2: Έλα Γιούρι.
4: Τώρα αρχίζει ο χρόνος, έτσι. Πάντως
2: έμπειρος είσαι, έλα.
4: Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Έλα.
4: Ο Σταύρος που λες, ποια ομάδα
1: είναι. Ναι, και άκουγα λοιπόν και βγήκε ο φίλος και έλεγε τι ομάδα είναι ο Σταύρος και τι ομάδα είναι ο Σταύρος.
2: Ναι.
1: Και ο Διονύσης έλεγε τι έχεις πάθει και έχεις φαγωθεί και θες να μάθεις τι ομάδα είναι ο Σταύρος. Ό,τι ομάδα είναι ο Σταύρος.
2: Θα το πει τους άλλους Δευτέρα μου, σιγά, δεν είναι.
4: Υπάρχει λόγος που ρωτάω. Είναι τη ΣΑΕΚ.
2: Τώρα δεν ξέρω, το έχει πει, δεν ξέρω.
4: Γιατί ναι. Στο λέω, ρε Ηρακλή.
1: Χάρη 100 χρόνια εδώ έχει πει τι ομάδα είναι για να τελειώνουμε. Το έχει πει.
4: Ναι.
2: Άντε το έχει πει.
1: Α, όχι.
2: Οπότε. Πες το μου. Έτοιμο ήμουν εγώ. Να το μαρτυρήσω. Άρδ.
1: Άρδ, λέει. Χωρίς να φωνάζει, πες μου τι ομάδα είναι. Καλά, αφού το ξέρω. Τέλος πάντων, άμα δεν το έχει πει, τελείως.
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ το ξέρω σαν ακροατής δηλαδή. Δεν το μάθα εδώ, γιατί δεν έχω ρωτήσει ποτέ. Δεν είχα δει κάποιο Σταύρο, τι μάζε, ρε. Τέλος πάντων.
4: Να εξηγήσω γιατί το λέω.
1: Όχι, δεν είναι το καραμέλα. Εδώ μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος.
2: Ναι.
1: Καραμέλα στον Καλλίδη, όχι.
2: Πες το. Το Ιφηγένεια ήταν σε Συγκρού, σίγουρα.
1: Ρε χάρη, 2005, 2006, θα πάρω τον Βασιλαρά τηλέφωνο.
2: Ακυμάται, αποκλείεται.
1: Ναι, όντω. Κάτσε να τον πάρω.
4: Δεν μίλησα καθόλου.
1: Θα μιλήσεις, πες τα.
4: Απλώς ρωτάω γιατί. Γιατί παλιά στα χρόνια τα δικά μου, όταν ήμουν παιδί, υπήρχε το λεγόμενο ΠΟΚ.
1: Θυμάσαι.
4: Που ήταν νέο Ολυμπιακό.
1: Να σου πω, πώς θα λένε τα μπουζούκια που πηγαίνετε με τους αμπάδες και με τους σπανουδάκιδες.
4: Ήταν σαν μια εταιρεία.
1: 2005, 2006 εκεί.
2: Ναι, το ΠΟΚ που λέγανε παλιά.
4: Το ΠΟΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αλλάζα εξαίρεση ομάδες. Λοιπόν, αν ήταν της ΑΕΚ ο Σταύρος, μπορούσατε να ονομάσετε την εκπομπή ΠΟΚ.
1: Τον αντίπα γι' αυτό.
4: Καλά,
2: το ΠΟΚ το είχα κάνει πόκερ, αλλά το είχα κάνει πόκερ όταν ήμασταν στο τηλέαστη. Ήμασταν τρεις. Δεν το θυμάται.
4: Τέλος πάντων.
1: Καλά είναι αυτή η ερώτηση που με πήρε να μου κάνει μια μισή ώρα τη νύχτα.
2: Έλα Γιούρι, πάρε και αύριο που θα είναι το φινάλε στο αυσεράδιο.
4: Όχι, αύριο δεν θα πάρω.
1: Αλλά δεν κοιμόταν.
4: Μα δεν μίλησα καθόλου.
1: Συνέχισε.
4: Λοιπόν, κάτι να πω για τον Παναθηναϊκό.
2: Έλα.
4: Καταρχάς, συγχαρητήρια ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Όφη. Σήμερα έβλεπα ένα αλλάξ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ λυπήθηκα. Αδικήθηκε από τον διαιτητή.
1: Τραγουδιστή
4: για τον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Τραγουδιστή.
4: Από τον Παναθηναϊκό που τον βλέπω. δεν τον βλέπω συχνά, αλλά τον βλέπω φέτος. Μου αρέσει φυσικά ο Ντέσσερς, αλλά παραδόξως όλοι οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί και μόνο και οι οπαδοί, δεν σας αρέσει καθόλου ο Καμάρα? Εμένα μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης.
1: Νομίζω σήμερα καλά πήγε, με τον κίνδυνο να αρχίζουν να έχουν μηνύματα. Νομίζω καλός ήταν σήμερα ο Καμάρα. Καλός ήταν, δεν έχει κάνει κάτι.
4: Ανεβοκατεβαίνει το γήπεδο. Ξεμαρκάρει τους παίκτες.
1: Ένα θέμα το έχουμε λίγο, πώς πηγαίνουμε στα μαρκαρίσματα. Τώρα η αλήθεια είναι αυτή.
4: Τέλος πάντων,
1: με την μπάλα στα πόδια είναι πολύ καλό.
4: Αλλά μου αρέσει γιατί στρώνει το παιχνίδι, ομορφαίνει λίγο το παιχνίδι.
1: Ναι.
4: Όσον αφορά τους προπονητές του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, για μένα, βέβαια, λέω τη γνώμη μου, ο καλύτερος ήταν ο Κόντης. Πώς και τον διώξατε, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, μόνο γι' αυτό πήρα. Και καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή.
2: Εντάξει, Γιώργη μου.
4: Και στις ομάδες σας, έτσι όλες.
2: Εντάξει, καλά,
4: Βαρύνα. Θα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Πρέπει να ξέρετε. Μην νομίζω ότι θα πάω 2-4. Με το Δεσίλα και θα αλλάξει στη εκπομπή. Θα έχουν ακουστούν για μπουζού και ξανά έχουν ακουστούν τέτοια δικά σε τώρα με την εθνική κόλαση θα γίνει.
1: Πω, έχει 3 εβδομάδες διακοπή, ε. 3 εβδομάδες διακοπή.
5: Αυτά είναι όλα τα σχήματα του 2005.
1: Μου έδωσε όλα τα σχήματα να τα βρω. Θα το θυμηθώ το όνομα, ρε. Πού θα πάει.
5: Λοιπόν. Όλα τα σχήματα του 2005. 2005
2: και συγκρού. Όχι, πιο παλιά σου λέω πήγαινε στο Ιφηγένεια. Δεν θυμάμαι ποιος τραγούδησε. Με πήγαινε ένα σχόλιο.
1: Ο Γιώργος Μαρίνης είναι μάλλον.
5: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Ναι. Ο Γιώργος Μαρίνης πρέπει να είναι. Ναι. 90% είναι ο Γιώργος Μαρίνης. Θυμόμουν το Γιώργος.
2: Πιστεύω ότι
1: πρέπει να το έχουν χτίσει το.
2: Να ξέρεις, θα πω τώρα ότι πήγαινε για τη Σαμπρίνα.
1: Εντάξει, και εγώ για τη Σαμπρίνα θα πήγαινε.
2: Δηλαδή βάζω δηλαδή εύκολα.
1: Ναι. Ο Γιώργος Μαρίνης είναι. Πάμε.
2: Εδώ πάμε.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, Ρηλία.
6: Λοιπόν, επειδή θέλω να πάρω, ήθελα να πάρω αύριο, πήρε ο ειδικός σε αυτά.
1: Νάτος,
6: λοιπόν, είναι όντως ο Γιώργος Μαρίνης και ήταν το σκυλάδικο VIP.
1: Έτσι. Με βοήθησε το και ο Σταύρος πολύ. Ναι. Μου στείλε εδώ Μαρίνης, ναι.
6: Έχουν περάσει, εντάξει, πολλοί τραγουδιστές.
1: Αυτό εννοούσα, αυτό εννοούσα, το Μαρίνη.
6: Ο Πριόβολος είχε το μαγαζί, φοβερός. Εκεί είχε και τα χοντόγκα απ' έξω εκεί στη γωνία.
1: Ναι, ρε, και θυμάμαι το τραγούδι, το Ριγέ Σακάκι. Έλα τώρα, αυτός ήταν. 100%. Αυτός ήταν.
2: Εγώ θυμάμαι τα χοντόγκ, γιατί ήταν μυστικά. Αυτά που τα ζητάει. Υπάρχει ακόμα αυτό.
6: Στο έχω στείλει και σε μήνυμα να το πει στο Νίκο. Στο έχω στείλει σε μήνυμα για το Μαρίνι και το σκυλάδικο. Και απέναντι εντάξει, Μούσες, Μπάμπι Τάσιο, εντάξει, φοβερά σχήματα.
2: Απέναντι εκεί που ήταν.
1: Αλκατράζ.
2: Ακριβώς απέναντι εκεί που είναι τώρα Κοτσόβολος και δίπλα. Δίπλα δεν θυμάμαι, το Διογέννης ήταν. Ποιο ήταν εκεί.
6: Ο Απόλλωνας, ο Διογέννης ήταν στο πλάι.
2: Ναι. Στο πλάι εκεί.
6: Του Παπαθεοχάρη και τα δύο τα μαγαζιά.
2: Και έχω παίξει στο Ρουξουκ, εκεί γύρω τους τα γυρίσματα.
1: Έλα ρε.
6: Και για τα πιο διαφορετικά έτσι γούστα το Σιρόκο ανάμεσα. Έτσι.
1: Έχω πάει μικρός, επιβεβαιώνω. Εντάξει, παιδί, 18 χρονών. Μην με κοιτάς
6: έτσι. Λοιπόν, να πω καλησπέρα. Όχι. Και στους δύο, Ηρακλή μου θα πάω αύριο. Αύριο.
1: Δεν με πηγαίνανε, πριν πιάσω δουλειά.
6: Λοιπόν, για χαρά, για.
1: Μεγάλωσα στη Σαλαμίνα.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και δεν είχαμε και τις πολλές.
1: Δεν είχαμε τίποτα, ρε φίλε. Και μια φορά που είχαμε μείνει μόνοι μας στο σπίτι, τώρα σου λέω πήγαμε τρίτη ηλικίου.
2: Ναι.
1: Και λέμε, είχαν φύγει οι γονείς του φίλου μου του Πέτρου να το κάνουμε το σπίτι, όπα. Mm. Δεν έχονταν άνθρωπος.
2: Ναι.
1: Αν θέλετε, ρίξτε στον Πειραιά. Πώς θα έρθουμε στον Πειραιά, δεν έχουμε ούτε μηχανάκια, είχαμε ούτε αυτοκίνητα, τίποτα. Και όταν τελείωσε το σχολείο και απελευθερωθήκαμε και πήγαμε εκεί σε αυτό το μεγάλο δρόμο, τον ωραίο.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είχαμε ένα χαμόγελο δηλαδή για 6 μήνες, δεν υπήρχε. Λες και είχαμε και στον Τζόκερ τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σου. Καλημέρα.
7: Νικό, τι κάνεις?
1: Ανακουφισμένος δηλώνω.
7: Κοίταξε, μετά το... αυτό που ξαναζήσαμε σήμερα πάλι, νομίζω ότι αυτό το είχα ξαναπεράσει, αν θυμάσαι, το μάτς με τον Άγιαξ, στα πέναλτι που ήταν 33, όπως ήταν 34, θυμάσαι.
1: Ναι, και ξέρεις γιατί περάσαμε σήμερα και δεν είχαμε περάσει τότε, γιατί τότε ήμουν στο Άμστερνταμ. Ενώ σήμερα κύριος, έκατσα εδώ.
7: Το είπες και το μεσημέρι.
1: Το είπα, βλέπεις τι γίνεται.
7: Ότι όταν δεν πηγαίνεις, προφανώς.
1: Έτσι, μπράβο. Τι να τα λέμε αυτά.
7: Να πούμε καλή επιτυχία στον Ηρακλή. Καλή
1: διαχείριση. Ναι.
2: Να σε ευχαριστώ, φίλε μου. Το όνομά σου δεν μου είπε.
7: Γιατί, Νίκος, έχουμε ξαναμιλήσει. Εγώ παίρνω και το μικρό και βγαίνουμε γήπεδο. Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο πολλές φορές και με σένα.
2: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, να πω ότι καταλαβαίνω και πιστεύω ότι παίρνεις τη θέση του Μπάμπη. Έτσι δεν είναι?
2: Α, την ώρα εκείνη. Την ώρα.
7: Μπράβο. Επιτέλους έρχεται ένας Ολυμπιακός που είναι από τους πιο συμπαθητικούς Ολυμπιακούς που έχω ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
2: Αυτές είναι οι προσωπικοί σου.
7: Αυτός το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως.
2: Ο Μπάμπης έχει όλη την ιστορία αυτό. Αυτή η εκπομπή είναι τελείως
7: ερωτά. Ο Μπάμπης είναι ο πιο αντιπαθητικός Ολυμπιακός, για τους Παναθηναϊκούς μιλάω, έτσι. ο πιο αντιπαθητικός Παναθηναϊκός που υπήρχε στη Μεσογειακή ζώνη για πάρα πολλούς λόγους.
2: Ο Μπάμπης έχει γράψει δική του ιστορία.
7: Εσύ είστε ο πιο συμπαθητικός. Η ιστορία ενός ανθρώπου είναι τεράστια. Πιο Κόκαλης είχε τεράστια ιστορία. Και δεν νομίζω ότι είχαμε μεγάλη συμπάθεια.
2: Δεν έχει άλλο το.
1: Ανεξάρτητα από τα αθλητικά και το τι αρέσει τον καθένα, ποιο συμπαθεί ή ποιο δεν συμπαθεί από τις άλλες ομάδες, νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε ο Μπάμπης όταν εγώ άκουγα, είχε να κάνει με πολύ εύστοχα σχόλια όσον αφορά την κοινωνία. Όσον αφορά θέματα πολύ πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο.
7: Νικό, έτσι. Νικό,
1: αυτό
7: να
1: το θέλω να το πιστώσω έτσι. Και σε ό,τι το κάνει.
7: Και έχει για να μην παρεξηγέμαι, και επειδή έχω μιλήσει και ζωντανά μαζί του μεταγωδί και μου έχει κλείσει και το τηλέφωνο πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι, συμβαίνουν αυτά ζωντανά σε κόμπε.
7: Μπράβο, επικό καλή. Δεν συζητάω για το κομμάτι το κοινωνικό που αναφέρει και όλο αυτό που έχω. Γιατί έβγαζε στην εκπομπή και ανθρώπου που μίλαγαν για τα προβλήματά τους, για τα εργατικά τους, μιλάω αμιγώς για το οπαδικό, για να είμαστε εξηγημένοι, εντάξει. Πάμε τώρα στο... Ο Ηρακλής γενικά είναι και ωραίος τύπος και στο οπαδικό, κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι με την έννοια του... που ταιριάζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στο Sport FM. Είναι πολυφωνικός στο Sport FM.
1: Να σου πω κάτι.
7: Ας πούμε και ο Καρπεντόπουλος.
1: Ναι,
7: ο Καρπεντόπουλος είναι Ολυμπιακός. Ναι. Ο Καρπεντόπουλος είναι Ολυμπιακός,
2: αδερφέ,
7: αλλά για μένα ξέρει πολλά κιλά.
2: Εγώ θα σου πω ότι δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του Μπάμπη όταν υπάρχει μια εκπομπή που είναι τα 30 χρόνια στο σκοπό.
7: Δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω ότι εγώ βλέπω στον κάθε άνθρωπο τι είναι το προσώπο του. Καταλαβαίνω.
2: Μπορώ να με συμπαθήσει. Απλά σου εξηγώ ότι για μένα ήταν. Δηλαδή έγινε αυτή. Πήρε αυτή την απόφαση ο Μπάμπη.
7: Αυτό δεν είχε ξεκινήσει. Η Ηρακλή αυτό δεν είχε ξεκινήσει το Sport FM.
2: Βεβαίως.
7: Είναι ένας από τους ιδρυτές ουσιαστικά του Sport FM, από ό,τι
2: θυμάμαι. Δεν συζητιέται αυτό. Και εγώ θα ήδη ενημερώσει ότι παιδιά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ότι δεν αντέχω άλλο τη νύχτα. Όχι ότι δεν μου αρέσει η νύχτα, είναι ότι και για λόγους υγείας που έχω και όλα αυτά με την
7: ενέργεια. Κοίταξε, είναι δύσκολη ζώνη, ρε Άκλη, το ξέρω. Και εγώ δηλαδή δεν μιλάω συχνά. Τώρα, ας πούμε, συνήθως μιλάω μαζί σας το βράδυ όταν γυρίζω από το γήπεδο ή όταν ταξιδεύω, όχι κάποια άλλη στιγμή.
2: Δεν είναι, αλλά γενικά... δεν είναι την ώρα, η ώρα δεν με ενοχλούσε. Εγώ πάντα μου να παίζει τις νύχτας. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε έξω πρωί, δεν κοιμόμουν. Αλλά ναι. Και με τις ενέσεις που κάνω με την ινσουλίνη όλο αυτό το διάστημα, από την που τα κάνω πλέον 2 χρόνια. Και μετά από 20, σχεδόν 20 χρόνια, ένιωσα ρε παιδί μου ότι δεν πάει το λάδι, ρε παιδί μου, τελειώνει, δεν αντέχω. Δηλαδή υπήρχαν εκπομπές που ενίσταζα, που από αυτό δεν συνέβαινε ποτέ.
7: Όταν μεγαλώνεις, γενικά αλλάζουν και όλες οι αντοχές σου, έτσι, σε όλα. Και το τι κάνεις και πρέπει να αλλάζεις και λίγο παραστάσεις. Οπότε εγώ θεωρώ ότι και μου αρέσεις και σε εκείνη τη ζώνη. Δηλαδή πολλές φορές που ακούω και με στη μεριανή ζώνη, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα είσαι τρελό βήμα με το κοντροθύμιο όπως είναι οι άλλοι.
2: Κάνα και ο Δεσίλας
1: είναι. Το τελείωσε
2: το Δεσίλας.
1: Το τελείωσε.
2: Δεσίλας έγινε. Όχι, δεν. Το φάγαμε.
1: Πάει.
2: Φιλαράκι
7: μου. Ο Δεσίλας είναι άλλη μεγάλη μορφή, όπως και ο Αθανασίου. Πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο για την μπάλα τώρα, γιατί έχω κόσμο να πράγματα.
1: Πάμε λίγο γρήγορα, πάμε.
7: Για αυτό που είπες για εξάρι και για οχτά που ψάχνουμε και που όλοι έχουν φαγωθεί να έρθει εξάρι. Έχει δει κανένα στο Μάριν να είναι πιο κοντά σε εξάρι από οχτάρι στην ΑΕΚ, μια και του το είπες του άλλου προηγουμένως. Έχω δει όλη την ΑΕΚ πέρυσι, okay, και την αρχή όπου η ΑΕΚ ξερνόταν στην αρχή. Okay. Αν θα πάει να παίξει, εγώ δεν συμφωνώ στο σύστημα που έχει επιλέξει ο Λίστρου. Διαφωνώ. Δηλαδή είμαι εναντίον αυτού του συστήματος. Δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, στην μπάλα. Το 4-4-2 και το 5-5 παρά όταν πήγε να το παίξει, όποτε το έπαιξε ήταν να βάλει ο Ολυμπιακός. Παρόλο που είχε και 2-9
2: και βαρβάτα. Δηλαδή, όταν το είχε παίξει μαζί με Μελκαμπή και Γιάρε τη χρονιά του Ντάμπλ είχε βγει. Το έπαιζε αυτό.
7: Ναι, για το Γιάρε που μιλάς. Για τον Ταρέμι πέρυσι δεν του βγήκε.
2: Ήταν 4-2-3-1 που γινόταν 4-4-2.
7: Μπράβο. Και το έπαιζε και διαφορετικά γιατί δεν τους έβαζε δίπλα-δίπλα. Πάντα ο Ταρέμι έπαιζε πίσω από τον Ελκάμπ. Μπράβο.
2: Έμοιαζε και με 4-2-3-1 αυτό. Και αυτό που δεν είχε βγει ποτέ ήταν στο Μετελίμπερ, ήταν το 3-5-2. Το είχε δοκιμάσει με τη Λιόν.
7: Ακριβώς. Πάμε τώρα σε αυτά που θέλω να πω για τον Νικολάη, γιατί με τον Νίκο έχω πολύ καλή εικόνα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει. Γιατί, ας πούμε, αυτό που είπες και εγώ, αυτό είδα σήμερα ότι ο Καμαρά ήταν αρκετά καλός. Δηλαδή, περιμένω ότι ο Καμαρά θα έχει το πρόβλημα. Μπράβο. Αυτό που διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τον Νίστρου είναι η χρησιμοποίηση, αν θυμάσαι, δεν θα ξεχάσω που όταν είχε έρθει ο Τσιριβέγια, ο Νικολογιάννης έλεγε ότι ο Τσιριβέγια είναι εξάρι. Αλλά παίζει που και που στο 8. Και από τότε που ήρθε ο Νίστρουπ, και πέρυσι βέβαια και με τον Μπενίτερ, τον έβαζε 8. Okay. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική του να παίζει ο Τσιριβέγια 8 πραγματικά. Επίσης, ανασταλτικά, μάλιστα το μέτρησα κιόλα στα τελευταία 3 μάτια που έχει δώσει ο Τσιριβέγια, δεν έχει κάνει Νίκο ούτε ένα τάκλι. Ούτε μία ανακοπή ανασταλτικά. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης που είναι κοντά στο 4-4-2 που θέλει να παίξει ο Νίστρο και ο, πώς το λένε, και ο Νίκολης που παίζει τώρα. Αν θυμάσαι πέρυσι ο Νίκολης είχε τον Περέιρα, τον Μάριν, τον Γκρούγκιτς που δεν του βγήκε καθόλου, okay, τον Πινέδα μπροστά και είχε και τον Ζωάο Μάριο που και που, που τον έβαζε αυτά το δεκάρι. Mm. Κάτι τέτοιο πάνε να κάνει ο Νίστρο. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Ειδικά δηλαδή με τον Λιβάη, ο οποίος είναι και πιο πολύ εξτρέμ για μένα, παρά σε Σεντερφόρ. Από τη στιγμή που έχεις τον Τετέι, ας πούμε, θεωρώ ότι ή τον Τέσσερς, θεωρώ ότι το 4-2-3-1 με κάποιον από αυτούς πίσω από τον Τέσσερς θα ήταν καλύτερο σύστημα. Κατά τη γνώμη μου.
1: Από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ μαζί σου.
7: Και τον Τέσσερς καταρχάς, ποτέ
1: Οπα. Τον χάσαμε. Μετακινήσου λίγο αδελφέ μου, γιατί δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Πάμε. Χάρη μου, πάμε στον επόμενο και αν θέλει ο φίλος να ξαναπάρει, γιατί στο τέλος χάθηκε η γραμμή. Πάμε, επόμενος, καλημέρα. Πρώτο τελευταίο.
8: Αδελφιά, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Έλα ρε, πού είσαι ρε Βασίλη?
8: Πού είσαι Ρακλή μου, θα βγαίνω και εγώ μεσημεριά, θα είμαι συντονισμένο με τον Διονύση, είστε όλοι καταπληκτικοί εκεί στο Big Wins for FM, στο νούμερο ένα τηλεκτρικό ραδιόφωνο της χώρας.
1: Τον έχουμε πληρώσει τον κύριο.
8: Νίκο μου,
1: ωραία τα λέει.
8: Καλό το πουκάμισο, να βγούμε σήμερα να πιούμε κάνα ποτάκι, αλκοολικούς θα μας κάνει ο Παναθηναϊκός. Πολύ μικρό το γήπεδο που παίξαμε σήμερα, πάρα πολύ μικρό. Του εγάλο είναι μεγαλύτερο το γήπεδο. Έτσι, buzzer beater αυτή, buzzer beater εμείς, δεν μιλήσω πολύ. Μας ήθελε και η τύχη. Έχουμε ένα καταπληκτικό τερματοφύλακα, τον Μπένια, όλα τα λεφτά λουλούδια, Νίκο μου. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
8: Έπιασε τα άπιαστα. Στο πρώτο μήχρονο δεν παίξαμε μπάλα, αλλά στο δεύτερο μπήκαμε δυναμικά. Κάναμε και πονέσαμε τους Τσέχους. Είδαμε την αντίδρασή τους στη λήξη του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, και πριν που είπα χωριό, που για τους ανθρώπους έχω πει πάρα πολύ, πάρα πολλά καλά λόγια δύο εβδομάδες τώρα, αλλά το να πετάς μπουκάλια, το να πηγαίνει ο τερματοφύλακας σου να κάνει τσαμπουκάλια, εντάξει, αυτά δεν αρμόζουν. Τώρα έκανα και ο ζηλίκια που έκανε ο Γεντουζή χτες στο Λιόν Φενέρ. Είναι συμπεριφορές χωριού. Δεν είναι τώρα συμπεριφορές κανονικής ευρωπαϊκής ομάδας. Να πετάς μπάλες, μπουκάλια, να κάνεις τραμπουκισμούς, να μπαίνουν μέσα άσβερκοι και όλα αυτά. Εντάξει, είναι εικόνα χωριού. Δεν πειράζει.
8: Με τον Αίτηδα τώρα θα κάνουμε και μεταγραφές που πήραμε τα 9 μοίρια, συν άλλα 3 του Τσέριν. Θα βλέπουμε το χειμώνα μπαλίτσα. Εγώ είχα τραπεζάκι που αντέχει, ευτυχώς δεν έσπασε. όλα καλά. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος που θα παίξουμε και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελο. Θα έχουμε 3 στόχους. Και ευχαριστώ παιδιά και όλους τους Παναθηναϊκούς που είχαν την υπομονή να παίξουμε 3 παιχνίδια, 6 παιχνίδια συνολικά τα καταφέραμε, έτσι όπως τα καταφέραμε, και θα στρώσει η ομάδα στο Ρελαντί. Πιστεύω τα καλύτερα έρχονται. Να βγουν άλλες 2 γραμμές παιδιά, ευχαριστώ πολύ Νίκο, θα μιλήσουμε εμείς.
1: Να είσαι καλά αδελφέ μου, να είσαι καλά.
8: Γεια
2: χαρά. Να είσαι καλά. Δεν έχεις ακούσει Βασίλη?
1: Όχι.
2: Ιστορίες με ούφο και αυτά?
1: Όχι.
2: Γι' αυτό δεν ξέρει.
1: Α. Θα μπορούσα να μας πει μια ευκαιρία.
2: Πάμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενο.
9: Καλημέρα.
1: Γεια σου φίλε.
9: Γεια σου φίλε. Ηρακλή.
2: Έλα, και είμαι. Πού είσαι ρε Μίτσο?
9: Αύριο τι ώρα είναι η κλήρωση?
1: Τι εκδήλωση έχει αύριο?
2: Η κλήρωση, κλήρωση.
1: Α, εκδήλωση άκουσα.
2: Ένα λεπτάκι, αδερφέ. Στις δύο.
9: Δύο, ναι. Εντάξει, τώρα είναι το Europa, είναι... είναι δύσκολο.
2: Κοίτα, το πρώτο γκρουπ είναι δυνατό. Έχει Juventus, έχει Milan, έχει Lyon, έχει Benfica.
9: Σε τρίτο.
2: Το πρώτο.
9: Α, ναι, μπράβο, Europa. Πέρσι ήμασταν. Στο Champions League ήμασταν στο τρίτο, ναι, Χριστός. Εντάξει, έχουμε δει και άλλες φορές να είμαστε σε πιο χειρότερο.
2: Δεν παίζει ρόλο έτσι όπως είναι το αν είσαι στο πρώτο. Γιατί παίρνεις δύο από κάθε γκρουπ. Παίρνεις δηλαδή και από το δικό σου.
9: Εγώ έτσι θα ήθελα να πω δύο λόγια περισσότερο, ότι και για έτσι με αυτό που έγινε με τον Πουέρτα και για κάποια λάθη που έχουν γίνει. Για αυτά τώρα δεν ξέρω ποιοι θα τα πληρώσουν. Εγώ θα ήθελα να πω κιόλας και για τον πρόεδρο να πούμε, γιατί είναι αρκετά χρόνια έτσι, όταν ένας πρόεδρος είναι τόσο επιτυχημένος τόσα χρόνια και έχει φέρει τη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας, κάποια στιγμή δεν ξέρω μήπως να το κοιτάξει και ο πρόεδρος, γιατί έχουμε αρχίσει λίγο ρε φίλε και τι να πω να πούμε. Ακούω ότι θα έρθει το εξάρι αφού να βάγεις, ξέρω εγώ, αυτός του Μεξικού, έτσι, το εξάρι.
2: Θα δείξει, έναν θα πάρει.
9: Γιατί να έρθει κι άλλο εξάρι μετά? Άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει κι άλλο ένα εξάρι.
2: Αρχικά υπήρχε σκέψη να πάρει και εξάρι και οχτάρι.
9: Ναι, μπράβο, αυτό. Ναι.
2: Τώρα, αφού φαίνεται ότι έχει στραβώσει το Πέρτα, δεν έχει αποκτηθεί βέβαια, δεν έχει κλείσει κάπου, αλλά...
9: Έτσι όπως τα κάνανε τώρα είναι τελευταίες μέρες, έτσι. Αλλά παίχτες γενικά υπάρχουν και πολύ πιο φθηνοί. Απλά ο Ολυμπιακός πηγαίνει, ανεβάζει τόσο πολύ τον πύχη και επειδή δουλεύει με μανατζάρους, δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς το κάνουν.
2: Έχει σχέσεις με αθέτητες.
9: Και συνέχεια όλο κάπως...
2: Πρέπει να το πω. Κοίτα να δεις, Μίτσο, μην το κουράζουμε. Το ότι χάθηκε χρόνος, χάθηκε. Δεν συζητιέται. Ναι. Ένα.
9: Ότι ο Ολυμπιακός πήγε σε πέντε. Και τρίτο σεντερφόρ μπορεί να χρειαστεί. Ο Μεξικανός είναι ο δεύτερος, έτσι δεν είναι?
2: Θα βάλει το κέντρο ζώτα.
9: Μέχρι να...
2: Σαν ψευτοενιάρι, τρίτο.
9: Α, να τον έχει για τρίτο... Τι να πω, εντάξει. Οι παίχτες είναι συγκεκριμένοι τώρα, να πούμε, στο κέντρο, στο χασταχαφ. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν τον είδα κιόλας. Εν τω μεταξύ είχα ακούσει ότι είχε πάει όλη η διοίκηση του ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι σήμερα. Δεν είδα τόσο πολύ, δηλαδή, ξέρεις, να τρώγονται, να κάνουν. Αυτό που κάνει ο Γιαννούλης είναι, εντάξει, είναι απέναντι.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, το είδα μια φορά στο replay. Στα πόδια δεν πρέπει να υπάρχει
9: επαφή. Στα πόδια χωρίς να το θέλει. Και θέλει, δεν θέλει,
2: θέλει.
9: Και κάτι το οποίο αλλάζουν πολλά πράγματα. Σήμερα να ακούμε ότι θα πάρει τα λεφτά αυτά που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό που γίνεται στο 120, που γίνεται βαρύσιο πέναλτι, γιατί εντάξει μπήκε τον απόδι μπροστά στο άλλο και αυτό το είδε, ξέρω εγώ, μέσα του βαρ και αυτά.
1: Ποιο μετά είναι βαρύσιο πέναλτι, το πάτημα με τις τάπες στο πέλμα?
9: Ναι.
1: Τι βαρύσιο πέναλτι είναι? Κανονικό πέναλτι είναι, δεν είναι κανένα βαρύσιο
9: πέναλτι. Μετά, Νίκο, είναι όμως, είναι.
1: Όχι,
9: μετά είναι όμως, μετά το χέρι λέω στο 120 τόσο, είναι
2: δεν
9: χέρι.
2: Δεν είναι.
9: Ποιο χέρι είναι όμως αυτό?
1: Ποιο χέρι?
2: Δεν είναι, έτσι το λέω εγώ.
9: Αυτό, γιατί,
1: με το στήθος την έχει βγάλει, καλέ μου φίλε, τώρα τελευταία γραμμή μην με τσιτώνεις. Πάμε να βρούμε τώρα από το πουθενά να κάνουμε κουβέντα, γιατί, για δύο καθαρές φάσεις. Απλά ξαναδέξα, ό,τι θες.
9: Σε πόσα τέτοια το είχα, και απλά επειδή όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε Ηρακλή για ένα Παπουτσέλη και για ένα Μανιάτι. Το Μανιάτι
2: είναι το μεταξύ. Τώρα στο Παπουτσέλη και στο Μανιάτι στο 50. Έχει δύο παρατρία για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
9: Αυτό το βλέπω, μου το έδειξε ένα ψητικά σε εδώ πέρα γιατί δεν το βλέπω άλλο τον αγώνα. Και δείχνει ότι την μπάλα την σπρώχνει με το χέρι.
2: Δεν είναι χέρι, ρε φίλε, στο λόγο δεν είναι χέρι.
9: Α, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Μπορεί ο πιτσιρικάς να σου δείξει το χέρι του Μανιάτη και να μπερδεύτηκε.
2: Έλα, μπερδεύτηκε.
9: Μπράβο. Αλλά αυτό είναι 30 χρόνια. αυτό ακούμε. Αυτό για τον Παπουτσέλη και χωρίς βάρτον, έτσι. μιλάμε τώρα. Αυτά 30 χρόνια, αυτά ακούμε. Αυτές τις δύο φάσεις, δεν υπάρχουν άλλες.
2: Μίτσο, κλείνουμε, είναι και 58.
9: Έλα.
1: Να είστε καλά.
9: Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
9: Καλή,
1: καλό βράδυ.
9: Καλή, καλό βράδυ. Να έχουμε αύριο. Μακάρι να ήταν και 5 ομάδες.
2: Εντάξει.
9: Και για τον Πάπη δεν έπρεπε να το αφήσετε πριν αυτό, να μην είχε ένα απουσία για μένα. Έλα, καληνύχτα.
2: Το γιο του έχω πει.
1: Τι άλλο να κάνουμε. Εντάξει, είπε. Δεν σε συμπαθεί. Όχι, δεν είναι άλλη ομάδα. Ούτε τον έβρισε, ούτε πρόβλημα. Άμα ήταν έτσι, θα έπρεπε να του κλείνουμε όλου εδώ πέρα.
2: Και πέρα δεν σπάσουν. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε αύριο.
1: Καλό φινάλε να κάνετε αύριο με τον φίλο μου. Πιστεύω θα συγκινηθεί. Αν και δεν είναι πολύ συναισθηματικός, νομίζω θα συγκινηθεί αύριο.
2: Όχι, εγώ είμαι συναισθηματικός.
1: Δεν είπα για εκείνον, εσύ φαίνεσαι. Τι. Εντάξει, φίλε, τώρα είναι ολόκληρη αλλαγή μεγάλη στη ζωή τους. Δηλαδή και μόνο που θα είσαι σπίτι σου 10 η ώρα, ξέρω εγώ, και δεν θα πρέπει να γυρίζεις σπίτι σου 2,5 ο ένας και 3 παρά ο άλλος. Εντάξει, είναι υπόθεση τώρα.
10: Μην έρθει καμιά μέρα, καταλάβω.
1: Ο Διονύσης σίγουρα, 100%. Ο Ηρακλής όχι.
2: Ο Διονύσης
1: ψέφα το κάνει.
2: Ο Διονύσης μπορεί να το κάνει.
1: Αν υπήρχε ένα bet, ας πούμε, σε κάποια στοιχηματική να δίνει 5 απόδοση, θα έβαζα 100 ευρώ. Επειδή μου κάποια σημαία το πληρωθώ.
2: Ναι, θα έλεγε.
1: Σίγουρα. Ή να έχει έρθει εδώ να κάτσει και να μην φύγει και να μπει στούντιο 12 η ώρα.
2: Ναι, κάτι να έχει εδώ και να κάτσει.
1: Αυτό.
2: Ή μπορεί να πάρει και το αμάξι. Όχι, είναι ικανό να το πάρει και να πει, παιδί μου, ότι δεν μπορεί να φανταστεί τι έπαθα χθε.
1: Φινίτο. Αντίπα, ναι. Από τι γλίτωσα απόψε 2 ώρες εδώ,
2: Εσύ.
1: Ναι, αυτό που μου έλεγες έξω. Από τι έχω γλιτώσει.
2: Αν είχε γίνει 2-1 το μάτς αυτό. Εγώ θα ήμουν έξω ακάπνιζα.
1: Να ξέρω, το αντίπα μου είπε κάποια στιγμή, μου λέει, θα έφευγες, μου λέει, δεν θα τελειώνει την εκπομπή. Δόξα τω Θεώ, δεν μάθαμε. Ευτυχώς. Έχω έρθει και σε άλλες δύσκολες στιγμές, μετά από 4. Από τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, μετά από είτε σε ντέρμπι.
2: Αυτά είναι είτε σε ντέρμπι.
1: Ευρωπαϊκό αποκλεισμό δεν έχω κάνει.
2: Είτε σε ντέρμπι, θα ξαναγίνει. Και βαριά και είναι δεδομένο ο ποδοσφαιρό. Αποκλεισμό τώρα θα την κράλοβε με την εικόνα στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, στα προηγούμενα δύο ζευγάρια. Θα ήταν πολύ hardcore η εκπομπή.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Αν έκανε το λάθο και έλεγε. Στο Trust the Project.
1: Ναι, στο 90, στο 80, ναι. Όχι, στο 65. Λέω του μικρού, σηκώνεσαι, πας μέσα, βάζεις τη συγκεκριμένη μία μπλούζα που έχει, ναι. Και έρχεσαι εδώ. Κάποια στιγμή, επειδή δεν έβγαλε την άλλη μπλούζα, αν το παραδείγμα μια φανέλα από εκεί, δεν έβγαλε την άλλη μπλούζα που φοράει από μέσα και ζέστη σήμερα, μου είπε, παπά, ζεσταίνομαι. Εδώ θα κάτσω. Του λέω, βάλαμε γκολ τώρα. Με το που γίνεται το 1-1, παπά μου λέει να τη βγάλω. Τι να κάνω, δεν ξέρω, τι λέω, κάνω τι θες, λέω, άσε με. Αυτά. Φύγαμε. Καλό βράδυ.
11: Big Wins for FM 94,6.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
13: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
12: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ναι, ναι, ναι, παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Θα ασχοληθούμε με όλα όσα έγιναν εχθές το βράδυ. Μεγάλη νίκη της ΣΑΕΚ, τρομερή πρόκριση και κουνάμε σε ντόνια και όλα αυτά. Παιδιά, πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε το εξής. Ο Μαραθιανός είναι καλά? Είναι εντάξει το παιδί μας? Ο Κετσετζόγλου είναι καλά? Έχει επικοινωνήσει κάποιος? Μην είστε γαϊδούρια, ρε. Πάρτε ένα τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα, κάτι. Πηγαίνετε, χτυπήστε τίποτα κουδούνια. Εντάξει, και Τζετζόγλου είδα μία ανάρτηση που ήταν, λέει, πριν από 4 ώρες. Η ώρα είναι 8 και 10. Πρέπει, αν είσαστε εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, ρίξτε μια ματιά. Κάπου θα είναι εκεί πέρα ο Κετζετζόγλου και θα περιφέρετε. Κατά τα άλλα, πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτάκια μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ. Εντάξει, ούτε στην All Win Arena να ήσουν αυτές, ρε εσύ, Γιώργο Γιαννίση. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια το αγόρι μας. Κάτι έτσι σοβαρό θα είχε κάνει στην προηγούμενη ζωή του και τον έχουν βάλει σε ρί τώρα από τη Δευτέρα και θα είναι και μέχρι την Παρασκευή. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας ούτε και σήμερα. Από την επόμενη εβδομάδα θα σας εξυπηρετήσουμε. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 10.

Μία βραδιά από αυτές που δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι φίλοι της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι. Και δεν αναφέρομαι στην πρόκριση, αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η πρόκριση. Δηλαδή κάθεσαι και αγωνιάς μία εβδομάδα, έρχεται η Τετάρτη, δεν περνάνε οι ώρες, δεν περνάνε τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και επιτέλους, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή ακούγεται το ύμνος του Champions League, βλέπεις το Σεντόνι, αρχίζει το παιχνίδι και στο 12ο λεπτό είναι 2-0. Τώρα, όντως τώρα, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου?

Και να ξέρετε δηλαδή ότι υπήρχαν αεκτζίδες που ακόμα και στο 13ο λεπτό που το ταμπλό έγραφε 2-0, κάποιοι αεκτζίδες από τους παλιούς, δεν λέω από τους νέους που δεν έχουν έτσι εμπειρίες στο DNA τους, από τους παλιούς, σκέφτηκαν κάποια στιγμή, και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε στα μηνύματα, σκέφτηκαν λοιπόν κάποια στιγμή και είπανε, καλά να δεις που θα το πάθουμε κι εμείς σαν τη Celtic. Αλλά όχι, αυτή η ομάδα συνέχισε, δεν ποπόκατσε που λένε έτσι πολλοί ποδοσφαιρικοί, πίεζε, έκανε και το 3-0 και συνέχισε, έδωσε χώρο στον αντίπαλο, σου λέει τώρα για να σε δω τι θα κάνεις. Έκανε διαχείριση του αγώνα, ήρθε και το δεύτερο ημίχρονο, ήρθε και άλλο ένα γκολ, 4-0, εύκολα, άνετα, χαλαρά. Σήμερα λέει τι κάνετε 7 η ώρα, α, τίποτα, θα είμαστε στην κλήρωση.

Ήταν ένα από αυτά τα μάτς που αν ρωτούσες τους φίλους της ΑΕΚ πώς θα ήθελες να εξελιχθεί το παιχνίδι, ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα τολμούσαν να σου περιγράψουν μια τέτοια εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι αν ρωτούσαν τον Νίκολιτς και αν ήταν απόλυτα ειλικρινής ο Νίκολιτς πριν από τον αγώνα, θα σου έλεγε ακριβώς αυτό. Ένας άνθρωπος που ήρθε πριν από ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, δεν έκανε καμία έτσι προεκλογική δήλωση που να δείχνει ότι θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, θα σας φέρουμε γέφυρες, θα σας φέρουμε και θάλασσες, θα σας φέρουμε και παραλίες. Ήτανε πάντα χαμηλών τόνων, πάντα έλεγε ότι έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, ότι ξέρει πώς, ότι έχει τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα εκεί που θέλει να την οδηγήσει. Και βλέπουμε ότι μάλλον δεν είμαστε στο μυαλό του, όλο αυτό το πλάνο φαίνεται να έχει βγει κάπως πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόταν. Και με το μήνυμα λέει το επιβεβαιώνω, κολλητός μου εξής το 3-0, έριξε 10 ευρώ στην πρόκληση της Λεύσκη. Πάμε σε διάλειμμα, συγγνώμη.

Λοιπόν, ήρθαν αμέσως οι διαβεβαιώσεις. Παιδιά, άμα ξέρεις, ξέρεις. Εκτός από τον XG που στο 3-0 έριξε λοιπόν 10 ευρώ στην πρόκριση της Λεύσκη. Λέει στο χαμένο τετατέ, λέει κάποιος άλλος, στο χαμένο τετατέ του Κοϊτά. Μετά το 2-0, έλεγα να δεις που λόγω αυτού θα αποκλειστούμε. Τόσο έγκτζης είμαι. Τι μόνο λέει στο 2-0, εδώ το σκεφτόμουν, λέει, και στο 4-0. Άλλος από κάτω, καλημέρα Μαρία. Εννοείται ότι έως το 4-0 φοβόμασταν ανατροπή, γιατί ΑΕΚ είμαστε. Αλλά φέτος θα μείνουν χωρίς δουλειά οι καρδιολόγοι, ίσως και οι ψυχολόγοι. Φιλενάδα, ακόμα λέει και στο 3-0, σε αναμένα κάρβουνα ήμασταν. ΑΕΚ είσαι αφού.

Μόνο ένας έχει γιατρευτεί από ό,τι βλέπω. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα. Καλημέρα, ετών 40. Με το πρώτο του Γιώβιτς πίστευα ότι θα αρπάξουν πιο πολλά και από την Αμπερντίν. Ο Μποτρίνη μου έχει γιατρέψει όλα τα ψυχολογικά. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα, Αντιναζή. Να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη. Ένα πράγμα που λίγο με καθησύχασε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είναι που μίλησα με τον ιό, με το χταπόδι, τον Ανδρέα, το χταπόδι λοιπόν, με το γιο μου και του λέω: αγόρι μου, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Μαμά, εύκολα, 3 γκολ, εύκολα. Λέω: μπράβο, για να είναι αυτός τόσο αισιόδοξος, κάτι ξέρει. Καλημέρα στον Γιώργο τον ΑΕΚΤΖΙ. Μήπως έχουμε κανένα νέο από το φίλο που έλεγε ότι θα παίξει τις κάλτσες του, λέει, στην ήττα της ΑΕΚ. Έχω να του δώσω ένα ζευγάρι. Μπράβο, μου αρέσει, γιατί πάνω απ' όλα είσαστε ανθρώποι. Και άλλος έχει σκεφτεί το φίλο, Γιάννης Καλαμάτα, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, μου αρέσει, γιατί πάνω στη χαρά σας σκέφτεστε και τους άλλους. Μπράβο.

Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσουμε, όχι μόνο το χθεσινό, τη συνολική εικόνα της ΑΕΚ που έχει δείξει έως τώρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσα γκολ έχει βάλει, τα έχει βάλει από το Φόρτης, από τους Φόρτης, συγγνώμη. Και το λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια η ΑΕΚ τα περισσότερα γκολ δεν τα έπαιρνε από εκεί, τα έπαιρνε περιφερειακά, τα έπαιρνε από τους μέσους, τα έπαιρνε από τους αμυντικούς. Τώρα όχι, έχει να λέει ότι μπορεί να στηρίζεται και στον Γιώβιτς και στον Βάργα. Και πραγματικά ο Γιώβιτς είναι μια έτσι περίπτωση άξια παρατήρησης. Ήρθε πέρσι όπως ήρθε, ήταν ένα αρκετά μεγάλο όνομα, είχε πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε σε μια κατάσταση στην οποία δεν λες ότι ήταν και στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, είχε και κάποια παραπανήσια κιλά από αυτά που θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά ακόμα και έτσι έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβει μέσα του ένα ποδοσφαιριστή που ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα. Τον στήριξε η ΑΕΚ, τον πίστεψε, ανανέωσε το συμβόλαιο μαζί του, προφανώς έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη και βλέπεις φέτος, το λέω είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά βλέπεις φέτος έναν άνθρωπο μεταμορφωμένο. Το παρατηρούσα και την προηγούμενη εβδομάδα και χθες. Απλώς και μόνο εξωτερικά, αν δούμε τον Γιώβιτς, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεταμορφωθεί και φαίνεται πόσο καλά αποδίδει η εμπιστοσύνη σε έναν παίχτη όταν τη βρίσκει σε μια ομάδα.

Και η κεφαλιά που δίνει στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι, θυμίζει ας πούμε καρφί σε βόλεϊ, η ταχύτητά του είναι. Και η κεφαλιά που δίνει στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι, θυμίζει ας πούμε καρφί σε βόλεϊ, η ταχύτητά

Μπορεί ο Γιώβιτς να είναι μια περίπτωση μεταμόρφωσης, αλλά υπάρχει και άλλη μια περίπτωση άξιας λόγου, και αυτή δεν είναι άλλη από τον Ρώτα. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση εξέλιξης, συνεχούς εξέλιξης, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ένα παιδί που έχει ακούσει, και αν έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα, έχει υποτιμηθεί και δεν πάμε πουθενά με το Ρώτα και πρέπει να βρούμε κάποιον στη θέση του Ρώτα. Αυτό το παιδί εξελίχθηκε βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, και είναι πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό είναι μια προσωπική δουλειά, είναι ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί ο Ρώτα δεν ήταν ένας παίχτης που βρισκόταν υπό τις οδηγίες ενός προπονητή. Έχουν περάσει πάρα πολλοί προπονητές από την ΑΕΚ από τότε που ήταν ο Ρώτα στην ομάδα, και έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια συνεχή εξέλιξη. Θα έλεγε κανείς ότι το χθεσινό παιχνίδι του Ρώτα ίσως είναι από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο παιχνίδι στην καριέρα του, τουλάχιστον στην ΑΕΚ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέποντας τα στατιστικά του Ρώτα, προσανατολίζεσαι πρώτα στα δημιουργικά του στατιστικά, στα μεσοεπιθετικά του στατιστικά, παρά στα ανασταλτικά του στατιστικά. Κάποιος λέει, πού είναι όλοι οι προπονητές της εξέδρας που λέγανε ότι χωρίς Πινέδα θα καταστραφεί η ΑΕΚ? Ναι, υπήρχαν και αυτοί. Και αυτό είναι ένα σύν του Νίκολιτς, που κατάφερε να παρουσιάσει μια ΑΕΚ στην οποία δεν φαίνεται αυτό το κενό.

Να είστε καλά, μας κρατάτε καλή παρέα. Ευχαριστούμε, Νίκος από Πειραιά. Γιώργος, φορτηγό 7. Καλημέρα, Μαρία Γιώβιτς. Θα φέρει πολλά εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Αγαπητέ Γιώργο, έφερε ήδη. Και ο Γιώβιτς και ο Βάργκα και ο Ρώτα έχουν φέρει 20 εκατομμύρια. Έτσι με το καλησπέρα σας.

Λοιπόν, σήμερα ανακοινώνω ότι θα διαβάζω μόνο τα θετικά μηνύματα, να ξέρετε. Οπότε όλοι εσείς που προσπαθείτε έτσι να πνίξετε κάπως τον πόνο σας, θα το κάνετε με μια ισοστρέφεια, θα έλεγα. Λέει κάποιος, μου φαίνεται πως σήμερα παίζει και ένας Παναθηναίκος, αν θυμάμαι καλά, και ένας ΠΑΟΚ, και να σου θυμίσω ότι παίζει και ένας Όφι, αλλά έχουμε εκπομπή μέχρι τις 10. Θα αναφερθούμε σε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου.

Ο Φώτης λέει: συμφωνώ απόλυτα για το Ρώτα. Το κορυφαίο μέχρι το επόμενο. Ο Ρώτα, ένα από τα πιο τρανά παραδείγματα βελτίωσης ποδοσφαιριστή. Χίλια μπράβο. Ναι, είναι έτσι ακριβώς αυτό. Είναι τα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι έχει πάρει την ανιούσα ο Ρώτα και πάει. Και δεν φαίνεται ότι έχει φτάσει στην κορυφή του. Και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, βλέπεις μέσα και το χαρακτήρα που βγάζει στο παιχνίδι. Το πόσο ξεσηκώνει τους συμπαίκτες του, το τι πάθος δείχνει, το τι επικοινωνία έχει ακόμα και με τον κόσμο.

Κάποιος λέει ούτε η ΑΕΚ χάθηκε επειδή έφυγε ο Πινέδα, ούτε ο ΠΑΟΚ επειδή έφυγε ο Ντέλιας. Είναι στρωμένες ομάδες. Συμφωνώ, ωστόσο υπάρχει έτσι μια μικρή παρένθεση για τον ΠΑΟΚ, γιατί εκτός από το αγωνιστικό κενό που άφησε ο Ντέλιας, το οποίο εντάξει, κάποια στιγμή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα καλυφθεί.

στον ΠΑΟΚ άφησε ένα συναισθηματικό κενό. Αν δεν κάνω λάθος, και μπορούν να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Έγινε και λίγο απότομα. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί που πίστευαν ότι ο Ντέλιας θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οπότε ναι, νομίζω ότι περισσότερο είναι το συναισθηματικό κενό που αφήνει. Φυσικά και το αγωνιστικό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε να συνδεθούμε με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λιγάκι. Ναι, έχεις δίκιο, Ηλία. Έπρεπε να το θέσεις αλλιώς, Μαρία. Δεν θα ασχοληθείς με τους ελλειπτικά χαρούμενους. Μπράβο, το έθεσες πάρα πολύ σωστά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λέει να βγαίνεις Τσουλού μετά από 8 χρόνια και να μην είναι ο τσόχος στην Κοσμοτέ TV, λέει, να περιγράψει τους αγώνες. Ναι, αλλά είναι Σωτήρης Κωνσταβάρας, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, Σωτήρης Κωνσταβάρας. Και να πούμε μια καλή κουβέντα, γιατί το παιδί δικό μας είναι. Είναι από τους ανθρώπους που κάνουν περιγραφή και σε βάζουν κανονικά μέσα στο παιχνίδι, γιατί σου δείχνουν, σου λένε αν αλλάζει το παιχνίδι. Αλλάζουν θέση οι παίχτες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση κάπου στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου γίνεται μια σέντρα στον Βάργα και εκείνος δεν πηδάει πολύ ψηλά. Και λέει εκείνη την ώρα, μάλλον πονάει, φοβήθηκε να πηδήξει γιατί είχε ένα θέμα στην ομοπλάτη ο Βάργα, και το επιβεβαίωσε αμέσως μετά ο Πάνος Μάλαμας. Λέει, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που σου περιγράφει αυτό που ήδη βλέπεις. Να σου περιγράφει και άλλα πράγματα γύρω-γύρω, τα οποία αν δεν είσαι στο γήπεδο δεν μπορείς να τα αντιληφθείς.

Καλημέρα Μαρία, νομίζω πως πρέπει να πούμε κάτι και για τον Πίλιο, ο οποίος είναι εκπληκτικός τον τελευταίο καιρό και έχει απίστευτη εξέλιξη. Ο Πίλιος είναι μια περίπτωση που θυμίζει λίγο αυτήν του Ρώτα και μάλιστα είναι και λίγο άδικο προς το πρόσωπό του, γιατί περιμέναμε για κάποιο λόγο, ανεξήγητο, αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, να έχει την άμεση εξέλιξη που έχει και ο Ρώτα, αυτή που βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, καλά και αυτός και αν έχει ακούσει, δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά και πάλι η διοίκηση αποφάσισε να τον στηρίξει, αποφάσισε να μην τον βάλει έτσι στη σκιά, αποφάσισε να φέρει δίπλα του έναν παίκτη όπως είναι ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο οποίος δεν θα τον αντικαταστήσει, αλλά θα τον συναγωνιστεί. Και πιστεύω ότι φέτος θα πάει ακόμα καλύτερα.

Καλημέρα, Μαρία. Γιώργος Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη πρόκριση. Εύχομαι και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες το ίδιο απόψε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ΑΕΚ βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Ξαλιδίστηκε η διαφορά από την δεκάδα, καθώς εξασφάλισε 1.400 βαθμούς για την Ελλάδα, 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στο Champions League και άλλους 200 με την νίκη που πήρε χθες το βράδυ. Η διαφορά από Πολωνία και Τσεχία έχει ψαλιδιστεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τώρα έχει φτάσει τους 43.412 βαθμούς, 44.325, λιγότερους από 1.000 βαθμούς έχουμε διαφορά με την Τσεχία, και η Πολωνία έχει 44.825. Η Πολωνία έχει 4-5 ομάδες, η Τσεχία προς το παρόν 5-5. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό με τον Παναθηναϊκό. Και η Ελλάδα προχωρά 5-5, έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν 3-5, ας πούμε.

23.256.900 ευρώ είναι τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά την πρόκρισή της επί της Λεύσκη, αλλά και τον οριστικό καταρτισμό της 36άδας στη League Phase της διοργάνωσης. Αυτό είναι, διαβάζω αυτό που έχει γράψει ο Ανδρέας Δημάτος, που τα ξέρει αυτά πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Πέραν του bonus με συμμετοχής που είναι 18.620.000 ευρώ για κάθε ομάδα, η ΑΕΚ θα εισπράξει δύο μερίδια από το European Part του Value Pillar, 35η σχετική κατάταξη βάσει του τηλεοπτικού συμβολίου της χώρας και του 31ου πενταετού συντελεστή στις 36 ομάδες, δηλαδή ακόμα 1.870.130 ευρώ. Καλημεριά.

Και όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, καθώς κανένας από τους έξιδες δεν έχει ξεχάσει το 15 Αύγουστο του 24, μεγάλη χάρη της, όταν η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΝΟΑ, η οποία ΝΟΑ επίσης δεν έχει ξεχάσει την ΑΕΚ και στο X συνεχάρει την ΑΕΚ για την πρόκριση της στη League Phase, πετώντας και το καρφάκι της. Συγχαρητήρια στα αδέλφια μας, τους Έλληνες της ΑΕΚ, για την πρόκριση στο Champions League. Είναι πιο εύκολο όταν δεν έχετε εμάς στον δρόμο σας.

Ναι, συμφωνώ ότι αν όχι το σημαντικότερο, ίσως ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς για τη 10η θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία είναι το σημερινό του Παναθηναϊκού με την Κράλοβε. Γιατί σε περίπτωση πρόκρισης και θα προκριθεί μια ομάδα από την Ελλάδα και θα αποκλειστεί από την Τσεχία. Δηλαδή, έχουμε διπλό κέρδος

Είπαμε για τον Ρώτα, είπαμε και για τον Πίλιο. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτόν τον εξωγήινο, τον Καϊρινέν. Τι κάνεις, είσαι με τα καλά σου, θες να μας τρελάνεις. 98 εύστοχες πάσες στις 101. 98 πάσες στις 101 βρήκανε το στόχο τους στα δύο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Αυτό έκανε ο Καν. Δηλαδή ο 27χρονος έχασε 3 πάσες και το ποσοστό του ευστοχίας ήταν το 97%. Δηλαδή να έδινε την μπάλα με τα χέρια, πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο εύστοχος. 97% έτσι, 98 στις 101 πάσες βρήκαν το στόχο τους. Μουσική 14 στις 14 πίσω πάσες, 15 στις 15 κοντινές, 78 στις 81 μεσαίας απόστασης, 5 στις 5 μακρινές. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι courier.

Εγώ λέει πάντως αν ήμουν η Νόα θα έγραφα σε ανάρτηση ότι δεν είναι για όλους η ΑΕΚ. Εντάξει, πάνω κάτω, αυτό είπε. Αχ, τι ωραία που θα ήταν, λέει, να τους πετυχαίναμε κάπου, λέει, τους χαβαλέδες της Νόα. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, έχουν και αυτοί λόγο να το λένε. Αλλά αυτά τα πικαρίσματα είναι ωραία και δεν σε πειράζουν, ειδικά αν έχεις περάσει το Champions League, έτσι. Αν είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ και ανέβαζαν κάτι αντίστοιχο, εντάξει, θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση, εννοείται.

Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Αλλά 4 έπρεπε να ρίξει η ΑΕΚ, μόνο και μόνο για κάποια άφαση στο ΙΔΙ που έκοβαν βόλτα χθες στο κέντρο. Ευτυχώς, παιδιά, δεν είχαμε τίποτα παρατράγουδα χθες. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα. Πού είναι οι κάλτσες, ωραία, πού είναι οι κάλτσες. Μαρία και ο Πίλιος έπαιξε πολύ καλά, με πάθος και δύναμη. Ναι, το είπαμε αυτό. Αρκετοί ανησυχείτε για τον συνακροατή σας που έπαιξε χθες τις κάλτσες του. Εν τω μεταξύ, το σκεφτόμουν μετά. Είναι τελείως λάθος έκφραση το έπαιξε τις κάλτσες μου, ξέρω εγώ, στην ήττα ή στη νίκη μιας ομάδας. Μα παιδιά, αν ένας άνθρωπος παίζει τις κάλτσες του, αυτός είναι ο Γιαννίσης. Εντάξει, τα λέω σωστά, τα λέω καλά. Να γυρίσω στην κουζίνα μου. Ευχαριστώ.

Δηλαδή λέει σε αυτές που δεν βρήκανε στόχο τις πάσες, αυσέ χαρτάκι τύπου γνωστής εταιρείας Courier. Ναι, θα επανέλθουμε. Καλέστε μας. Καλημέρα και στο Δαμιανό, καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Παιδιά λέει καλημέρα Μαρία και Γιώργο. Εγώ για να ακούσω George Michael μπήκα για μια όχι και τόσο τυπική άνευ αγωνίας πρόκληση της ΑΕΚ. Ακούω, άντε και στην ταράτσα έχει ζέστη, φιλιά. Ο Τόλης 21 λέει κανένα σποτάκι από χθες δεν έχουμε. Α, πες μου ότι δεν έχεις ακούσει την εκπομπή από την αρχή χωρίς να μου το πεις. Καρφώθηκε Τόλη.

Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας λέει ότι μίλησε με τον Μαραθιανό στις 3 η ώρα το πρωί. Λέει, καλά ήτανε. Θα ήθελα να κάνουμε και ένα τσεκάρισμα τώρα το πρωί πάντως. Αύριο κλείνω τα 42, δεν θυμάμαι τέτοια ΑΕΚ. Αυτή τη σιγουριά που σου δίνει πλέον η ομάδα δεν το έχω ξανανιώσει. Πλέον ακόμα και λέει και να χάσουμε στο ημίχρονο, ξέρουμε πώς θα το γυρίσουμε, ειδικά για εμάς που βλέπουμε τι μοναχοκόρη στο γήπεδο. Καλά όλα που λες, λέει, αλλά για μένα MVP ήταν ο Μάγερ. Έδινε το κάτι παραπάνω σε κάθε του επαφή, ποιότητα. Πολύ καλές φαίνονται οι μεταγραφές φέτος γενικότερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που για να βγάλεις τον MVP της αναμέτρησης προβληματιζόσουν αρκετά. Εντάξει, η ποιότητα του Μάγερ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.

Ακούστηκε χθες και το αγάπα με, έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ ο πρόεδρος Ηλιόπουλος πριν με στους παίκτες. Και κάπου εδώ να πούμε ότι είναι όλο αυτό το κόνσεπτ μία δικαίωση για τον Ηλιόπουλο, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, και αναφέρομαι κυρίως στο Ριμπάλτα, και να τους εμπιστευτεί κιόλας και να μην ανακατεύεται στα πόδια τους. Και βλέπει πλέον τους καρπούς του έτσι να ανθίζουν.

Λοιπόν, είπαμε ότι η κλήρωση του Champions League θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων θα γίνει γνωστό από την UEFA το αργότερο έως το Σάββατο 29 Αυγούστου, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν έτσι πάρα πολλά πράγματα να υπολογιστούν για να βγει το κανονικό πρόγραμμα. Ο Ρώτα επέλεξε και Arsenal και Dortmund. Θέλει να αντιμετωπίσει και τον Τζόλι, θέλει και Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Και για εσάς που γράφετε, ξέρω εγώ, και θα φάτε 5 και θα φάτε 6, παιδιά, το λέω και το ξαναλέω και το πιστεύω ότι αν είναι να παίξει το Champions League, να παίξει με τους καλύτερους. Αλλιώς τι νόημα έχει, παιδιά, να παίξουμε και μεταξύ μας. Να παρακαλάς να κληρωθείς με τους πιο δυνατούς, να παρακαλάς να παίξεις στα πιο ωραία γήπεδα, με τις πιο δυνατές ομάδες, να είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Μόνο έτσι μπορείς να πας και εσύ ψηλά. Και αν θες 5 και 6 και 7, και από εκεί κάτι θα μάθεις, δεν γίνεται. Αν όμως δεν φας,

Είναι τυχαίο ότι αν ενώσεις με γραμμές τα σημεία όπου σκόραρε η ΑΕΚ σχηματίζεται πυραμίδα και ότι ο Μάριν επιλέγει να σουτάρει το πέναλτι στο κέντρο ψηλά για να σχηματιστεί το ματάκι, δεν είστε καθόλου με τα καλά σας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα.

Λοιπόν, ομάδες που θα ήθελα εγώ, Λοιπόν, στο πρώτο ποτ είναι Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid, Inter. Λοιπόν, από το πρώτο ποτ θα ήθελα, παιδιά, θα ήθελα Inter. Από το δεύτερο, Borussia Dortmund, και σταματάμε εκεί. Borussia θα ήθελα λοιπόν, γιατί είναι η Ρώμα, Sporting Λισαβόνα, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis, Eindhoven. Και από το τρίτο, Feyenoord, Lille, Fenerbahce, Bodoglimt, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray. Θα έλεγα Feyenoord. Αυτά. Τα υπόλοιπα δικά σας.

Λοιπόν, όντως είσαι εσύ. Λοιπόν, έχει να μου δανείσει, λέει, κάποιος τις κάλτσες του, γιατί τις έχασα χθες το βράδυ. Δεν πειράζει, λέει, γλεντήστε με καλά να πάθω να μην λέω λαλακίες. Συγχαρητήρια πάντως. Πάμε, μωρή Πανάθα. Α, εμφανίστηκε, παιδιά, εδώ είναι. Καλά είναι. Άντε και στα δικά σας.

Έπως λέγεται επίπεδο πάντως κακή ομάδα η Λεύσκη, με όνομα παιχνίδι περιπαντικό από το 80 Τσουλού δεν μπας. Η αλήθεια είναι ότι είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της η Λεύσκη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν περίμενε αυτή την καταιγίδα να της έρθει στο κεφάλι. Πίστευε ότι το παιχνίδι θα κυλούσε λίγο έως πολύ όπως κύλησε και στην πρώτη φάση των μεταξύ τους αναμετρήσεων, στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Πιστεύω ότι ήθελε να το πάει λίγο τσούκου τσούκου που λένε, καθαρά ποδοσφαιρικά, να το πάει στο 0-0, 1-0, 1-1, εκεί, να το πάει στην παράταση ίσως και γιατί όχι στα πέναλτι. Δεν τους βγήκε καθόλου και δεν είχε και κανένα νόημα από ένα σημείο και μετά, όταν στο 30 είσαι πίσω με 3-0, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, σε μια τέτοια έδρα.

Καλημέρα στον Άρη από την Κρήτη. Καλημέρα και σε όλους και στο Μανώλη, το Λεπουρά από το Ολυμπιακό χωριό. Εγώ θέλω Φέγενορντ, λέει, γιατί είναι η μόνη ομάδα εξωτερικού που υποστηρίζω. Το εύχομαι, το εύχομαι. Καλημέρα και στον Οδυσσέα.

0: Οδυσσέας λέει έτσι για την ιστορία. Έκανε ένα μονόλογο ο Χάρι Κλίν και έπαιζε πίσω η ορχήστρα. Γυρνούσε στο σαξοφωνίστα και του έλεγε «Play your sax, big one» και μετέφραζε μόνος. Του λέει «Παίξε τις κάλτσες σου, μεγάλε, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, άντε και στα δικά μας». Να τώρα, μακίνα και μετάλα, πάει 9 η ώρα, ήρθε η ώρα για αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Θα επανέλθουμε για μία ώρα ακόμα. Έχουμε να πούμε και για τα σημερινά παιχνίδια. Μην μου ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming. Ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. She won!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. 9 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή. Η από εδώ. Μιλάμε για εγγύηση, μιλάμε για μαρμαροκολόνα, μιλάμε για τον Γιώργο Γιαννίση στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής και τι γίνεται, λέει, με τα μεταλλάδικα τραγούδια. Λέει τόσο χαρά με την ΑΕΚ, παιδιά, δεν έχει να κάνει. Δεν χαμπαριάζει από τέτοια πράγματα ο Γιαννίση, από προκρίσει, από αποκλεισμού κτλ. Είναι σε μια άλλη διάσταση ο Γιώργο Γιαννίση τώρα. Τι να λέμε. Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας.

εξυπηρετώ, λέει, τους πελάτες σήμερα με τέτοια ευγένεια, με τέτοιο χαμόγελο που σίγουρα θα νομίζουν πως έκανα σεξ το βράδυ. Λέει, πού να ήξερα. Σε μία ώρα με πανηγυρισμούς ξεκινάει η δεύτερη ώρα με τα πανηγύρια, με τρίπιο κέντρο. Πάμε στην Τσεχία, γυμνή, και μετά λέει, θα τα ρίχνουμε στον Ίστρο που δεν φταίει. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ξεκινάνε τα μάτς στα ελληνικά από τις 8 η ώρα, Μπραν ΠΑΟΚ για το Conference League, 8 η ώρα.